0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ένας, ο γιος του Θεού, κατάφερε να νικήσει την αμαρτία, να νικήσει τον κόσμο, να νικήσει τον διάβολο, να κάνει το θέλημα του Θεού, να αποκτήσει την δικαιοσύνη του νόμου, να αποκτήσει τη ζωή την εκ του νόμου, να μπορεί να σταθεί μπροστά στην παρουσία του Θεού. Ντυμένος με τη δόξα του Θεού.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τελικά μέσα στην καθημερινή αυτή την πεπερασμένη ζωή συναντά τον Δημιουργό μου. Έρχομαι σε επαφή με το πρόσωπό του, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλάζει τη ζωή μου, με γεμίζει με τη δόξα του, με γεμίζει με τον ουρανό. Με κάνει άλλο άνθρωπο, γιο του, θυγατέρα του. Και από εκεί και πέρα η ζωή μου έχει άλλο νόημα. Τα παλαιά παρήλθαν, ιδού τα πάντα έγιναν νέα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 15. Και στο τέλος του 7ου χρόνου θα κάνεις άφεση. Και αυτός είναι ο νόμος της άφεσης. Κάθε δανειστής που δάνεισε κάτι στον πλησίον του θα το αφήσει. Δεν θα το απαιτεί από τον πλησίον του ή από τον αδελφό του, επειδή αυτό ονομάζεται άφεση του Κυρίου. Από τον ξένο μπορείς να το απαιτήσεις. Ό,τι όμως από τα δικά σου έχει ο αδελφός σου, το χέρι σου θα το αφήνει, για να μην υπάρχει ανάμεταξύ σας φτωχός. Επειδή ο Κύριος θα σε ευλογήσει πολύ στη γη που ο Κύριος ο Θεός σου δίνει σε σένα για κληρονομιά, για να την εξουσιάζεις, αν μόνο ακούς με επιμέλεια τη φωνή του Κυρίου του Θεού σου, για να προσέχεις να κάνεις όλες αυτές τις εντολές που εγώ σήμερα σε προστάζω. Επειδή ο Κύριος ο Θεός σου θα σε ευλογήσει καθώς σου υποσχέθηκε και θα δανείζεις σε πολλά έθνη, εσύ όμως δεν θα δανείζεσαι και θα βασιλεύεις επάνω σε πολλά έθνη, επάνω σε σένα όμως δεν θα βασιλεύουν. Αν υπάρχει ανάμεσά σου φτωχός από τους αδελφούς σου, μέσα σε κάποια από τις πύλες σου, μέσα στη γη σου που ο Κύριος ο Θεός σου δίνει σε σένα, δεν θα σκληρύνεις την καρδιά σου, ούτε θα κλείσεις το χέρι σου από τον φτωχό αδελφό σου, αλλά θα ανοίξεις εξάπαντος το χέρι σου σε αυτόν και εξάπαντος θα του δανείσεις αρκετά για την ανάγκη του, σε ό,τι χρειάζεται. Πρόσεχε τον εαυτό σου. Μήπως ανέβει στην καρδιά σου κάποιος κακός στοχασμός και πεις: «Πλησιάζει ο 7ος χρόνος, ο χρόνος της άφεσης», και το μάτι σου πονηρευτεί ενάντια στον φτωχό αδελφό σου και δεν του δώσεις και βοήσεις τον Κύριο εναντίον σου και αυτό γίνει σε σένα αμαρτία. Εξάπαντος θα του δώσεις και η καρδιά σου δεν θα πονηρευτεί όταν του δίνεις. Επειδή γι' αυτό θα σε ευλογεί ο Κύριος ο Θεός σου σε όλα τα έργα σου και σε όλες τις επιχειρήσεις σου. Επειδή δεν θα λείψει φτωχός μέσα από τη γη σου. Γι' αυτό εγώ σε προστάζω τα εξής. Θα ανοίγεις οπωσδήποτε το χέρι σου προς τον αδελφό σου, προς τον φτωχό σου και προς τον ενδεή σου στη γη σου. Αν ο αδελφός σου, Εβραίος ή Εβραία, πουληθεί σε σένα, θα σε δουλέψει 6 χρόνια και τον 7ο χρόνο θα τον εξαποστείλεις ελεύθερο από σένα. Και όταν τον εξαποστείλεις ελεύθερο από εσένα, δεν θα τον εξαποστείλεις αδιανών. Θα τον εφοδιάσεις οπωσδήποτε από τα πρόβατά σου και από το αλώνι σου και από το λινό σου. Από ό,τι ο Κύριος ο Θεός σου σε ευλόγησε, θα δώσεις αυτόν. Και θα θυμηθείς ότι στάθηκες δούλος στη γη της Αιγύπτου και ο Κύριος ο Θεός σου σε λύτρωσε. Γι' αυτό και εγώ σε προστάζω σήμερα αυτό το πράγμα. Αλλά αν σου πει: «Δεν φεύγω από σένα, επειδή αγάπησε εσένα και την οικογένειά σου, επειδή ευτυχεί μαζί σου», τότε θα πάρεις ένα τρυπητήρι και θα τρυπήσεις το αυτί του κοντά στη θύρα και θα είναι παντοτινός σου δούλος και στη δούλη σου θα κάνεις το ίδιο. Δεν θα σου φανεί σκληρό όταν τον εξαποστείλεις ελεύθερο από σένα, επειδή σε δούλεψε το διπλάσιο από μισθωτό δούλο, 6 χρόνια, και ο Κύριος ο Θεός σου θα σε ευλογεί σε κάθε τι που κάνεις. Όλα τα πρωτότοκα, όσα γεννιούνται από τα βόδια σου και από τα πρόβατά σου, τα αρσενικά, θα τα αφιερώνεις στον Κύριο το Θεό σου. Δεν θα μεταχειριστείς το πρωτότοκο μοσχάρι σου για εργασία, ούτε θα κουρέψεις το πρωτότοκο από τα πρόβατά σου. Μπροστά στον Κύριο το Θεό σου θα το τρως κάθε χρόνο, εσύ και η οικογένειά σου, στον τόπο που ο Κύριος θα εκλέξει. Και αν έχει κάποιο ψεγάδι, αν είναι χολό ή τυφλό ή έχει κάποιο κακό ψεγάδι, δεν θα το θυσιάσεις τον Κύριο το Θεό σου. Μέσα στις πύλες σου θα το τρως. Ο ακάθαρτος και ο καθαρός εξίσου, όπως τη δορκάδα και όπως το ελάφι. Μόνο το αίμα του δεν θα φας. Επάνω στη γη θα το χύσεις σαν νερό. Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 16. Να τηρείς τον μήνα Αβίβ και να κάνεις το Πάσχα στον Κύριο το Θεό σου. Επειδή τον μήνα Αβίβ σε έβγαλε ο Κύριος ο Θεός σου από την Αίγυπτο μέσα στη νύχτα. Θα θυσιάζεις λοιπόν το Πάσχα στον Κύριο το Θεό σου, ένα πρόβατο και ένα βόδι, στον τόπο που ο Κύριος θα εκλέξει για να κατοικήσει εκεί το όνομά του. Δεν θα τρως με αυτό ένζημα. 7 ημέρες θα τρως μαζί με αυτό άζημα ψωμί θλίψης, επειδή Με βιασύνη βγήκες από τη γη της Αιγύπτου. Για να θυμάσαι την ημέρα της εξόδου σου από τη γη της Αιγύπτου όλες τις ημέρες της ζωής σου. Και δεν θα φανείς εσένα προζύμι σε όλα τα όρια σου για 7 ημέρες. Και από το κρέας που θυσίασες την πρώτη μέρα προς την εσπέρα, δεν θα μείνει τίποτε μέχρι το πρωί. Δεν μπορείς να θυσιάσεις το Πάσχα σε καμία από τις πόλεις σου που ο Κύριος ο Θεός σου δίνει σε σένα, αλλά στον τόπο που ο Κύριος ο Θεός σου θα εκλέξει για να κατοικήσει εκεί το όνομά του, θα θυσιάσεις το Πάσχα την εσπέρα, προς τη δύση του ήλιου, στο καιρό που βγήκες από τη γη της Αιγύπτου. Και θα το ψήσεις και θα το φας στον τόπο που ο Κύριος ο Θεός σου θα εκλέξει. Και το πρωί θα επιστρέφεις και θα πηγαίνεις στις κατοικίες σου. 6 ημέρες θα τρως άζυμα και την 7η ημέρα θα είναι επίσημη σύναξη στον Κύριο το Θεό σου. Δεν θα κάνεις εργασία. Θα μετράς για τον εαυτό σου 7 εβδομάδες. Άρχισε να μετράς τις 7 εβδομάδες αφού αρχίσεις να βάζεις το δρεπάνι στα σπαρτά. Και θα κάνεις τη γιορτή των εβδομάδων στον Κύριο το Θεό σου, μαζί με την ανήκουσα αυτοπροαίρετη προσφορά του χεριού σου, που θα προσφέρεις όπως ο Κύριος ο Θεός σου σε ευλόγησε. Και θα εφρανθείς μπροστά στον Κύριο το Θεό σου, εσύ και ο γιος σου και η θυκατέρα σου και ο δούλος σου και η δούλη σου και ο λεβίτης που είναι μέσα στις πύλες σου και ο ξένος και ο ορφανός και η χείρα που είναι ανάμεσά σου, στον τόπο που ο Κύριος ο Θεός σου θα εκλέξει για να κατοικείς εκεί το όνομά του. Και θα θυμάσαι ότι στάθηκες δούλος στην Αίγυπτο και θα τηρείς και θα εκτελείς αυτά τα διατάγματα. Θα κάνεις τη γιορτή της κοινοπηγίας για 7 ημέρες αφού συγκεντρώσεις το σιτάρι σου και το κρασί σου. Και θα εφρανθείς στη γιορτή σου, εσύ και ο γιος σου και η θυγατέρα σου και ο δούλος σου και η δούλη σου και ο λεβίτης και ο ξένος και ο ορφανός και η χείρα που είναι μέσα στις πύλες σου. 7 ημέρες θα γιορτάζεις στον Κύριο το Θεό σου, στον τόπο που ο Κύριος θα εκλέξει. Επειδή ο Κύριος ο Θεός σου θα σε ευλογεί σε όλα τα γεννήματά σου και σε όλα τα έργα των χεριών σου και οπωσδήποτε θα εφρανθείς. 3 φορές το χρόνο θα εμφανίζεται κάθε αρσενικό σου μπροστά στον Κύριο το Θεό σου, στον τόπο που θα εκλέξει. Στη γιορτή των αζήμων και στη γιορτή των εβδομάδων και στη γιορτή της σκηνοπηγίας. Και δεν θα εμφανίζονται μπροστά στον Κύριο αδιανή. Κάθε ένας θα δίνει σύμφωνα με τη δύναμή του, σύμφωνα με την ευλογία του Κυρίου του Θεού σου που σου έδωσε. Θα καταστήσεις κριτές και άρχοντες για τον εαυτό σου σε όλες τις πόλεις σου που ο Κύριος ο Θεός σου δίνει σε σένα, σύμφωνα με τις φυλές σου, και θα κρίνουν το λαό με δίκαιη κρίση. Δεν θα διαστρέψεις την κρίση, δεν θα αποβλέπεις σε πρόσωπο, ούτε θα παίρνεις δώρο, επειδή το δώρο τυφλώνει τα μάτια των σοφών και διαφθείρει τα λόγια των δίκαιων. Το δίκαιο θα ακολουθείς, για να ζήσεις και να κληρονομήσεις τη γη που ο Κύριος ο Θεός σου δίνει σε σένα. Δεν θα φυτέψεις για τον εαυτό σου άλσος από οποιαδήποτε δέντρα κοντά στο θυσιαστήριο του Κυρίου του Θεού σου που θα κάνεις για τον εαυτό σου. Ούτε θα στήσεις άγαλμα για τον εαυτό σου, τα οποία ο Κύριος ο Θεός σου μισεί. Προτιμότερο είναι ένα καλό όνομα παρά μεγάλα πλούτη, αγαθή χάρη παρά ασήμι και χρυσάφι. Πλούσιος και φτωχός συναντιούνται. Ο Κύριος είναι ο δημιουργός και των δυο τους. Αυτός που έχει φρόνηση προβλέπει το κακό και κρύβεται. Οι άφρονες όμως προχωρούν και τιμωρούνται. Η αμοιβή της ταπείνωσης και του φόβου του Κυρίου είναι πλούτος και δόξα και ζωή. Τριβόλια και παγίδες είναι στο δρόμο του στερβλού. Όποιος φυλάται την ψυχή του θα είναι μακριά από αυτούς. Δίδαξε το παιδί στην αρχή του δρόμου του και δεν θα απομακρυνθεί από αυτόν ούτε όταν γεράσει. Ο πλούσιος εξουσιάζει τους φτωχούς και αυτός που δανείζεται είναι δούλος του δανειστή. Αυτός που σπέρνει ανομία θα θερήσει συμφορές και η ράβδος της οργής του θα εκλείψει. Εκείνος που έχει αγαθό βλέμμα θα ευλογηθεί, επειδή από το ψωμί του δίνει στο φτωχό. Διώξε το χλεβαστή και μαζί του θα βγει και η φιλονικία, αλλά και η έρηδα και οι ύβροι θα παύσουν. Όποιος αγαπάει την καθαρότητα της καρδιάς, για τη χάρη των χιλέων του, ο βασιλιάς θα είναι φίλος του. Τα μάτια του Κυρίου περιφρουρούν τη γνώση. Ανατρέπει μάλιστα τις υποθέσεις του παρανόμου. Ο οκνηρός λέει «Λιοντάρι είναι έξω, στο μέσο των πλατιών θα φωνευθώ». Το στόμα ξένης γυναίκας είναι λάκκος βαθύς. Αυτός που μισείται από το Κύριο θα πέσει μέσα σε αυτόν. Η ανοησία είναι συνδεδεμένη με την καρδιά του παιδιού. Η ράβδος της παιδείας θα την αποχωρήσει από αυτό. Όποιος καταθλιβεί το φτωχό για να αυξήσει τα πλούτη του και όποιος δίνει στον πλούσιο, θα έρθει σίγουρα σε έλλειψη. Στρέψε το αυτί σου και άκου τα λόγια των σοφών και προσκόλλησε την καρδιά σου στη γνώση μου. Επειδή είναι τερπνά αν τα φυλάτεις στην καρδιά σου και θα συναρμόζονται μαζί πάνω στα χείλη σου. Για να είναι το θάρρος σου στον Κύριο, σου τα δίδαξα αυτή τη μέρα, μάλιστα σε σένα. Δεν έγραψα σε σένα πολλές φορές με συμβουλές και γνώσεις, για να σε κάνω να γνωρίσεις την βεβαιότητα των λόγων της αλήθειας, ώστε να απαντάς με λόγια αλήθειας σε εκείνους που σε στέλνουν. Μη γυμνώνεις τον φτωχό, επειδή είναι φτωχός, ούτε να καταθλίβεις στην πύλη αυτόν που δυστυχεί, επειδή ο Κύριος θα εκδικάσει τη δίκη τους και θα γυμνώσει τη ψυχή εκείνων που τους γύμνωσαν. Μην κάνεις φιλία με οξύθυμο άνθρωπο και με οργύλων άνθρωπο μην περπατάς. Μήπως και μάθεις τους δρόμους του και πάρεις παγίδα στη ψυχή σου. Μη είσαι από εκείνους που δίνουν το χέρι, από εκείνους που εγγυώνται για χρέη. Αν δεν έχεις από πού να πληρώσεις, γιατί να πάρουν το κρεβάτι σου από κάτω σου. Μη μετακινείς αρχαία όρια που έβαλαν οι πατέρες σου. Είδες άνθρωπο επιτίδιον στα έργα του. Αυτός θα παρασταθεί μπροστά σε βασιλιάδες. Δεν θα παρασταθεί μπροστά σε μηδαμινούς. Όταν καθίσεις να φας μαζί με άρχοντα, παρατήρη με επιμέλεια εκείνα που παραθέτουν μπροστά σου και βάλε μαχαίρι στο λαιμό σου αν είσαι αδιφάγος. Μη επιθυμείς τα εδέσματά του, επειδή αυτά είναι τροφή δολιότητας. Μη μεριμνάς να γίνεις πλούσιος, άπεχε από τη σοφία σου. Θα βάλεις τα μάτια σου σε αυτό που δεν υπάρχει, επειδή ο πλούτος βέβαια κατασκευάζει για τον εαυτό του φτερά σαν του αετού και πετάει προς τον ουρανό. Μην τρως το ψωμί του φθονερού, ούτε να επιθυμείς τα εδέσματά του. Επειδή όπως σκέφτεται στη ψυχή του, τέτοιος είναι. Σου λέει «φάε και πιες», αλλά η καρδιά του δεν είναι μαζί σου. Το ψωμί που έφαγες θα το ξεράσεις και θα χάσεις τις γλυκές συνομιλίες σου. Μη μιλάς στα αυτιά του άφρονα, επειδή θα καταφρονήσει τη σοφία τον λόγο σου. Μη μετακινείς αρχαία όρια και μην μπεις μέσα στα χωράφια των ορφανών, επειδή ο λυτρωτής τους είναι ισχυρός. Αυτός θα εκδικάσει τη δίκη τους εναντίον σου. Προσκόλλησε την καρδιά σου στην παιδεία και τα αυτιά σου στα λόγια της γνώσης. Μη λυπάσαι να διαπαιδαγωγείς το παιδί, επειδή αν το χτυπήσεις με τη ράβδο, δεν θα πεθάνει. Εσύ, χτυπώντας το με τη ράβδο, θα ελευθερώσεις τη ψυχή του από τον άδη. Γιέ μου, αν η καρδιά σου γίνει σοφή, θα εφραίνεται και η δική μου καρδιά. Και τα νεφρά μου θα αγάλλονται όταν τα χείλη σου μιλάνε σωστά. Ας μη ζηλεύει η καρδιά σου τους αμαρτωλούς, αλλά να είσαι στον φόβο του Κυρίου όλη την ημέρα. Επειδή σίγουρα υπάρχει αμοιβή και η ελπίδα σου δεν θα αποκοπεί. Εσύ, γιέ μου, άκου και γίνε σοφός και κατεύθυνε την καρδιά σου στο δρόμο. Μην είσαι ανάμεσα σε κρασοπότες, ανάμεσα σε άσωτους κρεατοφάγους. Επειδή ο μέθυσος και ο άσωτος θα φτωχεύσουν και ο υπναράς θα ντυθεί κουρέλια. Να υπακούς στο πατέρα σου που σε γέννησε και μην καταφρονείς τη μητέρα σου όταν γεράσει. Αγόραζε την αλήθεια και μην την πουλάς, τη σοφία και την παιδεία και τη σύνεση. Ο πατέρας του δικαίου θα χαρεί υπερβολικά και όποιος γεννάει σοφό γιο θα εφραίνεται σε αυτόν. Ο πατέρας σου και η μητέρα σου θα εφραίνονται, μάλιστα εκείνη που σε γέννησε θα χαίρεται. Γιέ μου, δώσε την καρδιά σου σε μένα και τα μάτια σου ας προσέχουν στους δρόμους μου. Επειδή η πόρνη είναι λάκκος βαθύς και η ξένη γυναίκα στενό πηγάδι. Αυτή επιπλέον ενεδρεύει σαν ληστής και πληθαίνει τους παραβάτες ανάμεσα στους ανθρώπους. Σε ποιον είναι τα ουέ, σε ποιον οι στεναγμοί, σε ποιον οι φιλονικίες, σε ποιον οι ματαιολογίες, σε ποιον τα χτυπήματα χωρίς αιτία, σε ποιον η φλόγωση των ματιών, σε αυτούς που δαπανούν τον χρόνο τους στο κρασί, σε εκείνους που σπαταλούν τον χρόνο τους ανιχνεύοντας οι νοποσίες. Μην κοιτάζεις το κρασί ότι κοκκινίζει, ότι δίνει το χρώμα του στο ποτήρι, ότι κατεβαίνει ευχάριστα. Στο τέλος του δαγκώνει σαν φίδι και κεντρώνει σαν βασιλίσκος. Τα μάτια σου θα κοιτάξουν ξένες γυναίκες και η καρδιά σου θα μιλήσει εσχρά. Και θα είσαι σαν κάποιον που κοιμάται στο μέσο της θάλασσας και σαν κάποιον που είναι ξαπλωμένος πάνω σε κορυφή καταρτιού. Με χτυπούσαν, θα πεις, και δεν πόνεσα. Με έδιραν και δεν ενσάνθηκα. Πότε θα σηκωθώ για να πάω να τον ζητήσω ξανά? Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 26. Ο Αγρίπας τότε είπε στον Παύλο, «Σου επιτρέπεται να απολογηθείς». Τότε ο Παύλος σήκωσε το χέρι του και άρχισε την απολογία του. «Θεωρώ ευτυχή τον εαυτό μου, βασιλιά Αγρίπα, γιατί σήμερα θα απολογηθώ ενώπιον σου για όλα όσα με κατηγορούν οι Ιουδαίοι. Και αυτό προπάντων γιατί εσύ είσαι γνώστης όλων των εθήμων και των θρησκευτικών προβλημάτων που απασχολούν τους Ιουδαίους. Γι' αυτό παρακαλώ να με ακούσεις με υπομονή. Όλοι οι Ιουδαίοι ξέρουν το βίο μου από την νεαρή μου ηλικία, αφού από τα νιάτα μου έζησα ανάμεσα στο λαό μου και στα Ιεροσόλυμα. Αυτοί με γνωρίζουν από παλιά και μπορούν να μαρτυρήσουν ότι έζησα σύμφωνα με τις αρχές της πιο αυστηρής παράταξης της θρησκείας μας, των Φαρισαίων. Και τώρα στέκομαι εδώ και δικάζομαι γιατί πιστεύω πως ο Θεός θα εκπληρώσει την υπόσχεση που έδωσε στους προγόνους μας. Οι 12 φυλές μας συνεχώς, νύχτα και μέρα, λατρεύουν το Θεό με την ελπίδα να φτάσουν τελικά να δουν την εκπλήρωση αυτής της υπόσχεσης. Γι' αυτή την ελπίδα κατηγορούμε από τους Ιουδαίους, βασιλιά μου. Γιατί σας φαίνεται απίστευτο ότι ο Θεός ανασταίνει νεκρούς? Κι εγώ ίδιος βέβαια είχα πιστέψει ότι έπρεπε να κάνω ό,τι μπορούσα εναντίον του ονόματος του Ιησού του Ναζωραίου. Αυτό και έκανα στα Ιεροσόλυμα. Πολλούς από τους χριστιανούς εγώ τους έκλεισα στις φυλακές έχοντας τη σχετική εξουσιοδότηση των αρχιερέων. Και όταν τους καταδίκαζαν σε θάνατο έδινα κι εγώ καταδικαστική ψήφο. Σε όλες τις συναγωγές πολλές φορές προσπαθούσα χρησιμοποιώντας βία να τους αναγκάσω να αρνηθούν την πίστη τους. Η μανία μου ήταν τόσο μεγάλη ώστε τους καταδίωκα ακόμη και στις πόλεις που είναι έξω από τα σύνορα της χώρας. Πηγαίνοντας για αυτό το σκοπό στη Δαμασκό, με εξουσιοδότηση και άδεια από τους αρχιερείς, είδα στο δρόμο, βασιλιά μου, μέρα μεσημέρι, ένα φως από τον ουρανό και ο λαμπρό και από τον ήλιο, να με περιβάλλει με τη λάμψη του και εμένα και αυτούς που πήγαιναν μαζί μου. Όλοι μας πέσαμε στη γη και εγώ άκουσα μια φωνή που μου έλεγε στην εβραϊκή γλώσσα «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις? Είναι οδυνηρό να κλωτσάς στα καρφιά». Εγώ ρώτησα «Ποιος είσαι, Κύριε?»
2: Και ο Κύριος απάντησε, «Εγώ είμαι ο Ιησούς που εσύ τον καταδιώκεις. Σήκω όμως και στάσου στα πόδια σου, επειδή γι' αυτό φανερώθηκα σε σένα, για να σε πάρω στην υπηρεσία μου και να σε καταστήσω μάρτυρα για αυτά που είδες και για αυτά που θα σου δείξω ακόμη. Θα σε προστατεύω από το λαό σου και από τους εθνικούς στους οποίους εγώ σε στέλνω, για να ανοίξεις τα μάτια τους ώστε να επιστρέψουν από το σκοτάδι στο φως και από την εξουσία του Σατανά στο Θεό. Γιατί αν πιστέψουν σε μένα θα λάβουν την συγχώρεση των αμαρτιών τους και μια θέση ανάμεσα σε εκείνους που ανήκουν στο Θεό». Ύστερα από αυτά, βασιλιά Αγρίπα, δεν αρνήθηκα να υπακούσω στην ουράνια οπτασία, αλλά άρχισα να κηρύττω πρώτα σε αυτούς που ήταν στη Δαμασκό και στα Ιεροσόλυμα και ύστερα σε όλη τη χώρα της Ιουδαίας και στους εθνικούς, να μετανοούν και να επιστρέφουν στο Θεό και να δείχνουν τη μετάνοια τους με τα ανάλογα έργα τους. Αυτοί ήταν οι λόγοι για τους οποίους οι Ιουδαίοι με συνέλαβαν στο ναό και προσπάθησαν να με σκοτώσουν. Ο Θεός όμως με βοήθησε μέχρι σήμερα και στέκομαι ζωντανός για να καταθέσω τη μαρτυρία μου σε μικρούς και σε μεγάλους και να μην λέω τίποτε άλλο εκτός από εκείνα που οι προφήτες και ο Μωυσής είπαν ότι πρόκειται να γίνουν. Ότι ο Μεσσίας θα υποστεί το πάθος και θα αναστηθεί πρώτος από τους νεκρούς και θα κηρύξει το φως της σωτηρίας στο λαό μας και στους εθνικούς. Ενώ ο Παύλος συνέχιζε έτσι την απολογία του, φωνάζει ο Φίστος δυνατά. «Είσαι τρελός, Παύλε! Τα πολλά σου γράμματα σε έφερα στην τρέλα». «Δεν είμαι τρελός, εξοχότατε Φίστε», λέει ο Παύλος, «αλλά λέω λόγια αληθινά και λογικά. Ο βασιλιάς ξέρει για ποιο πράγμα μιλάω, γι' αυτό και του μιλάω ανοιχτά. Γιατί είμαι βέβαιος ότι τίποτα από αυτά δεν του είναι άγνωστα, γιατί αυτά δεν έγιναν σε καμιά απόμερη γωνιά. Πιστεύεις, βασιλιά Αγρίπα, στους προφήτες?» «Ξέρω ότι πιστεύεις». Τότε ο Αγρίπας είπε στον Παύλο, «Σε λίγο θα με πείσεις να γίνω χριστιανός». Και ο Παύλος, «Θα ευχόμουν στο Θεό σε λίγο ή σε πολύ χρόνο, όχι μόνο εσύ αλλά και όλοι όσοι με ακούνε σήμερα, να γίνουν όμοιοι με μένα, εκτός από αυτά τα δεσμά». Ο βασιλιάς, ο ηγεμόνας, η Βερενίκη και όσοι κάθονταν μαζί τους σηκώθηκαν και καθώς έφευγαν έλεγαν μεταξύ τους, «Ο άνθρωπος αυτός δεν έκανε τίποτε για το οποίο να πρέπει να πεθάνει ή να φυλακιστεί». Και ο Αγρίπας είπε στο Φίστο, «Ο άνθρωπος αυτός θα μπορούσε να απολυθεί εάν δεν είχε ζητήσει να δικαστεί από τον Αυτοκράτορα». Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 27. Μόλις αποφασίστηκε να αποπλεύσουμε για την Ιταλία, παρέδωσαν τον Παύλο και μερικούς άλλους κρατουμένους σε κάποιον αξιωματικό που τον έλεγαν Ιούλιο, από την στρατιωτική μονάδα που είχε το όνομα Αυτοκρατορική. Επιβιβαστήκαμε σε ένα πλοίο από το Αδραμίτιο, που θα πήγαινε στα μέρη της επαρχίας της Ασίας και ξεκινήσαμε. Μαζί μας ήταν και ο Αρίσταρχος, ο Μακεδόνας, από τη Θεσσαλονίκη. Την άλλη μέρα φτάσαμε στη Σιδώνα. Ο Ιούλιος φέρθηκε με καλοσύνη στον Παύλο και του επέτρεψε να πάει στους φίλους του για να τον περιποιηθούν. Από εκεί ξεκινήσαμε και παραπλεύσαμε την Κύπρο γιατί είχαμε αντίθετους ανέμους. Ύστερα διαπλεύσαμε το πέλαγος της Κιλικίας και της Παμφιλίας και φτάσαμε στα Μοίρα της Λυκίας. Εκεί ο αξιωματικός βρήκε πλοίο Αλεξανδρινό που πήγαινε στην Ιταλία και μας επιβίβασε σε αυτό. Πολλές μέρες πλέαμε με μεγάλη βραδύτητα και με κόπο φτάσαμε στην Γνίδο. Επειδή δεν μας επέτρεπε ο άνεμος, πλεύσαμε από κάτω από την Κρήτη αφού περάσαμε το ακροτήριο Σαλμόνι. Με πολλή δυσκολία, πλέοντας κοντά στις ακτές της, φτάσαμε σε ένα τόπο που λεγόταν Καλή Λιμένες, κοντά στους οποίους ήταν η πόλη Λασέα. Στο μεταξύ χάθηκε αρκετός χρόνος και το ταξίδι ήταν επικίνδυνο αφού είχε κιόλας περάσει η φθινοπορεινή νηστεία. Γι' αυτό ο Παύλος τους συμβούλευε και τους έλεγε «Άντρες, προβλέπω ότι το ταξίδι θα γίνει με ταλαιπωρία και μεγάλη ζημιά, όχι μόνο για το φορτίο και το πλοίο, αλλά και για τις ζωές μας». Ο αξιωματικός όμως άκουγε περισσότερο τον κυβερνήτη και τον ιδιοκτήτη του πλοίου παρά αυτά που έλεγε ο Παύλος. Και επειδή το λιμάνι ήταν ακατάλληλο για να παραχυμάσει κανείς, οι περισσότεροι ήταν της γνώμης να αποπλέψουν από εκεί, μήπως μπορέσουν να φτάσουν και να παραχυμάσουν στο Φίνικα, λιμάνι της Κρήτης που είναι ανοιχτό νοτιοδυτικά και βόρειοδυτικά. Όταν άρχισε να πνέει ελαφρά νότιος άνεμος, νόμισαν ότι μπορούσαν να πραγματοποιήσουν την πρόθεσή τους. Έτσι σήκωσαν τις άγκυρες και έπλεαν κοντά στις ακτές της Κρήτης. Ύστερα από λίγο ξέσπασε στο νησί ένας θυελώδης άνεμος, αυτός που λέγεται Ευροκλείδων. Άρπαξε το πλοίο και όπως αυτό δεν μπορούσε να πάει αντίθετα, τα αφήσαμε και το πήγαιναν ο άνεμος και τα κύματα. Περνώντας κάτω από ένα νησάκι που το έλεγαν Γάβδο, μόλις και με τα βίας καταφέραμε να ανεβάσουμε πάνω τη Σωσίβια Λέμβο. Όταν την ανεβάσαμε, χρησιμοποίησαν σκοινιά και με αυτά έζωσαν το πλοίο για να μην ανοίξει. Και επειδή φοβούνταν να μην εξοκύλουν στη Μεγάλη Σύρτη, έριξαν την άγκυρα να κρέμεται και άφησαν το πλοίο να το πηγαίνουν τα κύματα. Επειδή πολύ μας ταλαιπωρούσε η τρικυμία, την άλλη μέρα ρίξανε το φορτίο στη θάλασσα και την μεθεπτήρια.

0: Μόνο το πλοίο. Την περασμένη νύχτα μου φανερώθηκε άγγελος του Θεού στον οποίο ανήκω και τον οποίο υπηρετώ και μου είπε «Μη φοβάσαι, Παύλε. Πρέπει να εμφανιστείς στον Αυτοκράτορα και έτσι ο Θεός για χάρη σου θα σώσει όλους όσοι είναι μαζί σου στο πλοίο. Γι' αυτό έχετε θάρρος, άντρες. Γιατί έχω εμπιστοσύνη στο Θεό ότι θα γίνει έτσι όπως μου είπε ο άγγελος. Πρέπει να προσαράξουμε σε κάποιο νησί». Όταν έφτασε η 14η νύχτα, που φερόμασταν ακυβέρνητοι στη Μεσόγειο, τα μεσάνυχτα οι ναύτες υποψιάστηκαν ότι πλησιάζουν σε κάποια στεριά. Βυθομέτρησαν και βρήκαν 20 οργίες. Επειδή φοβήθηκαν μήπως πέσουμε σε τίποτε βράχια, έριξαν 4 άγκυρες από την πρίμνη και παρακαλούσαν να ξημερώσει. Οι ναύτες στο μεταξύ επιχείρησαν να φύγουν από το πλοίο. Με την πρόφαση ότι θα ρίξουν άγκυρες από την πρόωρα μακριά από το πλοίο, κατέβασαν τη λέμβο στη θάλασσα. Ο Παύλος όμως είπε στον αξιωματικό και τους στρατιώτες «Αν αυτοί δεν μείνουν στο πλοίο, εσείς δεν μπορείτε να σωθείτε». Τότε οι στρατιώτες έκοψαν τα σκοινιά της λέμβου και την άφησαν να πέσει στη θάλασσα. Καθώς περίμεναν να ξημερώσει, ο Παύλος τους παρακινούσε όλους να φάνε κάτι και τους έλεγε 14 μέρες ως σήμερα, περιμένοντας να κοπάσει η τριγμία, είστε νηστικοί και δεν έχετε φάει τίποτε. Γι' αυτό σας παρακαλώ να φάτε κάτι. Αυτό είναι απαραίτητο αν θέλετε να σωθείτε. Μη φοβάστε γιατί κανένας από εσάς δεν θα χάσει ούτε μια τρίχα από το κεφάλι του». Αφού είπε αυτά, πήρε ψωμί, ευχαρίστησε το Θεό μπροστά σε όλους, το έκοψε και άρχισε να τρώει. Τότε πήρανε όλοι θάρρος και έφαγαν κι αυτοί. Στο πλοίο ήμασταν συνολικά 276 ψυχές. Αφού χόρτασαν όλοι, πέταξαν το σιτάρι στη θάλασσα για να αλαφρώσει το πλοίο. Όταν ξημέρωσε, είδαν μια στεριά που τους ήταν άγνωστη. Ανακάλυψαν όμως ένα κόλπο που είχε γυαλό, στο οποίο αποφάσισαν να ρίξουν το πλοίο αν μπορούσαν. Έλυσαν λοιπόν τα σκοινιά που κρατούσαν τις άγκυρες και τις άφησαν να πέσουν στη θάλασσα. Συγχρόνως έλυσαν τα σκοινιά με τα οποία είχαν δέσει τα πιδάλια για να τα χρηστέψουν. Έπειτα σήκωσαν τον προσκοινό πανί και με τον άνεμο προσπαθούσαν να προσορμιστούν στο γυαλό. Έπεσαν όμως σε ένα ύφαλο από άμμο και έριξαν εδώ το πλοίο. Η πλώρη μπήχτηκε στην άμμο και έμεινε ακίνητη. Η πρίμνη όμως διαλυόταν από τη μανία των κυμάτων. Οι στρατιώτες αποφάσισαν να σκοτώσουν τους κρατουμένους για να μην μπορέσει κανείς να δραπετεύσει κολυμπώντας. Ο αξιωματικός όμως που ήθελε να σώσει τον Παύλο τους εμπόδισε να εκτελέσουν την απόφασή τους και διέταξε όσοι μπορούν να κολυμπήσουν να πηδήξουν πρώτοι στη θάλασσα και να βγουν στη στεριά και οι άλλοι να βγουν πάνω σε σανίδια ή σε άλλα μέρη του πλοίου. Έτσι βγήκαν όλοι στη στεριά και σώθηκαν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν, Πατεράγε, προσκυνάμε σένα τον Κύριο του Θερισμού και είμαστε εδώ να προσευχηθούμε την ίδια προσευχή, Κύριε, αυτό που ζήτησες, Κύριε, από τους μαθητές σου να κάνουν, Κύριε. Και κατ' επέκταση αυτών των ανθρώπων είμαστε και εμείς, Κύριε. Εσύ είπες να προσευχόμαστε στον Κύριο του Θερισμού, να παρακαλέσουμε τον Κύριο του Θερισμού να φέρει εργάτες, γιατί ο θερισμός είναι πολλής, οι εργάτες είναι ολίγοι, Πατεράγε. Και είμαστε εδώ, Πατεράγε, πρώτα απ' όλα να μην χάσουμε την κλίση κανένας από εμάς, Πατεράγε, αλλά να βρεθούμε όλοι μέσα στη δόξα σου, Κύριε, μέσα στο μεγαλείο σου, να πετύχουμε τις επαγγελίες και το σκοπό, Κύριε, για τον οποίο μας κάλεσες, Κύριε, και είμαστε εδώ, Κύριε, αυτή τη βραδιά, Πατεράγε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε. Πριν μιλήσουμε για τον πνευματικό θερισμό, θα μιλήσουμε για τον φυσικό θερισμό, για να καταλάβουμε. Να καταλάβουμε λίγο το πνεύμα του θερισμού, γιατί ο Κύριος μιλάει για το θερισμό. Ας δούμε λίγο την σημασία της λέξης πρώτα και με τι έχει να κάνει το θέρος. Να ξεκινήσουμε

0: λίγο από το θέρος. Ξέρετε, αυτή είναι η πραγματική ονομασία σε αυτό που λέμε καλοκαίρι. Η πραγματική ονομασία είναι ότι η περίοδος αυτή ονομάζεται η περίοδος του θέρους. Και θέρος είναι από ινδική ρίζα και σημαίνει θερμένο. Και είναι η θερμότερη εποχή του έτους, Το έχουμε αντιληφθεί αυτό. Είναι σίγουρο. Είναι σίγουρα αντιληπτό από όλους μας. Και ιδιαίτερα τις μέρες αυτές του καύσωνα που φτάσαμε μέχρι και 43 βαθμούς, αρκετά υψηλή για τα Χανιά πιστεύω, που είναι, και ιδιαίτερα για την Κρήτη που είναι ένα νησί. Και συνδέει λοιπόν το θέρος, ο λόγος του Κυρίου, συνδέει αυτή την εποχή που είναι οι καύσωνες, είναι αρκετά ζεστή η καιρή με τον θερισμό. Είτε έχουμε να κάνουμε με το θερισμό, είτε έχουμε να κάνουμε με τον τρίγο, και οι δύο εποχές είναι εποχές που είναι αρκετά ζεστός ο καιρός, αρκετά δυνατός ο καιρός. Και μέσα στην λαϊκή παράδοση βλέπουμε ότι τόσο ο θερισμός στα στάχια, όσο και ο τρίγος τον θεωρούσαν σαν μια κατάσταση πολέμου. Δηλαδή λέγανε σαν μια παρεμία ότι τόσο ο θερισμός ότι όσο και ο τρίγος και ο πόλεμος δεν δέχεται αναβολή. Είναι κάτι που δεν μπορείς να το αναβάλεις. Δεν μπορείς να πεις θα το κάνω μετά από λίγο. Πρέπει να γίνει τον καιρό που πρέπει να γίνει. Εάν είναι η ώρα του θερισμού, πρέπει να θερίσουμε τα στάχια. Αν είναι η περίοδος του τρίγου, πρέπει να τριγίσουμε τα σταφύλια. Δεν σηκώνει κάτι αναβολή. Και θέλω να τα δούμε όλα αυτά τα φυσικά, για να τα δούμε μετά και στον πνευματικό τομέα. Το θερισμός λοιπόν ήταν αυτός που εξασφάλιζε παλαιότερα στους ανθρώπους το φαγητό τους. Ο άρτος ήταν η βασική τροφή των ανθρώπων. Σήμερα λίγο τον έχουμε ρίξει στην άκρη, γιατί έχει κάτι γλουτέλες, έχει κάποια παράξενα πράγματα, ξέρω εγώ τι έχει μέσα, αλλά τότε ήταν η βάση. Με αυτόν φτιάχνανε, αν μπορούμε να πούμε, τις χυλόπιτες τους, τα μακαρόνια τους, τις διάφορες πίτες τους. Ήταν η βάση της ζωής. Έπρεπε δηλαδή η οικογένεια, η μέσα αυτοί που ασχολούνταν με τον θερισμό, να πάνε να μαζέψουν τα στάχια τους, και αυτοί που είχαν τα χωράφια όσο και άλλοι έπρεπε να κανονίσουν ώστε να έχουν την τροφή για ολόκληρο το έτος. Να διασφαλίσουν την τροφή τους για ολόκληρο το έτος. Και λίγο το βλέπουμε αυτό και μέσα από τη Ρούθ, που γύρισε από την γη των Μωαβιτών και γύρισε στη Βηθλέμ, και η πρώτη της έννοια της Ρούθ μαζί με την Ναομή ήταν να βρουν ένα χωράφι, να πάνε να σταχυολογήσουν για να μπορέσουν να ζήσουν, να επιβιώσουν με τον άρτο, να επιβιώσουν με το σιτάρι, και αν μπορούσαν να καταφέρουν να εξασφαλίσουν και για τους επόμενους μήνες που δεν θα είχαν το σιτάρι, να εξασφαλίσουν την τροφή τους. Άρα ήταν κάτι που ήταν πάρα πολύ βασικό. Έπρεπε να γίνει. Δεν γινόταν να μην γίνει. Διασφάλιζε λοιπόν την ευημερία των ανθρώπων. Είτε σαν μια δουλειά, ήταν πάρα πολύ δύσκολη δουλειά και απαιτητική. Αμήν. Τώρα, έκανα αυτή λίγο την ερώτηση στην αρχή, όχι γιατί θέλω να σας καλέσω 11 και 3 μέχρι τις 3 να μαζέψουμε τα χόρτα. Θα σκεφτήκατε πολύ ανόητος είναι αυτός. Να έρθουμε 11 με 3 μέσα στο καύμα του ήλιου, ούτε και εγώ δεν θέλω να έρθω. Αλλά για να σκεφτούμε, να καταλάβουμε πόσο δύσκολη ώρα είναι. Βλέπετε αδερφοί, έπρεπε να πάνε οι ανθρώποι από το πρωί μέχρι το βράδυ όλη την ημέρα μέσα σε ένα καύσωνα. Τι κάνουμε εμείς στον καύσωνα? Θα ήθελες να σε βρει ο καύσωνας? Πάρα πολλές φορές ερχόμαστε και κάνουμε αρκετές δουλειές εδώ πέρα, και η σκέψη του πάντα τι είναι, και η σκέψη μου φυσικά είναι μην έρθουμε στην τάλα του μεσημέριου, άσε να ξεκινήσουμε από τις 6, να έχει λίγο τη σκιά του εδώ το στέγαστρο που έχουμε κάνει, και να μας πιάσει και λίγο η νύχτα, ρε παιδί μου, που έχει δροσιά, να δουλέψουμε. Μπορείς να δουλέψεις μέσα στην τάλα του ήλιου? Γίνεται αυτό? Δεν γίνεται. Όμως δεν είχαν άλλη ευκαιρία να το κάνουν. Δεν γινόταν αυτό. Έπρεπε να το κάνουν καθημερινά, όσες μέρες χρειαζότανε, άσχετα αν υπήρχε καύσωνας, άσχετα αν ήταν πιο δροσερή ημέρα. Γι' αυτό έβαλα και σήμερα σαν προτροπή, καθώς λέει δρόσος του χιονιού, όταν είναι οι μέρες του θερισμού. Για σκεφτείτε τώρα να θερίζεις και να έρθει μια δρόσος σαν το air condition πάνω σου. Να είναι ημέρα μεσημέρι, μέσα στον καύσωνα και ξαφνικά να αλλάξουν τα δεδομένα και να έρθει η δροσιά. Και αυτή η δροσιά τι θα σε κάνει? Θα σε ξεκουράσει. Βλέπετε, υπάρχουν πάρα πολλά ακόμα και τραγούδια, θα τα δούμε, στη δημοτική παράδοση. Διάλεξα έτσι λίγο από την δικιά μας παράδοση, από την ελληνική παράδοση, αλλά υπάρχουν και παρεμίες που μιλάνε για το θερισμό. Οι άνθρωποι θα έπρεπε να είναι ντυμένοι καλά. Αν και ελαφριά τα ρούχα τους, έπρεπε να ήταν μακριά ρούχα, ούτε ώστε να φυλάγονται από τις αγκάθες, να μην πληγώσουν τον εαυτό τους, πάνω μαντήλια σκεπασμένες οι γυναίκες, καπέλα ψάθινα οι άνδρες, για να μην τους χτυπάει ο ήλιος, να είναι μέσα με ανοιχτό χρώμα και ελαφριά ρούχα για να μπορέσουν να την βγάλουν καθαρή την μέρα. Αλλά ήταν και μια δουλειά που, όπως λέει και μια παρεμία, λέει ένας ίσον κανένας. Τι ξέρουμε αυτή την παρεμία, και αυτή έχει γραφτεί για αυτό το λόγο. Δηλαδή δεν γίνεται να είναι λίγα τα άτομα και να γίνει ο θερισμός. Δεν γίνεται αυτό. Όσο πιο λίγα είναι τα άτομα, τόσο ο θερισμός γίνεται πιο κουραστικός. Είναι κουραστικός. Γι' αυτό και ο Κύριος λέει ο θερισμός είναι πολλής. Η προσευχή μας εμάς είναι σε άλλη κατάσταση. Θέλουμε να δούμε αναζωπήρωση, θέλουμε να δούμε ανθρώπους να έρχονται στον Κύριο. Αυτή είναι η καρδιά μας και αυτή είναι και η καρδιά του Κυρίου, αμήν. Το θέλει ο Κύριος, θέλει να δει τα χανιά να αναζωπηρώνονται, νέοι, ηλικιωμένοι όλοι να δίνουν την καρδιά τους στον Κύριο. Το θέμα είναι, υπάρχουν εργάτες να γίνει αυτή η αναζωπήρωση? Γι' αυτό ο Κύριος δείχνει και βλέπει, και θα το δούμε μετά, ότι μπορεί να γίνει αυτόματα σε μία μέρα η αναζωπήρωση, αλλά να μην μπορούμε μετά εμείς να την κρατήσουμε. Όταν λοιπόν ερχόταν οι μέρες του θερισμού, έπρεπε όλοι να πάρουν μέρος. Όσο περισσότεροι ήτανε, τόσο καλύτερα ήτανε. Γι' αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο θερισμός γινόταν και ένα είδος γιορτής για τους αγρότες εδώ στην Ελλάδα. Κάποιοι πηγαίναν στα χωράφια των αλωνών και μετά οι άλλοι πηγαίναν στα χωράφια των άλλων. Ήταν ιδανικοί. Και έτσι ο θερισμός γινόταν πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο ευχάριστα. Όταν υπάρχουν χέρια, τότε ο θερισμός μπορεί να γίνει πολύ πιο γρήγορα και μπορεί να γίνει και πολύ πιο ευχάριστα. Δεν εξαιρώτανε, αδερφοί, από το θερισμό κανένας. Κανένας δεν εξαιρώταν. Λέει μέσα στα δημοτικά τραγούδια. Λέω ένα στίχο τώρα από ένα δημοτικό τραγούδι, αυτά που βρήκα. Λέει, αυτές οι μέρες στόχουνε και τούτες οι εβδομάδες να αφήνουνε μωρά παιδιά στις κούνιες οι μαμάδες, να πιάνουν τα δρεπάνια τους, να τρέχουνε σταθέρι. Δηλαδή, ακόμα και οι μαμάδες που είχαν μωρά παιδάκια στην κούνια τους, δεν εξαιρώτανε. Υπάρχουν τραγούδια δημοτικά που δείχνουν ότι πάρα πολλές γυναίκες που ήταν έγκυος γεννούσαν στα χωράφια. Άλλες τα χάναν τα παιδιά τους στα χωράφια. Ήταν μια δουλειά που έπρεπε οπωσδήποτε να γίνει με όσο περισσότερα άτομα, με οποιοδήποτε κόστος. Αυτά όλα γινόταν στο φυσικό τομέα, για να πάμε να μαζέψουμε τι? Να μαζέψουμε στάχια, να μαζέψουμε την τροφή που χρειαζόμαστε για ένα χρόνο, με οποιοδήποτε άλλο κόστος. Οι απώλειες ήταν πολύ λιγότερες από την, πώς να το πω, από την ευλογία που θα φέρνανε μέσα στα σπίτια τους οι άνθρωποι. Αμήν. Αυτός είναι λίγο ο φυσικός τομέας. Όταν λοιπόν μαζευόντουσαν πάρα πολλοί ανθρώποι, ήταν πολύ πιο ευχάριστα, θα τελειώνα πάρα πολύ πιο γρήγορα. Αρχίζανε και μιλούσανε, συνομιλούσανε αναμεταξύ τους, όταν πολλά τα άτομα, ο ένας δίπλα στον άλλο, πιάναν την ομιλία, πάρα πολλές φορές τραγουδούσανε τραγούδια και έτσι όλο αυτό γινόταν ψυχικά πολύ πιο εύκολο από το να είναι λίγοι και να τρέχουν και να υδρώνουν. Υπάρχουν λοιπόν παροιμίες που λένε για το θερισμό: θέρος, τρίγος, πόλεμος, στασιό δεν έχουν. Τόσο λέει ο θέρος, τόσο ο τρίγος, όσο και ο πόλεμος δεν είναι για να σταματάς. Δεν υπάρχει στασιό. Έπειτα βλέπουμε ακόμα και πάρα πολλούς ζωγράφους, μια και έχουμε και καλλιτέχνες εδώ πέρα, ότι εμπνεύστηκαν από το θερισμό. Πάρα πολλοί καλοί σήμερα πίνακες ζωγραφικής είναι εμπνευσμένοι από όλο αυτό το στάδιο του θερισμού. Ο θερισμός λοιπόν ενέπνευσε μεγάλους ζωγράφους όπως τον Van Gogh ή τον George ή τον François Languet, τον Δούκα, τον Κάσιαλο και άλλους. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλοί πίνακες ακόμα και ζωγραφικής που δείχνουν το θερισμό. Είναι λοιπόν ένα σπουδαίο γεγονός. Τα μέσα των αγροτών μέχρι ακόμα και τον αιώνα μας, τον ίσως τον, αν μπορούμε να πούμε τον προηγούμενο αιώνα, τον 20ο, γιατί τώρα έχουμε μπει και στον 21ο αιώνα, τα μέσα που υπήρχαν στους αγρότες ήταν πενιχρά. Δεν είχαν αυτές τις μηχανές που έχουμε σήμερα, τις αλωνιστικές μηχανές που σας έχω μιλήσει, γιατί έτυχα να είμαι και μηχανικός και να φτιάξω και αλωνιστικές μηχανές. Και το τι γίνεται μέσα σε αυτή την αλωνιστική, τι συνεργασία εξαρτημάτων υπάρχουν, πόσες σημάντες υπάρχουν. Για να βγάλεις έναν ημάντα πρέπει, μπορεί να βγάλεις άλλους 40 από μπροστά και να αλλάξεις έναν ημάντα. Πόσα εξαρτήματα κινούνται για να μπορέσει να ξεχωρίσει το άχυρο από το στάχι, να πετάξει το άχυρο και να το κάνει ένα δεμάτι και να βγάλει τον καρπό στο φορτηγό. Και όλα αυτά τα κάνει ένα μηχάνημα. Πρώτα τα κάναν τι? Χέρια. Χέρια. Και τα μέσα που είχαν ήταν πενιχρά. Είχαν ένα δρεπάνι και ένα, ήταν σαν ένα γάντι που το φορούσε ο άνθρωπος από το αριστερό χέρι και με το δεξί χέρι έκοβε με το δρεπάνι. Και οι Ισραηλίτες είχαν πάνω κάτω τα ίδια. Δεν αλλάζει κάτι. Οι Ισραηλίτες μάλιστα είχαν ή θα τραβούσαν το στάχι και θα το ξεριζώνανε ή θα το κόβανε με δρεπάνι. Αν δεν είχαν και δρεπάνια, τραβούσαν τα στάχια, τα ξεριζώνανε. Και βλέπουμε τα χειρόβολα, τα δεμάτια, όπως και στην Ελλάδα υπήρχαν τα δεμάτια, υπήρχαν οι χεριές και υπήρχαν και τα χειρόβολα. Όταν λοιπόν η χεριά ήταν όσα έπιανε παλάμη, όσα μπορούσε να πιάσει παλάμη ανάλογα τον άνθρωπο, έκοβε με το δρεπάνι και αυτό ήταν μια χεριά. Πέντε χεριές, παραδείγματος χάρη, περίπου ήταν το ένα δεμάτι. Το πόσο μπορεί να πιάσει, πνευματικά είναι όλα. Αμήν. Είναι όλα πνευματικά, αδερφοί. Ακόμα και ότι τα στάχια για να τα κόψεις πρέπει να είναι όριμα, είναι πνευματικό. Δεν μπορείς να ευαγγελίσεις και να βλέπεις τον άλλο και να είναι ακόμα χλωρός και να θέλεις να τον κόψεις από τη γη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θα τα πούμε αυτά λιγάκι. Είναι όλα πνευματικά, γι' αυτό βλέπουμε το φυσικό τομέα. Όταν ο Κύριος λοιπόν μιλάει με φυσικά παραδείγματα, είναι για να δείξει τα πνευματικά. Αμήν. Και μ' αρέσει τόσο πολύ ο Ιησούς Χριστός που έδινε συνέχεια παραδείγματα μέσα από την καθημερινότητα των Εβραίων, μέσα από φυσικά πράγματα, μέσα από πράγματα που τα ζούσαν κάθε μέρα για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τα πνευματικά. Είναι απλά τα πνευματικά. Τα ζούμε κάθε μέρα. Τα ζούμε στη δουλειά μας. Αν ο Κύριος ήθελε να μου εξηγήσει σήμερα εμένα πνευματικά, θα μπορούσε να μου εξηγήσει μέσα από τα αυτοκίνητα σίγουρα, 100%. Θα μπορούσε να με διδάξει μέσα από το αυτοκίνητο. Και με διδάσκει ο Κύριος. Μου ανοίγει πράγματα μέσα από τη δουλειά μου. Φτάνει να είναι καρδιά του ανθρώπου τι? Ανοιχτή. Όπου και να είσαι να είναι, η καρδιά σου να είναι ανοιχτή. Και ο Κύριος είναι εκεί για να σε διδάξει. Αν πούμε λίγο στα πνευματικά. Τόσο οι μαθητές όσο και οι λεπροί γνώριζαν ότι ο Κύριος είναι επιστάτης. Τι επιστάτης είναι? Τι σημαίνει η λέξη επιστάτης? που φωνάξαν οι μαθητές, «Επιστάτα, χανόμεθα!» Ή οι λεπροί όταν πήγαν και βρήκαν τον Ιησού και τον κράξαν και αυτοί επιστάτη. Τι σημαίνει η λέξη επιστάτης? Ο επιστάτης στην αρχαία Ελλάδα, μια και η Καινή Διαθήκη έχει γραφτεί στην ελληνική γλώσσα και στην αρχαία ελληνική γλώσσα, άρα πρέπει να τη δούμε στη ρίζα της. Ο επιστάτης λοιπόν στην αρχαία Ελλάδα ήταν ο επιτηρητής ή ο επόπτης και βασικά ήταν ο μόνιμος αντιπρόσωπος του βασιλέα. Ασκούσε έλεγχο και εισέπρατε φόρους. Δηλαδή ο Ιησούς στην ουσία τι ήτανε και τι είναι? Ο μόνιμος αντιπρόσωπος του βασιλιά. Αμήν. Και όπως έχει ο Κύριος την επιστασία σε όλα, άρα έχει και την επιστασία πού? Πού έχει την επιστασία? Στο θερισμό. Αμήν. Ο Κύριος ήξερε πάρα πολύ καλά. Μπορούσε να διακρίνει αν τα στάχια ήταν όριμα. Μπορούσε να δει αν οι εργάτες του φτάνανε για το θερισμό. Αν μπορούσε να γίνει τελικά θερισμός ή όχι, ακόμα και την δική του εποχή. Ήξερε τι θα διαλέξει, ποιους θα διαλέξει, πώς θα τους διαλέξει. Θυμάστε λίγο τη Ρουθ. Όταν λοιπόν ο Βοός, Ρουθ στο 2 κεφάλαιο, στο 4 εδάφιο περίπου, όταν λοιπόν ο Βοός είδε τη Ρουθ μέσα, πάει και βρίσκει τον επιστάτη και του λέει, φίλε μου, επιστάτη, ποια είναι αυτή η γυναίκα? Άρα ο επιστάτης χρωστούσε τι να κάνει? Τι χρωστούσε ο επιστάτης να κάνει? Να ξέρει. Για σκεφτείτε να του έλεγε, πού θέλεις να ξέρω? Μια κάποια φτωχιά θα είναι, κάποια μαζεύτηκε, είναι από εκεί πίσω, μαζεύει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, αδερφέ. Ο επιστάτης έπρεπε να γνωρίζει αν αυτός ο άνθρωπος, έστω που σταχυολογούσε, που ήταν φτωχός, έπρεπε να ήταν εκεί και να μάζευε. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Και ήξερε πάρα πολύ καλά ποια είναι η Ρουθ. Είναι αυτή η γυναίκα, του λέει, είναι η Ρουθ, είναι η Μωαβίτισσα που ήρθε μαζί με την Ναομή. Ήξερε όλες τις λεπτομέρειες. Ο Κύριος λοιπόν σαν επιστάτης του θερισμού του πατέρα μας ξέρει έναν προσωπικά. Αμήν. Ξέρει την ιστορία μας. Ξέρει γιατί είμαστε εδώ. Ξέρει τα κίνητρά μας. Ξέρει τι σκεφτόμαστε. Τα πάντα σε αυτόν είναι γυμνά και τετραχυλισμένα. Μας γνωρίζει ο Κύριος. Και χαιρόμαστε για αυτό που μας γνωρίζει. Αμήν. Γιατί μας προγνώρισε ο Κύριος και μας προώρησε. Και θέλει να μας βάλει μέσα σε αυτό το θερισμό, αδερφοί. Θέλει να μας βάλει. Στο κατά Μαθαίο, στο 9 και 36, εκεί βλέπουμε μια άλλη εικόνα. Βλέπουμε ότι ο Ιησούς βλέπει τους όχλους, όλους μαζεμένους, και τους βλέπει τους ανθρώπους όλους αυτούς σαν πρόβατα, λέει, που ήταν χαμένα. Χωρίς να έχουν τι? Ποιμένα. Και εκεί είναι που ο Κύριος τι λέει? Ο θερισμός είναι πολλής. Αμήν. Ο θερισμός είναι πολλής. Μπορούσε κανένας να δει ότι αυτοί οι άνθρωποι μετά από 50 μέρες από τη σταύρωση του Κυρίου θα ερχόντουσαν μέσα στην παρουσία του Κυρίου και πάρα πολλοί από αυτούς θα γινόταν μαθητές του? Μπορούσε να το ξέρει κανένας, αδερφοί? Ο Κύριος τους έβλεπε τους ανθρώπους σαν χαμένους. Σήμερα εμείς βλέπουμε τα χανιά, πώς τα βλέπουμε? Για πείτε μου. Προσευχόμαστε να ανοίξει ο ουρανός, να φύγουν τα δαιμόνια, να κατέβει η παρουσία του Κυρίου, το ένα το άλλο. Να ακούσουν, να αλλάξουν οι καρδιές τους. Ο Κύριος τους έβλεπε έτοιμους. Και το πρόβλημα δεν ήταν εάν οι ανθρώποι ήταν έτοιμοι. Το πρόβλημα ήταν αν υπήρχαν άνθρωποι να τους υπηρετήσουν. Τους έβλεπε χωρίς να υπάρχουν ποιμένες. Τι σημαίνει ποιμένας? Τι σημαίνει ποιμένας? Όλοι θέλουμε να γίνει μία αναζωπήρωση με σημεία, δυνάμεις, τεράστια. Αμήν. Έτσι θα γίνει η αναζωπήρωση. Έτσι έγινε και την Πεντεκοστή. Θα το δούμε. Το μετά ποιο είναι? Όταν θα έρθουν οι ανθρώποι μέσα στην παρουσία του Κυρίου με προβλήματα, με δυσκολίες, τι ανάγκες υπάρχουν? κατευθείαν τι ανάγκες σηκώνονται. Εάν δεν έχω εγώ λύσει τα προβλήματά μου, πώς θα λύσω τα προβλήματα των άλλων, αδερφοί? Εάν εγώ δεν έχω κατανοήσει τη γραφή, δεν έχω κατανοήσει το λόγο, εάν η ζωή μου δεν είναι ταυτισμένη με το θέλημα του Κυρίου, πώς θα οδηγήσω άλλους ανθρώπους, τι θα τους πω? Είμαι έτοιμος σαν εργάτης. Με έχει ετοιμάσει ο Κύριος, είμαι έτοιμος σαν εργάτης. Έχω ετοιμαστεί. Μπορώ σε παρένθεση να ποιμάνω έναν άνθρωπο, να το βοηθήσω, να στραφεί στον Κύριο, να ζητήσει τον Κύριο, να ζητήσει την παρουσία του Κυρίου. Εάν εγώ δεν έχω την παρουσία του Κυρίου μες στη ζωή μου, δεν μπορώ λοιπόν να πάω να πω, κοίτα, πρέπει να ζητάς τον Κύριο, την αυγή, να σηκώνεσαι, να ζητάς την παρουσία του Κυρίου. Δεν μπορώ να το κάνω εάν πρώτα εγώ δεν το κάνω. Αμήν. Ο Κύριος μας θέλει να είμαστε εργάτες για αυτό το θερισμό. Και λέει προσεύχεστε, ή μάλλον λέει παρακαλέσετε τον Κύριο του θερισμού να σηκώσει εργάτες. Όλα στη θεωρία είναι καλά. Ο εργάτης όμως είναι στην πράξη. Έπρεπε να σηκωθεί από το πρωί. Τώρα θα τα πούμε λίγο, όπως τα βλέπει μέσα η γραφή. Η δουλειά σαν δουλειά του θερισμού ήταν πάρα πολύ κοπιαστική. Η μέση σου θα πιανόταν. Ήταν όλη την ώρα ο άνθρωπος κυφτός. Έκανε όλη αυτή την κίνηση με το δρεπάνι. Έκοβε μέσα στο καύμα της ημέρας. Σκεφτείτε το λίγο. Με 35 βαθμούς, δεν σου βάζω παραπάνω. Να είσαι όλη την ώρα σκυφτός. Τι δείχνει το σκυφτός? Ταπεινός. Σου δώσε ο Κύριος κάτι να κάνεις και δεν σηκώνεις κεφάλι να το κάνεις. Κουραστικό είναι. Δεν είναι κουραστικό? Δεν είναι κουραστικό? Γι' αυτό και ο Κύριος τι λέει? Προσεύχεστε. Όταν ο Κύριος έψαχνε ανθρώπους στην Παλαιά Διαθήκη, λέει ψάχνω έναν να βρω και δεν βρίσκω. Εντάξει, βρήκα έναν άντρα ανάμεσα σε χίλιους. Θέλω να μας διεγείρω σήμερα. Αμήν. Δεν θέλω να λεχθούμε. Θέλω να διεγερθούμε, γιατί γι' αυτό μας έχει καλέσει ο Κύριος. Μας είδε ότι μπορούμε να το κάνουμε. Αμήν. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Μας έχει δει ότι μπορούμε να κάνουμε το έργο του μαζί με αυτόν. Μπορούμε να το κάνουμε. Δεν θα μας έβαζε ο Κύριος κάτι που δεν μπορεί να γίνει. Αμήν. Τι ψάχνει ο Κύριος? Το πρώτο λοιπόν που ψάχνει όταν ο Κύριος βλέπει ότι πρέπει να γίνει ο θερισμός, πρέπει να δει ανθρώπους που είναι έτοιμοι. Θυμάστε όταν γυρνούσε ο Κύριος στην Γαλιλαία και έψαχνε μαθητές, όπως λέει και στο κατά Μαθαίος 4 και 18, 22, εκεί βρήκε τον Σίμων και τον Ανδρέα, ήταν αδέρφια. Τι κάνανε εκείνη την ώρα? Πετούσαν, λέει, τα δίχτυα τους για να ψαρέψουν. Και τι τους είπε? Τι τους είπε ο Κύριος? Αφήστε τα δίχτυα σας και ελάτε σε μένα και εγώ θα σας κάνω αλής των ανθρώπων. Τι τους είπε στην κυριολεξία? Ελάτε και εγώ θα σας κάνω να θερίσετε ανθρώπους. Στην κυριολεξία, αδερφοί, τι τους είπε? Αφήστε τη δουλειά σας. Το κατανοούμε? Ήταν μαζί με τον πατέρα τους, ψαρεύανε, όπως και παρακάτω προχώρησε ο Κύριος και βρήκε, λέει, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη που ήταν γη του Ζεβεδαίου. Και αυτοί τι κάνανε? Αυτοί ράμβαν τα δίχτυα, τα επισκευάζαν τα δίχτυα. Όλα αυτά είναι όμορφα. Αμήν. Βλέπετε ότι οι άνθρωποι ασχολούνταν με την αλληλεία. Πετούσαν για να πιάσουν ψάρια και οι άλλοι επισκευάζαν τα δίχτυα τους. Δείχνει τις καρδιές που είχαν αυτοί οι άνθρωποι μέσα τους. Και καθώς τους έβλεπε στην επιχείρηση του μπαμπά, τους λέει άστε τα δίχτυα σας και ακολουθήστε με. Τι έκανε ο Ανδρέας, τι έκανε ο Σίμωνας, τι έκανε ο Ιωάννης, τι έκανε ο Ιάκωβος? Τα αφήσαν τα δίχτυα τους και ακολουθήσαν τον Κύριο από το πρωί, από την αρχή της διακονίας του. Για πείτε μου, βγήκαν χαμένοι? Βγήκα χαμένη. Ξέρετε, η σκέψη μας πάντα είναι πώς θα απολαύσουμε αυτή τη ζωή και ίσως να έχουμε δίκιο. Εγώ έχω ένα ρητό, γι' αυτό όσοι το έχουν ακούσει. Ζωή είναι, θα περάσει. Έχω, όπως όλοι οι άνθρωποι, έχω μια ημερομηνία λήξης πάνω μου, δεν ξέρω ποια είναι, για αυτή τη ζωή. Η άλλη ζωή δεν έχει ημερομηνία λήξης. Δεν υπάρχει σε αυτήν ημερομηνία λήξης. Εδώ ό,τι χτίζω, όπως λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, όλα ο Θεός τα υπέταξε αυτά μέσα στη ματαιότητα. Αμήν. Δεν πάνε στο... Μάζευε, χρυσάφι. Μάζευε. Μάζευε. Το σώμα του, τα ίδια σκουλίκια που τρώνε όλους τους ανθρώπους, τα ίδια σκουλίκια βγάζει. Αμήν. Και ξαφνικά τα πνευματικά μάτια και του κάθε τέτοιου ανθρώπου και όλων μας ανοίγουν και μπαίνουν μέσα στην αιωνιότητα και βλέπουν τον Κύριο. Μανώλη, τι έχεις πετύχει στη ζωή σου? Έχω φτιάξει σπίτια, έχω πάρει μια Rolls Royce. Κάτι άλλο? Τίποτα πιο πνευματικό, πιο ουσιώδες? Κρατάς κανένα χειρόβολο μαζί σου? Έχεις τίποτα στα χέρια σου? Λίγο στάρι ρε παιδιά. Όλα αυτά που έχεις κάνει είναι μάτια. Ο Θεός δεν αναγνωρίζει τίποτα από αυτά. Πάει και ένας γραμματέας και ένας νομικός και του λέει του Κυρίου, έχει και αρκετή περιουσία, του λέει: Κύριε, θέλω να σε ακολουθήσω. Και του λέει: οι αλόπικες έχουν οίκους και τα ζώα έχουν όλα. Ο Υιός του ανθρώπου, λέει, δεν έχει που την κεφαλή κλείνει. Τι, σαν τι του λέγε? Όταν με ακολουθήσεις, πού θα με ακολουθήσεις? Δεν υπάρχει ανάπαυση, φίλε μου. Δεν υπάρχει. Θα βάλεις το κεφάλι σου κάτω και θα με ακολουθείς. Τη μια θα είμαι στη Γαλιλαία, την άλλη θα είμαι στην Καπερναούμ, την άλλη θα είμαι εκεί. Αν μας ανοίξει κανένα σπίτι να μείνουμε, καλά θα είναι. Αν είναι, θα κοιμηθούμε και έξω. Αυτός ήταν ο γιος του βασιλιά. Αμήν. Ήταν ο γιος του Θεού, ήταν ο επιστάτης του θερισμού. Και με τον τρόπο του, ο Κύριος τι τον έκανε τον άνθρωπο αυτόν? Τον απομάκρυνε. Δεν ήταν έτοιμος αυτός ο άνθρωπος για το θερισμό. Και πάρα πολλούς ανθρώπους βλέπουμε στην Αγία Γραφή που θεραπευόντουσαν από τον Κύριο και του λέγανε: θέλουμε να σε ακολουθήσουμε. Ο Κύριος τους έλεγε: πήγαινε να δείξεις τον εαυτό σου στον ιερέα και αλέ, πήγαινε στο σπίτι σου. Γιατί είναι επιστάτης του θερισμού, γνωρίζει που μπορεί να φτάσει ο κάθε άνθρωπος. Θέλει όλοι να σωθούν και θα σωθούν, είτε πάρουμε μέρος στο θερισμό είτε όχι. Θέλω να το ξεκαθαρίσουμε αυτό μέσα μας. Ο Κύριος είναι ισχυρός στο να σώζει. Όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Αμήν. Ο Κύριος εφευρίσκει τρόπους για να σώσει το αμαρτωλός. Εφευρίσκει τρόπους για να σώσει. Και ο θερισμός αυτό δείχνει. Ότι θα θερίσει ο Κύριος και θα σώσει ψυχές. Αυτό δείχνει. Μα δεν μιλάμε γι' αυτό, αδερφοί. Δεν μιλάμε για τη σωτηρία μας. Αμήν. Η σωτηρία σου είναι δεδομένη από τη στιγμή που ο ηλασμός σου είναι ο Κύριος. Έχει ζητήσει το αίμα του. Είναι δεδομένη. Όμως μιλάμε για μια ζωή μέσα στην παρουσία του, μέσα στη δόξα του, μέσα στην αιωνιότητα. Δεν έχει να κάνει το κήρυγμα για το διπλανό σου, τη διπλανή σου, δεν έχει να κάνει το κήρυγμα για τον μπαμπά σου, τη μαμά σου, έχει να κάνει το κήρυγμα με σένα προσωπικά που νιώθεις την κλίση του Κυρίου. Σαν άνθρωπο, κάθε ένας είναι ξεχωριστός. Άλλος είναι ο Ιωάννης, άλλος είναι ο Ιάκωβος, άλλος είναι ο Δωμάς. Το θέμα είναι, θέλουμε να είμαστε μέσα στη σωτηρία ή θέλουμε να είμαστε μέσα στο θερισμό? Η Ρούθ τι ήταν? Η Ρούθ ήταν μια γυναίκα που σταχυολογούσε δεξιά και αριστερά λίγα στάχια. Μετά της έδωσε ο Κύριος να παίρνει και κανένα δεμάτι, οβός, και στο τέλος έγινε η κυρία του θερισμού. Αμήν. Ήταν η γυναίκα του βοός, αυτού που είχε αυτή την περιουσία. Το θέμα είναι τι θέλουμε. Αυτοί που ήταν εργάτες στο θερισμό συνεχίσαν να είναι εργάτες στο θερισμό. Όμως η Ρούθ έφτασε εκεί που ο Ιησούς ήθελε. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Στο Ματθαίο 20:1 βλέπουμε ότι ο Κύριος μισθώνει εργάτες για τον τρίγο. Και λέει ότι ο Κύριος ξεκίνησε από την πρωινή ώρα. Όπως ο θερισμός έχει και να κάνει και ο τρίγος. Θέλω να φανταστούμε λίγο τη σκηνή. Όπως είπαμε ότι στο θερισμό είναι απαραίτητο να υπάρχουν πολλοί εργάτες. Και ξεκινάει από το πρωί. Φανταστείτε έναν άνθρωπο που έχει μια τεράστια περιουσία με αμπέλια και πρέπει να τα τριγύσει, πρέπει να τα μαζέψει. Και πάει το πρωί και βρίσκει εργάτες και τους λέει, ξέρετε κάτι, ελάτε και θα σας δώσω το μισθό της ημέρας σας. Και ξεκινήσαν οι άνθρωποι από τι ώρα, από τα χαράματα. Βγήκε λέει και την τρίτη ώρα. Γιατί βγήκε και την τρίτη? Ερώτηση, γιατί βγήκε και την τρίτη? Γιατί έβλεπε ότι η δουλειά δεν θα τελείωνε. Ήταν πολύ. Εάν ήταν ικανοποιημένος με τους εργάτες και έβλεπε ότι η πρώτη φουρνιά από αυτούς τους εργάτες ήταν ικανή μέσα στο καύμα της ημέρας να τριγύσουν όλα τα μπέλια του, δεν θα ξανάβγαινε. Είναι έτσι, δεν είναι λογικό? Όμως καθώς περνούσε η ώρα και έβλεπε ότι περνάει η ώρα και δεν θα τελειώσει ο τρίγος, όπως και ο θερισμός, ξαναβγήκε λέει την τρίτη ώρα, καθώς και την ενάτη, καθώς και τρεις ώρες πάλι αργότερα, και μάζεψε και άλλους εργάτες. Και τους λέει, ελάτε γιατί πρέπει να μαζέψω τον τρίγο μου, να μαζέψω τα σταφύλια μου και θα σας δώσω το μισθό της ημέρας. Βγήκε και την εντέκατη, προς το απόγευμα πλέον. Έβλεπε ότι η ώρα πλέον δεν τον έπαιρνε και ψάχνει. Φανταστείτε λοιπόν στο πνευματικό τομέα μας, τα λέει ο Κύριος, τι κάνει αυτά? Τι κάνει ο Κύριος? Βλέπει ότι οι εργάτες είναι λίγοι, ο θερισμός είναι πολλής. Έχουν γίνει κατά καιρούς, μέσα στους αιώνες που έχουν περάσει, έχουν γίνει αναζωπηρώσεις, φοβερές αναζωπηρώσεις. Άμα διαβάσουμε βιβλία το τι έχουν κάνει οι ανθρώποι του Κυρίου τον περασμένο, τον προπερασμένο αιώνα, στη Σουηδία, σε όλα αυτά τα μέρη πάνω, βόρεια, Αγγλία, σήμερα τι γίνεται αδερφοί σε αυτά τα μέρη? Τι γίνεται στη Σουηδία, τι γίνεται στην Αγγλία, πού πήγε αυτός ο θερισμός που οι άνθρωποι τότε πέτυχαν τις επαγγελίες τους? Τι έγινε? Είναι χειρότεροι από εμάς αυτοί οι άνθρωποι. Έχει γίνει ένα ξεχύλισμα της αμαρτίας στην Αγγλία, ξεχύλισμα της αμαρτίας στη Σουηδία, στην Ολλανδία, εκεί που ήταν άλλοτε φοβερές αναζωπηρώσεις. Γιατί? Γιατί οι εργάτες είναι λίγοι. Θέλει ποιμένες να ποιμάνουν τα πρόβατά του ο Κύριος. Θέλει ανθρώπους να στηρίξουν όταν θα έρθει αυτή η αναζωπήρωση στα προβλήματά τους στους άλλους ανθρώπους. Αμήν. Δεν είναι όλα όμορφα και ωραία, ύμνοι, τραγούδια, αμήν, ψάλουμε. Έχει και προβλήματα η ζωή, έχει και δυσκολίες. Και εκεί είναι που χρειάζεται καρδιές ο Κύριος να πάει να στηρίξουν τους ανθρώπους. Να μην είναι τα πρόβατα χαμένα. Τα καλά πρόβατα να είναι χαμένα, το ένα από εδώ, το άλλο από εκεί. Πώς θα τα στηρίξει ο Κύριος αυτά τα πρόβατα? Βγαίνει λοιπόν στην 11η ώρα ο Κύριος, κοντά βράδυ, και βλέπει ανθρώπους και τους λέει, καλά, δεν έχετε δουλειά? Είστε εδώ άεργοι? Και λέει, μα δεν βρήκαμε κανένα να μας μισθώσει. Βλέπετε ο Κύριος μέχρι το βράδυ τι κάνει? Ψάχνει, ψάχνει, ψάχνει, ψάχνει. Μπορούμε, μπορείς, μπορείτε. Γιατί κάθεστε άργοι? Μπορώ να σας μισθώσω. Ο Μωυσής λέει, έβλεπε ότι ο Κύριος είναι καλός μισθαποδότης. Για να μπούμε μέσα στον θερισμό του πρέπει να κατανοήσουμε ότι ο Θεός είναι καλός μισθαποδότης. Δεν θα σου στερήσει το μισθό σου. Και ο μισθός μάλιστα θα είναι αιώνιος. Δεν θα αλλάξει, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Δεν μας θέλει λοιπόν ο Κύριος να είμαστε τι? Άνεργοι, άεργοι. Λες στις παροιμίες στο 10 κεφάλαιο και 5 εδάφιο. Ο συνάγων εν το θέρι είναι Υιός συνέσεως. Ο δε κοιμόμενος εν το θερισμό είναι Υιός εσχήνης. Δεν πρέπει λοιπόν να αφήσουμε να μας πάρει αδερφοί ο πνευματικός ύπνος. Ο Κύριος μας λέει να αγρυπνούμε. Καλά, όταν θα έρθει ο θερισμός. Πότε θα έρθει ο θερισμός? Όταν θα υπάρχουν τι? Εργάτες. Αμήν. Το να έρθει ο θερισμός εξαρτάται από ποιον. Ο Κύριος στα στάχια πώς τα βλέπει. Ξέρουμε εμείς πώς είναι οι καρδιές των ανθρώπων έξω. Μπορούμε να κατανοήσουμε. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε ούτε πότε θα έρθει. Ξέρουμε ότι υπήρχε γιορτή του δράγματος που είχε να κάνει με τον θερισμό. Ήταν μετά το Πάσχα. Από τις αρχές Ιουνίου αρχίζαν και μαζεύανε το κριθάρι. Το Ιούνιο με Ιούλιο μαζεύεται το σιτάρι. Και έπρεπε να πάρουν τις απαρχές στον Κύριο και όλο αυτό ήταν μια πανήγυρη μπροστά στο Θεό. Όλο ήταν αυτό μια πανήγυρη. Γιορτή. Μπορεί ένα καύμα, αδερφοί, μια δύσκολη κατάσταση να γίνει τελικά μια γιορτή, ένα πανηγύρι. Μπορεί. Αμήν. Μπορεί να γίνει. Μετά από τη γιορτή του δράγματος και του θερισμού ήταν η γιορτή της Πεντηκοστής. Τι έγινε την Πεντηκοστή? Σας έχω πει κι άλλες φορές, ας φανταστούμε λίγο το σκηνικό, ας το ζήσουμε, ας πάμε εμείς αυτές τις μέρες να δούμε ότι πριν 50 μέρες έγινε το μεγαλύτερο σκάνδαλο. Πιάσαν τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, και τον σταυρώσανε. Όλα ήταν ενάντια στους μαθητές. Μάλιστα οι μαθητές τι κάνανε? Σκανδαλιστήκαν. Φύγανε. Έκαστος πήγε στη δικιά του δουλειά. Ξέρετε, μέσα στο μυαλό τους υπήρχε και αυτό που έλεγε και ο Γαμαλίλ. Εάν δεν είναι όλο αυτό από τον Κύριο, όλο θα διαλύσει. Και ξαφνικά βλέπεις το Υιό του Θεού, βλέπεις αυτόν που έκανε εσύ μία δυνάμεις, τεράστια θαύματα, το βλέπεις επάνω στο σταυρό. Τι σκέφτεσαι? Τι σκέφτεσαι? Αυτό ήταν, τελειώσαμε. Πού να καταλάβουν αυτά που τους έλεγε ο Κύριος? Ότι ο Υιός του Θεού θα σταυρωθεί και μετά τρεις μέρες θα αναστηθεί και τα λοιπά και τα λοιπά. Μόλις τον είδα στο σταυρό, πήγε, λέει, έκαστος στις δουλειές του. Ξεκίνησε ο Πέτρος. Ξαναγύρισε πίσω. Όλη η Ιουδαία ήταν εναντίον. Όταν τον είδε τον Πέτρο, η δούλη αυτή που του είχε πει ο Κύριος ότι πριν λαλήσει ο πετεινός, δυο φορές, τρεις φορές θα μ' έχεις αρνηθεί. Και εσύ ήσου με τον Ιησού, μία δούλη. Και καταριόταν τον εαυτό του. Ποιος? Ο Πέτρος. Ποιος φανταζόταν 50 μέρες μετά να συμβεί η πιο μεγάλη αναζωπήρωση στον Ισραήλ? Ο Κύριος τους είχε προδοποιήσει. Άλλος έσπηρε, άλλος πότισε, και εσείς θα μπείτε στον κόπο τους και θα θερίσετε. Τους το είχε πει. Αμήν. Είχε σηκωθεί ο Ιωάννης, προετοίμασε τον λαό. Τον αποκεφάλισαν. Ετοίμασε όλους ολόκληρο τον Ισραήλ. Είχε γίνει ολόκληρη προεργασία για να δεχτεί τον Ιησού Χριστό. Ο Κύριος περπατούσε, έκανε θαύματα. Ανάστησε νεκρούς. Τυφλοί είδαν το φως τους. Σπήραν. Ποτίσαν. Τι έμεινε? Τι έμεινε? Ο θερισμός. Υπάρχουν εργάτες για το θερισμό? Αμήν. Ο Κύριος ετοίμασε. Και τι έκανε? Τι σπουδαίο έκανε ο Πέτρος? Το σπουδαίο ήταν ότι κατέβηκε το Πνεύμα το Άγιο και τους βάπτισε. Κατέβηκε η φωτιά του Κυρίου. Και οι Ιουδαίοι τα βλέπαν αυτά, και οι Έλληνες και όλοι όσοι ήταν εκεί πέρα, και λέγανε, τι είναι αυτό το πράγμα? Ακούμε αυτούς τους ανθρώπους, 120 ανθρώπους, να μιλάνε στις γλώσσες μας. Ο κάθε ένας ακούει. Άλλοι λέγανε, αυτοί είναι μεθυσμένοι μέσα στο μεσημέρι από καλό ίνο, από γλυκό ίνο. Και σηκώθηκε ο Πέτρος και τους εξήγησε για το Πνεύμα το Άγιο και τους μιλάει για τον Ιησού Χριστό. Και λέει, 3.000 ανθρώποι εκείνη την ημέρα πίστεψαν. Είναι αναζωπήρωση? Είναι θερισμός? Αργότερα γράφει στις Πράξεις, στο 2 και 41 νομίζω, λέει ότι, νομίζω εκεί γράφει αυτό το περιστατικό, αλλά στο τέλος του κεφαλαίου λέει ότι ο Κύριος πρόσθεται καθημερινά σωσμένους. Κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Ξαναμιλάει ο Πέτρος αργότερα Και λέει ότι εκείνον τον καιρό ήταν, λέει, 5.000 άνδρες πιστοί. Άνδρες! Δεν μιλάει για γυναίκες. 5.000 άνδρες πιστοί! Εάν σκεφτούμε την αναλογία τη δικιά μας σε άνδρες και γυναίκες, πόσοι θα είμαστε? Εδώ δυστυχώς σπανίζουν οι άνδρες. Έχουμε πάρα πολλές γυναίκες. Αμήν. Αν λοιπόν μιλήσουμε και πούμε στα Χανιά υπάρχουν, ξέρω εγώ, 15-20 άνδρες. Δεν τους μετράω. Πιστοί. Άρα θα σκεφτούμε πώς είναι η εκκλησία. Άτε άλλες 20 γυναίκες, 40. Εδώ είναι πολλαπλάσια η κατάσταση. Άρα δεν μας διευκρινίζει τον αριθμό. Πόσες γυναίκες, πόσα παιδιά ήταν. Ήταν ένας τεράστιος αριθμός. Ήταν ένα τεράστιο νούμερο. Και καλέστηκε ο λαός του Κυρίου να το διαχειριστεί. Έπρεπε να υπάρχουν τι τώρα? Εργάτες για το θερισμό. Γι' αυτό ο Κύριος τους έλεγε: προσεύχεστε, ο θερισμός είναι πολλής. Είναι πολλής ο θερισμός. Πού να φανταστούν ότι θα θερίζανε στον Ισραήλ εκείνον τον καιρό 5.000 άντρες μέσα σε λίγες μέρες? Τι λέτε, ήταν όλα όμορφα? Ναι, δείχνει ότι δίναν τα χρήματά τους και τα είχαν όλα κοινά για να μπορέσουν να βαστάξουν όλο το βάρος, να μην υπάρχει φτώχεια, να μην υπάρχει, γιατί υπήρχαν και άνθρωποι που ήταν από τα έθνη που κατέβηκαν να γιορτάσουν το Πάσχα στον Ισραήλ και την Πεντηκοστή. Τα έχουμε πει αυτά. Αλλά μας λέει μέσα ο Λόγος του Κυρίου ότι ξαφνικά, λέει, άρχισε να γίνεται γογγισμός από τις χείρες των Ελλήνων και τις εθνικές χείρες εναντίον των Ιουδαίων. Γιατί αρχίσανε και λέγανε: α, εσείς που είστε Ιουδαίοι, βλέπετε καλά τους Ιουδαίους. Εμείς που είμαστε εθνικοί, μας έχετε παρατήσει. Βλέπετε κάθε θερισμός τι έχει. Έχει προβλήματα. Πρέπει να αντιμετωπίσεις τους ανθρώπους. Να τους βοηθήσεις, να τους ποιμάνεις, να κατανοήσουν, να καταλάβουν ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και ξαφνικά σκεφτήκαν ότι, ξέρετε κάτι, ο Πέτρος λέει: εγώ δεν μπορώ να ασχολούμαι, παιδιά, με αυτό το πράγμα. Πρέπει να προσεύχομαι και να διαβάζω το λόγο του Κυρίου. Γι' αυτό με σήκωσε ο Κύριος. Ναι, αλλά υπάρχει ανάγκη για άλλους εργάτες. Πώς φανταζόμαστε, αδερφοί, τον θερισμό αυτό? Ο Κύριος μας δείχνει μέσα στο λόγο του πώς είναι ο θερισμός. Έρχονται ψυχές μέσα στην εκκλησία και πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι να μπορέσουν να υπηρετήσουν. Για να μπορέσεις να υπηρετήσεις, πρέπει να είσαι ένα δέντρο φυτεμένο μέσα στην εκκλησία που έχεις αρχίσει να βγάζεις τι? Καρπό. Εάν δεν υπάρχει καρπός, πώς θα βοηθήσεις τον άλλο να καρποφορήσει? Πώς θα τον βοηθήσεις? Εάν προσεύχομαι εγώ αυτή τη στιγμή να σηκώσει ο Κύριος εργάτες, για ποιο λόγο προσεύχομαι? Για πείτε μου. Ποιος είναι ο λόγος για μένα προσωπικά να σηκωθούν και άλλοι εργάτες? Να γίνει η ζωή μου ευκολότερη. Είναι αυτό που είπαμε, ότι δεν μπορώ να τον κάνω εγώ τον θερισμό μόνος μου. Δεν γίνεται. Ένας ίσον κανένας. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να κάνει ούτε δύο, ούτε τρεις, ούτε δέκα. Δεν γίνεται. Πού να φανταστούν οι 12 Απόστολοι ότι αυτοί τα φανταζόντουσαν και όμορφα, όπως και εμείς, άνθρωποι είναι. Σου λέει: α, ωραία, θα ανοίξει ο Κύριος το Ευαγγέλιο εδώ στον Ισραήλ και όλα θα πάνε καλά. Έτσι σκεφτήκαν όταν έγινε ένας ζωπήρος. Πού να σκεφτούν ότι ο Κύριος θα το άνοιγε το Ευαγγέλιο του και πού? Στα έθνη. Και αναρωτιόντουσαν: πώς θα πάμε στα έθνη? Αυτοί είναι ακάθαρτοι. Δεν ήταν έτοιμοι καν. Και ο Κύριος έδειξε αυτό το όνειρο στον Πέτρο για να συνειδητοποιήσει ότι το Ευαγγέλιο θα ανοίξει και στα έθνη. Έχει μεγάλο θερισμό. Η Έφεσος θα πιστέψει. Η Άρτεμις των Εφεσίων θα πέσει. Μπορούμε, αδερφοί, να κατανοήσουμε τι μπορεί να κάνει ο Κύριος όταν έχει εργαλεία στα χέρια του? Όταν λοιπόν προσεύχομαι εγώ για να σηκωθεί ένας εργάτης εδώ μέσα, δεν είναι για να έρχεται να μου λέει τα προβλήματά του. Άμα έρχεται και μου λέει τα προβλήματά του, θα του πω: αδερφέ, κάτσε σε παρακαλώ κάτω να σε υπηρετήσω. Μπας και σηκωθεί κάποιος που να μπορεί να διαχειριστεί τα προβλήματά του, να βοηθήσει και τους άλλους. Έτσι έρχεται ένας ζωπήρος. Μπορείς να διαχειριστείς τα προβλήματά σου, έχεις καλή σχέση με τον Κύριο και έτσι γίνεσαι εργάτης να μπορέσεις μέσα στο καύμα. Είναι δύσκολη η ζωή. Αμήν. Ο Κύριος λέει μέσα από θλίψεις θα περάσουμε μέσα στη βασιλεία του. Έχει καύμα, έχει ζέστη, αλλά μας έχει οπλίσει ο Κύριος. Μας έχει ντύσει ο Κύριος. Μας έχει δώσει ύμνους να ψάλουμε την ώρα που θερίζουμε, για να έχουμε αναψυχή, να μιλάμε αναμεταξύ μας, για να περάσει πιο γρήγορα η ώρα, να περάσει εύκολα, πιο εύκολα η ώρα. Γιατί κάνουμε αγάπες, αδερφοί? Γιατί δεν έχουμε στο σπίτι μας να φάμε? Ποιος είναι ο λόγος? Γιατί θέλουμε να μαζευόμαστε? Ξέρετε, όταν πηγαίναμε στην ιστιοπλοεία μαζί με τον αδερφό μου και βρίσκαμε κακό καιρό, εντάξει, τώρα πας με, όπως ταξιδεύαμε με το πλοίο που πηγαίναμε στη Ρόδο με 7 μποφόρ, είχε θάλασσα. Σκεφτείτε να είσαι με 7 μποφόρ με το ιστιοφόρο. Όταν έφτανε στο λιμάνι και έπινε την μπύρα, η μπύρα έχει αξία. Το καταλαβαίνουμε. Όταν λοιπόν εργάζεσαι και είσαι στο καύμα της ημέρας, η γιορτή που γίνεται στο τέλος έχει αξία. Βλέπουμε μέσα στον καιρό του Βοός ότι όλοι τρώγανε μετά στο τέλος. Θυμάστε τι είχε πει? Λέει, μην πας και του μιλήσεις του Βοός τώρα που τρώει. Με ποιους έτρωγε? Με τους εργάτες, με τους θεριστές. Μετά το τέλος της ημέρας ήταν η ευχαρίστηση να βρεθούν όλη η μέρα να φάνε. Όπως και ο Κύριος λέει, πολύ επιθύμησα να φάγω μαζί σας. Άλλη μέρα τους περίμενε ο Κύριος και τους είχε ψήσει ψάρι στην ακρογιαλιά. Τους περίμενε τους μαθητές. Ξέρετε, όταν θερίζουμε και μετά βλέπουμε τον θερισμό, βλέπουμε την εργασία μας, οι αγάπες γίνονται πολύ πιο όμορφες. Αμήν. Όταν κουραζόμαστε και βλέπουμε μετά και αναπαυόμαστε και βλέπουμε όλο αυτό τον καρπό, μετά η αγάπη μας γίνεται πολύ πιο ωραία. Είναι έτσι? Πώς νιώθει ένας εργάτης όταν βλέπει τις ψυχές και πάνε καλά? Εγώ θα σας πω κάτι απλό. Κουραζόμαστε να κάνουμε τα τραπέζια, τους πάγκους. Η χαρά μου είναι να βλέπω αυτούς τους πάγκους γεμάτους, να κάθονται τα αδέρφια. Αμήν. Αυτή είναι η χαρά μου, γι' αυτό το κάνω. Και είναι η απόλαυση για μένα. Εγώ το απολαμβάνω. Αυτή είναι η απόλαυση μου. Αυτός είναι ο μισθός μου. Η χαρά μου είναι ο μισθός μου. Αμήν. Οπότε, αδερφοί, όλο αυτό έχει χαρά στο τέλος. Αμήν. Έχει απόλαυση όλο αυτό. Λέει στον κατά Ιωάννη, να πω και αυτό και να τελειώσουμε. Είναι κατά Ιωάννη 4 και 34. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, το δικό μου φαγητό είναι να πράττω το θέλημα του πέψαντός μου και να τελειώσω το έργο αυτού. Δεν λέγετε εσείς ότι οι 4 μήνες είναι έτη και ο θερισμός έρχεται? Ιδού, σας λέγω, υψώσετε τους οφθαλμούς σας και ειδέτε τα χωράφια ότι είναι ήδη λευκά προς θερισμό. Και λέει, και ο θερίζων λαμβάνει μισθό και συνάγει καρπό η ζωή αιώνιο, δια να χαίρει μαζί και ο Σπύρον και ο Θερίζων. Διότι κατά τούτο αληθεύει ο λόγος, ότι άλλος είναι ο Σπύρον και άλλος ο Θερίζων. Εγώ σας απέστειλα να θερίσετε εκείνο το οποίο εσείς δεν εκοπιάσατε. Άλλοι εκοπίασαν και εσείς εισήλθατε στον κόπο αυτόν. Δια να χαίρει, λέει, μαζί. Όταν λοιπόν ο Ιησούς έβλεπε τους μαθητές να θερίζανε, χαιρότανε? Άλλος παίρνει, λέει, και άλλος θερίζει. Και εσείς μπαίνετε σε άλλο κόπο. Ας δώσουμε λοιπόν, αδερφοί, χαρά στον Κύριο. Αμήν. Το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ. Ο Κύριος έδωσε σε όλους μας ταλέντα για να μπορούμε να είμαστε μέσα σε αυτό το θερισμό. Αμήν. Όλοι μπορούμε να κάνουμε κάτι για να μπορέσουμε να υπηρετήσουμε με διάφορους τρόπους τα αδέρφια μας. Όταν λοιπόν είσαι μέσα στην υπηρεσία, ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να κάνεις, και υπηρετείς με οποιοδήποτε τρόπο υπηρετείς, συμβάλλεις πού? Πού συμβάλλεις? Στο θερισμό. Αμήν. Γιατί όταν έρχεται ένας άνθρωπος εδώ ή έρχεται στην αγάπη μας, δεν βλέπει έναν άνθρωπο. Τι βλέπει? Τι βλέπει, αδερφοί? Το σύνολο. Αμήν. Και ο καθένας μας είναι μέρος αυτού του συνόλου. Είμαστε πολύτιμοι όλοι. Λοιπόν, ο Κύριος μας ζητάει να είμαστε εργάτες. Άλλοι λίγο, άλλοι πολλοί. Δεν έχει σημασία αυτό. Αμήν. Όμως ο Κύριος θέλει να είμαστε μέσα σε αυτό. Ας σηκωθούμε. Πατέρα Άγιε, θέλουμε να ταυτίσουμε, Κύριε, τις απόψεις μας με τις απόψεις της δικές σου, Πατέρα Άγιε. Θέλουμε να ταυτιστούμε με το λόγο σου, Κύριε. Ναι, Κύριε, ποθούμε να δούμε τα χανιά, Κύριε Σου Χριστέ, αναζωπηρωμένα, Κύριε. Ο πόθος μας είναι να δούμε κάθε ψυχή να σώζεται, Κύριε. Ζούμε με ανθρώπους τριγύρω μας που τους αγαπάμε, Πατεράγια. Που είμαστε με δεσμά, Κύριε, δεμένοι μαζί τους, Πατεράγια. Θέλουμε να τους δούμε σωσμένους, Κύριε Σου Χριστέ. Θέλουμε να τους δούμε, Κύριε, να κλείνουν το γόνι τους, Κύριε, σε σένα, να υψώνουν τα χέρια τους στο θρόνο σου τον Άγιο, Πατέρα. Για να γίνει, Κύριε, η χαρά μας πλήρης, Πατεράγια. Αλλά ξέρουμε ότι εσύ, Κύριε, περιμένεις εμείς, Κύριε, να γίνουμε εργάτες, Κύριε. Να μπορεί κάθε ψυχή που μπαίνει, Κύριε, μέσα σε κάθε αίθουσα, Κύριε, που ονομάζεται το όνομά σου, Πατεράγια. Να βλέπει την ενότητα, Κύριε, την αγάπη, Κύριε. Να βλέπει, Κύριε, αυτή την αυτοθυσία, Κύριε, του εργάτη, Πατεράγια. Να μάθουμε να υπηρετούμε, Κύριε, ο ένας τον άλλο, Κύριε, καθώς είπες ότι ο μεγαλύτερος, Κύριε, εν μέσω σας είναι ο υπηρέτης. Και θέλουμε να αποκτήσουμε, Κύριε, αυτή την καρδιά, Πατεράγια, του εργάτη, Κύριε. Έλα και δείξε στο κάθε ένα, Πατεράγια, αυτό που πρέπει να κάνει, την αξία του, Κύριε Σου Χριστέ, Κύριε. Δείξε στον κάθε ένα, Κύριε, τον τρόπο που πρέπει να το διαχειριστεί, Πατεράγια, να πάψουμε να βλέπουμε τι κάνει ο άλλος, Κύριε Σου Χριστέ, Κύριε. Και να επιμένουμε σε αυτό που εσύ θέλεις να κάνουμε, ο κάθε ένας μας προσωπικά μαζί με σένα, Πατεράγια. Στο όνομά σου το ζητάω, Κύριε. Φέρε αποκάλυψη, Κύριε, στον κάθε ένα μας, Πατεράγια, ώστε να γίνουμε συνεργάτες, Κύριε, μέσα στη βασιλεία σου, Πατεράγια. Σε ευχαριστώ, Κύριε, για τα αδέρφια μου, τις αδερφές μου.

οποίον ανήκεις. Αυτός που έδωκε την ψυχή του αντίλητρο για σένα δεν είναι κανένας Άγιος, καμιά Αγία, πουθενά και ποτέ. Είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Μόνο!

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος θέλει να πλημμυρίζεις με το Πνεύμα Του κάθε μέρα, γιατί από εκεί είναι οι πηγές της ζωής. Από εκεί είναι οι δυνάμεις, από εκεί έρχονται οι ομορφιές και οι ικανοποιήσεις που έχεις ανάγκη σαν άνθρωπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιον, κεφάλαιον Ιωταζήτα. Δεν θέλεις θυσιάσει εις Κύριον τον Θεόν σου βουν ή πρόβατον έχων μόμων ή ονδήποτε ελάττωμα, διότι είναι ευδέλιγμα εις Κύριον τον Θεόν σου. Εάν ευρεθεί εν μέσω σου, εν την ή των πόλεών σου, τας οποίας Κύριος ο Θεός σου δίδει εισέ, ανήρ ή γινή, ως της έπραξε κακόν ενώπιον Κυρίου του Θεού σου, παραβαίνον την διαθήκην αυτού και απελθόν ελάτρευσεν άλλους θεούς και προσεκίνησεν αυτούς τον ήλιον ή την σελήνην ή οποιονδήποτε εκ της στρατιάς του ουρανού το οποίον δεν προσέταξα και αναγγελθεί προσέ και ακούσεις και επιμελώς εξετάσεις και ειδού είναι αλήθεια και βέβαιο το πράγμα ότι επράχθη τιούτον βδέλιγμα εν το Ισραήλ, τότε θέλεις φέρει έξω εις τα σπήλα σου τον άνδρα εκείνον ή την γυναίκα εκείνην ή την εσέπραξαν το κακόν του το πράγμα, τον άνδρα ή την γυναίκα, και θέλεις λιθοβολήσει αυτούς με λίθους και θέλουν συναποθάνει. Επιστόματος δύο μαρτύρων ή τριών μαρτύρων θέλει θανατώνεστε ο άξιος θανάτου. Επιστόματος ενός μάρτυρος δεν θέλει θανατώνεστε. Εχείρες των μαρτύρων θέλουν συνείστε επρώτε επ' αυτών, εις το να θανατώσω συν αυτών, και έπειτα εχείρες παντός του λαού. Ούτω θέλεις εκβάλει το κακόν εκ μέσου σου. Εάν τύχει σε υπόθεσή της πολύ δύσκολος να κρίνεις αυτήν, αναμέσων αίματος και αίματος, αναμέσων δίκης και δίκης και αναμέσων πληγής και πληγής, υποθέσεις αμφισβητήσιμη εντός των πολεών σου, τότε θέλεις σηκωθεί και θέλεις αναβεί εις τον τόπον ότι να εκλέξει Κύριος ο Θεός σου. Και θέλεις υπάγει προς τους ιερείς τους Λεβίτας και προς τον κριτήν τον όντα κατ' εκείνας τας ημέρας και θέλεις ερωτήσει. Και θέλουσιν αναγγείλει προσέ την απόφαση της κρίσεως. Και θέλεις κάμει κατά την απόφαση την οποίαν σε αναγγείλωση εκ του τόπου εκείνου όντι να εκλέξει ο Κύριος. Και θέλεις προσέξει να πράξεις κατά πάντα όσα παραγγείλωσιν εισέ. Κατά την απόφαση του νόμου την οποίαν σε αναγγείλωση και κατά την κρίση την οποίαν σε ύποση θέλεις κάμει. Δεν θέλεις εκκλίνει από του λόγου τον οποίον σε αναγγείλωση δεξιά ή αριστερά. Ο άνθρωπος δε ώστις φερθεί υπερηφάνος, ώστε να μη υπακούσει στον ιερέα τον παριστάμενο να λειτουργεί εκεί ενώπιον Κυρίου του Θεού σου ή στον κριτήν, ο άνθρωπος εκείνος θέλει αποθάνει. Και θέλεις εκβάλει το κακόν εκ του Ισραήλ. Και πάσο λαός θέλει ακούσει και φοβηθεί και δεν θέλουσιν υπερηφανεύεστε πλέον. Αφού εισέλθεις εις την γη την οποία δίδει εισέ Κύριος ο Θεός σου και κληρονομήσεις αυτήν και κατοικήσεις εν αυτή και είπεις «Θέλω καταστήσει βασιλέα επέ με, καθώς πάντα τα έθνη τα πέριξε μου», θέλεις βέβαια καταστήσει βασιλέα επί σε, όντι να εκλέξει Κύριος ο Θεός σου. Εκ των αδελφών σου θέλεις καταστήσει βασιλέα επί σε. Δεν δίνεσαι να καταστήσεις άνθρωπον ξένων επί σε, ώστις δεν είναι αδελφός σου. Πλην δεν θέλει πληθύνει ύπους εις αυτόν, ουδε θέλει επαναφέρει τον λαόν εις την Αίγυπτον δια να αυξήσει ύπους. Διότι ο Κύριος είπε προς εσάς, δεν θέλετε επιστρέψει πλέον δι' εκείνης της οδού. Ουδε θέλει πληθύνει εις αυτόν γυναίκας, δια να μη αποπλανηθεί η καρδία αυτού. Ουδε θέλει πληθύνει σφόδρα εις αυτόν αργύριον και χρυσίον. Και όταν καθίσει επί του θρόνου της βασιλείας αυτού, θέλει γράψει δι' αυτόν αντίγραφον του νόμου τούτου εις βιβλίον, εξ εκείνου το οποίον είναι ενώπιον των ιερέων των Λεβιτών. Και τούτο θελείστε πλησίον αυτού και θέλει αναγινώσκει εν αυτό πάσα στα σημέρα τη ζωή αυτού. Δια να μάθει να φοβείται Κύριον των Θεών αυτού, να φυλάτει πάντα στους λόγους του νόμου τούτου και τα διατάγματα ταύτα ώστε να εκτελεί αυτά. Δια να μη υψωθεί η καρδία αυτού υπεράνω των αδελφών αυτού και δια να μη εκλίνει από των εντολών δεξιά ή αριστερά, όπως μακροημερεύσει εν τη βασιλεία αυτού, αυτός και τα τέκνα αυτού εν το μέσο του Ισραήλ. Δευτερονόμιον, κεφάλαιον γιώτα ήτα. Οι ιερείς οι Λεβίτε, πάσα η φυλή του Λεβί, δεν θέλουν συνέχει μερίδα ούτε κληρονομίαν μετά του Ισραήλ. Τας διαπυρός γινωμένας προσφοράς του Κυρίου και την κληρονομίαν αυτού θέλουν συτρώγει. Δια τούτο κληρονομίαν δεν θέλουν συνέχει μεταξύ των αδελφών αυτών. Ο Κύριος είναι η κληρονομία αυτών, καθώς είπε προς αυτούς. Και τούτο θελήσε το δικαίωμα των ιερέων παρά του λαού, παρά των θυσιαζόντων τας θυσίας, είτε βουν είτε πρόβατον. Θέλουσι δίδει εις τον ιερέα των νόμων και τα σιαγώνας και την κοιλίαν. Τας απαρχάς του σίτου σου, του ίνου σου και του ελαίου σου, και το πρώτον του μαλλίου των προβάτων σου θέλεις δίδει εις αυτούς. Διότι αυτόν έκλεξε Κύριος ο Θεός σου εκ πασών των φυλών σου, δια να παρίσταται να λειτουργεί εις το όνομα του Κυρίου αυτός και η ή αυτού διαπαντός. Και αν έλθει Λεβίτης έκτινος των πόλεων σου από παντός του Ισραήλ όπου παρικεί, και έλθει μεθόλου του πόθου της ψυχής αυτού εις τον τόπον ότι να εκλέξει ο Κύριος, τότε θέλει λειτουργεί εις το όνομα Κυρίου του Θεού αυτού, καθώς πάντες οι αδελφοί αυτού οι Λεβίτε οι παριστάμενοι εκεί ενώπιον του Κυρίου. Ίσας μερίδας θέλουσι τρώγει εκτός του προερχομένου εκ της πωλήσεως της πατρικής αυτού περιουσίας. Αφού εισέλθησαι στην γη την οποίαν Κύριος ο Θεός σου δίδει εισαι, δεν θέλεις μάθει να πράττεις κατά τα βδελίγματα των εθνών εκείνων. Δεν θέλει ευρεθεί εισαι ουδείς διαπερνών των ιών αυτού ή την θυγατέρα αυτού δια του πυρός ή μαντευόμενος μαντίαν ή προγνώστης των καιρών ή ιονοσκόπος ή μάγο ή γόης ή ανταποκριτής δαιμονίων ή τερατοσκόπος ή νεκρόμαντης. Διότι πάσο πράτων ταύτα είναι βδέλυγμα εις τον Κύριον και εξαιτίας των βδελυγμάτων τούτων Κύριος ο Θεός σου εκδιώκει αυτούς απεμπροσθέν σου. Τέλειος θέλεις είστε ενώπιον Κυρίου του Θεού σου. Διότι τα έθνη ταύτα τα οποία θέλεις κατακληρονομήσει έδωκαν ακρόασιν εις προγνώστας των καιρών και εις μάντης. Σε όμως Κύριος ο Θεός σου δεν αφήκε να πράττεις ούτω. Προφήτην εκ μέσου σου θέλει αναστήσει σε Κύριος ο Θεός σου εκ των αδελφών σου ως εμέ. Αυτού θέλετε ακούει. Κατά πάντα όσα εζήτησας παρά Κυρίου του Θεού σου εν Χορήβ, εν τη ημέρα της συνάξεως λέγον, ας μη ακούσω πλέον την φωνήν Κυρίου του Θεού μου, μη δε να είδω πλέον το μέγα τούτο πυρ δια να μη αποθάνω. Και είπε Κύριος προς εμέ, καλώς έχουσιν όσα ελάλησαν. Προφήτην εκ μέσου των αδελφών αυτών θέλω αναστήσει εις αυτούς ως σε, και θέλω βάλει τους λόγους μου εις το στόμα αυτού, και θέλει λαλεί προς αυτούς πάντα όσα εγώ προστάζω εις αυτόν. Και ο άνθρωπος ώστις δεν υπακούσει εις τους λόγους μου, τους οποίους αυτός θέλει λαλήσει εν το ονόματί μου, εγώ θέλω εξητήσει τούτο παρά αυτού. Ο προφήτης όμως ώστις ασεβήσει και λαλήσει εν το ονόματί μου, λόγων των οποίων εγώ δεν προσέταξα εις αυτόν να λαλήσει, ή ώστις λαλήσει εν το ονόματι άλλων θεών, ο προφήτης εκείνος θέλει θανατωθεί. Και αν είπεις εν την καρδία σου, πώς θέλομεν γνωρίσει τον λόγον τον οποίον ο Κύριος δεν ελάλησεν? Όταν της προφήτης λαλήσει εν το ονόματι του Κυρίου και ο λόγος δεν γίνει ουδέ συμβεί, ούτως είναι ο λόγος τον οποίον ο Κύριος δεν ελάλησεν. Ελάλησεν αυτόν ο προφήτης εν υπερηφανία. Δεν θέλετε φοβηθεί από αυτού.
2: Παροιμίε, κεφάλαιο ΚΔΕΛΤΑ. Μη ζήλευε τους κακούς ανθρώπους, μη δε επιθύμη να είσαι με ταυτόν. Διότι η καρδία αυτών μελετά καταδυνάστευσιν και τα χείλη αυτών λαλούσι κακουργίας. Δια τη σοφίας οικοδομείται οίκος και δια της συνέσεως στερεώνεται. Και δια της γνώσεως τα ταμεία θέλουσι γεμιστεί από παντός πολιτήμου και εφροσύνου πλούτου. Ο σοφός άνθρωπος ισχύει και ο άνθρωπος ο φρόνιμος αυξάνει δύναμην. Διότι δια σοφών βουλών θέλεις κάμει τον πόλεμόν σου. Εκ του πλήθους δε των συμβούλων προέρχεται σωτηρία. Η σοφία είναι πάρα πολύ υψηλή δια τον άφρονα. Δεν θέλει ανοίξει το στόμα αυτού εν τη πύλη. Ως της μελετά να πράξει κακόν, θέλει ονομαστεί ανήρκα και εντρεχής. Η μελέτη της αφροσύνης είναι αμαρτία και ο χλεβαστής βδέλιγμα εις τους ανθρώπους. Εάν μικροψυχήσεις εν τη ημέρα της συμφοράς, μικρά είναι η δύναμή σου. Ελευθέρωνε τους σειρωμένους εις θάνατον και μη αποσύρου από τον όντον εις ακμήν σφαγής. Εάν είπεις, ιδού ημείς δεν εξεύρωμεν τούτο, δεν γνωρίζει ο σταθμίζοντας καρδίας και οφυλάτων την ψυχήν σου και αποδίδων εις έκαστον κατά τα έργα αυτού, δεν εξεύρει. Ιέ μου, φάγε μέλι, διότι είναι καλόν και κηρύθραν, διότι είναι γλυκία επί του ουρανίσκου σου. Τι αυτή θέλει είστε εις την ψυχήν σου η γνώση της σοφίας. Όταν έβρεις αυτήν, τότε θέλεις λάβει αμοιβήν και η ελπή σου δεν θέλει εκοπή. Μη στην επαγίδα, ο άνομε, κατά της κατοικίας του δικαίου. Μη ταράξεις τον τόπον της αναπαύσεως αυτού. Διότι ο δίκαιος πίπτει επτάκης και σηκώνεται. Αλλοί ασεβείς θέλουσι πέσει εις όλεθρον. Εις την πτώσιν του εχθρού σου μη χαρείς και εις το ολίσθημα αυτού ας μη εφραίνεται η καρδία σου. Μήποτε ο Κύριος είδη και φανεί τούτο κακόν εις τους οφθαλμούς αυτού και μεταστρέψει τον θυμόν αυτού απ' αυτού. Μη αγανάκτη περί των πονηρευωμένων, μη ζήλευε τους ασεβείς, διότι δεν θέλει έχει τέλος αγαθών ο κακός. Ο λίχνος των ασεβών θέλει σβεστεί. Ιέ μου, φοβού τον Κύριον και τον Βασιλέα, και μη έχει συγκοινωνίαν μεταστασιαστών, διότι η συμφορά αυτών θέλει επέλθει εξέφνης, και τις γνωρίζει αμφωτέρων τας τιμωρίας, ταύτα προσέτη είναι δια τους σοφούς. Η προσωποληψία εν τη κρίση δεν είναι καλόν. Τον λέγοντα προς τον ασεβή, είσαι δίκαιος, τούτον οι λαοί θέλουσι καταραστεί και τα έθνη θέλουσι βδελίτεστε. Αλλά στους ελέγχοντας αυτών θέλει είστε χάρης και ευλογία αγαθών θέλει ελθεί επ' αυτούς. Ως της αποκρίνεται λόγους ορθούς, είναι ως οφειλών τα χείλη. Διάτατε το έργον σου έξω και προετοίμαζε αυτό εις εαυτόν εν το αγρό και έπειτα οικοδόμησον τον οίκον σου. Μη εσωμάρτης άδικος κατά του πλησίον σου, μη δε απάτα δια των χειλαίων σου. Μη είπεις, καθώς έκαμεν εις εμέ, ούτω θέλω κάμει εις αυτόν. Θέλω αποδώσει εις τον άνθρωπον κατά το έργον αυτού. Διέβαινον δια του αγρού του οκνηρού και δια το αμπελόνος του ανθρώπου του ενδεούς φρενών. Και ειδού, πανταχού είχον βλαστήσει άκανθε. Κνίδε είχον σκεπάσει το πρόσωπον αυτού και το λιθόφραγμα αυτού ήτο κατά και κρυμνισμένον. Τότε εγώ θεωρήσας εσυλλογίστην εν τη καρδία μου. Είδον και έλαβον διδασκαλίαν. Ο λίγος ύπνος, ο λίγος νησταγμός, ο λίγη συμπλοκή των χειρών εις τον ύπνον, έπειτα η πτωχία σου έρχεται ως ταχυδρόμος και η ένδυά σου ως ανήρ ένοπλος. Παροιμίε. Κεφάλαιο ΚΕ. Και αυτέ είναι παροιμίε του Σολομώντος, τας οποίας συνέλεξαν οι άνθρωποι του Εζεκίου, βασιλέως του Ιούδα. Δόξα του Θεού είναι να καλύπτει το πράγμα. Δόξα δε των βασιλέων να εξιχνιάζωσει το πράγμα. Ο ουρανός κατά το ύψος και η γη κατά το βάθος και η καρδία των βασιλέων είναι ανεξερεύνητα. Αφαίρεσον την σκορίαν από του Αργύρου και σκεύος θέλει εξέλθει εις των χρυσοχώων. Αφαίρεσον τους ασεβείς απέμπροσθεν του βασιλέως και ο θρόνος αυτού θέλει στερεωθεί εν δικαιοσύνη. Μη αλαζονεύου έμπροσθεν του βασιλέως και μη ίστασο εν το τόπο των μεγάλων. Διότι καλύτερον να σοι ύποσιν, ανάβα εδώ, παρά να καταβιβαστείς επί παρουσία του άρχοντος, τον οποίον είδον η οφθαλμή σου. Μη εξέλθεις εις έρηδα ταχαίως. Μήποτε εν το τέλει απορρίσεις τι να κάμεις, όταν ο πλησίον σου σε κατεσχύνει. Εκδίκασον την δίκην σου μετά του πλησίον σου και μη ανακάλυπτε το μυστικόν άλλου. Μήποτε ο ακούον σε ονειδήσει και η κατεσχύνη σου δεν εξαλειφθεί. Λόγος λαληθείς πρεπόντος είναι μήλα χρυσά εις ποικίλματα αργυρά. Ως ενότιον χρυσούν και στολίδιον καθαρού χρυσίου είναι ο σοφός ο ελέγχον οτίων υπήκοων. Ως το ψύχος της χιόνος εν καιρό του θερισμού, ούτως είναι ο πιστός πρέσβης εις τους αποστέλλοντας αυτών, διότι αναπαύει την ψυχήν των κυρίων αυτού. Ο καυχόμενος εις δώρον ψευδές ομοιάζει σύννεφα και άνεμον χωρίς βροχής. Δι' υπομονής πείθεται ο ηγεμόν και η γλυκία γλώσσα συντρίβει οστά. Εύρικας μέλι, φάγε όσον σι είναι αρκετόν, μήποτε υπερεμπλιστείς από αυτού και εξεμέσεις αυτό. Σπανίως βάλε τον πόδα σου εις τον οίκον του πλησίον σου, μήποτε σε βαρυνθεί και σε μισήσει. Ο άνθρωπος ως της μαρτυρεί κατά του πλησίον αυτού μαρτυρίαν ψευδή, είναι ως ρόπαλον και μάχερα και βέλος οξύ. Πίστης προς άπιστον εν ημέρα συμφοράς, είναι ως οδόντιον σε σιπός και πους εξυρθρωμένος. Όσο ο εκδιόμενος ημάτιον εν ημέρα ψύχους και το όξος επινήτρων, ούτως είναι ο ψάλλον άσματα εις λελυπημένην καρδίαν. Εάν πεινά ο εχθρός σου, δώσεις αυτόν άρτο να φάγει, και εάν διψά, πότισον αυτόν είδωρ. Διότι θέλεις σωρεύσει άνθρακα σπυρός επί την κεφαλήν αυτού, και ο Κύριος θέλει σε ανταμείψει. Ο βορέας άνεμος εκδιώκει την βροχήν, το δε οργισμένον πρόσωπον την υποψιθυρίζουσαν γλώσσαν. Καλύτερο να κατοικεί της εν γωνία δώματος, παρά εν οίκο ευρυχώρο μεταγυναικός φιλέριδος. Ως είδωρ ψυχρών εις ψυχήν διψώσαν, ούτως είναι αγγελία αγαθέ από μακρινής γης. Ο δίκαιος, σφάλων έμπροσθεν του ασεβούς, είναι ως πηγή θολερά και βρύσης διαφθαρίσα. Καθώς δεν είναι καλό να τρώγει της πολύ μέλι, ούτω δεν είναι ένδοξον να ζητεί την ιδίαν αυτού δόξαν. Ώστις δεν κρατεί το πνεύμα αυτού, είναι ως πόλης κατηδαφισμένη και ατύχιστος. Παροιμίε, κεφάλαιο κάπα σίγμα. Καθώς η χιόν εν το θέρι και καθώς η βροχή εν το θερισμό, ούτως εις τον άφρονα η τιμή δεν αρμόζει. Ως περιφέρεται το στρουθίον, ως περιπετά η χελιδόν, ούτως η άδικος κατάρα δεν θέλει επιφθάσει. Μάστιξ δια τον ύπον, κοιμός δια τον όνον και ράβδος δια την ράχην των αφρόνων. Μη αποκρίνου εις τον άφρονα κατά την αφροσύνην αυτού, δια να μη γίνεις κι εσύ όμοιος αυτού. Αποκρίνου εις τον άφρονα κατά την αφροσύνην αυτού, δια να μη είναι σοφός εις τους οφθαλμούς αυτού. Ως της αποστέλει μήνυμα διαχειρός του άφρονος, αποκόπτει τους πόδας αυτού και πίνει ζημίαν. Ως τα σκέλη του χολού κρέμονται ανοφελή, ούτως είναι και παροιμία εν το στόματι των αφρόνων. Ως ο δεσμεύων λίθων εις φενδόνιν, ούτως είναι ως της δίδει τιμήν εις τον άφρονα. Ως η άκανθα οθουμένη εις την χείρα του μεθύσου, ούτως είναι η παροιμία εν το στόματι των αφρόνων. Ο δυνάστης μιένει τα πάντα και μισθώνει τους άφρονας, μισθώνει και τους παραβάτας. Ως ο κύον επιστρέφει στον εμετόν αυτού, ούτως ο άφρον επαναλαμβάνει την αφροσύνην αυτού. Είδες άνθρωπον νομίζοντα εαυτόν σοφόν, μάλλον ελπής είναι εκ του άφρονος παρά εξ αυτού. Ο οκνηρός λέγει «Λέον είναι εν τη οδό, λέον εν τες πλατείες». Ως η θύρα περιστρέφεται επί τα στρόφιγγας αυτής, ούτως ο οκνηρός επί την κλίνην αυτού. Ο οκνηρός εμβάπτει την χείρα αυτού εις το τριβλίον και βαρύνεται να επιστρέψει αυτήν εις το στόμα αυτού. Ο οκνηρός νομίζει εαυτόν σοφότερον παρά επτά σοφούς γνωμοδότας. Ως της διαβαίνων ανακατώνεται η σέριδα, μη ανήκουσα εν εις αυτόν, ομοιάζει τον πιάνοντα κίνα από τον οτίον. Ως ο μανιακός, ως της ρίπτη φλόγας, βέλη και θάνατον, ούτως είναι ο άνθρωπος, ως της απατά των πλησίων αυτού, και λέγει «Δεν έκαμον εγώ παίζον». Όπου δεν είναι ξύλα, το πυρ σβήνεται, και όπου δεν είναι ψιθυριστής, η αίρης ησυχάζει. Οι άνθρακες δια την ανθρακιάν και τα ξύλα δια το πυρ και ο φύλερης άνθρωπος δια να εξάπτει αίριδας. Οι λόγοι του ψιθυριστού καταπίνονται ιδέως και καταβαίνουσιν εις τα ενδόμηχα της κοιλίας. Τα ένθερμα χείλη με τα πονηράς καρδίας είναι ως σκορία αργύρου επί και χρησμένη επί πύληνων αγγείων. Ως της μισή υποκρίνεται με τα χείλη αυτού και μηχανεύεται δόλων εν τη καρδία αυτού. Όταν ομιλεί χαριέντος, μη πίστευε αυτόν, διότι έχει επτάβδε λίγματα εν τη καρδία αυτού. Ως τη σκεπάζει το μίσος διαδόλου, η πονηρία αυτού θέλει φανερωθεί εν μέσω της συνάξεως. Ως τη σκάπτει λάκων, θέλει πέσει εις αυτόν, και ο λίθος θέλει επιστρέψει επί των κυλίοντα αυτών. Η ψευδής γλώσσα, μισή τους είπε αυτής καταθλιβωμένους, και το απατηλόν στόμα εργάζεται καταστροφήν.
3: Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 28. Και αφού διασώθησαν, τότε εγνώρισαν ότι η νήσος ονομάζεται Μελίτη. Οι δε βάρβαροι έδειξαν εις ημάς ούτην τυχούσαν φιλανθρωπίαν, διότι ανάψαντες πυράν, υπηρεδέχτησαν πάντας ημάς δια την επικειμένην βροχήν και δια το ψύχος. Ότε δε ο Παύλος συσσωρεύσας πλήθος φρυγάνων έβαλεν επί την πυράν, έχειδ να εξελθούσα εκ της θερμότητος, προσεκολήθη εις την χείρα αυτού. Ως δε είδον οι βάρβαροι των θηρίων κρεμάμενων εκ της χειρός αυτού, έλεγον προς αλλήλους, βεβαίως φωνεύσει είναι ο άνθρωπος ούτος, τον οποίον διασωθέντα εκ της θαλάσσης, η θεία δίκη δεν αφήκε να ζει. Και αυτός μεν απετείναξε το θηρίον εις το πυρ, και δεν έπαθεν ουδέν κακόν. Εκείνοι δε πρόσμενον ότι έμελε να πριστεί ή εξέφνης να πέσει κάτω νεκρός. Αφού όμως επρόσμενον πολλήν ώραν και έβλεπον ότι ουδέν κακόν έγινε το εις αυτόν, μεταβαλώντες το χασμόν έλεγον ότι είναι Θεός. Εις τα πέριξ δε του τόπου εκείνου ήσαν κτήματα του πρώτου της νήσου ονομαζομένου Ποπλίου, ώστις αναδεχθείς ημάς εξένησε Φιλοφρόνος τρεις ημέρας. Συνέβη δε να είναι κατάκητος ο πατήρ του Ποπλίου πάσχων πυρετών και δυσεντερίαν, προς τον οποίον εισελθών ο Παύλος και προσευχηθείς επέθεσαν επ' αυτόν τα σχήρας και ιάτρευσαν αυτόν. Τούτου λοιπόν γενωμένου και οι λοιποί όσοι είχον ασθενείας εν την ίσο, προσήρχοντο και θεραπεύοντο. Ήτινες και με τιμάς πολλάς ετοίμησαν ημάς, και ότε εμέλωμε να αναχωρήσομεν, εφοδίασαν με τα χριώδη. Μετά δε τρεις μήνας απεπλέψαμεν επί πλοίου Αλεξανδρινού με σημαίαν των δύο σκούρων, το οποίον είχε παραχυμάσει εν την ίσο, και φθάσαντες εις τα Σιρακούσας, εμείναμεν τρεις ημέρας. Εκείθεν δε περιπλέψαντες καταντήσαμεν εις Ρήγιον, και μετά μίαν ημέραν πνεύσαντος νότου, την δευτέραν ημέραν ήλθομεν εις Ποτιόλους, όπου ευρώντες αδελφούς, παρεκαλέσθημεν να μείνομεν παρά αυτής 7 ημέρας, και ούτως ήλθομεν εις την Ρώμη. Εκείθε δε ακούσαντες οι αδελφοί τα περί ημών, εξήλθον εις απάντησιν ημών έως του Απίου Φόρου και των τριών ταβερνών, τους οποίους ειδών ο Παύλος ευχαρίστησε τον Θεόν και έλαβε θάρρος. Ότε δε ήλθομεν εις Ρώμην, ο εκατόνταρχος παρέδωκε τους δεσμίους εις τον στρατοπεδάρχην, εις τον Παύλον όμως συνεχωρήθη να μένει καθεαυτόν μετά του στρατιώτου ως της εφύλατε αυτόν. Μετά δε τρεις ημέρας συνεκάλεσαν ο Παύλος τους όντας των Ιουδαίων πρώτους, και αφού συνήλθον, έλεγε προς αυτούς. «Άνδρες αδελφοί, εγώ ουδέν εναντίον πράξας εις των λαών ή εις τα έθιμα τα πατρώα, παρεδόθην εξ Ιεροσολύμων δέσμιος εις ασχήρας των Ρωμαίων, ήτινες αφού με ανέκριναν, ήθελον να με απολύσωση, διότι ουδεμία αιτία θανάτου υπήρχεν εν εμή. Επειδή δε αντέλεγον οι Ιουδαίοι, είναι αγκάστη να επικαλεστώ τον Κέσαρα, ουχίως έχω να κατηγορήσω κατά τι το έθνος μου. Διατάφτην λοιπόν την αιτίαν σας εκάλεσα, για να σας είδω και ομιλήσω. Διότι ένεκα της ελπίδος του Ισραήλ φορώ ταύτην την άλυσιν. Ιδε είπαν προς αυτόν, εμείς ούτε γράμματα ελάβομεν περισσού από τους Ιουδαίας, ούτε ελθόν της εκ των αδελφών απήγγειλε ή ελάλησε τι κακόν περισσού. Επιθυμούμεν δε να ακούσομεν παρασού τι φρονείς, διότι περί της αιρέσεως ταύτης είναι γνωστόν εις ημάς ότι πανταχού αντιλέγεται. Και αφού διόρισαν εις αυτόν ημέραν, ήλθον προς αυτόν πολλοί στο κατάλημα, εις τους οποίους εξέθεσε διαμαρτυριών την βασιλείαν του Θεού, και έπιθεν αυτούς εις τα περί του Ιησού, από τέ του νόμου, του Μωυσέως και των προφητών, από πρωί έως εσπέρας. Και άλλοι μεν επίθοντο εις τα λεγόμενα, άλλοι δε υπίστουν. Ασύμφωνοι δε όντις προς αλλήλους, ανεχώρουν, αφού ο Παύλος είπεν έναν λόγον. Ότι καλώς ελάλησε το πνεύμα του Άγιον προς τους πατέρας ημών δια Ισαΐου του προφήτου, λέγον, είπαγε προς τον λαόν τούτον και είπε, με την ακοήν θέλετε ακούσει και δεν θέλετε εννοήσει. και βλέποντες δεν θέλετε ειδή και δεν θέλετε καταλάβει, διότι επαχύνθη η καρδία του λαού τούτου και με τα ότα βαρέως ήκουσαν και τους οφθαλμούς αυτών έκλεισαν. Μήποτε είδωση με τους οφθαλμούς και ακούσωση με τα ότα και εννοήσωση με την καρδίαν και επιστρέψωση και γιατρέψω αυτούς. Γνωστόν λοιπόν έστω εις εσάς ότι εις τα έθινα πεστάλλει το σωτήριον του Θεού, αυτοί και θέλουσαν να ακούσει. Και αφού είπε ταύτα, ανεχώρησαν οι Ιουδαίοι, έχοντες πολλήν συζήτηση προς αλλήλους. Έμεινε δε ο Παύλος δύο ολόκληρα έτη εν ιδιαίτερα μισθωτή οικία και δέχεται πάντα στους ερχομένους προς αυτόν, κηρύττων την βασιλείαν του Θεού και διδάσκων με τα πάσης παρησίας, ακολύτως τα περί του Κυρίου Ιησού Χριστού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, ξέρουμε ότι είσαι ανάμεσά μας, Κύριε, και δέχεσαι τη λατρεία, την προσκύνηση, την ευχαριστία, Κύριε, και την αγάπη μας. Ευχαριστούμε για ό,τι κάνεις. Ευχαριστούμε, Κύριε, για τα ελέη σου επάνω στο λαό σου. Ευχαριστούμε όμως ιδιαίτερα για το λόγο σου, Κύριε, γιατί είναι πνοή ζωής επάνω μας, Ιησού, κάθε μέρα. Έλα το βράδυ αυτό. Μίλησε στο λαό σου, Κύριε. Μίλησε στο βάθος της καρδιάς μας, Κύριε Ιησού, για να βγούμε από κάθε ουτοπία, από κάθε ψευδέστηση, Κύριε, και να ακολουθήσουμε ακριβώς τα βήματά σου, να πάρουμε λέξη-λέξη τους λόγους σου, Κύριε, και να γίνουν ζωή μέσα μας, Χριστέ μου, ο τρόπος της σκέψης μας, ο τρόπος της ενέργειας και της δράσης μας, Κύριε. Έλα και μίλησέ μας σήμερα το βράδυ. Ζητάω το χρήσμα σου πάνω στο λαό σου και σε μένα, Κύριε. Γιατί χωρίς εσένα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και σου δίνουμε όλη τη δόξα, την τιμή, τη λατρεία, την προσκύνηση, τον έπαινο. Σε σένα ανήκει, Κύριε μας. Σε σένα, Ιησού, σου δίνουμε όλη τη δόξα. Αμήν, Κύριε. Αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Ο πατέρας μας ο Ουράνιος έκανε έναν τρόπο ώστε να μπορούμε να τον γνωρίσουμε, να καταλάβουμε το θέλημά του, να έχουμε κοινωνία μαζί του κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό, να είναι μέσα μας μόνιμα και να είναι η βοήθειά μας εν καιρό χρειάς, ανά πάσα στιγμή. Πώς το έκανε αυτό ο απρόσιτος Θεός? Κατοικεί σε απόσυφο το φως και έχει, λέει, είναι, λέει, πύρ καταναλύσκον ο Θεός. Το έκανε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όλα όσα ο Θεός θέλει να φανερώσει στον άνθρωπο, όλα όσα θέλει να γίνουμε, τα έδωσε στον Ιησού Χριστό. Σε αυτόν είναι κρυμμένα τα βάθη της σοφίας και της γνώσεως. Ό,τι χρειαζόμαστε είναι μέσα στον Χριστό. Ό,τι χρειαζόμαστε να γνωρίσουμε από τον άπειρο Θεό είναι μέσα στον Χριστό. Αμήν. Και έβαλε ο Θεός έναν τύπο μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, μια προσωποποίηση του Χριστού, ο οποίος επρόκειτο να έρθει εν χρόνο. Έβαλε την προσωποποίηση αυτή του Χριστού στην Παλαιά Διαθήκη. Μάλιστα είναι αρκετές τέτοιες προσωποποίησεις, αλλά η κύρια αυτή που βλέπουμε να εξέχει είναι ότι προσωποποιεί τον Χριστό με την σοφία του. Με την σοφία του. Και ένα βιβλίο από τα 66 που έχει μέσα ο Λόγος του Θεού είναι το βιβλίο των παροιμιών. Ποιος είναι ο στόχος του βιβλίου αυτού? Μάλλον να ρωτήσω, τι προεξέχει στο βιβλίο των παροιμιών? Η σοφία. Είναι βιβλίο που ο άνθρωπος όταν εγκύψει σε αυτό τον κάνει σοφό. Από αυτά που έχει μέσα. Και ποιος είναι ο στόχος του βιβλίου των παροιμιών? Είναι να μας επικεντρώσει στη θεϊκή αλήθεια. Δηλαδή, σου λέει ότι αυτό είναι κακό, εκείνο είναι κακό, εκείνο. Μην πας εκεί, μην πας εκεί, μην πας εκεί. Αυτή είναι η οδός. Θα πούμε απλά. Και τι άλλο κάνει?

0: μας επιτρέπει να δούμε τη ζωή μέσα από τα μάτια του Θεού. Δηλαδή, από την αιώνια σκοπιά του παντογνώστη. Έχεις καταλάβει ότι ό,τι ο Θεός μας γράφει στο βιβλίο του είναι από την αιώνια σκοπιά. Εμείς πώς βλέπουμε συνήθως. Πώς βλέπουμε. Βλέπουμε μικροσκοπικά. Αυτό τώρα, αυτό λίγο, κάτσε, άνοιξε λίγο. Άστο. Είναι κάτι που θα φύγει. Και πνιγόμαστε πολλές φορές σε μια κουταλιά νερό. Κλεινόμαστε. Ο Θεός τώρα έρχεται από αιώνια σκοπιά, σαν παντογνώστης, και σου δίνει τις αξίες. Σου δίνει τη σωστή όραση, τη σωστή όψη των πραγμάτων. Γι' αυτό αυτά που λέει είναι πολύτιμα για τον άνθρωπο. Μας διδάσκουν οι παροιμίες να κερδίζουμε σοφία από τους ελέγχους του Θεού, ώστε με τη δύναμη του Πνεύματος να υπακούμε. Γιατί η σάρκα θέλει τα δικά της, θέλει πάντοτε κάτι άλλο από το Πνεύμα του Θεού. Και εδώ ο Λόγος του Θεού σου θυμίζει. Σου θυμίζει. Και όπως είπαμε, το επίκεντρο των παροιμιών είναι η σοφία. Την παρομοιάζει με γυναίκα. Έχει σκοπό που ο Θεός το κάνει αυτό. Δεν λέει ο σοφός, λέει η σοφία. Και το κύριο χαρακτηριστικό της σοφίας είναι ότι είναι οικοδόμος. Είναι αρχιτέκτον. Ασχολείται με την δομή, την οικοδομή. Να οικοδομήσει, να στηρίξει, να φτιάξει πράγματα. Αλλά έχει μία βάση πάνω στην οποία εργάζεται η σοφία. Μία βάση. Ποια είναι αυτή? Ο φόβος του Κυρίου είναι η βάση της σοφίας. Θέλεις να σε γεμίσει ο Θεός με τα αγαθά του και με τη δόξα του. Που αυτό είναι το θέλημά του. Ζήτησέ με και θα σου δώσω τα πέρατα της γης, λέει ο Κύριος. Και πολύ περισσότερα ακόμα. Αυτή είναι η καρδιά του Θεού. Όμως, πρέπει να καταλάβουμε ότι η σοφία δουλεύει και εργάζεται και οικοδομεί μόνο σε ένα θεμέλιο. Δεν οικοδομεί όπου να είναι. Θυμάστε την παραβολή του σοφού και του μωρού. Που έχτισε ο μωρός στην άμμο. Δεν πάει η σοφία εκεί. Εάν προτιμάει κανείς την άμμο, που είναι ο κόσμος, είναι το φρόνημα του κόσμου, όλο αυτό το οποίο βλέπουμε γύρω μας. Γιατί το λέει η άμμο? Γιατί κινείται η άμμος, είναι ασταθής. Και έτσι είναι το φρόνημα του κόσμου. Ο σοφός χτίζει στο βράχο, σε κάτι που δεν κουνιέται. Δεν, και με σεισμούς και με οτιδήποτε άλλο να περάσει ο άνθρωπος, εφόσον είναι στο βράχο αυτόν που λέγεται φόβος Θεού, θα οικοδομείται η ζωή του συνέχεια. Η σοφία δεν σταματάει να οικοδομεί. Τα ακούμε, αδερφοί? Δεν σταματάει να οικοδομεί. Δουλεύει ακατάπαυστα. Αλλά ό,τι κάνει κτίζεται επάνω στη βάση του αληθινού φόβου του Κυρίου. Θυμάστε που είχαμε μιλήσει για τα 7 πνεύματα και την 7φωτη λιχνία με τις 7 λαμπάδες του πυρός και είδαμε τα 7 πνεύματα στον Ισαΐα 11, 2 και 3 ότι το Πνεύμα το Άγιο έχει ένα στόχο. Θέλει να ριζωθεί μέσα μας το δέντρο της ζωής. Και ξεκινάει καθώς μας βαπτίζει με το Πνεύμα το Άγιο. Ο κορμός. Και αυτό μετά βγάζει 6 κλαδιά. Έχουμε τον κορμό και τα 6 κλαδιά, που είναι 6 πνεύματα. 6 δηλαδή ιδιαίτερες ενέργειες του Θεού που φέρουν καρπό μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Και πώς τα λέει εκεί ο Κύριος τον Ισαΐα? Το πνεύμα του Γιάχου, είναι το πνεύμα του Άγιου. Και μετά αυτό θα φέρει άλλα 6 μέσα σου. Πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και δυνάμεως, πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου. Το πρώτο από τα 6 είπαμε είναι η σοφία, το τελευταίο είναι ο φόβος. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου, περικλεί όλο το έργο του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Πώς είναι η λιχνία σου? Γιατί αυτή είναι η λιχνία. Αυτά που θα πούμε σήμερα θέλω να βάλεις ένα θερμόμετρο μέσα ή μάλλον κάνε εσύ ο ίδιος έλεγχο να δεις πού στέκεσαι. Γιατί η σοφία έχει ένα έργο μόνο. Είναι μία η οδός. Δεν υπάρχουν πολλά πράγματα. Εάν λοιπόν δεν είσαι σε αυτό, ο Κύριος σήμερα θα, μέσα από τη σοφία Του θα σε ελέγξει από αγάπη και θα σου δείξει το δρόμο. Και εσύ θα κάνεις τα υπόλοιπα. Από σένα εξαρτώνται. Λέει στον Ψαλμό 104:24, πόσο μεγάλα είναι τα έργα σου, Κύριε. Τα πάντα εν σοφία επίησας. Έβαλε τη σοφία μέσα σε όλη τη δημιουργία και φυσικά ό,τι γίνεται στο φυσικό κόσμο αντίστοιχα γίνεται και στο πνευματικό κόσμο. Ο Θεός ό,τι πνευματικό κάνει, το κάνει εν σοφία. Δηλαδή, είναι φτιαγμένο με τους σοφούς νόμους και τις αρχές του Θεού. Παροιμίες 3:19 λέει, «Δια της σοφίας εθεμελίωσεν ο Κύριος, εστερέωσεν τους ουρανούς εν συνέση». Η σοφία, είπαμε, τι είναι? Οικοδόμος. Θεμελιών. Η σοφία θα θεμελιώσει τον φόβο του Θεού μέσα σου. Τι σημαίνει φόβος Θεού? Δεν είναι να τρέμουμε το Θεό, που υπάρχει μια έννοια τέτοια. Τα έχουμε πει αυτά άλλωστε, απλά τώρα για το κήρυγμα θέλω να ξεκινήσουμε σωστά να καταλάβουμε τα υπόλοιπα. Ο φόβος είναι ο σεβασμός μας προς τον Κύριο. Μια βαθιά αγάπη που δεν θέλει να πειράξει, δεν θέλει να δυσαρεστήσει, δεν θέλει να παρακούσει τον Θεό. Αυτόν τον φόβο χτίζει η σοφία μέσα. Και δεν ακολουθείς τον Κύριο επειδή πρέπει. Γιατί έρχεσαι, οι γονείς μου πάνε και έρχομαι κι εγώ. Ναι, αλλά μέχρι πότε? Μέχρι πότε? Περιμένει ο Κύριος να γίνει το έργο αυτό, η αναγέννηση. Να αναγεννηθείς. Περιμένει να ανοίξει η καρδιά σου και να πεις, Κύριε, οικοδόμησε το οικοδόμημά σου μέσα μου. Για να μείνει στον αιώνα. Δεν μιλάμε για αυτά τα πράγματα εδώ. Μιλάμε για αιώνια. Για αυτά τα οποία μένουν και μετά τον θάνατο. Μέσα στην αιώνια ζωή. Και είναι κρίμα να φτάσει ο άνθρωπος στην παρουσία του Θεού. Θυμάστε αυτό το ανέκδοτο που λένε οι άνθρωποι. Κάποιος ονειρεύτηκε ότι πέθανε και πήγε στον ουρανό. Και περίμενε στην ουρά τώρα να τον πάνε να δει τη βίλα του. Ήρθε η σειρά, τον παίρνει ο άγγελος, τον περνάει από εδώ, τον περνάει από εκεί, βλέπει τους ωραία σπίτια, πανέμορφα, όλα αυτά. Και τελικά, μάλλον εκείνο θα είναι το δικό μου. Τι, το προσπερνάνε εκείνο, μάλλον το άλλο θα είναι δικό μου. Το προσπερνάνε και εκείνο και κάνουν μια στροφή και φτάνουν σε ένα σοκάκι, κατεβαίνουν μια κατηφόρα και εκεί κάπου ήταν μια παράγκα με 4 στήλους και 2 λαμαρίνες. Και του δίνει και ένα τσουβάλι και του λέει, αυτό είναι το δικό σου. Μα γιατί γίνεται, οι άλλοι είχαν βίλες, είχαν... Εγώ γιατί... Μια παράγκα. Λέει, με ό,τι υλικά μας έδωσες, αυτό χτίσαμε. Και έχει μια φοβερή αλήθεια μέσα αυτό, αδερφοί μου. Η δόξα σου η αιώνια εξαρτάται από αυτά που κάνεις τώρα. Τον τρόπο που ζήσεις. Παροιμίες 24.3. Δια της σοφίας οικοδομείται οίκος και δια της συνέσεως στερεώνεται. Πόσοι θέλουν να έχουν αυτό το οικοδόμημα που ο Κύριος ζητάει. Πόσοι το θέλουμε, αδελφοί. Πώς χτίζεται αυτό? Δια της σοφίας. Δια της σοφίας. Μάλιστα, όλη η προσοχή και το ενδιαφέρον της σοφίας, ξέρετε που είναι στραμμένο. Παροιμίες 8.31. Εφρενωμένη η σοφία εν τη οικουμένη της γης αυτού και η τρυφή μου, λέει η σοφία, τρυφή μου δηλαδή, η εφροσύνη μου, η χαρά μου, ήτο μετά των ιών των ανθρώπων. Όλη η εφροσύνη του Χριστού που είναι στραμμένη τώρα. Σε εμάς. Στον κόσμο, στους ανθρώπους. Παρουσιάζεται λοιπόν η σοφία σαν γυναίκα, σαν αυτή που είναι οικοδόμος και οικοδομεί, σαν αρχιτέκτον. Και οικοδομεί τον οίκο της. Τον οίκο της. Παροιμίες 9.1 λέει, η σοφία οικοδόμησε τον οίκον αυτής. Ελατόμησε τους στήλους αυτής 7. Τι θα πει ελατόμησε? Τι θα πει το να ελατομήσω? Σημαίνει ότι έχεις ένα μάρμαρο, ένα βράχο και κόβεις ένα κομμάτι με το σφυρί και τη σμήλη. Και αρχίζεις και το φτιάχνεις με σφυριές. Αυτό από μόνο του τι δηλώνει, αδερφοί? Τι δηλώνει? Ότι η στήλη αυτή που είναι αναγκαίοι για να σταθεί ο οίκος, χρειάζονται κόπο. Πρέπει να κοπιάσει η σοφία για να γίνουν αυτοί οι στήλοι μέσα μας, πάνω στους οποίους στερεώνεται ο οίκος της. Υπάρχει και ένας άλλος οίκος που χτίζει μια άλλη γυναίκα. Ποια είναι αυτή? Η Βαβυλώνα, η μύτη των πορνών και των βελιγμάτων της γης. Ή στις παροιμίες πώς μας την παρουσιάζει? Ως η αλότρια γυνή, η Μιχαλίδα γυνή. Η γυναίκα της οποίας τα χείλη, λέει, είναι σαν το μέλι και ο ουρανίσκος της μαλακότερος του ελαίους. Αλλά πού οδηγεί ο οίκος της? Στον θάνατο. Αυτές είναι οι επιλογές που έχει όλη η γη. Μην ακούτε τις φιλοσοφίες και τις ανοησίες. Εδώ είναι η σοφία, αδελφοί. Για άσπρους, μαύρους, κίτρινους, κόκκινους και μπλε. Εδώ είναι. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Οι άνθρωποι είναι οι ίδιοι. Και πιστέψτε με, έχω ταξιδέψει και ξέρω. Έχουν τις ίδιες ανάγκες, τα ίδια προβλήματα. Κάποια πράγματα λίγο διαφέρουν όσον αφορά την κουλτούρα και αυτά. Αλλά μέσα οι βασικές ανάγκες του ανθρώπου είναι οι ίδιες. Γι' αυτό είναι γραμμένος ο Λόγος του Θεού. Με διαχρονικό τρόπο. Για όλους τους ανθρώπους, για όλες τις εποχές. Παροιμίες 5.3 λέει, διότι τα χείλη της αλωτρίας γυναικός στάζουν σύν ως κυρίθρα μέλητος. Και ουρανίσκος αυτής είναι μαλακότερος ελαίου. Μιλάει για την πλάνη, μιλάει και για την φυσική παραπλάνηση του ανθρώπου, στην πορνεία, στη μοιχεία, έτσι. Και ουρανίσκος αυτής είναι μαλακότερος ελαίου. Το τέλος όμως αυτής είναι πικρόν ως αψίνθιο. Τι είναι το αψίνθιο? Δηλητήριο. Οξύ ως μάχαιρα δίστομος. Τι σας θυμίζει αυτό? Δίστομος μάχαιρα, τι σας θυμίζει? Τον λόγο. Ξέρεις ότι και αυτή έχει μάχαιρα δίστομο. Πρέπει να διαλέξεις. Εβραίους 4.12 λέει, διότι ο λόγος του Θεού είναι ως ροφέα κοπτερότερος με πάσαν δίστομον μάχαιραν, λέει. Και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχίστε και πνεύματος, αρμόντε και μυελών. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού, γιατί έχει την ικανότητα να μπει μέσα για να κόψει, να βγάλει, να αλλάξει, να χωρίσει, για να φτιάξει. για να φτιάξει. Ναι, αλλά το αντίθετο κάνει η ρομφαία που έχει αυτή η γυναίκα που είναι γεμάτη πλάνη. Θέλει να σε πλανέψει. Θέλει να σε βγάλει μέσα από το φρόνημα του Χριστού. Θέλει να σε γεμίσει με λάθη, με υπερηφάνεια, με αλαζονία. Θέλει να σου κλέψει. Να σας πω ένα απλό νόμο, αδελφοί μου. Νόμος. Εάν δεν μπορεί να ξεχωρίσεις τι είναι του Θεού και τι είναι του διαβόλου, ο Κύριος τι είπε, πώς θα γνωρίζουμε αν κάτι είναι από τον Θεό ή από τον διάβολο, τον καρπό. Ωραία. Τι θα ξεχωρίσεις. Δες αυτό το οποίο ακούς ή αυτό που βλέπεις ή αυτό που γίνεται. Θέλει να είναι για ευεργεσία του ανθρώπου και των άλλων ανθρώπων. Θέλει να κάνει καλό. Θέλει να στηρίξει αυτό που είναι λίγο σπασμένο, να το στερεώσει. Θέλει να δώσει, να προσφέρει, να πλουτίσει, να ευλογήσει. Ή το άλλο τι κάνει. Είναι γεμάτο υπερηφάνεια, βασισμένο στο εγώ και θέλει να κλέψει, θέλει να πάρει, θέλει να σκοτώσει, να αφαιρέσει. Κοιτάξτε, όλοι αυτοί που είναι σατανιστές, τι στόχο έχουν βάλει. Θέλουν να ελαφρύνουν τη γη από το ανθρώπινο γένος. Ποιος είναι από πίσω. Χωρίς πολλά πολλά. Ποιος θέλει να σκοτώσει το ανθρώπινο γένος. Ο διάβολος. Ο διάβολος. Αυτός είναι ο οίκος της. Αυτό κάνει. Αυτό το στόχο έχει. Παροιμίες 5-8, απομάκρυναν την οδό σου από αυτής και μη πλησιάσεις εις την θύρα του οίκου αυτής. Έχει οίκο. Θα την αφήσεις αυτήν να χτίσει οίκο μέσα σου. Σε λυπάμαι. Όποιος το κάνει, τον λυπάμαι. Είναι για λύπηση, πραγματικά. Για να μην δώσεις την τιμή σου εις άλλους και τα αίτη σου εις τους ανελεήμονες. Ποιοι είναι οι ανελεήμονες. Ο διάβολος και οι δαίμονες. Ο φόβος του Θεού πάνω στον οποίο στηρίζεται η σοφία, αδελφοί, είναι το να αναγνωρίσεις ότι ο Θεός είναι που έχει όλη τη δύναμη, όλη την εξουσία. Οι δαίμονες δεν μπορούν να κάνουν τίποτα εάν δεν... Ο διάβολος δεν μπορεί να κάνει τίποτα αν δεν πάρει άδεια από τον Κύριο. Ο Θεός φτιάχνει τους κανόνες. Μπορούμε να πούμε αμήν. Ναι. Και προσέξτε, ο διάβολος πάντα έρχεται εκεί να σου πει το λάθος του. Δηλαδή τι να σου πει. Θεός είναι ό,τι θέλει κάνει και παίρνεις μέσα σου ένα πρότυπο Θεού αλλά δία. Σαν τον Δία. Τον Απόλλωνα. Όλους αυτούς που είναι δαίμονες. Ο Θεός μας δεν είναι τέτοιος αδελφοί. Αμήν. Καμιά σχέση δεν έχει με αυτοί. Είναι δαίμονες. Ο Παύλος λέει στα δαιμόνια θυσιάζουν. Στα δαιμόνια θυσιάζουν. Ο Θεός ό,τι νόμο μας έχει δώσει, ό,τι λόγο μας έχει δώσει, είναι από την άπειρη αγάπη Του για μας. Επειδή μας αγαπάει, άπειρα μας αγαπάει. Η αγάπη Του είναι άπειρη. Γι' αυτό και σου δίνει το λόγο Του και σου λέει, παιδί μου, άκουσε. Άκουσε, σε παρακαλώ. Θέλω να σε σώσω, θέλω να σε φέρω κοντά μου, θέλω να σε βάλω στο θρόνο μου, θέλω να σου δώσω τη δόξα μου, το μεγαλείο μου, ό,τι έχω και ό,τι πρόκειται να κάνω, δικό σου είναι. Μόνο άκουσε. Ναι, αυτός φτιάχνει τους κανόνες, γιατί είναι δίκαιοι, είναι άγιοι οι κανόνες του. Μόνο αυτός έχει τον τελευταίο λόγο και ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό. Αυτός είναι η μόνη πηγή αληθινής σοφίας, όπως είναι η πηγή της σωτηρίας μας. Τι λέει ο Παύλος, Κολοσσάης 2:2, λέει, ώστε, διαβάσω λέει, και από το βάμβα και από το κείμενο, δια να παρηγορηθώ στην καρδία αυτών ενωθέν τον ομού εν αγάπη και εις πάντα πλούτων της πληροφορίας της συνέσεως, ώστε να γνωρίσεις το μυστήριο του Θεού και Πατρός και του Χριστού. Στο κείμενο λέει «εις επίγνωσιν του μυστηρίου του Θεού Χριστού». Το 3. Εν ο, δηλαδή μέσα σε αυτό το μυστήριο, είναι αποκριθή, κρυμμένη, λέει, όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως. Μέσα στο Χριστό. Αυτούς τους θησαυρούς τους θέλουμε, αδελφοί. Αυτούς τώρα θέλει η σοφία να χτίσει και να οικοδομήσει μέσα σου. Να σε κάνει μέτοχο. Να σε κάνει μέτοχο. Εφεσίους 1:17 λέει, ώστε ο Θεός του Κυρίου μόνο Ιησού Χριστού, προσεύχομαι λέει ο Παύλος, ο Πατήρ της δόξης να σας δώσει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Εις επίγνωσιν αυτού. Και τα πάντα είναι σοφία επίσης. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Η σοφία λοιπόν οικοδόμησε τον οίκον αυτής, Παροιμίες 9:1, λατώμησε τους στήλους αυτής 7. Ποιοι είναι αυτοί οι 7 στήλοι? Ποιοι είναι αυτοί οι 7 στήλοι? Μπορούμε να τρέξουμε στον Ιάκωβο, πρώτο κεφάλαιο, 5ο εδάφιο. Λέει, αν δε τις από σας είναι ελλιπής σοφίας, ας ζητεί παρά του Θεού του δίδοντος εις πάντας πλουσίως και μη ονειδίζοντος και θέλει δοθεί εις αυτόν. Και λέει μετά, ο Ιάκωβος τώρα μας διαχωρίζει τη σοφία, όπως διαχωρίζεται η οίκη, ο οίκος της σοφίας και ο οίκος της μηχανίδας, διαχωρίζεται και η σοφία η άνωθεν καταβαίνουσα, αυτή που κατεβαίνει από πάνω, από την σοφία η οποία έρχεται από την κόλαση μέσα, από τον διάβολο. Δύο αντίθετα πράγματα. Ιάκωβος 3:17. Πιστεύω ότι εδώ μας ανοίγει να καταλάβουμε τις 7 στήλους. Η άνωθεν όμως σοφία, πρώτον μεν είναι καθαρά, έπειτα ειρηνική, επιεικής, αυτή είναι η στήλη, ευπηθής, πλήρης ελέους και καλών καρπών, αμερόληπτος και ανυπόκριτος. Στο κείμενο λέει, η δε άνωθεν σοφία πρώτον μεν είναι μεν αγνή εστίν. Λέει ο Βάμβας καθαρά, που είναι σωστό, αλλά το αγνός έχει περισσότερα μέσα. Έχει περισσότερα. Τι είναι αυτοί οι 7 στήλοι? Είναι να τους θεωρήσουμε ως πρακτικές ενέργειες ή αρετές στο χαρακτήρα του κεχρισμένου. Είναι δηλαδή μια άλλη απόδοση των καρπών του πνεύματος. Και σου το δίνει με αυτή την εικόνα που είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Μιλάει δηλαδή για τον τρόπο με τον οποίο θέλει ο Θεός να ζει ο άνθρωπος. Και για να ζει έτσι πρέπει αυτά να χτιστούν μέσα. Και παίρνει χρόνο. Θέλει σφυρί και σμίλι. Και κόπο. Ο πρώτος πυλώνας είναι η αγνότητα. Αγνός σημαίνει το να είναι κανείς ψυχικά και ηθικά καθαρός. Μέσα. Καθαρός. Ηθικός άνθρωπος. Σύμφωνα με την ηθική του Θεού. Πάντα. Αμόλυντος. Αδιάφθορος. Αθώος. Μέσα. Άδωλος και απονήρευτος. Όλα αυτά, το λεξικό τα λέει, είναι μέσα στην έννοια του να είναι κανείς αγνός. Και θέλουμε την αγνότητα, αδελφοί. Ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος κοίται, λέει, εν το πονηρό. Άρα τι βγάζει ο κόσμος? Τι παράγει? Πονηρούς. Πονηρία. Μιλάς στον άνθρωπο και σου λέει, ναι, αλλά μήπως, και βλέπεις την πονηρία ότι έρχεται εκεί. Η σοφία θα λατωμήσει τον πρώτο στήλο της, στην αγνότητα σου. Θα φέρει αγνότητα. Εάν δεν γίνετε σαν αυτά τα μικρά παιδιά, δεν μπορείτε να μπείτε μέσα, λέει ο Κύριος. Έχετε δει τα παιδάκια, έχουν πονηρία. Τα ματάκια τους. Τόσο γλυκά. Καθαρά σε κοιτάνε. Ό,τι τους πεις το πιστεύουνε. Και συνήθως θα παίρνουν τις μετρητής. Γιατί δεν έχουν ακόμα κρίση. Ναι. Μας θέλει αγνούς. Και το αγνός είναι ομόριζο με το άγιος. Αυτή είναι και η έννοια του αγιασμού. Παροιμίες μιλάνε πολύ για την αγιότητα, ιδιαίτερα για την ηθική σωματική αγνότητα. Γι' αυτό σου μιλάει πολύ για την πορνεία, μιλάει πολύ για την μοιχεία, για όλες αυτές τις ενέργειες οι οποίες είναι από το σκότος και μολύνουν τον άνθρωπο, μολύνουν το σώμα. Όποιος προσκολάται με την πόρνη, λέει, γίνεται ένα πνεύμα. Δηλαδή, ό,τι έχει πόρνη, περνάει μέσα σου. Όταν ο άνθρωπος προσκοληθεί εκεί. Και ο Σολομώντας προειδοποιεί για το δέλεαρ της μοιχείας και τις παγίδες της ανηθικότητας. Είναι ένα πολύ πραγματικό βιβλίο και έχει ιδιαίτερη ισχύ για σήμερα. Για σήμερα. Όμως η αγνότητα είναι κάτι περισσότερο από την απλή αποφυγή της αρκής επιθυμίας. Ο σοφός αποφεύγει την αμαρτία σε όλες τις μορφές της, είτε με τη σκέψη, είτε με το λόγο, με την πράξη. Και αυτή την αποφυγή, προκειμένου να μείνουμε αγνοί, μας την δίνει ο Απόστολος Παύλος στη Γαλάτας 5.22 ως καρπό του Αγίου Πνεύματος και είναι η εγκράτεια. Η εγκράτεια. Παρατηρώ καμιά φορά και βλέπω, μπορεί να κάθομαι κάπου, όπου να είναι, δεν έχει σημασία. Ήμουνα στο σούπερ μάρκετ και τρώγα μια τυρόπιτα. Και βλέπω τώρα, περνάει μια κοπέλα με το καρότσι της, που ήταν όμορφη. Και εγώ κοιτούσα τώρα ένα τραπέζι δίπλα μας και βλέπω τα μάτια της όλη. Σκάνερ. Εγκράτεια. Εγκράτεια. Είναι πάρα πολύ σπάνιο πράγμα στην εποχή μας. Τι λέει ο κόσμος έξω? Κάνε ό,τι σ' αρέσει. Άκου την καρδιά σου. Το αντίθετο από ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού. Μα ναι, αυτό είναι το φρόνημα του κόσμου. Να βγάλει τον Χριστό, να βγάλει την αλήθεια από μέσα σου για να σε εξουσιάσει μετά και να σε πετάξει. Ρωμαίους 8:10 λέει, ο δε Χριστός εν ημίν το μεν σώμα νεκρόν δια την αμαρτία, το δε πνεύμα ζωή δια δικαιοσύνη. Ο Ιησούς περιέγραψε αυτή την αρετή του χαρακτήρα στους μακαρισμούς όταν είπε «μακάρι οι πενθούντες». Διότι αυτοί θέλουν συμπαρηγορηθεί. Όταν λέει πενθούντες, βέβαια δεν εννοεί να πεθαίνει κάποιος και να πενθούμε. Δεν είναι αυτό το πένθος. Πενθούμε γιατί ζούμε μπροστά σε έναν ζωντανό Θεό που είναι Άγιος και καθώς συγκρίνουμε τον εαυτό μας με αυτόν τον Άγιο Κύριο, τι παθαίνουμε, τι βλέπουμε. Βλέπουμε τις ελλείψεις μας, βλέπουμε το «ο τάλας εγώ» που είπε ο Ισαΐας. Βλέπουμε πόσο ταλέποροι είμαστε και αυτό φέρνει πένθος μέσα στην καρδιά. Γιατί λες, Κύριε, πώς θα σε δω, πώς θα σε αντιμετωπίσω. Γιατί είτε το θέλουμε είτε όχι, όλοι θα περάσουμε μπροστά είτε από το βήμα ή από το θρόνο του Θεού. Κανείς δεν γλιτώνει. Η ζωή που μας έδωσε ο Θεός, αδελφοί, έχει ευθύνη. Έχουμε ευθύνη γιατί είμαστε λογικά όντα, με ελεύθερο θέλω, έχουμε δυνάμεις μέσα μας, από μόνοι μας και μπορούμε να κάνουμε ή να μην κάνουμε πράγματα. Και ο Θεός σε καθιστά υπεύθυνο. Σου βάλει τη συνείδηση μέσα και σε καθιστά υπεύθυνο. Θα δώσεις λόγο. Θα δώσουμε όλοι λόγο.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τι λέει μετά στο 8, μακάρι η καθαρή την καρδία, διότι αυτή θέλουν συνειδητή των Θεών. Μακάρι η καθαρή την καρδία. Ο Πέτρος περιγράφει αυτή την αγνότητα ως αρετή. Προσθέστε, λέει, στην πίστη σας αρετή. Λέει στην Β' Πέτρου 1.5. Τι είναι η αρετή? Είναι η ηθική αριστεία. Μ' αρέσει αυτή η λέξη. Ηθική αριστεία. Οι άνθρωποι βάζουν ανόητα, συγγνώμη για τη λέξη, ηλίθια πράγματα και ανόητα και τα υψώνουν, κάνουν διαγωνισμούς και αυτά. Pungent. Beauty contest. Contest τροχισμού. Ποια θα είναι πιο ξέντητη και πιο... Εδώ έχουμε το δικό μας διαγωνισμό. Εάν περνούσαμε στην πασαρέλα του Κυρίου σήμερα όλοι για ηθική αριστεία και σε βλέπει ο Κύριος μου ντυμένο με τα πνευματικά σου ημάτια, με τη δόξα και τα στολίδια που έχεις λάβει καθώς περπατάς με τον Κύριο, άραγε τι βαθμό θα σου δίνε, τι βαθμό θα μου έδινε? Η αρετή σημαίνει ηθική ανωτερότητα, ηθική πληρότητα, που είναι το πρώτο στον κατάλογο των πνευματικών χαρακτηριστικών του και χρησμένου. Πού έχουμε βάλει τις αξίες μας, αδελφοί, πού πατάμε, πώς κρίνουμε? Γιατί αν αφήσουμε τον κόσμο, θα σε πάει στην κρίση του κόσμου. Ο Κύριος έχει τη δική του. Δεύτερος πυλώνας, πουλατομή ή σοφία, είναι, λέει, η άνωθεν καταβαίνουσα σοφία, είναι ειρηνική. Αγνή, ειρηνική. Άρα θέλεις την αγνότητα και μέσα σου ειρήνη. Ειρήνη. Τι είναι η ειρήνη? Είναι η απουσία της σύγκρουσης και εχθρότητας. Σημαίνει το να είσαι σε αρμονία ή σε ηρεμία. Το να είμαστε ειρηνικοί σημαίνει να επιδιώκουμε την ειρήνη στις σχέσεις μας. Μακάρι ειρηνοποιεί. Και αυτή η ειρήνη είναι αποτέλεσμα της ειρήνης που έχουμε βιώσει στη σωτηρία μας. Τότε έρχεται η ειρήνη μέσα. Γιατί έχουμε συμφιλειωθεί με τον Θεό. Έχουμε ειρήνη με τον Θεό. Δια Ιησού Χριστού. Συμφιλειωθήκαμε. Εφεσίους 2.15 λέει, καταργήσας την έχθραν εν τη σαρκή αυτού το νόμο των εντολών. Ο Χριστός το έκανε αυτό. Τον εν της δόγμαση, δια να κτίσει στον εαυτό του τους δύο εις ένα άνθρωπον, φέρον ειρήνη. Ενώ οι Ισραηλίτες και εθνικούς. Φέρον ειρήνη και να συνδιαλλάξει. Τι θα πει να συνδιαλλάξει? Να συμφιλιώσει. Αμφωτέρου και τους δύο. Εις εν σώμα προς τον Θεό δια του Σταυρού. Θανατώσας δι' αυτού την έχθραν. Και ελθόν εκήρυξεν Ευαγγέλιον ειρήνης εις εσάς τους μακράν και εις τους πλησίων. Προσέξτε, Ευαγγελιστές. Όσοι ευαγγελίζετε, το Ευαγγέλιο που ευαγγελίζει είναι Ευαγγέλιο ειρήνης. Δεν πιάνεις τον καυγά. Επειδή διαφωνείς, επειδή κάποιος άλλος έχει άλλη γνώμη. Ο σπόρος του Κυρίου Σπύρεται, λέει, από τους ειρηνοποιούς. Ο σπόρος της ειρήνης. Φρόντισε να έχεις άφθονη ειρήνη μέσα σου. Και τη βρίσκεις καθώς ενώνεσαι με τον Κύριο. Ματθαίος 5.9, μακάρι οι ειρηνοποιοί, διότι αυτοί θέλουν να ονομαστεί οι του Θεού. Αλλιώς, πώς μας το έχει πει ο Κύριος? Πώς μπορούμε να φέρουμε πραγματικά ειρήνη? Όταν αγαπάμε τους εχθρούς μας. Και εχθροί μπορεί να μην είναι μόνο όσοι είναι από έξω που εχθρεύονται, αλλά μπορεί να είναι και μέσα στο σπίτι σου. Λέει και οι εχθροί του ανθρώπου θα είναι οι οικείοι αυτού. Δεν θα πιάσουμε κακία, δεν θα πιάσουμε διχόνοια, να μην τους μιλάμε. Όχι, θα έχουμε ειρήνη μέσα μας. Τώρα, αν δεν θέλουν εκείνοι, πρόβλημα τους. Εμείς όμως, όσο το αφημόν λέει, ειρηνεύεται με τα πάντων. Με τα πάντα. Αυτό το χτίζει η σοφία μέσα. Και ξέρουμε ότι δεν είναι κάτι που γίνεται αυτόματα. Μακάρι να γινόταν αυτόματα. Αλλά δεν γίνεται έτσι, γιατί έχουμε την καρδιά η οποία παλεύει. Παλεύει να κατασταλάξει σε αυτό το οποίο είναι το θέλημα του Θεού, εφόσον είναι άνθρωπος πιστός. Ο τρίτος πυλώνας είναι, λέει, η σοφία επίοικης. Μιλάει για επίοικια. Τι είναι η επίοικια? Η έλλειψη αυστηρότητας, σκληρότητας ή αυστηρής αντικειμενικότητας. Όροι του λεξικού είναι. Αυστηρής αντικειμενικότητας κατά την κρίση κάποιου. Σας έχει συμβεί να πιάνετε κάποιον, ξέρω εγώ, στα πράσα, ας πούμε, για οτιδήποτε. Και εσύ έχεις το δίκιο, αυτός έχει το άδικο και το ξέρει. Πώς θα φερθείς? Κάποιοι άνθρωποι που είναι εκδικητικοί περιμένουν την ευκαιρία. Τώρα δεν μου ξεφεύγεις με τίποτα. Ποτέ, μην το κάνεις αυτό. Ποτέ. Βάλε τον εαυτό σου στη θέση του και κρίνε με χάρη και έλεος, όπως θα ήθελες να σε κρίνει ο Κύριος. Τι σημαίνει το να είμαστε παιδιά του Θεού, αδελφοί? Γιατί λέει, πας Ισραήλ, δεν είναι Ισραήλ. Όλα τα τέκνα του Αβραάμ δεν είναι τέκνα της πίστης. Ποιοι είναι οι ιοί του Θεού? Αυτοί που είναι όμοιοι με τον Θεό. Σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο. Ενεργούν με τον ίδιο τρόπο, βλέπουν με τα μάτια του Θεού, νιώθουν με την καρδιά του Θεού. Αυτός είναι γιος του Θεού, η κόρη του Θεού. Σε θέλει επίοικη. Έτσι είναι η σοφία. Αυτό τον οίκο χτίζει. Είναι άτομα τα οποία, εάν τυχόν και σε δουν ότι έκανες ένα λάθος, τελείωσε. Σε διαγράψανε για παντό, διαπαντός. Και δεν ξέρουν ότι κάνοντάς το, διαγράφουν τους αυτούς τους. Τότε είναι η ώρα να ενισχύσεις, να πεις, εντάξει αδελφέ μου, μη στεναχωριέσαι, δεν πειράζει, ο Κύριος θα το αναλάβει όλο, μόνο προχώρα με τον Κύριο. Αμήν. Έτσι δεν κάνει ο Θεός με εμάς, αδελφοί? Σε πιάνει με το παραμικρό, με το μικρογραμμάριο, να εξετάσει το κάθε τι. Εάν το έκανε αυτό, δεν θα υπήρχε άνθρωπος στον κόσμο. Επιοίκεια. Η επιοίκεια είναι συνδεδεμένη με την πραΐτητα. Μακάρι η πραΐς. Είναι στοιχείο του χαρακτήρα. Ο άνθρωπος ο θυμώδης. Εξάπτεται το παραμικρό. Και τον βλέπει συνέχεια στις άκρες να καταγίνεται με πράγματα και ανθρώπους και να μαλώνει και να είναι φουριόζος συνέχεια. Και λες, εντάξει, να το φτιάξουμε εκείνο και αυτά, μετά κάτι άλλο βγαίνει. Ωραία, έλα, ναι, αδερφέ μου, εντάξει, όλα καλά, εντάξει, τα κρίνουμε, ναι. Μετά κάτι άλλο βγαίνει και δεν σταματάει. Έχουμε δει τέτοιες καταστάσεις, έχουμε δει. Ναι, δεν έχει πραϊτήτα, δεν έχει επίοικια. Δεν υπάρχει ο οίκος, δεν είναι χτισμένος μέσα της σοφίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, αδερφέ. Για σκέψου να είσαι όλη τη ζωή μέσα στην εκκλησία, μα εγώ γεννήθηκα μέσα στην εκκλησία, είμαι παιδί του Θεού. Και να μην έχεις αφήσει τη σοφία να οικοδομήσει τον οίκο της μέσα. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, να προσέξουμε μην τυχόν και βρεθούμε γυμνοί. Γυμνοί. Δηλαδή από ό,τι έκανες, ο Θεός δεν αναγνωρίζει τίποτα, απλά σου δίνει τη σωτηρία και τίποτα άλλο. Εφόσον πιστεύεις το αίμα, πιστεύεις στην αγάπη του Κύριου κλπ. Και έχεις αναγέννηση. Αλλά αν δεν αφήσει τον Κύριο να φτιάξει αυτό το τέρας εδώ πέρα μέσα, που λέγεται σάρκα, σαρχικός εαυτός, θα πας γυμνός, αν πας ή αν πάω. Β' Τιμωθέου 2.23, τας δε μωράς και απαιδεύτους φιλονικίας, παρετού. Δεν σε κάλεσε ο Κύριος να κάνεις φιλονικίες, μάχες. Εξεύρουν τη γενώση μάχες. Κάποια άτομα μόλις σε δουν θα σου πούνε κάτι αρνητικό. Θα σκεφτεί, δεν ξέρω πώς γίνεται και πώς το κάνουν, θα βγάλουν κάτι αρνητικό από μέσα τους. Ξέρεις, ο τάδε έκανε εκείνο, η τάδε έκανε αυτό. Δεν πάμε καλά. Και είναι συνέχεια έτσι. Μας προτρέπει να μην μαχόμαστε, λέει στο 24, Β' Τιμωθέου 2. Ο δούλος του Κυρίου δεν πρέπει να μάχεται, αλλά να είναι πράος προς πάντας. Διδακτικός, ανεξίκακος. Τι θα πει ανεξίκακος? Χωρίς κακία. Διδάσκων με τα πραότητος τους αντιφρονούντας. Εάν δεν υπάρχει κλίμα καλό, μην ανοίξεις το στόμα σου, σε παρακαλώ. Γιατί θα ρίξεις το Άγιό σου στους κίνες. Φέρε πρώτα καλό πνεύμα, αν έρθει, και πάνω στο πνεύμα αυτό μπορείς μετά να μιλήσεις ό,τι είναι. Θα σε ακούσω. Και θα ακούσεις κιόλας. Μόνο ένα σοφό άτομο μπορεί να διαφωνήσει ευγενικά με κάποιον. Αυτό σημαίνει κρατάμε το σύνδεσμο της ειρήνης. Και τι κάνουμε? Παραμερίζουμε τη δική μας αγανάκτηση, καθώς βλέπουμε το ψέμα και την αλήθεια και βλέπουμε ότι υποστηρίζει το ψέμα, αυτό μέσα σου τι φέρνει? Αγανάκτηση φέρνει, αλλά την παραμερίζεις. Και κρατάς τα συναισθήματά σου υπό έλεγχο, ώστε να φανεί ο Κύριος μέσα από αυτό. Τέταρτος, ευπίθεια. Λέει, είναι ευπιθής η σοφία, η άνοδη. Ευπιθής. Δηλαδή αυτός που πείθεται εύκολα ή που υπακούει, που πειθαρχεί. Πειθύνιος, πειθαρχικός με την καλή έννοια. Το αντίθετο ποιο είναι? Ο απειθής. Απειθής, απίθαρχος, απειθάρχητος, ανυπάκουος. Τα λέει αυτά ο Παπινιώτης. Είναι δηλαδή αυτός που ξέρει και συμμορφώνεται και είναι έτοιμος να επακούσει. Το παράπονο του Θεού ποιο είναι? Στον Ιερεμία 17:23. Δεν υπήκουσαν όμως, ουδέ έκλειναν το οτίον αυτών, αλεσκλήρυναν τον τράχυλο αυτών, για να μην ακούσουσι. Και στα μου, ποιος είσαι που θα μου πεις εμένα? Σκληρύνουμε τον τράχυλο για να μην δεχθώσει νουθεσία. Είναι το αντίθετο της ευπίθειας ή της ταπεινοφροσύνης. Το σοφό άτομο είναι πρόθυμο να διορθωθεί και να αλλάξει. Να αλλάξει πορεία όταν δέχεται τον έλεγχο. Να το πούμε αλλιώς, πιο πρακτικά, πιο λαϊκά να το πούμε. Δεχόμαστε να έρθουμε σε θέση να λογικευτούμε. Και το λέει και ο Κόλλος. Λογικεύτηκε επιτέλους. Δηλαδή μέχρι τότε τι ήτανε? Άλογο. Άλογος. Ο Ιησούς αποκαλεί το πνεύμα του ανθρώπου ο οποίος είναι ευπηθής. Το αποκαλεί πτωχός το πνεύμα. Ματθαίος 5:3. Μακάρι η πτωχή το πνεύμα, τι, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Καταλαβαίνετε, αδελφοί, ότι όλα αυτά είναι αντίθετα από το φρόνημα του κόσμου. Και είναι μέσα μας και πρέπει να τα παλέψουμε, να τα διώξουμε. Ενεργητικά. Με πίστη, με ζήλο. Πτωχός το πνεύμα δεν σημαίνει να είσαι χαζός, ανόητος, να μην τα έχεις σωστά. Πτωχός το πνεύμα σημαίνει αυτό που είπα και πριν, ότι καταλαβαίνεις την ένδυά σου μπροστά στο Θεό. Το «οτάλας εγώ», που είπε ο Ισαΐας. Ταλέπορος γιατί είδε τη δόξα του Θεού. Πτωχός σημαίνει ότι έχω ανάγκη από τον πλουτισμό του Θεού. Ο πλούσιος τι λέει. Η Λαοδικία τι λέει. Πλούσιος είμαι. Δεν έχω ανάγκη από τίποτα. Αλίμονο. Μακάρι η πτωχή του πνεύματι. Το να είσαι ευπηθής απαιτεί ταπεινοφροσύνη και εκφράζεται με την Χριστότητα στον καρπό του πνεύματος. Γιατί αυτό σχετίζεται με την ευπήθεια. Χριστότητα. Είναι το να διορθώνεται ο άνθρωπος εύκολα. Να μην ανταποκρίνεται με υπεροπτικό ή υπερήφανο τρόπο. Πολλούς ανθρώπους πας να διορθώσεις κάτι, γίνονται εχθροί. Τι λείπει, αδελφοί. Λείπει το έργο της σοφίας από μέσα, που είναι το έργο του Κυρίου. Ο Πέτρος το περιγράφει αυτό και το βάζει μέσα στην Φιλαδέλφεια, που είναι το να αγαπούμε ένας τον άλλον. Έρχεται ένας έλεγχος, σαν να γίνεται κάτι παράξενο. Έχουμε ανάγκη από τους ελέγχους του Κυρίου. Ναι, είναι κανείς που είναι τέλειος εδώ και δεν έχει ανάγκη από έλεγχο. Εγώ δεν είμαι. Είμαι λυπής σε πολλά. Αγωνίζομαι. Όσοι είναι τέλειοι είναι εκεί. Έχουν φύγει. Εμείς είμαστε ατελείς, άρα έχουμε ανάγκη από τον έλεγχο. Πρέπει να τον καλωσορίζουμε. Πέμπτος πυλώνας λέει με τα ελαίους και καλών καρπών. Πλήρης ελαίους και καλών καρπών είναι η σοφία. Ο πέμπτος πυλώνας. Το έλεος ορίζεται στο λόγο του Θεού η ευσπλαχνία. Η συμπόνια. Τι θα πει το να είναι κανείς ευσπλαχνικός. Να έχει σπλάχνα. Να είναι συμπονετικός, να συμπονάει. Να μην κόβει τον εαυτό του από την δυσκολία και την κατάσταση των άλλων. Βάζεις δηλαδή τον εαυτό σου στη θέση των άλλων και νιώθεις έτσι σωστά. Δεν τους κρίνεις. Έχεις συμπόνια, ευσπλαχνία προς τους ενδεείς. Τους ταλαιπωρημένους. Και πνευματικά και φυσικά. Και το έλεος ενώνεται με την επιθυμία να τους βοηθήσουμε. Να τους βοηθήσουμε. Ενώ το σπλαχνίζομαι αναφέρεται στο συνέστημα της λύπης και του ίκτου εξαιτίας των κακών περιστάσεων που ζει κάποιος, το έλεος δηλώνει κυριολεκτικά την έμπρακτη εκδήλωση αυτού του συναισθήματος, δηλαδή με έργα. Τα ακούμε? Με έργα. Δεν μπορεί να είσαι ελεήμων και να μην έχεις έργα. Ελέους. Ο καρπός που λέει πλήρης ελέους και καλών καρπών. Ο καρπός είναι, παράγεται από κάτι, είναι μια επίδραση, είναι αποτέλεσμα όπως μια πράξη ή ένα έργο. Τόσο είναι ο καρπός. Κάτι που φαίνεται, κάτι που έχει αποτέλεσμα. Οι καλές μας πράξεις πρέπει να έχουν τις ρίζες τους στο έλεος. Ενεργούμε δηλαδή προς όφελος των άλλων. Τι σας είχα πει προηγουμένως? Ό,τι έργο μας έχει δώσει ο Θεός να κάνουμε, αδελφοί, είναι για να ευλογήσουμε τους άλλους. Αμήν. Σε βάζει να σκέφτεσαι για τους άλλους. Σε βάζει να αγαπάς τους άλλους. Ποια είναι η πρώτη εντολή? Θα αγαπάς Κύριο τον Θεόν σου, εξ όλης καρδίας κλπ. Και τον πλησίον σου. Επεκτείνεται γι' αυτό και ο Σταυρός. Σχέση μας με εκείνον και προς τον πλησίον. Η αγάπη του Θεού ξεχύνεται από μέσα μας και ελεεί. Ελεεί. Δεν είσαι σκληρό άτομο, δεν κλείνεις τα μάτια σου, δεν κλείνεις την καρδιά σου από τη δυσκολία που περνάνε άλλοι. Και το βλέπουμε αυτό στην πρώτη εκκλησία. Πουλούσαν λέει τα πάντα. Γιατί είχαν ένα σωρό κόσμο που έπρεπε να του ταΐσουν. Έπρεπε να βρουν τόπο κατάλληλο να κοιμηθούν. Όλοι αυτοί οι επισκέπτες που είχαν έρθει από τα άλλα έθνη και θα έφευγαν μετά την Πεντηκοστή, τους βάπτισε ο Κύριος. Ακούσαν, αναγεννηθήκανε, βαπτιστήκανε και τους κράτησε η Εκκλησία για να ακούσουν το λόγο του Κυρίου. Και από αυτούς έγιναν πάρα πολλές εκκλησίες. Εκκλησία της Ρώμης έγινε από αυτούς τους χριστιανούς. Η εκκλησία στην Κρήτη έγιναν από αυτούς τους χριστιανούς. Και θυσίασε η εκκλησία για να κάνει το έργο του Κυρίου και αργότερα όταν ήρθε πείνα όλες οι εκκλησίες από την Ελλάδα και από παντού κάνανε εράνους και στέλνανε την ευλογία για να μην πεινάσουν οι αδελφοί εκεί. Αυτή είναι η εκκλησία που πιστεύω, αδελφοί. Αμήν. Σε αυτήν ανήκουμε. Μας θέλει ελεήμονες ο Κύριος. Ο Πέτρος το λέει και με ένα άλλο ωραίο τρόπο. Β' Πέτρου 3.11 λέει, διαβάζω από το κείμενο, ούτως πάντων λιωμένων ποταπούς δι, δηλαδή μιλάει για τον ουρανό και τη γη και λέει, είμαστε Β' Πέτρου 3.11. Β' Πέτρου 3.11. Τούτο δηλαδή των στοιχείων των ουρανών και λοιπά, επειδή λοιπόν πάντα ταύτα διαλύονται, ας δούμε τη βάμβα λίγο. Οποίοι πρέπει να είστε εσείς εις πολίτευμα Άγιο και ευσέβειαν. Στο κείμενο εκεί που λέει ευσέβειαν, ξέρετε τι λέει. Λέει εν αγίες αναστροφές και ευσεβίες. Πολλές. Πολλές ευσέβειες. Πολλών ειδών ευσέβειες. Οι οποίες φανερώνονται μέσα από τις αρετές του Πνεύματος του Θεού, μέσα από τη ζωή σου. Με άλλα λόγια ενεργούμε όπως θα ενεργούσε ο Θεός, από αφοσίωση σε Αυτόν. Αυτό κάνει η σοφία μέσα. Αυτό χτίζει. Ο έκτος πυλώνας είναι, λέει, η άνοδος σοφία είναι στο κείμενο αδιάκριτος. Ο Βάμβας το λέει να είναι αμερόληπτη. Αμερόληπτη. Αλλά το αδιάκριτος έχει και πλούσιο νόημα. Δεν μπορεί να τα βάλει εκεί όλα. Διάλεξε αυτό. Το να είναι κανείς αμεροληπτός που ισχύει. Που ισχύει. Τι σημαίνει το να είναι κανείς αδιάκριτος. Η μοντέρνα έννοια έχει άλλη έννοια. Δεν μιλάω για την αρχαία λέξη. Λέει το λεξικό. Χωρίς αμφιβολίες ή αμφισημείες. Τι θα πει να ο άνθρωπος να έχει αμφισημεία. Τι σημαίνει η λέξη αυτή. Σημαίνει το να σημαίνω δύο διαφορετικά και αντίθετα πράγματα ταυτόχρονα. Δηλαδή,

στο κείμενο, από ό,τι βλέπω εγώ το δικό μου, λέει ετήτω δεν πίστη μηδέν διακρινόμενος. Μηδέν διακρινόμενος. Χωρίς να αμφιβάλλει, να δίνει αμφισημείες. Ναι, Κύριε, αλληλούια, δεν κάνω. Και είσαι έτσι συνέχεια. Η άνωθεν σοφία είναι σταθερή, αξιόπιστη, πιστή. Δεν κουνιέται. Δεν δείχνει δύο διαφορετικά αντίθετα πράγματα ταυτόχρονα μέσα στη ζωή του, του ανθρώπου. Ο διστάζωνο μοιάζει με κύμα θαλάσσης, κινούμενο υπό ανέμων και συνταρατώμενο. Διότι ας μην νομίζει ο άνθρωπος εκείνος ότι θέλει λάβει τι παρακυρίου. Άνθρωπος δίγνωμος είναι ακατάστατος εν πάσης τες οδείς αυτού. Είναι δηλαδή ο αμφίβολος που περιγράφεται σαν ασταθής, δίψυχος άνθρωπος. Ο στήλος που οικοδομεί η σοφία, αδελφή μου, είναι το να μείνεις ακλόνητος. Άνθρωπος Διαθήκης, γυναίκα Διαθήκης, άντρας Διαθήκης. Δεν ξέρουμε τι ακόμα θα έρθει. Δεν ξέρουμε. Είδαμε, ένα κύμα ήρθε. Το είχαν δει αδελφοί σε όνειρα, ότι θα ερχότανε και ήρθε αυτό. Πώς αντιδράσει, πώς αντέδρασε ο κόσμος γενικά. Ξέρετε ότι το 1/3 των εκκλησιών έκλεισαν. Έκλεισαν. Γιατί? Γιατί κλείστηκαν στα σπίτια τους και δεν νοιαζόντουσαν τι θα γίνει το έργο του Θεού. Να προσφέρουν, να ευλογήσουν, να συνεχούν να ευλογούν. Ένας λόγος. Ένας. Άλλος ήταν ότι παρασύρθηκαν. Κρύωσαν, πάγωσαν. Δεν ξέρω τι θα δούμε ή τι θα έρθει, αδελφοί μου. Αλλά θέλω να είμαστε από τον λαό αυτών της νύμφης που είναι δοσμένο στον Κύριο, στο θέλημά Του. Ζει για Εκείνον. Έχει την πίστη των Αγίων, προσδοκά τον Ιησού. Πραγματικά πιστεύει ότι θα σταθεί μπροστά στον Κύριο και θα τον δει πρόσωπο με πρόσωπο. Και ότι θα ελεγχθεί για κάθε λόγο, θα ελεγχθεί για οτιδήποτε έχει πράξει. Από τον Κύριο. Όχι αναγκαία για κατάκριση, αλλά για μισθό. Το να είσαι αταλάντευτος σημαίνει είσαι γεμάτος πιστότητα, που είναι καρπός του πνεύματος. Να μην είσαι αταλάντευτος στους διωγμούς. Μακάρι είδε διωγμένοι, ένε και εν του ονόματος δικής δικαιοσύνης. Το σπίτι σου, εφόσον στο χτίζει η σοφία και χτίζει πάντα στο βράχο, το φόβο του Κυρίου, όταν έρθουν οι πλημμύρες, γιατί θα έρθουν και έρχονται, δεν θα πέσει. Ελάτε, αδελφοί, να το γιορτάσουμε. Δεν θα πέσει. Θα μείνει. Και ο τελευταίος πυλώνος είναι, λέει η σοφία, ανυπόκριτος, η ουράνια σοφία. Ανυπόκριτος. Σημαίνει ειλικρινής, γνήσια. Η λέξη χρησιμοποιείται άλλες 5 φορές και αναφέρεται είτε στην ανυπόκριτη αγάπη, ανυπόκριτη φιλαδέλφια ή στην ανυπόκριτη πίστη. Τι σημαίνει το να είσαι χωρίς υποκρισία? Ο Δαβίδ, καθώς μετανοεί μετά από όλο αυτό που έκανε το κακό, στον 51ο ψαλμό, στο 6ο εδάφιο, λέει: Ιδού, ακούστε το σας παρακαλώ, η αγάπη σας αλήθεια εν την καρδία. Αγάπησες αλήθεια μέσα στην καρδιά. Δηλαδή, ο Κύριος θέλει να περάσει αλήθεια μέσα στα κατάβατα της καρδιάς σου. Να μην είναι κάτι επιφανειακό εδώ πάνω. Θέλει να πιάσει όλο το βάθος, όλες τις διαστάσεις μέσα σου και να γίνει η ζωή σου πλέον, η έκφρασή σου. Ανυπόκριτος. Η αληθινή σοφία έρχεται όταν είμαστε απόλυτα ειλικρινείς ενώπιον του Θεού. Ειλικρινά πιστοί, τον αγαπάμε ειλικρινά με όλα όσα είμαστε και δεσμευμένοι να περπατάμε

0: μέσα στην αλήθεια του. Γάμα Ιωάννου, τέταρτο εδάφιο, λέει «Μεγαλύτερη χαρά δεν έχω παρά τούτου, να ακούω ότι τα τέκνα μου περιπατούσιν εν τη αληθεία», λέει ο Ιωάννης. Εν, μέσα στην αλήθεια, ανυπόκριτα. Δεν είναι η αλήθεια του Θεού ένα σύνολο από αντιλήψεις που πρέπει να τις υποστηρίξουμε, να τις πούμε στους άλλους, να, όπως κάνουν ξέρω, τα κόμματα, όπως κάνουν οτιδήποτε άλλο. Η αλήθεια είναι ζωή. Αμήν. Γι' αυτό είπε ο Χριστός, εγώ είμαι η αλήθεια και η ζωή. Τα βάλε μαζί. Τα βάλε μαζί. Εφεσίους 4:15. Αλλά αληθεύοντες εις την αγάπη, λέει, να αυξήσουμε εις αυτόν κατά πάντα όσοι είναι η κεφαλή, ο Χριστός. Δηλαδή να αγαπάμε ένας τον άλλον με πράξεις και με αλήθεια. Αλφα Ιάννου 3:18, τεκνία μου, μη αγαπώμε με λόγο, μη δε με γλώσσα, αλλά με έργον και αλήθεια. Ανυπόκριτα. Αυτό που βλέπεις, αυτό είναι. Το θέλουμε, αδελφοί? Αυτό είναι ο θησαυρός της σοφίας. Πιο πολύτιμα πράγματα δεν έχει να σου δώσει. Αυτά είναι τα πολύτιμά της. Τα πολύτιμά της. Ο στήλος, κοιτάξτε αυτή η στήλη, δέστε, εδώ, τι κάνουνε? Στηρίζουν και δεν κουνιούνται. Στηρίζουν. Δεν παραπονιούνται για τίποτα. Έχετε ακούσει κανένα στήλο να παραπονηθεί? Κάθομαι εδώ συνέχεια. Έχω όλο αυτό το βάρος από πάνω μου. Δεν παραπονιούνται. Ως της νικά, λέει, θέλω κάμει αυτόν στήλον εν τον ναό του Θεού μου. Σκέψου. Αλλά δεν έχουν χτιστεί οι στήλοι της αλήθειας, της σοφίας, δεν θα μπορεί να σε κάνει στήλο. Η ζωή που επιδιώκει την αλήθεια είναι η μόνη ζωή που μας χορταίνει, αδελφοί. Η μόνη ζωή που μας χορταίνει. Καθώς συμβαίνει να μιλάω με ανθρώπους, το ίδιο και σε εσάς πιστεύω. Τι διακρίνουμε αμέσως? Τη δίψα, την πείνα μέσα. Το άδειο. Ό,τι και να βάλει ο άνθρωπος μέσα στην άβυσσο, δεν έχει ανταπόκριση. Γιατί η άβυσσος μόνο με την άβυσσο χορταίνει. Ξαναθυμίζω. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Ιάκωβος 3:17, να το βάλουμε λίγο εκεί. Να βάλουμε το βάμβα. Θέλω να διαβάσουμε δυνατά όλοι μαζί, παρακαλώ. Ας σηκωθούμε. Πάμε. «Η άνωθεν όμως σοφία πρώτον μεν είναι καθαρά, έπειτα ειρηνική, επιικής, ευπηθής, πλήρης ελέους και καλών καρπών, αμερόληπτος και ανυπόκριτος». Τώρα θέλω να δεις μέσα σου. Είμαστε εδώ πολλοί από εμάς πάρα πολλά χρόνια. Αλλά κοίταξε παρακαλώ τον οίκο σου. Τι έχει κάνει η σοφία? Γιατί αν δεν στηθούν οι 7 στήλοι, δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Μένει εκεί. Αν δεν γίνει αυτό, ο άνθρωπος είναι νήπιο. Νήπιο. Δεν μπορεί να περατωθεί το έργο της σοφίας. Έχετε δει κάποιες οικοδομές που είναι στήλοι? Μπετά, στήλοι, ταράτσα, τίποτα. Χρόνια. Χρόνια. Ρώτησε, Κύριε, πώς είναι μέσα μου? Δείξε μου. Για να δεν καταλαβαίνεις, Κύριε, δείξε μου στα λίπνα μου, πώς είμαι. Μη φοβάσαι, θα σου δείξει ο Κύριος. Και ανάλογα πρέπει να καλωσορίσεις τη σοφία του Κυρίου, τους λόγους του, την αλήθεια του, ανυπόκριτα. Ανυπόκριτα. Σε ευχαριστούμε. Κύριε Ιησού, εσύ είσαι εδώ ανάμεσά μας και ο κάθε ένας μας κατηδίαν είμαστε οίκος σου, Κύριε, μέσα στον οποίο κατοικείς. Αλλά και σαν επιτόπια εκκλησία είμαστε οίκος. Και θέλουμε όλα αυτά να οικοδομηθούν και σε ατομική βάση, αλλά και σαν σύνολο, Κύριε. Να μην είμαστε ελλιπείς εις ουδέν. Έλα και πλήρωσε το λαό σου, Κύριε. Με την ενέργεια του Πνεύματος σου, με την ενέργεια της σοφίας σου, δώσε αποκάλυψη, Κύριε. Πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, στο να έρθουμε σε επίγνωση δική σου, Κύριε Θεέ μου. Να αλλάξει η ζωή μας, Κύριε, η καρδιά μας να ταυτιστεί τέλεια με τη δική σου Ιησού. Σε ευχαριστούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα. Κάνε το έργο σου τέλειο ανάμεσά μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν πιστέψεις εσύ ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και είναι ο Υιός του Θεού και ότι τον ανάστησε ο Θεός εκ νεκρών, αμέσως αποκτάς τη ζωντανή πίστη του Θεού, η οποία σε σώζει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 17. Δεν θα θυσιάσεις στον Κύριο το Θεό σου βόδι ή πρόβατο που έχει ψεγάδι ή οποιοδήποτε ελάττωμα, επειδή είναι ευδέλιγμα στον Κύριο το Θεό σου. Αν ανάμεσά σου σε κάποια από τις πόλεις σου ο Κύριος ο Θεός σου δίνει σε σένα, βρεθεί άνδρας ή γυναίκα που έπραξε κακό μπροστά στον Κύριο το Θεό σου, παραβαίνοντας τη διαθήκη του, και πήγε και λάτρευσε άλλους θεούς και τους προσκύνησε, τον ήλιο ή το φεγγάρι ή οποιονδήποτε από την στρατιά του ουρανού που εγώ δεν πρόσταξα, και σου αναγγελθεί και ακούσεις και εξετάσεις με επιμέλεια και δες, αν βρεθεί ότι είναι αλήθεια και το πράγμα είναι βέβαιο ότι διαπράχθηκε τέτοιο βδέλυγμα στον Ισραήλ, τότε θα φέρεις έξω στις πύλες σου τον άνδρα εκείνο ή τη γυναίκα εκείνη που έπραξαν αυτό το κακό πράγμα, τον άνδρα ή τη γυναίκα, και θα τους λιθοβολήσεις με πέτρες και θα πεθάνουν. Με την ομολογία δύο μαρτύρων ή τριών μαρτύρων θα θανατώνεται εκείνος που είναι άξιος θανάτου. Με την ομολογία ενός μάρτυρα δεν θα θανατώνεται. Τα πρώτα χέρια επάνω του στο να τον θανατώσουν θα είναι των μαρτύρων και έπειτα τα χέρια ολόκληρου του λαού. Έτσι θα βγάλεις το κακό από ανάμεσά σου. Αν σου τύχει κάποια υπόθεση πολύ δύσκολη να την κρίνεις ανάμεσα σε αίμα και αίμα, ανάμεσα σε δίκη και δίκη και ανάμεσα σε πληγή και πληγή, υποθέσεις αμφισβητήσιμες μέσα στις πόλεις σου, τότε θα σηκωθείς και θα ανέβεις στον τόπο που ο Κύριος ο Θεός σου θα εκλέξει. Και θα πας στους ιερείς, τους Λεβίτες και στον Κριτή που είναι εκείνες τις ημέρες και θα ρωτήσεις. Και θα σου αναγγείλουν την απόφαση της κρίσης. Και θα κάνεις σύμφωνα με την απόφαση που θα σου αναγγείλουν από τον τόπο εκείνο που ο Κύριος θα εκλέξει. Και θα προσέξεις να πράξεις σύμφωνα με όλα όσα σου παραγγείλουν. Σύμφωνα με την απόφαση του νόμου που θα σου αναγγείλουν και σύμφωνα με την κρίση που θα σου πούν θα κάνεις. Δεν θα παρεκκλίνεις από το λόγο που θα σου αναγγείλουν ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Και ο άνθρωπος που θα φερθεί υπερήφανα ώστε να μην υπακούσεις τον ιερέα που παρίσταται να υπηρετεί εκεί μπροστά στον Κύριο το Θεό σου ή στον Κριτή, ο άνθρωπος εκείνος θα πεθάνει. Και θα βγάλεις το κακό μέσα από τον Ισραήλ. Και ολόκληρος ο λαός θα ακούσει και θα φοβηθεί και δεν θα υπερηφανεύονται πλέον. Αφού μπεις μέσα στη γη που ο Κύριος ο Θεός σου δίνει σε σένα και την κληρονομήσεις και κατοικήσεις αυτή και πεις «Θα καταστήσω επάνω μου βασιλιά», όπως όλα τα έθνη που είναι ολόγυρά μου, θα καταστήσεις επάνω σου βασιλιά όποιον ο Κύριος ο Θεός σου θα εκλέξει. Από τους αδελφούς σου θα καταστήσεις βασιλιά επάνω σου. Δεν μπορείς να καταστήσεις ξένον άνθρωπο επάνω σου που δεν είναι αδελφός σου. Όμως δεν θα πληθύνει άλογα στον εαυτό του, ούτε θα επαναφέρει το λαό στην Αίγυπτο για να αυξήσει τα άλογα. Επειδή ο Κύριος σας είπε, δεν θα επιστρέψετε πλέον μέσα από εκείνο το δρόμο. Ούτε θα πληθύνει στον εαυτό του γυναίκες για να μη αποπλανηθεί η καρδιά του. Ούτε θα πληθύνει υπερβολικά το ασίμι και το χρυσάφι για τον εαυτό του. Και όταν καθίσει πάνω στο θρόνο της βασιλείας του, θα γράψει για τον εαυτό του ένα αντίγραφο αυτού του νόμου σε βιβλίο, από εκείνο που είναι μπροστά στους ιερείς, τους Λεβίτες. Και αυτό θα είναι κοντά του και θα διαβάζει μέσα σε αυτό όλες τις ημέρες της ζωής του. Για να μάθει να φοβάται τον Κύριο το Θεό του, να τηρεί όλα τα λόγια αυτού του νόμου και τα διατάγματα αυτά, ώστε να τα εκτελεί. Για να μην υψωθεί η καρδιά του παραπάνω από τους αδελφούς του και για να μην παρεκκλίνει από τις εντολές, είτε δεξιά είτε αριστερά, ώστε να μακροημερεύσει στη βασιλεία του, αυτός και τα παιδιά του ανάμεσα στον Ισραήλ. Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 18. Οι ιερείς, οι Λεβίτες, ολόκληρη η φυλή του Λεβί, δεν θα έχουν μερίδα ούτε κληρονομιά μαζί με τον Ισραήλ. Τις προσφορές του Κυρίου που γίνονται με φωτιά και την κληρονομιά του θα τρώνε. Γι' αυτό δεν θα έχουν κληρονομιά ανάμεσα στους αδελφούς τους. Ο Κύριος είναι η κληρονομιά τους, όπως τους είπε. Και αυτό θα είναι το δικαίωμα των ιερέων από το λαό, από εκείνους που θυσιάζουν τις θυσίες, είτε βόδι είτε πρόβατο. θα δίνουν στον ιερέα τον νόμο και τις σιαγόνες και την κοιλιά. Τις απαρχές του σιταριού σου, του κρασιού σου και του λαδιού σου και το πρώτο από το μαλλί των προβάτων σου θα του δίνεις. Επειδή αυτόν έκλεξε ο Κύριος ο Θεός σου από όλες τις φυλές σου για να παραστέκεται να υπηρετεί στο όνομα του Κυρίου, αυτός και η γη του παντοτινά. Και αν έρθει ένας Λεβίτης από κάποια από τις πόλεις σου, από ολόκληρο τον Ισραήλ όπου παρικεί, και έρθει με ολόκληρο τον πόθο της ψυχής του στον τόπο που ο Κύριος θα εκλέξει, τότε θα υπηρετεί στο όνομα του Κυρίου του Θεού του, καθώς όλοι οι αδελφοί του οι Λεβίτες που παραστέκονται εκεί μπροστά στον Κύριο. Ίσες μερίδες θα τρώνε, εκτός από εκείνο που προέρχεται από την πώληση της πατρικής του περιουσίας. Αφού μπεις μέσα στη γη που ο Κύριος ο Θεός σου δίνει σε σένα, δεν θα μάθεις να κάνεις σύμφωνα με τα βδελίγματα εκείνων των εθνών. Δεν θα βρεθεί σε σένα κανένας που να διαπερνάει το γιο του ή τη θυγατέρα του μέσα από τη φωτιά ή που να ασκεί μαντία ή να είναι προγνώστης των καιρών ή ιονοσκόπος ή μάγος ή γόης ή ανταποκριτής δαιμονίων ή τερατοσκόπος ή νεκρομάντης. Επειδή καθένας που τα κάνει αυτά είναι βδέλυγμα στον Κύριο. Και εξαιτίας αυτών των βδελυγμάτων ο Κύριος ο Θεός σου τους διώχνει από μπροστά σου. Τέλειος θα είσαι μπροστά στον Κύριο το Θεό σου. Επειδή τα έθνη αυτά που θα κληρονομήσεις έδωσαν προσοχή σε προγνώστες των καιρών και σε μάντης. Εσένα όμως δεν σε άφησε ο Κύριος ο Θεός σου να κάνεις τα ίδια. Έναν προφήτη θα σηκώσει σε σένα ο Κύριος ο Θεός σου από ανάμεσά σου, από τους αδελφούς σου, όπως εμένα. Αυτόν θα ακούτε. Σύμφωνα με όλα όσα ζήτησες από τον Κύριο το Θεό σου στο Χορίβ, την ημέρα της σύναξης, λέγοντας «Ας μη ακούσω πλέον τη φωνή του Κυρίου του Θεού μου, ούτε να δω πλέον τη μεγάλη αυτή φωτιά για να μην πεθάνω». Και ο Κύριος μου είπε «Είναι σωστά όσα μίλησαν. Προφήτην ανάμεσα από τους αδελφούς τους θα σηκώσω σε αυτούς όπως εσένα και θα βάλω τα λόγια μου στο στόμα του και θα τους μιλήσει όλα όσα εγώ τον προστάζω. Και ο άνθρωπος που δεν θα υπακούσει στα λόγια μου, που αυτός θα μιλήσει εξ ονόματός μου, εγώ θα το εξητήσω από αυτόν. Ο προφήτης όμως που θα ασεβήσει και θα μιλήσει εξ ονόματός μου ένα λόγο που εγώ δεν τον πρόσταξα να μιλήσει ή όποιος μιλήσει εξ ονόματος άλλων θεών, ο προφήτης εκείνος θα θανατωθεί. Και αν πεις στην καρδιά σου, πώς θα γνωρίσουμε το λόγο που ο Κύριος δεν μίλησε? Όταν κάποιος προφήτης μιλήσει εξ ονόματος του Κυρίου και ο λόγος δεν γίνει ούτε συμβεί, αυτός ο λόγος είναι που ο Κύριος δεν μίλησε. Τον μίλησε ο προφήτης μέσα από υπερηφάνεια. Δεν θα φοβηθείτε από αυτόν. Μη ζηλεύεις τους κακούς ανθρώπους, ούτε να επιθυμείς να είσαι μαζί τους, επειδή η καρδιά τους μελετάει καταδυνάστευση και τα χείλη τους μιλούν κακουργίες. Με τη σοφία οικοδομείται ένα σπίτι και με τη σύνεση στερεώνεται. Και με τη γνώση τα ταμεία θα γεμίσουν από κάθε πολύτιμο και εφρόσινον πλούτο. Ο σοφός άνθρωπος έχει δύναμη και ο φρόνιμος άνθρωπος αυξάνει τη δύναμη. Επειδή με σοφές περισκέψεις θα κάνεις τον πόλεμό σου, από το πλήθος όμως των συμβούλων προέρχεται σωτηρία. Η σοφία είναι πάρα πολύ υψηλή για τον άφρονα. Δεν θα ανοίξει το στόμα του στην πύλη. Όποιος μελετάει να πράξει κακό, θα ονομαστεί άνδρας κακεντρεχής. Η μελέτη της αφροσύνης είναι αμαρτία και ο χλεβαστής είναι ευδέλιγμα στους ανθρώπους. Αν μικροψυχήσεις στην ημέρα της συμφοράς, η δύναμή σου είναι μικρή. Ελευθέρωνε αυτούς που σέρνονται σε θάνατο και μην αποσύρεσαι από εκείνους που είναι κοντά στη σφαγή. Αν πεις, «Να, εμείς δεν το ξέρουμε. Δεν γνωρίζει αυτός που σταθμίζει τις καρδιές και δεν ξέρει αυτός που φυλάτει τη ψυχή σου και αποδίδει στον καθένα σύμφωνα με τα έργα του». Γιέ μου, φάε μέλι επειδή είναι καλό και κυρίθρα επειδή είναι γλυκιά επάνω στον ουρανίσκο σου. Τέτοια θα είναι στη ψυχή σου η γνώση της σοφίας. Όταν τη βρεις, τότε θα πάρεις αμοιβή και η ελπίδα σου δεν θα αποκοπεί. Μη στείνεις παγίδα, ο άνομε, ενάντια στο σπίτι του δικαίου. Μην ταράξεις τον τόπο της ανάπαυσής του. Επειδή ο δίκαιος πέφτει 7 φορές και σηκώνεται, αλλά οι ασεβείς θα πέσουν σε ολεθρό. Στην πτώση του εχθρού σου μη χαρείς, και στο γλίστριμά του ας μη εφραίνεται η καρδιά σου. Μήπως κάποτε ο Κύριος δει και αυτό φανεί κακό στα μάτια του και μεταστρέψει το θυμό του από αυτόν. Μη αγαναχτείς για τους πονηρευόμενους, μη ζηλεύεις τους ασεβείς, επειδή ο κακός δεν θα έχει καλό τέλος. Το λιχνάρι των ασεβών θα σβήσει. Γιέ μου, να φοβάσαι τον Κύριο και το Βασιλιά και μην έχεις επικοινωνία με στασιαστές, επειδή η συμφορά τους θα πέσει ξαφνικά επάνω τους. Και ποιος γνωρίζει τις τιμωρίες και των δύο? Ακόμα και τούτα είναι για τους σοφούς. Η προσωποληψία στην κρίση δεν είναι καλό. Αυτόν που λέει στον ασεβή «Είσαι δίκαιος», θα τον καταραστούν οι λαοί και τα έθνη θα τον αηδιάζουν. Αλλά σε εκείνους που τον ελέγχουν θα είναι χάρη και ευλογία αγαθών θα είναι πάνω τους. Όποιος αποκρίνεται με σωστά λόγια είναι σαν αυτόν που φυλάει τα χείλη. Βάζε σε διάταξη το έργο σου έξω και προετοίμαζε το για τον εαυτό σου στο χωράφι και έπειτα χτίσε το σπίτι σου. Μη είσαι μάρτυρας άδικος ενάντια στον πλησίον σου, ούτε να απαντάς με τα χείλη σου. Μην πεις, όπως έκανε σε μένα, έτσι θα κάνω σε αυτόν. Θα αποδώσω στον άνθρωπο σύμφωνα με το έργο του. Περνούσα μέσα από το χωράφι του οκνηρού και μέσα από τον αμπελώνα του άμυαλου ανθρώπου. Και να, παντού είχαν βλαστήσει αγκάθια, τσουκνίδες είχαν σκεπάσει το πρόσωπό του και το λιθόφραγμά του ήταν καταγκρεμισμένο. Τότε, εγώ αφού κοίταξα, συλλογίστηκα στην καρδιά μου. Είδα και πήρα διδασκαλία. Λίγος ύπνος, λίγος νησταγμός, λίγο δίπλωμα των χεριών στον ύπνο. Έπειτα, η φτώχεια σου έρχεται σαν ταχυδρόμος και η στέρησή σου σαν ένοπλος άνδρας. Και αυτές είναι παροιμίες του Σολομώντα που συγκέντρωσαν οι άνθρωποι του Εζεκία, βασιλιά του Ιούδα. Δόξα του Θεού είναι να σκεπάζει το πράγμα και δόξα του βασιλιάδων να εξιχνιάζουν το πράγμα. Ο ουρανός κατά το ύψος και η γη κατά το βάθος και η καρδιά των βασιλιάδων είναι ανεξερεύνητα. Αφαίρεσε τη σκουριά από το ασήμι και θα βγει σκεύος στον χρυσοχώο. Αφαίρεσε τους ασεβείς από μπροστά από το βασιλιά και ο θρόνος του θα στερεωθεί με δικαιοσύνη. Μη αλαζονεύεσαι μπροστά από το βασιλιά και μη στέκεσαι στον τόπο των μεγάλων. Επειδή καλύτερα να σου πούν «Ανέβα εδώ» παρά να σε κατεβάσουν παρουσία του άρχοντα που είδαν τα μάτια σου. Μη βγεις έξω γρήγορα σε φιλονικία. Μήπως και στο τέλος απορρίσεις τι να κάνεις όταν ο πλησίον σου σε ντροπιάσει. Εκδίκασε τη δίκη σου με τον πλησίον σου και μη αποκαλύπτεις το μυστικό του άλλου. Μήπως και εκείνος που σε ακούει σε κοροϊδέψει και η ντροπή σου δεν εξαλειφθεί. Ένας λόγος όταν μιληθεί σωστά είναι χρυσά μήλα με ασημένια ποικίλματα. Σαν χρυσό σκουλαρίκι και στολίδι από καθαρό χρυσάφι είναι ο σοφός, αυτός που ελέγχει ένα υπάκουο αυτή. Σαν το ψύχος του χιονιού σε καιρό του θερισμού, έτσι είναι ο πιστός πρέσβης σε εκείνους που τον στέλνουν, επειδή αναπαύει τη ψυχή των κυρίων του. Εκείνος που καυχάται σε ψεύτικο δώρο, μοιάζει με σύννεφα και άνεμο χωρίς βροχή. Ο ηγεμόνας πείθεται με υπομονή και η γλυκιά γλώσσα σπάει κόκαλα. Βρήκες μέλι, φάε όσο σου είναι αρκετό, μήπως και παραφάς από αυτό και το ξεράσεις. Σπάνια να βάλεις το πόδι σου στο σπίτι του πλησίον σου, μήπως και σε βαρεθεί και σε μισήσει. Ο άνθρωπος που μαρτυρεί ενάντια στον πλησίον του με ψεύτικη μαρτυρία είναι σαν ρόπαλο και μάχαιρα και βέλος οξύ. Πίστη σε άπιστον σε ημέρα συμφοράς είναι σαν δόντι σάπιο και πόδι εξαρθρωμένο. Σαν εκείνον που ξεντύνεται το ημάτιο στην ημέρα του ψύχους και σαν το ξύδι πάνω σε νήτρο, έτσι είναι αυτός που ψάλει άσματα σε λυπημένη καρδιά. Αν πεινάει ο εχθρός σου, δώσ' του ψωμί να φάει, και αν διψάει, πότισε το νερό. Επειδή θα επισορεύσεις κάρβουνα φωτιάς πάνω στο κεφάλι του, και ο Κύριος θα σε ανταμείψει. Ο βοριάς άνεμος διώχνει τη βροχή, και το οργισμένο πρόσωπο τη γλώσσα που υποψιθυρίζει. Καλύτερα να κατοικεί κάποιος σε μία γωνιά δωματίου, παρά σε ένα ευρύχωρο σπίτι με μία φιλόνικη γυναίκα. Σαν το κρύο νερό σε ψυχή που διψάει, έτσι είναι οι αγαθές αγγελίες από μακρινή γη. Ο δίκαιος σφάλοντας μπροστά στον ασεβή είναι σαν θολή πηγή και μολυσμένη βρύση. Καθώς δεν είναι καλό να τρώει κανείς πολύ μέλι, έτσι δεν είναι ένδοξο να ζητάει κανείς τη δική του δόξα. Όποιος δεν κρατάει το πνεύμα του, είναι σαν μια κατεδαφισμένη και ατύχιστη πόλη. Όπως το χιόνι μέσα στο καλοκαίρι και όπως η βροχή μέσα στο θερισμό, έτσι η τιμή δεν αρμόζει στον άφρονα. Όπως περιφέρεται το σπουργίτι, όπως πετάει ολόγυρα το χελιδόνι, έτσι η άδικη κατάρα δεν θα φτάσει στο σκοπό της. Μάστιγγα για το άλογο και χαλινάρι για το γαϊδούρι και ράβδος για τη ράχη των αφρώνων. Μη απαντάς στον άφρονα σύμφωνα με την αφροσύνη του, για να μην γίνεις και εσύ όμοιος με αυτόν. Να απαντάς στον άφρονα σύμφωνα με την αφροσύνη του, για να μην είναι σοφός στα μάτια του. Όποιος στέλνει μήνυμα διαμέσου του άφρονα, κόβει τα πόδια του και πίνει ζημία. Καθώς τα σκέλη του χολού κρέμονται ανοφελή, έτσι είναι και η παροιμία στο στόμα των αφρώνων. Όπως εκείνος που δεσμεύει μία πέτρα μέσα σε σφενδόνι, έτσι είναι και όποιος δίνει τιμή στον άφρονα. Όπως το αγκάθι που σπρώχνεται στο χέρι του μέθησου, έτσι είναι και η παροιμία στο στόμα των αφρώνων. Ο δυνάστης μολύνει τα πάντα και μισθώνει τους άφρονες, μισθώνει και τους παραβάτες. Όπως το σκυλί γυρίζει στον εμετό του, έτσι και ο άφρονας επαναλαμβάνει την αφροσύνη του. Είδες άνθρωπο που νομίζει τον εαυτό του σοφό? Περισσότερη ελπίδα είναι από τον άφρονα παρά από αυτόν. Ο οκνηρός λέει «Λιοντάρι είναι στο δρόμο, λιοντάρι είναι στις πλατείες». Όπως η πόρτα περιστρέφεται στις τρόφιγγές της, έτσι και ο οκνηρός στο κρεβάτι του. Ο οκνηρός βουτάει το χέρι του στην πιατέλα, βαριέται όμως να του γυρίσει στο στόμα του. Ο οκνηρός νομίζει τον εαυτό του σοφότερο από 7 σοφούς γνωμοδότες. Όποιος, περνώντας, ανακατεύεται σε φιλονικία που δεν τον αφορά, μοιάζει με εκείνο που πιάνει ένα σκυλί από τα αυτιά. Όπως ο μανιακός που ρίχνει φλόγες, βέλη και θάνατο, έτσι είναι και ο άνθρωπος που απατάει τον πλησίον του και λέει «Δεν το έκανα εγώ παίζοντας». Όπου δεν υπάρχουν ξύλα, η φωτιά σβήνει και όπου δεν υπάρχει ψιθυριστής, η φιλονικία ησυχάζει. Τα κάρβουνα είναι για την ανθρακιά και τα ξύλα για τη φωτιά και ο φιλόνικος άνθρωπος για να ανάβει φιλονικίες. Τα λόγια του ψιθυριστή καταπίνονται με ευχαρίστηση και κατεβαίνουν στα ενδόμηχα της κοιλιάς. Τα ένθερμα χείλη με πονηρή καρδιά είναι σαν σκουριά από ασίμι που έχει επιχρηστεί πάνω σε πύληνο αγγείο. Όποιος μισεί υποκρίνεται με τα χείλη του και μηχανεύεται δόλο μέσα στην καρδιά του. Όταν μιλάει φιλόφρονα, μην το πιστεύεις, επειδή μέσα στην καρδιά του έχει 7 βδελίγματα. Όποιος σκεπάζει το μίσος με δόλο, η πονηρία του θα φανερωθεί στο μέσο της σύναξης. Όποιος σκαβιλάκο, θα πέσει ο ίδιος σε αυτόν και η πέτρα θα γυρίσει πάνω σε εκείνον που την κυλάει. Η αναλυθής γλώσσα μισεί αυτούς που καταθλίβονται από αυτή και το απατηλό στόμα εργάζεται καταστροφή. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 28, τελευταίο. Όταν σωθήκαμε, τότε μάθαμε ότι το νησί λεγόταν Μάλτα. Οι ηθαγενείς μας δέχθηκαν πολύ φιλικά. Άναψαν φωτιά και μας προσκάλεσαν όλους γιατί είχε αρχίσει να βρέχει και έκανε κρύο. Ο Παύλος έκανε ένα δέμα από πολλά φρύγανα και τα έριξε πάνω στη φωτιά. Τότε μια οχιά πετάχτηκε εξαιτίας της θερμότητας και τον δάγκωσε στο χέρι. Οι ηθαγενείς, όταν είδαν το ερπετό να κρέμεται από το χέρι του, έλεγαν μεταξύ τους: «Οπωσδήποτε φωνιάς είναι ο άνθρωπος αυτός που, αν και σώθηκε από τη θάλασσα, η θεία δίκη δεν τον άφησε να ζήσει». Αυτός όμως τίναξε το ερπετό στη φωτιά και δεν έπαθε τίποτε. Αυτοί περίμεναν ότι θα πριζόταν ή ότι θα έπεφτε ξαφνικά κάτω νεκρός. Περίμεναν πολλή ώρα και, βλέποντας ότι τίποτε κακό δεν του συνέβαινε, άλλαξαν στάση και έλεγαν ότι είναι θεός. Κοντά σε εκείνο το τόπο υπήρχαν χτήματα του πρώτου του νησιού που λεγόταν Πόπλιος. Αυτός μας δέχτηκε και μας φιλοξένησε με καλοσύνη 3 μέρες. Τότε συνέβη να είναι στο κρεβάτι ο πατέρας του Πόπλιου, που υπέφερε από πυρετούς και δυσεντερία. Ο Παύλος μπήκε στο δωμάτιό του, προσευχήθηκε, ακούμπησε πάνω του τα χέρια και τον γιάτρεψε. Ύστερα από αυτό έρχονταν όλοι οι άλλοι ασθενείς του νησιού και θεραπεύονταν. Μας τίμησαν με πολλές εκδηλώσεις σεβασμού και όταν φεύγαμε μας εφοδίασαν με ό,τι χρειαζόμασταν για το ταξίδι. Ύστερα από 3 μήνες αποπλέψαμε με ένα πλοίο αλεξανδρινό που είχε παραχυμάσει στο νησί και είχε έμβλημά του τους Διοσκούρους. Καταπλέψαμε στις Σιρακούσες όπου μείναμε 3 μέρες. Από εκεί περιπλέψαμε τη Σικελία και φτάσαμε στο Ρήγιο. Και όταν ύστερα από μία μέρα φύση ξενοτιάς, ήρθαμε σε 2 μέρες στους Ποτιόλους. Εκεί βρήκαμε χριστιανούς που μας παρακάλεσαν να μείνουμε μαζί τους 7 μέρες. Κατόπιν ήρθαμε στη Ρώμη. Οι χριστιανοί εκεί άκουσαν για μας και ήρθαν να μας προϋπαντήσουν ως την αγορά του Απίου και τις 3 ταβέρνες. Όταν τους είδε ο Παύλος, ευχαρίστησε το Θεό και αναθάρισε. Όταν μπήκαμε στη Ρώμη, ο αξιωματικός παρέδωσε τους κρατουμένους στο στρατοπεδάρχη. Στον Παύλο όμως δόθηκε η άδεια να μένει σε ιδιωτικό κατάλημα μαζί με το στρατιώτη που τον φύλαγε. Ύστερα από 3 μέρες κάλεσε τους προκρήτους των Ιουδαίων. Και όταν αυτοί συγκεντρώθηκαν τους έλεγε: «Αν και εγώ, αγαπητοί αδερφοί, δεν έκανα τίποτε εναντίον του λαού μας ή των προγονικών παραδόσεων, με συνέλαβαν στα Ιεροσόλυμα και με παρέδωσαν στα χέρια των Ρωμαίων. Αυτοί με ανέκριναν και ήθελαν να με απολύσουν, γιατί δεν μου βρήκαν κανένα έγκλημα για να με καταδικάσουν σε θάνατο. Επειδή όμως διαμαρτυρήθηκαν οι Ιουδαίοι, αναγκάστηκα να προσφύγω στον Αυτοκράτορα, όχι με σκοπό να κατηγορήσω για κάτι το έθνος μου. Σας παρακάλεσα να έρθετε να σας δω και να σας μιλήσω για να σας εξηγήσω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι δεμένος με την αλυσίδα αυτή επειδή κηρύττω εκείνον στον οποίο ελπίζει ο λαός του Ισραήλ». Αυτοί του απάντησαν: «Εμείς ούτε γράμματα πήραμε για σένα από την Ιουδαία, ούτε κανένας αδερφός ήρθε να μας ανακοινώσει επίσημα ή ανεπίσημα κάτι κακό για σένα. Θεωρούμε όμως σωστό να ακούσουμε τις απόψεις σου. Γιατί μας είναι γνωστό ότι για την αίρεση αυτή στην οποία ανήκεις παντού προβάλλονται αντιρρήσεις». Του όρισαν μία μέρα και ήρθαν στο κατάλημά του περισσότεροι αυτή τη φορά. Σε αυτούς, από το πρωί ως το βράδυ εξηγούσε το κήρυγμά του, διαβεβαιώνοντάς τους για τη Βασιλεία του Θεού και προσπαθούσε να τους πείσει για τον Ιησού με λόγια από τον νόμο του Μωυσή και από τα βιβλία των προφητών. Άλλοι πίστευαν σε αυτά που έλεγε και άλλοι δεν ήθελαν να τον πιστέψουν. Έτσι, χωρίς να συμφωνήσουν μεταξύ τους, έφυγαν. Και ο Παύλος τους είπε ένα λόγο ακόμη. «Καλά είπε το Άγιο Πνεύμα στους πατέρες μας μέσω του προφήτη Ισαΐα ότι: «Πήγαινε στο λαό αυτό και πες του: θα ακούσετε με τα αυτιά σας, μα δεν θα καταλάβετε, και θα δείτε, μα δεν θα αντιληφθείτε. Γιατί έγινε ανέσθητη η καρδιά του λαού αυτού και με τα αυτιά βαριάκουσαν και έκλεισαν τα βλέφαρα στα μάτια τους. Μην τυχόν δούνε με τα μάτια και ακούσουν με τα αυτιά και καταλάβουν με την καρδιά και επιστρέψουν σε μένα και τους γιατρέψω». Μάθετε λοιπόν ότι ο Θεός έστειλε τη σωτηρία αυτή στους εθνικούς. Αυτοί τώρα θα ακούσουν. Αφού τα είπε αυτά, έφυγαν οι Ιουδαίοι έχοντας αναμεταξύ τους μεγάλη διχογνωμία. Ο Παύλος έμεινε μια ολόκληρη διετία σε ιδιαίτερη νοικιασμένη κατοικία, όπου δεχόταν όλους όσοι τον επισκέπτονταν. Κήρυτε τη Βασιλεία του Θεού και δίδασκε για τον Κύριο Ιησού Χριστό με όλη την παρησία και χωρίς κανένα εμπόδιο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: ακροτή.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Άκουσε παρακαλώ λίγο, πώς ο Κύριος σε βλέπει. Είσαι γένος εκλεκτό, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιο, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγια, σε ευχαριστούμε για το λόγο σου αυτήν την ώρα, Κύριε. Δώσε μας Εσύ ότι έχουμε χρεια μέσα στην καρδιά μας, βαθιά στη ψυχή μας, Κύριε. Εσύ γνωρίζεις τα κατάβαθα του κάθε ενός, της κάθε μιας, Κύριε, ποια είναι η χρεια. Και Εσύ μπορείς να βάλεις ξεχωριστά στο κάθε παιδί σου που ακούει αυτήν την ώρα, Κύριε, ό,τι είναι η ανάγκη του, να την αναπληρώσεις, Κύριε, να την διορθώσεις, να τη ρυθμίσεις, να είναι εκεί η αλήθεια όπως πρέπει. Γιατί είμαστε σε πονηρούς καιρούς, σε σκοτεινούς καιρούς, Κύριε, και χρειαζόμαστε δύναμη εξ ύψους, Κύριέ μας. Να μην χάνουμε το στόχο μας, την όρασή μας, Ιησού μου. Αμήν, Κύριε μου. Αδερφοί, τα πάντα στο σύμπαν αφορούν τη δόξα του Θεού. Η ουσία όλης της δημιουργίας συνοψίζεται σε ένα πράγμα, στη δόξα του Θεού. Γιατί το σύμπαν δημιουργήθηκε για να τη φανερώνει και εμείς πλαστήκαμε για να τη βλέπουμε και να την απολαμβάνουμε. Μπορεί στους γρήγορους ρυθμούς που ζούμε στην εποχή μας με την τεχνολογία και έχουμε τόσα πολλά να κάνουμε, να είμαστε σκυμμένοι σε ένα κινητό, μια ταμπλέτα ή τέλος πάντων στις δουλειές μας. Αλλά όταν ένα βράδυ πας έξω στους αγρούς και κοιτάξεις τα αστέρια, αυτό δηλαδή που έβλεπαν για αιώνες και χιλιετίες οι πρόγονοί μας, βλέπεις το ίδιο πράγμα που φανερώνει τη δόξα του Θεού. Και όχι μόνο τη νύχτα, και την ημέρα, σε ένα χωράφι, σε έναν αγρό. Λέει ο Κύριος ο ίδιος, κοιτάξει τα λουλούδια, τι όμορφα που είναι. Ούτε ο Σολομώντας σε όλη τη δόξα του, λέει, δεν μπόρεσε να αντιθεί σαν ένα από αυτά. Που είναι ένα λουλουδάκι που είναι λίγες μέρες και μετά μαραίνεται και χάνεται. Αλλά όταν το δεις από κοντά και δεις την ομορφιά ή ένα λιβάδι την άνοιξη, όλες τις εποχές, και το χειμώνα και το φθινόπωρο, όλα είναι θαυμάσια. Ο Κύριος τα έβαλε αυτά για να δούμε το Δημιουργό μέσα από αυτά, μέσα από τη φύση. Οι άνθρωποι βέβαια χάνοντας το δρόμο τους και το σκοτάδι, τη φύση την έκανα Θεό και ότι είναι η φύση που μας τρέφει και σε αυτή να ζητούμε. Αλλά εμείς ξέρουμε το Δημιουργό μας. Γιατί οποιοδήποτε άλλος δρόμος οδηγεί στη ματαιότητα. Αυτό είναι και ο λόγος που ο κόσμος είναι τόσο μπερδεμένος. Γιατί ανταλλάξαμε τη δόξα του Θεού, όχι μόνο την υλική δημιουργία, αλλά τη φύση του Θεού, να γνωρίζουμε τον Δημιουργό μας, τον Κύριό μας, να έχουμε κοινωνία μαζί Του, την ανταλλάξαμε με άλλα πράγματα. Και η Εκκλησία σήμερα δεν ζει, δεν βιώνει πλήρως αυτό για το οποίο πέθανε ο Ιησούς και δεν έχει ακόμη

0: γίνει αυτό για το οποίο προσευχήθηκε. Γιατί αδερφοί, υπάρχει κάτι απείρως καλύτερο και περισσότερο και εντελώς διαφορετικό από αυτό στο οποίο βαδίζουμε σήμερα. Υπάρχει μια δύναμη, υπάρχει μια καθαρότητα, μια εξουσία, υπάρχει ένα χρίσμα, υπάρχει μια δόξα που σπάνια αγγίζουμε. Λέμε, ήταν τότε των καιρών που διαβάζουμε τη Γραφή, θα γίνουν στο μέλλον, αλλά δεν τα βλέπουμε, τι να κάνουμε, και είμαστε στη ρουτίνα και βλέπουμε εδώ. Δεν έχουμε όραση να δούμε μακριά. Όλες τις υποσχέσεις του Θεού που μας έχει δώσει και είναι εκεί και πραγματοποιούνται και θα πραγματοποιηθούν. Γιατί μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο Κύριος θα έρθει να παραλάβει μια πανέμορφη νύμφη. Όχι μια κοπελά με νυφικό, την εκκλησία του. Όλοι εμείς, ένας, σκεφτείτε μια νύμφη που άμα τη δεις με το φακό, με το μικροσκόπιο, είναι όλο ανθρωπάκια ψυχές πιστοί. Ο ένας είναι μάτι, άλλος είναι χέρι, άλλος είναι, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, είμαστε όλοι, κάνουμε το σώμα του Χριστού και αυτός είναι η κεφαλή. Και θα έρθει ο Κύριος να πάρει την νύμφη του, η οποία νύμφη όμως θα είναι αγνή, καθαρή, ωραία μπροστά του, που καθαρίζει τον εαυτό της, που προσέχει. Υπάρχει ακόμα πολλή προετοιμασία να γίνει, αποκατάσταση, αφιέρωση. Ματθαίος 16:25-27. Λέει ο Κύριος, όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του, θα τη χάσει. Ακούγεται λίγο έτσι παράξενο αυτό. Γιατί να σώσεις τη ζωούλα σου, η ζωή μου, δεν με νοιάζει για το Θεό για τίποτε, θα τη χάσεις στο τέλος αν θες να τη σώσεις με αυτόν τον τρόπο. Όποιος όμως χάσει τη ζωή του εξαιτίας μου, λέει ο Κύριος, θα τη βρει. Γιατί τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος αν όλον τον κόσμο κερδίσει, αλλά την ψυχή του ζημιωθεί. Σκέψου να πάρεις τα εκατομμύρια του κόσμου, να έχεις όλα τα χρήματα, όλες τις ειδονές, να κάνεις ταξίδια, ό,τι φανταστείς, σπίτια, χωράφια. Μια μέρα θα πεθάνεις. Πού θα πας, δεν μπορείς να τα πάρεις μαζί σου. Ή τι θα δώσει ο άνθρωπος αντάλλαγμα για την ψυχή του. Έρχεται κάποιος και σου λέει, θέλω την ψυχή σου να σου δώσω τόσα. Να σου κάνω αυτές τις χάρες. Ό,τι και να σου δώσει, τι αντάλλαγμα. Στον κόσμο έρχεσαι με τη ψυχή σου και φεύγεις με τη ψυχή σου. Δεν παραπάρεις τίποτα. Το σώμα σου δεν παραπάρεις μαζί σου. Γιατί μέλει ο Υιός του ανθρώπου να έρχεται μέσα στη δόξα του Πατέρα του μαζί με τους αγγέλους του και τότε θα αποδώσει σε καθένα κατά τις πράξεις του. Απόψε μιλάμε για τη δόξα του Κυρίου. Θα έρθει ο Κύριος, λέει, με τους αγγέλους του μέσα στη δόξα που το έδωσε ο Πατέρας, όλοι αυτοί, ένδοξος. Και θα αποδώσει σε καθένα κατά τις πράξεις του. Αυτό, αδερφοί, απαιτεί πλήρη επαναπροσανατολισμό. Γιατί, ναι, είμαστε πιστοί, προχωρούμε, κάνουμε τα καθήκοντά μας, αλλά πρέπει καμιά φορά να ξαναδούμε πού στέκομαι. Γιατί μήπως αυτόν το σκοτάδι που μας λέει ο Λόγος του Θεού των τελευταίων ημερών με καταβάλει σιγά σιγά ύπουλα και δεν το αντιλαμβάνομαι. Μήπως αυτή η αγάπη που λέει ότι θα ψυχρανθεί παγώνει και μέσα μου, αλλά δεν το καταλαβαίνω γιατί είναι λίγο-λίγο. Γι' αυτό πρέπει να προσπαθούμε να βλέπουμε πώς είμαστε. Γιατί αυτό απαιτεί νέες προτεραιότητες και στόχους. Πρέπει να θυμηθούμε και να αντιληφθούμε ότι οι ζωές μας δεν μας ανήκουν. Ναι, είμαστε εμείς, αποφασίζουμε τι θα κάνουμε, τι δεν θα κάνουμε, αλλά γενικά δεν μας ανήκει η ζωή μας. Ανήκει στον Κύριό μας. Έτσι να κάνει ο Κύριος, τέλειωσε, έπεσες κάτω, τέλειωσες. Δεν είναι ένα δευτερόλεπτο που διαρκεί. Γαλάτας 2:20. Μια μέρα θα δώσουμε λόγο. Ο Παύλος ήταν ένας άνθρωπος που κατεχόταν από τον ζωντανό Θεό, γράφει ο Παύλος. Ζω λοιπόν όχι πια εγώ, μα αφού εσύ ζεις, όχι εγώ, αλλά ζει μέσα μου Χριστός. Και αυτό που τώρα ζω στη σάρκα, ζω με πίστη στον Υιό του Θεού, ο οποίος με αγάπησε και παράδωσε τον εαυτό του για χάρη μου. Εμείς θέλουμε να κάνουμε χάρη στον Κύριο, αλλά ο Παύλος λέει, για χάρη μου παράδωσε. Και έτσι πρέπει να το βλέπουμε. Ο Ιησούς δεν σταυρώθηκε μόνο για τον Παύλο, σταυρώθηκε για όλο τον κόσμο, αλλά πρέπει να τον κάνεις προσωπικό σωτήρα, προσωπικό Κύριο. Και αυτό μπορεί να το πεις για σένα. Ζω λοιπόν όχι πια εγώ, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός για μένα. Και όχι μόνο για το μέλλον, όταν θα έρθει ο Κύριος και θα είναι ωραία στον ουρανό. Και αυτό που τώρα ζω στη σάρκα, ζω με πίστη στον Υιόν του Θεού, ο οποίος με αγάπησε και παράδωσε τον εαυτό του για χάρη μου. Γιατί με αγάπησε ο Κύριος εμένα και όλους τους άλλους, αλλά πρέπει να το δεις προσωπικά. Τώρα πει κάποιος, μα ο Παύλος ήταν Απόστολος, είχε τόσο χρήσμα, τόση ευλογία, έκανε τόσα θαύματα, εγώ δεν μπορώ να ζω έτσι όπως τα ζητάει εδώ. Το κάλεσμα αυτό, αδερφοί, πάμε στους Ρωμαίους 6:4, για ολοκληρωτική παράδοση και βαθιά αφιέρωση, δεν είναι μόνο για τους υπεράγιους, τους σούπεράγιους. Ταφήκαμε λοιπόν όλοι μας, έτσι. Ταφήκαμε μαζί του μέσω του βαπτίσματος στο θάνατο, ώστε όπως ακριβώς ο Χριστός εγέρθηκε από τους νεκρούς μέσω της δόξας του Πατέρα, έτσι και εμείς να περπατήσουμε σε μια καινούρια ζωή. Εδώ μας δείχνει περιληπτικά τι είναι το βάπτισμα στο νερό. Ταφήκαμε, δηλαδή μπαίνεις μέσα στο νερό, πεθαίνεις, σε σκεπάζει το νερό, έστω και για λίγη ώρα που βαπτίζεται κάποιος, συμβολίζει το θάνατο, μέσω του βαπτίσματος στο θάνατο, ώστε και εμείς να περπατήσουμε σε καινούρια ζωή. Γιατί βγαίνει ο νέος άνθρωπος και ζει πια αναγεννημένος, νέα ζωή. Τα παλιά πρέπει να ανήκουν πια στο παρελθόν. Τέλειωσε η παλιά ζωή. Είναι σαν να έβγαλες τα ρούχα, τα βρώμικα, τα απέθεσες και τώρα αρχίζεις από την αρχή. Να μου πείτε, μα δεν θα ξαναπέσω, δεν θα ξαναγλιστρήσω. Είσαι όμως τώρα πια παιδί του Θεού, άλλαξες. Ο Κύριος κατοικεί μέσα σου. Και αν ξαναλερωθείς, θα κάνεις τον μπάνιο σου και θα φεύγει. Αν ξανασκονιστείς, θα φεύγει η σκόνη. Δεν είσαι πια μέσα στο βούρκο της αμαρτίας όπως ήσουν πριν, γιατί τώρα έχεις καθημερινό καθαρισμό από τον Κύριο. Σαν να είναι αυτά τα πλυντήρια το αυτοκίνητο με τις βούρτσες που γυρίζουν και κάθε μέρα περνάς και κάνεις τον μπάνιο σου και καθαρίζεσαι. Το όχημά σου, το σώμα σου, η ψυχή σου, το πνεύμα σου, όλο μαζί. Καθημερινά. Ο Κύριος λέει, έλα κοντά μου, θα σε καθαρίσω. Γιατί είσαι δικός μου πια. Φιλιππισίους 3:20. Το δικό μας πολίτευμα, που είναι, είμαστε πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή όπου αλλού είμαστε, αλλά λέει το δικό μας πολίτευμα υπάρχει στους ουρανούς, είμαστε και πολίτες των ουρανών. Από όπου και περιμένουμε σωτήρα, τον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος τι θα μας κάνει, θα μετασχηματίσει το σώμα της ταπείνωσής μας, αυτό το σώμα της ταπείνωσής μας, γιατί μπορεί να είναι όμορφο το σώμα μας, μπορεί να είναι γέρικο, μπορεί να είναι νέο, αλλά είναι ένα σώμα το οποίο φθείρεται. Κάθε μέρα φθείρεται. Αυτόν το σώμα της ταπείνωσής μας θα το μετασχηματίσει σε σύμμορφο με το σώμα της δόξας του, ασκώντας τη δύναμη που έχει να υποτάξει στον εαυτό του τα πάντα. Θα μετασχηματίσει το σώμα της ταπείνωσής μας σε σύμμορφο με το σώμα της δόξας του. Πώς είναι το σώμα της δόξας του Κυρίου? Ούτε να το φανταστούμε δεν μπορούμε, τόσο τέλειο. Λέει, έτσι θα μας κάνει και εμάς. Βλέπετε, αδερφοί, πόσα μας δίνει ο Κύριος και θα μας δώσει, πόσες είναι οι υποσχέσεις του, με τι άλλα λόγια να μας πει, τι άλλο να μας υποσχεθεί για να τον ακολουθήσουμε ολοκληρωτικά και να μην κοιτάμε στα φθαρτά και τα ανόητα. Γιατί αυτή είναι η όραση για την οποία αξίζει να ζει κανείς. Αυτή είναι η ελπίδα για την οποία αξίζει και να πεθάνει κάποιος. Γιατί ένα σώμα της ταπείνωσης, γι' αυτό λέει, όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του θα τη χάσει. Ενώ όποιος δώσει τη ζωή του για μένα θα τη βρει. Γιατί αυτόν το σώμα της ταπείνωσης, είτε έτσι τα αλλιώς έχει ημερομηνία λήξεως. Και να ζήσεις και να γίνεις παππούς, γιαγιά, ωραία, στο τέλος πάλι θα φύγεις. Ενώ εμείς θέλουμε αυτόν το σώμα το ένδοξο που είναι αιώνιο και αθάνατο. Αυτός πρέπει να είναι ο σκοπός της ζωής μας. Αυτό είναι το μέλλον που προσμένουμε. Γι' αυτό λέω να έχουμε όραση, να μην βλέπουμε μόνο το τώρα, τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα κάνουμε την άλλη εβδομάδα και αυτά που υπόσχεται ο Κύριος και τα διαβάζουμε και τα ξέρουμε λίγο πολύ, να είναι τόσο μακριά που δεν μας απασχολούν. Ξαπλώνω κάποτε το βράδυ στο κρεβάτι πριν κοιμηθώ, κάνω κάποιες σκέψεις, πώς θα είναι τα αιώνια. Εάν δεν σκέφτεσαι τα αιώνια καθόλου, έτσι, δεν το σκέφτεσαι, πώς να το κάνουμε. Μόνο άμα διαβάσει τη γραφή και τα βλέπει αυτά, αλλά με το κλείσει, χάνονται. Δεν υπάρχουν. Είναι η ρουτίνα, τα καθημερινά και ο Κύριος θα μας δώσει. Αλλά δεν τα ζεις ποτέ σου, δεν τα φαντάζεσαι ποτέ σου, δεν τα σκέφτεσαι ποτέ σου. Εκεί είναι το σκοτάδι που έχει αρχίσει να απλώνει. Και σου αφαιρεί όλα αυτά τα όμορφα που λέει ο Λόγος του Θεού, θα, χάνονται έτσι αοράτως, δεν υπάρχουν και είσαι εσύ, το σώμα σου και ένας Κύριος πάνω στο σταυρό και σου λέει προχώρα και αλίμονός σου αν κάνεις κάτι και έχεις το φόβο και πρέπει να διαβάσω και δεν προσευχήθηκα σήμερα και δεν έκανα εκείνον και το άλλο και τι θα πούν ο άλλος και αν κάνω λάθος και αν με κατηγορήσουν και αν μην κοτσομπολέψω και ζεις συνέχεια σε ένα φόβο γιατί έχεις ένα Θεό από πάνω που φαίνεται ότι είναι άλλος από αυτό που η Γραφή μας δείχνει και θέλει προσοχή. Πέφτουμε ήδη σε παγίδες του εχθρού και νομίζουμε ότι είμαστε μια χαρά με τον Κύριο γιατί κάνουμε τον αγώνα μας. Θα κάνουμε τον αγώνα μας, αλλά μέσα στη χάρη και στο έλεος του Κυρίου. Γιατί υπάρχει πολλή δόξα στο άμεσο μέλλον για τον λαό του Θεού. Και αυτό το μέλλον δεν είναι φυλαγμένο όμως μόνο για τον ερχόμενο κόσμο. Υπάρχει και η δόξα στους Αγίους σε αυτή τη ζωή. Αλλά πρέπει, όπως είπα, να ορίσουμε νέα πορεία για να τη δούμε στις μέρες μας. Είναι η προσπάθεια που θα κάνει το παιδί του Θεού βλέποντας και αναλογιζόμενο και με πίστη να κρατήσει το δρόμο να μην χάσει αυτόν που ο Κύριος υπόσχεται. Ο Κύριος λέει «Ελάτε από πίσω μου, ακολουθήστε με όποιος θέλει». Δεν είναι να ακολουθήσει τώρα, πού είναι τον Ιησού. Ο Ιησούς είναι αόρατος, τι να ακολουθήσω. Άτα ήταν ένας δάσκαλος να πηγαίνει από πίσω του. Τώρα δεν είναι να ακολουθήσεις ένα πνεύμα. Τι να ακολουθήσουμε, τα λόγια του, τις υποσχέσεις του, πρέπει να ζούμε μέσα σε αυτά, τα ρήματα του. Όπως λέει ο Παύλος, δεν ζω εγώ, ζει ο Χριστός μέσα μου. Αυτό είναι ρήμα, πιάστο και βάρ' το μέσα σου. Κάμε το κομμάτι του εαυτού σου. Γράψε το, τύπωσε το, βάρ' το, πας στους πάγκους της κουζίνας, όταν ανοίγεις και κλείνεις. Κομμάτι από το λόγο, ανοίγεις το ψυγείο, βάρ' το μέσα, δεν πειράζει. Να βλέπεις, στην τουαλέτα, στον καθρέφτη. Είναι ωραία να έχεις εδάφια εδώ και εκεί, να ζεις μέσα στο λόγο. Βέβαια, το τέλειο να είναι μέσα μας, αλλά επειδή ξεχνάμε να τα βλέπουμε γύρω μας. Πρέπει, αδερφοί, να είμαστε ειλικρινείς με τους εαυτούς. Ναι, ο δρόμος μπροστά μας είναι δύσκολος, γιατί ζούμε σε δύσκολες εποχές και η αποστολή μας απαιτητική. Γι' αυτό λέω πρέπει να κάνουμε μια έρευνα μέσα στη ψυχή μας. Γιατί μερικές απαντήσεις μπορεί να ενοχλούν, να πονούν. Δηλαδή, Κύριε, σ' αγαπώ πραγματικά. Έτσι, εμείς τώρα μεταξύ μας. Έτσι μπορεί να πεις του Κυρίου. Γιατί ο Κύριος είναι ο Κύριος μας, είναι και φίλος μας. Και αυτό που θα ήθελε και είναι το πιο τέλειο είναι να είμαστε ειλικρινείς μαζί του. Δεν να πούμε Κύριε, σε δοξάζω και μετά να κάνεις άλλα πράγματα που είναι ενάντια του. Ποιον κοροϊδεύεις, αφού ο Θεός είναι και γύρω σου και μέσα σου και τα ξέρει όλα. Θέλει ο Κύριος να είμαστε μαζί του ανοιχτοί. Σ' αγαπώ πραγματικά. Θέλω να κάνω το θέλημά σου. Δεν θέλω να το κάνω. Θέλω να κάνω αυτό το πράγμα γιατί μου αρέσει. Αρέσει στη σάρκα μου. Ο Κύριος θα του εκτιμήσει ότι είσαι ειλικρινής μαζί του. Και από εκεί και πέρα να δεις πώς θα το διορθώσεις. Αλλά το να προσπαθείς να γυρίσεις την πλάτη στον Κύριο για να μην σε βλέπει, να μην ασχοληθείς, να μην το φέρεις μπροστά, λες και δεν το ξέρει, κοροϊδεύεις τον εαυτό σου. Γι' αυτό μερικές από τις αποκαλύψεις μέσα μας μπορεί να είναι δυσάρεστες. Αλλά αδερφοί, έχουμε στα αλήθεια επιλογή. Δεν έχουμε. Αφού διαλέξαμε αυτόν τον δρόμο που οδηγεί στην αιώνια ζωή, και μας λέει ότι είναι στενή η πύλη, είναι τεθυλμένη η οδός, γιατί πρέπει να πάρεις κάποιες αποφάσεις. Αλλά δεν είναι στενή με την έννοια το να υποφέρεις. Μα πείτε γιατί λέει ότι είναι στενή. Είναι στενή για τον σαρκικό άνθρωπο. Γι' αυτό λέει πλατιά η οδός και ευρύχωρος, αλλά οδηγεί στην απώλεια και πολλοί είναι που τη βρίσκουν. Γιατί για τον σαρκικό άνθρωπο που θέλει να κάνει ό,τι θέλει, ό,τι βλακεία θέλει, θα το πληρώσει και στο τέλος αλλά και σε αυτή τη ζωή. Μην νομίζετε, οι φυλακές είναι γεμάτες από πιστούς χριστιανούς ή από άπιστους. Γιατί μέσα στην ανσυδοσία τους χτυπάει ο ένας τον άλλο. Και φυσικά, δηλαδή δεν είναι και ευτυχισμένοι κι εκείνοι. Αλλά σου λέει ότι είναι στενή η πύλη γιατί πρέπει να βάλεις κάτω τη σάρκα και να ελευθερώσεις το πνεύμα. Να μπορέσει ο Κύριος δηλαδή να σε βοηθήσει να συνεχίσεις να προχωράς χωρίς απογοήτευση. Γιατί εάν εμείς δεν είμαστε ειλικρινείς και ελεύθεροι, μας βλέπουν και γύρω μας. Μας βλέπουν τα παιδιά μας. Σου λέει, και που είσαι πιστός τόσα χρόνια, τι κάνεις. Γιατί να ακολουθήσω. Δεν βλέπω τη χαρά που υπόσχεσαι. Βλέπω τα σημεία, τα τεράστια, αυτά που ο λόγος του Θεού λέει και μου λες ότι πρέπει να είναι. Άρα δεν μπορούμε να κληροδοτούμε και στα παιδιά μας απογοήτευση, γιατί εμείς είμαστε συνέχεια σε μια κατάσταση πάντα μάχες, πάντα. Είναι και αυτές μέσα στο λόγο του Θεού, αλλά είναι μέσα βαθιά στην καρδιά μας αυτή η χαρά που ο Κύριος δίνει, πώς πρέπει να φαίνεται στους έξω. Και πρέπει να ανθίζει από μέσα μας. Πρέπει, αδελφοί, να ακολουθήσουμε το μονοπάτι της αλήθειας και όπου μας βγάλει, με πίστη στον Κύριο. Δηλαδή να καρφώσουμε τα μάτια μας στο παντοδύναμο Ιησού μας και τις καρδιές μας να τις στερεώσουμε στην αγάπη Του, στην πιστή Του αγάπη. Αδελφοί, ποιος ήταν ο απότατος στόχος του Ιησού Χριστού? Γιατί όπως είπα στην αρχή, τα πάντα αφορούν τη δόξα του Θεού. Δηλαδή η βαθύτερη λαχτάρα της ανθρώπινης ύπαρξης και η ουσία όλης της δημιουργίας συνοψίζεται σε ένα πράγμα, στη δόξα του Θεού. Το σύμπαν δημιουργήθηκε για να τη φανερώνει, όπως είπα, και εμείς πλαστήκαμε για να τη βλέπουμε, να τη απολαμβάνουμε. Γι' αυτό είπα πριν ότι οι πρόγονοι μας που δεν είχαν την τεχνολογία που έχουν σήμερα και θα τη ζήλευαν, έτσι, δεν μπορούσαν να πατήσουν το κουμπί για να ανάψει φως, να πατήσουν το κουμπί και να έχει δροσιά το καλοκαίρι και ζέστη το χειμώνα. Δεν είχαν τέτοια. Οι άνθρωποι ταλαιπωρούνταν. Όμως το σύμπαν και τη φύση την βλέπαν όπως τη βλέπουμε και εμείς σήμερα. Δεν άλλαξε κάτι. Δηλαδή, οποιοδήποτε άλλος δρόμος οδηγεί στη ματαιότητα. Ψαλμός 19 στην αρχή. Οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χεριών του. Γι' αυτό είπα, ξάπλωσε ένα βράδυ σε ένα λιβάδι και κοίταξε μακριά από την πόλη, γιατί άμα είναι τα φώτα δεν μπορείς να δεις τον ουρανό, και βλέπεις την ομορφιά. Το στερέωμα, λέει, αναγγέλει το έργο των χεριών του. Ο λόγος της πατάλης τόσου χώρου σε ένα σύμπαν, γιατί ξέρουμε ότι σύμπαν είναι τεράστιο, και για να βάλει ο Θεός ένα μικρό πλανήτη εκεί, δηλώνει την δόξα του Δημιουργού μας, όχι για μας, γιατί κοιτάξτε, πόσο μεγάλος είναι ο Θεός και πόσο τα έκανε όλα. Τέλεια. Ισαΐας 40:26. Σηκώστε ψηλά τα μάτια σας και δείτε ποιος δημιούργησε αυτά. Αυτός που βγάζει το στράτευμά τους κατά αριθμό. Αυτός που καλεί όλα αυτά με το όνομά τους στη μεγαλειότητα της δύναμής του. Επειδή είναι ισχυρός σε εξουσία, δεν του λείπει τίποτε. Δεν είναι απλά ότι τα βάλαινε εκεί. Μας λέει ο Κύριος τώρα για τις δυνάμεις που κρατούν όλα αυτά. Δηλαδή το ότι οι πλανήτες γυρίζουν, κάνουν τις θέσεις τους όλα σε τέλεια ανισορροπία, ο Κύριος τα έχει εκεί και τα κρατάει με τη δύναμή του. Δεν του λείπει τίποτα, είναι ισχυρός σε εξουσία. Αδερφοί, η βαθύτερη λαχτάρα της ανθρώπινης καρδιάς είναι να γνωρίσει και να απολαύσει τη δόξα του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχω και να υπάρχεις. Μέσα μου αυτό που θέλω είναι να απολαύσω τη δόξα του Θεού. Και αυτό θα γίνει στο τέλος, αλλά ο Κύριος θέλει να το κάνουμε από τώρα. Για να βλέπουμε, να γευόμαστε, να φανερώνουμε τη δόξα του Θεού. Και μέσα από τη ζωή μας πρέπει να τη φανερώνεις. Γιατί όταν λέει κάποιος, εγώ είμαι χριστιανός, ο άλλος σου λέει, ωραία, για να δω τη ζωή σου. Από εκεί θα φανεί αν είσαι χριστιανός. Από τα λόγια σου, το χαρακτήρα σου, τη ζωή σου, τα καλά σου, τα κακά σου, ό,τι έχεις, να φανεί η δόξα του Θεού μέσα σου. Ρωμαίους 9:23. Ο Απόστολος Παύλος μας είπε ότι ο Θεός μας προετοίμασε για τη δόξα. Δηλαδή ο λόγος που μας δημιούργησε είναι για να γνωρίσει, λέει, τον πλούτον της δόξας του, σε ποιους, σε σκεύη ελαίους, όπως είμαστε εμείς, που προετοίμασε για δόξα. Είμαστε σκεύη ελαίους. Μας ελέησε, δεν είναι αξία μας, δεν είμαστε καλύτεροι από τους άλλους ανθρώπους, αλλά δεχθήκαμε τον Κύριο και μας ελέησε και μας έκανε παιδιά του. Και λέει να γνωρίσει τον πλούτον της δόξας του σε σκεύη ελαίους που προετοίμασε για δόξα. Μέσα μας υπάρχει γενικά αυτή η λαχτάρα για τη δόξα του Θεού. Το ξέρω ότι την έχουμε. Αλλά το πρόβλημα είναι, όπως στις Ρωμαίους 1, στο πρώτο κεφάλαιο εκεί, στο 28, πολλοί άνθρωποι καταπνίγουν αυτό. Εντάξει, ο Θεός δεν ξέρω τι θα κάνει. Και λέει, δεν έχουμε επίγνωση. Γι' αυτό λέει, καθώς δεν δοκίμασαν για να έχουν το Θεό με επίγνωση, τους παρέδωσε ο Θεός σε αδόκιμο νου, ώστε να κάνουν όσα δεν πρέπει. Προσέξτε, δεν είναι κακός ο Θεός που τους παρέδωσε σε νου αδόκιμο, που δεν μπορεί να δοκιμαστεί, άρα δεν μπορούν να πούν, αυτό είναι σωστό ή αυτό είναι λάθος. Δεν μπορείς. Είσαι μέσα στο λάθος και δεν το καταλαβαίνεις, γιατί ο νους σου είναι αδόκιμος. Δεν μπορεί να δοκιμαστεί. Γιατί δεν δοκίμασα για να έχουν το Θεό με επίγνωση. Γι' αυτό. Άρα σε αυτούς είναι το λάθος. Ο Θεός σου λέει, ωραία, Θέλεις να επιμένεις μέσα στο λάθος σου και να είσαι μακριά μου? Ωραία, προχωράς στο λάθος σου. Και ως αποτέλεσμα όλη η κτήση έχει εκφυλιστεί σε μια χαοτική κατάσταση. Και το πιο τρανταχτό παράδειγμα είναι εδώ στους Ρωμαίους, το 26, πάμε λίγο πιο πάνω. Είναι αυτή η δυσαρμονία που αφορά την ανθρώπινη σεξουαλικότητα. Δεν σας κάνει εντύπωση αυτή η τρέλα που έχει γίνει τελευταία χρόνια? Και ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι η ανταλλαγή της δόξας του Θεού με άλλα πράγματα είναι αιτία με εκφυλισμό των σχέσεων των δύο φύλων. Μπαμπάς, μαμά, παιδιά. Έτσι, μια όμορφη οικογένεια. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού, αυτό ήταν πάντα. Γι' αυτό λέει, τους παράδοσε ο Θεός σε ατιμωτικά πάθη. Πάθη που φέρνουν ατιμία. Επειδή και τα θηλυκά τους μετάλλαξαν τη φυσική χρήση, εννοεί του σώματός τους, στην αφύσικη. Μιλά για τις λεσβίες. Και αιώμια και οι αρσενικοί, αφού άφησαν τη φυσική χρήση του θηλυκού, κατακάηκαν από την όρεξή τους ο ένας προς τον άλλο. Αρσενικοί με αρσενικούς. Ενώ κατεργάζονταν άσχημες πράξεις και λάβαναν στους εαυτούς τους το μισθό που έπρεπε της πλάνης τους. Βλέπετε, τα κάνουν, αλλά δεν το καταλαβαίνουν γιατί είσαι μέσα σε μια πλάνη. Γιατί έχεις αδόκιμο νου. Και λέει, μια χαρά είμαι, τι πειράζει. Δεν θα μου πεις τι θα κάνω. Ναι, αλλά πώς το βλέπει ο Κύριος? Τους παρέδωσε σε ατιμωτικά πάθη. Δηλαδή όταν ανταλλάσσουμε τη δόξα του Θεού για υποδιέστερα πράγματα, τότε αυτός μας παραδίδει στα πάθη μας, τα οποία δεν είναι παρά επιμέρους ανταλλαγές. Δηλαδή τι γίνεται, αλλάζεις το σωστό με το λάθος. Αυτό που έχει αξία με νόημα, το κάνεις σε αυτό που είναι ευτελές, που είναι ανούσιο. Και οι άνθρωποι κάνανε Θεό το σεξ και το παράνομο σεξ μάλιστα. Ενώ πλαστήκαμε για να γνωρίζουμε και να εκτιμούμε τη δόξα του Θεού πάνω από οτιδήποτε άλλο. Όταν λοιπόν αντικαθιστούμε αυτόν τον θησαυρό που μας έδωσε ο Κύριος για είδωλα, γιατί είναι είδος ειδόλου και αυτό, τότε τα πάντα ανατρέπονται. Όπως είπα αδερφοί, από την προϊστορική εποχή ο άνθρωπος αντικρίζει με τα μάτια του τα αστέρια στον ουρανό και από γενιά σε γενιά βλέποντάς τα ερευνά, εξακολουθεί να ερευνά πώς είναι έτσι, γιατί είναι εδώ, γιατί είναι το άλλο, ποιος τα έπλασε, ποιος τα βάλε εκεί, ποιος τα συντηρεί, τι ομοιότητες έχει με εμάς, μήπως έχει και άλλους κόσμους, τι γίνεται. Μάλιστα εδώ τελευταία, τώρα πριν λίγες μέρες, πήγαν και στη Σελήνη και η Ινδία. Άλλη μια δύναμη που κατάφερε να βάλει τα πόδια του στη Σελήνη. Και το ίδιο συμβαίνει με όλα τα φυσικά φαινόμενα. Ιώβ 38 στο 28. Από πολύ πολύ πριν τον Κύριο Ιησού. Έχει πατέρα η βροχή? Διερωτούνταν οι άνθρωποι. Τρέχει νερό από τον ουρανό. Έχει πατέρα? Ή ποιος γέννησε τις σταγόνες της δρόσου? Βλέπεις το πρωί και είναι όλα βρεγμένα. Και λες πώς, αφού χθες το βράδυ δεν είχε τίποτα. Από πού βγήκαν, πώς γεννήθηκαν οι σταγόνες της δροσιάς? Από ποια μήτρα βγαίνει ο πάγος? Είναι νερό και μετά βλέπεις πάγο. Ποιος γέννησε την πάχνη του ουρανού? Και αυτά τα ερωτήματα προβάλλουν καθώς ανοίγουν τα μάτια μας. Μάλιστα, αν πάμε και στο 37, λέει ποιος με σοφία μπορεί να απαριθμίσει τα σύννεφα? Ποιος μπορεί να αδειάζει τα δοχεία του ουρανού? Γιατί ξέρω ότι είναι κοιμασμένο νερό, αλλά ότου θαύματος είναι στον αέρα των νερών και δεν πέφτει και πρέπει να έρθει η ώρα του να πέσει και να γίνει βροχή. Και στο 38, ποιος μπορεί να αδειάζει τα δοχεία του ουρανού για να χωνευτεί το χώμα σε σύμπηξη και να συγκολούνται οι βόλοι του? Γιατί οι άνθρωποι μελετούσαν και βλέπαν το νερό που πέφτει στο χώμα το ξερό, που είναι σκόνη και σμίγει και γίνεται σαν κόλλα και λέει συγκολούνται οι βόλοι του και για να μπορεί να βλαστήσει. Και ερευνούσαν δηλαδή και βλέπεις ότι, ξέρετε, η μητέρα της γνώσης λένε και της επιστήμης είναι η παρατήρηση. Παρατηρείς και βλέπεις. Α, έτσι, αυτό. Κάποιο δεν το καταλαβαίνεις, κάποια τα καταλαβαίνεις, αλλά μελετώντας παρατηρείς. Και όσο παρατηρείς, τόσο περισσότερο κεντρίζεται το ενδιαφέρον σου. Και αυτοί που ήταν γύρω από τον Ιησού, αυτό λέγανε. Μα αυτός ο γιος του ξυλουργού, από πού εις αυτόν η σοφία και η χάρις? Όταν σκέφτηκε αυτά. Γιατί δεν ήξερα ότι ο Θεός κατοικούσε μέσα του και μιλούσε ο Κύριος μέσα από τον Κύριο Ιησού. Αλλά όσο βλέπεις τους ανθρώπους, τόσο ανακαλύπτεις τις αδυναμίες τους που σε αποκρούν. Ενώ όσο βλέπεις τον Κύριο, και την ανυπέρβλητη ομορφιά του, τόσο θέλεις περισσότερο να δεις. Αλλά σε τι συνίσταται το κάλλος του Κυρίου? Είναι ότι η ομορφιά του, αδερφή, δεν μαραίνεται όπως ένα λουλουδάκι που είπα πριν, που σε λίγες μέρες θα ξεραθεί. Δεν ξεθοριάζει. Ο Κύριος είναι ένδοξος και θα είναι ένδοξος στους αιώνες των αιώνων. Και στον υλικό κόσμο υπάρχει ομορφιά, αλλά εύκολα περνά και χάνεται. Δηλαδή ο κόσμος μας γύρω μας φθήρεται, σβήνει. Ο ουρανός, η γη, τα δάση, οι θάλασσες. Ακόμα και αυτός ο ίδιος ο άνθρωπος με τις θαυμαστές ιδιότητές του. Ξέρετε, σκεφτόμουν, δεν θα ήθελα να ζω 500 χρόνια πριν, έτσι, ή 1000, ξέρω εγώ, το μεσαίωνα, κάποιες εποχές που ήταν πολύ δύσκολα. Όμως σκεφτείτε κάτι. Δεν υπήρχε τεχνολογία τότε, τι 500, πριν 100-200 χρόνια. Έπρεπε να οργώσεις με το αλέτρι, κουραστικά, τώρα πας με το τρακτέρ σου, τα κάνεις έτοιμα, το κομπάιν, να θερήσει, όλα εύκολα. Ενώ είναι όλα πολύ εύκολα τώρα με την βιομηχανική επανάσταση και την τεχνολογία. Οι άνθρωποι όμως είναι ήδη, δεν έχουν αλλάξει. Αν πας τώρα πριν 1000 χρόνια και δεις μια κοπέλα, είναι μια κοπέλα όπως θα ήταν σήμερα. Το σώμα είναι αναλογίες, ένας άντρας το ίδιο και πριν 2000 και 3000 χρόνια. Αν εκείνο το άτομο το φέρει σήμερα εδώ και γεννηθεί και μεγαλώσει, θα είναι έξυπνος το ίδιο. Ενώ αν διδαχτεί κλπ. Δεν έχουν αλλάξει οι άνθρωποι σωματικά, έχει αλλάξει ο κόσμος γύρω μας. Έχουμε τις θαυμαστές ιδιότητες, όμως ξέρουμε ότι ο Κύριος λέει τα πάντα θα τα αλλάξει. Όπως το ρούχο που παλιώνει, τον ουρανό, το σύμπαν, όλο θα το αλλάξει ο Κύριος. Θα κάνει τα πάντα νέα. Και όπως ο ήλιος με τους πλανήτες γύρω του υπάρχουν σε μια ανισορροπία και ο Κύριος τα κρατάει, έτσι και εμείς πρέπει να προσέξουμε. Έχουμε τον Κύριο πρώτο στη ζωή μας. Δηλαδή ο ήλιος της δόξας του Θεού υπάρχει και λάμπει στο κέντρο του ηλιακού συστήματος, στο ψυχό μας, μέσα μας. Είναι ο ήλιος μέσα μας και όλα τα άλλα γύρω-γύρω. Γιατί όταν είναι στη θέση του, τότε όλα τα άλλα θα είναι στην τροχιά του σωστά. Η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, η δουλειά μου, η καριέρα μου, η εκκλησία, τα αδέρφια, το έργο του Θεού, όλα είναι ισορροπημένα. Γιατί λέει πρώτη-πρώτη εντολή, αγάπα Κύριον το Θεό σου με όλη την καρδιά σου, με όλη τη δύναμη σου, με όλη τη διάνοια σου. Εκεί το πρώτο. Όλα τα άλλα πρέπει να είναι πιο κάτω. Αν αγαπώ τα παιδιά μου, τη δουλειά μου, το σύζυγό μου, σκέψου κάτι αγνό, δεν λέω να αγαπάς τα χρήματα. Ας πούμε να πει κάποιος αγαπάω πολύ τη μητέρα μου. Είναι κακό, ο Θεός λέει να αγαπούμε τους γονείς μας. Εάν την έχεις πάνω από το Θεό, είναι έναν είδωλο. Και πρέπει να το βάλεις στη σωστή θέση, γιατί μετά χάνεις το balance, την ισορροπία. Γιατί όπως ο ήλιος όταν μετακινηθεί, τα πάντα αποσυντονίζονται. Για σκεφτεί το ήλιος να φύγει, να μείνει εκεί. Τότε όλο το σύμπαν το δικό μας θα διασαλευτεί. Η θεραπεία της ψυχής μας ξεκινά με την αποκατάσταση της δόξας του Κυρίου στο κέντρο της ύπαρξής μας. Είναι ο Κύριος εκεί που πρέπει και βλέπουμε τη δόξα Του, νοερά. Αυτό για το οποίο πραγματικά πεινούμε είναι η λαμπρότητα της δόξας του Θεού ή μήπως είναι ο εαυτός μας. Γιατί και εγώ πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου για μένα, τι θα ήθελα για μένα, πώς να νιώσω εγώ ωραία. Μπορεί να είναι και πνευματικά, αλλά πάλι εγώ το κέντρο. Γι' αυτό πρέπει να ξεχωρίσουμε ότι είμαστε σκεύη ελέους, αμήν. Ο Κύριος κατοικεί μέσα μας, αλλά ο Κύριος είναι Κύριος. Δεν θα κάνουμε το σκεύος πάνω από το Θεό και τον Κύριον υπηρέτη μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ξέρετε, αδερφοί, κανείς δεν στέκεται μπροστά από ένα ωκεανό απέραντο για να αυξήσει την αυτοπεποίθησή του. Στεκόμαστε επειδή βλέπουμε κάτι μεγαλειώδες. Τι όμορφο, τι τεράστιο, ευχαριστώ Κύριε. Είναι θεραπευτικό για την ψυχή μας. Σκεφτείτε τώρα έναν άνθρωπο, άντρα ή γυναίκα δεν έχει σημασία, να στέκεται σε έναν καθρέφτη και να βλέπει τον εαυτό του και να σκέφτεται ότι εγώ είμαι ο καλύτερος, είμαι καλύτερη, είμαι πιο όμορφος κλπ. Εσύ, τη στιγμή που υπάρχουν τόσα άλλα, δηλαδή να βλέπεις το είδωλό σου. Και είναι θλιβερό το γεγονός ότι ακριβώς αυτό είναι το Ευαγγέλιο του σύγχρονου κόσμου. Τι λέει σήμερα ο κόσμος? Ο Θεός είναι σε όλους τους ανθρώπους και κατοικεί και μέσα σου και εσύ είσαι ένα μικρός Θεός. Έχεις πολλές δυνάμεις. Το μυαλό σου, ξέρεις, είναι μόνο μερικά τοις εκατό που δουλεύει. Αν δουλέψει παραπάνω, να δεις τι μπορείς να κάνεις. Μπορείς να κάνεις τα πάντα. Εσύ είσαι ο Θεός, με λίγα λόγια. Δεν το λένε έτσι ίσια, αλλά δεν έχεις ανάγκη τίποτα. Εσύ, η δύναμη σου, προσπάθησε, τα καταφέρεις. Ο τάδε τα έκαμε, ο εκείνος έκανε το τάδε. Όλα μπορείς, όλα τα μπορείς. Προχώρα. Δεν είναι όμως αυτό το χριστιανικό Ευαγγέλιο. Εβραίους 12 στην αρχή. Ας τρέχουμε με υπομονή τον αγώνα που βρίσκεται μπροστά μας. Πώς, λέει στο 2, αποβλέποντας στον αρχηγό και τελειοποιητή της πίστης μας, τον Ιησού. Τρέχουμε τον αγώνα με υπομονή, βρίσκεται μπροστά μας και είναι ωραίο τρέξιμο. Γιατί λέμε για το δύσκολο στο δρόμος. Τρέχεις. Εντάξει, ως αρχικός θέλει να κάθεται, δεν με κάνει τίποτα. Αλλά το να τρέχεις σε ένα στάδιο είναι ωραίο. Τρέχεις. Έχεις πόδια, ο Θεός σου έδωσε τη δύναμη, έφαγε, ήπιες, είσαι δυνατός και θέλεις να τρέξεις. Όπως λέει μια ωραία θάλασσα, λέει θα πάω να κολυμπήσω, μου αρέσει. Κουράζεσαι, αλλά σου αρέσει. Εδώ λέει να τρέχουμε με υπομονή στον αγώνα που βρίσκεται μπροστά μας, πώς όμως αποβλέποντας στον αρχηγό και τελειοποιητή της πίστης μας, τον Ιησού. Ναι, είναι λίγο δύσκολο, έτσι. Εύκολο δεν είναι αγώνας, τα παλικάρια διστάζουν, θυμάστε τον ύμνο. Αλλά μπορεί να είναι δύσκολο στο σώμα και ο δρόμος να είναι τραχής, αλλά αντικρίζοντας εκείνο που προπορεύεται, έχουμε εξασφαλισμένη την νίκη. Για σκέψου ότι ο Κύριος είναι εκεί, το βλέπεις, που σε περιμένει στο βάθος και είναι ο δρόμος έτσι να βγεις. Και λες πρέπει να τρέξω, να κάνω αυτήν την απόσταση. Ο Κύριος με περιμένει εκεί, σου λέει έλα, αλλά πρέπει να έρθεις. Όπως το μωρό το μικρό που περπατάει έτσι έτσι και σου λέει, κάθεσαι και λες έλα, έλα εσύ κοντά μου. Και πρέπει να κάνει την απόσταση. Θυμάστε τον Μωυσή, όταν ήταν νέος στα 40 του, για να απαγκιστρωθεί από το παλάτι του Φαραώ, ξέρετε ήταν σαν το γιον του Φαραώ, είχε μια δόξα εφήμερη μένα, αλλά ήταν δόξα, δεν ήταν οτιδήποτε. Είχε ένα σκληρό αγώνα να πει όχι και να πρέπει να φύγει από αυτά, να τα αφήσει όλα. Και έπειτα, μετά από 40 χρόνια στην έρημο που πήγε πίσω, έπρεπε να αντιμετωπίσει άλλον αγώνα αυτόν τον φοβερό δυνάστη, τον Φαραώ. Και στο τέλος, αυτόν τον σκληροτράχυλο λαό που το ανέθεσε ο Κύριος να υπηρετήσει. Πώς τα κατάφερε? Όλο δυσκολίες και εμπόδια. Λέει, τον γάρν αόρατον ως ορών εκαρτέρισε. Στήριξε το θάρρος του στον άρρωτο Θεό σαν να τον έβλεπε. Ενώ ο Θεός είναι αόρατος, λέει τον γάρ αόρατον ως ορών εκαρτέρισε. Δηλαδή ο Μωυσής έβλεπε τον τύρανο, έτσι, έβλεπε τη σκλαβιά, έβλεπε τις δυσκολίες, έβλεπε την αδυναμία, ακόμα και από τον λαό του έβλεπε την απροθυμία τους. Πού να πάμε τώρα στις ερήμους, πάμε πίσω, τι μας έβγαλες? Αλλά πέρα από όλα αυτά έβλεπε τον αόρατο. Αυτό είναι το μυστικό της θριαμβευτικής ζωής. Γιατί ο Μωυσής ήξερε τον Κύριο, μιλούσε με τον Κύριο, είχε προσωπική σχέση μαζί του και ενώ είχε τόσα βάρη, αυτός προχωρούσε μπροστά. Το Ευαγγέλιο της χριστιανικής πίστης, αδερφοί, έχει να κάνει όχι με μας, έχει να κάνει με τη δόξα του Κυρίου μας, του Ιησού μας. Και όταν ακόμη αφορά σε κάποιο βαθμό εμάς, δεν έχει ως περιεχόμενον του τον τρόπο που ο Θεός θα μας εξυψώσει και θα μας ανεβάσει, αλλά το πώς ο Θεός μέσα στο έλεος του μας ικανώνει να βρίσκουμε απόλαυση όταν τον εξυψώνουμε αυτόν. Γιατί είπα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τους ρόλους. Δεν μπορούμε να πάμε εμείς πάνω από τον Κύριο. Ο Θεός θα είναι το πρώτο στη ζωή μας. Η χαρά μας είναι να μπορέσουμε να έχουμε τον Κύριο πρώτο στη ζωή μας και να τον εξυψώνουμε. Αυτό δίνει μέσα μας μια τέλεια ειρήνη και απόλαυση. Δηλαδή, ποια θα ήταν η ύψιστη έκφραση αγάπης που ο Ιησούς θα μπορούσε να δείξει σε εμάς? Ποια είναι η μεγαλύτερη ευλογία που απορρέει από το Ευαγγέλιο, τι θα θέλαμε? Την απολύτρωση, να συγχωρηθούν οι αμαρτίες μας, τη συγχώρεση, τη δικαίωση, τη συμφιλίωση που συμφιλιωθήκαμε με τον Κύριο, τον αγιασμό, την υιοθεσία που μας ανώμασε Υιούς και θυγατέρες. Όλα αυτά είναι ωραία, αλλά είναι απλά μέσα για μια ψηλότερη ευλογία. Προς κάτι που ο Ιησούς ζήτησε από τον Πατέρα Του να μας δώσει. Ιωάννης 17:24. «Πατέρα μου», έλεγε στην προσευχή Του, «αυτοί που μου έχεις δώσει, και ανάμεσά τους είμαστε κι εμείς, θέλω όπου είμαι εγώ και εκείνοι να είναι μαζί μου, για να βλέπουν τη δόξα τη δική μου που μου έχεις δώσει». Αυτή είναι η προσευχή του Κύριου και αυτή πρέπει να είναι και η δική μας προσευχή. Δηλαδή, όχι ότι δεν το θέλουμε, αλλά εννοώ εκεί να κοιτάζουμε. Όπου είναι ο Κύριος, να είμαστε και εμείς μαζί Του. Γιατί? Για να βλέπουμε τη δόξα τη δική Του που ο Θεός Του έδωσε. Όταν βλέπεις τη δόξα του Κυρίου, είσαι μέσα στη δόξα. Τι άλλο να θέλεις, τι άλλο να πάρεις από εδώ? Δηλαδή, το Ευαγγέλιο είναι το Ευαγγέλιο της δόξας του Χριστού, επειδή ο τελικός στόχος Του είναι το να μπορούμε να βλέπουμε και να απολαμβάνουμε τη δόξα του Ιησού. Και αυτό επειδή αυτή η δόξα δεν είναι άλλη από τη δόξα του Θεού, γιατί, ξέρετε, δεν έχει αλλάξει. Ο Θεός έδωσε όλη τη δόξα Του στον Κύριο. Εβραίους 1:3. Αυτός, λέει, είναι η ακτινοβολία της δόξας του Θεού και αποτύπωμα της υπόστασής Του. Δηλαδή, θέλεις να δεις τον Θεό, δες τον Ιησού. Κολοσσαίς 1:15. Αυτός είναι η εικόνα του αόρατου Θεού. Ώστες είναι η εικόνα του Θεού, του αόρατου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως. Ο Θεός είναι αόρατος, έτσι. Ο Ιησούς είναι η εικόνα του αόρατου Θεού. Και ακόμα ένα, Δευτέρα Κορυθίους 4:6. Όταν το φως του Ευαγγελίου λάμπει μέσα στις καρδιές μας, λέει, αυτός έλαψε μέσα στις καρδιές μας προς φωτισμό, για να φωτίσει τη γνώση της δόξας του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Η δόξα του Χριστού δηλαδή είναι η δόξα του Πατέρα. Αδελφοί, ο Μωυσής έβλεπε τον αόρατο. Μα είναι αόρατος. Εγώ με τα μάτια μου θέλω να βλέπω έναν Ιησού, ας φοράει ρούχα όπως θέλει να είναι, να μου χαμογελάει, γλυκά μάτια, να με αγκαλιάζει, να με πάρει από το χέρι, να κάνουμε ό,τι θέλει. Αυτό είναι σαρκικό, το να θέλεις να βλέπεις με τα μάτια σου αυτά. Ο Μωυσής έβλεπε τον αόρατο. Αυτό είναι το μυστικό της θριαμβευτικής ζωής. Εσύ τι βλέπεις μπροστά σου? Αν βλέπεις μόνο τα εμπόδια, βλέπεις μόνο τους πειρασμούς, έτσι, τα αδολώματα που έντεχνα ο εχθρός βάζει, γιατί κάνει τη δουλειά του. Εντάξει, τα βλέπεις όλα αυτά και νιώθεις όλη την πίεση που ασκούν. Όμως πέρα από όλα αυτά, πρέπει να βλέπεις τον παντοδύναμο Κύριο, τον αόρατο, και όλα αυτά θα τα ξεπεράσεις. Θα πεις, ναι, έχω αυτήν την επιθυμία, έχω αυτήν την επίθεση, ανεβαίνουν μέσα μου αυτές οι ορμές και πρέπει να το σταματήσω, αυτά τα λόγια να βγουν και να τα κλείσω κάτω, έχω αυτόν τον αγώνα, αλλά ταυτόχρονα βλέποντας τον αόρατο και έχω τη σχέση μου με τον Κύριο, φθήνουν αυτά, σβήνουν. Αυτός είναι ο δύσκολος δρόμος που λέμε, η στενή πύλη. Το να κάνεις αυτόν που ο Θεός θέλει και να κάνεις τον προσωπικό σου αγώνα. Αλλά τα ξεπερνάς όλα πλησιάζοντας τον Κύριο. Και όχι μόνο τα ξεπερνάς, με την νικηφόρα πορεία σου, αντικρίζοντας τη λάμψη και την ομορφιά του Κυρίου, γίνεσαι ένα μαζί του, εξομοιώνεσαι με τον Κύριο. Όσον πλησιάζουμε, αδερφοί, δηλαδή τα λόγια του Θεού τα βάζουμε μέσα μας, τις σκέψεις του Θεού τις βάζουμε μέσα μας, το χαρακτήρα του Θεού τον βάζουμε μέσα μας, ταυτιζόμαστε, γινόμαστε ένα. Και τελικά είσαι ένα κόπι του Κυρίου Ιησού. Και δεν σε αγγίζουν όλα τα άλλα. Έρχεται ο άλλος να σου κατηγορήσει, πες, δεν θέλω να ακούσω. Τι λες τώρα? Πού είσαι? Δεν μπορώ. Θες να πεις κάτι για τον άλλον? Όχι. Βλέπεις μόνο τα καλά. Και μόνο ευλογία θέλεις να βγάλεις. Όταν πας να πεις κάτι στραβό, αμέσως νιώθεις μέσα σου τον Κύριο, τον έλεγχον όλων και λες, όχι, τώρα τι κάνω? Συγγνώμη, Κύριε. Πριν βγει ακόμα. Αν και αν βγει, πάλι ζητά συγχώρεση. Αυτοελέγχεσαι σε συνέχεια, δηλαδή γίνεσαι πολύ ευαίσθητος, ευαίσθητη στο τι θα πεις, το τι θα ακούσεις, το τι θα σου βγει, το τι είδες. Τα μάτια μας είναι ανοιχτά, δεν μπορούμε να είναι κλειστά και να κουτουλούμε τους στίχους. Βλέπεις, είδες κάτι που δεν σου αρέσει. Μπορείς να γυρίσεις από την άλλη. Να το ξεχάσεις, να το σβήσεις, να το κάνεις delete, να το διαγράψεις. Προχωρούμε παρακάτω. Έρχεται μια σκέψη. Σκέψεις έρχονται. Μην την αφήσεις. Έλεγε Γιάννας Κήρυκας, δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε τα πουλιά να περνάνε από πάνω. Πετάνε τα πουλιά. Οι σκέψεις, οι ιδέες έρχονται. Αν τα αφήσεις να κάνουν φωλιά πάνω στο κεφάλι σου, εκεί είναι δική σου ευθύνη. Έρχεται το πουλί, κάθεται, πάει, φέρνει κλαδάκια, βάζει, έρχεται, ξανβάζει, βάζει και χτίζει η φωλιά και εσύ πνευματικά σε βλέπει ο άλλος και έχει μια φωλιά και λες, δεν φταίω, έχω σκέψεις. Τις αφήσεις να φωλιάσουν, να κάνουν ολόκληρη φωλιά και εσύ καθόσουν εκεί και σκεφτόσουν. Και δεν έκανες να το φύγεις. Γιατί πολλοί νιώθουν ενοχές γιατί μου ήρθε αυτή η σκέψη. Άλλο η σκέψη που θα σου φέρει ο εχθρός ή η εισήγηση. Μην την αφήσεις να χτιστεί. Βγάλ' την. Μα ξανάρχεται. Ξαναβγάλ' την. Να τις σκέψεις που πρέπει να σκεφτόμαστε. Μας λέει πώς πρέπει να σκεφτόμαστε. Όλα τα αγνά, τα ωραία, είναι μια λίστα που μας βάζει ο Λόγος του Θεού σε πολλούς τόπους. Αλλά ο εχθρός θα φέρει. Δεν φταίς αν έρθει μια κακή σκέψη. Φταίς εάν την πιάσεις. Και της λες, έλα εδώ, σε χαϊδεύω και να τη μεγαλώσεις και να χτίσεις πάνω της και να χτίσεις και μετά γίνεται οχυρό και δεν φεύγει εύκολα. Και την άλλη μέρα ξανά έρχεται να συμπληρώσει. Και την άλλη μέρα ξανά. Και μετά λες, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, είμαι αδύνατος, προσευχηθείτε για μένα. Πήγαινε πίσω και δε από πού άρχισε αυτό. Γιατί το εχμαλώτησες αμέσως μόλις ήρθε με το ακόντιο. Λέει, εχμαλωτίζω κάθε σκέψη που έρχεται του εχθρού. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ξυπνοί. Να μην μας πάρει το σκοτάδι. Είναι όλα εύκολα, αδερφοί, στη χριστιανική ζωή, εάν είμαστε κοντά στον Κύριο και ευαίσθητοι. Δηλαδή, αμέσως θα το αρπάζεις. Όταν χαλαρώσεις, είναι σαν να πρέπει να ξαναβγεις ένα βουνό. Γιατί σαν να κατρακυλάς κάτω. Άντε τώρα να ξαναβγεις και λες, είναι δύσκολο. Ήσουν εκεί πάνω. Ποιος σου είπε να πάρεις τη τσουλήθρα και να κατέβεις. Ενώ είναι τόσος ο αγώνας να ανέβεις και να φτάσεις εκεί που ο Κύριος σε θέλει. Αλλά και πάλι ο Κύριος με υπομονή σου λέει, έλα, άντε, πλήσου, ξεπλήσου και έλα ξανά. Λούσθη, καθαρίστητε και θα σας δεχτώ. Και προχωρούμε. Μαθαίνουμε, είναι ένα σχολείο. Και αν περάσεις την τάξη, θα πας στην επόμενη τάξη. Αν θα μείνεις ιδίαν τάξη, θα μείνεις. Κάποια φορά μπορεί να χάσεις και τάξη και να πας πιο πίσω. Ο Κύριος έχει πολύ υπομονή. Εμείς είναι που κουραζόμαστε και αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, αδερφοί, για να μην κάνουμε κύκλους, όπως τους αδερφούς μας, τους Ισραηλίτες στην έρημο. 40 χρόνια έκαναν κύκλους, γιατί δεν περνούσαν την τάξη. Και ο Κύριος τους λέει, εντάξει. Τα παιδιά τους μπήκαν μέσα στην γη Χανάν, αυτοί πέθαναν όλοι στην έρημο. Γιατί είχαν απιστία μέσα τους. Έβλεπαν τους γίγαντες. Πού να μπούμε εμείς εκεί μέσα, είναι γίγαντες. Ήταν υψηλόσωμοι, αλλά όχι γίγαντες, μα τα τείχη ενός εκεί πάνω. Άμα θέλεις να τα δεις πολύ ψηλά, τα βλέπεις με την απιστία όσο θέλεις. Οι άλλοι δύο λέγανε, μα είναι ψωμάκι για μας. Άμα ο Κύριος είναι μαζί μας, πάμε. Όχι, πού να πάμε, τρελαίος. Πέθαναν όλοι, αυτοί οι δύο μπήκανε μέσα. 40 χρόνια και μπήκανε μέσα στη γη. Και προχωρήσαν και πολεμούσαν. Και ο Χάλεφ και ο Ιησούς του Ναβί. Αυτά είναι τα παραδείγματα που έχουμε μπροστά μας, αδερφοί. Και αυτά τα ίδια που γίνονταν στην Παλαιά Διαθήκη γίνονται σήμερα στο πνευματικό. Οι γίγαντες είναι ήδη. Απλά είναι εκεί μπροστά σου, πανύψηλος, ένας Γολιάθ, και λες πώς θα τον νικήσω τον Γολιάθ. Σου λέει ο Λόγος του Θεού πώς θα τον νικήσεις. Άρα, και αν αυτοί δεν έχουν δικαιολογία γιατί ήταν πρωτόγνωρα, εμείς έχουμε διδαχτεί από τα λάθη τους και έχουμε λιγότερες δικαιολογίες από αυτούς. Γι' αυτό, αδερφοί, να είμαστε προσεκτικοί. Γιατί ξέρουμε πολλά και δεν κάνουμε αυτά που έπρεπε να κάνουμε για να είμαστε ελευθερωμένοι και να τρέχουμε μπροστά τον καλόν αγώνα που θέλει ο Κύριος. Έτσι, ας πάρουμε δύναμη να προχωρήσουμε. Γιατί όσον πάει ο καιρός, κατά κόσμο, τα πράγματα θα δυσκολεύουν. Δεν θα γίνουν καλύτερα στα πνευματικά. Γι' αυτό πρέπει να σταθούμε μέσα σε αυτή τη γενεά. Ο εχθρός έχει έδαφος να κάνει πολλά πράγματα. Έχει πάρει τις κυβερνήσεις, τους πολιτικούς, τις βουλευτές. Προχωράει, τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, το ένα μετά το άλλο, καταστρώνει τα σχέδια του. Εμείς είμαστε ο κολίον. με τη δύναμη του Θεού να εμποδίσουμε όλο αυτό με σοφία, με προσευχή, με δύναμη, με πίστη, να κρατηθούμε έξω από αυτό και με την επιρροή μας, με τη δύναμή μας να σπρώξουμε και γύρω μας, να μην το αφήσουμε αυτό το πράγμα να γίνει όπως το θέλει ο εχθρός και σύντομα. Εδώ ολόκληρα Σόδομα και Γόμορα ήτανε, που η κραυγή της αμαρτίας τους είχε ανέβει στο Θεό, φανταστείτε πόσο αμαρτία ήταν, και για μερικούς πιστούς, έστω και 10, λέει ο Κύριος, δεν θα καταστρέψω την πόλη χάριν των 10, θα τους τη χάριζε. Και πάλι για το Λότ, ένας ήταν, αλλά ας πούμε και η γυναίκα και οι κόρες του, για 4 άτομα πάλι τους έβγαλεν έξω και μετά ήρθε η καταστροφή. Βλέπετε πόση δύναμη έχει ο πιστός και μας λέει, όπως τον καιρόν του Λότ, έτσι θα είναι στο τέλος. Όπως τον καιρόν του Νόε, έτσι θα είναι στο τέλος. Οι άνθρωποι έτρωγαν, έπιναν, έκαναν ό,τι έκαναν. Ήρθε ο κατακλυσμός, ανέβηκε η φωτός, σώθηκαν οι πιστοί και μετά ήρθε το τέλος, η καταστροφή. Στο Λότ το ίδιο. Σώθηκε ο Λότ, μετά έγινε η καταστροφή. Λέει οι άγγελοι, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα αν δεν σε βγάλουμε έξω. Έπρεπε να βγει έξω. Και αυτός καθυστερούσε γιατί σκεφτότανε και τον τραβήξαμε το ζόρι. Δύο άγγελοι, 4 χέρια, 4 άτομα τους βγάλανε. Για να δείτε τη χάρη του Κυρίου και πόσο βλέπει πιο πολύ από εμάς τους ίδιους ότι εφόσον είσαι πιστός, δεν θα σε αφήσω να είσαι ένα με τον κόσμο, να χαθείς όπως τους άλλους. Είναι αρχές αυτές του Λόγου του Θεού. Αλλά πρέπει να σταθούμε όπως πρέπει και εμείς. Ευχαριστούμε Κύριε μας για τις εικόνες που μας δίνεις, Κύριε μας, για το θάρρος που μας δίνεις μέσα από το Λόγο Σου, για κάθε ρήμα που είναι εκεί για μας σήμερα, Κύριε μας, και αύριο και μεθαύριο. Γράψε το Λόγο Σου μέσα στις καρδιές μας, Ιησού μας Άγιε, να θέλουμε, Κύριε μας, να πράξουμε αυτόν που αρέσει σε Σένα, Χριστέ μου. Να μην ξεγελαστούμε για τον κόσμο, Κύριε μας, για την αγάπη του κόσμου, Κύριε. Τουλάχιστον οι άνθρωποι έξω που δεν ξέρουν, όχι ότι είναι δικαιολογία, αλλά ας πούμε ότι έχουν μια δικαιολογία, Κύριε, γιατί δεν άκουσαν, δεν ξέρουν και παρασύρονται. Εμείς που γνωρίσαμε, Κύριε, είμαστε διπλά υπεύθυνοι και πρέπει να σταθούμε και για τη δική μας τη ψυχή, για τις οικογένειές μας, για τους γύρω μας, για τα αγαπημένα μας πρόσωπα, Χριστέ μας. Για Σένα, Κύριε μας. Γιατί Εσύ μας έσωσες, Κύριε μας, όχι για να απολυστούμε, αλλά για να σταθούμε, Κύριε μας, και να δούμε τη δόξα Σου, όπως λέει ο Λόγος Σου, Χριστέ μου. Αμήν, Κύριε μας. Αμήν, Ιησού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Είσαι γεμάτος, διότι πλούσιος οδηγήσει από το χέρι του Θεού, εκείνος σε κρατάει και αυτό σου δίνει χαρά.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι το σύνολο των ανθρώπων που ο Κύριος κάλεσε έξω από τον κόσμο προσωπικά τον καθέναν. Τότε η Εκκλησία.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
2: Δευτερονόμιον, κεφάλαιον ΙΕ. Εν το τέλη του 7ου έτους θελισκάμνη άφεσιν, και ούτως είναι ο νόμος της αφέσεως. Πας δανειστής ως της εδάνης έτη εις τον πλησίον αυτού θέλει αφήσει αυτό. Δεν θέλει απαιτεί αυτό από τον πλησίον αυτού ή από τον αδελφόν αυτού, διότι τούτο ονομάζεται άφεσις του Κυρίου. Από του ξένου δύνασε να απαιτήσεις αυτό. Ό,τι όμως ο αδελφός σου έχει εκ των ειδικών σου, η χείρ σου θέλει αφήνει αυτό. Δια να μη υπάρχει πτωχός μεταξύ σας, διότι ο Κύριος θέλει σε ευλογήσει μεγάλος εν τη γη, την οποίαν Κύριος ο Θεός σου δίδει σε κληρονομίαν δια να εξουσιάσεις αυτήν. Εάν μόνον επιμελώς ακούεις την φωνήν Κυρίου του Θεού σου, δια να προσέχεις να κάμνεις πάσας τας εντολάς ταύτας, τας οποίας εγώ σε προστάζω σήμερα. Διότι Κύριος ο Θεός σου θέλει σε ευλογήσει καθώς υπεσχέθη είσαι, και θέλεις δανείζει εις πολλά έθνη, σοι όμως δεν θέλεις δανείζεστε, και θέλεις βασιλεύει επί πολλά έθνη, επί σε όμως δεν θέλουσι βασιλεύσει. Εάν είναι εν μέσω σου πτωχός εκ των αδελφών σου, εντός τεινός των πυλών σου, εν τη γη σου, την οποίαν Κύριος ο Θεός σου δίδει είσαι, δεν θέλεις σκληρύνει την καρδία σου, ουδε θέλεις κλείσει την χείρα σου από του πτωχού αδελφού σου. Αλλά εξάπαντος θέλεις ανοίξει την χείρα σου προς αυτόν, και εξάπαντος θέλεις δανείσει εις αυτόν, ικανά δια την χρίαν αυτού, εις ό,τι χρειάζεται. Πρόσεχε εις αυτόν, μήποτε επέλθει κακός το χασμός επί την καρδία σου και είπεις, πλησιάζει το 7ο έτος, το έτος της αφέσεως, και πονηρευθεί ο οφθαλμός σου κατά του πτωχού αδελφού σου και δεν δώσεις εις αυτόν, και βοήσει προς τον Κύριον κατά σου και γίνει εις σε αμαρτία. Θέλεις δώσει εξάπαντος εις αυτόν, και η καρδία σου δεν θέλει πονηρευθεί όταν δίδεις εις αυτόν. Επειδή δια τούτο θέλει σε ευλογεί Κύριος ο Θεός σου εις πάντα τα έργα σου και εις πάσας τας επιχειρήσεις σου. Διότι δεν θέλει λείψει πτωχός εκ μέσου της γης σου. Δια τούτο εγώ προστάζω εις σε λέγον. Θέλεις εξάπαντος ανοίγει την χείρα σου προς τον αδελφό σου, προς τον πτωχό σου και προς τον ενδεή σου επί της γης σου. Εάν ο αδελφός σου, Εβραίος ή Εβραία, πολιθεί είσαι, θέλει σε δουλεύσει 6 έτη, και εις το 7ο έτος θέλει σε εξαποστείλει αυτόν ελεύθερον από σου. Και όταν εξαποστείλει αυτόν ελεύθερον από σου, δεν θέλει σε εξαποστείλει αυτόν κενών. Θέλει εξάπαντος εφοδιάσει αυτόν από τον προβάτων σου και από του αλωνίου σου και από του λινού σου. Από ό,τι Κύριος ο Θεός σου σε ευλόγησε θέλεις δώσει εις αυτόν. Και θέλεις ενθυμηθεί ότι δούλος εστάθης εν γη Αιγύπτου και Κύριος ο Θεός σου σε ελύτρωσε. Όθεν εγώ προστάζω εις το πράγμα τούτο σήμερον. Αλλά αν σοι είπει, δεν εξέρχομαι από σου, επειδή ηγάπησε σε και τον οίκο σου, διότι ευτυχή μετά σου, τότε θέλεις λάβει τρυπητήριον και θέλεις τρυπήσει το οτίον αυτού προς την θύραν, και θέλει είστε δούλος σου παντοτινός, και εις την δούλη σου θέλεις κάμει ομοίως. Δεν θέλει φανεί εις σκληρών, όταν εξαποστείλεις αυτόν ελεύθερον από σου, διότι σε δούλεψε το διπλούν μισθωτού δούλου 6 έτη, και Κύριος ο Θεός σου θέλει σε ευλογεί εις πάνω τι κάμνεις. Πάντα τα πρωτότοκα όσα γεννώνται μεταξύ των βοών σου και των προβάτων σου τα αρσενικά θέλεις αφιερώνει εις Κύριον τον Θεό σου. Δεν θέλεις μεταχειριστεί εις εργασίαν των πρωτότοκων μόσχων σου ουδέ κουρεύσει το πρωτότοκον των προβάτων σου. ενώπιον Κυρίου του Θεού σου θέλεις τρώγει αυτό κατέτος, εν το τόπο ότι να εκλέξει ο Κύριος σύ και ο οίκος σου. Και αν έχει την αμόμον, εάν είναι χολών ή τυφλών, ή έχει την αμόμον κακών, δεν θέλεις θυσιάσει αυτό εις Κύριον τον Θεό σου. Εντός των πυλών σου θέλεις τρώγει αυτό. Ο ακάθαρτος και ο καθαρός εξίσου ως την δορκάδα και ως την έλαφον. Πλην το αίμα αυτού δεν θέλεις φάγει, επί την γην θέλεις χύσει αυτό ως είδωρ. Δευτερονόμιον, κεφάλαιον Ιώτα Σίγματα. Φύλατε τον μήνα Αβίβ και κάμνε το Πάσχα εις Κύριον τον Θεό σου. Επειδή εις τον μήνα Αβίβ σε εξήγαγε Κύριος ο Θεός σου εξ Αιγύπτου διανυκτός. Θέλεις λοιπόν θυσιάζει το Πάσχα εις Κύριον τον Θεό σου. Πρόβατον και βούν εν το τόπο όντι να εκλέξει ο Κύριος για να κατοικήσει εκεί το όνομα αυτού. Δεν θέλει στρώγει με αυτό ένζημα. Επτά ημέρας θέλει στρώγει άζημα με αυτό άρτον θλίψεως, διότι με τα σπουδής εξήλθες εκ γης Αιγύπτου, για να ενθυμίσε την ημέραν της εξόδου σου εκ γης Αιγύπτου πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Και δεν θέλει φανεί προζήμιον εισέ κατά πάντα τα όρια σου επτά ημέρας. Και από του κρέατος το οποίον εθυσίασα στην πρώτη ημέραν προς το εσπέρας δεν θέλει μείνει ουδέν έως πρωί. Δεν δύνασε να θυσιάσεις το Πάσχα εν ουδεμιά των πολεών σου, τας οποίας Κύριος ο Θεός σου δίδει εισέ, αλλά εν το τόπο ότι να εκλέξει Κύριος ο Θεός σου για να κατοικήσει εκεί το όνομα αυτού, θέλεις θυσιάζει το Πάσχα την εσπέραν προς την δύση του ηλίου εν το καιρό καθόν εξήλθες εξ Αιγύπτου. Και θέλεις εψίσει αυτό και φάγει εν το τόπο όντι να εκλέξει Κύριος ο Θεός σου. Και το πρωί θέλεις επιστρέφει και υπάγει εις τας κατοικίας σου. Έξι μέρας θέλεις τρώγει άζημα και την ημέραν την εβδόμην θέλεις θε σύναξης επίσημος εις Κύριον τον Θεό σου. Δεν θέλεις κάμι εργασία. Επτά εβδομάδας θέλεις αριθμίσει εις σε αυτόν. Άρχισον να αριθμείς τας επτά εβδομάδας αφού αρχίσεις να βάλεις το δρέπανον εις τα σπαρτά. Και θέλεις κάμι την εορτήν των εβδομάδων εις Κύριον τον Θεό σου μετά της προσηκούσης αυτοπροαιρέτου προσφοράς της χειρός σου την οποίαν προσφέρεις όπως σε ευλόγησε Κύριος ο Θεός σου. Και θέλεις εφρανθεί ενώπιον Κυρίου του Θεού σου, σύ και ο Υιός σου και η θυγάτηρ σου και ο δούλος σου και η δούλη σου και ο Λεβίτης ο εντός των πυλών σου και ο ξένος και ο ορφανός και η χείρα ήτινες είναι εν το μέσο σου εν το τόπο όντι να εκλέξει Κύριος ο Θεός σου για να κατοικήσει εκεί το όνομα αυτού. Και θέλεις ενθυμίστε ότι δούλος εστάθης εν Αιγύπτο και θέλεις φυλάτη και εκτελεί ταύτα τα διατάγματα. Θέλεις κάμνη την εορτή της κοινοπηγίας επτά ημέρας αφού συνάξεις τον σύτον σου και τον ίνον σου. Και θέλεις εφρανθεί εν τη εορτή σου σύ και ο Υιός σου και η θυγάτηρ σου και ο δούλος σου και η δούλη σου και ο Λεβίτης και ο ξένος και ο ορφανός και η χείρα ή την εσύνε εντός των πυλών σου. Επτά ημέρας θέλεις εορτάζει εις Κύριον τον Θεό σου εν το τόπο όντι να εκλέξει ο Κύριος. Διότι Κύριος ο Θεός σου θέλει σε ευλογεί εις πάντα τα γεννήματά σου και εις πάντα τα έργα των χειρών σου και θέλεις εξάπαντος εφρανθεί. Τρίστου εν αυτού θέλει εμφανίζεστε επάναρσενικό σου ενώπιον Κυρίου του Θεού σου εν το τόπο όντι να εκλέξει εν τη εορτή των αζήμων και εν τη εορτή των εβδομάδων και εν τη εορτή της κοινοπηγίας. Και δεν θέλουσιν εμφανίζεστε ενώπιον του Κυρίου καινή. Έκαστος θέλει δίδει κατά την δύναμην αυτού, κατά την ευλογίαν Κυρίου του Θεού σου την οποίαν σιέδωκε. Κρητάς και άρχοντας θέλεις καταστήσει εις σε αυτόν, κατά πάσας τας πόλης σου, τας οποίας Κύριος ο Θεός σου δίδει εισέ, κατά τας φυλά σου. Και θέλουσι κρίνει των λαών εν κρίση δικαία. Δεν θέλεις διαστρέψει κρίση. Δεν θέλεις αποβλέπει εις πρόσωπον, ουδε θέλεις λαμβάνει δώρον. διότι το δώρον τυφλώνει τους οφθαλμούς των σοφών και διαφθείρει τους λόγους των δικαίων. Το δίκαιον θέλεις ακολουθεί, δια να ζήσεις και να κληρονομήσεις την γην, την οποίαν Κύριος ο Θεός σου δίδει εισέ. Δεν θέλεις φυτεύσει εισέ αυτόν άλσος οποιονδήποτε δένδρον πλησίον του θυσιαστηρίου Κυρίου του Θεού σου, το οποίον θέλεις κάμει εισέ αυτόν, ουδε θέλεις στήσει εισέ αυτόν άγαλμα, τα οποία μισεί Κύριος ο Θεός σου.
3: Παροιμίε, κεφάλαιο ΚΒ. Προτιμότερον όνομα καλών παρά πλούτη μεγάλα, χάρις αγαθή παρά αργύριον και χρυσίον. Πλούσιος και πτωχός συναπαντώνται. Ο Κύριος είναι ο ποιητής αμφωτέρων τούτων. Ο φρόνιμος βλέπει το κακόν και κρύπτεται. Οι άφρονες όμως προχωρούσει και τιμωρούνται. Η αμοιβή της ταπεινώσεως και του φόβου του Κυρίου είναι πλούτος και δόξα και ζωή. Τρίβολοι και παγίδες είναι εν τη οδό του σκολιού. Ως της φυλάτη την ψυχήν αυτού, τελείστε μακράν από αυτόν. Δίδαξον το πεδίον εν αρχή της οδού αυτού. Και δεν θέλει απομακρυνθεί από αυτής, ουδέ όταν γυράσει. Ο πλούσιος εξουσιάζει τους πτωχούς. Και ο δανειζόμενος είναι δούλος του δανείζοντος. Ο σπύρον ανομίαν θέλει θερήσει συμφοράς. Και η ράβδος της ύβρεως αυτού θέλει εκλείψει. Ο έχων όμα αγαθών θέλει ευλογηθεί, διότι δίδει εκ του άρτου αυτού εις των πτωχών. Εκδίωξον τον χλεβαστήν και θέλει συνεξέλθει η φιλονικία και η αίρης και η ύβρης θέλουν συπαύσει. Ως της αγαπά την καθαρότητα της καρδίας, δια την χάριν των χιλέων αυτού ο βασιλεύς θέλει είστε φίλος αυτού. Η οφθαλμή του Κυρίου περιφρουρούσει την γνώσην. Ανατρέπει δε τας υποθέσεις του παρανόμου. Ο οκνηρός λέγει, λέον είναι έξω, εν το μέσο των πλατιών θέλω φωνευθεί. Στόμα γυναικός αλωτρίας είναι λάκος βαθύς. Ο μισούμενος υπό Κυρίου θέλει εμπέσει εις αυτόν. Η ανοησία είναι συνδεδεμένη μετά της καρδίας του παιδίου. Η ράβδος της παιδείας θέλει αποχωρήσει αυτήν από αυτού. Ως της καταθλίβει των πτωχών δια να αυξήσει τα πλούτη αυτού και ως της δίδει εις των πλούσιων θέλει ελθεί βεβαίως εις ένδιαν. Κλείνον το οτίον σου και άκουε τους λόγους των σοφών και προσκόλλησον την καρδίαν σου εις την γνώσην μου. Διότι είναι τερπνή εάν φυλάτης αυτούς εν τη καρδία σου και θέλουσι συναρμόζες Θεό μου επί των χιλέων σου. Δια να είναι το θάρρος σου επί των Κύριων εδίδαξα ταύτα εισέ την ημέραν ταύτην, μάλιστα, εισέ. Δεν έγραψα εισέ πολλάκις, διασυμβουλών και γνώσεων, για να σε κάμω να γνωρίσεις την βεβαιότητα των λόγων της αληθείας, ώστε να αποκρίνεις λόγους αληθείας προς τους εξαποστέλλοντάς σε. Μη γυμνώνεις των πτωχών, διότι είναι πτωχός. Μη δε κατάθλιβε εις την πύλην των δυστυχούντα, διότι ο Κύριος θέλει εκδικάσει την δίκην αυτών και θέλει γυμνώσει την ψυχήν των γυμνοσάντων αυτούς. Μη καμνε φιλίαν με τα ανθρώπου θυμόδους και με τα ανθρώπου οργύλου μη συμπεριπάτη. Μήποτε μάθεις τα σοδούς αυτού και λάβεις παγίδα εις την ψυχήν σου. Μη έσωε εκ των διδόντων χείρα, εκ των εγγυωμένων διαχρέη. Εάν δεν έχεις πόθεν να πληρώσεις, γιατί να πάρωσι την κλίνην σου υπό κάτω θέν σου. Μη μετακίνει όρια αρχαία τα οποία έθεσαν οι πατέρες σου. Είδες άνθρωπον επιτίδιον εις τα έργα αυτού. Αυτός θέλει παρασταθεί ενώπιον βασιλέων, δεν θέλει παρασταθεί ενώπιον ουτιδανών. Παροιμίε, κεφάλαιο ΚΓ. Όταν καθίσεις να φάγεις με τα άρχοντος, παρατήρη επιμελώς τα παρατηθέμενα έμπροσθεν σου και βάλε μάχεραν εις τον λαιμόν σου εάν είσαι αδιφάγος. Μη επιθύμητε εδέσματα αυτού, διότι ταύτα είναι τροφή δολιότητος. Μη με ρήμνα για να γίνεις πλούσιος, άπεχε από τη σοφία σου. Θέλεις επιστήσει τους οφθαλμούς σου εις το μη υπάρχον, διότι ο πλούτος κατασκευάζει βεβαίως εις εαυτόν πτέρυγας όσα ετού και πετά προς τον ουρανόν. Μη τρώγε τον άρτον του φθονερού, μη δε επιθύμητε εδέσματα αυτού, διότι καθώς φρονεί εν τη ψυχή αυτού, τι ούτως είναι. «Φάγε και πίε», λέγει προσέ, αλλά η καρδία αυτού δεν είναι μετά σου. Το ψωμίον το οποίον έφαγες, θέλεις εξεμέσει και θέλεις χάσει τας γλυκίας συνομιλία σου. Μη λάλει στα ότα του άφρονος, διότι θέλει καταφρονήσει την σοφίαν των λόγων σου. Μη μετακίνει όρια αρχαία και μη εισέλθεις εις τους αγρούς των ορφανών, διότι ο λυτρωτής αυτών είναι ισχυρός. Αυτός θέλει εκδικάσει την δίκην αυτών εναντίον σου. Προσκόλλησον την καρδίαν σου εις την παιδείαν και τα ότα σου εις τους λόγους της γνώσεως. Μη φίδου να παιδεύεις το παιδίον, διότι εάν κτυπήσεις αυτό δια της ράβδου, δεν θέλει αποθάνει. Σι κτυπών αυτό δια της ράβδου, θέλεις ελευθερώσει την ψυχήν αυτού εκ του άδου. Ιέ μου, εάν η καρδία σου γίνει σοφή, θέλει εφραίνεσθε και η καρδία εμού. Και τα νεφρά μου θέλουν συναγάλεστε, όταν τα χείλη σου λαλώσει ορθά. Ας μη ζηλεύει η καρδία σου τους αμαρτωλούς, αλέσω εν το φόβο του Κυρίου όλην την ημέραν, διότι βεβαίως είναι αμοιβή και η ελπή σου δεν θέλει εκοπή. Άκου εσύ, Ιέ μου, και γίνου σοφός και κατεύθυνε την καρδίαν σου εις την οδόν. Μίεσο μεταξύ εινοποτών, μεταξύ κρεοφάγων ασώτων, διότι ο μέθησος και ο άσωτος θέλουν συπτωχεύσει και ο υπνώδης θέλει ενδυθεί ράκι. Υπάκου εις τον πατέρα σου, ως τη σε εγέννησε, και μη καταφρώνει την μητέρα σου όταν γυράσει. Αγόραζε την αλήθειαν και μη πόλη, την σοφίαν και την παιδείαν και την σύνεσιν. Ο πατήρ του δικαίου θέλει χαρίς φόδρα, και ως της γεννά σοφώνιον θέλει εφραίνεσθε εις αυτόν. Ο πατήρ σου και η μήτυρ σου θέλουσιν εφραίνεσθε. Μάλιστα εκείνη η της σε εγέννησε θέλει χέρι. Ιέ μου, δώσ' την καρδίαν σου εις εμέ και ας προσέχωσιν η οφθαλμή σου εις τα σοδούς μου. Διότι η πόρνη είναι λάκος βαθύς και η αλωτρία γινή στενών φρέαρ. Αυτή προσέτη ενεδρεύει ως ληστής και πληθύνει τους παραβάτας μεταξύ των ανθρώπων. Ιστίνα είναι ουέ, ιστίνα στεναγμή, ιστίνα έρηδες, ιστίνα ματαιολογία, ιστίνα κτυπήματα ανεφετίας, ιστίνα φλόγος εις οφθαλμών, εις τους εγχρονίζοντας εν το ίνο, εις εκείνους ήτινες διάγουσιν ανιχνεύοντες εις οποσίας. Μη θεώρει τον ίνον ότι κοκκινίζει, ότι δίδει το χρώμα αυτού εις το ποτήριον, ότι καταβαίνει ευαρέστος. Εν το τέλει αυτού δάκνει ως όφης και κεντρώνει ως βασιλίσκος. Η οφθαλμή σου θέλουσε κοιτάξει αλωτρίας γυναίκας και η καρδία σου θέλει λαλήσει εσχρά. Και θέλεις είστε ως κοιμόμενος εν μέσω θαλάσσης και ως κοιτόμενος επί κορυφής καταρτίου. Με έτυπτον θέλεις υπή και δεν επώνεσα. Με έδιραν και δεν ισθάνθην. Πότε θέλω εγερθεί για να υπάγω να ζητήσω αυτόν πάλιν?
4: Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 26. Ο δε Αγρίπας είπε προς τον Παύλον: «Έχεις την άδεια να ομιλήσεις υπέρ σε αυτού». Τότε ο Παύλος εκτείνα στην χείραν απελογήτω. «Μακάριο νομίζω εμ αυτόν, βασιλέφ Αγρίπα, μέλλον να απολογηθώ ενώπιον σου σήμερον, περί πάντων εις όσα εγκαλούμε υπό των Ιουδαίων, μάλιστα επειδή γνωρίζεις πάντα τα παρά της Ιουδαίης έθιμα και ζητήματα, όθεν δε ομέσου να με ακούσεις με τα μακροθυμίας. Την εκ νεότητος λοιπόν ζωή μου, την οποίαν απαρχής έζησα μεταξύ του έθνους μου εν Ιεροσολύμης, εξεύρουσι πάντες οι Ιουδαίοι. Επειδή με γνωρίζουσιν εξ αρχής, εάν θέλωσι να μαρτυρήσωσιν, ότι κατά την εκρυβεστά την αίρεσιν της θρησκείας ημών έζησα Φαρισαίος, και τώρα παρίσταμαι κρινόμενος δια την ελπίδα της Επαγγελίας της γενωμένης υπό του Θεού προς τους πατέρας ημών, εις την οποίαν το δωδεκάφυλλον ημών γένος λατρεύων εκτενώς των Θεών νύκταν και ημέραν, ελπίζει να καταντήσει. Περί ταύτης της ελπίδος εγκαλούμε βασιλεύ Αγρίπα υπό των Ιουδαίων. Τι, απίστευτον κρίνετε εις εσάς ότι ο Θεός ανιστά νεκρούς? Εγώ μεν στοχάστην κατ' εμ' αυτόν ότι έπρεπε να πράξω πολλά εναντία εις το όνομα του Ιησού του Ναζωραίου, το οποίον και έπραξα εν Ιεροσολύμης και πολλούς των Αγίων εγώ κατέκλυσα εις φυλακάς, λαβών την εξουσίαν παρά των αρχιερέων, και ότε εφωνεύοντο έδωκα ψήφων κατά αυτών. Και εν πάσαστες συναγωγές πολλάκι τιμωρών αυτούς, εινάγκαζον να βλασφημώσει, και καθ' υπερβολή μενόμενος εναντίον αυτών, κατεδίωκον έως και εις τας έξω πόλης. Εν τούτης δε ότι ερχόμενοι στη Δαμασκόν μετ' εξουσίας και επιτροπής της παρά των αρχιεραίων, εν το μέσο της ημέρας είδων καθοδόν, βασιλεύ, φως ουρανόθεν, υπερβαίνον τη λαμπρότητα του ηλίου, το οποίον έλαμψε περί εμέ και τους οδηπορούντας μετεμού. Και ενώ κατεπέσομεν πάντες εις την γην, ήκουσα φωνήν λαλούσα προς εμέ και λέγουσαν εις την εβραϊκήν διάλεκτον. Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις, σκληρόν σοι είναι να λακτίζεις προς κέντρα. Εγώ δε είπον, τι είσαι Κύριε, και εκείνος είπεν, εγώ είμαι Ιησούς, τον οποίον σοι διώκεις. Αλλά σηκώθητη και στήθη επί της πόδας σου, επειδή δια τούτου εφάνισε, δια να σε καταστήσω υπηρέτην και μάρτυρα και όσων είδες και περί όσων θέλω φανερωθεί εισέ, εκλέγονσε εκ του λαού και των εθνών, εις τα οποία τώρα σε αποστέλω, δια να ανοίξω στους οφθαλμούς αυτών, ώστε να επιστρέψω συν από τους σκότους εις το φως και από τις εξουσίες του Σατανά προς τον Θεόν, δια να λάβω συν άφεσιν αμαρτιών και κληρονομίαν μεταξύ των υγειασμένων, δια της εις εμέ πίστεως. Όθεν, βασιλεύ Αγρίπα, δεν έγινα απειθήσει στην ουράνιον οπτασίαν, αλλά κύριοι των πρώτων εις τους εν Δαμασκό και εν Ιεροσολύμης και εισπάσαν την γην της Ιουδαίας και έπειτα εις τα έθνη να μετανοώσει και να επιστρέφω συν εις τον Θεόν πράττοντες έργα άξια της μετανοίας. Δια ταύτα οι Ιουδαίοι συλλαβώντες με εν το ιερό επεχείρουν να με φωνεύσωσιν. Αξιωθείς όμως της βοηθείας της παρά του Θεού, είστε με έως της ημέρας ταύτης μαρτυρών προς μικρόντε και μεγάλων, μη λέγον μηδέν εκ των όσα ελάλησαν οι προφήτε και ο Μωυσής, ότι έμελο να γίνωσιν, ότι ο Χριστός έμελε να πάθει, ότι πρώτος αναστάς εκ νεκρών μέλει να κηρύξει φως εις των λαών και εις τα έθνη. Ενώ δε αυτός απελογεί το ταύτα, ο Φίστος είπε με μεγάλη φωνή: «Μένεσαι, Παύλε, τα πολλά γράμματα σε καταφέρουν συν Ισμανίαν. Ο δε, δεν μένομαι, είπε κράτηστε Φίστε, αλλά προφέρω λόγους αληθείας και εννοώς υγιένοντος. Διότι έχει γνώση περί τούτων ο βασιλεύς, προς τον οποίον και λαλώ με τα Παρισίας, επειδή είμαι πεπισμένος ότι δεν λανθάνει αυτόν ουδέν τούτον, διότι τούτο δεν είναι πεπραγμένον εν γωνία. Πιστεύεις, βασιλεύ Αγρίπα, εις τους προφήτας? Εξεύρω ότι πιστεύεις». Και ο Αγρίπας είπε προς τον Παύλον: «Παρολίγον με πείθεις να γίνω χριστιανός». Και ο Παύλος είπεν: «Ήθελον εύχεστε προς τον Θεόν, ουχή μόνον σύ, αλλά και πάντες εις σήμερον ακούοντες με, να γίνωσι και παρολίγον και πάρα πολύ τιούτη, ο οποίος και εγώ είμαι, παρεκτός των δεσμών τούτων». Και αφού αυτός είπε ταύτα, εσηκώθη ο βασιλεύς και ο ηγεμόν και η βερνίκη και οι συγκαθήμενοι μετ' αυτόν. Και αναχωρήσαντες ελάλουν προς αλλήλους, λέγοντες ότι ουδέν άξιον θανάτου ή δεσμών πράττει ο άνθρωπος ούτος. Ο δε Αγρίπας είπε προς τον Φίστον: «Ο άνθρωπος ούτος είναι δύνατο να απολυθεί, εάν δεν είχε επικαλεστεί τον Κέσαρα». Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 27. Αφού δε αποφασίστη να αποπλέψομεν στην Ιταλία, περέδωκαν τον Παύλον και την άσ' άλλους δεσμίους εις εκατόνταρχον Ιούλιον ονομαζόμενον εκ του τάγματος του Σεβαστού λεγόμενου. Και αφού επέβημεν εις πλοίων Αδραμιτινών, εσηκώθημεν μέλλοντες να παραπλέψομεν τους κατά την Ασίαν τόπους, έχοντες με θυμών αρίσταρχον των Μακεδόνατων εκ Θεσσαλονίκης. Και την άλλη ημέραν εφτάσαμε εις Ιδώνα, και ο Ιούλιος φιλανθρώπος φερόμενος προς τον Παύλον, επέτρεψεν εις αυτόν να υπάγει προς τους φίλους αυτού και να λάβει περίθαλψην. Και εκείθεν, σηκωθέντες, υπεπλέψαμεν την Κύπρον, επειδή ήσαν εναντίοι οι άνεμοι. Και διαπλέψαντες το πέλαγος εις Κιλικίας και Παμφυλίας, ήρθαμε εις τα μοίρα της Λυκίας. Και εκεί ευρών ο εκατόνταρχος πλοίων Αλεξανδρινών, το οποίον έπλεεν εις την Ιταλία, επεβίβασεν ημάς εις αυτό. Βραδιπλοούντες δε ικανάς ημέρας και μόλις φτάσαντες εις την Κνίδων, επειδή δεν μας άφηνε ο άνεμος, υπεπλέψαμεν την Κρήτην κατά την Σαλμόνιν, και μόλις παραπλέψαντες αυτήν, ήρθαμεν εις τόπον την άω ονομαζόμενον Καλούς Λιμένας, πλησίον του οποίου ήτο η πόλης Λασέα. Επειδή δε παρήλθεν ικανός καιρός και ο πλούς ήτο ήδη επικίνδυνος, διότι και η νηστείαν είχε ήδη παρέλθει, συνεβούλευεν ο Παύλος, λέγον προς αυτούς: «Άνδρες, βλέπω ότι ο πλούς μελεί να γίνει με κακοπάθειαν και πολλήν ζημίαν, ουχή μόνον του φορτίου και του πλοίου, αλλά και των ψυχών ημών. Αλλά ο εκατόνταρχος επίθετο μάλλον εις τον κυβερνήτην και εις τον ναύκληρον, παρά εις τα που του Παύλου λεγόμενα. Και επειδή ο λιμήν δεν ήτο επιτίδιος εις παραχημασίαν, οι πλοιότεροι εγνωμοδότησαν να σηκωθώσει και εκείθεν, ώστε φθάσαντες, αν ειδύναντο εις Φίνικα, λιμένα της Κρήτης, βλέποντα προς τον Λίβα άνεμον και προς τον χώρον, να παραχημάσωσιν εκεί. Και ότε έπνευσεν ο λίγος νότος, νομίσαντες ότι επέτυχον του σκοπού, ανέσυραν την Άγκυρα και παρέπλεον πλησίον την Κρήτην. Κλείν με το λίγον προσέβαλε κατά αυτής άνεμος τυφωνικός ο λεγόμενος Ευροκλείδων. Και επειδή το πλοίο συνειρπάστη και δεν είναι δύνατο να αντέχει προς τον άνεμον, αφεθέντες εφερόμεθα. και τρέξαντες υπό νησί Διόντιο ονομαζόμενον Κλάβδιν, μόλις ειδηνήθημε να βάλομεν εις την εξουσίαν μας την Λέμπον, την οποίαν αφού ανέλαβον, μεταχειρίζοντο βοηθήματα ζώνοντες υποκάτωθεν το πλοίον και φοβούμενη μία εκπέσωσιν εις την Σύρτην, καταβίβασαν τα πανία και φέροντο ούτως. Και επειδή έχει μαζόμεθα σφοδρός, την ακόλουθον ημέραν έκαμνον χύσιν, και την τρίτην μετά εις ιδίας ημών χείρας ερήψαμεν τα σκεύη του πλοίου, και επειδή δια πολλών ημερών δεν εφαίνοντο ούτε ήλιος ούτε άστρα, και χειμών βαρύς επέκειτο, πάσα ελπής σωτηρίας αφηρεί το πλέον αφημών. Μετά δε πολυήμερον ασιτίαν, σταθείς ο Παύλος εν το μέσο αυτόν είπε: «Έπρεπεν, ο άντρες, να μου υπακούσετε, και να μη σηκωθείτε από της Κρήτης, και ούτως ηθέλωμεν να αποφύγει την κακοπάθιαν ταύτην και την ζημίαν, αλλά και ήδη σας παρενώ να έχετε θάρρος, διότι εξ ημών ουδε μία ψυχή δεν θέλει χαθεί, εμή μόνον το πλοίον, διότι τη νύχτα ταύτην εφάνει σε με άγγελος του Θεού, του οποίου είμαι, τον οποίον και λατρεύω, λέγον μη φοβού Παύλε, πρέπει να παρασταθείς ενώπιον του Κέσαρος. Και ειδού, ο Θεός ηχάρισε πάντα στους πλέοντας μετά σου. Δια τούτο θαρείτε, άνδρες, διότι πιστεύω εις τον Θεόν ότι ούτω θέλει γίνει καθόν τρόπον ελαλήθη προς εμέ. Πρέπει δε να πέσομεν εις νήσον τινά. Ότε δε ήλθεν η 14η νύξ, ενώ παρεφερόμεθα εν τη Αδριατική θαλάσση, περί το μέσον της νυχτός εσυμπέρανον οι ναύτε ότι πλησιάζουν εις τόπον τινά. Και ρίψαντε στην βολίδα εύρων 20 οριάς, και αφού επροχώρησαν λίγον διάστημα, ρίψαντε και πάλι την βολίδαν εύρων οριάς 15. Και φοβούμενοι μήπως πέσομεν έξω εις τραχείς τόπους, ρίψαντες 4 αγκύρας από τις πρίμνης, ύφχοντο να γίνει ημέρα. Επειδή δε οι ναύτε εζήτουν να φύγωσουν εκ του πλοίου, και κατεβίβασαν την Λέμβον εις την θάλασσαν, επί προφάσει ότι έμελον να εκτείνωσιν αγκύρας εκ της πρόρας, ο Παύλος είπε προς τον εκατόνταρχον και προς τους στρατιώτας: «Εάν ούτι δεν μείνωσιν εν το πλοίο, σεις δεν δύναστε να σωθείτε». Τότε οι στρατιώτες απέκοψαν τα σχοινία της Λέμβου και αφήκαν αυτή να πέσει έξω. Έως δε να εξημερώσει, ο Παύλος παρεκάλει πάντας να λάβωσει η τροφήν τεινά, λέγον 14 ημέρας σήμερον προσδοκόντες, διαμένετε νηστικοί και δεν εφάγετε ουδέν. Δια τούτο σας παρακαλώ να λάβετε τροφήν, διότι τούτο είναι αναγκαίον προς τη σωτηρία σας, επειδή ουδενός από εσάς δεν θέλει πέσει θρίξ εκ της κεφαλής. Αφού δε είπε ταύτα και έλαβεν άρτον, ευχαρίστησε τον Θεόν ενώπιον πάντων, και κόψας ήρχισε να τρώγει. Λαβώντες δε πάντες θάρρος, έλαβον και αυτή τροφήν. Είμεθα δεν το πλοίο ψυχέ όλε 270 εξ. Αφού δε χορτάστησαν από τροφής, ελάφρυνον το πλοίον ρίπτοντες των σύτων εις την θάλασσαν. Και ό,τι έγινε ημέρα, δεν εγνώριζον την γην, παρετήρουν όμως κόλπον τεινά έχοντα αιγιαλών, εις τον οποίον εβουλεύτησαν, αν ειδύναντο, να εξώσωσει το πλοίον. Και κόψαντες τα σαγκύρας, αφήκαν το πλοίον εις την θάλασσαν, λύσαντες εν ταυτό τους δεσμούς των πυδαλίων, και υψώσαντες τον Αρτέμονα προς τον άνεμον, κατευθύνοντο εις τον Αιγιαλόν. Περιπέσοντες δε εις τόπον όπου συνήρχοντο δύο θάλασσε, έριψαν έξω το πλοίον, και ημέν πρόωρα εκάθισε και έμεινε ένας άλευτος, είδε πρίμνη διελύεται υπό τις βίες των κυμάτων. Εβουλεύθησαν δε οι στρατιώτες να θανατώσουν τους δεσμίους, για να μην φύγει μη δύσκολη βίσας. Αλλά ο εκατόνταρχος, θέλων να διασώσει τον Παύλον, εμπόδισαν αυτούς από του σκοπού, και προσέταξεν όσοι ειδύναντον να κολυμβώσει, να ρυφθώσει πρώτη και να εκβώσει στην γη. Οι δε λυποί, άλλοι μεν επί σανίδων, άλλοι δε επί τεινών λειψάνων του πλοίου, και ούτω διασώθησαν πάντες εις την γη.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

Πάρα πολύ νιώθω τα σπλάχνα του Κυρίου να μεταφερθεί αυτό το μήνυμα μέσα μας. Ένα απλό μήνυμα με απλά γνωστά εδάφια. Όμως τόσο μα τόσο μα τόσο πολύ σημαντικό όσον αφορά την ψυχή μας, την πορεία μας, το αποτέλεσμα της πορείας μας, της χριστιανικής. Και έχει να κάνει, αδελφοί, με το πού ο καθένας μας θέλει να τοποθετηθεί όσον αφορά τη σχέση μας με τον Κύριο, την προσωπική μας σχέση μαζί Του, τη σχέση μας όσον αφορά την Εκκλησία και όσον αφορά το έργο του Κυρίου. Εάν θέλουμε να είμαστε από τον όχλο ή αν θέλουμε να είμαστε από αυτούς τους μαθητές, τους κοντινούς μαθητές του Κυρίου, που Τον αγάπησαν μόλις Του στην καρδιά, που πέρασαν μαζί Του μέρες, νύχτες, στα άσχημα, στα δύσκολα, στους διωγμούς, στις χαρές, στις θεραπείες, στον ολυμπισμό, παντού, και μπορεί να κλονίστηκε η πίστη Του στο τέλος καθώς Τον έπιασαν, όμως βλέπουμε ότι στάθηκαν τελικά. Αμήν. Αυτή ήταν μια μεγάλη δοκιμασία για αυτούς, όμως στάθηκαν. Και μπορεί και ο Πέτρος να τον αρνήθηκε 3 φορές, όμως έκλαψε, μετανόησε και ο Κύριος του έδωσε αυτή την ευθύνη όλης της Εκκλησίας, γιατί η μετάνοιά του ήταν πραγματική. Το θέμα έχει να κάνει με την θερμοκρασία της καρδιάς μας σήμερα. Πού βρισκόμαστε? Και πολύ περισσότερο καθώς βλέπουμε η μέρα να πλησιάζει. Και πολύ περισσότερο από αυτά που μας έχει προειδοποιήσει ο Κύριος ότι θα έρθουνε, και ένα από τα πιο σημαντικά είναι αυτό ακριβώς, η αγάπη των πολλών που θα ψυχρανθεί. Από εκεί θα ξεκινήσω σήμερα, στο Ματθαίο, στο 24 κεφάλαιο 3 εδάφιο. Και ενώ εκάθετο επί του όρους των ελαιών, προσήλθαν προς αυτόν οι μαθηταί κατηδίαν λέγοντας. Βλέπετε, υπήρχε μια άλλη σχέση στους μαθητές. Είπε προς εμάς, πότε θέλωσε γίνει ταύτα και τι το σημείο της παρουσίας Σου και της συντελείας του αιώνας. Όλο αυτό λοιπόν που θα διαβάσουμε πραγματοποιείται πού? Στο όρος ελαιών, εκεί που ξεκίνησαν τα πάθη του Κύριου, εκεί που σε λίγο θα τον έπιαναν, σε λίγο θα τον σταύρωναν και θα περνούσε όλο αυτό το μαρτύριο ο Κύριος με νίκη, έρχονται οι μαθητές κατηδίαν. Βλέπετε, υπάρχουν οι πιο στενοί μαθητές, που είναι λίγοι, και όσο απομακρύνεται ο κύκλος γίνεται όλο και περισσότεροι οι μαθητές του Κυρίου. Βλέπουμε τους 12 μαθητές. Ποιο ήταν το χαρακτηριστικό των 12 μαθητών σε σχέση με τους υπόλοιπους? Μετά από όλο ο Κύριος τους διάλεξε, αμήν, αλλά τι απόφαση είχαν πάρει εκείνοι και τι απόφαση πραγματοποίησαν, όχι μόνο την πήραν. Η απόφαση ήταν η εξής, ότι άφησαν τα πάντα. Και το λέει μας, Κύριε, εμείς αφήσαμε τα πάντα για να σε ακολουθήσουμε. Αυτοί οι λίγοι άφησαν τα πάντα. Μετά βλέπουμε τους 70. Οι 70, ποια ήταν διαφορά με τους 12? Πιστεύω ότι η διαφορά ήταν ότι αυτοί οι 70 ήταν διαθέσιμοι να αφήσουν τα πάντα για να κάνουν κάτι το οποίο ο Ιησούς Χριστός ήθελε να το πραγματοποιήσουν. Ήταν πανέτοιμοι, ήταν ο πιο ευρύς κύκλος, οι 70. Ήταν και 500. Μια άλλη σχέση πάλι, που αυτοί εάν μπορούσαν να κάνουν αυτό που ο Κύριος ήθελε να, αν ήθελε κάτι να του ζητήσει, αν μπορούσαν ίσως, αν μπορούσαν. Αλλά τελικά, αδελφοί, ποιοι ήταν οι πιο ευλογημένοι? Οι λίγοι ή οι πολλοί? Ποιοι ήταν οι πιο ευλογημένοι? Όχι ευλογημένοι γιατί τους ευλόγησε στα χωράφια τους ή στις δουλειές τους. Δεν ήταν πιο ευλογημένοι επειδή πήραν μια μεγάλη θεραπεία σε σχέση με τους άλλους. Γιατί δεν βλέπουμε οι 12 μαθητές να λαμβάνουν κάποια ιδιαίτερη θεραπεία. Μόνο την πεθερά του Πέτρου βλέπουμε.
Η ευλογία δεν

0: εξαρτάται από εκεί. Η ευλογία μας εξαρτάται από το πόσο κοντά είμαστε μαζί Του. Αμήν. Το πόσο συνδεμένη είναι η καρδιά μας με τη δικιά Του την καρδιά. Εάν η αγάπη μας προς το πρόσωπό Του είναι διαρκής, είναι θερμή, εάν Τον βλέπουμε τον Κύριο αδελφοί σαν ένα πρόσωπο το οποίο μας έχει ελκύσει και μας έχει σε εισαγωγικά με την καλή έννοια κλέψει την καρδιά μας. Στο τέλος θα προσευχηθούμε για αυτούς τους λίγους μαθητές, ώστε ο Κύριος να αναθερμάνει την καρδιά μας και να φανερώσει ο Κύριος εάν υπάρχει κάτι το οποίο μας ψυχραίνει τις καρδιές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, έρχονται οι μαθητές και του λένε κατηδίαν ποιο είναι το σημείο της παρουσίας σου και της συντελείας του αιώνος. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, βλέπετε, μη σας πλανήσει τις, γιατί πολλοί θέλουν συλληφθεί επί το ονόματι μου λέγοντες εγώ είμαι ο Χριστός, και πολλούς θέλουν συπλανήσει. Τους δίνει το πρώτο σημείο λοιπόν εδώ. Πολλοί θα έρθουν στο όνομά μου. Στο κατά Ματθαίο λέει ψευδό Χριστή, στο 24-24, και ψευδοπροφήτε. Πολλοί, σε σύγκριση με τους λίγους. Και θέλω να σου δείξει σημεία, μεγάλα, τέρατα, αν λέει είναι δυνατόν να πλανήσουν ακόμα και τους εκλεκτούς. Σημεία των τελευταίων ημερών είναι αυτό. Εσύ μπορεί να βλέπεις ανθρώπους, αγαπητούς, που μπορεί να είναι υποτίθεται αδέρφια ακόμα ή ξέρω εγώ να τους έχεις σε εκτίμηση πάρα πολύ, να είναι ευσεβείς άνθρωποι, να φαίνονται όσον αφορά την ευσέβειά τους, αλλά χρειάζεται προσοχή ιδιαίτερη στους ψευδόχριστους και στους ψευδοπροφήτες. Θα δείξουν σημεία και μεγάλα. Θέλετε δε ακούσει πολέμους και φήμας πολέμου. Προσέχετε, μην ταραχτείτε, επειδή πάντα πρέπει να γίνωση, αλλά δεν είναι έτσι το τέλος. Μήπως βλέπουμε πολέμο συνέχεια. Είναι σημεία των τελευταίων ημερών. Είναι σημεία το πότε έρχεται ο Κύριος. Στην Ευρώπη. Και αυτός ο πόλεμος, δεν ξέρω πόσο θα διαρκέσει αυτό. Πώς χιλιάδες κόσμου, νέα παιδιά, πεθαίνουν. Και εμείς, εντάξει, στην αρχή κάπου τα παιδιά, νέα παιδιά, σκοτώνονται, διαμελίζονται, τραυματίζονται. Και εμείς, αυτές είναι οι δουλειές του διαβόλου. Και αυτά είναι τα σημεία των τελευταίων ημερών, που όλο και μας πλησιάζουν περισσότερο. Έγινε πόλεμος, ξέρω εγώ, εκεί. Είναι μακριά μας, δεν μας πολύ νοιάζει. Να φλικείς συνέχεια σε εμφυλίους είναι. Σκοτώνονται συνέχεια. Δεν ενδιαφέρεται κανένας. Όσο πιο μακριά είναι, δεν μας ενδιαφέρει. Τώρα κοντένει το πράγμα. Και κοντένει με στρατούς που ο Κύριος αναφέρει μέσα στο Λόγο του Θεού. Διότι θέλει να γερθεί έθνος επί έθνος, βασιλεία επί βασιλεία, και θέλει να γίνει πίνε και λοιμή και σεισμοί κατά τόπους. Είναι τόσο δύσκολο να γίνει? Είδαμε και αποδεικνύεται ότι δεν είναι τόσο δύσκολο. Πάντα δε ταύτα είναι αρχή οδύνων. Τότε θέλω να σας παραδώσει η σλήψη και θέλω να σας θανατώσει και θέλετε είστε μισούμενοι υπό πάντων των εθνών για το όνομά μου. Αυτό το που θέλουν να φέρουν στον κόσμο γενικά είναι το κινέζικο μοντέλο ελέγχου. Και όχι μόνο ελέγχου αλλά και διακυβέρνησης. Με έναν ο οποίος θα έχει απόλυτη εξουσία. Κάπου διάβαζα σε μια αφίσα, λέει, μήπως η δημοκρατία πλέον έχει κεράσει. Πάμε σε ένα άλλο μοντέλο πολιτεύματος. Στην Κίνα υπάρχουν παντού κάμερες, ελέγχουν τα πάντα. Υπάρχει αυτό το point system. Και τυχαία, όχι από site τα οποία λένε διάφορα, τυχαία κάποιος μίλαγε και λέει για το point system, πότε δηλαδή παίρνεις βαθμούς, αρνητικούς βαθμούς, που μπορεί να σου στερήσουν την ελευθερία σου κιόλας. Και ένα, εκτός του ότι μπορεί να οδηγάς και ρομεθυσμένος, να κάνεις αυτό, να το άλλο, point system έχει να κάνει και με κάθε, λέει, μορφή λατρείας. Όταν σε ανακαλύψουν ότι λατρεύεις κάτι, οποιοδήποτε και αν είναι αυτό, οποιοδήποτε θεός, point system, σου βάζουν βαθμούς, αρνητικούς βαθμούς, που έχει να κάνει με την ελευθερία σου. Φανταστείτε τώρα πού και πώς θα αυξηθεί όλο αυτό. Και τότε θέλω σε σκανδαλιστεί πολύ και θέλω σε παραδώσει αλλήλους και θέλω σε μισήσει αλλήλους και πολύ ψευδοπροφήτε θέλω σε γερθεί και πλανήσει πολλούς. Είναι προφητείες του ίδιου του Κυρίου από το στόμα του Κυρίου μας για μας για τις τελευταίες μέρες. Ψευδοπροφήτες. Και επειδή θέλει πληθυνθεί η ανομία, η αγάπη, προσέξτε τι λέει, των πολλών. Για ποιους πολλούς λέει? Για αυτούς οι οποίοι αγαπούσαν. Δεν μιλάει για απίστους που απλά έχουν το όνομα, κατόνομα χριστιανοί ή στην ταυτότητά τους μόνο. Μιλάει για πιστούς ανθρώπους που έχουν αγαπήσει τον Κύριο και την Εκκλησία. Και λέει ότι πολύ η αγάπη των πολλών σε σύγκριση με ποιους, δηλαδή με τους λίγους, που τελικά η αγάπη τους θα παραμείνει ακέραια. Η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί, ο δε υπομείνας μέχρι τέλος θέλει σωθεί. Και ρωτώ, είμαστε από τους λίγους ή είμαστε από τους πολλούς? Η αγάπη μας είναι ένθερμη όπως στην αρχή ίσως, που αφήναμε τα πάντα για να τον ακολουθήσουμε, για να ακούσουμε το λόγο του, αφιερώναμε χρόνο να μελετήσουμε, ανοίγαμε το λόγο του Κυρίου και μας μίλαγε ο Κύριος μέσα από το λόγο του, αφιερώναμε χρόνο στην προσευχή μας, αγαπούσαμε όλο το σώμα του Κυρίου χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη προτίμηση, θα λέγαμε, αγαπάγαμε όλο το σώμα. Χωρίς να βλέπουμε τα ελαττώματα των ανθρώπων. Χωρίς να υπάρχουν βαρύδια λόγων και πράξεων που μας έχουν πειράξει στους ώμους μας. Όλα αυτά θα πρέπει να μάθουμε να τα αποτινάζουμε, αδελφοί. Προσέξτε πολύ και μαζί και εγώ. Η αγάπη των πολλών θα ψυχρατεί. Των πολλών. Και πρέπει να προσευχόμαστε για αυτούς τους πολλούς που μπορεί και μέσα σε αυτούς να είμαστε κι εμείς. Η αγάπη των πολλών θα ψυχρατεί. Στο κείμενο λέει ψυγίσετε, δηλαδή σαν το ψυγείο. Παγώσει. Αλλά αυτός που θα υπομείνει, τι σημαίνει αυτό? Ότι θα έρθουν δοκιμασίες, σκάνδαλα, χίλια δυο, καταστάσεις δύσκολες και πολλές φορές ανεξήγητες που συμβαίνουν καμιά φορά στην πορεία μας τη χριστιανική, που δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε όλα αυτά. Και τι γίνεται τότε? Θα πρέπει να υπομείνεις. Θα πρέπει να μάχεσαι ενάντια σε κάθε τι που έρχεται εναντίον σου να σου κλέψει την αγάπη μέσα στην καρδιά σου. Είναι μια μάχη αυτή, είναι κάτι το οποίο το πρώτο πράγμα που πρέπει να προστατεύσεις είναι αυτό ακριβώς μέσα στη ζωή σου, μέσα στη χριστιανική σου πορεία. Η αγάπη να είναι θερμή, ένθερμη και στον Κύριο και στα αδέρφια μας. Υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη δοκιμασία την οποία ο Κύριος την προαναγγέλει στους μαθητές του, ότι αυτό θα συμβεί στο τέλος και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μια κατάσταση η οποία θα συμβεί μέσα στην Εκκλησία των τελευταίων ημερών. Και για δέστε τώρα, άλλο να είσαι σε ένα περιβάλλον ένθερμο αγάπης και άλλο να είσαι σε ένα περιβάλλον που οι περισσότεροι έχουν ψυχρανθεί όσον αφορά την αγάπη του στον Κύριο και στην Εκκλησία. Τι θα κάνεις? Θα σηκωθείς να φύγεις? Θα σκανδαλιστείς? Θα ψυχρανθείς κι εσύ θα κλειστείς τον εαυτό σου, θα πεις πού είναι η αγάπη του Κυρίου, άντε σηκώνομαι και φεύγω, άντε να πάω στο σπίτι μου, τι θα κάνεις? Βλέπετε, όταν υπάρχει μια ζωντανή, θερμή πίστη και αγάπη στον Κύριο, βλέπεις πως ελκύεσαι και σε ανοίγεις την καρδιά σου, δίνεσαι περισσότερο. Όταν υπάρχει όμως μια ψυχρότητα, πίνεσαι κι εσύ. Και το λάθος είναι ότι ακολουθείς αυτό το κακό παράδειγμα της ψυχρότητας. Έτσι είσαι εσύ, θα δεις κι εγώ. Έτσι είσαι εσύ, έτσι μου φέρθηκες, θα δεις κι εγώ. Αν είναι έτσι τα πράγματα, λοιπόν, θα πάρω κι εγώ άλλες αποφάσεις. Και αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος. Γιατί ο Κύριος, αδελφοί, θέλει αυτούς τους λίγους και με τους λίγους εργάζεται τελικά. Με τους λίγους εργάζεται. Ένας βασικός λόγος που βλέπουμε όσον αφορά την ψυχρότητα και την παρέτηση από την πρώτη αγάπη, το βλέπουμε μέσα στην Αποκάλυψη που έχει να κάνει με την Εκκλησία της Εφέσου. Θυμάστε την Εκκλησία της Εφέσου. Γιατί έχασαν την πρώτη τους αγάπη? Ξέρουμε, γνωστά εδάφια είναι. Σας λέω κάτι καινούριο. Αποκάλυψη 2, κεφάλαιο, δεύτερο κεφάλαιο, 2 εδάφιο. Λέει, ξέρω τα έργα σου, τον κόπο σου, την υπομονή σου, ότι δεν μπορείς να υποφέρεις του κακού, του δοκίμασες αυτούς που λένε ότι είναι Απόστολοι και δεν είναι, και τους έβρες, λέει, αυτούς ψευδείς. Ο άλλος τον άμβωνα. Βουά! Και μετά. Αυτός τελικά το έκανε για άλλο σκοπό. Κάτι πάστορες, κάτι ποιμένες, κάτι προφήτες, κάτι ανά τον κόσμο. Δεν θέλω να πω για μας, έτσι, γιατί ευχαριστούμε τον Κύριο, ο Κύριος μας φυλάει όσο... Αλλά και βλέπουμε και παραδείγματα όμως εργατών, οι οποίοι μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη να πέσουν. Αδερφοί, δεν είναι εύκολος ο αγώνας και το έχουμε δει και αυτό. Έτσι, δες την πορεία και τη δικιά μας πορεία σαν σύνολο της Εκκλησίας μας. Εργάτες, θαυμάσιοι, και τους πείραξε ο εχθρός, χάλασε την ψυχή τους και έρχεται απογοήτευση. Έρχεται απογοήτευση. Αν δεν θες να απογοητεύεσαι, να μάθεις να μην γοητεύεσαι. Έτσι λοιπόν, καλό είναι να βλέπουμε τη χάρη του Κυρίου σε ό,τι συμβαίνει μέσα στην Εκκλησία, τα χαρίσματα του Κυρίου, όλη η δόξα να τη δίνουμε στον Κύριο, αλλά μην στηρίζεις ανθρώπους, γιατί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι. Μην γοητεύεσαι από τον άνθρωπο. Ο Κύριος θέλει να γοητεύσει την καρδιά σου όμως. Και αυτός δεν πρόκειται ποτέ να σε απογοητεύσει. Δοκίμασας αυτούς που λέγανε ότι είναι Απόστολοι και δεν είναι, και έβρες αυτούς ψευδείς και υπέφερες και έχεις υπομονή και για το όνομά μου εκοπίασες και δεν απέκαμας. Δεν έχω τι κατά σου, διότι την αγάπη σου την πρώτη αφήκας. Τι βλέπουμε λοιπόν κάποιους λόγους εδώ πέρα που δεν είναι όλοι οι λόγοι αυτοί. Ένας λόγος είναι αυτά που συμβαίνουν μέσα στην Εκκλησία του Κυρίου. Ψευδόχριστοι, ψευδοπροφήτες, ψευδοαπόστολοι, ψευδάδελφοι. Τα λέει ο λόγος του Θεού. Τα λέει. Τι θα κάνεις εσύ? Τι θα κάνεις όταν κάποιος αδελφός ή αδελφή έρχεται για ένα συγκεκριμένο σκοπό στην Εκκλησία? Έχω δει ότι υπάρχουν πολύ καλές κοπέλες, ήσυχες, ταπεινές και πιστές για μένα. Και ο άλλος έρχεται. Πολύ ωραία. Και μετά δεν βρίσκει αυτό που θέλει και φεύγει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ήταν αδελφός ή ψευδάδελφος. Πέστε μου. Και αυτό τι θα με κάνει εμένα? Αφού έφυγε αυτός, έφυγε και ο άλλος, έφυγε και ο άλλος. Θα το δούμε παρακάτω. Πολλοί εκεκλειμένοι, λίγοι εκλεκτοί. Εσύ ποιος θες, τι θες να είσαι, από τους πολλούς ή από τους λίγους τελικά? Είμαστε λίγοι στην Εκκλησία. Την προηγούμενη φορά ήμασταν πολύ λίγα άτομα. Δεν πάω, λέει, γιατί είναι λίγοι. Ναι, ωραία. Άρα, παίρνεις την απόφαση να είσαι από τους πολλούς που λείπουνε. όχι από τους λίγους που μένουν. Σε ποιους είναι η ευλογία, στους λίγους ή στους πολλούς? Στους λίγους. Πρέπει λοιπόν να πάρεις και εσύ την απόφαση και όλοι μας την απόφαση. Κύριε, θέλω να είμαι από αυτούς τους λίγους, τους καλούς, τους εκλεκτούς. Κι ας είμαι μόνος μου. Υπάρχει ένας ύμνος που λέει ότι κι αν, πώς το λέει, μόνος θα σε ακολουθήσω, ποτέ μου θα γυρίσω πίσω. Αν κι αν λέει κανένας άλλος δεν με ακολουθήσει, εγώ και μόνος θα πάω μπροστά. Ένα στοιχείο λοιπόν έχει να κάνει με αυτό που γίνονται μέσα στην Εκκλησία. Αυτά που συμβαίνουν. Ο Κύριος κοσκινίζει συνέχεια την Εκκλησία. Αλλά έχουν να κάνουν και με πράγματα τα οποία είναι απ' έξω. Έχουν να κάνει με τις διδασκαλίες των δαιμονίων. Με τα μαζικά μέσα εξαπάτησης που έχουν διαμορφώσει ένα φρόνημα μέσα στις καρδιές των ανθρώπων και καθώς συμπεριφερόμαστε με ανθρώπους, καθώς μιλάμε με ανθρώπους, καθώς είμαστε, έχουμε σχέση με ανθρώπους, μην νομίζετε ότι όλα αυτά δεν περνάνε μέσα μας ενδόμηχα ή υποσυνείδητα. Σκέψεις τους. Αυτά περνάνε μέσα. Διαβάζω στη Β' Πέτρου στο 2.1. Υπήρξαν όμως και ψευδοπροφήτες μεταξύ του λαού, καθώς και μεταξύ σας θέλω είστε ψευδοδιδάσκαλοι. Ήτινες θέλωση παρισάξει αιρέσεις απολίας, αρνούμενοι και τον αγοράσετε αυτούς δεσπότην, επισύρονται σε αυτούς ταχύαν απώλεια. Ανθρωπισμός, ουμανισμός. Διδασκαλίες οι οποίες έχουν να κάνουν με πράγματα που έχουν να κάνουν με την αμαρτία. Είστε πολύ αυστηροί εσείς. Είστε πολύ αυστηροί. Αγάπη μόνο. Και ας είναι μέσα στην αμαρτία ο καθένας. Μην πειράζει. Μέσα στην ομοφιλοφιλία, μέσα στην αμαρτία, μέσα στην ακαθαρσία. Δεν είναι κακό αυτό τώρα πλέον στην εποχή μας. Τι δουλειά έχει η Εκκλησία να συμμετέχει σε πάρτι, σε οργανώσεις. Αδελφοί, βρισκόμαστε στο τέλος των ημερών. Θα δούμε πολλά. Το θέμα είναι εμείς που είμαστε. Ακούστε. Και πολλοί θέλουν σε εξακολουθήσει στα απολίας αυτών. Δια τους οποίους η οδός της αληθείας θέλει βλασφημηθεί. Πολλοί. Και δια πλεονεξία θέλω σας εμπορευτεί με πλαστούς λόγους των οποίων η καταδίκη έκπολε δεν μένει αργή και από όλη αυτό δεν ιστάζει. Πολλοί όχι μόνο θα πλανηθούν αλλά θα πλανήσουν κι άλλους. Αυτό που λέει και στην προς Ρωμαίους. Όχι μόνο πράτους λέει αλλά συνευδοκούσει και ίσως πράτοντας. Το κάνεις που το κάνεις αλλά τουλάχιστον παραδέξου το ότι αυτό που κάνεις είναι λάθος. Και όχι να το βλέπεις, να το κάνεις εσύ και να το κάνει και ο άλλος και να λες μπράβο, καλά το κάνεις. Πολύ. Αδελφοί, δεν ξέρω, αλλά μην κοιτάς τι κάνει ο ένας και ο άλλος. Μην κοιτάς αν είμαστε πολύ λίγοι. Κοίτα πού είσαι εσύ. Πού είσαι εσύ. Μέσα στην εκκλησία ο διάβολος θα σπείρει ζυζάνια. Το λέει μέσα. Στην παραβολή των ζυζανίων. Έτσι λέει η Βασιλεία του Θεού. Ένας άνθρωπος λέει έσπειρε καλός χώρος στο χωράφι του. Και ο εχθρός όταν κοιμούντουσαν οι άνθρωποι έσπειρε τα ζυζάνια. Αυτή η παραβολή έχει να κάνει τις τελευταίες μέρες. Γιατί, για ποιο λόγο. Γιατί λέει άσε λέει να αυξηθούν τα ζυζάνια και στο τέλος του θερισμού θα γίνει επιλογή και η επιλογή θα είναι ότι τα ζυζάνια θα ρυφτούν στη φωτιά. Η παραβολή αυτή έχει να κάνει με όλο τον κόσμο που ο Κύριος έσπηρε τον καλό σπόρο και ο διάβολος έβαλε τα ζυζάνια, έχει να κάνει με την Εκκλησία. Μην το ξεχνάμε αυτό. Αν την Εκκλησία έχει να κάνει αυτό, όπου σπέρνει ο Θεός καλό σπόρο, θα σπείρει και ο εχθρός τα ζυζάνια. Δεν μας κάλεσε ο Κύριος να κρίνουμε ο ένας τον άλλον, αν είσαι σύτος ή αν είσαι ζυζάνια. Αλλά μας κάλεσε ο Κύριος να καθρεφτιζόμαστε στο λόγο του Κυρίου κάθε μέρα και να συγκρίνουμε τους εαυτούς μας με τον ίδιο τον Κύριο για να καταλάβουμε τελικά από ποιο είδος είμαστε. Είμαστε σύτος ή είμαστε ζυζάνια. Να δούμε τα έργα μας, αυτά που παράγουμε, τι φέρνουν. Τα λόγια μας, αυτά που λέμε, ποιο αποτέλεσμα έχουν. Εάν οικοδομούμε ή αν γκρεμίζουμε. Μέσα στην Εκκλησία. Υπάρχει ο καλός σπόρος, υπάρχουν και τα ζυζάνια και θα υπάρχουν και να το ξέρουν. Άρα δεν θα πρέπει να σκανδαλιστείς. Καμιά φορά προσπαθούν να συμπνίξουν τον καλό καρπό τα ζυζάνια. Αλλά μην πτωηθείς, ο υπομείνας μέχρι τέλος αυτός θα σωθεί. Αλλά τα ζυζάνια έχουν να κάνουν ακόμα και μέσα στη δικιά μας την καρδιά. Γιατί ο Κύριος έσπηρε ένα καλό σπόρο μέσα μας, το λόγο του Κυρίου μέσα στην καρδιά μας. Και ο διάβολος τι προσπαθεί συνέχεια να βάλει? Το δικό του σπόρο. Την κακία, τη ζήλια, το φθόνο, την αντιζηλία, χίλια δυο μέσα στην καρδιά μας. Είναι αυτό που λέει στους Εβραίους στο 6ο κεφάλαιο. Για τη γη που πίνει, λέει, την καλή, που πίνει τη βροχή, την καλή, που ο Κύριος δίνει, όμως, εάν εκφύει, λέει, ακάνθες και τριβόλους. Είναι πλησίον κατάρας και είναι για να καυθεί. Ζυζάνια. Τα ζυζάνια τι θα πάθουν στο τέλος? Θα καυθούν. Το ίδιο ακριβώς, αδελφοί, εάν υπερισχύσουν τα ζυζάνια μέσα στην δικιά μας την καρδιά, ώστε τελικά τι να κάνουμε, να ψυχραθεί η καρδιά μας. Μην το επιτρέψεις αυτό. Θέλει αγώνα, αδελφοί. Δεν είναι απλό. Δεν είναι να είμαστε όπου πάει ο άνεμος, ο κακός άνεμος. Μας θέλει να πηγαίνουμε όπου θέλει το πνεύμα. Αλλά όχι ο άνεμος του διαβόλου και οι ψευδοδασκαλίες που πολλές φορές περνάνε μέσα μας. Παιδιά μας μεγαλώνουν μέσα στην Εκκλησία και μετά πηγαίνουν σχολείο και ακούνε άλλο Ευαγγέλιο εκεί. Και έρχονται τα παιδιά μεγαλωμένα, συζητάμε, όχι δεν είναι έτσι, όχι δεν είναι έτσι, όχι δεν είναι έτσι. Έχουν δικαιώματα και αυτοί οι άνθρωποι. Και απαγορεύεται να τους κατακρίνεις και να τους κάνεις. Οι άνθρωποι αμαρτωλοί, παράξενοι. Μπαίνουν άλλα πράγματα μέσα, αδελφοί. Είναι μια μάχη. Και σε εμάς, και μέσα στην καρδιά μας. Έχεις επαφή με κάποιον ο οποίος μπορεί να έχει πικρία μέσα του. Ή ασυγχωρητικότητα, αδερφό. Και έρχεται μετά αυτό όλο μέσα. Είναι αυτή η ρίζα της πικρίας, λέει, που μπορεί να μολύνει πολλούς, να μειανθώσει πολλοί από αυτή τη ρίζα της πικρίας. Και τι γίνεται, η καρδιά ψυχραίνεται.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πολλοί κεκλειμένοι, λίγοι εκλεκτοί. Θες να είσαι από τους πολλούς που τελικά σκανδαλίστηκαν από αυτούς που λέγονται οι πρώην χριστιανοί? Δεν φταίνε οι άλλοι, αν και μπορεί να έχουν κάποιο μερίδιο ευθύνης στη δικιά μας πνευματική κατάσταση. Λέει στην εκκλησία της Εφέσου: «Ναι, κοπίασας, είδες τους Απόστολους, όλα αυτά, αλλά έχω κατά σου». Μπορεί να συνέβησαν τόσα πολλά, αλλά έχω εναντίον σου, διότι την αγάπη την πρώτη να φύγας. Μπορεί να αδικήθηκες, μπορεί να είπαν εναντίον σου πράγματα, μπορεί να έγινε το οτιδήποτε. Σε παρακαλώ, ο Κύριος σε παρακαλεί σήμερα, μην αφήσεις αυτά να ψυχράνουν την αγάπη σου στον Κύριο και να γίνεις και εσύ από τους πολλούς που ήταν κεκλειμένοι αλλά πλέον δεν είναι εκλεκτοί. Διαβάζω στην Α' Τιμωθέως 4, 4ο κεφάλαιο, 1ο εδάφιο, «Δε πνεύμα ρητός λέγει ότι εν τέσσερις υστέρης καιρής θέλωση αποστατήσει τινές από της πίστεως, προσέχοντες εις πνεύματα πλάνης και εις διδασκαλίας δαιμονίων, δια της υποκρίσεως ψευδολόγων, εχόντων την εαυτόν σύνδεση και καυτηριασμένη». Από την ψυχρότητα που πάμε μετά στην αποστασία. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό που μας είπε ο Κύριος για να έρθει? Πέστε μου. Δεν θα έρθει η μέρα εκείνη, λέει, εάν δεν γίνει πρώτον η αποστασία. Η αποστασία. Το χαρακτηριστικό λοιπόν της Εκκλησίας των τελευταίων καιρών είναι η ψυχρότητα της καρδιάς. Πλούσιος είμαι και πλούτησα και δεν έχω χρία μηδενός. Λαοδίκια. Λαοδίκια. Αλλά επειδή λέει δεν είσαι ούτε ζεστός ούτε και είσαι χλιαρός, θα σε ξεμέσω από το στόματός μου. Και πώς τους λέει αυτούς, αδερφοί, την εκκλησία της Λαοδίκιας που τελικά θα μείνει κάτω, πώς τους λέει? Το μεγάλο πλήθος. Δεν μπορώ ειλικρινά, γιατί δεν ξέρει και κανένας, τη σύγκριση ανάμεσα στο μεγάλο πλήθος που θα μείνει πίσω και σε σχέση με την εκκλησία της αρπαγής, τους ζωντανούς που θα αρπαχτούν. Δεν ξέρουμε. Αλλά πρόσεξε, γιατί είναι μεγάλο το πλήθος. Δεν ξέρουμε πόσοι θα είναι εκείνοι τελικά οι εκλεκτοί που θα αρπαχτούν. Δεν ξέρουμε. Εμείς είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Είμαστε από αυτούς. Ή δεν μας νοιάζει? Η αγάπη μας είναι θερμή ή είμαστε χλιαροί ή ψυχροί? Θέμα μας λοιπόν είναι ότι οι πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν θέμα και οι λίγοι είναι εκείνοι οι οποίοι τελικά θα σωθούν. Διαβάζω στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, σε Ιώτα Γάμα κεφάλαιο, ρωτάνε οι μαθητές του Κύριου: «Ε, Κύριε, ο λίγοι άρα είναι οι σωζόμενοι?» Λουκάς Ιώτα Γάμα 23. Ο δε είπε προς αυτούς: «Αγωνίζεστε», ακούστε τι τους λέει, «αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης». Μα Κύριε, εμείς μπήκαμε, πήραν την απόφαση. Το δούμε και παρακάτω. Στενή είναι η πύλη, τεθλιμμένη η οδός και λίγοι είναι αυτοί που θα τη βρουν. Και είπαμε: «Κύριε, δεν θέλουμε στην αρχή της πίστης μας, δεν θέλουμε να είμαστε από τους πολλούς που πάνε στην απώλεια, θέλουμε να είμαστε από τους λίγους. Αλλά να περάσουν μέσα από αυτή τη στενή και τεθλιμμένη οδό. Στενή πύλη, τεθλιμμένη οδό». Πήραμε την απόφαση. Αλλά η απόφαση αυτή δεν εγγυάται και την πορεία μας. Ναι ή όχι? Η απόφαση αυτή τότε δεν εγγυάται την πορεία μας, γιατί η πορεία μας θα πρέπει να συνοδεύεται με ένα συνεχή αγώνα. Αγωνίζεστε να εισέλθετε για τη στενή πύλη, διότι πολλοί σας λέω θέλουν συζητήσει να εισέλθωση και δεν θέλουν συντηνηθεί. Αφού σηκωθεί ο οικοδεσπότης και αποκλείσει τη θύρα, όπως τον καιρό του Νόε που εκλείστη η θύρα της Κιβωτού και αρχίσετε να στέγεστε έξω και να κρούετε τη θύρα λέγοντας «Κύριε, Κύριε, άνοιξε ο μισημάς». Και εκείνος αποκριθεί σας είπε «Δεν σας εξέπει, πόθεν είστε». Τότε θέλετε αρχίσει να λέγεται «Εφάγομεν έμπροστέ σου και επίωμεν και εν τες πλατείες ημών εδίδαξας». Και θέλει πει, σας λέγω, δεν σας εξεύρω πόθεν είστε. Φύγετε από εμείς πάντες οι εργάτες της αδικίας. Εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Βλέπουμε εδώ πάλι τους πολλούς σε σύγκριση με τους λίγους. Όχι τους πολλούς του κόσμου, τους απιστούς, τους πολλούς τους πιστούς που έχουν φάει με τον Κύριο και έχουν πιει, που έχουν ακούσει τους λόγους του και έχουν διδαχτεί. Με ποιους θέλεις να είσαι? Είπαμε ότι η χριστιανική μας πορεία ξεκίνησε με αυτή την απόφαση, ότι θα είμαστε από αυτούς τους λίγους. Αλλά και αυτοί που θα βρουν αυτή τη θύρα τη στενή και θα πάρουν αυτή την απόφαση, δεν είναι σίγουρο ότι θα φτάσουν μέχρι τέλος. Ματθαίος 22:13. Διότι πολλοί είναι και εκλεγμένοι, λίγοι εκλεκτοί. Οι πολλοί, αδελφοί, είναι πολύ εύκολο να σκανδαλιστούν. Από αυτούς τους μαθητές που ακολουθούσαν τον Κύριο, όταν ο Κύριος τους είπε ότι «Εάν δεν φάγετε τη σάρκα μου και δεν πείτε το αίμα μου, δεν έχετε μέρος με το αίμα μου». Τι λέει στον Ιωάννη στο 6:60. Πολλοί λοιπόν εκ των μαθητών αυτού ακούσαν, δεν είπαν «Σκληρός είναι ο λόγος». Ποιος μπορεί να τον ακούει? Και στο 66. «Έκτοτε πολλοί των μαθητών αυτού εστράφησαν στα οπίσω και δεν περιπάτουν πλέον μετ' αυτού». Τέλος. Πολλοί. Οι πολλοί έφυγαν. Οι πολλοί έφυγαν. Γι' αυτό και μας ζητάει, αδερφοί, ο Κύριος να κρατηθούμε μέχρι τέλους. Και από αυτούς τους λίγους που έμειναν, ακόμα πιο λίγοι είναι τελικά εκείνοι που θα υπηρετήσουν τον Κύριο και θα φέρουν καρπό σε εκείνο. Πολλοί είναι ο θερισμός, αλλά οι εργάτες λίγοι. Αυτούς τους λίγους τους εκλεκτούς, πόσοι από αυτούς θα είναι αυτοί οι λίγοι τελικά που θα πούν «Κύριε, θέλω να κάνω το θέλημά σου, ιδού εγώ». Έτσι λοιπόν πρέπει να πάρουμε, αδερφοί, αυτή την απόφαση. Από ποιο group, ποια ομάδα θέλουμε να είμαστε? Από τους λίγους ή από τους πολλούς? Τι θέλεις? Τι σε συμφέρει? Ο Κύριος θέλει να είμαστε κοντά του, αδερφή. Αμήν. Και η καρδιά μας να είναι ζεστή. Να μην ψυχρανθεί. Να μην ψυχρανθεί αυτό που λέει. Διότι η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Ελάτε να σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και αυτός ο οποίος είναι η τελική εξουσία και ο κτήτορ των πάντων, αυτός ο οποίος βασιλεύει πάνω από όλους και όλα, είναι...

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς θριάμβευσε, σου έδωσε τα πάντα ό,τι χρειάζεσαι και σε διέταξε να ζεις χαρούμενος κάθε μέρα της ζωής σου ανεξάρτητα από τις καταστάσεις. Θα χαίρεσαι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 15. Και στο τέλος του 7ου χρόνου θα κάνεις άφεση. Και αυτός είναι ο νόμος της άφεσης. Κάθε δανειστής που δάνεισε κάτι στον πλησίον του θα το αφήσει. Δεν θα το απαιτεί από τον πλησίον του ή από τον αδελφό του, επειδή αυτό ονομάζεται άφεση του Κυρίου. Από τον ξένο μπορείς να το απαιτήσεις. Ό,τι όμως από τα δικά σου έχει ο αδελφός σου, το χέρι σου θα το αφήνει. Για να μην υπάρχει αναμεταξύ σας φτωχός. Επειδή ο Κύριος θα σε ευλογήσει πολύ στη γη που ο Κύριος ο Θεός σου δίνει σε σένα για κληρονομιά, για να την εξουσιάζεις. Αν μόνο ακούς με επιμέλεια τη φωνή του Κυρίου του Θεού σου, για να προσέχεις να κάνεις όλες αυτές τις εντολές που εγώ σήμερα σε προστάζω. Επειδή ο Κύριος ο Θεός σου θα σε ευλογήσει καθώς σου υποσχέθηκε και θα δανείζεις σε πολλά έθνη, εσύ όμως δεν θα δανείζεσαι και θα βασιλεύεις επάνω σε πολλά έθνη. Επάνω σε σένα όμως δεν θα βασιλεύουν. Αν υπάρχει ανάμεσά σου φτωχός από τους αδελφούς σου, μέσα σε κάποια από τις πύλες σου, μέσα στη γη σου που ο Κύριος ο Θεός σου δίνει σε σένα, δεν θα σκληρύνεις την καρδιά σου, ούτε θα κλείσεις το χέρι σου από τον φτωχό αδελφό σου. Αλλά θα ανοίξεις εξάπαντος το χέρι σου σε αυτόν και εξάπαντος θα του δανείσεις αρκετά για την ανάγκη του, σε ό,τι χρειάζεται. Πρόσεχε τον εαυτό σου. Μήπως ανέβει στην καρδιά σου κάποιος κακός στοχασμός και πεις «Πλησιάζει ο 7ος χρόνος, ο χρόνος της άφεσης» και το μάτι σου πονηρευτεί ενάντια στον φτωχό αδελφό σου και δεν του δώσεις και βοήσεις τον Κύριο εναντίον σου και αυτό γίνει σε σένα αμαρτία. Εξάπαντος θα του δώσεις και η καρδιά σου δεν θα πονηρευτεί όταν του δίνεις. Επειδή γι' αυτό θα σε ευλογεί ο Κύριος ο Θεός σου σε όλα τα έργα σου και σε όλες τις επιχειρήσεις σου. Επειδή δεν θα λείψει φτωχός μέσα από τη γη σου. Γι' αυτό εγώ σε προστάζω τα εξής. Θα ανοίγεις οπωσδήποτε το χέρι σου προς τον αδελφό σου, προς τον φτωχό σου και προς τον ενδεή σου στη γη σου. Αν ο αδελφός σου, Εβραίος ή Εβραία, πουληθεί σε σένα, θα σε δουλέψει 6 χρόνια και τον 7ο χρόνο θα τον εξαποστείλεις ελεύθερο από εσένα. Και όταν τον εξαποστείλεις ελεύθερο από εσένα, δεν θα τον εξαποστείλεις αδιανών. Θα τον εφοδιάσεις οπωσδήποτε από τα πρόβατά σου και από το αλώνι σου και από το λινό σου. Από ό,τι ο Κύριος ο Θεός σου σε ευλόγησε, θα δώσεις αυτόν. Και θα θυμηθείς ότι στάθηκες δούλος στη γη της Αιγύπτου και ο Κύριος ο Θεός σου σε λύτρωσε. Γι' αυτό και εγώ σε προστάζω σήμερα αυτό το πράγμα. Αλλά αν σου πει «Δεν φεύγω από σένα», επειδή αγάπησε εσένα και την οικογένειά σου, επειδή ευτυχεί μαζί σου, τότε θα πάρεις ένα τρυπητήρι και θα τρυπήσεις το αυτί του κοντά στη θύρα και θα είναι παντοτινός σου δούλος και στη δούλη σου θα κάνεις το ίδιο. Δεν θα σου φανεί σκληρό όταν τον εξαποστείλεις ελεύθερο από σένα, επειδή σε δούλεψε το διπλάσιο από μισθωτό δούλο 6 χρόνια και ο Κύριος ο Θεός σου θα σε ευλογεί σε κάθε τι που κάνεις. Όλα τα πρωτότοκα, όσα γεννιούνται από τα βόδια σου και από τα πρόβατά σου, τα αρσενικά, θα τα αφιερώνεις στον Κύριο το Θεό σου. Δεν θα μεταχειριστείς το πρωτότοκο μοσχάρι σου για εργασία, ούτε θα κουρέψεις το πρωτότοκο από τα πρόβατά σου. Μπροστά στον Κύριο το Θεό σου θα το τρως κάθε χρόνο, εσύ και η οικογένειά σου, στον τόπο που ο Κύριος θα εκλέξει. Και αν έχει κάποιο ψεγάδι, αν είναι χολό ή τυφλό ή έχει κάποιο κακό ψεγάδι, δεν θα το θυσιάσεις τον Κύριο το Θεό σου. Μέσα στις πύλες σου θα το τρως. Ο ακάθαρτος και ο καθαρός εξίσου, όπως τη δορκάδα και όπως το ελάφι. Μόνο το αίμα του δεν θα φας. Επάνω στη γη θα το χύσεις σαν νερό. Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 16. Να τηρείς τον μήνα Αβίβ και να κάνεις το Πάσχα στον Κύριο το Θεό σου. Επειδή τον μήνα Αβίβ σε έβγαλε ο Κύριος ο Θεός σου από την Αίγυπτο, μέσα στη νύχτα. Θα θυσιάζεις λοιπόν το Πάσχα στον Κύριο το Θεό σου, ένα πρόβατο και ένα βόδι, στον τόπο που ο Κύριος θα εκλέξει για να κατοικήσει εκεί το όνομά του. Δεν θα τρως με αυτό ένζημα. 7 ημέρες θα τρως μαζί με αυτό άζημα ψωμί θλίψης, επειδή με βιασύνη βγήκες από τη γη της Αιγύπτου. Για να θυμάσαι την ημέρα της εξόδου σου από τη γη της Αιγύπτου όλες τις ημέρες της ζωής σου. Και δεν θα φανείς εσένα προζύμι σε όλα τα όρια σου για 7 ημέρες. Και από το κρέας που θυσίασες την πρώτη μέρα προς την εσπέρα, δεν θα μείνει τίποτε μέχρι το πρωί. Δεν μπορείς να θυσιάσεις το Πάσχα σε καμία από τις πόλεις σου που ο Κύριος ο Θεός σου δίνει σε σένα, αλλά στον τόπο που ο Κύριος ο Θεός σου θα εκλέξει για να κατοικείς εκεί το όνομά του, θα θυσιάσεις το Πάσχα την εσπέρα, προς τη δύση του ήλιου, στο καιρό που βγήκες από τη γη της Αιγύπτου. Και θα το ψήσεις και θα το φας στον τόπο που ο Κύριος ο Θεός σου θα εκλέξει. Και το πρωί θα επιστρέφεις και θα πηγαίνεις στις κατοικίες σου. 6 ημέρες θα τρως άζυμα. Και την 7η ημέρα θα είναι επίσημη σύναξη στον Κύριο το Θεό σου. Δεν θα κάνεις εργασία. Θα μετράς για τον εαυτό σου 7 εβδομάδες. Άρχισε να μετράς τις 7 εβδομάδες αφού αρχίσεις να βάζεις το δρεπάνι στα σπαρτά. Και θα κάνεις τη γιορτή των εβδομάδων στον Κύριο το Θεό σου, μαζί με την ανήκουσα αυτοπροαίρετη προσφορά του χεριού σου, που θα προσφέρεις όπως ο Κύριος ο Θεός σου σε ευλόγησε. Και θα εφρανθείς μπροστά στον Κύριο το Θεό σου, εσύ και ο γιος σου και η θυκατέρα σου και ο δούλος σου και η δούλη σου και ο λεβίτης που είναι μέσα στις πύλες σου και ο ξένος και ο ορφανός και η χείρα που είναι ανάμεσά σου, στον τόπο που ο Κύριος ο Θεός σου θα εκλέξει για να κατοικείς εκεί το όνομά του. Και θα θυμάσαι ότι στάθηκες δούλος στην Αίγυπτο και θα τηρείς και θα εκτελείς αυτά τα διατάγματα. Θα κάνεις τη γιορτή της κοινοπηγίας για 7 ημέρες αφού συγκεντρώσεις το σιτάρι σου και το κρασί σου. Και θα εφρανθείς στη γιορτή σου, εσύ και ο γιος σου και η θυγατέρα σου και ο δούλος σου και η δούλη σου και ο λεβίτης και ο ξένος και ο ορφανός και η χείρα που είναι μέσα στις πύλες σου. 7 ημέρες θα γιορτάζεις στον Κύριο το Θεό σου, στον τόπο που ο Κύριος θα εκλέξει. Επειδή ο Κύριος ο Θεός σου θα σε ευλογεί σε όλα τα γεννήματά σου και σε όλα τα έργα των χεριών σου και οπωσδήποτε θα εφρανθείς. 3 φορές το χρόνο θα εμφανίζεται κάθε αρσενικό σου μπροστά στον Κύριο το Θεό σου, στον τόπο που θα εκλέξει. Στη γιορτή των αζήμων και στη γιορτή των εβδομάδων και στη γιορτή της σκηνοπηγίας. Και δεν θα εμφανίζονται μπροστά στον Κύριο αδιανοί. Κάθε ένας θα δίνει σύμφωνα με τη δύναμή του, σύμφωνα με την ευλογία του Κυρίου του Θεού σου που σου έδωσε. Θα καταστήσεις κριτές και άρχοντες για τον εαυτό σου σε όλες τις πόλεις σου που ο Κύριος ο Θεός σου δίνει σε σένα, σύμφωνα με τις φυλές σου, και θα κρίνουν το λαό με δίκαιη κρίση. Δεν θα διαστρέψεις την κρίση, δεν θα αποβλέπεις σε πρόσωπο, ούτε θα παίρνεις δώρο. Επειδή το δώρο τυφλώνει τα μάτια των σοφών και διαφθείρει τα λόγια των δίκαιων. Το δίκαιο θα ακολουθείς, για να ζήσεις και να κληρονομήσεις τη γη που ο Κύριος ο Θεός σου δίνει σε σένα. Δεν θα φυτέψεις για τον εαυτό σου άλσος από οποιαδήποτε δέντρα κοντά στο θυσιαστήριο του Κυρίου του Θεού σου που θα κάνεις για τον εαυτό σου. Ούτε θα στήσεις άγαλμα για τον εαυτό σου, τα οποία ο Κύριος ο Θεός σου μισεί. Προτιμότερο είναι ένα καλό όνομα παρά μεγάλα πλούτη, αγαθή χάρη παρά ασήμι και χρυσάφι. Πλούσιος και φτωχός συναντιούνται. Ο Κύριος είναι ο δημιουργός και των δυο τους. Αυτός που έχει φρόνηση προβλέπει το κακό και κρύβεται. Οι άφρονες όμως προχωρούν και τιμωρούνται. Η αμοιβή της ταπείνωσης και του φόβου του Κυρίου είναι πλούτος και δόξα και ζωή. Τριβόλια και παγίδες είναι στο δρόμο του στερβλού. Όποιος φυλάται την ψυχή του θα είναι μακριά από αυτούς. Δίδαξε το παιδί στην αρχή του δρόμου του και δεν θα απομακρυνθεί από αυτόν ούτε όταν γεράσει. Ο πλούσιος εξουσιάζει τους φτωχούς και αυτός που δανείζεται είναι δούλος του δανειστή. Αυτός που σπέρνει ανομία θα θερήσει συμφορές και η ράβδος της οργής του θα εκλείψει. Εκείνος που έχει αγαθό βλέμμα θα ευλογηθεί, επειδή από το ψωμί του δίνει στο φτωχό. Διώξε το χλεβαστή και μαζί του θα βγει και η φιλονικία, αλλά και η έρηδα και οι υβροί θα παύσουν. Όποιος αγαπάει την καθαρότητα της καρδιάς, για τη χάρη των χειλαίων του, ο βασιλιάς θα είναι φίλος του. Τα μάτια του Κυρίου περιφρουρούν τη γνώση. Ανατρέπει μάλιστα τις υποθέσεις του παρανόμου. Ο οκνηρός λέει «Λιοντάρι είναι έξω, στο μέσο των πλατιών θα φωνευθώ». Το στόμα ξένης γυναίκας είναι λάκκος βαθύς. Αυτός που μισείται από το Κύριο θα πέσει μέσα σε αυτόν. Η ανοησία είναι συνδεδεμένη με την καρδιά του παιδιού. Η ράβδος της παιδείας θα την αποχωρήσει από αυτό. Όποιος καταθλιβεί το φτωχό για να αυξήσει τα πλούτη του και όποιος δίνει στον πλούσιο, θα έρθει σίγουρα σε έλλειψη. Στρέψε το αυτί σου και άκου τα λόγια των σοφών και προσκόλλησε την καρδιά σου στη γνώση μου. Επειδή είναι τερπνά αν τα φυλάτεις στην καρδιά σου και θα συναρμόζονται μαζί πάνω στα χείλη σου. Για να είναι το θάρρος σου στον Κύριο, σου τα δίδαξα αυτή τη μέρα, μάλιστα σε σένα. Δεν έγραψα σε σένα πολλές φορές με συμβουλές και γνώσεις για να σε κάνω να γνωρίσεις την βεβαιότητα των λόγων της αλήθειας, ώστε να απαντάς με λόγια αλήθειας σε εκείνους που σε στέλνουν. Μη γυμνώνεις τον φτωχό, επειδή είναι φτωχός, ούτε να καταθλίβεις στην πύλη αυτόν που δυστυχεί, επειδή ο Κύριος θα εκδικάσει τη δίκη τους και θα γυμνώσει τη ψυχή εκείνων που τους γύμνωσαν. Μην κάνεις φιλία με οξύθυμο άνθρωπο και με οργύλων άνθρωπο μην περπατάς. Μήπως και μάθεις τους δρόμους του και πάρεις παγίδα στη ψυχή σου. Μη είσαι από εκείνους που δίνουν το χέρι, από εκείνους που εγγυώνται για χρέη. Αν δεν έχεις από πού να πληρώσεις, γιατί να πάρουν το κρεβάτι σου από κάτω σου. Μη μετακινείς αρχαία όρια που έβαλαν οι πατέρες σου. Είδες άνθρωπο επιτίδιον στα έργα του. Αυτός θα παρασταθεί μπροστά σε βασιλιάδες. Δεν θα παρασταθεί μπροστά σε μηδαμινούς. Όταν καθίσεις να φας μαζί με άρχοντα, παρατήρη με επιμέλεια εκείνα που παραθέτουν μπροστά σου. Και βάλε μαχαίρι στο λαιμό σου, αν είσαι αδιφάγος. Μη επιθυμείς τα εδέσματά του, επειδή αυτά είναι τροφή δολιότητας. Μη μεριμνάς να γίνεις πλούσιος, άπεχε από τη σοφία σου. Θα βάλεις τα μάτια σου σε αυτό που δεν υπάρχει, επειδή ο πλούτος βέβαια κατασκευάζει για τον εαυτό του φτερά σαν του αετού και πετάει προς τον ουρανό. Μην τρως το ψωμί του φθονερού, ούτε να επιθυμείς τα εδέσματά του, επειδή όπως σκέφτεται στη ψυχή του, τέτοιος είναι. Σου λέει «φάε και πιες», αλλά η καρδιά του δεν είναι μαζί σου. Το ψωμί που έφαγες θα το ξεράσεις και θα χάσεις τις γλυκές συνομιλίες σου. Μη μιλάς στα αυτιά του άφρονα, επειδή θα καταφρονήσει τη σοφία τον λόγο σου. Μη μετακινείς αρχαία όρια και μην μπεις μέσα στα χωράφια των ορφανών. Επειδή ο λυτρωτής τους είναι ισχυρός, αυτός θα εκδικάσει τη δίκη τους εναντίον σου. Προσκόλλησε την καρδιά σου στην παιδεία και τα αυτιά σου στα λόγια της γνώσης. Μη λυπάσαι να διαπαιδαγωγείς το παιδί, επειδή αν το χτυπήσεις με τη ράβδο, δεν θα πεθάνει. Εσύ, χτυπώντας το με τη ράβδο, θα ελευθερώσεις τη ψυχή του από τον άδη. Γιέ μου, αν η καρδιά σου γίνει σοφή, θα εφραίνεται και η δική μου καρδιά. Και τα νεφρά μου θα αγάλλονται όταν τα χείλη σου μιλάνε σωστά. Ας μη ζηλεύει η καρδιά σου τους αμαρτωλούς, αλλά να είσαι στον φόβο του Κυρίου όλη την ημέρα. Επειδή σίγουρα υπάρχει αμοιβή, και η ελπίδα σου δεν θα αποκοπεί. Εσύ, γιέ μου, άκου και γίνε σοφός και κατεύθυνε την καρδιά σου στο δρόμο. Μην είσαι ανάμεσα σε κρασοπότες, ανάμεσα σε άσωτους κρεατοφάγους. Επειδή ο μέθυσος και ο άσωτος θα φτωχεύσουν και ο υπναράς θα ντυθεί κουρέλια. Να υπακούς στο πατέρα σου που σε γέννησε και μην καταφρονείς τη μητέρα σου όταν γεράσει. Αγόραζε την αλήθεια και μην την πουλάς, τη σοφία και την παιδεία και τη σύνεση. Ο πατέρας του δικαίου θα χαρεί υπερβολικά και όποιος γεννάει σοφό γιο θα εφραίνεται σε αυτόν. Ο πατέρας σου και η μητέρα σου θα εφραίνονται, μάλιστα εκείνη που σε γέννησε θα χαίρεται. Γιέ μου, δώσε την καρδιά σου σε μένα και τα μάτια σου ας προσέχουν στους δρόμους μου. Επειδή η πόρνη είναι λάκκος βαθύς και η ξένη γυναίκα στενό πηγάδι. Αυτή επιπλέον ενεδρεύει σαν ληστής και πληθαίνει τους παραβάτες ανάμεσα στους ανθρώπους. Σε ποιον είναι τα ουέ, σε ποιον οι στεναγμοί, σε ποιον οι φιλονικίες, σε ποιον οι ματιολογίες, σε ποιον τα χτυπήματα χωρίς αιτία, σε ποιον η φλόγωση των ματιών, σε αυτούς που δαπανούν τον χρόνο τους στο κρασί, σε εκείνους που σπαταλούν τον χρόνο τους ανιχνεύοντας οι νοποσίες. Μην κοιτάζεις το κρασί ότι κοκκινίζει, ότι δίνει το χρώμα του στο ποτήρι, ότι κατεβαίνει ευχάριστα. Στο τέλος του δαγκώνει σαν φίδι και κεντρώνει σαν βασιλίσκος. Τα μάτια σου θα κοιτάξουν ξένες γυναίκες και η καρδιά σου θα μιλήσει εσχρά. Και θα είσαι σαν κάποιον που κοιμάται στο μέσο της θάλασσας και σαν κάποιον που είναι ξαπλωμένος πάνω σε κορυφή καταρτιού. Με χτυπούσαν, θα πεις, και δεν πόνεσα. Με έδιραν και δεν ενσάνθηκα. Πότε θα σηκωθώ για να πάω να τον ζητήσω ξανά?
2: Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 26. Ο Αγρίπας τότε είπε στον Παύλο: «Σου επιτρέπεται να απολογηθείς». Τότε ο Παύλος σήκωσε το χέρι του και άρχισε την απολογία του. «Θεωρώ ευτυχή τον εαυτό μου, βασιλιά Αγρίπα, γιατί σήμερα θα απολογηθώ ενώπιον σου για όλα όσα με κατηγορούν οι Ιουδαίοι. Και αυτό προπάντων γιατί εσύ είσαι γνώστης όλων των εθήμων και των θρησκευτικών προβλημάτων που απασχολούν τους Ιουδαίους. Γι' αυτό παρακαλώ να με ακούσεις με υπομονή. Όλοι οι Ιουδαίοι ξέρουν το βίο μου από την νεαρή μου ηλικία, αφού από τα νιάτα μου έζησα ανάμεσα στο λαό μου και στα Ιεροσόλυμα. Αυτοί με γνωρίζουν από παλιά και μπορούν να μαρτυρήσουν ότι έζησα σύμφωνα με τις αρχές της πιο αυστηρής παράταξης της θρησκείας μας, των Φαρισαίων. Και τώρα στέκομαι εδώ και δικάζομαι γιατί πιστεύω πως ο Θεός θα εκπληρώσει την υπόσχεση που έδωσε στους προγόνους μας. Οι 12 φυλές μας συνεχώς, νύχτα και μέρα, λατρεύουν το Θεό με την ελπίδα να φτάσουν τελικά να δουν την εκπλήρωση αυτής της υπόσχεσης. Γι' αυτή την ελπίδα κατηγορούμε από τους Ιουδαίους, βασιλιά μου. Γιατί σας φαίνεται απίστευτο ότι ο Θεός ανασταίνει νεκρούς? Και εγώ ίδιος βέβαια είχα πιστέψει ότι έπρεπε να κάνω ό,τι μπορούσα εναντίον του ονόματος του Ιησού του Ναζωραίου. Αυτό και έκανα στα Ιεροσόλυμα. Πολλούς από τους χριστιανούς εγώ τους έκλεισα στις φυλακές έχοντας τη σχετική εξουσιοδότηση των αρχιερέων. Και όταν τους καταδίκαζαν σε θάνατο έδινα και εγώ καταδικαστική ψήφο. Σε όλες τις συναγωγές πολλές φορές προσπαθούσα χρησιμοποιώντας βία να τους αναγκάσω να αρνηθούν την πίστη τους. Η μανία μου ήταν τόσο μεγάλη ώστε τους καταδίωκα ακόμη και στις πόλεις που είναι έξω από τα σύνορα της χώρας. Πηγαίνοντας για αυτό το σκοπό στη Δαμασκό, με εξουσιοδότηση και άδεια από τους αρχιερείς, είδα στο δρόμο, βασιλιά μου, μέρα μεσημέρι, ένα φως από τον ουρανό, πιο λαμπρό και από τον ήλιο, να με περιβάλλει με τη λάμψη του και εμένα και αυτούς που πήγαιναν μαζί μου. Όλοι μας πέσαμε στη γη και εγώ άκουσα μια φωνή που μου έλεγε στην εβραϊκή γλώσσα «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις? Είναι οδυνηρό να κλωτσάς στα καρφιά». Εγώ ρώτησα «Ποιος είσαι, Κύριε?» Και ο Κύριος απάντησε: «Εγώ είμαι ο Ιησούς που εσύ τον καταδιώκεις. Σήκω όμως και στάσου στα πόδια σου, επειδή γι' αυτό φανερώθηκα σε σένα, για να σε πάρω στην υπηρεσία μου και να σε καταστήσω μάρτυρα για αυτά που είδες και για αυτά που θα σου δείξω ακόμη. Θα σε προστατεύω από το λαό σου και από τους εθνικούς στους οποίους εγώ σε στέλνω, για να ανοίξεις τα μάτια τους ώστε να επιστρέψουν από το σκοτάδι στο φως και από την εξουσία του Σατανά στο Θεό. Γιατί αν πιστέψουν σε μένα θα λάβουν την συγχώρεση των αμαρτιών τους και μια θέση ανάμεσα σε εκείνους που ανήκουν στο Θεό». Ύστερα από αυτά, βασιλιά Αγρίπα, δεν αρνήθηκα να υπακούσω στην ουράνια οπτασία, αλλά άρχισα να κηρύττω πρώτα σε αυτούς που ήταν στη Δαμασκό και στα Ιεροσόλυμα και ύστερα σε όλη τη χώρα της Ιουδαίας και στους εθνικούς, να μετανοούν και να επιστρέφουν στο Θεό και να δείχνουν τη μετάνοια τους με τα ανάλογα έργα τους. Αυτοί ήταν οι λόγοι για τους οποίους οι Ιουδαίοι με συνέλαβαν στο ναό και προσπάθησαν να με σκοτώσουν. Ο Θεός όμως με βοήθησε μέχρι σήμερα και στέκομαι ζωντανός για να καταθέσω τη μαρτυρία μου σε μικρούς και σε μεγάλους και να μην λέω τίποτε άλλο εκτός από εκείνα που οι προφήτες και ο Μωυσής είπαν ότι πρόκειται να γίνουν. Ότι ο Μεσσίας θα υποστεί το πάθος και θα αναστηθεί πρώτος από τους νεκρούς και θα κηρύξει το φως της σωτηρίας στο λαό μας και στους εθνικούς. Ενώ ο Παύλος συνέχιζε έτσι την απολογία του, φωνάζει ο Φίστος δυνατά: «Είσαι τρελός, Παύλε! Τα πολλά σου γράμματα σε έφερα στην τρέλα». «Δεν είμαι τρελός, εξοχότατε Φίστε», λέει ο Παύλος, «αλλά λέω λόγια αληθινά και λογικά. Ο βασιλιάς ξέρει για ποιο πράγμα μιλάω, γι' αυτό και του μιλάω ανοιχτά. Γιατί είμαι βέβαιος ότι τίποτα από αυτά δεν του είναι άγνωστα, γιατί αυτά δεν έγιναν σε καμιά απόμερη γωνιά. Πιστεύεις, βασιλιά Αγρίπα, στους προφήτες?» «Ξέρω ότι πιστεύεις». Τότε ο Αγρίπας είπε στον Παύλο: «Σε λίγο θα με πείσεις να γίνω χριστιανός». Και ο Παύλος: «Θα ευχόμουν στο Θεό σε λίγο ή σε πολύ χρόνο, όχι μόνο εσύ αλλά και όλοι όσοι με ακούνε σήμερα, να γίνουν όμοιοι με μένα, εκτός από αυτά τα δεσμά». Ο βασιλιάς, ο ηγεμόνας, η Βερενίκη και όσοι κάθονταν μαζί τους σηκώθηκαν και καθώς έφευγαν έλεγαν μεταξύ τους: «Ο άνθρωπος αυτός δεν έκανε τίποτε για το οποίο να πρέπει να πεθάνει ή να φυλακιστεί». Και ο Αγρίπας είπε στο Φίστο: «Ο άνθρωπος αυτός θα μπορούσε να απολυθεί εάν δεν είχε ζητήσει να δικαστεί από τον Αυτοκράτορα». Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 27. Μόλις αποφασίστηκε να αποπλέψουμε για την Ιταλία, παρέδωσαν τον Παύλο και μερικούς άλλους κρατουμένους σε κάποιον αξιωματικό που τον έλεγαν Ιούλιο, από την στρατιωτική μονάδα που είχε το όνομα Αυτοκρατορική. Επιβιβαστήκαμε σε ένα πλοίο από το Αδραμίτιο, που θα πήγαινε στα μέρη της επαρχίας της Ασίας και ξεκινήσαμε. Μαζί μας ήταν και ο Αρίσταρχος, ο Μακεδόνας, από τη Θεσσαλονίκη. Την άλλη μέρα φτάσαμε στη Σιδώνα. Ο Ιούλιος φέρθηκε με καλοσύνη στον Παύλο και του επέτρεψε να πάει στους φίλους του για να τον περιποιηθούν. Από εκεί ξεκινήσαμε και παραπλεύσαμε την Κύπρο γιατί είχαμε αντίθετους ανέμους. Ύστερα διαπλεύσαμε το πέλαγος της Κιλικίας και της Παμφιλίας και φτάσαμε στα Μοίρα της Λυκίας. Εκεί ο αξιωματικός βρήκε πλοίο Αλεξανδρινό που πήγαινε στην Ιταλία και μας επιβίβασε σε αυτό. Πολλές μέρες πλέαμε με μεγάλη βραδύτητα και με κόπο φτάσαμε στην Γνίδο. Επειδή δεν μας επέτρεπε ο άνεμος, πλεύσαμε από κάτω από την Κρήτη αφού περάσαμε το ακροτήριο Σαλμόνι. Με πολλή δυσκολία, πλέοντας κοντά στις αχτές της, φτάσαμε σε ένα τόπο που λεγόταν Καλή Λιμένες, κοντά στους οποίους ήταν η πόλη Λασέα. Στο μεταξύ χάθηκε αρκετός χρόνος και το ταξίδι ήταν επικίνδυνο αφού είχε κιόλας περάσει η φθινοπορεινή νηστεία. Γι' αυτό ο Παύλος τους συμβούλευε και τους έλεγε: «Άντρες, προβλέπω ότι το ταξίδι θα γίνει με ταλαιπωρία και μεγάλη ζημιά, όχι μόνο για το φορτίο και το πλοίο, αλλά και για τις ζωές μας». Ο αξιωματικός όμως άκουγε περισσότερο τον κυβερνήτη και τον ιδιοκτήτη του πλοίου παρά αυτά που έλεγε ο Παύλος. Και επειδή το λιμάνι ήταν ακατάλληλο για να παραχυμάσει κανείς, οι περισσότεροι ήταν της γνώμης να αποπλέψουν από εκεί, μήπως μπορέσουν να φτάσουν και να παραχυμάσουν στο Φίνικα, λιμάνι της Κρήτης που είναι ανοιχτό νοτιοδυτικά και βόρειοδυτικά. Όταν άρχισε να πνέει ελαφρά νότιος άνεμος, νόμισαν ότι μπορούσαν να πραγματοποιήσουν την πρόθεσή τους. Έτσι σήκωσαν τις άγκυρες και έπλεαν κοντά στις αχτές της Κρήτης. Ύστερα από λίγο ξέσπασε στο νησί ένας θυελώδης άνεμος, αυτός που λέγεται Ευροκλείδων. Άρπαξε το πλοίο και όπως αυτό δεν μπορούσε να πάει αντίθετα, τα αφήσαμε και το πήγαιναν ο άνεμος και τα κύματα. Περνώντας κάτω από ένα νησάκι που το έλεγαν Γάβδο, μόλις και με τα βίας καταφέραμε να ανεβάσουμε πάνω τη Σωσίβια Λέμβο. Όταν την ανεβάσαμε, χρησιμοποίησαν σκοινιά και με αυτά έζωσαν το πλοίο για να μην ανοίξει. Και επειδή φοβούνταν να μην εξοκύλουν στη Μεγάλη Σύρτη, έριξαν την άγκυρα να κρέμεται και άφησαν το πλοίο να το πηγαίνουν τα κύματα. Επειδή πολύ μας ταλαιπωρούσε η τρικυμία, την άλλη μέρα ρίξανε το φορτίο στη θάλασσα και την μεθεπομένη ρίξανε στη θάλασσα με τα χέρια τους όλο τον εξοπλισμό του πλοίου. Για πολλές μέρες δεν φαινόταν ούτε ο ήλιος ούτε τα αστέρια. Η κακοκαιρία συνεχιζόταν και έτσι χανόταν κάθε ελπίδα να σωθούμε. Κανείς δεν ήθελε πια να φάει τίποτε. Τότε ο Παύλος στάθηκε ανάμεσά τους και είπε «Έπρεπε, άντρες, να με είχατε ακούσει και να μην ξεκινούσαμε από την Κρήτη. Έτσι θα είχαμε γλιτώσει από την ταλαιπωρία αυτή και από τη ζημιά. Τώρα όμως σας συνιστώ να μην χάσετε το θάρρος σας. Κανείς από εσάς δεν θα χαθεί, μόνο το πλοίο. Την περασμένη νύχτα μου φανερώθηκε άγγελος του Θεού στον οποίο ανήκω και τον οποίο υπηρετώ και μου είπε «Μη φοβάσαι, Παύλε. Πρέπει να εμφανιστείς στον Αυτοκράτορα και έτσι ο Θεός για χάρη σου θα σώσει όλους όσοι είναι μαζί σου στο πλοίο. Γι' αυτό έχετε θάρρος, άντρες. Γιατί έχω εμπιστοσύνη στο Θεό ότι θα γίνει έτσι όπως μου είπε ο άγγελος. Πρέπει να προσαράξουμε σε κάποιο νησί». Όταν έφτασε η 14η νύχτα που φερόμασταν ακυβέρνητοι στη Μεσόγειο, τα μεσάνυχτα οι ναύτες υποψιάστηκαν ότι πλησιάζουν σε κάποια στεριά. Βυθομέτρησαν και βρήκαν 20 οργιές. Επειδή φοβήθηκαν μήπως πέσουμε σε τίποτε βράχια, έριξαν 4 άγκυρες από την πρίμνη και παρακαλούσαν να ξημερώσει. Οι ναύτες στο μεταξύ επιχείρησαν να φύγουν από το πλοίο. Με την πρόφαση ότι θα ρίξουν άγκυρες από την πρόρα μακριά από το πλοίο, κατέβασαν τη Λέμβο στη θάλασσα. Ο Παύλος όμως είπε στον αξιωματικό και τους στρατιώτες «Αν αυτοί δεν μείνουν στο πλοίο, εσείς δεν μπορείτε να σωθείτε». Τότε οι στρατιώτες έκοψαν τα σκοινιά της Λέμβου και την άφησαν να πέσει στη θάλασσα. Καθώς περίμεναν να ξημερώσει, ο Παύλος τους παρακινούσε όλους να φάνε κάτι και τους έλεγε 14 μέρες ως σήμερα, περιμένοντας να κοπάσει η τρικυμία, είστε νηστικοί και δεν έχετε φάει τίποτε. Γι' αυτό σας παρακαλώ να φάτε κάτι. Αυτό είναι απαραίτητο αν θέλετε να σωθείτε. Μη φοβάστε γιατί κανένας από εσάς δεν θα χάσει ούτε μια τρίχα από το κεφάλι του». Αφού είπε αυτά, πήρε ψωμί, ευχαρίστησε το Θεό μπροστά σε όλους, το έκοψε και άρχισε να τρώει. Τότε πήρανε όλοι θάρρος και έφαγαν κι αυτοί. Στο πλοίο ήμασταν συνολικά 276 ψυχές. Αφού χόρτασαν όλοι, πέταξαν το σιτάρι στη θάλασσα για να αλαφρώσει το πλοίο. Όταν ξημέρωσε, είδαν μια στεριά που τους ήταν άγνωστη. Ανακάλυψαν όμως ένα κόλπο που είχε γυαλό, στο οποίο αποφάσισαν να ρίξουν το πλοίο αν μπορούσαν. Έλυσαν λοιπόν τα σκοινιά που κρατούσαν τις άγκυρες και τις άφησαν να πέσουν στη θάλασσα. Συγχρόνως έλυσαν τα σκοινιά με τα οποία είχαν δέσει τα πιδάλια για να τα χρηστέψουν. Έπειτα σήκωσαν τον προστινό πανί και με τον άνεμο προσπαθούσαν να προσορμιστούν στο γυαλό. Έπεσαν όμως σε ένα ύφαλο από άμμο και έριξαν εδώ το πλοίο. Η πλώρη μπήχτηκε στην άμμο και έμεινε ακίνητη. Η πρίμνη όμως διαλυόταν από τη μανία των κυμάτων. Οι στρατιώτες αποφάσισαν να σκοτώσουν τους κρατουμένους για να μην μπορέσει κανείς να δραπετεύσει κολυμπώντας. Ο αξιωματικός όμως που ήθελε να σώσει τον Παύλο τους εμπόδισε να εκτελέσουν την απόφασή τους και διέταξε όσοι μπορούν να κολυμπήσουν να πηδήξουν πρώτοι στη θάλασσα και να βγουν στη στεριά και οι άλλοι να βγουν πάνω σε σανίδια ή σε άλλα μέρη του πλοίου. Έτσι βγήκαν όλοι στη στεριά και σώθηκαν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν, Πατεράγε, προσκυνάμε σένα τον Κύριο του Θερισμού και είμαστε εδώ να προσευχηθούμε την ίδια προσευχή, Κύριε, αυτό που ζήτησες, Κύριε, από τους μαθητές σου να κάνουν, Κύριε. Και κατ' επέκταση αυτών των ανθρώπων είμαστε και εμείς, Κύριε. Εσύ είπες να προσευχόμαστε στον Κύριο του Θερισμού, να παρακαλέσουμε τον Κύριο του Θερισμού να φέρει εργάτες. Γιατί ο θερισμός είναι πολλής, οι εργάτες είναι λίγοι, Πατεράγε. Και είμαστε εδώ, Πατεράγε, πρώτα απ' όλα, να μην χάσουμε την κλίση, κανένας από εμάς, Πατεράγε. Αλλά να βρεθούμε όλοι μέσα στη δόξα σου, Κύριε, μέσα στο μεγαλείο σου, να πετύχουμε τις επαγγελίες και το σκοπό, Κύριε, για τον οποίο μας κάλεσες, Κύριε, και είμαστε εδώ, Κύριε, αυτή τη βραδιά, Πατεράγε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε. Πριν μιλήσουμε για τον πνευματικό θερισμό, θα μιλήσουμε για τον φυσικό θερισμό, για να καταλάβουμε. Να καταλάβουμε λίγο το πνεύμα του θερισμού, γιατί ο Κύριος μιλάει για το θερισμό. Ας δούμε λίγο την σημασία της λέξης πρώτα και με τι έχει να κάνει το θέρος. Να ξεκινήσουμε λίγο από το θέρος. Ξέρετε, αυτή είναι η πραγματική ονομασία σε αυτό που λέμε καλοκαίρι. Η πραγματική ονομασία είναι ότι η περίοδος αυτή ονομάζεται η περίοδος του θέρους. Και θέρος είναι από ινδική ρίζα και σημαίνει θερμένο. Και είναι η θερμότερη εποχή του έτους, Το έχουμε αντιληφθεί αυτό. Είναι σίγουρο. Είναι σίγουρα αντιληπτό από όλους μας. Και ιδιαίτερα τις μέρες αυτές του καύσωνα που φτάσαμε μέχρι και 43 βαθμούς, αρκετά υψηλή για τα Χανιά, πιστεύω, που είναι, και ιδιαίτερα για την Κρήτη, που είναι ένα νησί

όσο και ο τρίγος τον θεωρούσαν σαν μια κατάσταση πολέμου. Δηλαδή λέγανε σαν μια παρεμία ότι τόσο ο θερισμός, ότι όσο και ο τρίγος και ο πόλεμος δεν δέχεται αναβολή. Είναι κάτι που δεν μπορείς να το αναβάλεις. Δεν μπορείς να πεις θα το κάνω μετά από λίγο. Πρέπει να γίνει τον καιρό που πρέπει να γίνει. Εάν είναι η ώρα του θερισμού, πρέπει να θερίσουμε τα στάχια. Αν είναι η περίοδος του τρίγου, πρέπει να τριγίσουμε τα σταφύλια. Δεν σηκώνει κάτι αναβολή. Και θέλω να τα δούμε όλα αυτά τα φυσικά, για να τα δούμε μετά και στον πνευματικό τομέα. Το θερισμός λοιπόν ήταν αυτός που εξασφάλιζε παλαιότερα στους ανθρώπους το φαγητό τους. Ο άρτος ήταν η βασική τροφή των ανθρώπων. Σήμερα λίγο τον έχουμε ρίξει στην άκρη, γιατί έχει κάτι γλουτέλες, έχει κάποια παράξενα πράγματα, ξέρω εγώ τι έχει μέσα, αλλά τότε ήταν η βάση. Με αυτόν φτιάχνανε, αν μπορούμε να πούμε, τις χυλόπιτες τους, τα μακαρόνια τους, τις διάφορες πίτες τους. Ήταν η βάση της ζωής. Έπρεπε δηλαδή η οικογένεια, οι μέσα αυτοί που ασχολούνταν με τον θερισμό, να πάνε να μαζέψουν τα στάχια τους, και αυτοί που είχαν τα χωράφια, όσο και άλλοι, έπρεπε να κανονίσουν ώστε να έχουν την τροφή για ολόκληρο το έτος. Να διασφαλίσουν την τροφή τους για ολόκληρο το έτος. Και λίγο το βλέπουμε αυτό και μέσα από τη Ρούθ, που γύρισε από την γη των Μωαβιτών και γύρισε στη Βηθλέμ, και η πρώτη της έννοια της Ρούθ μαζί με την Ναομή ήταν να βρουν ένα χωράφι, να πάνε να σταχυολογήσουν για να μπορέσουν να ζήσουν, να επιβιώσουν με τον άρτο, να επιβιώσουν με το σιτάρι, και αν μπορούσαν να καταφέρουν να εξασφαλίσουν και για τους επόμενους μήνες που δεν θα είχαν το στάρι, να εξασφαλίσουν τη τροφή τους. Άρα ήταν κάτι που ήταν πάρα πολύ βασικό. Έπρεπε να γίνει. Δεν γινόταν να μην γίνει. Διασφάλισε λοιπόν την ευημερία των ανθρώπων. Είτε σαν μια δουλειά, ήταν πάρα πολύ δύσκολη δουλειά και απαιτητική. Αμήν. Τώρα, έκανα αυτή λίγο την ερώτηση στην αρχή, όχι γιατί θέλω να σας καλέσω 11 και 3 μέχρι τις 3 να μαζέψουμε τα χόρτα. Θα σκεφτήκατε, πολύ ανόητος είναι αυτός. Να έρθουμε 11 με 3 μέσα στο καύμα του ήλιου, ούτε και εγώ δεν θέλω να έρθω. Αλλά για να σκεφτούμε, να καταλάβουμε πόσο δύσκολη ώρα είναι. Βλέπετε αδερφοί, έπρεπε να πάνε οι ανθρώποι από το πρωί μέχρι το βράδυ, όλη την ημέρα, μέσα σε ένα καύσωνα. Τι κάνουμε εμείς στον καύσωνα? Θα ήθελες να σε βρει ο καύσωνας? Πάρα πολλές φορές ερχόμαστε και κάνουμε αρκετές δουλειές εδώ πέρα, και η σκέψη του πάντα τι είναι, και η σκέψη μου φυσικά, είναι μην έρθουμε στην τάλα του μεσημεριού. Άσε να ξεκινήσουμε από τις 6, να έχει λίγο τη σκιά του εδώ το στέγαστρο που έχουμε κάνει, και να μας πιάσει και λίγο η νύχτα, ρε παιδί μου, που έχει δροσιά, να δουλέψουμε. Μπορείς να δουλέψεις μέσα στην τάλα του ήλιου? Γίνεται αυτό? Δεν γίνεται. Όμως δεν είχαν άλλη ευκαιρία να το κάνουν. Δεν γινόταν αυτό. Έπρεπε να το κάνουν καθημερινά, όσες μέρες χρειαζόταν, άσχετα αν υπήρχε καύσωνας, άσχετα αν ήταν πιο δροσερή ημέρα. Γι' αυτό έβαλα και σήμερα σαν προτροπή, καθώς λέει δρόσος του χιονιού, όταν είναι οι μέρες του θερισμού. Για σκεφτείτε τώρα να θερίζεις και να έρθει μια δρόσος σαν το air condition πάνω σου. Να είναι η μέρα μεσημέρι, μέσα στον καύσωνα, και ξαφνικά να αλλάξουν τα δεδομένα και να έρθει η δροσιά. Και αυτή η δροσιά τι θα σε κάνει? Θα σε ξεκουράσει. Βλέπετε, υπάρχουν πάρα πολλά ακόμα και τραγούδια, θα τα δούμε, στη δημοτική παράδοση. Διάλεξα έτσι λίγο από την δικιά μας παράδοση, από την ελληνική παράδοση, αλλά υπάρχουν και παρεμίες που μιλάνε για το θερισμό. Οι άνθρωποι θα έπρεπε να είναι ντυμένοι καλά. Αν και ελαφριά τα ρούχα τους, έπρεπε να ήταν μακριά ρούχα, ούτε ώστε να φυλάγονται από τις αγκάθες, να μην πληγώσουν τον εαυτό τους πάνω μαντήλια σκεπασμένες, οι γυναίκες καπέλα ψάθινα, οι άντρες για να μην τους χτυπάει ο ήλιος, να είναι μέσα με ανοιχτό χρώμα
Και

0: ελαφριά ρούχα για να μπορέσουν να την βγάλουν καθαρή την μέρα. Αλλά ήταν και μια δουλειά που, όπως λέει και μια παροιμία, λέει ένας ίσον κανένας. Τι ξέρουμε αυτή την παροιμία, ε? Και αυτή έχει γραφτεί για αυτό το λόγο. Δηλαδή δεν γίνεται να είναι λίγα τα άτομα και να γίνει ο θερισμός. Δεν γίνεται αυτό. Όσο πιο λίγα είναι τα άτομα, τόσο ο θερισμός γίνεται πιο κουραστικός. Είναι κουραστικός. Γι' αυτό και ο Κύριος λέει ο θερισμός είναι πολλής. Η προσευχή μας εμάς είναι σε άλλη κατάσταση. Θέλουμε να δούμε αναζωπήρωση, θέλουμε να δούμε ανθρώπους να έρχονται στον Κύριο. Αυτή είναι η καρδιά μας και αυτή είναι και η καρδιά του Κυρίου, αμήν. Το θέλει ο Κύριος, θέλει να δει τα Χανιά να αναζωπηρώνονται, νέοι, ηλικιωμένοι όλοι να δίνουν την καρδιά τους στον Κύριο. Το θέμα είναι, υπάρχουν εργάτες να γίνει αυτή η αναζωπήρωση? Γι' αυτό ο Κύριος δείχνει και βλέπει, και θα το δούμε μετά, ότι μπορεί να γίνει αυτόματα σε μία μέρα η αναζωπήρωση, αλλά να μην μπορούμε μετά εμείς να την κρατήσουμε. Όταν λοιπόν ερχόταν οι μέρες του θερισμού, έπρεπε όλοι να πάρουν μέρος. Όσο περισσότεροι ήταν, τόσο καλύτερα ήταν. Γι' αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο θερισμός γινόταν και ένα είδος γιορτής για τους αγρότες εδώ στην Ελλάδα. Κάποιοι πηγαίναν στα χωράφια των αλωνών και μετά οι άλλοι πηγαίναν στα χωράφια των άλλων. Ήταν ιδανικοί. Και έτσι ο θερισμός γινόταν πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο ευχάριστα. Όταν υπάρχουν χέρια, τότε ο θερισμός μπορεί να γίνει πολύ πιο γρήγορα και μπορεί να γίνει και πολύ πιο ευχάριστα. Δεν εξαιρόταν, αδερφοί, από το θερισμό κανένας. Κανένας δεν εξαιρόταν. Λέει μέσα στα δημοτικά τραγούδια, λέω ένα στίχο τώρα από ένα δημοτικό τραγούδι, αυτά που βρήκα, λέει: αυτές οι μέρες στόχουνε και τούτες οι εβδομάδες να αφήνουνε μωρά παιδιά στις κούνιες οι μαμάδες, να πιάνουν τα δρεπάνια τους, να τρέχουνε σταθέρι. Δηλαδή ακόμα και οι μαμάδες που είχαν μωρά παιδάκια στην κούνια τους δεν εξαιρότανε. Υπάρχουν τραγούδια δημοτικά που δείχνουν ότι πάρα πολλές γυναίκες που ήταν έγκυος γεννούσαν στα χωράφια. Άλλες τα χάναν τα παιδιά τους στα χωράφια. Ήταν μια δουλειά που έπρεπε οπωσδήποτε να γίνει με όσο περισσότερα άτομα, με οποιοδήποτε κόστος. Αυτά όλα γινόταν στο φυσικό τομέα για να πάμε να μαζέψουμε τι? Να μαζέψουμε στάχια, να μαζέψουμε την τροφή που χρειαζόμαστε για ένα χρόνο με οποιοδήποτε άλλο κόστος. Οι απώλειες ήταν πολύ λιγότερες από την, πώς να το πω, από την ευλογία που θα φέρνανε μέσα στα σπίτια τους οι άνθρωποι. Αμήν. Αυτός είναι λίγο ο φυσικός τομέας. Όταν λοιπόν μαζευόντουσαν πάρα πολλοί άνθρωποι, ήταν πολύ πιο ευχάριστα, θα τελειώνα πάρα πολύ πιο γρήγορα. Αρχίζανε και μιλούσανε, συνομιλούσανε αναμεταξύ τους όταν, από πολλά τα άτομα, ο ένας δίπλα στον άλλο, πιάναν την ομιλία, πάρα πολλές φορές τραγουδούσανε τραγούδια και έτσι όλο αυτό γινότανε ψυχικά πολύ πιο εύκολο από το να είναι λίγοι και να τρέχουν και να υδρώνουν. Υπάρχουν λοιπόν παροιμίες που λένε για το θερισμό: θέρος, τρίγος, πόλεμος, στασιό δεν έχουν. Τόσο λέει ο θέρος, τόσο ο τρίγος, όσο και ο πόλεμος δεν είναι για να σταματάς. Δεν υπάρχει στασιό. Έπειτα βλέπουμε ακόμα και πάρα πολλούς ζωγράφους, μια και έχουμε και καλλιτέχνες εδώ πέρα, ότι εμπνεύστηκαν από το θερισμό. Πάρα πολλοί καλοί σήμερα πίνακες ζωγραφικής είναι εμπνευσμένοι από όλο αυτό το στάδιο του θερισμού. Ο θερισμός λοιπόν ενέπνευσε μεγάλους ζωγράφους όπως τον Van Gogh ή τον George ή τον François Languet, τον Δούκα, τον Κάσιαλο και άλλους. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλοί πίνακες ακόμα και ζωγραφικής που δείχνουν το θερισμό. Είναι λοιπόν ένα σπουδαίο γεγονός. Τα μέσα των αγροτών μέχρι ακόμα και τον αιώνα μας, τον, ίσως τον, αν μπορούμε να πούμε τον προηγούμενο αιώνα, τον 20ο, γιατί τώρα έχουμε μπει και στον 21ο αιώνα, τα μέσα που υπήρχαν στους αγρότες ήταν πενιχρά. Δεν είχαν αυτές τις μηχανές που έχουμε σήμερα, τις αλωνιστικές μηχανές που σας έχω μιλήσει, γιατί έτυχα να είμαι και μηχανικός και να φτιάξω και αλωνιστικές μηχανές. Και το τι γίνεται μέσα σε αυτή την αλωνιστική, τι συνεργασία εξαρτημάτων υπάρχουν, πόσες ημάντες υπάρχουν. Για να βγάλεις έναν ημάντα πρέπει, μπορεί να βγάλεις άλλους 40 από μπροστά και να αλλάξεις έναν ημάντα. Πόσα εξαρτήματα κινούνται για να μπορέσει να ξεχωρίσει το άχυρο από το στάχι, να πτάξει το άχυρο και να το κάνει ένα δεμάτι και να βγάλει τον καρπό στο φορτηγό. Και όλα αυτά τα κάνει ένα μηχάνημα. Πρώτα τα κάναν τι? Χέρια. Χέρια. Και τα μέσα που είχαν ήταν πενιχρά. Είχαν ένα δρεπάνι και ένα. Ήταν σαν ένα γάντι που το φορούσε ο άνθρωπος από το αριστερό χέρι και με το δεξί χέρι έκοβε με το δρεπάνι. Και οι Ισραηλίτες είχαν πάνω κάτω τα ίδια. Δεν αλλάζει κάτι. Οι Ισραηλίτες μάλιστα είχαν ή θα τραβούσανε το στάχι και θα το ξεριζώνανε ή θα το κόβανε με δρεπάνι. Αν δεν είχαν και δρεπάνια, τραβούσαν τα στάχια, τα ξεριζώνανε. Και βλέπουμε τα χειρόβολα, τα δεμάτια, όπως και στην Ελλάδα υπήρχαν τα δεμάτια, υπήρχαν οι χεριές και υπήρχαν και τα χειρόβολα. Όταν λοιπόν η χεριά ήταν όσα έπιανε παλάμη, όσα μπορούσε να πιάσει παλάμη ανάλογα τον άνθρωπο, έκοβε με το δρεπάνι και αυτό ήταν μία χεριά. Πέντε χεριές, παραδείγματος χάρη, περίπου ήταν το ένα δεμάτι. Το πόσο μπορεί να πιάσει. Πνευματικά είναι όλα. Αμήν. Είναι όλα πνευματικά, αδερφοί. Ακόμα και ότι τα στάχια για να τα κόψεις πρέπει να είναι όριμα, είναι πνευματικό. Δεν μπορείς να ευαγγελίσεις και να βλέπεις τον άλλο και να είναι ακόμα χλωρός και να θέλεις να τον κόψεις από τη γη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θα τα πούμε αυτά λιγάκι. Είναι όλα πνευματικά, γι' αυτό βλέπουμε το φυσικό τομέα. Όταν ο Κύριος λοιπόν μιλάει με φυσικά παραδείγματα, είναι για να δείξει τα πνευματικά. Αμήν. Και μ' αρέσει τόσο πολύ ο Ιησούς Χριστός που έδινε συνέχεια παραδείγματα μέσα από την καθημερινότητα των Εβραίων, μέσα από φυσικά πράγματα, μέσα από πράγματα που τα ζούσαν κάθε μέρα για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τα πνευματικά. Είναι απλά τα πνευματικά. Τα ζούμε κάθε μέρα. Τα ζούμε στη δουλειά μας. Αν ο Κύριος ήθελε να μου εξηγήσει σήμερα εμένα πνευματικά, θα μπορούσε να μου εξηγήσει μέσα από τα αυτοκίνητα σίγουρα, 100%. Θα μπορούσε να με διδάξει μέσα από τα αυτοκίνητα. Και με διδάσκει ο Κύριος. Μου ανοίγει πράγματα μέσα από τη δουλειά μου. Φτάνει να είναι καρδιά του ανθρώπου τι? Ανοιχτή. Όπου και να είσαι να είναι, η καρδιά σου να είναι ανοιχτή. Και ο Κύριος είναι εκεί για να σε διδάξει. Αν πούμε λίγο στα πνευματικά, τόσο οι μαθητές όσο και οι λεπροί γνώριζαν ότι ο Κύριος είναι επιστάτης. Τι επιστάτης είναι? Τι σημαίνει η λέξη επιστάτης που φωνάξαν οι μαθητές? Επιστάτα, χανόμεθα. Ή οι λεπροί όταν πήγαν και βρήκαν τον Ιησού και τον κράξαν και αυτοί επιστάτη. Τι σημαίνει η λέξη επιστάτης? Ο επιστάτης στην αρχαία Ελλάδα, μια και η Καινή Διαθήκη έχει γραφτεί στην ελληνική γλώσσα και στην αρχαία ελληνική γλώσσα, άρα πρέπει να τη δούμε στη ρίζα της. Ο επιστάτης λοιπόν στην αρχαία Ελλάδα ήταν ο επιτηρητής ή ο επόπτης. Και βασικά ήταν ο μόνιμος αντιπρόσωπος του βασιλέα. Ασκούσε έλεγχο και εισέπρατε φόρους. Δηλαδή ο Ιησούς στην ουσία τι ήτανε και τι είναι? Ο μόνιμος αντιπρόσωπος του βασιλιά. Αμήν. Και όπως έχει ο Κύριος την επιστασία σε όλα, άρα έχει και την επιστασία πού? Πού έχει την επιστασία? Στο θερισμό. Αμήν. Ο Κύριος ήξερε πάρα πολύ καλά. Μπορούσε να διακρίνει αν τα στάχια ήταν όριμα. Μπορούσε να δει αν οι εργάτες του φτάνανε για το θερισμό. Αν μπορούσε να γίνει τελικά θερισμός ή όχι, ακόμα και την δική του εποχή. Ήξερε τι θα διαλέξει, ποιους θα διαλέξει, πώς θα τους διαλέξει. Θυμάστε λίγο τη Ρούθ. Όταν λοιπόν ο Βοός, Ρουθ στο 2 κεφάλαιο, στο 4 εδάφιο περίπου, όταν λοιπόν ο Βοός είδε τη Ρουθ μέσα, πάει και βρίσκει τον επιστάτη και του λέει: φίλε μου, επιστάτη, ποια είναι αυτή η γυναίκα? Άρα ο επιστάτης χρωστούσε τι να κάνει? Τι χρωστούσε ο επιστάτης να κάνει? Να ξέρει. Για σκεφτείτε να του έλεγε: πού θέλεις να ξέρω? Μια κάποια φτωχιά θα είναι, κάποια μαζεύτηκε, είναι από εκεί πίσω, μαζεύει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, αδελφοί. Ο επιστάτης έπρεπε να γνωρίζει αν αυτός ο άνθρωπος, έστω που σταχαιολογούσε, που ήταν φτωχός, έπρεπε να ήταν εκεί και να μάζευε. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Και ήξερε πάρα πολύ καλά ποια είναι η Ρουθ. Είναι αυτή η γυναίκα, του λέει, είναι η Ρουθ, είναι η Μωαβίτισσα που ήρθε μαζί με την Ναομή. Ήξερε όλες τις λεπτομέρειες. Ο Κύριος λοιπόν, σαν επιστάτης του θερισμού του πατέρα, μας ξέρει έναν προσωπικά. Αμήν. Ξέρει την ιστορία μας. Ξέρει γιατί είμαστε εδώ. Ξέρει τα κίνητρά μας. Ξέρει τι σκεφτόμαστε. Τα πάντα σε αυτόν είναι γυμνά και τετραχυλισμένα. Μας γνωρίζει ο Κύριος. Και χαιρόμαστε για αυτό που μας γνωρίζει. Αμήν. Γιατί μας προγνώρισε ο Κύριος και μας προώρησε. Και θέλει να μας βάλει μέσα σε αυτό το θερισμό, αδερφοί. Θέλει να μας βάλει. Στο κατά Ματθαίο, στο 9 και 36, εκεί βλέπουμε μια άλλη εικόνα. Βλέπουμε ότι ο Ιησούς βλέπει τους όχλους όλους μαζεμένους και τους βλέπει τους ανθρώπους όλους αυτούς σαν πρόβατα, λέει, που ήταν χαμένα, χωρίς να έχουν τι? Ποιμένα. Και εκεί είναι που ο Κύριος τι λέει? Ο θερισμός είναι πολλής. Αμήν. Ο θερισμός είναι πολλής. Μπορούσε κανένας να δει ότι αυτοί οι άνθρωποι μετά από 50 μέρες από τη σταύρωση του Κυρίου θα ερχόντουσαν μέσα στην παρουσία του Κυρίου και πάρα πολλοί από αυτούς θα γινόταν μαθητές του? Μπορούσε να το ξέρει κανένας, αδερφοί? Ο Κύριος τους έβλεπε τους ανθρώπους σαν χαμένους. Σήμερα εμείς βλέπουμε τα χανιά, πώς τα βλέπουμε? Για πείτε μου. Προσευχόμαστε να ανοίξει ο ουρανός, να φύγουν τα δαιμόνια, να κατέβει η παρουσία του Κυρίου, το ένα το άλλο, να ακούσουν, να αλλάξουν οι καρδιές τους. Ο Κύριος τους έβλεπε έτοιμους. Και το πρόβλημα δεν ήταν εάν οι ανθρώποι ήταν έτοιμοι. Το πρόβλημα ήταν αν υπήρχαν άνθρωποι να τους υπηρετήσουν. Τους έβλεπε χωρίς να υπάρχουν ποιμένες. Τι σημαίνει ποιμένας? Τι σημαίνει ποιμένας? Όλοι θέλουμε να γίνει μία αναζωπήρωση με σημεία, δυνάμεις, τεράστια. Αμήν. Έτσι θα γίνει αναζωπήρωση. Έτσι έγινε και την Πεντεκοστή. Θα το δούμε. Το μετά ποιο είναι? Όταν θα έρθουν οι ανθρώποι μέσα στην παρουσία του Κυρίου με προβλήματα, με δυσκολίες, τι ανάγκες υπάρχουν? Κατευθείαν τι ανάγκες σηκώνονται? Εάν δεν έχω εγώ λύσει τα προβλήματά μου, πώς θα λύσω τα προβλήματα των άλλων, αδερφοί? Εάν εγώ δεν έχω κατανοήσει τη γραφή, δεν έχω κατανοήσει το λόγο, εάν η ζωή μου δεν είναι ταυτισμένη με το θέλημα του Κυρίου, πώς θα οδηγήσω άλλους ανθρώπους? Τι θα τους πω? Είμαι έτοιμος σαν εργάτης. Με έχει ετοιμάσει ο Κύριος. Είμαι έτοιμος σαν εργάτης. Έχω ετοιμαστεί. Μπορώ σε παρένθεση να ποιμάνω έναν άνθρωπο, να το βοηθήσω να στραφεί στον Κύριο, να ζητήσει τον Κύριο, να ζητήσει την παρουσία του Κυρίου? Εάν εγώ δεν έχω την παρουσία του Κυρίου μέσα στη ζωή μου, δεν μπορώ λοιπόν να πάω να πω: κοίτα, πρέπει να ζητάς τον Κύριο, την αυγή, να σηκώνεσαι, να ζητάς την παρουσία του Κυρίου. Δεν μπορώ να το κάνω εάν πρώτα εγώ δεν το κάνω. Αμήν. Ο Κύριος μας θέλει να είμαστε εργάτες για αυτό το θερισμό. Και λέει προσεύχεστε, ή μάλλον λέει παρακαλέσετε τον Κύριο του θερισμού να σηκώσει εργάτες. Όλα στη θεωρία είναι καλά. Ο εργάτης όμως είναι στην πράξη. Έπρεπε να σηκωθεί από το πρωί. Τώρα θα τα πούμε λίγο, όπως τα βλέπει μέσα η γραφή. Η δουλειά σαν δουλειά του θερισμού ήταν πάρα πολύ κοπιαστική. Η μέση σου θα πιανόταν. Ήταν όλη την ώρα ο άνθρωπος κυφτός. Έκανε όλη αυτή την κίνηση με το δρεπάνι. Έκοβε μέσα στο καύμα της ημέρας. Σκεφτείτε το λίγο. Με 35 βαθμούς, δεν σου βάζω παραπάνω. Να είσαι όλη την ώρα σκυφτός. Τι δείχνει το σκυφτός? Ταπεινός. Σου δώσε ο Κύριος κάτι να κάνεις και δεν σηκώνεις κεφάλι να το κάνεις. Κουραστικό είναι. Δεν είναι κουραστικό? Δεν είναι κουραστικό? Γι' αυτό και ο Κύριος τι λέει? Προσεύχεστε. Όταν ο Κύριος έψαχνε ανθρώπους στην Παλαιά Διαθήκη, λέει, ψάχνω έναν να βρω και δεν βρίσκω. Εντάξει, βρήκα έναν άντρα ανάμεσα σε χίλιους. Θέλω να μας διεγείρω σήμερα. Αμήν. Δεν θέλω να λεχθούμε. Θέλω να διεγερθούμε, γιατί γι' αυτό μας έχει καλέσει ο Κύριος. Μας είδε ότι μπορούμε να το κάνουμε. Αμήν. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Μας έχει δει ότι μπορούμε να κάνουμε το έργο του μαζί με αυτόν. Μπορούμε να το κάνουμε. Δεν θα μας έβαζε ο Κύριος κάτι που δεν μπορεί να γίνει. Αμήν. Τι ψάχνει ο Κύριος? Το πρώτο λοιπόν που ψάχνει όταν ο Κύριος βλέπει ότι πρέπει να γίνει ο θερισμός, πρέπει να δει ανθρώπους που είναι έτοιμοι. Θυμάστε όταν γυρνούσε ο Κύριος στην Γαλιλαία και έψαχνε μαθητές, όπως λέει και στο κατά Ματθαίος 4 και 18-22, εκεί βρήκε τον Σίμων και τον Ανδρέα, ήταν αδέρφια. Τι κάνανε εκείνη την ώρα? Πετούσαν, λέει, τα δίχτυα τους για να ψαρέψουν. Και τι τους είπε? Τι τους είπε ο Κύριος? Αφήστε τα δίχτυα σας και ελάτε σε μένα και εγώ θα σας κάνω αλείς των ανθρώπων. Τι τους είπε στην κυριολεξία? Ελάτε και εγώ θα σας κάνω να θερίσετε ανθρώπους. Στην κυριολεξία, αδερφοί, τι τους είπε? Αφήστε τη δουλειά σας. Το κατανοούμε? Ήταν μαζί με τον πατέρα τους, ψαρεύανε, όπως και παρακάτω προχώρησε ο Κύριος και βρήκε, λέει, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη που ήταν η γη του Ζεβεδαίου. Και αυτοί τι κάνανε? Αυτοί ράβαν τα δίχτυα, τα επισκευάζαν τα δίχτυα. Όλα αυτά είναι όμορφα. Αμήν. Βλέπετε ότι οι άνθρωποι ασχολούνταν με την αλληλεία. Πετούσαν για να πιάσουν ψάρια και οι άλλοι επισκευάζαν τα δίχτυα τους. Δείχνει τις καρδιές που είχαν αυτοί οι άνθρωποι μέσα τους. Και καθώς τους έβλεπε στην επιχείρηση του μπαμπά, τους λέει, άστε τα δίχτυα σας και ακολουθήστε με. Τι έκανε ο Ανδρέας, τι έκανε ο Σίμωνας, τι έκανε ο Ιωάννης, τι έκανε ο Ιάκωβος? Τα αφήσαν τα δίχτυα τους και ακολουθήσαν τον Κύριο από το πρωί, από την αρχή της διακονίας του. Για πείτε μου, βγήκαν χαμένοι? Βγήκαν χαμένοι? Ξέρετε, η σκέψη μας πάντα είναι πώς θα απολαύσουμε αυτή τη ζωή, και ίσως να έχουμε δίκιο. Εγώ έχω ένα ρητό, γι' αυτό όσοι το έχουν ακούσει. Ζωή είναι, θα περάσει. Έχω, όπως όλοι οι άνθρωποι, έχω μια ημερομηνία λήξης πάνω μου. Δεν ξέρω ποια είναι για αυτή τη ζωή. Η άλλη ζωή δεν έχει ημερομηνία λήξης. Δεν υπάρχει σε αυτήν η ημερομηνία λήξης. Εδώ ό,τι χτίζω, όπως λέει μέσα ο Λόγος του Κυρίου, όλα ο Θεός τα υπέταξε αυτά μέσα στη ματαιότητα. Αμήν. Δεν πάνε στο... Μάζευε, χρυσάφι. Μάζευε. Μάζευε. Το σώμα του, τα ίδια σκουλίκια που τρώνε όλους τους ανθρώπους, τα ίδια σκουλίκια βγάζει. Αμήν. Και ξαφνικά τα πνευματικά μάτια και του κάθε τέτοιου ανθρώπου και όλων μας ανοίγουν και μπαίνουν μέσα στην αιωνιότητα και βλέπουν τον Κύριο. Μανώλη, τι έχεις πετύχει στη ζωή σου? Έχω φτιάξει σπίτια, έχω πάρει μια Rolls Royce. Κάτι άλλο? Τίποτα πιο πνευματικό, πιο ουσιώδες? Κρατάς κανένα χειρόβολο μαζί σου? Έχεις τίποτα στα χέρια σου, λίγο στάρι ρε παιδιά. Όλα αυτά που έχεις κάνει είναι μάτια. Ο Θεός δεν αναγνωρίζει τίποτα από αυτό. Πάει και ένας γραμματέας και ένας νομικός και του λέει του Κυρίου, έχει και αρκετή περιουσία, του λέει, Κύριε, θέλω να σε ακολουθήσω. Και του λέει, οι αλόπικες έχουν οίκους και τα ζώα έχουν όλα. Ο Υιός του ανθρώπου, λέει, δεν έχει που την κεφαλή κλείνει. Τι, σαν να τι του λέγε, όταν με ακολουθήσεις, πού θα με ακολουθήσεις? Δεν υπάρχει ανάπαυση, φίλε μου. Δεν υπάρχει. Θα βάλεις το κεφάλι σου κάτω και θα με ακολουθείς. Την μια θα είμαι στη Γαλιλαία, την άλλη θα είμαι στην Καπερναούμ, την άλλη θα είμαι εκεί. Αν μας ανοίξει κανένα σπίτι να μείνουμε, καλά θα είναι. Αν είναι, θα κοιμηθούμε και έξω. Αυτός ήταν ο γιος του βασιλιά. Αμήν. Ήταν ο γιος του Θεού, ήταν ο επιστάτης του θερισμού. Και με τον τρόπο του ο Κύριος τι τον έκανε τον άνθρωπο αυτόν? Τον απομάκρυνε. Δεν ήταν έτοιμος αυτός ο άνθρωπος για τον θερισμό. Και πάρα πολλούς ανθρώπους βλέπουμε στην Αγία Γραφή που θεραπευόντουσαν από τον Κύριο και του λέγανε, θέλουμε να σε ακολουθήσουμε. Ο Κύριος τους έλεγε, πήγαινε να δείξεις τον εαυτό σου στον ιερέα και αλέ, πήγαινε στο σπίτι σου. Γιατί είναι επιστάτης του θερισμού, γνωρίζει που μπορεί να φτάσει ο κάθε άνθρωπος. Θέλει όλοι να σωθούν και θα σωθούν είτε πάρουμε μέρος στο θερισμό είτε όχι. Θέλω να το ξεκαθαρίσουμε αυτό μέσα μας. Ο Κύριος είναι ισχυρός στο να σώζει. Όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Αμήν. Ο Κύριος εφευρίσκει τρόπους για να σώζει το αμαρτωλός. Εφευρίσκει τρόπους για να σώσει. Και ο θερισμός αυτό δείχνει. Ότι θα θερίσει ο Κύριος και θα σώσει ψυχές. Αυτό δείχνει. Μα δεν μιλάμε γι' αυτό, αδερφοί. Δεν μιλάμε για τη σωτηρία μας. Αμήν. Η σωτηρία σου είναι δεδομένη από τη στιγμή που ο ηλασμός σου είναι ο Κύριος, έχει ζητήσει το αίμα του. Είναι δεδομένη. Όμως μιλάμε για μια ζωή μέσα στην παρουσία του, μέσα στη δόξα του, μέσα στην αιωνιότητα. Δεν έχει να κάνει το κήρυγμα για το διπλανό σου, τη διπλανή σου, δεν έχει να κάνει το κήρυγμα για τον μπαμπά σου, τη μαμά σου, έχει να κάνει το κήρυγμα με σένα προσωπικά που νιώθεις την κλίση του Κυρίου. Σαν άνθρωπο, κάθε ένας είναι ξεχωριστός. Άλλος είναι ο Ιωάννης, άλλος είναι ο Ιάκωβος, άλλος είναι ο Δωμάς. Το θέμα είναι, θέλουμε να είμαστε μέσα στη σωτηρία ή θέλουμε να είμαστε μέσα στο θερισμό? Η Ρούθ τι ήταν? Η Ρούθ ήταν μια γυναίκα που σταχυολογούσε δεξιά και αριστερά λίγα στάχια. Μετά της έδωσε ο Κύριος να παίρνει και κανένα δεμάτι, ο Βός, και στο τέλος έγινε η κυρία του θερισμού. Αμήν. Ήταν η γυναίκα του Βός, αυτού που είχε αυτή την περιουσία. Το θέμα είναι τι θέλουμε. Αυτοί που ήταν εργάτες στο θερισμό, συνεχίσαν να είναι εργάτες στο θερισμό. Όμως η Ρούθ έφτασε εκεί που ο Ιησούς ήθελε. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Στο Ματθαίο 20:1 βλέπουμε ότι ο Κύριος μισθώνει εργάτες για τον τρίγο. Και λέει ότι ο Κύριος ξεκίνησε από την πρωινή ώρα. Όπως ο θερισμός έχει και να κάνει και ο τρίγος. Θέλω να φανταστούμε λίγο τη σκηνή. Όπως είπαμε ότι στο θερισμό είναι απαραίτητο να υπάρχουν πολλοί εργάτες. Και ξεκινάει από το πρωί. Φανταστείτε έναν άνθρωπο που έχει μια τεράστια περιουσία με αμπέλια και πρέπει να τα τριγύσει, πρέπει να τα μαζέψει. Και πάει το πρωί και βρίσκει εργάτες και τους λέει, ξέρετε κάτι, ελάτε και θα σας δώσω το μισθό της ημέρας σας. Και ξεκινήσαν οι άνθρωποι από τι ώρα, από τα χαράματα. Βγήκε λέει και την τρίτη ώρα. Γιατί βγήκε και την τρίτη? Ερώτηση, γιατί βγήκε και την τρίτη? Γιατί έβλεπε ότι η δουλειά δεν θα τελείωνε. Ήταν πολύ. Εάν ήταν ικανοποιημένος με τους εργάτες και έβλεπε ότι η πρώτη φουρνιά από αυτούς τους εργάτες ήταν ικανή μέσα στο καύμα της ημέρας να τριγύσουν όλα τα μπέλια του, δεν θα ξανάβγαινε. Είναι έτσι, δεν είναι λογικό? Όμως καθώς περνούσε η ώρα και έβλεπε ότι περνάει η ώρα και δεν θα τελειώσει ο τρίγος, όπως και ο θερισμός, ξαναβγήκε λέει την τρίτη ώρα, καθώς και την ενάτη, καθώς και τρεις ώρες πάλι αργότερα, και μάζεψε και άλλους εργάτες. Και τους λέει, ελάτε γιατί πρέπει να μαζέψω τον τρίγο μου, να μαζέψω τα σταφύλια μου. Και θα σας δώσω το μισθό της ημέρας. Βγήκε και την εντέκατη, προς το απόγευμα πλέον. Έβλεπε ότι η ώρα πλέον δεν τον έπαιρνε. Και ψάχνει. Φανταστείτε λοιπόν στο πνευματικό τομέα μας, τα λέει ο Κύριος, τι κάνει αυτά. Τι κάνει ο Κύριος? Βλέπει ότι οι εργάτες είναι λίγοι. Ο θερισμός είναι πολλής. Έχουν γίνει κατά καιρούς, μέσα στους αιώνες που έχουν περάσει, έχουν γίνει αναζωπηρώσεις, φοβερές αναζωπηρώσεις. Άμα διαβάσουμε βιβλία το τι έχουν κάνει οι ανθρώποι του Κυρίου τον περασμένο, τον προπερασμένο αιώνα, στη Σουηδία, σε όλα αυτά τα μέρη πάνω, Βόρεια Αγγλία, σήμερα τι γίνεται, αδερφοί, σε αυτά τα μέρη? Τι γίνεται στη Σουηδία, τι γίνεται στην Αγγλία, πού πήγε αυτός ο θερισμός που οι άνθρωποι τότε πέτυχαν τις επαγγελίες τους? Τι έγινε? Είναι χειρότεροι από εμάς αυτοί οι άνθρωποι. Έχει γίνει ένα ξεχύλισμα της αμαρτίας στην Αγγλία, ξεχύλισμα της αμαρτίας στη Σουηδία, στην Ολλανδία, εκεί που ήταν άλλοτε φοβερές αναζωπηρώσεις. Γιατί? Γιατί οι εργάτες είναι λίγοι. Θέλει ποιμένες να ποιμάνουν τα πρόβατά του ο Κύριος. Θέλει ανθρώπους να στηρίξουν όταν θα έρθει αυτή η αναζωπήρωση στα προβλήματά τους στους άλλους ανθρώπους. Αμήν. Δεν είναι όλα όμορφα και ωραία, ύμνη, τραγούδια, αμήν, ψάλουμε. Έχει και προβλήματα η ζωή, έχει και δυσκολίες. Και εκεί είναι που χρειάζεται καρδιές ο Κύριος να πάει να στηρίξουν τους ανθρώπους. Να μην είναι τα πρόβατα χαμένα. Τα καλά πρόβατα να είναι χαμένα, το ένα από εδώ, το άλλο από εκεί. Πώς θα τα στηρίξει ο Κύριος αυτά τα πρόβατα? Βγαίνει λοιπόν στην 11η ώρα ο Κύριος, κοντά βράδυ. Και βλέπει ανθρώπους και τους λέει, καλά, δεν έχετε δουλειά? Είστε εδώ άργοι? Και λέει, μα δεν βρήκαμε κανένα να μας μισθώσει. Βλέπετε ο Κύριος μέχρι το βράδυ τι κάνει? Ψάχνει, ψάχνει, ψάχνει, ψάχνει. Μπορούμε, μπορείς, μπορείτε. Γιατί κάθεστε άργοι? Μπορώ να σας μισθώσω. Ο Μωυσής λέει, έβλεπε ότι ο Κύριος είναι καλός μισθαποδότης. Για να μπούμε μέσα στον θερισμό του, πρέπει να κατανοήσουμε ότι ο Θεός είναι καλός μισθαποδότης. Δεν θα σου στερήσει το μισθό σου. Και ο μισθός μάλιστα θα είναι αιώνιος. Δεν θα αλλάξει, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Δεν μας θέλει λοιπόν ο Κύριος να είμαστε τι? Άνεργοι, άργοι. Λες στις παροιμίες στο 10 κεφάλαιο και 5 εδάφιο. Ο συνάγων εν το θέρι είναι Υιός συνέσεως. Ο δε κοιμόμενος εν το θερισμό είναι Υιός εσχήνης. Δεν πρέπει λοιπόν να αφήσουμε να μας πάρει, αδερφοί, ο πνευματικός ύπνος. Ο Κύριος μας λέει να αγρυπνούμε. Καλά, όταν θα έρθει ο θερισμός? Πότε θα έρθει ο θερισμός? Όταν θα υπάρχουν τι? Εργάτες. Αμήν. Το να έρθει ο θερισμός εξαρτάται από ποιον. Ο Κύριος στα στάχια πώς τα βλέπει. Ξέρουμε εμείς πώς είναι οι καρδιές των ανθρώπων έξω. Μπορούμε να κατανοήσουμε. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε ούτε πότε θα έρθει. Ξέρουμε ότι υπήρχε γιορτή του δράγματος που είχε να κάνει με τον θερισμό. Ήταν μετά το Πάσχα. Από τις αρχές Ιουνίου αρχίζαν και μαζεύανε το κριθάρι. Το Ιούνιο με Ιούλιο μαζεύεται το σιτάρι. Και έπρεπε να πάρουν τις απαρχές στον Κύριο και όλο αυτό ήταν μια πανήγυρη μπροστά στο Θεό. Όλο ήταν αυτό μια πανήγυρη. Γιορτή. Μπορεί ένα καύμα, αδερφοί, μια δύσκολη κατάσταση να γίνει τελικά μια γιορτή, ένα πανηγύρι. Μπορεί. Αμήν. Μπορεί να γίνει. Μετά από τη γιορτή του δράγματος και του θερισμού ήταν η γιορτή της Πεντηκοστής. Τι έγινε την Πεντηκοστή? Σας έχω πει κι άλλες φορές, ας φανταστούμε λίγο το σκηνικό, ας το ζήσουμε, ας πάμε εμείς αυτές τις μέρες να δούμε ότι πριν 50 μέρες έγινε το μεγαλύτερο σκάνδαλο. Πιάσαν τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, και το σταυρώσανε. Όλα ήταν ενάντια στους μαθητές. Μάλιστα οι μαθητές τι κάνανε? Σκανδαλιστήκαν. Φύγανε. Έκαστος πήγε στη δικιά του δουλειά. Ξέρετε, μέσα στο μυαλό τους υπήρχε και αυτό που έλεγε και ο Γαμαλίλ. Εάν δεν είναι όλο αυτό από τον Κύριο, όλο θα διαλύσει. Και ξαφνικά βλέπεις το Υιό του Θεού, βλέπεις αυτόν που έκανε σημεία δυνάμεις, τεράστια θαύματα, το βλέπεις επάνω στο σταυρό. Τι σκέφτεσαι? Τι σκέφτεσαι? Αυτό ήταν, τελειώσαμε. Πού να καταλάβουν αυτά που τους έλεγε ο Κύριος? Ότι ο Υιός του Θεού θα σταυρωθεί και μετά τρεις μέρες θα αναστηθεί και τα λοιπά και τα λοιπά. Μόλις τον είδα στο σταυρό, πήγε, λέει, έκαστος στις δουλειές του. Ξεκίνησε ο Πέτρος. Ξαναγύρισε πίσω. Όλη η Ιουδαία ήταν εναντίον. Όταν τον είδε τον Πέτρο, η δούλη αυτή που του είχε πει ο Κύριος ότι πριν λαλήσει ο πετινός, δύο φορές, τρεις φορές θα με έχεις αρνηθεί. Και εσύ ήσουν με τον Ιησού, μία δούλη. Και καταριόταν τον εαυτό του. Ποιος? Ο Πέτρος. Ποιος φανταζόταν 50 μέρες μετά να συμβεί η πιο μεγάλη αναζωπήρωση στον Ισραήλ? Ο Κύριος τους είχε προδοποιήσει. Άλλος έσπηρε, άλλος πότισε, και εσείς θα μπείτε στον κόπο τους και θα θερίσετε. Τους το είχε πει. Αμήν. Είχε σηκωθεί ο Ιωάννης, προετοίμασε τον λαό. Τον αποκεφάλισαν. Ετοίμασε όλους ολόκληρο τον Ισραήλ. Είχε γίνει ολόκληρη προεργασία για να δεχτεί τον Ιησού Χριστό. Ο Κύριος περπατούσε, έκανε θαύματα. Ανάστησε νεκρούς. Τυφλοί είδαν το φως τους. Σπήραν, ποτίσαν. Τι έμεινε? Τι έμεινε? Ο θερισμός. Υπάρχουν εργάτες για το θερισμό? Αμήν. Ο Κύριος ετοίμασε. Και τι έκανε? Τι σπουδαίο έκανε ο Πέτρος? Το σπουδαίο ήταν ότι κατέβηκε το Πνεύμα το Άγιο και τους βάπτισε. Κατέβηκε η φωτιά του Κυρίου. Και οι Ιουδαίοι τα βλέπαν αυτά, και οι Έλληνες και όλοι όσοι ήταν εκεί πέρα, και λέγανε, τι είναι αυτό το πράγμα? Ακούμε αυτούς τους ανθρώπους, 120 ανθρώπους, να μιλάνε στις γλώσσες μας. Ο κάθε ένας ακούει. Άλλοι λέγανε, αυτοί είναι μεθυσμένοι μέσα στο μεσημέρι από καλό ίνο, από γλυκό ίνο. Και σηκώθηκε ο Πέτρος και τους εξήγησε για το Πνεύμα το Άγιο και τους μιλάει για τον Ιησού Χριστό. Και λέει, 3.000 ανθρώποι εκείνη την ημέρα πίστεψαν. Είναι αναζωπήρωση? Είναι θερισμός? Αργότερα γράφει στις Πράξεις, στο 2:41 νομίζω, λέει ότι, νομίζω εκεί γράφει αυτό το περιστατικό, αλλά στο τέλος του κεφαλαίου λέει ότι ο Κύριος πρόσθεται καθημερινά σωσμένους. Κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Ξαναμιλάει ο Πέτρος αργότερα Και λέει ότι εκείνον τον καιρό ήταν, λέει, 5.000 άνδρες πιστοί. Άνδρες! Δεν μιλάει για γυναίκες. 5.000 άνδρες πιστοί. Εάν σκεφτούμε την αναλογία τη δικιά μας σε άνδρες και γυναίκες, πόσοι θα είμαστε? Εδώ δυστυχώς πανίζουν οι άνδρες. Έχουμε πάρα πολλές γυναίκες. Αμήν. Αν λοιπόν μιλήσουμε και πούμε στα Χανιά υπάρχουν, ξέρω εγώ, 15-20 άνδρες. Δεν τους μετράω. Πιστοί. Άρα θα σκεφτούμε πώς είναι η εκκλησία. Άτε άλλες 20 γυναίκες, 40. Εδώ είναι πολλαπλάσια η κατάσταση. Άρα δεν μας διευκρινίζει τον αριθμό. Πόσες γυναίκες, πόσα παιδιά ήταν. Ήταν ένας τεράστιος αριθμός. Ήταν ένα τεράστιο νούμερο. Και καλέστηκε ο λαός του Κυρίου να το διαχειριστεί. Έπρεπε να υπάρχουν τι τώρα? Εργάτες για το θερισμό. Γι' αυτό ο Κύριος τους έλεγε: προσεύχεστε, ο θερισμός είναι πολλής. Είναι πολλής ο θερισμός. Πού να φανταστούν ότι θα θερίζανε στον Ισραήλ εκείνον τον καιρό 5.000 άντρες μέσα σε λίγες μέρες? Τι λέτε, ήταν όλα όμορφα? Ναι, δείχνει ότι δίναν τα χρήματά τους και τα είχαν όλα κοινά για να μπορέσουν να βαστάξουν όλο το βάρος, να μην υπάρχει φτώχεια, να μην υπάρχει, γιατί υπήρχαν και άνθρωποι που ήταν από τα έθνη που κατέβηκαν να γιορτάσουν το Πάσχα στον Ισραήλ και την Πεντηκοστή. Τα έχουμε πει αυτά. Αλλά μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι ξαφνικά, λέει, άρχισε να γίνεται γογγισμός από τις χείρες των Ελλήνων και τις εθνικές χείρες εναντίον των Ιουδαίων. Γιατί αρχίσανε και λέγανε: α, εσείς που είστε Ιουδαίοι, βλέπετε καλά τους Ιουδαίους. Εμείς που είμαστε εθνικοί, μας έχετε παρατήσει. Βλέπετε κάθε θερισμός τι έχει? Έχει προβλήματα. Πρέπει να αντιμετωπίσεις τους ανθρώπους. Να τους βοηθήσεις, να τους ποιμάνεις, να κατανοήσουν, να καταλάβουν ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και ξαφνικά σκεφτήκαν ότι, ξέρετε κάτι, ο Πέτρος λέει: εγώ δεν μπορώ να ασχολούμαι, ρε παιδιά, με αυτό το πράγμα. Πρέπει να προσεύχομαι και να διαβάζω το λόγο του Κυρίου. Γι' αυτό με σήκωσε ο Κύριος. Ναι, αλλά υπάρχει ανάγκη για άλλους εργάτες. Πώς φανταζόμαστε, αδερφοί, τον θερισμό αυτό? Ο Κύριος μας δείχνει μέσα στο λόγο του πώς είναι ο θερισμός. Έρχονται ψυχές μέσα στην εκκλησία και πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι να μπορέσουν να υπηρετήσουν. Για να μπορέσεις να υπηρετήσεις, πρέπει να είσαι ένα δέντρο φυτεμένο μέσα στην εκκλησία που έχεις αρχίσει να βγάζεις τι? Καρπό. Εάν δεν υπάρχει καρπός, πώς θα βοηθήσεις τον άλλο να καρποφορείς? Πώς θα τον βοηθήσεις? Εάν προσεύχομαι εγώ αυτή τη στιγμή να σηκώσει ο Κύριος εργάτες, για ποιο λόγο προσεύχομαι? Για πείτε μου. Ποιος είναι ο λόγος για μένα προσωπικά να σηκωθούν και άλλοι εργάτες? Να γίνει η ζωή μου ευκολότερη. Είναι αυτό που είπαμε, ότι δεν μπορώ να τον κάνω εγώ το θερισμό μόνος μου. Δεν γίνεται. Ένας ίσον κανένας. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να κάνει ούτε δύο, ούτε τρεις, ούτε δέκα. Δεν γίνεται. Πού να φανταστούν οι 12 Απόστολοι ότι αυτοί τα φανταζόντουσαν και όμορφα, όπως και εμείς, άνθρωποι είναι. Σου λέει: α, ωραία, θα ανοίξει ο Κύριος το Ευαγγέλιο εδώ στον Ισραήλ και όλα θα πάνε καλά. Έτσι σκεφτήκαν όταν έγινε αναζωπήρωση. Πού να σκεφτούν ότι ο Κύριος θα το άνοιγε το Ευαγγέλιο του και πού? Στα έθνη. Και αναρωτιόντουσαν. Πώς θα πάμε στα έθνη? Αυτή είναι ακάθαρτη. Δεν ήταν έτοιμη καν. Και ο Κύριος έδειξε αυτό το όνειρο στον Πέτρο για να συνειδητοποιήσει ότι το Ευαγγέλιο θα ανοίξει και στα έθνη. Έχει μεγάλο θερισμό. Η Έφεσος θα πιστέψει. Η Άρτεμις των Εφεσίων θα πέσει. Μπορούμε, αδερφοί, να κατανοήσουμε τι μπορεί να κάνει ο Κύριος όταν έχει εργαλεία στα χέρια του? Όταν λοιπόν προσεύχομαι εγώ για να σηκωθεί ένας εργάτης εδώ μέσα, δεν είναι για να έρχεται να μου λέει τα προβλήματά του. Άμα έρχεται και μου λέει τα προβλήματά του, θα του πω: αδερφέ, κάτσε σε παρακαλώ κάτω να σε υπηρετήσω. Μπας και σηκωθεί κάποιος που να μπορεί να διαχειριστεί τα προβλήματά του, να βοηθήσει και τους άλλους. Έτσι έρχεται αναζωπήρωση. Μπορείς να διαχειριστείς τα προβλήματά σου, έχεις καλή σχέση με τον Κύριο Και έτσι γίνεσαι εργάτης να μπορέσεις μέσα στο καύμα. Είναι δύσκολη η ζωή. Αμήν. Ο Κύριος λέει μέσα από θλίψεις θα περάσουμε μέσα στη βασιλεία του. Έχει καύμα, έχει ζέστη. Αλλά μας έχει οπλίσει ο Κύριος. Μας έχει ντύσει ο Κύριος. Μας έχει δώσει ύμνους να ψάλουμε την ώρα που θερίζουμε, για να έχουμε αναψυχή, να μιλάμε αναμεταξύ μας, για να περάσει πιο γρήγορα η ώρα, να περάσει εύκολα, πιο εύκολα η ώρα. Γιατί κάνουμε αγάπες, αδερφοί? Γιατί δεν έχουμε στο σπίτι μας να φάμε? Ποιος είναι ο λόγος? Γιατί θέλουμε να μαζευόμαστε? Ξέρετε, όταν πηγαίναμε στην ιστιοπλοεία μαζί με τον αδερφό μου και βρίσκαμε κακό καιρό, εντάξει, τώρα πας με, όπως ταξιδεύαμε με το πλοίο που πηγαίναμε στη Ρόδο με 7 μποφόρ, είχε θάλασσα. Σκεφτείτε να είσαι με 7 μποφόρ με το οστιοφόρο. Όταν έφτανε στο λιμάνι και έπαινε την μπύρα, η μπύρα έχει αξία. Το καταλαβαίνουμε. Όταν λοιπόν εργάζεσαι και είσαι στο καύμα της ημέρας, η γιορτή που γίνεται στο τέλος έχει αξία. Βλέπουμε μέσα στον καιρό του βοός ότι όλοι τρώγανε μετά στο τέλος. Θυμάστε τι είχε πει? Λέει, μην πας και του μιλήσεις του βοός τώρα που τρώει. Με ποιους έτρωγε? Με τους εργάτες, με τους θεριστές. Μετά το τέλος της ημέρας ήταν η ευχαρίστηση να βρεθούν όλη η μέρα. Είχε ψάρι στην ακρογιαλιά, τους περίμενε τους μαθητές. Ξέρετε, όταν θερίζουμε και μετά βλέπουμε τον θερισμό, βλέπουμε την εργασία μας, οι αγάπες γίνονται πολύ πιο όμορφες. Αμήν. Όταν κουραζόμαστε και βλέπουμε μετά και αναπαυόμαστε και βλέπουμε όλο αυτό τον καρπό, μετά η αγάπη μας γίνεται πολύ πιο ωραία. Είναι έτσι? Πώς νιώθει ένας εργάτης όταν βλέπει τις ψυχές και πάνε καλά? Εγώ θα σας πω κάτι απλό. Κουραζόμαστε να κάνουμε τα τραπέζια, τους πάγκους. Η χαρά μου είναι να βλέπω αυτούς τους πάγκους γεμάτους, να κάθονται τα αδέρφια. Αμήν. Αυτή είναι η χαρά μου, γι' αυτό το κάνω. Και είναι η απόλαυση για μένα. Εγώ το απολαμβάνω. Αυτή είναι η απόλαυση μου. Αυτός είναι ο μισθός μου. Η χαρά μου είναι ο μισθός μου. Αμήν. Οπότε αδερφοί, όλο αυτό έχει χαρά στο τέλος. Αμήν. Έχει απόλαυση όλο αυτό. Λέει στον κατά Ιωάννη, να πω και αυτό και να τελειώσουμε. Είναι κατά Ιωάννη 4 και 34. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς: «Το δικό μου φαγητό είναι να πράττω το θέλημα του πέψαντός με και να τελειώσω το έργο αυτού». Δεν λέγετε εσείς ότι 4 μήνες είναι έτη και ο θερισμός έρχεται? Ιδού, σας λέγω, υψώσετε τους οφθαλμούς σας και ειδέτε τα χωράφια ότι είναι ήδη λευκά προς θερισμό. Και λέει, και ο θερίζων λαμβάνει μισθό και συνάγει καρπό η ζωή αιώνιο, δια να χαίρει μαζί και ο Σπύρον και ο θερίζων. Διότι κατά τούτο αληθεύει ο λόγος, ότι άλλος είναι ο Σπύρον και άλλος ο θερίζων. Εγώ σας απέστειλα να θερίσετε εκείνο το οποίο εσείς δεν εκοπιάσατε. Άλλοι εκοπίασαν και εσείς εισήλθατε στον κόπο αυτών.

0: για να χαίρει, λέει, μαζί. Όταν λοιπόν ο Ιησούς έβλεπε τους μαθητές να θερίζανε, χαιρότανε. Άλλος παίρνει, λέει, και άλλος θερίζει. Και εσείς μπαίνετε σε άλλο κόπο. Ας δώσουμε λοιπόν, αδερφοί, χαρά στον Κύριο. Αμήν. Το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ. Ο Κύριος έδωσε σε όλους μας ταλέντα για να μπορούμε να είμαστε μέσα σε αυτό το θερισμό. Αμήν. Όλοι μπορούμε να κάνουμε κάτι για να μπορέσουμε να υπηρετήσουμε με διάφορους τρόπους τα αδέρφια μας. Όταν λοιπόν είσαι μέσα στην υπηρεσία, ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να κάνεις, και υπηρετείς με οποιοδήποτε τρόπο υπηρετείς, συμβάλλεις πού? Πού συμβάλλεις? Στο θερισμό. Αμήν. Γιατί όταν έρχεται ένας άνθρωπος εδώ ή έρχεται στην αγάπη μας, δεν βλέπει έναν άνθρωπο. Τι βλέπει? Τι βλέπει, αδερφοί? Το σύνολο. Αμήν. Και ο καθένας μας είναι μέρος αυτού του συνόλου. Είμαστε πολύτιμοι όλοι. Λοιπόν, ο Κύριος μας ζητάει να είμαστε εργάτες. Άλλοι λίγο, άλλοι πολύ. Δεν έχει σημασία αυτό. Αμήν. Όμως ο Κύριος θέλει να είμαστε μέσα σε αυτό. Ας σηκωθούμε. Πατέρα Άγιε, θέλουμε να ταυτίσουμε, Κύριε, τις απόψεις μας με τις απόψεις της δικές σου, Πατέρα Άγιε. Θέλουμε να ταυτιστούμε με το λόγο σου, Κύριε. Ναι, Κύριε, ποθούμε να δούμε τα χανιά, Κύριε Ιησού Χριστέ, αναζωπηρωμένα, Κύριε. Ο πόθος μας είναι να δούμε κάθε ψυχή να σώζεται, Κύριε. Ζούμε με ανθρώπους τριγύρω μας που τους αγαπάμε, Πατέρα Άγιε. Που είμαστε με δεσμά, Κύριε, δεμένοι μαζί τους, Πατέρα Άγιε. Θέλουμε να τους δούμε σωσμένους, Κύριε Ιησού Χριστέ. Θέλουμε να τους δούμε, Κύριε, να κλείνουν το γόνι τους, Κύριε, σε σένα, να υψώνουν τα χέρια τους στο θρόνο σου τον Άγιο, Πατέρα, για να γίνει, Κύριε, η χαρά μας πλήρης, Πατέρα Άγιε. Αλλά ξέρουμε ότι εσύ, Κύριε, περιμένεις εμείς, Κύριε, να γίνουμε εργάτες, Κύριε. Να μπορεί κάθε ψυχή που μπαίνει, Κύριε, μέσα σε κάθε αίθουσα, Κύριε, που ονομάζεται το όνομά σου, Πατέρα Άγιε, να βλέπει την ενότητα, Κύριε, την αγάπη, Κύριε. Να βλέπει, Κύριε, αυτή την αυτοθυσία, Κύριε, του εργάτη, Πατέρα Άγιε. Να μάθουμε να υπηρετούμε, Κύριε, ο ένας τον άλλο, Κύριε, καθώς είπες ότι ο μεγαλύτερος, Κύριε, εν μέσω σας είναι ο υπηρέτης. Και θέλουμε να αποκτήσουμε, Κύριε, αυτή την καρδιά, Πατέρα Άγιε, του εργάτη, Κύριε. Έλα και δείξε στο κάθε ένα, Πατέρα Άγιε, αυτό που πρέπει να κάνει, την αξία του, Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε. Δείξε στον κάθε ένα, Κύριε, τον τρόπο που πρέπει να το διαχειριστεί, Πατέρα, για να πάψουμε να βλέπουμε τι κάνει ο άλλος, Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε. Και να επιμένουμε σε αυτό που εσύ θέλεις να κάνουμε, ο κάθε ένας μας προσωπικά, μαζί με σένα, Πατέρα. Στο όνομά σου το ζητάω, Κύριε. Φέρε αποκάλυψη, Κύριε, στον κάθε ένα μας, Πατέρα, ώστε να γίνουμε συνεργάτες, Κύριε, μέσα στη βασιλεία σου, Πατέρα. Σε ευχαριστώ, Κύριε, για τα αδέρφια μου, τις αδερφές μου. Σε ευχαριστούμε για τα παιδιά μας, Πατέρα. Θέλουμε να τα δούμε να αυξάνουν, να ακμάζουν, Κύριε, μέσα στην παρουσία σου, μέσα στη δόξα σου, Πατέρα. Στο όνομά σου το Άγιο το ζητάμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Καταλαβαίνω ότι είμαι αμαρτωλός, ότι πάω στην κόλαση, εάν μείνω έτσι, και έχω ανάγκη από τον Σωτήρα, έχω ανάγκη από τη θυσία, έχω ανάγκη από τον Κύριο να έρθει, να με πλύνει, να με καθαρίσει και να με κάνει ένα νέο κτίσμα, να μπει μέσα μου η αιώνια ζωή. Γι' αυτό και πρέπει να τον καλέσω τον Κύριο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιον, κεφάλαιον Ιωταζήτα. Δεν θέλεις θυσιάσει εις Κύριον τον Θεό σου βουν ή πρόβατον έχων μόμων ή ονδήποτε ελάττωμα, διότι είναι ευδέλιγμα εις Κύριον τον Θεό σου. Εάν ευρεθεί εν μέσω σου, εν τίνει των πόλεων σου, τας οποίας Κύριος ο Θεός σου δίδει εισέ, ανήρ ή γινή, ως της έπραξε κακόν ενώπιον Κυρίου του Θεού σου, παραβαίνον την διαθήκην αυτού και απελθόν ελάτρευσεν άλλους θεούς και προσεκίνησεν αυτούς, τον ήλιον ή την σελήνην ή οποιονδήποτε εκ της στρατιάς του ουρανού, το οποίον δεν προσέταξα, και αναγγελθεί προσέ και ακούσεις και επιμελώς εξετάσεις, και ειδού είναι αλήθεια και βέβαιο το πράγμα, ότι επράχθη τιούτον βδέλιγμα εν το Ισραήλ, τότε θέλεις φέρει έξω εις τα σπήλα σου τον άνδρα εκείνον ή την γυναίκα εκείνην, ή την εσέπραξαν το κακόν του το πράγμα, τον άνδρα ή την γυναίκα, και θέλεις λιθοβολήσει αυτούς με λίθους και θέλουν συναποθάνει. Επιστόματος δύο μαρτύρων ή τριών μαρτύρων θέλει θανατώνεστε ο άξιος θανάτου. Επιστόματος ενός μάρτυρος δεν θέλει θανατώνεστε. Εχείρες των μαρτύρων θέλου συνείστε επρώτε επ' αυτών, εις το να θανατώσω συν αυτών, και έπειτα εχείρες παντός του λαού. Ούτω θέλει σε εκβάλει το κακόν εκ μέσου σου. Εάν τύχει σε υπόθεσή τη πολύ δύσκολος να κρίνεις αυτήν, αναμέσων αίματος και αίματος, αναμέσων δίκης και δίκης και αναμέσων πληγής και πληγής, υποθέσεις αμφισβητήσιμη εντός των πολεών σου, τότε θέλεις σηκωθεί και θέλεις αναβεί εις τον τόπον ότι να εκλέξει Κύριος ο Θεός σου. Και θέλεις υπάγει προς τους ιερείς τους Λεβίτας και προς τον κριτήν τον όντα κατεκείνας τας ημέρας και θέλεις ερωτήσει. Και θέλουσιν αναγγείλει προσέ την απόφαση της κρίσεως. Και θέλεις κάμει κατά την απόφαση την οποίαν σε αναγγείλωσι εκ του τόπου εκείνου όντι να εκλέξει ο Κύριος. Και θέλεις προσέξει να πράξεις κατά πάντα όσα παραγγείλωσιν εισέ. Κατά την απόφαση του νόμου την οποίαν σε αναγγείλωσι και κατά την κρίση την οποίαν σε ύποση θέλεις κάμει. Δεν θέλεις εκκλίνει από του λόγου τον οποίον σε αναγγείλωσι δεξιά ή αριστερά. Ο άνθρωπος δε ώστις φερθεί υπερηφάνος, ώστε να μη υπακούσει στον ιερέα τον παριστάμενο να λειτουργεί εκεί ενώπιον Κυρίου του Θεού σου ή στον κριτήν, ο άνθρωπος εκείνος θέλει αποθάνει. Και θέλεις εκβάλει το κακόν εκ του Ισραήλ. Και πάσο λαός θέλει ακούσει και φοβηθεί και δεν θέλουσιν υπερηφανεύεστε πλέον. Αφού εισέλθεις στην γη την οποία δίδει εισέ Κύριος ο Θεός σου και κληρονομήσεις αυτήν και κατοικήσεις εν αυτή και είπεις «Θέλω καταστήσει βασιλέα επ' εμέ, καθώς πάντα τα έθνη τα πέριξε μου, θέλεις βέβαια καταστήσει βασιλέα επί σε, όντι να εκλέξει Κύριος ο Θεός σου, εκ των αδελφών σου θέλεις καταστήσει βασιλέα επί σε». Δεν δίνεσαι να καταστήσεις άνθρωπον ξένον επί σε, ώστις δεν είναι αδελφός σου. Πλην δεν θέλει πληθύνει ύπους εις εαυτόν, ουδε θέλει επαναφέρει τον λαόν εις την Αίγυπτον, δια να αυξήσει ύπους. Διότι ο Κύριος είπε προς εσάς, δεν θέλετε επιστρέψει πλέον δι' εκείνης της οδού. Ουδε θέλει πληθύνει εις εαυτόν γυναίκας, δια να μη αποπλανηθεί η καρδία αυτού. Ουδε θέλει πληθύνει σφόδρα εις εαυτόν αργύριον και χρυσίον. Και όταν καθίσει επί του θρόνου της βασιλείας αυτού, θέλει γράψει διε αυτόν αντίγραφον του νόμου τούτου εις βιβλίον, εξ εκείνου το οποίον είναι ενώπιον των ιερέων των Λεβιτών. Και τούτο θέλει είστε πλησίον αυτού και θέλει αναγινώσκει εν αυτό πάσα στα σημέρας της ζωής αυτού. Δια να μάθει να φοβείται Κύριον τον Θεόν αυτού, να φυλάτει πάντα στους λόγους του νόμου τούτου και τα διατάγματα ταύτα, ώστε να εκτελεί αυτά. Δια να μη υψωθεί η καρδία αυτού, υπεράνω των αδελφών αυτού και δια να μη εκκλίνει από των εντολών δεξιά ή αριστερά. όπως μακροημερεύσει εν τη βασιλεία αυτού, αυτός και τα τέκνα αυτού εν το μέσο του Ισραήλ. Δευτερονόμιον. Κεφάλαιον γιώτα ήτα. Οι ιερείς οι Λεβίτε, πάσα η φυλή του Λεβί, δεν θέλουν συνέχει μερίδα ούτε κληρονομίαν μετά του Ισραήλ. Τας διαπυρός γινωμένας προσφοράς του Κυρίου και την κληρονομίαν αυτού θέλουν συτρώγει. Δια τούτο κληρονομίαν δεν θέλουν συνέχει μεταξύ των αδελφών αυτών. Ο Κύριος είναι η κληρονομία αυτών, καθώς είπε προς αυτούς. Και τούτο θελήσε το δικαίωμα των ιερέων παρά του λαού, παρά των θυσιαζόντων τας θυσίας, είτε βουν είτε πρόβατον. Θέλου συδίδει στον ιερέα των νόμων και τα σιαγώνας και την κοιλίαν. Τα σαπαρχάς του σίτου σου, του ίνου σου και του ελαίου σου και το πρώτον του μαλλίου των προβάτων σου θελησδίδει εις αυτούς. Διότι αυτόν έκλεξε Κύριος ο Θεός σου εκ πασών των φυλών σου δια να παρίσταται να λειτουργεί εις το όνομα του Κυρίου αυτός και η ή αυτού διαπαντός. Και αν έλθει Λεβίτης έκτινος των πόλεων σου από παντός του Ισραήλ όπου παρικεί και έλθει μεθόλου του πόθου της ψυχής αυτού εις τον τόπον ό,τι να εκλέξει ο Κύριος, τότε θέλει λειτουργεί εις το όνομα Κυρίου του Θεού αυτού, καθώς πάντες οι αδελφοί αυτού οι Λεβίτε οι παριστάμενοι εκεί ενώπιον του Κυρίου. Ίσας μερίδας θέλου συτρώγει εκτός του προερχομένου εκ της πωλήσεως της πατρικής αυτού περιουσίας. Αφού εισέλθησαι στην γη την οποίαν Κύριος ο Θεός σου δίδει εισέ, δεν θέλεις μάθει να πράττεις κατά τα βδελίγματα των εθνών εκείνων. Δεν θέλει ευρεθεί εισέ ουδείς, διαπερνών των ιών αυτού ή την θυγατέρα αυτού, δια του πυρός ή μαντευόμενος μαντίαν ή προγνώστης των καιρών ή ιονοσκόπος ή μάγο ή γόης ή ανταποκριτής δαιμονίων ή τερατοσκόπος ή νεκρόμαντης. Διότι πάσο πράτων ταύτα είναι βδέλυγμα εις τον Κύριον και εξαιτίας των βδελυγμάτων τούτων Κύριος ο Θεός σου εκδιώκει αυτούς απεμπροσθέν σου. Τέλειος θέλεις είστε ενώπιον Κυρίου του Θεού σου. Διότι τα έθνη ταύτα τα οποία θέλεις κατακληρονομήσει έδωκαν ακρόασιν εις προγνώστας των καιρών και εις μάντης. Σε όμως Κύριος ο Θεός σου δεν αφήκε να πράττεις ούτω. Προφήτην εκ μέσου σου θέλει αναστήσει εισέ Κύριος ο Θεός σου εκ των αδελφών σου ως εμέ. Αυτού θέλετε ακούει. Κατά πάντα όσα εζήτησας παρά Κυρίου του Θεού σου εν Χορήβ, εν τη ημέρα της συνάξεως λέγον, ας μη ακούσω πλέον την φωνήν Κυρίου του Θεού μου, μη δε να είδω πλέον το μέγα τούτο πυρ δια να μη αποθάνω. Και είπε Κύριος προς εμέ, καλώς έχουσιν όσα ελάλησαν. Προφήτην εκ μέσου των αδελφών αυτών θέλω αναστήσει εις αυτούς ως σε και θέλω βάλει τους λόγους μου εις το στόμα αυτού και θέλει λαλεί προς αυτούς πάντα όσα εγώ προστάζω εις αυτών. Και ο άνθρωπος ώστις δεν υπακούσει εις τους λόγους μου, τους οποίους αυτός θέλει λαλήσει εν το ονόματί μου, εγώ θέλω εξητήσει τούτο παρά αυτού. Ο προφήτης όμως, ώστις ασεβήσει και λαλήσει εν το ονόματί μου, λόγων των οποίων εγώ δεν προσέταξα εις αυτόν να λαλήσει, ή ώστις λαλήσει εν το ονόματι άλλων θεών, ο προφήτης εκείνος θέλει θανατωθεί. Και αν είπεις εν την καρδία σου, πώς θέλομεν γνωρίσει τον λόγον των οποίων ο Κύριος δεν ελάλησεν, όταν της προφήτης λαλήσει εν το ονόματι του Κυρίου και ο λόγος δεν γίνει ουδέ συμβεί, ούτως είναι ο λόγος τον οποίον ο Κύριος δεν ελάλησεν. Ελάλησεν αυτόν ο προφήτης εν υπερηφανία. Δεν θέλετε φοβηθεί από αυτού.
2: Παροιμίε. Κεφάλαιο ΚΔΕΛΤΑ. Μη ζηλεύε τους κακούς ανθρώπους, μη δε επιθύμει να είσαι με ταυτόν. Διότι η καρδία αυτών μελετά κατά δυνάστευσιν και τα χείλη αυτών λαλούσι κακουργίας. Δια της σοφίας οικοδομείται οίκος και δια της συνέσεως στερεώνεται. και δια της γνώσεως τα ταμεία θέλουσι γεμιστεί από παντός πολιτήμου και εφροσύνου πλούτου. Ο σοφός άνθρωπος ισχύει και ο άνθρωπος ο φρόνιμος αυξάνει δύναμην. Διότι δια σοφών βουλών θέλεις κάμει τον πόλεμόν σου. Εκ του πλήθους δε των συμβούλων προέρχεται σωτηρία. Η σοφία είναι πάρα πολύ υψηλή δια τον άφρονα. Δεν θέλει ανοίξει το στόμα αυτού εν τη πύλη. Ως της μελετά να πράξει κακόν, θέλει ονομαστεί ανήρκα και εντρεχής. Η μελέτη της αφροσύνης είναι αμαρτία και ο χλεβαστής βδέλυγμα εις τους ανθρώπους. Εάν μικροψυχήσεις εν τη ημέρα της συμφοράς, μικρά είναι η δύναμή σου. Ελευθέρωνε τους σειρωμένους εις θάνατον και μη αποσύρου από τον όντον εις ακμήν σφαγής. Εάν είπεις, ιδού ημείς δεν εξεύρωμεν τούτο, δεν γνωρίζει ο σταθμίζοντας καρδίας και οφειλάτων την ψυχήν σου και αποδίδων εις έκαστον κατά τα έργα αυτού, δεν εξεύρει. Υιέ μου, φάγε μέλι, διότι είναι καλόν και κηρύθραν, διότι είναι γλυκία επί του ουρανίσκου σου. Τι αυτή θέλει είστε εις την ψυχήν σου η γνώση της σοφίας. Όταν έβρεις αυτήν, τότε θέλεις λάβει αμοιβήν και η ελπή σου δεν θέλει εκοπή. Μη στην επαγίδα ο άνομε κατά της κατοικίας του δικαίου. Μη ταράξεις τον τόπον της αναπαύσεως αυτού. Διότι ο δίκαιος πίπτει επτάκης και σηκώνεται. Αλίασεβείς θέλουσι πέσει εις όλεθρον. Εις την πτώσην του εχθρού σου μη χαρείς και εις το ολίσθημα αυτού ας μη εφραίνεται η καρδία σου. Μήποτε ο Κύριος ήδη και φανεί τούτο κακόν εις τους οφθαλμούς αυτού και μεταστρέψει τον θυμόν αυτού απ' αυτού. Μη αγανάκτη περί των πονηρευωμένων, μη ζήλευε τους ασεβείς, διότι δεν θέλει έχει τέλος αγαθών ο κακός. Ο λίχνος των ασεβών θέλει σβεστεί. Υιέ μου, φοβού τον Κύριον και τον Βασιλέα, και μη έχει συγκοινωνίαν μεταστασιαστών, διότι η συμφορά αυτών θέλει επέλθει εξέφνης, και τις γνωρίζει αμφωτέρων τας τιμωρίας, ταύτα προσέτη είναι δια τους σοφούς. Η προσωποληψία εν τη κρίση δεν είναι καλόν. Τον λέγοντα προς τον ασεβή, είσαι δίκαιος, τούτον οι λαοί θέλουσι καταραστεί και τα έθνη θέλουσι βδελίτεστε. Αλλά εις τους ελέγχοντας αυτών θέλει είστε χάρης και ευλογία αγαθών θέλει ελθεί επ' αυτούς. Ως της αποκρίνεται λόγους ορθούς είναι ως οφειλών τα χείλη. Διάτατε το έργον σου έξω και προετοίμαζε αυτό εις εαυτόν εν το αγρό και έπειτα οικοδόμησον τον οίκον σου. Μη εσωμάρτης άδικος κατά του πλησίον σου, μη δε απάτα δια των χειλαίων σου. Μη είπεις, καθώς έκαμεν εις εμέ, ούτω θέλω κάμει εις αυτόν. Θέλω αποδώσει εις τον άνθρωπον κατά το έργον αυτού. Διέβαινον δια του αγρού του οκνηρού και δια το αμπελόνος του ανθρώπου του ενδεούς φρενών. Και ιδού πανταχού είχον βλαστήσει άκανθε. Κνίδε είχον σκεπάσει το πρόσωπον αυτού και το λιθόφραγμα αυτού ήτο κατά και κρυμνισμένον. Τότε εγώ θεωρήσας εσυλλογίστην εν τη καρδία μου. Είδον και έλαβον διδασκαλίαν. Ο λίγος ύπνος, ο λίγος νησταγμός, ο λίγη συμπλοκή των χειρών εις τον ύπνον, έπειτα η πτωχία σου έρχεται ως ταχυδρόμος και η ένδυά σου ως ανήρ ένοπλος. Παριμίε. Κεφάλαιο ΚΕ. Και αυτέ είναι παροιμίε του Σολομώντος, τας οποίας συνέλεξαν οι άνθρωποι του Εζεκίου, βασιλέως του Ιούδα. Δόξα του Θεού είναι να καλύπτει το πράγμα. Δόξα δε των βασιλέων να εξιχνιάζωσει το πράγμα. Ο ουρανός κατά το ύψος και η γη κατά το βάθος και η καρδία των βασιλέων είναι ανεξερεύνητα. Αφαίρεσον την σκορίαν από του Αργύρου και σκεύος θέλει εξέλθει εις των Χρυσοχώων. Αφαίρεσον τους ασεβείς απέμπροσθεν του βασιλέως και ο θρόνος αυτού θέλει στερεωθεί εν δικαιοσύνη. Μη αλαζονεύου έμπροσθεν του βασιλέως και μη ίστασο εν το τόπο των μεγάλων. Διότι καλύτερον να σοι ύποσιν, ανάβα εδώ, παρά να καταβιβαστείς επί παρουσία του άρχοντος, τον οποίον είδον η οφθαλμή σου. Μη εξέλθεις εις έρηδα ταχαίως. Μήποτε εν το τέλει απορρίσεις τι να κάμεις όταν ο πλησίον σου σε κατεσχύνει. εκδίκασον την δίκην σου μετά του πλησίον σου και μη ανακάλυπτε το μυστικόν άλλου. Μήποτε ο ακούον σε ονειδήσει και η κατεσχήνη σου δεν εξαλειφθεί. Λόγος λαληθείς πρεπόντος είναι μήλα χρυσά εις ποικίλματα αργυρά. Ως ενότιον χρυσούν και στολίδιον καθαρού χρυσίου είναι ο σοφός ο ελέγχον οτίων υπήκοων. Ως το ψύχος της χιόνος εν καιρό του θερισμού, ούτως είναι ο πιστός πρέσβης εις τους αποστέλλοντας αυτών, διότι αναπαύει την ψυχήν των κυρίων αυτού. Ο καυχόμενος εις δώρον ψευδές, ομοιάζει σύννεφα και άνεμον χωρίς βροχής. Δι' υπομονής πείθεται ο ηγεμόν, και η γλυκία γλώσσα συντρίβει οστά. Εύρικας μέλι, φάγε όσον σι είναι αρκετόν, μήποτε υπερεμπληστείς από αυτού και εξεμέσεις αυτό. Σπανίως βάλε τον πόδα σου εις τον οίκον του πλησίον σου, μήποτε σε βαρυνθεί και σε μισήσει. Ο άνθρωπος ως της μαρτυρεί κατά του πλησίον αυτού μαρτυρίαν ψευδή, είναι ως ρόπαλον και μάχερα και βέλος οξύ. Πίστης προς άπιστον εν ημέρα συμφοράς, είναι ως οδόντιον σε σιπός και πους εξυρθρωμένος. Όσο ο εκδιόμενος ημάτιον εν ημέρα ψύχους και το όξος επί νήτρων, ούτως είναι ο ψάλλον άσματα εις λελυπημένην καρδίαν. Εάν πεινά ο εχθρός σου, δώσεις αυτόν άρτο να φάγει, και εάν διψά, πότισον αυτόν είδωρ. Διότι θέλεις σωρεύσει άνθρακα σπυρός επί την κεφαλήν αυτού, και ο Κύριος θέλει σε ανταμείψει. Ο βορέας άνεμος εκδιώκει την βροχήν, το δε οργισμένον πρόσωπον την υποψιθυρίζουσαν γλώσσαν. Καλύτερο να κατοικεί της εν γωνία δώματος, παρά ενίκο ευρυχώρο μεταγυναικός φιλέριδος. Ως είδωρ ψυχρών εις ψυχήν διψώσαν, ούτως είναι αγγελία αγαθέ από μακρινής γης. Ο δίκαιος, σφάλων έμπροσθεν του ασεβούς, είναι ως πηγή θολερά και βρύσης διαφθαρίσα. Καθώς δεν είναι καλό να τρώγει της πολύ μέλι, ούτω δεν είναι ένδοξον να ζητεί την ιδίαν αυτού δόξαν. Ώστις δεν κρατεί το πνεύμα αυτού, είναι ως πόλης κατηδαφισμένη και ατύχιστος. Παροιμίε, κεφάλαιο κάπα σίγμα. Καθώς η χιόν εν το θέρι και καθώς η βροχή εν το θερισμό, ούτως εις τον άφρονα η τιμή δεν αρμόζει. Ως περιφέρεται το στρουθίον, ως περιπετάει χελιδόν, ούτως η άδικος κατάρα δεν θέλει επιφθάσει. Μάστιξ δια τον ύπον, κοιμός δια των όνων και ράβδος δια την ράχην των αφρώνων. Μη αποκρίνου εις τον άφρονα κατά την αφροσύνην αυτού, δια να μη γίνεις κι εσύ όμοιος αυτού. Αποκρίνου εις τον άφρονα κατά την αφροσύνην αυτού, δια να μη είναι σοφός εις τους οφθαλμούς αυτού. Ώστις αποστέλει μήνυμα διαχειρός του άφρονος, αποκόπτει τους πόδας αυτού και πίνει ζημίαν. Ως τα σκέλη του χολού κρέμονται ανοφελή, ούτως είναι και παροιμία εν το στόματι των αφρώνων. Ως ο δεσμεύων λίθων εις φενδόνιν, ούτως είναι ως της δίδει τιμήν εις τον άφρονα. Ως η άκανθα οθουμένη εις την χείρα του μεθύσου, ούτως είναι η παροιμία εν το στόματι των αφρώνων. Ο δυνάστης μιένει τα πάντα και μισθώνει τους άφρονας, μισθώνει και τους παραβάτας. Ως ο κύον επιστρέφει στον εμετόν αυτού, ούτως ο άφρον επαναλαμβάνει την αφροσύνην αυτού. Είδες άνθρωπον νομίζοντα εαυτόν σοφόν, μάλλον ελπής είναι εκ του άφρονος παρά εξ αυτού. Ο οκνηρός λέγει, λέον είναι εν τη οδό, λέον εν τες πλατείες. Ως η θύρα περιστρέφεται επί τα στρόφιγγας αυτής, ούτως ο οκνηρός επί την κλίνην αυτού. Ο οκνηρός εμβάπτει την χείρα αυτού εις το τριβλίον και βαρύνεται να επιστρέψει αυτήν εις το στόμα αυτού. Ο οκνηρός νομίζει εαυτόν σοφότερον παρά επτά σοφούς γνωμοδότας. Ως της διαβαίνων ανακατώνεται η σέριδα, μη ανήκουσα εν εις αυτόν, ομοιάζει τον πιάνοντα κίνα από τον οτίον. Ως ο μανιακός ως της ρίπτη φλόγας, βέλη και θάνατον, ούτως είναι ο άνθρωπος ως της απατά των πλησίων αυτού και λέγει «Δεν έκαμον εγώ παίζον». όπου δεν είναι ξύλα, το πυρ σβήνεται, και όπου δεν είναι ψιθυριστής, η αίρης ησυχάζει. Οι άνθρακες δια την ανθρακιάν και τα ξύλα δια το πυρ και ο φύλερης άνθρωπος δια να εξάπτει αίριδας. Οι λόγοι του ψιθυριστού καταπίνονται ιδέως και καταβαίνουσιν εις τα ενδόμηχα της κοιλίας. Τα ένθρεμα χείλη με τα πονηράς καρδίας είναι ως σκορία αργύρου επί και χρησμένη επί πύληνων αγγείων. Ως της μισή υποκρίνεται με τα χείλη αυτού και μηχανεύεται δόλων εν την καρδία αυτού. Όταν ομιλεί χαριέντος, μη πίστευε αυτόν, διότι έχει επτά βδελίγματα εν την καρδία αυτού. Ως της σκεπάζει το μίσος διαδόλου, η πονηρία αυτού θέλει φανερωθεί εν μέσω της συνάξεως. Ως της σκάπτει λάκων, θέλει πέσει εις αυτόν, και ο λίθος θέλει επιστρέψει επί των κυλίοντα αυτών. Η ψευδής γλώσσα, μισή τους είπε αυτής καταθλιβωμένους, και το απατηλόν στόμα εργάζεται καταστροφήν.
3: Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 28. Και αφού διασώθησαν, τότε εγνώρισαν ότι η νήσος ονομάζεται Μελίτη. Οι δε βάρβαροι έδειξαν εις ημάς ούτην τυχούσαν φιλανθρωπίαν, διότι ανάψαντες πυράν, υπηρέχτησαν πάντα ημάς δια την επικειμένην βροχήν και δια το ψύχος. Ότε δε ο Παύλος συσσωρεύσας πλήθος φρυγάνων έβαλεν επί την πυράν, έχειδ να εξελθούσα εκ της θερμότητος, προσεκολήθη εις την χείρα αυτού. Ως δε είδον οι βάρβαροι των θηρίων κρεμάμενων εκ της χειρός αυτού, έλεγον προς αλλήλους, βεβαίως φωνεύσει είναι ο άνθρωπος ούτος, τον οποίον διασωθέντα εκ της θαλάσσης, η θεία δίκη δεν αφήκε να ζει. Και αυτός μεν απετείναξε το θηρίον εις το πυρ, και δεν έπαθεν ουδέν κακόν. Εκείνη δε πρόσμενον ότι έμελε να πριστεί ή εξέφνης να πέσει κάτω νεκρός. Αφού όμως επρόσμενον πολλήν ώραν και έβλεπον ότι ουδέν κακόν έγινε το εις αυτόν, μεταβαλλόντες το χασμόν έλεγον ότι είναι Θεός. Εις τα πέριξ δε του τόπου εκείνου ήσαν κτήματα του πρώτου της νήσου ονομαζομένου Ποπλίου, ώστις αναδεχθείς ημάς εξένησε Φιλοφρόνος τρεις ημέρας. Συνέβη δε να είναι κατάκητος ο πατήρ του Ποπλίου πάσχων πυρετών και δυσεντερίαν, προς τον οποίον εισελθών ο Παύλος και προσευχηθείς επέθεσαν επ' αυτών τα σχήρας και ιάτρευσαν αυτών. Τούτου λοιπόν γενωμένου και οι λοιποί όσοι είχαν ασθενείας εν την ίσο, προσήρχοντο και θεραπεύοντο. Ήτινες και με τιμάς πολλάς ετοίμησαν ημάς, και ότε εμέλωμε να αναχωρήσομεν, εφοδίασαν με τα χριώδη. Μετά δε τρεις μήνας απεπλέψαμεν επί πλοίου Αλεξανδρινού με σημαίαν των δύο σκούρων, το οποίον είχε παραχυμάσει εν την ίσο, και φθάσαντες εις τα Σιρακούσας, εμείναμεν τρεις ημέρας. Εκείθεν δε περιπλέψαντες καταντήσαμεν εις Ρήγιον, και μετά μίαν ημέραν πνεύσαντος νότου, την δευτέραν ημέραν ήλθομεν εις Ποτιόλους, όπου ευρώντες αδελφούς, παρεκαλέσθημεν να μείνομεν παρά αυτής 7 ημέρας, και ούτως ήλθομεν εις την Ρώμη. Εκείθε δε ακούσαντες οι αδελφοί τα περί ημών, εξήλθον εις απάντησιν ημών έως του Απίου Φόρου και των τριών ταβερνών, τους οποίους ειδών ο Παύλος ευχαρίστησε τον Θεόν και έλαβε θάρρος. Ότε δε ήλθομεν εις Ρώμη, ο εκατόνταρχος παρέδωκε τους δεσμίους εις τον στρατοπεδάρχην, εις τον Παύλον όμως συνεχωρήθη να μένει καθεαυτόν μετά του στρατιώτου ως της εφύλατε αυτόν. Μετά δε τρεις ημέρας συνεκάλεσαν ο Παύλος τους όντας των Ιουδαίων πρώτους, και αφού συνήλθον, έλεγε προς αυτούς: «Άνδρες αδελφοί, εγώ ουδέν εναντίον πράξας εις των λαών ή εις τα έθιμα τα πατρώα, παρεδόθην εξ Ιεροσολύμων δέσμιος εις ασχήρας των Ρωμαίων, ήτινες αφού με ανέκριναν, ήθελον να με απολύσωσει, διότι ουδεμία αιτία θανάτου υπήρχε εν εμή. Επειδή δε αντέλεγον οι Ιουδαίοι, είναι αγκάστη να επικαλεστώ τον Κέσαρα, ουχίως έχω να κατηγορήσω κατά τι το έθνος μου. Διατάφτην λοιπόν την αιτίαν σας εκάλεσα, για να σας είδω και ομιλήσω. Διότι ένεκα της ελπίδος του Ισραήλ φορώ ταύτην την άλυσιν. Οι δε είπαν προς αυτόν: «Εμείς ούτε γράμματα ελάβομεν περισσού από τους Ιουδαίας, ούτε ελθόν της εκ των αδελφών απήγγειλε ή ελάλησε τι κακόν περισσού. Επιθυμούμεν δε να ακούσομεν παρασού τι φρονείς, διότι περί της αιρέσεως ταύτης είναι γνωστόν εις ημάς ότι πανταχού αντιλέγεται. Και αφού διόρισαν εις αυτόν ημέραν, ήλθον προς αυτόν πολλοί στο κατάλημα, εις τους οποίους εξέθεσε διαμαρτυριών την βασιλείαν του Θεού, και έπιθεν αυτούς εις τα περί του Ιησού, από τέ του νόμου, του Μωυσέως και των προφητών, από πρωί έως εσπέρας. Και άλλοι μεν επίθονται εις τα λεγόμενα, άλλοι δε υπίστουν. Ασύμφωνοι δε όντις προς αλλήλους ανεχώρουν, αφού ο Παύλος είπεν έναν λόγον. Ότι καλώς ελάλησε το πνεύμα του Άγιον προς τους πατέρας ημών διά Ισαΐου του προφήτου, λέγον: «Είπαγε προς τον λαόν τούτον και είπε: Με την ακοήν θέλετε ακούσει και δεν θέλετε εννοήσει. Και βλέποντες δεν θέλετε ειδεί και δεν θέλετε καταλάβει. διότι επαχύνθη η καρδία του λαού τούτου, και με τα ότα βαρέως ήκουσαν και τους οφθαλμούς αυτών έκλεισαν. Μήποτε είδωση με τους οφθαλμούς και ακούσωση με τα ότα και εννοήσωση με την καρδίαν και επιστρέψωση και γιατρέψω αυτούς. Γνωστόν λοιπόν έστω εις εσάς ότι εις τα έθινα πεστάλλει το σωτήριον του Θεού, αυτοί και θέλουσιν να ακούσει. Και αφού είπε ταύτα, ανεχώρησαν οι Ιουδαίοι, έχοντες πολλήν συζήτησιν προς αλλήλους. Έμεινε δε ο Παύλος δύο ολόκληρα έτη εν ιδιαιτέρα μισθωτή οικία και εδέχεται πάντα στους ερχομένους προς αυτόν, κηρύττων την βασιλείαν του Θεού και διδάσκων με τα πάσης παρησίας, ακολύτως τα περί του Κυρίου Ιησού Χριστού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ξέρουμε ότι είσαι ανάμεσά μας, Κύριε. Και δέχεσαι τη λατρεία, την προσκύνηση, την ευχαριστία, Κύριε, και την αγάπη μας. Ευχαριστούμε για ό,τι κάνεις. Ευχαριστούμε, Κύριε, για τα ελέη σου επάνω στο λαό σου. Ευχαριστούμε όμως ιδιαίτερα για το λόγο σου, Κύριε. Γιατί είναι πνοή ζωής επάνω μας, Ιησού, κάθε μέρα. Έλα το βράδυ αυτό. Μίλησε στο λαό σου, Κύριε. Μίλησε στο βάθος της καρδιάς μας, Κύριε Ιησού. Για να βγούμε από κάθε ουτοπία, από κάθε ψευδέστηση, Κύριε. Και να ακολουθήσουμε ακριβώς τα βήματά σου. Να πάρουμε λέξη-λέξη τους λόγους σου, Κύριε. Και να γίνουν ζωή μέσα μας, Χριστέ μου. Ο τρόπος της σκέψης μας. Ο τρόπος της ενέργειας και της δράσης μας, Κύριε. Έλα και μίλησέ μας σήμερα το βράδυ. Ζητάω το χρήσμα σου πάνω στο λαό σου και σε μένα, Κύριε. Γιατί χωρίς εσένα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και σου δίνουμε όλη τη δόξα, την τιμή, τη λατρεία, την προσκύνηση, τον έπαινο. Σε σένα ανήκει, Κυρία μας. Σε σένα, Ιησού, σου δίνουμε όλη τη δόξα. Αμήν, Κύριε. Αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Ο πατέρας μας, ο Ουράνιος, έκανε έναν τρόπο ώστε να μπορούμε να τον γνωρίσουμε, να καταλάβουμε το θέλημά του, να έχουμε κοινωνία μαζί του κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό, να είναι μέσα μας μόνιμα και να είναι η βοήθειά μας εν καιρό χρειάς, ανά πάσα στιγμή. Πώς το έκανε αυτό ο απρόσιτος Θεός? Κατοικεί σε απόσυφο το φως και έχει, είναι, λέει, πύρκα, τον αλίσκον ο Θεός. Το έκανε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όλα όσα ο Θεός θέλει να φανερώσει στον άνθρωπο, όλα όσα θέλει να γίνουμε, τα έδωσε στον Ιησού Χριστό. Σε αυτόν είναι κρυμμένα τα βάθη της σοφίας και της γνώσεως. Ό,τι χρειαζόμαστε είναι μέσα στον Χριστό. Ό,τι χρειαζόμαστε να γνωρίσουμε από τον άπειρο Θεό είναι μέσα στον Χριστό. Αμήν.

προσωποποιεί τον Χριστό με την σοφία του. Με την σοφία του. Και ένα βιβλίο από τα 66 που έχει μέσα ο Λόγος του Θεού είναι το βιβλίο των παροιμιών. Ποιος είναι ο στόχος του βιβλίου αυτού? Μάλλον να ρωτήσω, τι προεξέχει στο βιβλίο των παροιμιών? Η σοφία. Είναι βιβλίο που ο άνθρωπος όταν εγκύψει σε αυτό τον κάνει σοφό. Από αυτά που έχει μέσα. Και ποιος είναι ο στόχος του βιβλίου των παροιμιών? Είναι να μας επικεντρώσει στη θεϊκή αλήθεια. Δηλαδή, σου λέει ότι αυτό είναι κακό, εκείνο είναι κακό, εκείνο, μην πας εκεί, μην πας εκεί, μην πας εκεί, αυτή είναι η οδός. Να πούμε απλά. Και τι άλλο κάνει? Μας επιτρέπει να δούμε τη ζωή μέσα από τα μάτια του Θεού. Δηλαδή, από την αιώνια σκοπιά του παντογνώστη. Έχεις καταλάβει ότι ό,τι ο Θεός μας γράφει στο βιβλίο του είναι από την αιώνια σκοπιά? Εμείς πώς βλέπουμε συνήθως? Πώς βλέπουμε? Βλέπουμε μικροσκοπικά. Αυτό τώρα, αυτό το λίγο, κάτσε, άνοιξε λίγο. Άστο. Είναι κάτι που θα φύγει. Και πνιγόμαστε πολλές φορές σε μια κουταλιά νερό. Κλεινόμαστε. Ο Θεός τώρα έρχεται από αιώνια σκοπιά, σαν παντογνώστης, και σου δίνει τις αξίες. Σου δίνει τη σωστή όραση, τη σωστή όψη των πραγμάτων. Γι' αυτό αυτά που λέει είναι πολύτιμα για τον άνθρωπο. Μας διδάσκουν οι παροιμίες να κερδίζουμε σοφία από τους ελέγχους του Θεού, ώστε με τη δύναμη του Πνεύματος να επακούμε. Γιατί η σάρκα θέλει τα δικά της, θα θέλει πάντοτε κάτι άλλο από το Πνεύμα του Θεού. Και εδώ ο Λόγος του Θεού σου θυμίζει. Σου θυμίζει. Και όπως είπαμε, το επίκεντρο των παροιμιών είναι η σοφία. Την παρομοιάζει με γυναίκα. Έχει σκοπό που ο Θεός το κάνει αυτό. Δεν λέει ο σοφός, λέει η σοφία. Και το κύριο χαρακτηριστικό της σοφίας είναι ότι είναι οικοδόμος. Είναι αρχιτέκτον. Ασχολείται με την δομή, την οικοδομή. Να οικοδομήσει, να στηρίξει, να φτιάξει πράγματα. Αλλά έχει μία βάση πάνω στην οποία εργάζεται η σοφία. Μία βάση. Ποια είναι αυτή? Ο φόβος του Κυρίου είναι η βάση της σοφίας. Θέλεις να σε γεμίσει ο Θεός με τα αγαθά του και με τη δόξα του. Που αυτό είναι το θέλημά του. Ζήτησέ με και θα σου δώσω τα πέρατα της γης, λέει ο Κύριος. Και πολύ περισσότερα ακόμα. Αυτή είναι η καρδιά του Θεού. Όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι η σοφία δουλεύει και εργάζεται και οικοδομεί μόνο σε ένα θεμέλιο. Δεν οικοδομεί όπου να είναι. Θυμάστε την παραβολή του σοφού και του μωρού. Που έχτισε ο μωρός στην άμμο. Δεν πάει η σοφία εκεί. Εάν προτιμάει κανείς την άμμο, που είναι ο κόσμος, είναι το φρόνημα του κόσμου, όλο αυτό το οποίο βλέπουμε γύρω μας. Γιατί το λέει η άμμο? Γιατί κινείται η άμμος, είναι ασταθής. Και έτσι είναι το φρόνημα του κόσμου. Ο σοφός χτίζει στο βράχο, σε κάτι που δεν κουνιέται. Δεν και με σεισμούς και με οτιδήποτε άλλο να περάσει ο άνθρωπος, εφόσον είναι στο βράχο αυτόν που λέγεται φόβος Θεού, θα οικοδομείται η ζωή του συνέχεια. Η σοφία δεν σταματάει να οικοδομεί. Τα ακούμε, αδερφοί? Δεν σταματάει να οικοδομεί. Δουλεύει ακατάπαυστα. Αλλά ό,τι κάνει χτίζεται επάνω

0: στη βάση του αληθινού φόβου του Κυρίου. Θυμάστε που είχαμε μιλήσει για τα 7 πνεύματα και την επτάφωτη λιχνία με τις 7 λαμπάδες του πυρός και είδαμε τα 7 πνεύματα στον Ισαΐα 11, 2 και 3 ότι το Πνεύμα το Άγιο έχει ένα στόχο. Θέλει να ριζωθεί μέσα μας το δέντρο της ζωής. Και ξεκινάει καθώς μας βαπτίζει με το Πνεύμα το Άγιο. Ο κορμός. Και αυτό μετά βγάζει 6 κλαδιά. Έχουμε τον κορμό και τα 6 κλαδιά, που είναι 6 πνεύματα. 6 δηλαδή ιδιαίτερες ενέργειες του Θεού που φέρουν καρπό μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Και πώς τα λέει εκεί ο Κύριος τον Ισαΐα, το πνεύμα του Γιάχου, είναι το πνεύμα του Άγιο. Και μετά αυτό θα φέρει άλλα 6 μέσα σου. Πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και δυνάμεως, πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου. Το πρώτο από τα 6 είπαμε είναι η σοφία, το τελευταίο είναι ο φόβος. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου, περικλεί όλο το έργο του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Πώς είναι η λιχνία σου? Γιατί αυτή είναι η λιχνία. Αυτά που θα πούμε σήμερα θέλω να βάλεις ένα θερμόμετρο μέσα ή μάλλον κάνε εσύ ο ίδιος έλεγχο να δεις πού στέκεσαι. Γιατί η σοφία έχει ένα έργο μόνο. Είναι μία η οδός. Δεν υπάρχουν πολλά πράγματα. Εάν λοιπόν δεν είσαι σε αυτό, ο Κύριος σήμερα θα, μέσα από τη σοφία Του θα σε ελέγξει από αγάπη και θα σου δείξει το δρόμο. Και εσύ θα κάνεις τα υπόλοιπα. Από σένα εξαρτώνται. Λέει στον Ψαλμό 104:24, πόσο μεγάλα είναι τα έργα σου, Κύριε. Τα πάντα εν σοφία επίησας. Έβαλε τη σοφία μέσα σε όλη τη δημιουργία και φυσικά ό,τι γίνεται στο φυσικό κόσμο αντίστοιχα γίνεται και στο πνευματικό κόσμο. Ο Θεός ό,τι πνευματικό κάνει, το κάνει εν σοφία. Δηλαδή, είναι φτιαγμένο με τους σοφούς νόμους και τις αρχές του Θεού. Παροιμίες 3:19 λέει, «Δια της σοφίας εθεμελίωσεν ο Κύριος». Εστερέωσεν τους ουρανούς εν συνέση. Η σοφία, είπαμε, τι είναι? Οικοδόμος. Θεμελιών. Η σοφία θα θεμελιώσει τον φόβο του Θεού μέσα σου. Τι σημαίνει φόβος Θεού? Δεν είναι να τρέμουμε το Θεό, που υπάρχει μια έννοια τέτοια. Τα έχουμε πει αυτά, άλλωστε απλά τώρα για το κήρυγμα θέλω να ξεκινήσουμε σωστά, να καταλάβουμε τα υπόλοιπα. Ο φόβος είναι ο σεβασμός μας προς τον Κύριο. Μια βαθιά αγάπη που δεν θέλει να πειράξει, δεν θέλει να δυσαρεστήσει, δεν θέλει να παρακούσει τον Θεό. Αυτόν τον φόβο χτίζει η σοφία μέσα. Και δεν ακολουθείς τον Κύριο επειδή πρέπει. Γιατί έρχεσαι, οι γονείς μου πάνε και έρχομαι κι εγώ. Ναι, αλλά μέχρι πότε? Μέχρι πότε? Περιμένει ο Κύριος να γίνει το έργο αυτό, η αναγέννηση. Να αναγεννηθείς. Περιμένει να ανοίξει η καρδιά σου και να πεις, Κύριε, οικοδόμησε το οικοδόμημά σου μέσα μου. Για να μείνει στον αιώνα. Δεν μιλάμε για αυτά τα πράγματα εδώ. Μιλάμε για αιώνια. Για αυτά τα οποία μένουν και μετά τον θάνατο. Μέσα στην αιώνια ζωή. Και είναι κρίμα να φτάσει ο άνθρωπος στην παρουσία του Θεού Θυμάστε αυτό το ανέκδοτο που λένε οι άνθρωποι. Κάποιος ονειρεύτηκε ότι πέθανε και πήγε στον ουρανό. Και περίμενε στην ουρά τώρα να τον πάνε να δει τη βίλα του. Ήρθε η σειρά, τον παίρνει άγγελος, τον περνάει από εδώ, τον περνάει από εκεί, βλέπει τους ωραία σπίτια, πανέμορφα, όλα αυτά. Και τελικά, μάλλον εκείνο θα είναι το δικό μου. Τι, το προσπερνάνε εκείνο, μάλλον το άλλο θα είναι δικό μου. Το προσπερνάνε και εκείνο και κάνουν μια στροφή και φτάνουν σε ένα σοκάκι, κατεβαίνουν μια κατηφόρα και εκεί κάπου ήταν μια παράγκα με 4 στήλους και 2 λαμαρίνες. Και του δίνει και ένα τσουβάλι και του λέει, αυτό είναι το δικό σου. Μα γιατί γίνεται, οι άλλοι είχαν βίλες, είχαν... Εγώ γιατί... Μια παράγκα. Λέει, με ό,τι υλικά μας έδωσες, αυτό χτίσαμε. Και έχει μια φοβερή αλήθεια μέσα αυτό, αδερφή μου. Η δόξα σου, η αιώνια, εξαρτάται από αυτά που κάνεις τώρα. Τον τρόπο που ζεις. Παροιμίες 24.3, δια της σοφίας οικοδομείται οίκος και δια της συνέσεως στερεώνεται. Πόσοι θέλουν να έχουν αυτό το οικοδόμημα που ο Κύριος ζητάει. Πόσοι το θέλουμε, αδελφοί. Πώς χτίζεται αυτό? Δια της σοφίας. Δια της σοφίας. Μάλιστα. Όλη η προσοχή και το ενδιαφέρον της σοφίας, ξέρετε που είναι στραμμένο. Παροιμίες 8.31. Εφρενωμένη η σοφία εν τη οικουμένη της γης αυτού και η τρυφή μου, λέει η σοφία, τρυφή μου δηλαδή η εφροσύνη μου, η χαρά μου, ήτο μετά των ιών των ανθρώπων. Όλη η εφροσύνη του Χριστού που είναι στραμμένη τώρα. Σε εμάς. Στον κόσμο, στους ανθρώπους. Παρουσιάζεται λοιπόν η σοφία σαν γυναίκα, σαν αυτή που είναι οικοδόμος και οικοδομεί, σαν αρχιτέκτον. Και οικοδομεί τον οίκο της. Τον οίκο της. Παροιμίες 9.1 λέει, η σοφία οικοδόμησε τον οίκον αυτής. Ελατόμησε τους στήλους αυτής 7. Τι θα πει ελατόμησε? Τι θα πει το να ελατομήσω? Σημαίνει ότι έχεις ένα μάρμαρο, ένα βράχο και κόβεις ένα κομμάτι με το σφυρί και τη σμήλη. Και αρχίζεις και το φτιάχνεις με σφυριές. Αυτό από μόνο του τι δηλώνει, αδερφή? Τι δηλώνει? Ότι η στήλη αυτή που είναι αναγκαίοι για να σταθεί ο οίκος, χρειάζονται κόπο. Πρέπει να κοπιάσει η σοφία για να γίνουν αυτοί οι στήλοι μέσα μας, πάνω στους οποίους στερεώνεται ο οίκος της. Υπάρχει και ένας άλλος οίκος που χτίζει μια άλλη γυναίκα. Ποια είναι αυτή? Η Βαβυλώνα. Η μύτη των πορνών και των βελιγμάτων της γης. Ή στις παροιμίες πώς μας την παρουσιάζει? Ως η αλότρια γυνή. Η Μιχαλίδα γυνή. Η γυναίκα της οποίας τα χείλη, λέει, είναι σαν το μέλι και ο ουρανίσκος της μαλακότερος του ελαίους. Αλλά πού οδηγεί ο οίκος της? Στον θάνατο. Αυτές είναι οι επιλογές που έχει όλη η γη. Μην ακούτε τις φιλοσοφίες και τις ανοησίες. Εδώ είναι η σοφία, αδελφοί. Για άσπρους, μαύρους, κίτρινους, κόκκινους και μπλε. Εδώ είναι. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Οι άνθρωποι είναι οι ίδιοι. Και πιστέψτε με, έχω ταξιδέψει και ξέρω. Έχουν τις ίδιες ανάγκες, τα ίδια προβλήματα. Κάποια πράγματα λίγο διαφέρουν όσον αφορά την κουλτούρα και αυτά. Αλλά μέσα οι βασικές ανάγκες του ανθρώπου είναι οι ίδιες. Γι' αυτό είναι γραμμένος ο λόγος του Θεού. Με διαχρονικό τρόπο, για όλους τους ανθρώπους, για όλες τις εποχές. Παροιμίες 5.3 λέει, διότι τα χείλη της αλωτρίας γυναικός στάζουν σύν ως κυρίθρα μέλητος. Και ουρανίσκος αυτής είναι μαλακότερος ελαίου. Μιλάει για την πλάνη, μιλάει και για την φυσική παραπλάνηση του ανθρώπου, στην πορνεία, στη μοιχεία, έτσι. Και ουρανίσκος αυτής είναι μαλακότερος ελαίου. Το τέλος όμως αυτής είναι πικρόν ως αψίνθιο. Τι είναι το αψίνθιο? Δηλητήριο. Οξύ ως μάχαιρα δίστομος. Τι σας θυμίζει αυτό? Δίστομος μάχαιρα, τι σας θυμίζει? Τον λόγο. Ξέρεις ότι και αυτή έχει μάχαιρα δίστομο. Πρέπει να διαλέξεις. Εβραίους 4.12 λέει, διότι ο λόγος του Θεού είναι ως ροφέα κοπτερότερος με πάσαν δίστομον μάχαιραν, λέει. Και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχίστε και πνεύματος, αρμόντε και μυελών. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού, γιατί έχει την ικανότητα να μπει μέσα για να κόψει, να βγάλει, να αλλάξει, να χωρίσει, για να φτιάξει. Για να φτιάξει. Ναι, αλλά το αντίθετο κάνει η ρομφαία που έχει αυτή η γυναίκα που είναι γεμάτη πλάνη. Θέλει να σε πλανέψει. Θέλει να σε βγάλει μέσα από το φρόνημα του Χριστού. Θέλει να σε γεμίσει με λάθη, με υπερηφάνεια, με αλαζονία. Θέλει να σου κλέψει. Να σας πω ένα απλό νόμο, αδελφοί μου, νόμος. Εάν δεν μπορεί να ξεχωρίσεις τι είναι του Θεού και τι είναι του διαβόλου, ο Κύριος τι είπε, πώς θα γνωρίζουμε αν κάτι είναι από τον Θεό ή από τον διάβολο? Τον καρπό. Ωραία. Τι θα ξεχωρίσεις? Δες αυτό το οποίο ακούς ή αυτό που βλέπεις ή αυτό που γίνεται. Θέλει να είναι για ευεργεσία του ανθρώπου και των άλλων ανθρώπων. Θέλει να κάνει καλό. Θέλει να στηρίξει αυτό που είναι λίγο σπασμένο, να το στερεώσει. Θέλει να δώσει, να προσφέρει, να πλουτίσει, να ευλογήσει. Ή το άλλο τι κάνει? Είναι γεμάτο υπερηφάνεια, βασισμένο στο εγώ και θέλει να κλέψει, θέλει να πάρει, θέλει να σκοτώσει, να αφαιρέσει. Κοιτάξτε, όλοι αυτοί που είναι σατανιστές, τι στόχο έχουν βάλει? Θέλουν να ελαφρύνουν τη γη από το ανθρώπινο γένος. Ποιος είναι από πίσω? Χωρίς πολλά πολλά. Ποιος θέλει να σκοτώσει το ανθρώπινο γένος? Ο διάβολος. Ο διάβολος. Αυτός είναι ο οίκος της. Αυτό κάνει. Αυτό το στόχο έχει. Παροιμίες 5.8, απομάκρυναν την οδό σου από αυτής και μη πλησιάσεις εις την θύρα του οίκου αυτής. Έχει οίκο. Θα την αφήσεις αυτήν να χτίσει οίκο μέσα σου? Σε λυπάμαι. Όποιος το κάνει, τον λυπάμαι. Είναι για λύπηση, πραγματικά. Για να μην δώσεις την τιμή σου εις άλλους και τα αίτη σου εις τους ανελεήμονες. Ποιοι είναι οι ανελεήμονες? Ο διάβολος και οι δαίμονες. Ο φόβος του Θεού πάνω στον οποίο στηρίζεται η σοφία, αδελφή, είναι το να αναγνωρίσεις ότι ο Θεός είναι που έχει όλη τη δύναμη, όλη την εξουσία. Οι δαίμονες δεν μπορούν να κάνουν τίποτα εάν δεν... Ο διάβολος δεν μπορεί να κάνει τίποτα αν δεν πάρει άδεια από τον Κύριο. Ο Θεός φτιάχνει τους κανόνες. Μπορούμε να πούμε αμήν. Ναι. Και προσέξτε, ο διάβολος πάντα έρχεται εκεί να σου πει το λάθος του. Δηλαδή τι να σου πει? Θεός είναι ό,τι θέλει κάνει. Και παίρνεις μέσα σου ένα πρότυπο Θεού, αλλά δία. Σαν τον Δία, τον Απόλλωνα, όλους αυτούς που είναι δαίμονες. Ο Θεός μας δεν είναι τέτοιος, αδελφοί. Αμήν. Καμιά σχέση δεν έχει με αυτοί, είναι δαίμονες. Ο Παύλος λέει, στα δαιμόνια θυσιάζουν. Στα δαιμόνια θυσιάζουν. Ο Θεός ό,τι νόμο μας έχει δώσει, ό,τι λόγο μας έχει δώσει είναι από την άπειρη αγάπη Του για μας. Επειδή μας αγαπάει, άπειρα μας αγαπάει. Η αγάπη Του είναι άπειρη. Γι' αυτό και σου δίνει το λόγο Του και σου λέει, παιδί μου, άκουσε. Άκουσε, σε παρακαλώ. Θέλω να σε σώσω, θέλω να σε φέρω κοντά μου, θέλω να σε βάλω στο θρόνο μου, θέλω να σου δώσω τη δόξα μου, το μεγαλείο μου, ό,τι έχω και ό,τι πρόκειται να κάνω, δικό σου είναι. Μόνο άκουσε. Ναι, αυτός φτιάχνει τους κανόνες, γιατί είναι δίκαιοι, είναι άγιοι οι κανόνες Του. Μόνο αυτός έχει τον τελευταίο λόγο και ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό. Αυτός είναι η μόνη πηγή αληθινής σοφίας, όπως είναι η πηγή της σωτηρίας μας. Τι λέει ο Παύλος, Κολοσσάης 2:2, λέει, ώστε, διαβάσω λέει, και από το βάμβα και από το κείμενο, δια να παρηγορηθώ στην καρδία αυτών ενωθέν τον ομού εν αγάπη και εις πάντα πλούτων της πληροφορίας της συνέσεως, ώστε να γνωρίσεις το μυστήριο του Θεού και Πατρός και του Χριστού. Στο κείμενο λέει, εις επίγνωση του μυστηρίου του Θεού Χριστού. Το 3. Εν ο, δηλαδή μέσα σε αυτό το μυστήριο, είναι αποκριθή, κρυμμένη, λέει, όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως. Μέσα στο Χριστό. Αυτούς τους θησαυρούς τους θέλουμε, αδελφοί. Αυτούς τώρα θέλει η σοφία να χτίσει και να οικοδομήσει μέσα σου. Να σε κάνει μέτοχο. Να σε κάνει μέτοχο. Εφεσίους 1:17 λέει, ώστε ο Θεός του Κυρίου μόνης Ιησού Χριστού, προσεύχομαι λέει ο Παύλος, ο Πατήρ της δόξης να σας δώσει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Εις επίγνωση αυτού. Και τα πάντα είναι σοφία επίσης. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Η σοφία λοιπόν οικοδόμησε τον οίκον αυτής, Παροιμίες 9:1, λατώμησε τους στήλους αυτής 7. Ποιοι είναι αυτοί οι 7 στήλοι? Ποιοι είναι αυτοί οι 7 στήλοι? Μπορούμε να τρέξουμε στον Ιάκωβο, πρώτο κεφάλαιο, 5ο εδάφιο. Λέει, αν δεν τις από εσάς είναι ελλιπής σοφίας, ας ζητεί παρά του Θεού του δίδοντος εις πάντας πλουσίως και μη ονειδίζοντος και θέλει δοθεί εις αυτόν. Και λέει μετά, ο Ιάκωβος τώρα μας διαχωρίζει τη σοφία, όπως διαχωρίζεται η οίκη, ο οίκος της σοφίας και ο οίκος της μηχανίδας, διαχωρίζεται και η σοφία η άνωθεν καταβαίνουσα, αυτή που κατεβαίνει από πάνω, από την σοφία η οποία έρχεται από την κόλαση μέσα, από τον διάβολο. Δύο αντίθετα πράγματα. Ιάκωβος 3:17. Πιστεύω ότι εδώ μας ανοίγει να καταλάβουμε τις 7 στήλες. Η άνωθεν όμως σοφία, πρώτον μεν είναι καθαρά, έπειτα ειρηνική, επιεικής, αυτή είναι η στήλη, ευπηθής, πλήρης ελέους και καλών καρπών, αμερόληπτος και ανυπόκριτος. Στο κείμενο λέει, η δε άνωθεν σοφία πρώτον μεν είναι μεν αγνή εστίν. Λέει ο Βάμβας καθαρά, που είναι σωστό, αλλά το αγνός έχει περισσότερα μέσα. Έχει περισσότερα. Τι είναι αυτοί οι 7 στήλοι? Είναι να τους θεωρήσουμε ως πρακτικές ενέργειες ή αρετές στο χαρακτήρα του κεχρισμένου. Είναι δηλαδή μια άλλη απόδοση των καρπών του πνεύματος. Και σου το δίνει με αυτή την εικόνα που είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Μιλάει δηλαδή για τον τρόπο με τον οποίο θέλει ο Θεός να ζει ο άνθρωπος. Και για να ζει έτσι πρέπει αυτά να χτιστούν μέσα. Και παίρνει χρόνο. Θέλει σφυρί, και Σμύρνη και Κόπο. Ο πρώτος πυλώνας είναι η αγνότητα. Αγνός σημαίνει το να είναι κανείς ψυχικά και ηθικά καθαρός. Μέσα. Καθαρός. Ηθικός άνθρωπος. Σύμφωνα με την ηθική του Θεού. Πάντα. Αμόλυντος. Αδιάφθορος. Αθώος. Μέσα. Άδωλος και απονήρευτος. Όλα αυτά, το λεξικό τα λέει, είναι μέσα στην έννοια του να είναι κανείς αγνός. Και θέλουμε την αγνότητα, αδελφοί. Ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος κοίται, λέει, εν το πονηρό. Άρα τι βγάζει ο κόσμος. Τι παράγει. Πονηρούς. Πονηρία. Μιλάς στον άνθρωπο και σου λέει, ναι, αλλά μήπως... Και βλέπεις την πονηρία ότι έρχεται εκεί. Η σοφία θα λατομήσει τον πρώτο στήλο της στην αγνότητα σου. Θα φέρει αγνότητα. Εάν δεν γίνετε σαν αυτά τα μικρά παιδιά, δεν μπορείτε να μπείτε μέσα, λέει ο Κύριος. Έχετε δει τα παιδάκια, έχουν πονηρία. Τα ματάκια τους. Τόσο γλυκά. Καθαρά σε κοιτάνε. Ό,τι τους πεις το πιστεύουνε. Και συνήθως θα παίρνουν τους μετρητής. Γιατί δεν έχουν ακόμα κρίση. Ναι. Μας θέλει αγνούς. Και το αγνός είναι ομόριζο με το άγιος. Αυτή είναι και η έννοια του αγιασμού. Παροιμίες μιλάνε πολύ για την αγιότητα, ιδιαίτερα για την ηθική σωματική αγνότητα. Γι' αυτό σου μιλάει πολύ για την πορνεία, μιλάει πολύ για την μοιχεία, για όλες αυτές τις ενέργειες οι οποίες είναι από το σκότος και μολύνουν τον άνθρωπο, μολύνουν το σώμα. Όποιος προσκολάται με την πόρνη, λέει, γίνεται ένα πνεύμα. Δηλαδή, ό,τι έχει πόρνη, περνάει μέσα σου. Όταν ο άνθρωπος προσκοληθεί εκεί. Και ο Σολομώντας προειδοποιεί για το δέλεαρ της μοιχείας και τις παγίδες της ανηθικότητας. Είναι ένα πολύ πραγματικό βιβλίο και έχει ιδιαίτερη ισχύ για σήμερα. Για σήμερα. Όμως η αγνότητα είναι κάτι περισσότερο από την απλή αποφυγή της αρκής επιθυμίας. Ο σοφός αποφεύγει την αμαρτία σε όλες τις μορφές της, είτε με τη σκέψη, είτε με το λόγο, με την πράξη. Και αυτή την αποφυγή, προκειμένου να μείνουμε αγνοί, μας την δίνει ο Απόστολος Παύλος στη Γαλάτας 5:22 ως καρπό του Αγίου Πνεύματος και είναι η εγκράτεια. Η εγκράτεια. Παρατηρώ καμιά φορά και βλέπω, μπορεί να κάθομαι κάπου, όπου να είναι, δεν έχει σημασία. Ήμουνα στο σούπερ μάρκετ και τρώγα μια τυρόπιτα. Και βλέπω τώρα, περνάει μια κοπέλα με το καρότσι της, που ήταν όμορφη. Και εγώ κοιτούσα τώρα ένα τραπέζι δίπλα μας και βλέπω τα μάτια της όλη. Σκάνερ. Εγκράτεια. Εγκράτεια. Είναι πάρα πολύ σπάνιο πράγμα στην εποχή μας. Τι λέει ο κόσμος έξω. Κάνε ό,τι σ' αρέσει. Άκου την καρδιά σου. Το αντίθετο από ό,τι λέει ο λόγος του Θεού. Μα ναι, αυτό είναι το φρόνημα του κόσμου. Να βγάλει το Χριστό, να βγάλει την αλήθεια από μέσα σου για να σε εξουσιάσει μετά και να σε πετάξει. Ρωμαίους 8:10 λέει «Ο δε Χριστός εν ημίν το μεν σώμα νεκρόν δια την αμαρτία, το δε πνεύμα ζωή δια δικαιοσύνη». Ο Ιησούς περιέγραψε αυτή την αρετή του χαρακτήρα στους μακαρισμούς όταν είπε «Μακάρι οι πενθούντες, διότι αυτοί θέλουν συμπαρηγορηθεί». Όταν λέει «πενθούντες», βέβαια δεν εννοεί να πεθαίνει κάποιος και να πενθούμε, δεν είναι αυτό το πένθος. Πενθούμε γιατί ζούμε μπροστά σε έναν ζωντανό Θεό που είναι Άγιος Και καθώς συγκρίνουμε τον εαυτό μας με αυτόν τον Άγιο Κύριο, τι παθαίνουμε, τι βλέπουμε. Βλέπουμε τις ελλείψεις μας, βλέπουμε το «ο τάλας εγώ» που είπε ο Ισαΐερ. Βλέπουμε πόσο ταλέποροι είμαστε και αυτό φέρνει πένθος μες στην καρδιά. Γιατί λες, Κύριε, πώς θα σε δω, πώς θα σε αντιμετωπίσω. Γιατί είτε το θέλουμε είτε όχι, όλοι θα περάσουμε μπροστά είτε από το βήμα ή από το θρόνο του Θεού. Κανείς δεν γλιτώνει. Η ζωή που μας έδωσε ο Θεός, αδελφοί, έχει ευθύνη. Έχουμε ευθύνη γιατί είμαστε λογικά όντα, με ελεύθερο θέλω, έχουμε δυνάμεις μέσα μας, από μόνοι μας και μπορούμε να κάνουμε ή να μην κάνουμε πράγματα. Και ο Θεός σε καθιστά υπεύθυνο. Σου βάλει τη συνείδηση μέσα και σε καθιστά υπεύθυνο. Θα δώσεις λόγο. Θα δώσουμε όλοι λόγο.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τι λέει μετά στο 8, μακάρι η καθαρή την καρδία, διότι αυτή θέλουν συνειδητή των Θεών. Μακάρι η καθαρή την καρδία. Ο Πέτρος περιγράφει αυτή την αγνότητα ως αρετή. Προσθέστε, λέει, στην πίστη σας αρετή. Λέει στην Β' Πέτρο 1.5. Τι είναι η αρετή? Είναι η ηθική αριστεία. Μ' αρέσει αυτή η λέξη. Ηθική αριστεία. Οι άνθρωποι βάζουν ανόητα, συγγνώμη για τη λέξη, ηλίθια πράγματα και ανόητα και τα υψώνουν, κάνουν διαγωνισμούς και αυτά. Pungent. Beauty contest. Contest ρουχισμού. Ποια θα είναι πιο ξένητη και πιο... Εδώ έχουμε το δικό μας διαγωνισμό. Εάν περνούσαμε στην πασαρέλα του Κυρίου σήμερα όλοι για ηθική αριστεία και σε βλέπει ο Κύριος μου ντυμένο με τα πνευματικά σου ημάτια, με τη δόξα και τα στολίδια που έχεις λάβει καθώς περπατάς με τον Κύριο, άραγε τι βαθμό θα σου δίνε, τι βαθμό θα μου έδινε? Η αρετή σημαίνει ηθική ανωτερότητα, ηθική πληρότητα, που είναι το πρώτο στον κατάλογο των πνευματικών χαρακτηριστικών του κεχρισμένου. Πού έχουμε βάλει τις αξίες μας, αδελφοί, πού πατάμε, πώς κρίνουμε? Γιατί αν αφήσουμε τον κόσμο, θα σε πάει στην κρίση του κόσμου. Ο Κύριος έχει τη δική του. Δεύτερος πυλώνας, πουλατομή ή σοφία, είναι, λέει, η άνωθεν καταβαίνουσα σοφία, είναι ειρηνική. Αγνή, ειρηνική. Άρα θέλεις την αγνότητα και μέσα σου ειρήνη. Ειρήνη. Τι είναι η ειρήνη? Είναι η απουσία της σύγκρουσης και εχθρότητας. Σημαίνει το να είσαι σε αρμονία ή σε ηρεμία. Το να είμαστε ειρηνικοί σημαίνει να επιδιώκουμε την ειρήνη στις σχέσεις μας. Μακάρι ειρηνοποιεί. Και αυτή η ειρήνη είναι αποτέλεσμα της ειρήνης που έχουμε βιώσει στη σωτηρία μας. Τότε έρχεται η ειρήνη μέσα. Γιατί έχουμε συμφιλειωθεί με τον Θεό. Έχουμε ειρήνη με τον Θεό. Δια Ιησού Χριστού. Συμφιλειωθήκαμε. Εφεσίους 2.15 λέει, καταργήσας την έχθρα εν τη σαρκή αυτού τον νόμο των εντολών. Ο Χριστός το έκανε αυτό. Τον εν της δόγμαση, δια να κτίσει στον εαυτό του τους δύο εις ένα άνθρωπον, φέρον ειρήνη. Ενώ οι Ισραηλίτες και εθνικούς φέρουν ειρήνη και να συνδιαλλάξει. Τι θα πει να συνδιαλλάξει? Να συμφιλιώσει αμφωτέρου και τους δύο εις εν σώμα προς τον Θεόν δια του Σταυρού, θανατώσας δι' αυτού την έχθραν και ελθόν εκήρυξεν Ευαγγέλιον ειρήνης εις εσάς τους μακράν και εις τους πλησίων. Προσέξτε, Ευαγγελιστές. Όσοι ευαγγελίζετε, το Ευαγγέλιο που ευαγγελίζει είναι Ευαγγέλιο ειρήνης. Δεν πιάνει τον καυγά. Επειδή διαφωνείς, επειδή κάποιος άλλος έχει άλλη γνώμη. Ο σπόρος του Κυρίου πήρεται, λέει, από τους ειρηνοποιούς. Ο σπόρος της ειρήνης. Φρόντισε να έχεις άφθονη ειρήνη μέσα σου. Και τη βρίσκεις καθώς ενώνεσαι με τον Κύριο. Ματθαίος 5.9, μακάρι οι ειρηνοποιοί, διότι αυτοί θέλουν να ονομαστεί οι του Θεού. Αλλιώς, πώς μας το έχει πει ο Κύριος? Πώς μπορούμε να φέρουμε πραγματικά ειρήνη? Όταν αγαπάμε τους εχθρούς μας. Και εχθροί μπορεί να μην είναι μόνο όσοι είναι από έξω που εχθρεύονται, αλλά μπορεί να είναι και μέσα στο σπίτι σου. Και η εχθρή του ανθρώπου θα είναι η οικία αυτού. Δεν θα πιάσουμε κακία, δεν θα πιάσουμε διχόνοια, να μην τους μιλάμε, να... Όχι, θα έχουμε ειρήνη μέσα μας. Τώρα, αν δεν θέλουν εκείνοι, πρόβλημα τους. Εμείς όμως, όσο το αφημόν λέει, ειρηνεύεται με τα πάντων. Με τα πάντων. Αυτό το χτίζει η σοφία μέσα. Και ξέρουμε ότι δεν είναι κάτι που γίνεται αυτόματα. Μακάρι να γινόταν αυτόματα. Αλλά δεν γίνεται έτσι, γιατί έχουμε την καρδιά η οποία παλεύει. Παλεύει να κατασταλάξει σε αυτό το οποίο είναι το θέλημα του Θεού, εφόσον είναι άνθρωπος πιστός. Ο τρίτος πυλώνας είναι, λέει, η σοφία επίοικης. Μιλάει για επίοικια. Τι είναι η επίοικια? Η έλλειψη αυστηρότητας, σκληρότητας ή αυστηρής αντικειμενικότητας. Όροι του λεξικού είναι. Αυστηρής αντικειμενικότητας κατά την κρίση κάποιου. Σας έχει συμβεί να πιάνετε κάποιον, ξέρω εγώ, στα πράσινα, ας πούμε, για οτιδήποτε. Και εσύ έχεις το δίκιο, αυτός έχει το άδικο και το ξέρει, πώς θα φερθείς? Κάποιοι άνθρωποι που είναι εκδικητικοί περιμένουν την ευκαιρία. Τώρα δεν μου ξεφεύγεις με τίποτα. Ποτέ, μην το κάνεις αυτό. Ποτέ. Βάλε τον εαυτό σου στη θέση του και κρίνε με χάρη και έλεος, όπως θα ήθελες να σε κρίνει ο Κύριος. Τι σημαίνει το να είμαστε παιδιά του Θεού, αδελφοί? Γιατί λέει, πας Ισραήλ, δεν είναι Ισραήλ. Όλα τα τέκνα του Αβραάμ δεν είναι τέκνα της πίστης. Ποιοι είναι οι ιοί του Θεού? Αυτοί που είναι όμοιοι με τον Θεό. Σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο, ενεργούν με τον ίδιο τρόπο, βλέπουν με τα μάτια του Θεού, νιώθουν με την καρδιά του Θεού. Αυτός είναι γιος του Θεού, η κόρη του Θεού. Σε θέλει επίοικη. Έτσι είναι η σοφία. Αυτό τον οίκο χτίζει. Είναι άτομα τα οποία, εάν τυχόν και σε δουν ότι έκανες ένα λάθος, τελείωσε. Σε διαγράψανε για παντό, διαπαντός. Και δεν ξέρουν ότι κάνοντάς το, διαγράφουν τους εαυτούς τους. Τότε είναι η ώρα να ενισχύσεις, να πεις, εντάξει αδερφέ μου, μη στεναχωριέσαι, δεν πειράζει, ο Κύριος θα το αναλάβει όλο, μόνο προχώρα με τον Κύριο. Αμήν, έτσι δεν κάνει ο Θεός με εμάς, αδερφή? Σε πιάνει με το παραμικρό, με το μικρογραμμάριο να εξετάσει το κάθε τι. Εάν το έκανε αυτό, δεν θα υπήρχε άνθρωπος στον κόσμο. Επιοίκεια. Η επιοίκεια είναι συνδεδεμένη με την πραΐτητα. Μακάρι η πραΐς. Είναι στοιχείο του χαρακτήρα. Ο άνθρωπος ο θυμώδης. Εξάπτεται το παραμικρό. Και τον βλέπει συνέχεια στις άκρες να καταγίνεται με πράγματα και ανθρώπους και να μαλώνει και να είναι φουριόζος συνέχεια και λες, εντάξει, να το φτιάξουμε εκείνο και αυτά, μετά κάτι άλλο βγαίνει. Ωραία, έλα, ναι αδερφέ μου, εντάξει, όλα καλά, εντάξει, εντάξει, ναι. Μετά κάτι άλλο βγαίνει και δεν σταματάει. Έχουμε δει τέτοιες καταστάσεις, έχουμε δει. Ναι, δεν έχει πραϊτήτα, δεν έχει επίοικια. Δεν υπάρχει ο οίκος, δεν είναι χτισμένος μέσα της σοφίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, αδερφέ. Για σκέψου να είσαι όλη τη ζωή μέσα στην εκκλησία, μα εγώ γεννήθηκα μέσα στην εκκλησία, είμαι παιδί του Θεού. Και να μην έχεις αφήσει τη σοφία να οικοδομήσει τον οίκο της μέσα. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, να προσέξουμε μην τυχόν και βρεθούμε γυμνοί. Γυμνοί. Δηλαδή από ό,τι έκανες, ο Θεός δεν αναγνωρίζει τίποτα, απλά σου δίνει τη σωτηρία και τίποτα άλλο. Εφόσον πιστεύεις το αίμα, πιστεύεις στην αγάπη του Κύριου κλπ. Και έχεις αναγέννηση. Αλλά αν δεν αφήσει τον Κύριο να φτιάξει αυτό το τέρας εδώ πέρα μέσα, που λέγεται σάρκα, σαρχικός εαυτός, θα πας γυμνός, αν πας ή αν πάω. Β' Τιμωθέου 2.23, τας δε μωράς και απαιδεύτους φιλονικίας, παρετού. Δεν σε κάλεσε ο Κύριος να κάνεις φιλονικίες, μάχες. Εξεύρωνον τη γενώση μάχες. Κάποια άτομα μόλις σε δουν θα σου πούνε κάτι αρνητικό. Θα σκεφτεί, δεν ξέρω πώς γίνεται και πώς το κάνουν, θα βγάλουν κάτι αρνητικό από μέσα τους. Ξέρεις, ο τάδε έκανε εκείνο, η τάδε έκανε αυτό. Δεν πάμε καλά. Και είναι συνέχεια έτσι. Μας προτρέπει να μην μαχόμαστε, λέει στο 24, Β' Τιμωθέου 2. Ο δούλος του Κυρίου δεν πρέπει να μάχεται, αλλά να είναι πράος προς πάντας. Διδακτικός, ανεξίκακος. Τι θα πει ανεξίκακος? Χωρίς κακία. Διδάσκων με τα πραότητος τους αντιφρονούντας. Εάν δεν υπάρχει κλίμα καλό, μην ανοίξεις το στόμα σου, παρακαλώ. Γιατί θα ρίξεις το Άγιο σου στους κίνες. Φέρε πρώτα καλό πνεύμα, αν έρθει, και πάνω στο πνεύμα αυτό μπορείς μετά να μιλήσεις ό,τι είναι. Θα σε ακούσω. Και θα ακούσεις κιόλας. Μόνο ένα σοφό άτομο μπορεί να διαφωνήσει ευγενικά με κάποιον. Αυτό σημαίνει κρατάμε το σύνδεσμο της ειρήνης. Και τι κάνουμε? Παραμερίζουμε τη δική μας αγανάκτηση, καθώς βλέπουμε το ψέμα και την αλήθεια και βλέπουμε ότι υποστηρίζει το ψέμα, αυτό μέσα σου τι φέρνει? Αγανάκτηση φέρνει. Αλλά την παραμερίζεις. Και κρατάς τα συναισθήματά σου υπό έλεγχο, ώστε να φανεί ο Κύριος μέσα από αυτό. Τέταρτος, ευπίθεια. Λέει, είναι ευπιθής η σοφία, η άνοδη. Ευπιθής. Δηλαδή, αυτός που πείθεται εύκολα ή που υπακούει, που πειθαρχεί. Πειθύνιος, πειθαρχικός, με την καλή έννοια. Το αντίθετο ποιο είναι? Ο απειθής. Απειθής, απίθαρχος, απειθάρχητος, ανυπάκουος. Τα λέει αυτά ο Παπινιώτης. Είναι δηλαδή αυτός που ξέρει και συμμορφώνεται και είναι έτοιμος να υπακούσει. Το παράπονο του Θεού ποιο είναι? Στον Ιερεμία 17:23. Δεν υπήκουσαν όμως, ουδέ έκλειναν το οτίον αυτών, αλεσκλήρυναν τον τράχυλο αυτό. Για να μην ακούσεις. Και στα εσύ, ποιος είσαι που θα μου πεις εμένα? Σκληρύνουμε τον τράχυλο. Για να μην δεχθώσει νουθεσία. Είναι το αντίθετο της ευπίθειας ή της ταπεινοφροσύνης. Το σοφό άτομο είναι πρόθυμο να διορθωθεί και να αλλάξει. Να αλλάξει πορεία όταν δέχεται τον έλεγχο. Να το πούμε αλλιώς, πιο πρακτικά, πιο λαϊκά να το πούμε. Δεχόμαστε να έρθουμε σε θέση να λογικευτούμε. Και το λέει και ο κόσμος. Λογικεύτηκε επιτέλους. Δηλαδή μέχρι τότε τι ήταν? Άλογο. Άλογος. Ο Ιησούς αποκαλεί το πνεύμα του ανθρώπου ο οποίος είναι ευπηθής. Το αποκαλεί πτωχός το πνεύμα. Ματθαίος 5:3. Μακάρι η πτωχή το πνεύμα, τι, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Καταλαβαίνετε αδελφοί ότι όλα αυτά είναι αντίθετα από το φρόνημα του κόσμου. Και είναι μέσα μας και πρέπει να τα παλέψουμε, να τα διώξουμε. Ενεργητικά, με πίστη, με ζήλο. Πτωχός το πνεύμα δεν σημαίνει να είσαι χαζός, ανόητος, να μην τα έχεις σωστά. Πτωχός το πνεύμα σημαίνει αυτό που είπα και πριν, ότι καταλαβαίνεις την ένδυά σου μπροστά στο Θεό. Το «οτάλας εγώ», που είπε ο Ισαΐας. Ταλέπορος γιατί είδε τη δόξα του Θεού. Πτωχός σημαίνει ότι έχω ανάγκη από τον πλουτισμό του Θεού. Ο πλούσιος τι λέει. Η Λαοδικία τι λέει. Πλούσιος είμαι. Δεν έχω ανάγκη από τίποτα. Αλίμονο. Μακάρι η πτωχή του πνεύματι. Το να είσαι ευπηθής απαιτεί ταπεινοφροσύνη και εκφράζεται με την Χριστότητα στον καρπό του πνεύματος. Γιατί αυτό σχετίζεται με την ευπήθεια. Χριστότητα. Είναι το να διορθώνεται ο άνθρωπος εύκολα. Να μην ανταποκρίνεται με υπεροπτικό ή υπερήφανο τρόπο. Πολλούς ανθρώπους πας να διορθώσεις κάτι, γίνονται εχθροί. Τι λείπει, αδερφή. Λείπει το έργο της σοφίας από μέσα, που είναι το έργο του Κυρίου. Ο Πέτρος το περιγράφει αυτό και το βάζει μέσα στην Φιλαδέλφεια, που είναι το να αγαπούμε ένας τον άλλον. Έρχεται ένας έλεγχος, σαν να γίνεται κάτι παράξενο. Έχουμε ανάγκη από τους ελέγχους του Κυρίου. Ναι, είναι κανείς που είναι τέλειος εδώ και δεν έχει ανάγκη από έλεγχο. Εγώ δεν είμαι. Είμαι λυπής σε πολλά. Αγωνίζομαι. Όσοι είναι τέλειοι είναι εκεί. Έχουν βγει. Εμείς είμαστε αθελείς, άρα έχουμε ανάγκη από τον έλεγχο. Πρέπει να τον καλωσορίζουμε. Πέμπτος πυλώνας λέει με τα ελαίους και καλών καρπών. Πλήρης ελαίους και καλών καρπών είναι η σοφία. Ο πέμπτος πυλώνας. Το έλεος ορίζεται στο λόγο του Θεού ως η ευσπλαχνία. Η συμπόνια. Τι θα πει το να είναι κανείς ευσπλαχνικός. Να έχει σπλάχνα. Να είναι συμπονετικός. Να συμπονάει. Να μην κόβει τον εαυτό του από την δυσκολία και την κατάσταση των άλλων. Βάζεις δηλαδή τον εαυτό σου στη θέση των άλλων και νιώθεις έτσι σωστά. Δεν τους κρίνεις. Έχεις συμπόνια, ευσπλαχνία προς τους ενδεείς. Τους ταλαιπωρημένους. Και πνευματικά και φυσικά. Και το έλεος ενώνεται με την επιθυμία να τους βοηθήσουμε. Να τους βοηθήσουμε. Ενώ το σπλαχνίζομαι αναφέρεται στο συνέστημα της λύπης και του ίκτου εξαιτίας του κακών περιστάσεων που ζει κάποιος, το έλεος δηλώνει κυριολεκτικά την έμπρακτη εκδήλωση αυτού του συναισθήματος, δηλαδή με έργα. Τα ακούμε? Με έργα. Δεν μπορεί να είσαι ελεήμων και να μην έχεις έργα. Ελέος. Ο καρπός που λέει πλήρης ελέους και καλών καρπών. Ο καρπός είναι, παράγεται από κάτι, είναι μια επίδραση, είναι αποτέλεσμα, όπως μια πράξη ή ένα έργο. Τόσο είναι ο καρπός. Κάτι που φαίνεται, κάτι που έχει αποτέλεσμα. Οι καλές μας πράξεις πρέπει να έχουν τις ρίζες τους στο έλεος. Ενεργούμε δηλαδή προς όφελος των άλλων. Τι σας είχα πει προηγουμένως. Ό,τι έργο μας έχει δώσει ο Θεός να κάνουμε, αδελφοί, είναι για να ευλογήσουμε τους άλλους. Αμήν. Σε βάζει να σκέφτεσαι για τους άλλους. Σε βάζει να αγαπάς τους άλλους. Ποια είναι η πρώτη εντολή? Θα αγαπάς Κύριο τον Θεόν σου, εξ όλης καρδίας κλπ. Και τον πλησίον σου. Επεκτείνεται, γι' αυτό και ο Σταυρός. Σχέση μας με εκείνον και προς τον πλησίον. Η αγάπη του Θεού ξεχύνεται από μέσα μας και ελεεί. Ελεεί. Δεν είσαι σκληρό άτομο, δεν κλείνεις τα μάτια σου, δεν κλείνεις την καρδιά σου από τη δυσκολία που περνάνε άλλοι. Και το βλέπουμε αυτό στην πρώτη εκκλησία. Πουλούσαν λέει τα πάντα. Γιατί είχαν ένα σωρό κόσμο που έπρεπε να τους ταΐσουν. Έπρεπε να βρουν τόπο κατάλληλο να κοιμηθούν. Όλοι αυτοί οι επισκέπτες που είχαν έρθει από τα άλλα έθνη και θα έφευγαν μετά την Πεντηκοστή, τους βάπτισε ο Κύριος, ακούσαν, αναγεννηθήκανε, βαπτιστήκανε και τους κράτησε η Εκκλησία για να ακούσουν το λόγο του Κυρίου. Και από αυτούς έγιναν πάρα πολλές εκκλησίες. Η Εκκλησία της Ρώμης έγινε από αυτούς τους χριστιανούς. Η Εκκλησία στην Κρήτη έγινε από αυτούς τους χριστιανούς. Και θυσίασε η Εκκλησία για να κάνει το έργο του Κυρίου και αργότερα όταν ήρθε πείνα όλες οι εκκλησίες από την Ελλάδα και από παντού κάνανε εράνους και στέλνανε την ευλογία για να μην πεινάσουν οι αδελφοί εκεί. Αυτή είναι η Εκκλησία που πιστεύω, αδελφοί. Αμήν. Σε αυτήν ανήκουμε. Μας θέλει ελεήμονες ο Κύριος. Ο Πέτρος το λέει και με ένα άλλο ωραίο τρόπο. Β' Πέτρου 3.11 λέει, διαβάζω από το κείμενο, ούτως πάντων λιωμένων ποταπούς δι, δηλαδή μιλάει για τον ουρανό και τη γη και λέει, είμαστε Β' Πέτρου 3.11. Β' Πέτρου 3.11. Τούτο δηλαδή των στοιχείων των ουρανών και λοιπά, επειδή λοιπόν πάντα ταύτα διαλύονται, ας δούμε τη βάμβα λίγο. Οποίοι πρέπει να είστε εσείς εις πολίτευμα Άγιον και ευσέβεια. Στο κείμενο εκεί που λέει ευσέβεια, ξέρετε τι λέει. Λέει εν αγίες αναστροφές και ευσεβίες. Πολλές. Πολλές ευσέβειες. Πολλών ειδών ευσέβειες. Οι οποίες φανερώνονται μέσα από τις αρετές του Πνεύματος του Θεού, μέσα από τη ζωή σου. Με άλλα λόγια, ενεργούμε όπως θα ενεργούσε ο Θεός, από αφοσίωση σε Αυτόν. Αυτό κάνει η σοφία μέσα. Αυτό χτίζει. Ο έκτος πυλώνας είναι, λέει, η άνοδος σοφία είναι στο κείμενο αδιάκριτος. Ο Βάμβας το λέει να είναι αμερόληπτη. Αμερόληπτη. Αλλά το αδιάκριτος έχει και πλούσιο νόημα. Δεν μπορεί να τα βάλει εκεί όλα. Διάλεξε αυτό. Το να είναι κανείς αμερολήπτος που ισχύει. Που ισχύει. Τι σημαίνει το να είναι κανείς αδιάκριτος. Η μοντέρνα έννοια έχει άλλη έννοια. Δεν μιλάω για την αρχαία λέξη. Λέει το λεξικό. Χωρίς αμφιβολίες ή αμφισημείες. Τι θα πει να ο άνθρωπος να έχει αμφισημεία. Τι σημαίνει η λέξη αυτή. Σημαίνει το να σημαίνω δύο διαφορετικά και αντίθετα πράγματα ταυτόχρονα. Δηλαδή, είμαι σε ένα περιβάλλον με χριστιανούς, ω αδελφέ, ο Κύριος ευλογεί, δόξα τω Θεώ. Είμαι σε ένα περιβάλλον με κοσμικούς και αρχίζω και... Και αν κανείς σε ξέρει, τι κάνεις, αμφισημεία. Κάνεις. Μπερδεύεις τα πράγματα. Και αυτό κάνει ο δισταγμός. Αυτό δεν κάνει. Γιατί λέει, εάν κανείς είναι στον Ιάκωβο 1:6, ακούστε, ας ζητεί όμως μεταπίστως χωρίς να διστάζει παντελώς. Ιάκωβος 1:6. Στο κείμενο, από ό,τι βλέπω εγώ το δικό μου, λέει, ετήτω δεν πίστη, μηδέν διακρινόμενος. Μηδέν διακρινόμενος. Χωρίς να αμφιβάλλει. Να δίνει αμφισημείες. Ναι, Κύριε, αλληλούια, δεν κάνω. Και είσαι έτσι συνέχεια. Η άνωθεν σοφία είναι σταθερή. Αξιόπιστη. Πιστή. Δεν κουνιέται. Δεν δείχνει δύο διαφορετικά αντίθετα πράγματα ταυτόχρονα μέσα στη ζωή του. Του ανθρώπου. Ο διστάζωνο μοιάζει με κύμα θαλάσσης κινούμενο υπό ανέμων και συνταρατώμενο. Διότι ας μην νομίζει ο άνθρωπος εκείνος ότι θέλει λάβει τι παρακυρίου. Άνθρωπος δίγνωμος είναι ακατάστατος εν πάσης τες οδείς αυτού. Είναι δηλαδή ο αμφίβολος, που περιγράφεται σαν ασταθής, δίψυχος άνθρωπος. Ο στήλος που οικοδομεί η σοφία, αδελφή μου, είναι το να μείνεις ακλόνητος. Άνθρωπος Διαθήκης, γυναίκα Διαθήκης, άντρας Διαθήκης. Δεν ξέρουμε τι ακόμα θα έρθει. Δεν ξέρουμε. Είδαμε, ένα κύμα ήρθε. Το είχαν δει αδερφοί σε όνειρα, ότι θα ερχόταν και ήρθε αυτό. Πώς αντιδράσει, πώς αντέδρασε ο κόσμος γενικά. Ξέρετε ότι το 1/3 των εκκλησιών έκλεισαν. Έκλεισαν. Γιατί? Γιατί κλείστηκαν στα σπίτια τους και δεν νοιαζόταν τι θα γίνει το έργο του Θεού. Να προσφέρουν, να ευλογήσουν, να συνεχούν να ευλογούν. Ένας λόγος. Ένας. Άλλος ήταν ότι παρασύρθηκαν, κρύωσαν, πάγωσαν. Δεν ξέρω τι θα δούμε ή τι θα έρθει, αδελφοί μου. Αλλά θέλω να είμαστε από τον λαό αυτών της νύμφης που είναι δοσμένο στον Κύριο, στο θέλημά Του. Ζει για εκείνον. Έχει την πίστη των Αγίων, προσδοκά τον Ιησού. Πραγματικά πιστεύει ότι θα σταθεί μπροστά στον Κύριο και θα τον δει πρόσωπο με πρόσωπο. Και ότι θα ελεγχθεί για κάθε λόγο, θα ελεγχθεί για οτιδήποτε έχει πράξει. Από τον Κύριο. Όχι αναγκαία για κατάκριση, αλλά για μισθό. Το να είσαι αταλάντευτος σημαίνει είσαι γεμάτος πιστότητα, που είναι καρπός του πνεύματος. Να μην είσαι αταλάντευτος στους διωγμούς. Μακάρι είδε διωγμένοι, ένε και εν του ονόματος δικής δικαιοσύνης. Το σπίτι σου, εφόσον

και αναφέρεται είτε στην ανυπόκριτη αγάπη, ανυπόκριτη φιλαδέλφια ή στην ανυπόκριτη πίστη. Τι σημαίνει το να είσαι χωρίς υποκρισία? Ο Δαβίδ, καθώς μετανοεί μετά από όλο αυτό που έκανε το κακό, στον 51ο ψαλμό, στο 6ο εδάφιο, λέει «Ιδού, ακούστε το σας παρακαλώ, η αγάπη σας αλήθειαν εν την καρδία». Αγάπησες αλήθεια μέσα στην καρδιά. Δηλαδή, ο Κύριος θέλει να περάσει αλήθεια μέσα στα κατάβατα της καρδιάς σου. Να μην είναι κάτι επιφανειακό εδώ πάνω. Θέλει να πιάσει όλο το βάθος, όλες τις διαστάσεις μέσα σου και να γίνει η ζωή σου πλέον, η έκφρασή σου. Ανυπόκριτος. Η αληθινή σοφία έρχεται όταν είμαστε απόλυτα ειλικρινείς ενώπιον του Θεού. Ειλικρινά πιστοί, τον αγαπάμε ειλικρινά με όλα όσα είμαστε και δεσμευμένοι να περπατάμε μέσα στην αλήθεια του. Γάμα Ιωάννου, 4ο εδάφιο, λέει «Μεγαλύτερη χαρά δεν έχω παρά τούτου, να ακούω ότι τα τέκνα μου περιπατούσιν εν τη αληθεία», λέει ο Ιωάννης. Μέσα στην αλήθεια. Ανυπόκριτα. Δεν είναι η αλήθεια του Θεού ένα σύνολο από αντιλήψεις που πρέπει να τις υποστηρίξουμε, να τις πούμε στους άλλους, όπως κάνουν τα κόμματα, όπως κάνουν οτιδήποτε άλλο. Η αλήθεια είναι ζωή. Αμήν. Γι' αυτό είπε ο Χριστός, εγώ είμαι η αλήθεια και η ζωή. Τα βάλε μαζί. Τα βάλε μαζί. Εφεσίους 4:15. Αλλά αληθεύοντες εις την αγάπη, λέει, να αυξήσουμε εις αυτόν κατά πάντα όσοι είναι η κεφαλή, ο Χριστός. Δηλαδή, να αγαπάμε ένας τον άλλον με πράξεις και με αλήθεια. Α Ιωάννου 3:18. Τεκνία μου, μη αγαπώμε με λόγο, μη δε με γλώσσα, αλλά με έργον και αλήθεια. Ανυπόκριτα. Αυτό που βλέπεις, αυτό είναι. Το θέλουμε, αδελφοί? Αυτό είναι ο θησαυρός της σοφίας. Πιο πολύτιμα πράγματα δεν έχει να σου δώσει. Αυτά είναι τα πολύτιμά της. Τα πολύτιμά της. Ο στήλος, κοιτάξτε αυτή η στήλη, δέστε, εδώ, τι κάνουνε? Στηρίζουν και δεν κουνιούνται. Στηρίζουν. Δεν παραπονιούνται για τίποτα. Έχετε ακούσει κανένα στήλο να παραπονηθεί? Κάθομαι εδώ συνέχεια. Έχω όλο αυτό το βάρος από πάνω μου. Δεν παραπονιούνται. Ως της νικά, λέει, θέλω κάμει αυτόν στήλον εν τον ναό του Θεού μου. Σκέψου. Αλλά δεν έχουν χτιστεί οι στήλοι της σοφίας, δεν θα μπορεί να σε κάνει στήλο. Η ζωή που επιδιώκει την αλήθεια είναι η μόνη ζωή που μας χορταίνει, αδελφοί. Η μόνη ζωή που μας χορταίνει. Καθώς συμβαίνει να μιλάω με ανθρώπους, το ίδιο και σε εσάς πιστεύω, τι διακρίνουμε αμέσως? Τη δίψα, την πείνα μέσα, το άδειο. Ό,τι και να βάλει ο άνθρωπος μέσα στην άβυσσο, δεν έχει ανταπόκριση. Γιατί η άβυσσος μόνο με την άβυσσο χορταίνει. Ξαναθυμίζω. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Ιάκωβος 3:17, να το βάλουμε λίγο εκεί. Να βάλουμε το βάμβα. Θέλω να τα διαβάσουμε δυνατά όλοι μαζί, παρακαλώ. Ας σηκωθούμε. Πάμε. Η άνωθεν όμως σοφία πρώτον μεν είναι καθαρά, έπειτα ειρηνική, επιικής, ευπηθής, πλήρης ελέους και καλών καρπών, αμερόληπτος και ανυπόκριτος. Τώρα θέλω να δεις μέσα σου. Είμαστε εδώ πολλοί από εμάς πάρα πολλά χρόνια. Αλλά κοίταξε παρακαλώ τον Νίκο σου. Τι έχει κάνει η σοφία? Γιατί

0: Αν δεν στηθούν οι 7 στήλοι, δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Μένει εκεί. Αν δεν γίνει αυτό, ο άνθρωπος είναι νήπιο. Νήπιο. Δεν μπορεί να περατωθεί το έργο της σοφίας. Έχετε δει κάποιες οικοδομές που είναι στήλοι. Μπετά, στήλοι, ταράτσα, τίποτα. Χρόνια. Χρόνια. Ρώτησε, Κύριε, πώς είναι μέσα μου. Δείξε μου. Αν δεν καταλαβαίνεις, Κύριε, δείξε μου στο λίπνο μου, πώς είμαι. Μη φοβάσαι, θα σου δείξει ο Κύριος. Και ανάλογα πρέπει να καλωσορίσεις τη σοφία του Κυρίου, τους λόγους του, την αλήθεια του, ανυπόκριτα. Ανυπόκριτα. Σε ευχαριστούμε. Κύριε Ιησού, Εσύ είσαι εδώ ανάμεσά μας και ο κάθε ένας μας κατηδίαν είμαστε οίκος σου, Κύριε, μέσα στον οποίο κατοικείς. Αλλά και σαν επιτόπια εκκλησία είμαστε οίκος. Και θέλουμε όλα αυτά να οικοδομηθούν και σε ατομική βάση, αλλά και σαν σύνολο, Κύριε. Να μην είμαστε ελλιπείς εις ουδέν. Έλα και πλήρωσε το λαό σου, Κύριε. Με την ενέργεια του Πνεύματος σου. Με την ενέργεια της σοφίας σου, δώσε αποκάλυψη, Κύριε. Πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως στο να έρθουμε σε επίγνωση δική σου, Κύριε Θεέ μου. Να αλλάξει η ζωή μας, Κύριε, η καρδιά μας να ταυτιστεί τέλεια με τη δική σου Ιησού. Σε ευχαριστούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα. Κάνε το έργο σου τέλειο ανάμεσά μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 17. Δεν θα θυσιάσεις στον Κύριο το Θεό σου βόδι ή πρόβατο που έχει ψεγάδι ή οποιοδήποτε ελάττωμα, επειδή είναι ευδέλιγμα στον Κύριο το Θεό σου. Αν ανάμεσά σου σε κάποια από τις πόλεις σου που ο Κύριος ο Θεός σου δίνει σε σένα, βρεθεί άνδρας ή γυναίκα που έπραξε κακό μπροστά στον Κύριο το Θεό σου, παραβαίνοντας τη διαθήκη του, και πήγε και λάτρευσε άλλους θεούς και τους προσκύνησε, τον ήλιο ή το φεγγάρι ή οποιονδήποτε από την στρατιά του ουρανού που εγώ δεν πρόσταξα, και σου αναγγελθεί και ακούσεις και εξετάσεις με επιμέλεια και δες, αν βρεθεί ότι είναι αλήθεια και το πράγμα είναι βέβαιο ότι διαπράχθηκε τέτοιο βδέλυγμα στον Ισραήλ, τότε θα φέρεις έξω στις πύλες σου τον άνδρα εκείνο ή τη γυναίκα εκείνη που έπραξαν αυτό το κακό πράγμα, τον άνδρα ή τη γυναίκα, και θα τους λιθοβολήσεις με πέτρες και θα πεθάνουν. Με την ομολογία δύο μαρτύρων ή τριών μαρτύρων θα θανατώνεται εκείνος που είναι άξιος θανάτου. Με την ομολογία ενός μάρτυρα δεν θα θανατώνεται. Τα πρώτα χέρια επάνω του στο να τον θανατώσουν θα είναι των μαρτύρων και έπειτα τα χέρια ολόκληρου του λαού. Έτσι θα βγάλεις το κακό από ανάμεσά σου. Αν σου τύχει κάποια υπόθεση πολύ δύσκολη να την κρίνεις ανάμεσα σε αίμα και αίμα, ανάμεσα σε δίκη και δίκη και ανάμεσα σε πληγή και πληγή, υποθέσεις αμφισβητήσιμες μέσα στις πόλεις σου, τότε θα σηκωθείς και θα ανέβεις στον τόπο που ο Κύριος ο Θεός σου θα εκλέξει. Και θα πας στους ιερείς, τους Λεβίτες και στον Κρητή που είναι εκείνες τις ημέρες και θα ρωτήσεις. Και θα σου αναγγείλουν την απόφαση της κρίσης. Και θα κάνεις σύμφωνα με την απόφαση που θα σου αναγγείλουν από τον τόπο εκείνο που ο Κύριος θα εκλέξει. Και θα προσέξεις να πράξεις σύμφωνα με όλα όσα σου παραγγείλουν. Σύμφωνα με την απόφαση του νόμου που θα σου αναγγείλουν και σύμφωνα με την κρίση που θα σου πούν θα κάνεις. Δεν θα παρεκκλίνεις από το λόγο που θα σου αναγγείλουν ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Και ο άνθρωπος που θα φερθεί υπερήφανα ώστε να μην υπακούσεις τον ιερέα που παρίσταται να υπηρετεί εκεί μπροστά στον Κύριο το Θεό σου ή στον Κρητή, ο άνθρωπος εκείνος θα πεθάνει. Και θα βγάλεις το κακό μέσα από τον Ισραήλ. Και ολόκληρος ο λαός θα ακούσει και θα φοβηθεί και δεν θα υπερηφανεύονται πλέον. Αφού μπεις μέσα στη γη που ο Κύριος ο Θεός σου δίνει σε σένα και την κληρονομήσεις και κατοικήσεις αυτή και πεις «Θα καταστήσω επάνω μου βασιλιά, όπως όλα τα έθνη που είναι ολόγυρά μου», θα καταστήσεις επάνω σου βασιλιά όποιον ο Κύριος ο Θεός σου θα εκλέξει. Από τους αδελφούς σου θα καταστήσεις βασιλιά επάνω σου. Δεν μπορείς να καταστήσεις ξένον άνθρωπο επάνω σου που δεν είναι αδελφός σου. Όμως δεν θα πληθύνει άλογα στον εαυτό του, ούτε θα επαναφέρει το λαό στην Αίγυπτο για να αυξήσει τα άλογα. Επειδή ο Κύριος σας είπε, δεν θα επιστρέψετε πλέον μέσα από εκείνο το δρόμο. Ούτε θα πληθύνει στον εαυτό του γυναίκες για να μην αποπλανηθεί η καρδιά του. Ούτε θα πληθύνει υπερβολικά το ασίμι και το χρυσάφι για τον εαυτό του. Και όταν καθίσει πάνω στο θρόνο της βασιλείας του, θα γράψει για τον εαυτό του ένα αντίγραφο αυτού του νόμου σε βιβλίο, από εκείνο που είναι μπροστά στους ιερείς, τους Λεβίτες. Και αυτό θα είναι κοντά του και θα διαβάζει μέσα σε αυτό όλες τις ημέρες της ζωής του. Για να μάθει να φοβάται τον Κύριο το Θεό του, να τηρεί όλα τα λόγια αυτού του νόμου και τα διατάγματα αυτά, ώστε να τα εκτελεί. Για να μην υψωθεί η καρδιά του παραπάνω από τους αδελφούς του και για να μην παρεκκλίνει από τις εντολές, είτε δεξιά είτε αριστερά, ώστε να μακροημερεύσει στη βασιλεία του, αυτός και τα παιδιά του, ανάμεσα στον Ισραήλ. Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 18. Οι ιερείς, οι Λεβίτες, ολόκληροι οι φυλοί του Λεβί, δεν θα έχουν μερίδα ούτε κληρονομιά μαζί με τον Ισραήλ. Τις προσφορές του Κυρίου που γίνονται με φωτιά και την κληρονομιά του θα τρώνε. Γι' αυτό δεν θα έχουν κληρονομιά ανάμεσα στους αδελφούς τους. Ο Κύριος είναι η κληρονομιά τους, όπως τους είπε. και αυτό θα είναι το δικαίωμα των ιερέων από το λαό, από εκείνους που θυσιάζουν τις θυσίες, είτε βόδι είτε πρόβατο. Θα δίνουν στον ιερέα τον νόμο και τις σιαγόνες και την κοιλιά. Τις απαρχές του σιταριού σου, του κρασιού σου και του λαδιού σου και το πρώτο από το μαλλί των προβάτων σου θα του δίνεις. Επειδή αυτόν έκλεξε ο Κύριος ο Θεός σου από όλες τις φυλές σου για να παραστέκεται να υπηρετεί στο όνομα του Κυρίου, αυτός και η γη του παντοτινά. Και αν έρθει ένας Λεβίτης από κάποια από τις πόλεις σου, από ολόκληρο τον Ισραήλ όπου παρικεί, και έρθει με ολόκληρο τον πόθο της ψυχής του στον τόπο που ο Κύριος θα εκλέξει, τότε θα υπηρετεί στο όνομα του Κυρίου του Θεού του, καθώς όλοι οι αδελφοί του οι Λεβίτες που παραστέκονται εκεί μπροστά στον Κύριο. Ίσες μερίδες θα τρώνε, εκτός από εκείνο που προέρχεται από την πώληση της πατρικής του περιουσίας. Αφού μπεις μέσα στη γη που ο Κύριος ο Θεός σου δίνει σε σένα, δεν θα μάθεις να κάνεις σύμφωνα με τα βδελίγματα εκείνων των εθνών. Δεν θα βρεθεί σε σένα κανένας που να διαπερνάει το γιο του ή τη θυγατέρα του μέσα από τη φωτιά ή που να ασκεί μαντία ή να είναι προγνώστης των καιρών ή ιονοσκόπος ή μάγος ή γόης ή ανταποκριτής δαιμονίων ή τερατοσκόπος ή νεκρομάντης. Επειδή καθένας που τα κάνει αυτά είναι βδέλυγμα στον Κύριο. Και εξαιτίας αυτών των βδέλυγμάτων ο Κύριος ο Θεός σου τους διώχνει από μπροστά σου. Τέλειος θα είσαι μπροστά στον Κύριο το Θεό σου. Επειδή τα έθνη αυτά που θα κληρονομήσεις έδωσαν προσοχή σε προγνώστες των καιρών και σε μάντης. Εσένα όμως δεν σε άφησε ο Κύριος ο Θεός σου να κάνεις τα ίδια. Έναν προφήτη θα σηκώσει σε σένα ο Κύριος ο Θεός σου από ανάμεσά σου, από τους αδελφούς σου, όπως εμένα. Αυτόν θα ακούτε. Σύμφωνα με όλα όσα ζήτησες από τον Κύριο το Θεό σου στο Χορίβ, την ημέρα της σύναξης, λέγοντας «Ας μη ακούσω πλέον τη φωνή του Κυρίου του Θεού μου, ούτε να δω πλέον τη μεγάλη αυτή φωτιά, για να μην πεθάνω». Και ο Κύριος μου είπε «Είναι σωστά όσα μίλησαν. Προφήτην ανάμεσα από τους αδελφούς τους θα σηκώσω σε αυτούς, όπως εσένα, και θα βάλω τα λόγια μου στο στόμα του και θα τους μιλήσει όλα όσα εγώ τον προστάζω. Και ο άνθρωπος που δεν θα υπακούσει τα λόγια μου, που αυτός θα μιλήσει εξ ονόματός μου, εγώ θα το εξητήσω από αυτόν. Ο προφήτης όμως που θα ασεβήσει και θα μιλήσει εξ ονόματός μου ένα λόγο που εγώ δεν τον πρόσταξα να μιλήσει, ή όποιος μιλήσει εξ ονόματος άλλων θεών, ο προφήτης εκείνος θα θανατωθεί. Και αν πεις στην καρδιά σου, πώς θα γνωρίσουμε το λόγο που ο Κύριος δεν μίλησε? Όταν κάποιος προφήτης μιλήσει εξ ονόματος του Κυρίου και ο λόγος δεν γίνει ούτε συμβεί, αυτός ο λόγος είναι που ο Κύριος δεν μίλησε. Τον μίλησε ο προφήτης μέσα από υπερηφάνεια. Δεν θα φοβηθείτε από αυτόν.
2: Μη ζηλεύεις τους κακούς ανθρώπους, ούτε να επιθυμείς να είσαι μαζί τους, επειδή η καρδιά τους μελετάει καταδυνάστευση και τα χείλη τους μιλούν κακουργίες. Με τη σοφία οικοδομείται ένα σπίτι και με τη σύνεση στερεώνεται. Και με τη γνώση τα ταμεία θα γεμίσουν από κάθε πολύτιμο και εφρόσινον πλούτο. Ο σοφός άνθρωπος έχει δύναμη και ο φρόνιμος άνθρωπος αυξάνει τη δύναμη. Επειδή με σοφές περισκέψεις θα κάνεις τον πόλεμό σου, από το πλήθος όμως των συμβούλων προέρχεται σωτηρία. Η σοφία είναι πάρα πολύ υψηλή για τον άφρονα. Δεν θα ανοίξει το στόμα του στην πύλη. Όποιος μελετάει να πράξει κακό, θα ονομαστεί άνδρας κακεντρεχής. Η μελέτη της αφροσύνης είναι αμαρτία και ο χλεβαστής είναι ευδέλιγμα στους ανθρώπους. Αν μικροψυχήσεις στην ημέρα της συμφοράς, η δύναμή σου είναι μικρή. Ελευθέρωνε αυτούς που σέρνονται σε θάνατο και μην αποσύρεσαι από εκείνους που είναι κοντά στη σφαγή. Αν πεις, «Να, εμείς δεν το ξέρουμε. Δεν γνωρίζει αυτός που σταθμίζει τις καρδιές και δεν ξέρει αυτός που φυλάτει τη ψυχή σου και αποδίδει στον καθένα σύμφωνα με τα έργα του». Γέ μου, φάε μέλι επειδή είναι καλό και κηρύθρα επειδή είναι γλυκιά επάνω στον ουρανίσκο σου. τέτοια θα είναι στη ψυχή σου η γνώση της σοφίας. Όταν τη βρεις, τότε θα πάρεις αμοιβή και η ελπίδα σου δεν θα αποκοπεί. Μη στείνεις παγίδα, ο άνομε, ενάντια στο σπίτι του δικαίου. Μην ταράξεις τον τόπο της ανάπαυσής του. Επειδή ο δίκαιος πέφτει 7 φορές και σηκώνεται, αλλά οι ασεβείς θα πέσουν σε ολεθρό. Στην πτώση του εχθρού σου μη χαρείς και στο γλίστριμά του ας μη εφραίνεται η καρδιά σου. Μήπως κάποτε ο Κύριος δει και αυτό φανεί κακό στα μάτια του και μεταστρέψει το θυμό του από αυτόν. Μη αγαναχτείς για τους πονηρευόμενους, μη ζηλεύεις τους ασεβείς, επειδή ο κακός δεν θα έχει καλό τέλος. Το λιχνάρι των ασεβών θα σβήσει. Γιέ μου, να φοβάσαι τον Κύριο και τον Βασιλιά και μην έχεις επικοινωνία με στασιαστές, επειδή η συμφορά τους θα πέσει ξαφνικά επάνω τους. Και ποιος γνωρίζει τις τιμωρίες και των δύο? Ακόμα και τούτα είναι για τους σοφούς. Η προσωποληψία στην κρίση δεν είναι καλό. Αυτόν που λέει στον ασεβή «Είσαι δίκαιος», θα τον καταραστούν οι λαοί και τα έθνη θα τον αηδιάζουν. Αλλά σε εκείνους που τον ελέγχουν θα είναι χάρη και ευλογία αγαθών θα είναι πάνω τους. Όποιος αποκρίνεται με σωστά λόγια είναι σαν αυτόν που φυλάει τα χείλη. Βάζε σε διάταξη το έργο σου έξω και προετοίμαζε το για τον εαυτό σου στο χωράφι και έπειτα χτίσε το σπίτι σου. Μη είσαι μάρτυρας άδικος ενάντια στον πλησίον σου, ούτε να απαντάς με τα χείλη σου. Μην πεις, όπως έκανε σε μένα, έτσι θα κάνω σε αυτόν. Θα αποδώσω στον άνθρωπο σύμφωνα με το έργο του. Περνούσα μέσα από το χωράφι του οκνηρού και μέσα από τον αμπελώνα του άμυαλου ανθρώπου. Και να, παντού είχαν βλαστήσει αγκάθια, τσουκνίδες είχαν σκεπάσει το πρόσωπό του και το λιθόφραγμά του ήταν καταγκρεμισμένο. Τότε, εγώ αφού κοίταξα, συλλογίστηκα στην καρδιά μου. Είδα και πήρα διδασκαλία. Λίγος ύπνος, λίγος νησταγμός, λίγο δίπλωμα των χεριών στον ύπνο. Έπειτα, η φτώχεια σου έρχεται σαν ταχυδρόμος και η στέρησή σου σαν ένοπλος άνδρας. Και αυτές είναι παροιμίες του Σολομώντα που συγκέντρωσαν οι άνθρωποι του Εζεκία, βασιλιά του Ιούδα. Δόξα του Θεού είναι να σκεπάζει το πράγμα και δόξα του βασιλιάδων να εξιχνιάζουν το πράγμα. Ο ουρανός κατά το ύψος και η γη κατά το βάθος και η καρδιά των βασιλιάδων είναι ανεξερεύνητα. Αφαίρεσε τη σκουριά από το ασήμι και θα βγει σκεύος στον χρυσοχώο. Αφαίρεσε τους ασεβείς από μπροστά από το βασιλιά και ο θρόνος του θα στερεωθεί με δικαιοσύνη. Μη αλαζονεύεσαι μπροστά από το βασιλιά και μη στέκεσαι στον τόπο των μεγάλων. Επειδή καλύτερα να σου πούν «Ανέβα εδώ» παρά να σε κατεβάσουν παρουσία του άρχοντα που είδαν τα μάτια σου. Μη βγεις έξω γρήγορα σε φιλονικία. Μήπως και στο τέλος απορρίσεις τι να κάνεις όταν ο πλησίον σου σε ντροπιάσει. Εκδίκασε τη δίκη σου με τον πλησίον σου και μη αποκαλύπτεις το μυστικό του άλλου. Μήπως και εκείνος που σε ακούει σε κοροϊδέψει και η ντροπή σου δεν εξαλειφθεί. Ένας λόγος, όταν μιληθεί σωστά, είναι χρυσά μήλα με ασημένια ποικίλματα. Σαν χρυσό σκουλαρίκι και στολίδι από καθαρό χρυσάφι είναι ο σοφός, αυτός που ελέγχει ένα υπάκουο αυτή. Σαν το ψύχος του χιονιού σε καιρό του θερισμού, έτσι είναι ο πιστός πρέσβης σε εκείνους που τον στέλνουν, επειδή αναπαύει την ψυχή των κυρίων του. Εκείνος που καυχάται σε ψεύτικο δώρο, μοιάζει με σύννεφα και άνεμο χωρίς βροχή. Ο ηγεμόνας πείθεται με υπομονή και η γλυκιά γλώσσα σπάει κόκαλα. Βρήκες μέλι, φάε όσο σου είναι αρκετό μήπως και παραφάς από αυτό και το ξεράσεις. Σπάνια να βάλεις το πόδι σου στο σπίτι του πλησίον σου, μήπως και σε βαρεθεί και σε μισήσει. Ο άνθρωπος που μαρτυρεί ενάντια στον πλησίον του με ψεύτικη μαρτυρία είναι σαν ρόπαλο και μάχαιρα και βέλος οξύ. Πίστη σε άπιστον σε ημέρα συμφοράς είναι σαν δόντι σάπιο και πόδι εξαρθρωμένο. Σαν εκείνον που ξεντύνεται το ημάτιο στην ημέρα του ψύχους και σαν το ξύδι πάνω σε νήτρο, έτσι είναι αυτός που ψάλει άσματα σε λυπημένη καρδιά. Αν πεινάει ο εχθρός σου, δώσ' του ψωμί να φάει και αν διψάει, πότισε το νερό. Επειδή θα επισορεύσεις κάρβουνα φωτιάς πάνω στο κεφάλι του και ο Κύριος θα σε ανταμείψει. Ο βοριάς άνεμος διώχνει τη βροχή και το οργισμένο πρόσωπο τη γλώσσα που υποψιθυρίζει. Καλύτερα να κατοικεί κάποιος σε μία γωνιά δωματίου παρά σε ένα ευρύχωρο σπίτι με μία φιλόνικη γυναίκα. Σαν το κρύο νερό σε ψυχή που διψάει, έτσι είναι οι αγαθές αγγελίες από μακρινή γη. Ο δίκαιος σφάλοντας μπροστά στον ασεβή είναι σαν θολή πηγή και μολυσμένη βρύση. Καθώς δεν είναι καλό να τρώει κανείς πολύ μέλι, έτσι δεν είναι ένδοξο να ζητάει κανείς τη δική του δόξα. Όποιος δεν κρατάει το πνεύμα του, είναι σαν μια κατεδαφισμένη και ατύχιστη πόλη. Όπως το χιόνι μέσα στο καλοκαίρι και όπως η βροχή μέσα στο θερισμό, έτσι η τιμή δεν αρμόζει στον άφρονα. Όπως περιφέρεται το σπουργίτι, όπως πετάει ολόγυρα το χελιδόνι, έτσι η άδικη κατάρα δεν θα φτάσει στο σκοπό της. Μάστιγγα για το άλογο και χαλινάρι για το γαϊδούρι και ράβδος για τη ράχη των αφρώνων. Μη απαντάς στον άφρονα σύμφωνα με την αφροσύνη του, για να μην γίνεις και εσύ όμοιος με αυτόν. Να απαντάς στον άφρονα σύμφωνα με την αφροσύνη του, για να μην είναι σοφός στα μάτια του. Όποιος στέλνει μήνυμα διαμέσου του άφρονα, κόβει τα πόδια του και πίνει ζημία. Καθώς τα σκέλη του χολού κρέμονται ανοφελή, έτσι είναι και η παροιμία στο στόμα των αφρώνων. Όπως εκείνος που δεσμεύει μία πέτρα μέσα σε σφενδόνη, έτσι είναι και όποιος δίνει τιμή στον άφρονα. Όπως το αγκάθι που σπρώχνεται στο χέρι του μέθησου, έτσι είναι και η παροιμία στο στόμα των αφρώνων. Ο δυνάστης μολύνει τα πάντα και μισθώνει τους άφρονες, μισθώνει και τους παραβάτες. Όπως το σκυλί γυρίζει στον εμετό του, έτσι και ο άφρονας επαναλαμβάνει την αφροσύνη του. Είδες άνθρωπο που νομίζει τον εαυτό του σοφό? Περισσότερη ελπίδα είναι από τον άφρονα παρά από αυτόν. Ο οκνηρός λέει «Λιοντάρι είναι στο δρόμο, λιοντάρι είναι στις πλατείες». Όπως η πόρτα περιστρέφεται στις τρόφιγγές της, έτσι και ο οκνηρός στο κρεβάτι του. Ο οκνηρός βουτάει το χέρι του στην πιατέλα, βαριέται όμως να του γυρίσει στο στόμα του. Ο οκνηρός νομίζει τον εαυτό του σοφότερο από 7 σοφούς γνωμοδότες. Όποιος, περνώντας, ανακατεύεται σε φιλονικία που δεν τον αφορά, μοιάζει με εκείνο που πιάνει ένα σκυλί από τα αυτιά. Όπως ο μανιακός που ρίχνει φλόγες, βέλη και θάνατο, έτσι είναι και ο άνθρωπος που απατάει τον πλησίον του και λέει «Δεν το έκανα εγώ παίζοντας». Όπου δεν υπάρχουν ξύλα, η φωτιά σβήνει και όπου δεν υπάρχει ψιθυριστής, η φιλονικία ησυχάζει. Τα κάρβουνα είναι για την ανθρακιά και τα ξύλα για τη φωτιά και ο φιλόνικος άνθρωπος για να ανάβει φιλονικίες. Τα λόγια του ψιθυριστή καταπίνονται με ευχαρίστηση και κατεβαίνουν στα ενδόμηχα της κοιλιάς. Τα ένθερμα χείλη με πονηρή καρδιά είναι σαν σκουριά από ασήμι που έχει επιχρηστεί πάνω σε πύληνο αγγείο. Όποιος μισεί, υποκρίνεται με τα χείλη του και μηχανεύεται δόλο μέσα στην καρδιά του. Όταν μιλάει φιλόφρονα, μην τον πιστεύεις, επειδή μέσα στην καρδιά του έχει 7 βδελίγματα. Όποιος σκεπάζει το μίσος με δόλο, η πονηρία του θα φανερωθεί στο μέσο της σύναξης. Όποιος σκαβιλάκο, θα πέσει ο ίδιος σε αυτόν και η πέτρα θα γυρίσει πάνω σε εκείνον που την κυλάει. Η αναλυθής γλώσσα μισεί αυτούς που καταθλίβονται από αυτή και το απατηλό στόμα εργάζεται καταστροφή. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 28, τελευταίο. Όταν σωθήκαμε, τότε μάθαμε ότι το νησί λεγόταν Μάλτα. Οι ηθαγενείς μας δέχτηκαν πολύ φιλικά. Άναψαν φωτιά και μας προσκάλεσαν όλους γιατί είχε αρχίσει να βρέχει και έκανε κρύο. Ο Παύλος έκανε ένα δέμα από πολλά φρύγανα και τα έριξε πάνω στη φωτιά. Τότε μια οχιά πετάχτηκε εξαιτίας της θερμότητας και τον δάγκωσε στο χέρι. Οι ηθαγενείς, όταν είδαν το ερπετό να κρέμεται από το χέρι του, έλεγαν μεταξύ τους: «Οπωσδήποτε φωνιάς είναι ο άνθρωπος αυτός που, αν και σώθηκε από τη θάλασσα, η θεία δίκη δεν τον άφησε να ζήσει». Αυτός όμως τίναξε το ερπετό στη φωτιά και δεν έπαθε τίποτε. Αυτοί περίμεναν ότι θα πριζόταν ή ότι θα έπεφτε ξαφνικά κάτω νεκρός. Περίμεναν πολλή ώρα και, βλέποντας ότι τίποτε κακό δεν του συνέβαινε, άλλαξαν στάση και έλεγαν ότι είναι θεός. Κοντά σε εκείνο το τόπο υπήρχαν χτήματα του πρώτου του νησιού που λεγόταν Πόπλιος. Αυτός μας δέχτηκε και μας φιλοξένησε με καλοσύνη 3 μέρες. Τότε συνέβη να είναι στο κρεβάτι ο πατέρας του Πόπλιου, που υπέφερε από πυρετούς και δυσεντερία. Ο Παύλος μπήκε στο δωμάτιό του, προσευχήθηκε, ακούμπησε πάνω του τα χέρια και τον γιάτρεψε. Ύστερα από αυτό έρχονταν όλοι οι άλλοι ασθενείς του νησιού και θεραπεύονταν. Μας τίμησαν με πολλές εκδηλώσεις σεβασμού και όταν φεύγαμε μας εφοδίασαν με ό,τι χρειαζόμασταν για το ταξίδι. Ύστερα από 3 μήνες αποπλέψαμε με ένα πλοίο αλεξανδρινό που είχε παραχυμάσει στο νησί και είχε έμβλημά του τους Διοσκούρους. Καταπλέψαμε στις Σιρακούσες όπου μείναμε 3 μέρες. Από εκεί περιπλέψαμε τη Σικελία και φτάσαμε στο Ρήγιο. Και όταν ύστερα από μία μέρα φύση ξενωτιάς, ήρθαμε σε 2 μέρες στους Ποτιόλους. Εκεί βρήκαμε χριστιανούς που μας παρακάλεσαν να μείνουμε μαζί τους 7 μέρες. Κατόπιν ήρθαμε στη Ρώμη. Οι χριστιανοί εκεί άκουσαν για μας και ήρθαν να μας προϋπαντήσουν ως την αγορά του Απίου και τις 3 ταβέρνες. Όταν τους είδε ο Παύλος, ευχαρίστησε το Θεό και αναθάρισε. Όταν μπήκαμε στη Ρώμη, ο αξιωματικός παρέδωσε τους κρατουμένους στο στρατοπεδάρχη. Στον Παύλο όμως δόθηκε η άδεια να μένει σε ιδιωτικό κατάλημα μαζί με το στρατιώτη που τον φύλαγε. Ύστερα από 3 μέρες κάλεσε τους προκρήτους των Ιουδαίων. Και όταν αυτοί συγκεντρώθηκαν τους έλεγε: «Αν και εγώ, αγαπητοί αδερφοί, δεν έκανα τίποτε εναντίον του λαού μας ή των προγονικών παραδόσεων, με συνέλαβαν στα Ιεροσόλυμα και με παρέδωσαν στα χέρια των Ρωμαίων. Αυτοί με ανέκριναν και ήθελαν να με απολύσουν, γιατί δεν μου βρήκαν κανένα έγκλημα για να με καταδικάσουν σε θάνατο. Επειδή όμως διαμαρτυρήθηκαν οι Ιουδαίοι, αναγκάστηκα να προσφύγω στον Αυτοκράτορα, όχι με σκοπό να κατηγορήσω για κάτι το έθνος μου. Σας παρακάλεσα να έρθετε να σας δω και να σας μιλήσω για να σας εξηγήσω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι δεμένος με την αλυσίδα αυτή επειδή κηρύττω εκείνον στον οποίο ελπίζει ο λαός του Ισραήλ». Αυτοί του απάντησαν: «Εμείς ούτε γράμματα πήραμε για σένα από την Ιουδαία, ούτε κανένας αδερφός ήρθε να μας ανακοινώσει επίσημα ή ανεπίσημα κάτι κακό για σένα. Θεωρούμε όμως σωστό να ακούσουμε τις απόψεις σου. Γιατί μας είναι γνωστό ότι για την αίρεση αυτή στην οποία ανήκεις παντού προβάλλονται αντιρρήσεις». Του όρισαν μία μέρα και ήρθαν στο κατάλημά του περισσότεροι αυτή τη φορά. Σε αυτούς, από το πρωί ως το βράδυ εξηγούσε το κήρυγμά του, διαβεβαιώνοντάς τους για τη Βασιλεία του Θεού και προσπαθούσε να τους πείσει για τον Ιησού με λόγια από τον νόμο του Μωυσή και από τα βιβλία των προφητών. Άλλοι πίστευαν σε αυτά που έλεγε και άλλοι δεν ήθελαν να τον πιστέψουν. Έτσι, χωρίς να συμφωνήσουν μεταξύ τους, έφυγαν. Και ο Παύλος τους είπε ένα λόγο ακόμη. «Καλά είπε το Άγιο Πνεύμα στους πατέρες μας μέσω του προφήτη Ισαΐα ότι: «Πήγαινε στο λαό αυτό και πες του, θα ακούσετε με τα αυτιά σας, μα δεν θα καταλάβετε, και θα δείτε, μα δεν θα αντιληφθείτε.
3: γιατί έγινε ανέσθητη η καρδιά του λαού αυτού και με τα αυτιά βαριάκουσαν και έκλεισαν τα βλέφαρα στα μάτια τους. Μην τυχόν δούνε με τα μάτια και ακούσουν με τα αυτιά και καταλάβουν με την καρδιά και επιστρέψουν σε μένα και τους γιατρέψω». Μάθετε λοιπόν ότι ο Θεός έστειλε τη σωτηρία αυτή στους εθνικούς. Αυτοί τώρα θα ακούσουν. Αφού τα είπε αυτά, έφυγαν οι Ιουδαίοι έχοντας αναμεταξύ τους μεγάλη διχογνωμία. Ο Παύλος έμεινε μια ολόκληρη διετία σε ιδιαίτερη νοικιασμένη κατοικία, όπου δεχόταν όλους όσοι τον επισκέπτονταν. Κήρυτε τη Βασιλεία του Θεού και δίδασκε για τον Κύριο Ιησού Χριστό με όλη την παρησία και χωρίς κανένα εμπόδιο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγια, σε ευχαριστούμε για το λόγο σου αυτήν την ώρα, Κύριε. Δώσε μας Εσύ ότι έχουμε χρεια μέσα στην καρδιά μας, βαθιά στη ψυχή μας, Κύριε. Εσύ γνωρίζεις τα κατάβαθα του κάθε ενός, της κάθε μιας, Κύριε, ποια είναι η χρεια. Και εσύ μπορείς να βάλεις ξεχωριστά στο κάθε παιδί σου που ακούει αυτήν την ώρα, Κύριε, ό,τι είναι η ανάγκη του. Να την αναπληρώσεις, Κύριε, να την διορθώσεις, να τη ρυθμίσεις, να είναι εκεί η αλήθεια σου όπως πρέπει. Γιατί είμαστε σε πονηρούς καιρούς, σε σκοτεινούς καιρούς, Κύριε, και χρειαζόμαστε δύναμη εξύψους, Κύριε μας. Να μην χάνουμε το στόχο μας, την όρασή μας, Ιησού μου. Αμήν, Κύριε μου. Αδερφοί, τα πάντα στο σύμπαν αφορούν τη δόξα του Θεού. Η ουσία όλης της δημιουργίας συνοψίζεται σε ένα πράγμα, στη δόξα του Θεού. Γιατί το σύμπαν δημιουργήθηκε για να τη φανερώνει και εμείς πλαστήκαμε για να τη βλέπουμε και να την απολαμβάνουμε. Μπορεί στους γρήγορους ρυθμούς που ζούμε στην εποχή μας με την τεχνολογία και έχουμε τόσα πολλά να κάνουμε, να είμαστε σκυμμένοι σε ένα κινητό, μια ταμπλέτα ή τέλος πάντων στις δουλειές μας. Αλλά όταν ένα βράδυ πας έξω στους αγρούς και κοιτάξεις τα αστέρια, αυτό δηλαδή που έβλεπαν για αιώνες και χιλιετίες οι πρόγονοί μας, βλέπεις το ίδιο πράγμα που φανερώνει τη δόξα του Θεού. Και όχι μόνο τη νύχτα, και την ημέρα, σε ένα χωράφι, σε έναν αγρό. Λέει ο Κύριος ο ίδιος, κοιτάξτε τα λουλούδια. Τι όμορφα που είναι. Ούτε ο Σολομώντας σε όλη τη δόξα του, λέει, δεν μπόρεσε να αντιθεί σαν ένα από αυτά. Που είναι ένα λουλουδάκι που είναι λίγες μέρες και μετά μαραίνεται και χάνεται. Αλλά όταν το δεις από κοντά και δεις την ομορφιά ή ένα λιβάδι την άνοιξη, όλες τις εποχές, και το χειμώνα και το φθινόπωρο, όλα είναι θαυμάσια. Ο Κύριος τα έβαλε αυτά για να δούμε το δημιουργό μέσα από αυτά, μέσα από τη φύση. Οι άνθρωποι βέβαια χάνοντας τον δρόμο τους και το σκοτάδι, τη φύση την έκανα Θεό και ότι είναι η φύση που μας τρέφει και σε αυτή να ζητούμε. Αλλά εμείς ξέρουμε το δημιουργό μας. Γιατί οποιοδήποτε άλλος δρόμος οδηγεί στη ματαιότητα. Αυτός είναι και ο λόγος που ο κόσμος είναι τόσο μπερδεμένος. Γιατί ανταλλάξαμε τη δόξα του Θεού, όχι μόνο την υλική δημιουργία, αλλά τη φύση του Θεού, να γνωρίζουμε τον Δημιουργό μας, τον Κύριό μας, να έχουμε κοινωνία μαζί Του, την ανταλλάξαμε με άλλα πράγματα. Και η Εκκλησία σήμερα δεν ζει, δεν βιώνει πλήρως αυτό για το οποίο πέθανε ο Ιησούς και δεν έχει ακόμη γίνει αυτό για το οποίο προσευχήθηκε. Γιατί αδερφοί, υπάρχει κάτι απείρως καλύτερο και περισσότερο και εντελώς διαφορετικό από αυτό στο οποίο βαδίζουμε σήμερα. Υπάρχει μια δύναμη, υπάρχει μια καθαρότητα, μια εξουσία, υπάρχει ένα χρίσμα, υπάρχει μια δόξα που σπάνια αγγίζουμε. Λέμε, ήταν τότε των καιρών που διαβάζουμε τη Γραφή, θα γίνουν στο μέλλον, αλλά δεν τα βλέπουμε, τι να κάνουμε και είμαστε στη ρουτίνα και βλέπουμε εδώ. Δεν έχουμε όραση να δούμε μακριά. Όλες τις υποσχέσεις του Θεού που μας έχει δώσει και είναι εκεί, και πραγματοποιούνται και θα πραγματοποιηθούν. Γιατί μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο Κύριος άρθει να παραλάβει μια πανέμορφη νύμφη. Όχι μια κοπελά με νυφικό, την Εκκλησία Του. Όλοι εμείς, ένας, σκεφτείτε μια νύμφη που άμα τη δεις με το φακό, με το μικροσκόπιο, είναι όλο ανθρωπάκια ψυχές πιστοί. Ο ένας είναι μάτι, άλλος είναι χέρι, άλλος είναι, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, είμαστε όλοι, κάνουμε το σώμα του Χριστού και αυτός είναι η κεφαλή. Και θα έρθει ο Κύριος να πάρει την νύφη του, η οποία νύφη όμως θα είναι αγνή, καθαρή, ωραία μπροστά του, που καθαρίζει τον

του εξαιτίας μου, λέει ο Κύριος, θα τη βρει. Γιατί τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος αν όλον τον κόσμο κερδίσει, αλλά την ψυχή του ζημιωθεί. Σκέψου να πάρεις τα εκατομμύρια του κόσμου, να έχεις όλα τα χρήματα, όλες τις ειδονές, να κάνεις ταξίδια, ό,τι φανταστείς, σπίτια, χωράφια. Μια μέρα θα πεθάνεις. Πού θα πας, δεν μπορείς να τα πάρεις μαζί σου. Ή τι θα δώσει ο άνθρωπος αντάλλαγμα για την ψυχή του. Έρχεται κάποιος και σου λέει, θέλω την ψυχή σου να σου δώσω τόσα, να σου κάνω αυτές τις χάρες. Ό,τι και να σου δώσει, τι αντάλλαγμα. Στον κόσμο έρχεσαι με την ψυχή σου και φεύγεις με την ψυχή σου. Δεν παραπάρεις τίποτα. Το σώμα σου δεν μπορεί να το πάρεις μαζί σου. Γιατί μέλει ο Υιός του ανθρώπου να έρχεται μέσα στη δόξα του Πατέρα του μαζί με τους αγγέλους του και τότε θα αποδώσει σε καθένα κατά τις πράξεις του. Απόψε μιλάμε για τη δόξα του Κυρίου. Θα έρθει ο Κύριος, λέει, με τους αγγέλους του μέσα στη δόξα που του έδωσε ο Πατέρας, όλοι αυτοί, ένδοξος. Και θα αποδώσει σε καθένα κατά τις πράξεις του. Αυτό, αδερφοί, απαιτεί πλήρη επαναπροσανατολισμό. Γιατί, ναι, είμαστε πιστοί, προχωρούμε, κάνουμε τα καθήκοντά μας, αλλά πρέπει καμιά φορά να ξαναδούμε πού στέκομαι. Γιατί μήπως αυτόν το σκοτάδι που μας λέει ο Λόγος του Θεού των τελευταίων ημερών με καταβάλει σιγά σιγά ύπουλα και δεν το αντιλαμβάνομαι. Μήπως η αυτή η αγάπη που λέει ότι θα ψυχρανθεί παγώνει και μέσα μου, αλλά δεν το καταλαβαίνω γιατί είναι λίγο-λίγο. Γι' αυτό πρέπει να προσπαθούμε να βλέπουμε πώς είμαστε. Γιατί αυτό απαιτεί νέες προτεραιότητες και στόχους. Πρέπει να θυμηθούμε και να αντιληφθούμε ότι οι ζωές μας δεν μας ανήκουν. Ναι, είμαστε εμείς, αποφασίζουμε τι θα κάνουμε, τι δεν θα κάνουμε, αλλά γενικά δεν μας ανήκει η ζωή μας. Ανήκει στον Κύριό μας. Έτσι να κάνει ο Κύριος, τέλειωσε, έπεσες κάτω, τέλειωσες. Δεν είναι ένα δευτερόλεπτο που διαρκεί. Γαλάτας 2:20. Μια μέρα θα δώσουμε λόγο. Ο Παύλος ήταν ένας άνθρωπος που κατεχόταν από τον ζωντανό Θεό, γράφει ο Παύλος. Ζω λοιπόν όχι πια εγώ, μα αφού εσύ ζεις, όχι εγώ, αλλά ζει μέσα μου Χριστός. Και αυτό που τώρα ζω στη σάρκα, ζω με πίστη στον Υιό του Θεού, ο οποίος με αγάπησε και παράδωσε τον εαυτό του για χάρη μου. Εμείς θέλουμε να κάνουμε χάρη στον Κύριο, αλλά ο Παύλος λέει, για χάρη μου παράδωσε. Και έτσι πρέπει να το βλέπουμε. Ο Ιησούς δεν σταυρώθηκε μόνο για τον Παύλο, σταυρώθηκε για όλο τον κόσμο, αλλά πρέπει να τον κάνεις προσωπικό σωτήρα, προσωπικό Κύριο. Και αυτό μπορεί να το πεις για σένα. Ζω λοιπόν όχι πια εγώ, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός για μένα. Και όχι μόνο για το μέλλον, όταν θα έρθει ο Κύριος και θα είναι ωραία στον ουρανό. Και αυτό που τώρα ζω στη σάρκα, ζω με πίστη στον Υιόν του Θεού, ο οποίος με αγάπησε και παράδωσε τον εαυτό του για χάρη μου. Γιατί με αγάπησε ο Κύριος εμένα και όλους τους άλλους, αλλά πρέπει να το δεις προσωπικά. Τώρα πει κάποιος, μα ο Παύλος ήταν Απόστολος, είχε τόσο χρήσμα, τόση ευλογία, έκανε τόσα θαύματα, εγώ δεν μπορώ να ζω έτσι όπως τα ζητάει εδώ. Το κάλεσμα αυτό, αδερφοί, πάμε στους Ρωμαίους 6:4, για ολοκληρωτική παράδοση και βαθιά αφιέρωση, δεν είναι μόνο για τους υπεράγιους, τους σούπεράγιους. Τα φύγαμε λοιπόν όλοι μας, έτσι. Τα φύγαμε μαζί του μέσω του βαπτίσματος στο θάνατο, ώστε όπως ακριβώς ο Χριστός εγέρθηκε από τους νεκρούς μέσω της δόξας του Πατέρα, έτσι και εμείς να περπατήσουμε σε μια καινούρια ζωή. Εδώ μας δείχνει περιληπτικά τι είναι το βάπτισμα στο νερό. Τα φύγαμε, δηλαδή μπαίνεις μέσα στο νερό, πεθαίνεις, σε σκεπάζει το νερό, έστω και για λίγη ώρα που βαπτίζεται κάποιος, συμβολίζει το θάνατο, μέσω του βαπτίσματος στο θάνατο, ώστε και εμείς να περπατήσουμε σε καινούρια ζωή. Γιατί βγαίνει ο νέος άνθρωπος και ζει πια αναγεννημένος, νέα ζωή. Τα παλιά πρέπει να ανήκουν πια στο παρελθόν. Τέλειωσε η παλιά ζωή. Είναι σαν να έβγαλες τα ρούχα τα βρώμικα και τα απέθεσες και τώρα αρχίζεις από την αρχή. Να μου πείτε, μα δεν θα ξαναπέσω, δεν θα ξαναγλιστρήσω. Είσαι όμως τώρα πια παιδί του Θεού, άλλαξες. Ο Κύριος κατοικεί μέσα σου. Και αν ξαναλερωθείς, θα κάνεις τον μπάνιο σου και θα φεύγει. Αν ξανασκονιστείς, θα φεύγει η σκόνη.
Δεν είσαι πια μέσα στο βούρκο της αμαρτίας όπως ήσουν πριν,

0: γιατί τώρα έχεις καθημερινόν καθαρισμό από τον Κύριο. Σαν να είναι αυτά τα πλυντήρια των αυτοκινήτων με τις βούρτσες που γυρίζουν και κάθε μέρα περνάς και κάνεις τον μπάνιο σου και καθαρίζεσαι. Το όχημα σου, το σώμα σου, η ψυχή σου, το πνεύμα σου, όλο μαζί. Καθημερινά. Ο Κύριος λέει, έλα κοντά μου, θα σε καθαρίσω. Γιατί είσαι δικός μου πια. Φιλιππισίους 3:20. Το δικό μας πολίτευμα, που είναι, είμαστε πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή όπου αλλού είμαστε, αλλά λέει το δικό μας πολίτευμα υπάρχει στους ουρανούς, είμαστε και πολίτες των ουρανών. Από όπου και περιμένουμε σωτήρα, τον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος τι θα μας κάνει, θα μετασχηματίσει το σώμα της ταπείνωσής μας, αυτό το σώμα της ταπείνωσής μας, γιατί μπορεί να είναι όμορφο το σώμα μας, μπορεί να είναι γέρικο, μπορεί να είναι νέο, αλλά είναι ένα σώμα το οποίο φθείρεται. Κάθε μέρα φθείρεται. Αυτόν το σώμα της ταπείνωσής μας θα το μετασχηματίσει σε σύμμορφο με το σώμα της δόξας Του, ασκώντας τη δύναμη που έχει να υποτάξει στον εαυτό Του τα πάντα. Θα μετασχηματίσει το σώμα της ταπείνωσής μας σε σύμμορφο με το σώμα της δόξας Του. Πώς είναι το σώμα της δόξας του Κυρίου? Ούτε να το φανταστούμε δεν μπορούμε, τόσο τέλειο. Λέει, έτσι θα μας κάνει και εμάς. Βλέπετε, αδερφοί, πόσα μας δίνει ο Κύριος και θα μας δώσει, πόσες είναι οι υποσχέσεις Του, με τι άλλα λόγια να μας πει, τι άλλο να μας υποσχεθεί για να Τον ακολουθήσουμε ολοκληρωτικά και να μην κοιτάμε στα φθαρτά και τα ανόητα. Γιατί αυτή είναι η όραση για την οποία αξίζει να ζει κανείς. Αυτή είναι η ελπίδα για την οποία αξίζει και να πεθάνει κάποιος. Γιατί ένα σώμα της ταπείνωσης, γι' αυτό λέει, όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του θα τη χάσει. Ενώ όποιος δώσει τη ζωή του για μένα θα τη βρει. Γιατί αυτόν το σώμα της ταπείνωσης, είτε έτσι είτε αλλιώς, έχει ημερομηνία λήξεως. Και να ζήσεις και να γίνεις παππούς, γιαγιά, ωραία, στο τέλος πάλι θα φύγεις. Ενώ εμείς θέλουμε αυτόν το σώμα το ένδοξο που είναι αιώνιο και αθάνατο. Αυτός πρέπει να είναι ο σκοπός της ζωής μας. Αυτό είναι το μέλλον που προσμένουμε. Γι' αυτό λέω να έχουμε όραση, να μην βλέπουμε μόνο το τώρα. Τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα κάνουμε την άλλη εβδομάδα. Και αυτά που υπόσχεται ο Κύριος και τα διαβάζουμε και τα ξέρουμε λίγο πολύ, να είναι τόσο μακριά που δεν μας απασχολούν. Ξαπλώνω κάποτε το βράδυ στο κρεβάτι πριν κοιμηθώ. Κάνω κάποιες σκέψεις. Πώς θα είναι τα αιώνια? Εάν δεν σκέφτεσαι τα αιώνια καθόλου, έτσι, δεν το σκέφτεσαι. Πώς να το κάνουμε? Μόνο άμα διαβάσεις τη γραφή και τα βλέπεις αυτά, αλλά με το κλείσεις, χάνονται, δεν υπάρχουν. Είναι η ρουτίνα, τα καθημερινά και ο Κύριος θα μας δώσει. Αλλά δεν τα ζεις ποτέ σου, δεν τα φαντάζεσαι ποτέ σου, δεν τα σκέφτεσαι ποτέ σου. Εκεί είναι το σκοτάδι που έχει αρχίσει να απλώνει. Και σου αφαιρεί όλα αυτά τα όμορφα που λέει ο Λόγος του Θεού, θα, χάνονται έτσι αοράτως, δεν υπάρχουν. Και είσαι εσύ, το σώμα σου και ένας Κύριος πάνω στο σταυρό και σου λέει προχώρα. Και αλίμονό σου αν κάνεις κάτι και έχεις το φόβο και πρέπει να διαβάσω και δεν προσευχήθηκα σήμερα και δεν έκανα εκείνο και το άλλο και τι θα πούν ο άλλος και αν κάνω λάθος και αν με κατηγορήσουν και αν μην κοτσομπολέψω και ζεις συνέχεια σε ένα φόβο. Γιατί έχεις ένα Θεό από πάνω που φαίνεται ότι είναι άλλος από αυτό που η Γραφή μας δείχνει. Και θέλει προσοχή. Πέφτουμε ήδη σε παγίδες του εχθρού και νομίζουμε ότι είμαστε μια χαρά με τον Κύριο γιατί κάνουμε τον αγώνα μας. Θα κάνουμε τον αγώνα μας, αλλά μέσα στη χάρη και στο έλεος του Κυρίου. Γιατί υπάρχει πολύ δόξα στο άμεσο μέλλον για τον λαό του Θεού. Και αυτό το μέλλον δεν είναι φυλαγμένο όμως μόνο για τον ερχόμενο κόσμο. Υπάρχει και η δόξα στους Αγίους σε αυτή τη ζωή. Αλλά πρέπει, όπως είπα, να ορίσουμε νέα πορεία για να τη δούμε στις μέρες μας. Είναι η προσπάθεια που θα κάνει το παιδί του Θεού βλέποντας και αναλογιζόμενο και με πίστη να κρατήσει το δρόμο να μην χάσει αυτόν που ο Κύριος υπόσχεται. Ο Κύριος λέει, ελάτε από πίσω μου, ακολουθήστε με, όποιος θέλει. Δεν είναι να ακολουθήσει τώρα, πού είναι τον Ιησού. Ο Ιησούς είναι αόρατος, τι να ακολουθήσω. Άτα ήταν ένας δάσκαλος να πηγαίνει από πίσω του. Τώρα δεν είναι να ακολουθήσει ένα πνεύμα. Τι να ακολουθήσουμε, τα λόγια του, τις υποσχέσεις του, πρέπει να ζούμε μέσα σε αυτά, τα ρήματα του. Όπως λέει ο Παύλος, δεν ζω εγώ, ζει ο Χριστός μέσα μου. Αυτό είναι ρήμα. Πιάσ' το και βάρ' το μέσα σου. Κάμε το κομμάτι του εαυτού σου. Γράψε το, τύπωσε το, βάρ' το, πας στους πάγκους της κουζίνας, το ανοίγεις και κλείνεις. Κομμάτι από το λόγο, ανοίγεις το ψυγείο, βάρ' το μέσα, δεν πειράζει. Να βλέπεις στην τουαλέτα, στον καθρέφτη. Είναι ωραία να έχεις εδάφια εδώ και εκεί. Να ζεις μέσα στο λόγο. Βέβαια, το τέλειο να είναι μέσα μας, αλλά επειδή ξεχνάμε να τα βλέπουμε γύρω μας. Πρέπει, αδερφοί, να είμαστε ειλικρινείς με τους εαυτούς.
1: Ναι,
0: μας.
1: Ο δρόμος μπροστά μας είναι δύσκολος, γιατί ζούμε σε δύσκολες εποχές και η αποστολή μας απαιτητική.
0: Γι' αυτό λέω πρέπει να κάνουμε μια έρευνα μέσα στη ψυχή μας. Γιατί μερικές απαντήσεις μπορεί να ενοχλούν, να πονούν. Δηλαδή, Κύριε, σ' αγαπώ πραγματικά. Έτσι, εμείς τώρα μεταξύ μας. Έτσι μπορεί να πεις του Κυρίου. Γιατί ο Κύριος είναι ο Κύριος μας, είναι και φίλος μας. Και αυτό που θα ήθελε και είναι το πιο τέλειο είναι να είμαστε ειλικρινείς μαζί του. Δεν να πούμε Κύριε, σε δοξάζω και μετά να κάνεις άλλα πράγματα που είναι ενάντια του. Ποιον κοροϊδεύεις, αφού ο Θεός είναι και γύρω σου και μέσα σου και τα ξέρει όλα. Θέλει ο Κύριος να είμαστε μαζί του ανοιχτοί. Σ' αγαπώ πραγματικά. Θέλω να κάνω το θέλημά σου. Δεν θέλω να το κάνω. Θέλω να κάνω αυτό το πράγμα γιατί μου αρέσει. Αρέσει στη σάρκα μου. Ο Κύριος θα το εκτιμήσει ότι είσαι ειλικρινής μαζί του. Και από εκεί και πέρα να δεις πώς θα το διορθώσεις. Αλλά το να προσπαθείς να γυρίσεις την πλάτη στον Κύριο για να μην σε βλέπει, να μην ασχοληθείς, να μην το φέρεις μπροστά, λες και δεν το ξέρει, κοροϊδεύεις τον εαυτό σου. Γι' αυτό μερικές από τις αποκαλύψεις μέσα μας μπορεί να είναι δυσάρεστες. Αλλά αδερφοί, έχουμε στα αλήθεια επιλογή? Δεν έχουμε. Αφού διαλέξαμε αυτόν τον δρόμο που οδηγεί στην αιώνια ζωή και μας λέει ότι είναι στενή η πύλη, είναι τεθλιμμένη η οδός, γιατί πρέπει να πάρεις κάποιες αποφάσεις, αλλά δεν είναι στενή με την έννοια το να υποφέρεις. Μα πείτε γιατί λέει ότι είναι στενή? Είναι στενή για τον σαρκικό άνθρωπο. Γι' αυτό λέει πλατιά η οδός και ευρύχωρος, αλλά οδηγεί στην απώλεια και πολλοί είναι που τη βρίσκουν. Γιατί για τον σαρκικό άνθρωπο που θέλει να κάνει ό,τι θέλει, ό,τι βλακεία θέλει, θα το πληρώσει και στο τέλος αλλά και σε αυτή τη ζωή. Μην νομίζετε, οι φυλακές είναι γεμάτες από πιστούς χριστιανούς ή από άπιστους. Γιατί μέσα στην ανσυδοσία τους χτυπάει ο ένας τον άλλο. Και φυσικά, δηλαδή δεν είναι και ευτυχισμένοι κι εκείνοι. Αλλά σου λέει ότι είναι στενή η πύλη γιατί πρέπει να βάλεις κάτω τη σάρκα και να ελευθερώσεις το πνεύμα. Να μπορέσει ο Κύριος δηλαδή να σε βοηθήσει να συνεχίσεις να προχωράς χωρίς απογοήτευση. Γιατί εάν εμείς δεν είμαστε ειλικρινείς και ελεύθεροι, μας βλέπουν και γύρω μας. Μας βλέπουν τα παιδιά μας. Σου λέει, και τι που είσαι πιστός τόσα χρόνια, τι κάνεις? Γιατί να ακολουθήσω? Δεν βλέπω τη χαρά που υπόσχεσαι. Βλέπω τα σημεία, τα τεράστια, αυτά που ο λόγος του Θεού λέει και μου λες ότι πρέπει να είναι. Άρα δεν μπορούμε να κληροδοτούμε και στα παιδιά μας απογοήτευση, γιατί εμείς είμαστε συνέχεια σε μια κατάσταση πάντα μάχες, πάντα. Είναι και αυτές μέσα στο λόγο του Θεού, αλλά είναι μέσα βαθιά στην καρδιά μας αυτή η χαρά που ο Κύριος δίνει, πώς πρέπει να φαίνεται στους έξω. Και πρέπει να ανθίζει από μέσα μας. Πρέπει, αδερφοί, να ακολουθήσουμε το μονοπάτι της αλήθειας και όπου μας βγάλει, με πίστη στον Κύριο. Δηλαδή να καρφώσουμε τα μάτια μας στο παντοδύναμο Ιησού μας και τις καρδιές μας να τις στεριώσουμε στην αγάπη Του, στην πιστή Του αγάπη. Αδερφοί, ποιος ήταν ο απότατος στόχος του Ιησού Χριστού? Γιατί όπως είπα στην αρχή, τα πάντα αφορούν τη δόξα του Θεού. Δηλαδή η βαθύτερη λαχτάρα της ανθρώπινης ύπαρξης και η ουσία όλης της δημιουργίας συνοψίζεται σε ένα πράγμα, στη δόξα του Θεού. Το σύμπαν δημιουργήθηκε για να τη φανερώνει, όπως είπα, και εμείς πλαστήκαμε για να τη βλέπουμε, να τη απολαμβάνουμε. Γι' αυτό είπα πριν ότι οι πρόγονοι μας που δεν είχαν την τεχνολογία που έχουν σήμερα και θα τη ζήλευαν, έτσι, δεν μπορούσαν να πατήσουν το κουμπί για να ανάψει φως, να πατήσουν το κουμπί και να έχει δροσιά το καλοκαίρι και ζέστη το χειμώνα. Δεν είχαν τέτοια. Οι άνθρωποι ταλαιπωρούνταν. Όμως το σύμπαν και τη φύση την βλέπαν όπως τη βλέπουμε και εμείς σήμερα. Δεν άλλαξε κάτι. Δηλαδή, οποιοδήποτε άλλος δρόμος οδηγεί στη ματαιότητα. Ψαλμός 19 στην αρχή. Οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χεριών του. Γι' αυτό είπα, ξάπλωσε ένα βράδυ σε ένα λιβάδι και κοίταξε μακριά από την πόλη, γιατί άμα είναι τα φώτα δεν μπορείς να δεις τον ουρανό, και βλέπεις την ομορφιά. Το στερέωμα, λέει, αναγγέλει το έργο των χεριών του. Ο λόγος της πατάλης τόσου χώρου σε ένα σύμπαν, γιατί ξέρουμε ότι σύμπαν είναι τεράστιο, και για να βάλει ο Θεός ένα μικρό πλανήτη εκεί, δηλώνει την δόξα του Δημιουργού μας, όχι για μας, γιατί κοιτάξτε πόσο μεγάλος είναι ο Θεός και πόσο τα έκανε όλα. Τέλεια.
1: Ισαΐας 40:26. Σηκώστε ψηλά τα μάτια σας και δείτε ποιος δημιούργησε αυτά. Αυτός που βγάζει το στράτευμά τους κατά αριθμό. Αυτός που καλεί όλα αυτά με το όνομά τους στη μεγαλειότητα της δύναμής του. Επειδή είναι ισχυρός σε εξουσία, δεν του λείπει τίποτε. Δεν είναι απλά ότι τα βάλεν εκεί. Μας λέει ο Κύριος τώρα για τις δυνάμεις που κρατούν όλα αυτά. Δηλαδή το ότι οι πλανήτες γυρίζουν, κάνουν τις θέσεις τους όλα σε τέλεια ανισορροπία, ο Κύριος τα έχει εκεί και τα κρατάει με τη δύναμή του. Δεν του λείπει τίποτα, είναι ισχυρός σε εξουσία. Αδερφοί, η βαθύτερη λαχτάρα της ανθρώπινης καρδιάς είναι να γνωρίσει και να απολαύσει τη δόξα του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχω και να υπάρχεις. Μέσα μου αυτό που θέλω είναι να απολαύσω τη δόξα του Θεού. Και αυτό θα γίνει στο τέλος, αλλά ο Κύριος θέλει να το κάνουμε από τώρα. Για να βλέπουμε, να γευόμαστε, να φανερώνουμε τη δόξα του Θεού. Και μέσα από τη ζωή μας πρέπει να τη φανερώνεις. Γιατί όταν λέει κάποιος, εγώ είμαι χριστιανός, ο άλλος του λέει, ωραία, για να δω τη ζωή σου. Από εκεί θα φανεί αν είσαι χριστιανός. Από τα λόγια σου, το χαρακτήρα σου, τη ζωή σου, τα καλά σου, τα κακά σου, ό,τι έχεις, να φανεί η δόξα του Θεού μέσα σου. Ρωμαίους 9:23. Ο Απόστολος Παύλος μας είπε ότι ο Θεός μας προετοίμασε για τη δόξα. Δηλαδή ο λόγος που μας δημιούργησε είναι για να γνωρίσει, λέει, τον πλούτον της δόξας του σε ποιους, σε σκεύη ελαίους, όπως είμαστε εμείς, που προετοίμασε για δόξα. Είμαστε σκεύη ελαίους. Μας ελέησε, δεν είναι αξία μας, δεν είμαστε καλύτεροι από τους άλλους ανθρώπους, αλλά δεχθήκαμε τον Κύριο και μας ελέησε και μας έκανε παιδιά του. Και λέει να γνωρίσει τον πλούτον της δόξας του σε σκεύη ελαίους που προετοίμασε για δόξα. Μέσα μας υπάρχει γενικά αυτή η λαχτάρα για τη δόξα του Θεού. Το ξέρω ότι την έχουμε. Αλλά το πρόβλημα είναι, όπως στους Ρωμαίους 1, στο πρώτο κεφάλαιο εκεί, στο 28, πολλοί άνθρωποι καταπνίγουν αυτό. Εντάξει, ο Θεός δεν ξέρω τι θα κάνει. Και λέει, δεν έχουμε επίγνωση. Γι' αυτό λέει, καθώς δεν δοκίμασαν για να έχουν το Θεό με επίγνωση, τους παρέδωσε ο Θεός σε αδόκιμο νου, ώστε να κάνουν όσα δεν πρέπει. Προσέξτε, δεν είναι κακός ο Θεός που τους παρέδωσε σε νου αδόκιμο, που δεν μπορεί να δοκιμαστεί, άρα δεν μπορούν να πούν, αυτό είναι σωστό ή αυτό είναι λάθος. Δεν μπορείς. Είσαι μέσα στο λάθος και δεν το καταλαβαίνεις, γιατί ο νους σου είναι αδόκιμος. Δεν μπορεί να δοκιμαστεί. Γιατί δεν δοκίμασα για να έχουν το Θεό με επίγνωση. Γι' αυτό. Άρα σε αυτούς είναι το λάθος. Ο Θεός σου λέει, ωραία, θέλεις να επιμένεις μέσα στο λάθος σου και να είσαι μακριά μου, ωραία, προχώρα στο λάθος σου. Και ως αποτέλεσμα όλη η κτήση έχει εκφυλιστεί σε μια χαοτική κατάσταση. Και το πιο 38 παράδειγμα είναι εδώ στους Ρωμαίους, το 26, πάμε λίγο πιο πάνω. Είναι αυτή η δυσαρμονία που αφορά την ανθρώπινη σεξουαλικότητα. Δεν σας κάνει εντύπωση αυτή η τρέλα που έχει γίνει τελευταία χρόνια? Και ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι η ανταλλαγή της δόξας του Θεού με άλλα πράγματα είναι αιτία με εκφυλισμό των σχέσεων των δύο φίλων. Μπαμπάς, μαμά, παιδιά. Έτσι, μια όμορφη οικογένεια. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού, αυτό ήταν πάντα. Γι' αυτό λέει, τους παράδωσε ο Θεός σε ατιμωτικά πάθη. Πάθη που φέρνουν ατιμία. Επειδή και τα θηλυκά τους μετάλλαξαν τη φυσική χρήση, εννοεί του σώματός τους, στην αφύσικη. Μιλά για τις λεσβίες. Και αιώμια και οι αρσενικοί, αφού άφησαν τη φυσική χρήση του θηλυκού, κατακάηκαν από την όρεξή τους ο ένας προς τον άλλο. Αρσενικοί με αρσενικούς. Ενώ κατεργάζονταν άσχημες πράξεις και λάβαναν στους εαυτούς τους το μισθό που έπρεπε της πλάνης τους. Βλέπετε, τα κάνουν, αλλά δεν το καταλαβαίνουν γιατί είσαι μέσα σε μια πλάνη. Γιατί έχεις αδόκιμο νου. Και λέει, μια χαρά είμαι, τι πειράζει. Δεν θα μου πεις τι θα κάνω. Ναι, αλλά πώς το βλέπει ο Κύριος? Τους παρέδωσε σε ατιμωτικά πάθη. Δηλαδή, όταν ανταλλάσσουμε τη δόξα του Θεού για υποδιέστερα πράγματα, τότε αυτός μας παραδίδει στα πάθη μας, τα οποία δεν είναι παρά επιμέρους ανταλλαγές. Δηλαδή, τι γίνεται, αλλάζεις το σωστό με το λάθος. Αυτό που έχει αξία με νόημα, το κάνεις σε αυτό που είναι ευτελές, που είναι ανούσιο. Και οι άνθρωποι κάνανε Θεό το σεξ και το παράνομο σεξ μάλιστα. Ενώ πλαστήκαμε για να γνωρίζουμε και να εκτιμούμε τη δόξα του Θεού πάνω από οτιδήποτε άλλο. Όταν λοιπόν αντικαθιστούμε αυτόν τον θησαυρό που μας έδωσε ο Κύριος για είδωλα, γιατί είναι είδος ειδόλου και αυτό, τότε τα πάντα ανατρέπονται. Όπως είπα αδερφοί, από την προϊστορική εποχή ο άνθρωπος αντικρίζει με τα μάτια του τα αστέρια στον ουρανό και από γενιά σε γενιά βλέποντάς τα ερευνά, εξακολουθεί να ερευνά πώς είναι έτσι, γιατί είναι εδώ, γιατί είναι το άλλο, ποιος τα έπλασε, ποιος τα βάλε εκεί, ποιος τα συντηρεί, τι ομοιότητες έχει με εμάς, μήπως έχει και άλλους κόσμους, τι γίνεται. Μάλιστα, εδώ τελευταία, τώρα πριν λίγες μέρες, πήγαν και στη Σελήνη και η Ινδία. Άλλη μια δύναμη που κατάφερε να βάλει τα πόδια του στη Σελήνη. Και το ίδιο συμβαίνει με όλα τα φυσικά φαινόμενα. Ιώβ 38 στο 28. Από πολύ πολύ πριν τον Κύριο Ιησού. Έχει πατέρα η βροχή? Διερωτούνταν οι άνθρωποι. Τρέχει νερό από τον ουρανό. Έχει πατέρα? Ή ποιος γέννησε τις σταγόνες της δρόσου? Βλέπεις το πρωί και είναι όλα βρεγμένα και λες πώς, αφού χθες το βράδυ δεν είχε τίποτα. Από πού βγήκαν, πώς γεννήθηκαν οι σταγόνες της δροσιάς? Από ποια μήτρα βγαίνει ο πάγος? Είναι νερό και μετά βλέπεις πάγο. Ποιος γέννησε την πάχνη του ουρανού? Και αυτά τα ερωτήματα προβάλλουν καθώς ανοίγουν τα μάτια μας. Μάλιστα, αν πάμε και στο 37, λέει ποιος με σοφία μπορεί να απαριθμίσει τα σύννεφα? Ποιος μπορεί να αδειάζει τα δοχεία του ουρανού? Γιατί ξέρω ότι είναι κοιμασμένο νερό, αλλά ό του θαύματος είναι στον αέρα των νερών και δεν πέφτει και πρέπει να έρθει η ώρα του να πέσει και να γίνει βροχή. Και στο 38, ποιος μπορεί να αδειάζει τα δοχεία του ουρανού για να χωνευτεί το χώμα σε σύμπηξη και να συγκολούνται οι βόλοι του? Γιατί οι άνθρωποι μελετούσαν και βλέπαν το νερό που πέφτει στο χώμα το ξερό, που είναι σκόνη και σμίγει και γίνεται σαν κόλλα και λέει συγκολούνται οι βόλοι του και για να μπορεί να βλαστήσει. Και ερευνούσαν δηλαδή και βλέπεις ότι, ξέρετε, η μητέρα της γνώσης λένε και της επιστήμης είναι η παρατήρηση. Παρατηρείς και βλέπεις. Α, έτσι, αυτό. Κάποιο δεν το καταλαβαίνεις, κάποια τα καταλαβαίνεις, αλλά μελετώντας παρατηρείς. Και όσον παρατηρείς, τόσο περισσότερο κεντρίζεται το ενδιαφέρον σου. Και αυτοί που ήταν γύρω από τον Ιησού, αυτό λέγανε. Μα αυτός ο γιος του ξυλουργού, από πού είσαι αυτόν η σοφία και η χάρις? Πού τα σκέφτηκε αυτά? Γιατί δεν ήξερα ότι ο Θεός κατοικούσε μέσα του και μιλούσε ο Κύριος μέσα από τον Κύριο Ιησού. Αλλά όσο βλέπεις τους ανθρώπους, τόσο ανακαλύπτεις τις αδυναμίες τους που σε αποκρούν. Ενώ όσο βλέπεις τον Κύριο και την ανυπέρβλητη ομορφιά του, τόσο θέλεις περισσότερο να δεις. Αλλά σε τι συνίσταται το κάλλος του Κυρίου? Είναι ότι η ομορφιά του, αδερφοί, δεν μαραίνεται όπως ένα λουλουδάκι που είπα πριν, που σε λίγες μέρες θα ξεραθεί. Δεν ξεθοριάζει. Ο Κύριος είναι ένδοξος και θα είναι ένδοξος στους αιώνες των αιώνων. Και στον υλικό κόσμο υπάρχει ομορφιά, αλλά εύκολα περνά και χάνεται. Δηλαδή ο κόσμος μας γύρω μας φθήρεται, σβήνει. Ο ουρανός, η γη, τα δάση, οι θάλασσες. Ακόμα και αυτός ο ίδιος ο άνθρωπος με τις θαυμαστές ιδιότητές του. Ξέρετε, σκεφτόμουν, δεν θα ήθελα να ζω 500 χρόνια πριν, έτσι, ή 1000, ξέρω εγώ, τον Μεσαίωνα, κάποιες εποχές που ήταν πολύ δύσκολα. Όμως, σκεφτείτε κάτι. Δεν υπήρχε τεχνολογία τότε. Τι 500, πριν 100, 200 χρόνια. Έπρεπε να οργώσεις με το αλέτρι, κουραστικά. Τώρα πας με το τρακτέρ σου, τα κάνεις έτοιμα. Το κομπάιν, να θερήσει, όλα εύκολα. Ενώ είναι όλα πολύ εύκολα τώρα με την βιομηχανική επανάσταση και την τεχνολογία. Οι άνθρωποι όμως είναι ήδη. Δεν έχουν αλλάξει. Δηλαδή, αν πας τώρα πριν 1000 χρόνια και δεις μια κοπέλα, είναι μια κοπέλα όπως θα ήταν σήμερα. Το σώμα είναι αναλογίες, ένας άντρας το ίδιο. Και πριν 2000 και 3000 χρόνια. Αν εκείνο το άτομο το φέρει σήμερα εδώ και γεννηθεί και μεγαλώσει, θα είναι έξυπνος το ίδιο. Ενώ αν διδαχτεί κλπ. Δεν έχουν αλλάξει οι άνθρωποι σωματικά, έχει αλλάξει ο κόσμος γύρω μας. Έχουμε τις θαυμαστές ιδιότητες, όμως ξέρουμε ότι ο Κύριος λέει τα πάντα θα τα αλλάξει. Όπως το ρούχο που παλιώνει, τον ουρανό, το σύμπαν όλο, θα το αλλάξει ο Κύριος. Θα κάνει τα πάντα νέα. Και όπως ο ήλιος με τους πλανήτες γύρω του υπάρχουν σε μια ανισορροπία και ο Κύριος τα κρατάει, έτσι και εμείς πρέπει να προσέξουμε έχουμε τον Κύριο πρώτο στη ζωή μας. Δηλαδή ο ήλιος της δόξας του Θεού υπάρχει και λάμπει στο κέντρο του ηλιακού συστήματος, στο ψυχό μας, μέσα μας. Είναι ο ήλιος μέσα μας και όλα τα άλλα γύρω-γύρω. Γιατί όταν είναι στη θέση του, τότε όλα τα άλλα θα είναι στην τροχιά του σωστά. Η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, η δουλειά μου, η καριέρα μου, η εκκλησία, τα αδέρφια, το έργο του Θεού, όλα είναι ισορροπημένα. Γιατί λέει πρώτη-πρώτη εντολή, αγάπα Κύριον το Θεό σου με όλη την καρδιά σου, με όλη τη δύναμη σου, με όλη τη διάνοια σου. Εκεί το πρώτο. Όλα τα άλλα πρέπει να είναι πιο κάτω. Αν αγαπώ τα παιδιά μου, τη δουλειά μου, το σύζυγό μου. Σκέψου κάτι αγνό, δεν λέω να αγαπάς τα χρήματα. Ας πούμε να πει κάποιος, αγαπάω πολύ τη μητέρα μου. Είναι κακό, ο Θεός λέει να αγαπούμε τους γονείς μας. Εάν την έχεις πάνω από το Θεό, είναι έναν είδωλο. Και πρέπει να το βάλεις στη σωστή θέση, γιατί μετά χάνεις το balance, την ισορροπία. Γιατί όπως ο ήλιος όταν μετακινηθεί, τα πάντα αποσυντονίζονται. Για σκεφτεί το ήλιος να φύγει, να μείνει εκεί. Τότε όλο το σύμπαν το δικό μας θα διασαλευτεί. Η θεραπεία της ψυχής μας ξεκινά με την αποκατάσταση της δόξας του Κυρίου στο κέντρο της ύπαρξής μας. Είναι ο Κύριος εκεί που πρέπει και βλέπουμε τη δόξα Του, νοερά. Αυτό για το οποίο πραγματικά πεινούμε είναι η λαμπρότητα της δόξας του Θεού ή μήπως είναι ο εαυτός μας. Γιατί και εγώ πολλές φορές κάνω τον εαυτό μου για μένα, τι θα ήθελα για μένα, πώς να νιώσω εγώ ωραία. Μπορεί να είναι και πνευματικά, αλλά πάλι εγώ το κέντρο. Γι' αυτό πρέπει να ξεχωρίσουμε ότι είμαστε σκεύη ελέους, αμήν, ο Κύριος κατοικεί μέσα μας, αλλά ο Κύριος είναι Κύριος. Δεν θα κάνουμε το σκεύος πάνω από το Θεό και τον Κύριον υπηρέτη μας.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Θέλετε αδερφοί, κανείς δεν στέκεται μπροστά από ένα ωκεανό απέραντο για να αυξήσει την αυτοπεποίθησή του. Στεκόμαστε επειδή βλέπουμε κάτι μεγαλειώδες. Λέμε, τι όμορφο, τι τεράστιο, ευχαριστώ Κύριε. Είναι θεραπευτικό για την ψυχή μας. Σκεφτείτε τώρα έναν άνθρωπο, άντρα ή γυναίκα δεν έχει σημασία, να στέκεται σε έναν καθρέφτη και να βλέπει τον εαυτό του και να σκέφτεται ότι εγώ είμαι ο καλύτερος, είμαι καλύτερη, είμαι πιο όμορφος κλπ. Εσύ, τη στιγμή που υπάρχουν τόσα άλλα, δηλαδή να βλέπεις το είδωλό σου. Και είναι θλιβερό το γεγονός ότι ακριβώς αυτό είναι το Ευαγγέλιο του σύγχρονου κόσμου. Τι λέει σήμερα ο κόσμος? Ο Θεός είναι σε όλους τους ανθρώπους και κατοικεί και μέσα σου και εσύ είσαι ένα μικρός Θεός. Έχεις πολλές δυνάμεις. Το μυαλό σου, ξέρεις, είναι μόνο μερικά τοις εκατό που δουλεύει. Αν δουλέψει παραπάνω, να δεις τι μπορείς να κάνεις. Μπορεί να κάνεις τα πάντα. Εσύ είσαι ο Θεός, με λίγα λόγια. Δεν το λένε έτσι ίσια, αλλά δεν έχεις ανάγκη τίποτα. Εσύ, η δύναμη σου, προσπάθησε, τα καταφέρεις. Ο τάδε τα έκαμε, ο εκείνος έκανε το τάδε. Όλα μπορείς, όλα τα μπορείς. Προχώρα. Δεν είναι όμως αυτό το χριστιανικό Ευαγγέλιο. Εβραίους 12 στην αρχή. Ας τρέχουμε με υπομονή τον αγώνα που βρίσκεται μπροστά μας. Πώς, λέει στο 2, αποβλέποντας στον αρχηγό και τελειοποιητή της πίστης μας, τον Ιησού. Τρέχουμε τον αγώνα με υπομονή, βρίσκεται μπροστά μας και είναι ωραίο τρέξιμο. Γιατί λέμε για το δύσκολο στο δρόμος. Τρέχεις. Εντάξει, ως αρχικός θέλει να κάθεται, δεν κάνει τίποτα. Αλλά το να τρέχεις σε ένα στάδιο είναι ωραίο. Τρέχεις. Έχεις πόδια, ο Θεός σου έδωσε τη δύναμη, έφαγες, ήπιες, είσαι δυνατός και θέλεις να τρέξεις. Όπως λέει μια ωραία θάλασσα, λέει θα πάω να κολυμπήσω, μου αρέσει. Κουράζεσαι, αλλά σου αρέσει. Εδώ λέει να τρέχουμε με υπομονή στον αγώνα που βρίσκεται μπροστά μας, πώς όμως αποβλέποντας στον αρχηγό και τελειοποιητή της πίστης μας, τον Ιησού. Ναι, είναι λίγο δύσκολο, έτσι. Εύκολος δεν είναι αγώνας, τα παλικάρια διστάζουν, θυμάστε τον ύμνο. Αλλά μπορεί να είναι δύσκολο στο σώμα και ο δρόμος να είναι τραχής, αλλά αντικρίζοντας εκείνο που προπορεύεται, έχουμε εξασφαλισμένη την νίκη. Για σκέψου ότι ο Κύριος είναι εκεί, το βλέπεις, που σε περιμένει στο βάθος και είναι ο δρόμος έτσι να βγεις. Και λες πρέπει να τρέξω, να κάνω αυτήν την απόσταση. Ο Κύριος με περιμένει εκεί, σου λέει έλα, αλλά πρέπει να έρθεις. Όπως το μωρό το μικρό που περπατάει έτσι έτσι και κάθεσαι και λες έλα, έλα εσύ κοντά μου. Και πρέπει να κάνει την απόσταση. Θυμάστε τον Μωυσή, όταν ήταν νέος στα 40 του, για να απαγκιστρωθεί από το παλάτι του Φαραώ, ξέρετε ήταν σαν το γιον του Φαραώ. Είχε μια δόξα εφήμερη μένα, αλλά ήταν δόξα, δεν ήταν οτιδήποτε. Είχε ένα σκληρό αγώνα να πει όχι και να πρέπει να φύγει από αυτά, να τα αφήσει όλα. Και έπειτα, μετά από 40 χρόνια στην έρημο που πήγε πίσω, έπρεπε να αντιμετωπίσει άλλον αγώνα αυτόν τον φοβερό δυνάστη, τον Φαραώ. Και στο τέλος, αυτόν τον σκληροτράχυλο λαό που το ανέθεσε ο Κύριος να υπηρετήσει. Πώς τα κατάφερε? Όλο δυσκολίες και εμπόδια. Λέει, τον γάρ αόρατον ως ορών εκαρτέρισε. Στήριξε το θάρρος του στον άρωτο Θεό σαν να τον έβλεπε. Ενώ ο Θεός είναι αόρατος, λέει, τον γάρ αόρατον ως ορών εκαρτέρισε. Δηλαδή ο Μωυσής έβλεπε τον τύρανο, έτσι, έβλεπε τη σκλαβιά, έβλεπε τις δυσκολίες, έβλεπε την αδυναμία, ακόμα και από το λαό του έβλεπε την απροθυμία τους. Πού να πάμε τώρα στις ερήμους, πάμε πίσω, τι μας έβγαλες. Αλλά πέρα από όλα αυτά έβλεπε τον αόρατο. Αυτό είναι το μυστικό της θριαμβευτικής ζωής. Γιατί ο Μωυσής ήξερε τον Κύριο, μιλούσε με τον Κύριο, είχε προσωπική σχέση μαζί του και ενώ είχε τόσα βάρη, αυτός προχωρούσε μπροστά. Το Ευαγγέλιο της χριστιανικής πίστης, αδερφοί, έχει να κάνει όχι με μας, έχει να κάνει με τη δόξα του Κυρίου μας, του Ιησού μας. Και όταν ακόμη αφορά σε κάποιο βαθμό εμάς, δεν έχει ως περιεχόμενον του τον τρόπο που ο Θεός θα μας εξυψώσει και θα μας ανεβάσει, αλλά το πώς ο Θεός μέσα στο έλεος του μας ικανώνει να βρίσκουμε απόλαυση όταν τον εξυψώνουμε αυτόν. Γιατί είπα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τους ρόλους. Δεν μπορούμε να πάμε εμείς πάνω από τον Κύριο. Ο Θεός θα είναι το πρώτο στη ζωή μας. Η χαρά μας είναι να μπορέσουμε να έχουμε τον Κύριο πρώτο στη ζωή μας και να τον εξυψώνουμε. Αυτό δίνει μέσα μας μια τέλεια ειρήνη και απόλαυση. Δηλαδή, ποια θα ήταν η ύψιστη έκφραση αγάπης που ο Ιησούς θα μπορούσε να δείξει σε εμάς? Ποια είναι η μεγαλύτερη ευλογία που απορρέει από το Ευαγγέλιο, τι θα θέλαμε? Την απολύτρωση, να συγχωρηθούν οι αμαρτίες μας, τη συγχώρεση, τη δικαίωση, τη συμφιλίωση που συμφιλωθήκαμε με τον Κύριο, τον αγιασμό, την υιοθεσία που μας ανώμασε Υιούς και θυγατέρες. Όλα αυτά είναι ωραία, αλλά είναι απλά μέσα για μια ψηλότερη ευλογία. Προς κάτι που ο Ιησούς ζήτησε από τον Πατέρα Του να μας δώσει. Ιωάννης 17:24. «Πατέρα μου», έλεγε στην προσευχή Του, «αυτοί που μου έχεις δώσει, και ανάμεσά τους είμαστε κι εμείς, θέλω όπου είμαι εγώ και εκείνοι να είναι μαζί μου, για να βλέπουν τη δόξα τη δική μου που μου έχεις δώσει». Αυτή είναι η προσευχή του Κύριου και αυτή πρέπει να είναι και η δική μας προσευχή. Δηλαδή, όχι ότι δεν το θέλουμε, αλλά εννοώ εκεί να κοιτάζουμε. Όπου είναι ο Κύριος, να είμαστε κι εμείς μαζί Του. Γιατί? Για να βλέπουμε τη δόξα τη δική Του που ο Θεός Του έδωσε. Όταν βλέπεις τη δόξα του Κυρίου, είσαι μέσα στη δόξα. Τι άλλο να θέλεις, τι άλλο να πάρεις από εδώ? Δηλαδή, το Ευαγγέλιο είναι το Ευαγγέλιο της δόξας του Χριστού, επειδή ο τελικός στόχος Του είναι το να μπορούμε να βλέπουμε και να απολαμβάνουμε τη δόξα του Ιησού. Και αυτό επειδή αυτή η δόξα δεν είναι άλλη από τη δόξα του Θεού, γιατί, ξέρετε, δεν έχει αλλάξει. Ο Θεός έδωσε όλη τη δόξα Του στον Κύριο. Εβραίους 1:3. Αυτός, λέει, είναι η ακτινοβολία της δόξας του Θεού και αποτύπωμα της υπόστασής Του. Δηλαδή, θέλεις να δεις τον Θεό, δες τον Ιησού. Κολοσσαίς 1:15. Αυτός είναι η εικόνα του αόρατου Θεού. Ώστε είναι η εικόνα του Θεού, του αοράτου πρωτότοκος πάσης χτίσεως. Ο Θεός είναι αόρατος, έτσι. Ο Ιησούς είναι η εικόνα του αόρατου Θεού. Και ακόμα ένα, Δευτέρα Κορυθίους 4:6. Όταν το φως του Ευαγγελίου λάμπει μέσα στις καρδιές μας, λέει, αυτός έλαψε μέσα στις καρδιές μας προς φωτισμό για να φωτίσει τη γνώση της δόξας του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Η δόξα του Χριστού δηλαδή είναι η δόξα του Πατέρα. Αδελφοί, ο Μωυσής έβλεπε τον αόρατο. Μα είναι αόρατος. Εγώ με τα μάτια μου θέλω να βλέπω έναν Ιησού, ας φοράει ρούχα όπως θέλει να είναι, να μου χαμογελάει, γλυκά μάτια, να με αγκαλιάζει, να με πάρει από το χέρι, να κάνουμε ό,τι θέλει. Αυτό είναι σαρκικό, το να θέλεις να βλέπεις με τα μάτια σου αυτά. Ο Μωυσής έβλεπε τον αόρατο. Αυτό είναι το μυστικό της θριαμβευτικής ζωής. Εσύ τι βλέπεις μπροστά σου? Αν βλέπεις μόνο τα εμπόδια, βλέπεις μόνο τους πειρασμούς, έτσι, τα αδολώματα που έντεχνα ο εχθρός βάζει, γιατί κάνει τη δουλειά του. Εντάξει, τα βλέπεις όλα αυτά και νιώθεις όλη την πίεση που ασκούν. Όμως πέρα από όλα αυτά, πρέπει να βλέπεις τον παντοδύναμο Κύριο, τον αόρατο, και όλα αυτά θα τα ξεπεράσεις. Θα πεις, ναι, έχω αυτήν την επιθυμία, έχω αυτήν την επίθεση, ανεβαίνουν μέσα μου αυτές οι ορμές και πρέπει να το σταματήσω, αυτά τα λόγια να βγουν και να τα κλείσω κάτω, έχω αυτόν τον αγώνα, αλλά ταυτόχρονα βλέποντας τον αόρατο και έχω τη σχέση μου με τον Κύριο, φθήνουν αυτά, σβήνουν. Αυτός είναι ο δύσκολος δρόμος που λέμε, η στενή πύλη. Το να κάνεις αυτόν που ο Θεός θέλει και να κάνεις τον προσωπικό σου αγώνα. Αλλά τα ξεπερνάς όλα πλησιάζοντας τον Κύριο. Και όχι μόνο τα ξεπερνάς, με την νικηφόρα πορεία σου, αντικρίζοντας τη λάμψη και την ομορφιά του Κυρίου, γίνεσαι ένα μαζί του, εξομοιώνεσαι με τον Κύριο. Όσον πλησιάζουμε, αδερφοί, δηλαδή τα λόγια του Θεού τα βάζουμε μέσα μας, τις σκέψεις του Θεού τις βάζουμε μέσα μας, το χαρακτήρα του Θεού τον βάζουμε μέσα μας, ταυτιζόμαστε, γινόμαστε ένα. Και τελικά είσαι ένα κόπι του Κυρίου Ιησού. Και δεν σε αγγίζουν όλα τα άλλα. Έρχεται άλλος να σου κατηγορήσει, δεν θέλω να ακούσω. Τι λες τώρα? Πού είσαι? Δεν μπορώ. Θες να πεις κάτι για τον άλλον? Όχι. Βλέπεις μόνο τα καλά. Και μόνο ευλογία θέλεις να βγάλεις. Όταν πάει να πεις κάτι στραβό, αμέσως νιώθεις μέσα σου τον Κύριο, τον έλεγχον όλων και λες, όχι, τώρα τι κάνω. Συγγνώμη, Κύριε. Πριν βγει ακόμα. Αν και αν βγει, πάλι ζητά συγχώρεση. Αυτοελέγχεσαι, είσαι συνέχεια, δηλαδή γίνεσαι πολύ ευαίσθητος, ευαίσθητη στο τι θα πεις, το τι θα ακούσεις, το τι θα σου βγει, το τι είδες. Εντάξει, τα μάτια μας είναι ανοιχτά, δεν μπορούμε να είναι κλειστά και να κουτουλούμε τους τοίχους. Βλέπεις, είδες κάτι που δεν σου αρέσει. Μπορείς να γυρίσεις από την άλλη. Να το ξεχάσεις, να το σβήσεις, να το κάνεις delete, να το διαγράψεις. Προχωρούμε παρακάτω. Έρχεται μια σκέψη. Σκέψεις έρχονται. Μην την αφήσεις, έλεγε για ένας κήρυκας. Δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε τα πουλιά να περνάνε από πάνω. Πετάνε τα πουλιά. Οι σκέψεις, οι ιδέες έρχονται. Αν τα αφήσεις να κάνουν φωλιά πάνω στο κεφάλι σου, εκεί είναι δική σου ευθύνη. Έρχεται το πουλί, κάθεται, πάει, φέρνει κλαδάκια, βάζει, έρχεται, ξαναβάζει, βάζει και χτίζει φωλιά. Και εσύ πνευματικά σε βλέπει ο άλλος και έχει μια φωλιά. Και λες, δε φταίω, έχω σκέψεις. Τις αφήσεις να φωλιάσουν, να κάνουν ολόκληρη φωλιά και εσύ καθόσουν εκεί και σκεφτόσουν. Και δεν έκανες να το φύγεις. Γιατί πολλοί νιώθουν ενοχές γιατί μου ήρθε αυτή η σκέψη. Άλλο η σκέψη που θα σου φέρει ο εχθρός ή η εισήγηση. Μην την αφήσεις να χτιστεί. Βγάλ την. Μα ξανάρχεται. Ξαναβγάλ την. Να τις σκέψεις που πρέπει να σκεφτόμαστε. Μας λέει πώς πρέπει να σκεφτόμαστε. Όλα τα αγνά, τα ωραία, είναι μια λίστα που μας βάζει ο Λόγος του Θεού σε πολλούς τόπους. Αλλά ο εχθρός θα φέρει. Δεν φταίς αν έρθει μια κακή σκέψη. Φταίς εάν την πιάσεις και τη λες, έλα εδώ, σε χαϊδεύω, και να τη μεγαλώσεις και να χτίσεις πάνω της και να χτίσεις και μετά γίνεται οχυρό και δεν φεύγει εύκολα. Και την άλλη μέρα ξανά έρχεται να συμπληρώσει. Και την άλλη μέρα ξανά. Και μετά λες, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, είμαι αδύνατος. Προσευχηθείτε για μένα. Πήγαινε πίσω και δε από πού άρχισε αυτό. Γιατί το εχμαλώτησες αμέσως μόλις ήρθε με το ακόντιο. Λέει, εχμαλωτίζω κάθε σκέψη που έρχεται του εχθρού. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ξυπνοί. Να μην μας πάρει το σκοτάδι. Είναι όλα εύκολα, αδερφοί, στη χριστιανική ζωή, εάν είμαστε κοντά στον Κύριο και ευαίσθητοι. Δηλαδή, αμέσως θα το αρπάζεις. Όταν χαλαρώσεις, είναι σαν να πρέπει να ξαναβγεις ένα βουνό. Γιατί, σαν να κατρακυλάς κάτω. Άντε τώρα να ξαναβγεις και λες, είναι δύσκολο. Ήσουν εκεί πάνω. Ποιος σου είπε να πάρεις τη τσουλήθρα και να κατέβεις. Ενώ είναι τόσος ο αγώνας να ανέβεις και να φτάσεις εκεί που ο Κύριος σε θέλει. Αλλά και πάλι ο Κύριος με υπομονή σου λέει, έλα, άντε, πλήσου, ξεπλήσου και έλα ξανά. Λούσθη, καθαρίστητε και θα σας δεχτώ. Και προχωρούμε. Μαθαίνουμε, είναι ένα σχολείο. Και αν περάσεις την τάξη, θα πας στην επόμενη τάξη. Αν θα μείνεις ιδία τάξη, θα μείνεις. Κάποια φορά μπορεί να χάσεις και τάξη και να πας πιο πίσω. Ο Κύριος έχει πολύ υπομονή. Εμείς είναι που κουραζόμαστε και αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, αδερφοί, για να μην κάνουμε κύκλους, όπως τους αδερφούς μας, τους Ισραηλίτες στην έρημο. 40 χρόνια έκαναν κύκλους, γιατί δεν περνούσαν την τάξη. Και ο Κύριος τους λέει, εντάξει. Τα παιδιά τους μπήκαν μέσα στην γη Χανάν, αυτοί πέθαναν όλοι στην έρημο. Γιατί είχαν απιστία μέσα τους. Έβλεπαν τους γίγαντες. Πού να μπούμε εμείς εκεί μέσα, είναι γίγαντες. Ήταν υψηλόσωμοι, αλλά όχι γίγαντες. Μα τα τείχη ενός εκεί πάνω. Άμα θέλεις να τα δεις πολύ ψηλά, τα βλέπεις με την απιστία όσο θέλεις. Οι άλλοι δύο λέγανε, μα είναι ψωμάκι για μας. Άμα ο Κύριος είναι μαζί μας, πάμε. Όχι, πού να πάμε, τρελαίος. Πέθαναν όλοι. Αυτοί οι δύο μπήκανε μέσα. 40 χρόνια και μπήκανε μέσα στη γη. Και προχωρήσαν και πολεμούσαν. Και ο Χάλεφ και ο Ιησούς του Ναβί. Αυτά είναι τα παραδείγματα που έχουμε μπροστά μας, αδερφοί. Και αυτά τα ίδια που γίνονταν στην Παλαιά Διαθήκη γίνονται σήμερα στο πνευματικό. Οι γίγαντες είναι ήδη. Απλά είναι εκεί μπροστά σου, πανύψηλος, ένας Γολιάθ, και λες πώς θα τον νικήσω τον Γολιάθ. Σου λέει ο Λόγος του Θεού πώς θα τον νικήσεις. Άρα, και αν αυτοί δεν έχουν δικαιολογία γιατί ήταν πρωτόγνωρα, εμείς έχουμε διδαχτεί από τα λάθη τους και έχουμε λιγότερες δικαιολογίες από αυτούς. Γι' αυτό, αδερφοί, να είμαστε προσεκτικοί. Γιατί ξέρουμε πολλά και δεν κάνουμε αυτά που έπρεπε να κάνουμε για να είμαστε ελευθερωμένοι και να τρέχουμε μπροστά τον καλόν αγώνα που θέλει ο Κύριος. Έτσι, ας πάρουμε δύναμη να προχωρήσουμε. Γιατί όσο πάει ο καιρός, κατά κόσμο, τα πράγματα θα δυσκολεύουν, δεν θα γίνουν καλύτερα στα πνευματικά. Γι' αυτό πρέπει να σταθούμε μέσα σε αυτή τη γενεά. Ο εχθρός έχει έδαφος να κάνει πολλά πράγματα. Έχει πάρει τις κυβερνήσεις, τους πολιτικούς, τους βουλευτές. Προχωράει, τακ, το ένα μετά το άλλο, καταστρώνει τα σχέδια του. Εμείς είμαστε ο κολίον. με τη δύναμη του Θεού να εμποδίσουμε όλο αυτό με σοφία, με προσευχή, με δύναμη, με πίστη, να κρατηθούμε έξω από αυτό και με την επιρροή μας, με τη δύναμή μας να σπρώξουμε και γύρω μας, να μην το αφήσουμε αυτό το πράγμα να γίνει όπως το θέλει ο εχθρός και σύντομα. Εδώ ολόκληρα Σόδομα και Γόμορα ήτανε, που η κραυγή της αμαρτίας τους είχε ανέβει στο Θεό, φανταστείτε πόσο αμαρτία ήταν, και για μερικούς πιστούς, έστω και 10, λέει ο Κύριος, δεν θα καταστρέψω την πόλη χάριν των 10, θα τους τη χάριζε. Και πάλι για το Λότ, ένας ήταν, αλλά ας πούμε και η γυναίκα και οι κόρες του, για 4 άτομα πάλι τους έβγαλεν έξω και μετά ήρθε η καταστροφή. Βλέπετε πόση δύναμη έχει ο πιστός και μας λέει, όπως τον καιρόν του Λότ, έτσι θα είναι στο τέλος. Όπως τον καιρόν του Νόε, έτσι θα είναι στο τέλος. Οι άνθρωποι έτρωγαν, έπιναν, έκαναν ό,τι έκαναν. Ήρθε ο κατακλυσμός, ανέβηκε η φωτός, σώθηκαν οι πιστοί και μετά ήρθε το τέλος, η καταστροφή. Στο Λότ το ίδιο. Σώθηκε ο Λότ, μετά έγινε η καταστροφή. Λέει οι άγγελοι, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα αν δεν σε βγάλουμε έξω. Έπρεπε να βγει έξω. Και αυτός καθυστερούσε γιατί σκεφτότανε και τον τραβήξαμε το ζόρι. Δύο άγγελοι, 4 χέρια, 4 άτομα τους βγάλανε. Για να δείτε τη χάρη του Κυρίου και πόσο βλέπει πιο πολύ από εμάς τους ίδιους ότι εφόσον είσαι πιστός, δεν θα σε αφήσω να είσαι ένα με τον κόσμο, να χαθείς όπως τους άλλους. Είναι αρχές αυτές του Λόγου του Θεού. Αλλά πρέπει να σταθούμε όπως πρέπει και εμείς. Ευχαριστούμε Κύριε μας για τις εικόνες που μας δίνεις Κύριε μας, για το θάρρος που μας δίνεις μέσα από το Λόγο Σου, για κάθε ρήμα που είναι εκεί για μας σήμερα Κύριε μας και αύριο και μεθαύριο. Γράψε το Λόγο Σου μέσα στις καρδιές μας Ιησού μας Άγιε, να θέλουμε Κύριε μας να πράξουμε αυτόν που αρέσει σε Σένα Χριστέ μου, να μην ξεγελαστούμε για τον κόσμο Κύριε μας, για την αγάπη του κόσμου Κύριε. Τουλάχιστον οι άνθρωποι έξω που δεν ξέρουν, όχι ότι είναι δικαιολογία, αλλά ας πούμε ότι έχουν μια δικαιολογία, Κύριε, γιατί δεν άκουσαν, δεν ξέρουν και παρασύρονται. Εμείς που γνωρίσαμε, Κύριε, είμαστε διπλά υπεύθυνοι και πρέπει να σταθούμε και για τη δική μας τη ψυχή, για τις οικογένειές μας, για τους γύρω μας, για τα αγαπημένα μας πρόσωπα, Χριστέ μας. Για Σένα, Κύριε μας. Γιατί Εσύ μας έσωσες, Κύριε μας, όχι για να απολυστούμε, αλλά για να σταθούμε, Κύριε μας, και να δούμε τη δόξα Σου, όπως λέει ο Λόγος Σου, Χριστέ μου. Αμήν, Κύριε μας. Αμήν, Ιησού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επειδή μας αγαπάει, άπειρα μας αγαπάει. Η αγάπη του είναι άπειρη. Γι' αυτό και σου δίνει το λόγο του και σου λέει, παιδί μου, άκουσε. Θέλω να σε σώσω, θέλω να σε φέρω κοντά μου. Θέλω να σε βάλω στο θρόνο μου. Θέλω να σου δώσω τη δόξα μου, το μεγαλείο μου. Ό,τι έχω και ό,τι πρόκειται να κάνω, δικό σου είναι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ναι, πιστεύω στον Ιησού Χριστό. Αυτός είναι ο Κύριός μου. Ήρθε στη ζωή μου, άλλαξε τη ζωή μου. Και αυτή είναι η ομολογία μου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιον, κεφάλαιον ΙΕ. Εν το τέλη του 7ου έτους θελησκάμνη άφεσιν, και ούτως είναι ο νόμος της αφέσεως. Πας δανειστής ως της εδάνης έτη εις των πλησίων αυτού θέλει αφήσει αυτό. Δεν θέλει απαιτεί αυτό από τον πλησίον αυτού ή από τον αδελφόν αυτού, διότι τούτο ονομάζεται άφεσις του Κυρίου. Από του ξένου δύνασε να απαιτήσεις αυτό. Ό,τι όμως ο αδελφός σου έχει εκ των ειδικών σου, η χείρ σου θέλει αφήνει αυτό. Δια να μην υπάρχει πτωχός μεταξύ σας, διότι ο Κύριος θέλει σε ευλογήσει μεγάλος εν τη γη, την οποίαν Κύριος ο Θεός σου δίδει σε κληρονομίαν δια να εξουσιάσεις αυτήν. Εάν μόνον επιμελώς ακούεις την φωνήν Κυρίου του Θεού σου, δια να προσέχεις να κάμνεις πάσα στα σεντολάς ταύτας, τας οποίας εγώ σε προστάζω σήμερα. Διότι Κύριος ο Θεός σου θέλει σε ευλογήσει καθώς υπεσχέθη είσαι, και θέλεις δανείζει εις πολλά έθνη, σύ όμως δεν θέλεις δανείζεστε. Και θέλεις βασιλεύει επί πολλά έθνη, επί σε όμως δεν θέλουσι βασιλεύσει. Εάν είναι εν μέσω σου πτωχός εκ των αδελφών σου, εντός τεινός των πυλών σου, εν τη γη σου, την οποίαν Κύριος ο Θεός σου δίδει είσαι, δεν θέλεις σκληρύνει την καρδία σου, ουδε θέλεις κλείσει την χείρα σου από του πτωχού αδελφού σου. Αλλά εξάπαντος θέλεις ανοίξει την χείρα σου προς αυτόν, και εξάπαντος θέλεις δανείσει εις αυτόν, ικανά δια την χρίαν αυτού, εις ό,τι χρειάζεται. Πρόσεχε εις αυτόν, μήποτε επέλθει κακός το χασμός επί την καρδία σου και είπεις, πλησιάζει το 7ο έτος, το έτος της αφέσεως, και πονηρευθεί ο οφθαλμός σου κατά του πτωχού αδελφού σου και δεν δώσεις εις αυτόν, και βοήσει προς τον Κύριον κατά σου και γίνει εις σε αμαρτία. Θέλεις δώσει εξάπαντος εις αυτόν, και η καρδία σου δεν θέλει πονηρευθεί όταν δίδεις εις αυτόν. Επειδή δια τούτο θέλει σε ευλογεί Κύριος ο Θεός σου εις πάντα τα έργα σου και εις πάσας τας επιχειρήσεις σου. Διότι δεν θέλει λείψει πτωχός εκ μέσου της γης σου. Δια τούτο εγώ προστάζω εις σε λέγον. Θέλεις εξάπαντος ανοίγει την χείρα σου προς τον αδελφό σου, προς τον πτωχό σου και προς τον ενδεή σου επί της γης σου. Εάν ο αδελφός σου, Εβραίος ή Εβραία, πολιθεί είσαι, θέλει σε δουλεύσει 6 έτη, και εις το 7ο έτος θέλει σε εξαποστείλει αυτόν ελεύθερον από σου. Και όταν εξαποστείλεις αυτόν ελεύθερον από σου, δεν θέλει σε εξαποστείλει αυτόν κενών. Θέλεις εξάπαντος εφοδιάσει αυτόν από τον προβάτων σου και από του αλωνίου σου και από του λινού σου. Από ό,τι Κύριος ο Θεός σου σε ευλόγησε θέλεις δώσει εις αυτόν. Και θέλεις ενθυμηθεί ότι δούλος εστάθης εν γη Αιγύπτου και Κύριος ο Θεός σου σε ελύτρωσε. Όθεν εγώ προστάζω εις το πράγμα τούτο σήμερον. Αλλά αν σοι είπει, δεν εξέρχομαι από σου, επειδή ηγάπησε σε και τον οίκο σου, διότι ευτυχή μετά σου, τότε θέλεις λάβει τρυπητήριον και θέλεις τρυπήσει το οτίον αυτού προς την θύραν και θέλει είστε δούλος σου παντοτινός και εις την δούλη σου θέλεις κάμει ομοίως. Δεν θέλει φανεί εις σε σκληρών όταν εξαποστείλεις αυτόν ελεύθερον από σου, διότι σε δούλεψε το διπλούν μισθωτού δούλου 6 έτη. Και Κύριος ο Θεός σου θέλει σε ευλογή εις πάνω τι κάμνης. Πάντα τα πρωτότοκα όσα γεννώνται μεταξύ των βοών σου και των προβάτων σου τα αρσενικά θέλεις αφιερώνει εις Κύριον τον Θεό σου. Δεν θέλεις μεταχειριστεί εις εργασίαν των πρωτότοκων μόσχων σου ουδέ κουρεύσει το πρωτότοκον των προβάτων σου. Ενώπιον Κυρίου του Θεού σου θέλεις τρώγει αυτό κατέτος εν το τόπο ότι να εκλέξει ο Κύριος σύ και ο οίκος σου. Και αν έχει την αμόμον, εάν είναι χολών ή τυφλών ή έχει την αμόμον κακών, δεν θέλεις θυσιάσει αυτό εις Κύριον τον Θεό σου. Εντός των πυλών σου θέλεις τρώγει αυτό. Ο ακάθαρτος και ο καθαρός εξίσου ως την δορκάδα και ως την έλαφο. Πλην το αίμα αυτού δεν θέλεις φάγει, επί την γην θέλεις χύσει αυτό ως είδωρ. Δευτερονόμιον, κεφάλαιον γιώτα σίγμα τάφ. Φύλατε τον μήνα Αβίβ και κάμνε το Πάσχα εις Κύριον τον Θεό σου. Επειδή εις τον μήνα Αβίβ σε εξήγαγε Κύριος ο Θεός σου εξ Αιγύπτου διανυκτός. Θέλεις λοιπόν θυσιάζει το Πάσχα εις Κύριον τον Θεό σου, πρόβατον και βούν εν το τόπο όντι να εκλέξει ο Κύριος, δια να κατοικήσει εκεί το όνομα αυτού. Δεν θέλεις τρώγει με αυτό ένζημα. Επτά ημέρας θέλεις τρώγει άζημα με αυτό άρτον θλίψεως, διότι με τα σπουδής εξήλθες εκ γης Αιγύπτου, δια να ενθυμίσαι την ημέραν της εξόδου σου εκ γης Αιγύπτου πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Και δεν θέλει φανεί προζήμιον εισέ κατά πάντα τα όρια σου επτά ημέρας. Και από του κρέατος το οποίον εθυσίασα στην πρώτην ημέραν προς το εσπέρας δεν θέλει μείνει ουδέν έως πρωί. Δεν δύνασαι να θυσιάσεις το Πάσχα εν ουδεμιά των πολεών σου, τας οποίας Κύριος ο Θεός σου δίδει εισέ. Αλλά εν το τόπο ότι να εκλέξει Κύριος ο Θεός σου, δια να κατοικήσει εκεί το όνομα αυτού, θέλεις θυσιάζει το Πάσχα την εσπέραν προς την δύση του ηλίου εν το καιρό καθόν εξήλθες εξ Αιγύπτου. Και θέλεις εψίσει αυτό και φάγει εν το τόπο ότι να εκλέξει Κύριος ο Θεός σου. Και το πρωί θέλεις επιστρέφει και υπάγει εις τας κατοικίας σου. Έξι μέρας θέλεις τρώγει άζημα. Και την ημέραν την εβδόμην θελείστε σύναξης επίσημος εις Κύριον τον Θεό σου. Δεν θέλεις κάμι εργασία. Επτά εβδομάδας θέλεις αριθμίσει εις εαυτόν. Άρχισον να αριθμείς τας επτά εβδομάδας αφού αρχίσεις να βάλεις το δρέπανον εις τα σπαρτά. Και θέλεις κάμι την εορτήν των εβδομάδων εις Κύριον τον Θεό σου μετά της προσηκούσης αυτοπροαιρέτου προσφοράς της χειρός σου την οποίαν προσφέρεις όπως σε ευλόγησε Κύριος ο Θεός σου. Και θέλεις εφρανθεί ενώπιον Κυρίου του Θεού σου, σύ και ο Υιός σου και η θυγάτηρ σου και ο δούλος σου και η δούλη σου και ο Λεβίτης ο εντός των πυλών σου και ο ξένος και ο ορφανός και η χείρα ήτινες είναι εντομέσω σου εν το τόπο όντι να εκλέξει Κύριος ο Θεός σου δια να κατοικήσει εκεί το όνομα αυτού. Και θέλεις ενθυμίστε ότι δούλος εστάθης εν Αιγύπτο και θέλεις φυλάτη και εκτελεί ταύτα τα διατάγματα. Θέλεις κάμνη την εορτή της κοινοπηγίας επτά ημέρας αφού συνάξεις τον σύτον σου και τον ίνον σου. Και θέλεις εφρανθεί εν τη εορτή σου σύ και ο Υιός σου και η θυγάτηρ σου και ο δούλος σου και η δούλη σου και ο Λεβίτης και ο ξένος και ο ορφανός και η χείρα ή την εσύνε εντός των πυλών σου. Επτά ημέρας θέλεις εορτάζει εις Κύριον τον Θεό σου, εν το τόπο όντι να εκλέξει ο Κύριος. Διότι Κύριος ο Θεός σου θέλει σε ευλογεί εις πάντα τα γεννήματά σου και εις πάντα τα έργα των χειρών σου. Και θέλεις εξάπαντος εφρανθεί. Τρεις του ενι αυτού θέλει εμφανίζεστε επάν αρσενικό σου ενώπιον Κυρίου του Θεού σου, εν το τόπο όντι να εκλέξει. Εν τη εορτή των αζήμων και εν τη εορτή των εβδομάδων και εν τη εορτή της κοινοπηγίας. Και δεν θέλουσιν εμφανίζεστε ενώπιον του Κυρίου καινή. Έκαστος θέλει δίδει κατά την δύναμην αυτού, κατά την ευλογίαν Κυρίου του Θεού σου την οποίαν σιέδωκε. Κρητάς και άρχοντας θέλεις καταστήσει εις σε αυτόν, κατά πάσας τας πόλης σου, τας οποίας Κύριος ο Θεός σου δίδει εισέ, κατά τας φυλά σου. Και θέλουσι κρίνει των λαών εν κρίση δικαία. Δεν θέλεις διαστρέψει κρίση. Δεν θέλεις αποβλέπει εις πρόσωπον, ουδε θέλεις λαμβάνει δώρον. Διότι το δώρον τυφλώνει τους οφθαλμούς των σοφών και διαφθείρει τους λόγους των δικαίων. Το δίκαιον θέλεις ακολουθεί, δια να ζήσεις και να κληρονομήσεις την γην, την οποίαν Κύριος ο Θεός σου δίδει εισέ. Δεν θέλεις φυτεύσει εις σε αυτόν άλσος οποιονδήποτε δένδρον πλησίον του θυσιαστηρίου Κυρίου του Θεού σου, το οποίον θέλεις κάμει σε αυτόν. Ουδε θέλεις στήσει εις σε αυτόν άγαλμα, τα οποία μισεί Κύριος ο Θεός σου.
2: Παροιμίε, κεφάλαιο ΚΒ. Προτιμότερον όνομα καλών παρά πλούτη μεγάλα, χάρις αγαθή παρά αργύριον και χρυσίον. Πλούσιος και πτωχός συναπαντώνται. Ο Κύριος είναι ο ποιητής αμφωτέρων τούτων. Ο φρόνιμος βλέπει το κακόν και κρύπτεται. Οι άφρονες όμως προχωρούσει και τιμωρούνται. Η αμοιβή της ταπεινώσεως και του φόβου του Κυρίου είναι πλούτος και δόξα και ζωή. Τρίβολοι και παγίδες είναι εν τη οδό του σκολιού. Ως της φυλάτη την ψυχήν αυτού, τελείστε μακράν από αυτόν. Δίδαξον το πεδίον εν αρχή της οδού αυτού. Και δεν θέλει απομακρυνθεί από αυτής ουδέ όταν γυράσει. Ο πλούσιος εξουσιάζει τους πτωχούς και ο δανειζόμενος είναι δούλος του δανείζοντος. Ο σπύρον ανομίαν θέλει θερήσει συμφοράς και η ράβδος της ύβρεως αυτού θέλει εκλείψει. Ο έχων όμα αγαθών θέλει ευλογηθεί, διότι δίδει εκ του άρτου αυτού εις των πτωχών. Εκδίωξον τον χλεβαστήν και θέλει συνεξέλθει η φιλονικία και η αίρης και η ύβρης θέλουν συπαύσει. Ως της αγαπά την καθαρότητα της καρδίας, δια την χάριν των χιλέων αυτού, ο βασιλεύς θέλει είστε φίλος αυτού. Η οφθαλμή του Κυρίου περιφρουρούσει την γνώσην. Ανατρέπει δε τας υποθέσεις του παρανόμου. Ο οκνηρός λέγει, λέον είναι έξω, εν το μέσο των πλατιών θέλω φωνευθεί. Στόμα γυναικός αλωτρίας είναι λάκος βαθύς. Ο μισούμενος υπό Κυρίου θέλει εμπέσει εις αυτόν. Η ανοησία είναι συνδεδεμένη μετά της καρδίας του παιδίου. Η ράβδος της παιδείας θέλει αποχωρήσει αυτήν από αυτού. Ως της καταθλίβη των πτωχών δια να αυξήσει τα πλούτη αυτού και ως της δίδυης των πλούσιων θέλει ελθεί βεβαίως εις ένδιαν. Κλείνον το οτίον σου και άκουε τους λόγους των σοφών και προσκόλλησον την καρδίαν σου εις την γνώσην μου. Διότι είναι τερπνή εάν φυλάτης αυτούς εν τη καρδία σου και θέλουσι συναρμόζες Θεό μου επί των χιλέων σου. Δια να είναι το θάρρος σου επί των Κύριων, εδίδαξα ταύτα εισέ την ημέραν ταύτην, μάλιστα εισέ. Δεν έγραψα εισέ πολλάκις διασυμβουλών και γνώσεων, δια να σε κάμω να γνωρίσεις την βεβαιότητα των λόγων της αληθείας, ώστε να αποκρίνεισαι λόγους αληθείας προς τους εξαποστέλλοντά σε. Μη γυμνώνεις των πτωχών, διότι είναι πτωχός. Μη δε κατάθλιβε εις την πύλην των δυστυχούντα, διότι ο Κύριος θέλει εκδικάσει την δίκην αυτών και θέλει γυμνώσει την ψυχήν των γυμνοσάντων αυτούς. Μη κάμνε φιλίαν με τα ανθρώπου θυμόδους και με τα ανθρώπου οργύλου μη συμπεριπάτη. Μήποτε μάθεις τα σοδούς αυτού και λάβεις παγίδα εις την ψυχήν σου. Μη έσω εκ των διδόντων χείρα, εκ των εγγυωμένων διαχρέη. Εάν δεν έχεις πόθεν να πληρώσεις, γιατί να πάρωσι την κλίνην σου υπό κάτω θέν σου, μη μετακίνει όρια αρχαία, τα οποία έθεσαν οι πατέρες σου. Είδες άνθρωπον επιτίδιον εις τα έργα αυτού. Αυτός θέλει παρασταθεί ενώπιον βασιλέων, δεν θέλει παρασταθεί ενώπιον ουτιδανών. Παροιμίε, κεφάλαιο ΚΓ. Όταν καθίσεις να φάγεις με τα άρχοντος, παρατήρη επιμελώς τα παρατηθέμενα έμπροσθεν σου και βάλε μάχεραν εις τον λαιμόν σου εάν είσαι αδιφάγος. Μη επιθύμητε εδέσματα αυτού, διότι ταύτα είναι τροφή δολιότητος. Μη με ρήμνα για να γίνεις πλούσιος, άπεχε από τη σοφία σου. Θέλεις επιστήσει τους οφθαλμούς σου εις το μη υπάρχον, διότι ο πλούτος κατασκευάζει βεβαίως εις εαυτόν πτέρυγας όσα ετού και πετά προς τον ουρανόν. Μη τρώγε τον άρτον του φθονερού, μη δε επιθύμει τα εδέσματα αυτού, διότι καθώς φρονεί εν τη ψυχή αυτού, τι ούτως είναι. Φάγε και πίε, λέγει προσέ, αλλά η καρδία αυτού δεν είναι μετά σου. Το ψωμίον το οποίον έφαγες, θέλεις εξεμέσει και θέλεις χάσει τας γλυκίας συνομιλία σου. Μη λάλει στα ότα του άφρονος, διότι θέλει καταφρονήσει την σοφίαν των λόγων σου. μη μετακίνει όρια αρχαία και μη εισέλθεις εις τους αγρούς των ορφανών. Διότι ο λυτρωτής αυτών είναι ισχυρός. Αυτός θέλει εκδικάσει την δίκην αυτών εναντίον σου. Προσκόλλησον την καρδίαν σου εις την παιδείαν και τα ότα σου εις τους λόγους της γνώσεως. Μη φίδου να παιδεύεις το παιδείον, διότι εάν κτυπήσεις αυτό δια της ράβδου, δεν θέλει αποθάνει. Συ κτυπών αυτό δια της ράβδου, θέλει ελευθερώσει την ψυχήν αυτού εκ του άδου. Υιέ μου, εάν η καρδία σου γίνει σοφή, θέλει εφραίνεσθε και η καρδία εμού. Και τα νεφρά μου θέλου συναγάλεσθε, όταν τα χείλη σου λαλώσει ορθά. Ας μη ζηλεύει η καρδία σου τους αμαρτωλούς. Αλέσω εν το φόβο του Κυρίου όλην την ημέραν. Διότι βεβαίως είναι αμοιβή και η ελπή σου δεν θέλει εκοπή. Άκου εσύ, Υιέ μου, και γίνου σοφός και κατεύθυνε την καρδίαν σου εις την οδόν. Μίεσο μεταξύ εινοποτών, μεταξύ κρεοφάγων ασώτων. Διότι ο μέθυσος και ο άσωτος θέλουσι πτωχεύσει και ο υπνώδης θέλει ενδυθεί ράκι. Υπάκου εις τον πατέρα σου, ώστι σε εγέννησε και μη καταφρώνει την μητέρα σου όταν γυράσει. Αγόραζε την αλήθειαν και μη πόλη, την σοφίαν και την παιδείαν και την σύνεσιν. Ο πατήρ του δικαίου θέλει χαρίς φόδρα και ως της γεννάς σοφώνιον θέλει εφραίνεσθε εις αυτόν. Ο πατήρ σου και η μήτυρ σου θέλουσιν εφραίνεσθε. Μάλιστα εκείνη η της σε εγέννησε θέλει χέρι. Υιέ μου, δώσ' την καρδίαν σου εις εμέ και ας προσέχωσιν η οφθαλμή σου εις τα σωδούς μου. Διότι η πόρνη είναι λάκος βαθύς και η αλωτρία γινή στενών φρέαρ. Αυτή προσέτει ενεδρεύει ως ληστής και πληθύνει τους παραβάτας μεταξύ των ανθρώπων. Ιστίνα είναι ουέ, ιστίνα στεναγμή, ιστίνα έρηδες, ιστίνα ματαιολογία, ιστίνα κτυπήματα ανεφετίας, ιστίνα φλόγος εις οφθαλμών, εις τους εγχρονίζοντας εν το ίνο, εις εκείνους ήτινες διάγουσιν ανιχνεύοντες ινοποσίας. Μη θεώρη τον ίνον ότι κοκκινίζει, ότι δίδει το χρώμα αυτού εις το ποτήριον, ότι καταβαίνει ευαρέστος. Εν το τέλει αυτού δάκνει ως όφης και κεντρώνει ως βασιλίσκος. Η οφθαλμή σου θέλουσε κοιτάξει αλωτρίας γυναίκας και η καρδία σου θέλει λαλήσει εσχρά. Και θέλεις είστε ως κοιμόμενος εν μέσω θαλάσσης και ως κοιτόμενος επί κορυφής καταρτίου. Με έτυπτον θέλεις υπή και δεν επώνεσα. Με έδιραν και δεν ισθάνθην. Πότε θέλω εγερθεί για να υπάγω να ζητήσω αυτόν πάλιν?
3: Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 26. Ο δε Αγρίπας είπε προς τον Παύλον: «Έχεις την άδεια να ομιλήσεις υπέρ σε αυτού». Τότε ο Παύλος εκτείνα στην χείρα, απελογήτω: «Μακάριο νομίζω εμ' αυτόν, βασιλεύ Αγρίπα, μέλλον να απολογηθώ ενώπιον σου σήμερον, περί πάντων εις όσα εγκαλούμε υπό των Ιουδαίων, μάλιστα επειδή γνωρίζεις πάντα τα παρά της Ιουδαίης έθιμα και ζητήματα, όθεν δέομαι σου να με ακούσεις με τα μακροθυμίας. Την εκ νεότητος λοιπόν ζωή μου, την οποίαν απαρχής έζησα μεταξύ του έθνους μου εν Ιεροσολύμης, εξεύρουσι πάντες οι Ιουδαίοι. Επειδή με γνωρίζουσιν εξ αρχής, εάν θέλωσι να μαρτυρήσωσιν, ότι κατά την εκρυβεστά την αίρεσιν της θρησκείας ημών έζησα Φαρισαίος, και τώρα παρίσταμε κρινόμενος δια την ελπίδα της Επαγγελίας της γενωμένης υπό του Θεού προς τους πατέρας ημών, εις την οποίαν το δωδεκάφυλλον ημών γένος λατρεύων εκτενώς των Θεών νύκταν και ημέραν, ελπίζει να καταντήσει. Περί ταύτης της ελπίδος εγκαλούμε, βασιλεύ Αγρίπα, υπό των Ιουδαίων. Τι, απίστευτον κρίνεται εις εσάς ότι ο Θεός ανιστά νεκρούς? Εγώ μεν στο χάστην κατεμαυτόν ότι έπρεπε να πράξω πολλά εναντία εις το όνομα του Ιησού του Ναζωραίου, το οποίον και έπραξα εν Ιεροσολύμης και πολλούς των Αγίων εγώ κατέκλυσα εις φυλακάς, λαβών την εξουσίαν παρά των αρχιερέων, και ότε εφανεύοντο έδωκα ψήφων κατά αυτών. Και εν πάσαστες συναγωγές πολλάκις τιμωρών αυτούς, εινάγκαζον να βλασφημώσει, και καθ' υπερβολή μενόμενος εναντίον αυτών, κατεδίωκον έως και εις τας έξω πόλης. Εν τούτης δε ότι ερχόμην εις τη Δαμασκόν μετ' εξουσίας και επιτροπής της παρά των αρχιερέων, εν το μέσο της ημέρας είδων καθοδόν, βασιλεύ, φως ουρανόθεν, υπερβαίνον τη λαμπρότητα του ηλίου, το οποίον έλαμψε περί εμέ και τους οδηπορούντας μετ' εμού. Και ενώ κατεπέσομεν πάντες εις την γην, ήκουσα φωνήν λαλούσα προς εμέ και λέγουσαν εις την εβραϊκήν διάλεκτον. «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις, σκληρόν σύ είναι να λακτίζεις προς κέντρα. Εγώ δε είπον, τι είσαι, Κύριε?» Και εκείνος είπεν, «Εγώ είμαι Ιησούς, τον οποίον σύ διώκεις. Αλλά σηκώθητη και στήθη επί της πόδας σου, επειδή δια τούτου εφάνισε, δια να σε καταστήσω υπηρέτην και μάρτυρα και όσων είδες και περί όσων θέλω φανερωθεί εισέ, εκλέγονσε εκ του λαού και των εθνών, εις τα οποία τώρα σε αποστέλω, δια να ανοίξω στους οφθαλμούς αυτών, ώστε να επιστρέψω συν από τους σκότους εις το φως και από τις εξουσίες του σατανά προς τον Θεόν, δια να λάβω συν άφεσιν αμαρτιών και κληρονομίαν μεταξύ των υγιασμένων, δια της εις εμέ πίστεως. Όθεν, βασιλέφα Γρήπα, δεν έγινα απειθήσει στην ουράνιον οπτασίαν, αλλά κύριε των πρώτων εις τους εν Δαμασκό και εν Ιεροσολύμης και εισπάσαν την γη της Ιουδαίας και έπειτα εις τα έθνη να μετανοώσει και να επιστρέφω συν εις τον Θεόν πράττοντες έργα άξια της μετανοίας. Δια ταύτα οι Ιουδαίοι συλλαβώντες με εν το ιερό επεχείρουν να με φωνεύσωσιν. Αξιωθείς όμως της βοηθείας της παρά του Θεού, είστε με έως της ημέρας ταύτης μαρτυρών προς μικρών τε και μεγάλων, μη λέγον μηδέν εκ των όσα ελάλησαν οι προφήτε και ο Μωυσής, ότι έμελον να γίνωσιν, ότι ο Χριστός έμελε να πάθει, ότι πρώτος αναστάς εκ νεκρών μέλει να κηρύξει φως εις των λαών και εις τα έθνη. Ενώ δε αυτός απελογεί το ταύτα, ο Φίστος είπε με μεγάλη φωνή: «Μένεσαι, Παύλε, τα πολλά γράμματα σε καταφέρουν συν Ισμανίαν. Ο δε, δεν μένομαι, είπε κράτηστε Φίστε, αλλά προφέρω λόγους αληθείας και εννοώς υγιένοντος. Διότι έχει γνώσιν περί τούτων ο βασιλεύς, προς τον οποίον και λαλώ με τα Παρισίας, επειδή είμαι πεπισμένος ότι δεν λανθάνει αυτόν ουδέν τούτον, διότι τούτο δεν είναι πεπραγμένον εν γωνία. Πιστεύεις, βασιλέφα Αγρίπα, εις τους προφήτας? Εξεύρω ότι πιστεύεις». Και ο Αγρίπας είπε προς τον Παύλον: «Παρολίγον με πείθεις να γίνω χριστιανός». Και ο Παύλος είπεν: «Ήθελον εύχεστε προς τον Θεόν, ουχή μόνον σύ, αλλά και πάντες εις σήμερον ακούοντες με, να γίνωσι και παρολίγον και πάρα πολύ τιούτη, όποιος και εγώ είμαι, παρεκτός των δεσμών τούτων». Και αφού αυτός είπε ταύτα, εσηκώθη ο βασιλεύς και ο ηγεμόν και η Βερνίκη και οι συγκαθήμενοι μετ' αυτόν. Και αναχωρήσαντε σε λάλλον προς αλλήλους, λέγοντες ότι ουδέν άξιον θανάτου ή δεσμών πράττει ο άνθρωπος ούτος. Ο δε Αγρίπας είπε προς τον Φίστον: «Ο άνθρωπος ούτος είναι δύνατο να απολυθεί, εάν δεν είχε επικαλεστεί τον Κέσαρα». Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 27. Αφού δε απεφασίστη να αποπλέψομεν στην Ιταλία, περέδωκαν τον Παύλον και την άλλους δεσμίους εις εκατόνταρχον Ιούλιον ονομαζόμενον, εκ του τάγματος του Σεβαστού λεγόμενου. Και αφού επέβημεν εις πλοίων Αδραμητινών, εσηκώθημεν μέλλοντες να παραπλέψομεν τους κατά την Ασίαν τόπους, έχοντες με θυμών αρίσταρχον των Μακεδόνατων εκ Θεσσαλονίκης. Και την άλλην ημέραν εφτάσαμε εις Ιδώνα, και ο Ιούλιος, φιλανθρώπος φερόμενος προς τον Παύλον, επέτρεψεν εις αυτόν να υπάγει προς τους φίλους αυτού και να λάβει περίθαλψην. Και εκείθεν, σηκωθέντες, υπεπλέψαμεν την Κύπρον, επειδή ήσαν εναντίοι άνεμοι. Και διαπλέψαντες το πέλαγος εις Κιλικίας και Παμφυλίας, ήλθαμε εις τα μοίρα της Λυκίας. Και εκεί ευρών ο εκατόνταρχος πλοίων Αλεξανδρινών, το οποίον έπλεεν εις την Ιταλία, επεβίβασεν ημάς εις αυτό. Βραδιπλοούντες δε ικανάς ημέρας και μόλις φτάσαντες εις την Κνίδων, επειδή δεν μας άφηνε ο άνεμος, υπεπλέψαμεν την Κρήτην κατά την Σαλμόνιν, και μόλις παραπλέψαντες αυτήν, ήλθαμεν εις τόπον την άω ονομαζόμενον Καλούς Λιμένας, πλησίον του οποίου ήτο η πόλης Λασέα. Επειδή δε παρήλθεν ικανός καιρός και ο πλούς ήτο ήδη επικίνδυνος, διότι και η νηστεία αν είχε ήδη παρέλθει, συνεβούλευεν ο Παύλος, λέγον προς αυτούς: «Άνδρες, βλέπω ότι ο πλούς μελεί να γίνει με κακοπάθειαν και πολλήν ζημίαν, ουχή μόνον του φορτίου και του πλοίου, αλλά και των ψυχών ημών. Αλλά ο εκατόνταρχος επίθετο μάλλον εις τον κυβερνήτην και εις τον ναύκληρον, παρά εις τάπου του Παύλου λεγόμενα. Και επειδή ο λιμήν δεν ήτο επιτίδιος εις παραχημασίαν, οι πλοιότεροι εγνωμοδότησαν να σηκωθώσει και εκείθεν, ώστε φθάσαντες, αν ειδύναντο εις Φίνικα, λιμένα της Κρήτης, βλέποντα προς τον Λίβα άνεμον και προς τον χώρον, να παραχημάσω συν εκεί. Και ότε έπνευσεν ο λίγος νότος, νομίσαντες ότι επέτυχον του σκοπού, ανέσυραν την Άγκυρα και παρέπλεον πλησίον την Κρήτην. Κλείν με το λίγον προσέβαλε κατά αυτής άνεμος τυφωνικός ο λεγόμενος Ευροκλείδων. Και επειδή το πλοίο συνειρφάστη και δεν είναι δύνατο να αντέχει προς τον άνεμον, αφεθέντες εφερόμεθα. Και τρέξαντες υπό νησίδιον τη ονομαζόμενον Κλάβδιν, μόλις ειδυνήθημε να βάλομεν εις την εξουσίαν μας την Λέμπον, την οποίαν αφού ανέλαβον, μεταχειρίζοντο βοηθήματα ζώνοντες υποκάτωθεν το πλοίον και φοβούμενοι μη εκπέσωσιν εις την Σύρτην, καταβίβασαν τα πανία και φέροντο ούτως. Και επειδή έχει μαζόμεθα σφοδρός, την ακόλουθον ημέραν έκαμνον χύσιν, και την τρίτην μετά εις ιδίας ημών χείρας ερήψαμεν τα σκεύη του πλοίου, και επειδή δια πολλών ημερών δεν εφαίνοντο ούτε ήλιος ούτε άστρα και χειμών βαρύ επέκειτο, πάσα ελπής σωτηρίας αφηρεί το πλέον αφημών. Μετά δε πολυήμερον ασιτίαν, σταθείς ο Παύλος εν το μέσο αυτόν είπε: «Έπρεπεν ο άντρες να μου υπακούσετε και να μη σηκωθείτε από τη Κρήτη, και ούτως ή θέλουμε να αποφύγει την κακοπάθιαν ταύτην και την ζημίαν, αλλά και ήδη σας παρενώ να έχετε θάρρος, διότι εξ ημών ουδε μία ψυχή δεν θέλει χαθεί, εμή μόνον το πλοίον, διότι τη νύχτα ταύτην εφάνει σε με άγγελος του Θεού, του οποίου είμαι, τον οποίον και λατρεύω, λέγον μη φοβού Παύλε, πρέπει να παρασταθείς ενώπιον του Κέσαρος. Και ιδού, ο Θεός ηχάρισε πάντα στους πλέοντας μετά σου. Δια τούτο θαρείτε, άνδρες, διότι πιστεύω εις τον Θεόν ότι ούτω θέλει γίνει καθόν τρόπον ελαλήθη προς εμέ. Πρέπει δε να πέσομεν εις νήσον τινά. Ότε δε ήλθεν η 14η νύξ, ενώ παρεφερόμεθα εν τη Αδριατική θαλάσση, περί το μέσον της νυχτός εσυμπέρανον οι ναύτε ότι πλησιάζουν εις το βονθινά. Και ρίψαντε στην βολίδα εύρον 20 οριάς, και αφού επροχώρησαν λίγον διάστημα, ρίψαντες και πάλι την βολίδαν εύρον οριάς 15. Και φοβούμενοι μήπως πέσομεν έξω εις τραχείς τόπους, ρίψαντες 4 αγκύρας από τις πρίμνης, ύφχοντο να γίνει η μέρα. Επειδή οι ναύτε εζήτουν να φύγουν εκ του πλοίου και κατεβίβασαν την λέμβον στην θάλασσαν, επί προφάσει ότι έμελον να εκτείνωσιν αγκύρας εκ της πρόρας, ο Παύλος είπε προς τον εκατόνταρχον και προς τους στρατιώτας: «Εάν ούτι δεν μείνωσιν εν το πλοίο, σεις δεν δύναστε να σωθείτε». Τότε οι στρατιώτες απέκοψαν τα σχοινία της λέμβου και αφήκαν αυτή να πέσει έξω. Έως δε να εξημερώσει, ο Παύλος παρεκάλει πάντας να λάβωσει η τροφήν τινά, λέγον 14 ημέρας σήμερον προσδοκώντες, διαμένετε νηστική και δεν εφάγετε ουδέν. Δια τούτο σας παρακαλώ να λάβετε τροφήν, διότι τούτο είναι αναγκαίο προς τη σωτηρία σας, επειδή ουδενός από σας δεν θέλει πέσει θρίξ εκ της κεφαλής. Αφού δε είπε ταύτα και έλαβεν άρτον, ευχαρίστησε τον Θεόν ενώπιον πάντων και κόψας ήρχισε να τρώγει. Λαβώντας δε πάντες θάρρος, έλαβον και αυτή τροφήν. Είμεθα δεν το πλοίο ψυχέ όλε 270 εξ. Αφού δε χορτάστησαν από τροφής, ελάφρυνον το πλοίο ρίπτοντες των σύτων εις την θάλασσαν. Και ό,τι έγινε ημέρα, δεν εγνώριζον την γην, παρετήρουν όμως κόλπον τεινά έχοντα αιγιαλών, εις τον οποίον εβουλεύτησαν, αν η δύναντο, να εξώσωσει το πλοίον. Και κόψαντες τα σαγκύρας, αφήκαν το πλοίον εις την θάλασσαν, λύσαντες εν ταυτό τους δεσμούς των πηδαλίων, και υψώσαντες τον Αρτέμονα προς τον άνεμον, κατευθύνοντο εις τον αιγιαλών. Περιπέσοντες δε εις τόπον όπου συνήρχοντο δύο θάλασσε, έριψαν έξω το πλοίον, και η μεν πρόωρα εκάθισε και έμεινε ασάλευτος, ή δε πρίμνη διελύετο υπό τις βίες των κυμάτων. Εβουλεύθησαν δε οι στρατιώτες να θανατώσουν τους δεσμίους, για να μην φύγει μη δύσκολη βίσας. Αλλά ο εκατόνταρχος, θέλων να διασώσει τον Παύλον, εμπόδισαν αυτούς από του σκοπού και προσέταξεν όσοι οι δύναντο να κολυμβώσει, να ρυφθώσει πρώτη και να εκβώσει εις την γην. Οι δε λοιποί, άλλοι μεν επί σανίδων, άλλοι δε επί τεινών λειψάνων του πλοίου, και ούτω διασώθησαν πάντες εις την γην.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Δόξα Κύριε Ιησού, μας ευχαριστούμε. Αν και ήταν ένα πόντο τελευταίο από αυτή τη σειρά των μηνυμάτων που έχει να κάνει με τα 7 εγώ ημί του Κυρίου που είπε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ο Κύριος με όθησε, αδελφοί, πάρα πολύ, νιώθω τα σπλάχνα του Κυρίου να μεταφερθεί αυτό το μήνυμα μέσα μας. Ένα απλό μήνυμα, με απλά γνωστά εδάφια, όμως τόσο μα τόσο μα τόσο πολύ σημαντικό όσον αφορά την ψυχή μας, την πορεία μας, το αποτέλεσμα της πορείας μας, της χριστιανικής. Και έχει να κάνει, αδελφοί, με το πού ο καθένας μας θέλει να τοποθετηθεί όσον αφορά τη σχέση μας με τον Κύριο, την προσωπική μας σχέση μαζί Του, τη σχέση μας όσον αφορά την Εκκλησία και όσον αφορά το έργο του Κυρίου. Εάν θέλουμε να είμαστε από τον όχλο ή αν θέλουμε να είμαστε από αυτούς τους μαθητές, τους κοντινούς μαθητές του Κυρίου, που Τον αγάπησαν μόλις Του στην καρδιά, που πέρασαν μαζί Του μέρες, νύχτες, στα άσχημα, στα δύσκολα, στους διωγμούς, στις χαρές, στις θεραπείες, στον ολυμπισμό, παντού, και μπορεί να κλονίστηκε η πίστη Του στο τέλος καθώς Τον έπιασαν, όμως βλέπουμε ότι στάθηκαν τελικά. Αμήν, ήταν μια μεγάλη δοκιμασία για αυτούς, όμως στάθηκαν. Και μπορεί και ο Πέτρος να τον αρνήθηκε 3 φορές, όμως έκλαψε, μετανόησε και ο Κύριος του έδωσε αυτή την ευθύνη όλης της Εκκλησίας, γιατί η μετάνοιά του ήταν πραγματική. Το θέμα έχει να κάνει με την θερμοκρασία της καρδιάς μας σήμερα. Πού βρισκόμαστε? Και πολύ περισσότερο καθώς βλέπουμε η μέρα να πλησιάζει. Και πολύ περισσότερο από αυτά που μας έχει προειδοποιήσει ο Κύριος ότι θα έρθουνε, και ένα από τα πιο σημαντικά είναι αυτό ακριβώς, η αγάπη των πολλών που θα ψυχρανθεί. Από εκεί θα ξεκινήσω σήμερα, στο Ματθαίο, στο 24 κεφάλαιο 3 εδάφιο. Και ενώ εκάθετο επί του όρους των ελαιών, προσήλθαν προς αυτόν οι μαθητές κατηδίαν, λέγοντας. Βλέπετε, υπήρχε μια άλλη σχέση στους μαθητές. Είπε προς εμάς, πότε θέλωσε γίνει ταύτα και τι το σημείο της παρουσίας Σου και της συντελείας του αιώνας. Όλο αυτό λοιπόν που θα διαβάσουμε πραγματοποιείται πού? Στο όρος ελαιών, εκεί που ξεκίνησαν τα πάθη του Κύριου, εκεί που σε λίγο θα Τον έπιαναν, σε λίγο θα Τον σταύρωναν και θα περνούσε όλο αυτό το μαρτύριο ο Κύριος με νίκη, έρχονται οι μαθητές κατηδίαν. Βλέπετε, υπάρχουν οι πιο στενοί μαθητές που είναι λίγοι, και όσο απομακρύνεται ο κύκλος γίνεται όλο και περισσότεροι.

Εβδομήκοντα, ποια ήταν η διαφορά με τους 12? Πιστεύω ότι η διαφορά ήταν ότι αυτοί οι 70 ήταν διαθέσιμοι να αφήσουν τα πάντα για να κάνουν κάτι το οποίο ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός ήθελε να το πραγματοποιήσουν. Ήταν πανέτοιμοι, ήταν ο πιο ευρύς κύκλος, οι 70. Ήταν και 500. Μια άλλη σχέση πάλι, που αυτοί, εάν μπορούσαν, μπορούσαν να κάνουν αυτό που ο Κύριος ήθελε να, αν ήθελε κάτι να του ζητήσει, αν μπορούσαν ίσως, αν μπορούσαν. Αλλά τελικά, αδερφοί, ποιοι ήταν οι πιο ευλογημένοι? Οι λίγοι ή οι πολλοί? Ποιοι ήταν οι πιο ευλογημένοι? Όχι ευλογημένοι γιατί τους ευλόγησε στα χωράφια τους ή στις δουλειές τους. Δεν ήταν πιο ευλογημένοι επειδή πήραν μια μεγάλη θεραπεία σε σχέση με τους άλλους. Γιατί δεν βλέπουμε οι 12 μαθητές να λαμβάνουν κάποια ιδιαίτερη θεραπεία. Μόνο την πεθερά του Πέτρου βλέπουμε. Η ευλογία δεν εξαρτάται από εκεί. Η ευλογία μας εξαρτάται από το πόσο κοντά είμαστε μαζί του. Αμήν. Το πόσο συνδεμένη είναι η καρδιά μας με τη δικιά του την καρδιά. Εάν η αγάπη μας προς το πρόσωπό του είναι διαρκής, είναι θερμή, εάν τον βλέπουμε τον Κύριο, αδελφοί, σαν ένα πρόσωπο το οποίο μας έχει ελκύσει και μας έχει, σε εισαγωγικά, με την καλή έννοια, κλέψει την καρδιά μας. Στο τέλος θα προσευχηθούμε για αυτούς τους λίγους μαθητές, ώστε ο Κύριος να αναθερμάνει την καρδιά μας και να φανερώσει ο Κύριος εάν υπάρχει κάτι το οποίο μας ψυχραίνει τις καρδιές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, έρχονται οι μαθητές και του λένε κατηδίαν, ποιο είναι το σημείο της παρουσίας σου και της συντελείας του αιώνος? Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, βλέπετε, μη σας πλανήσει της, γιατί πολλοί θέλουν ελθεί επί το ονόματι μου λέγοντες, εγώ είμαι ο Χριστός, και πολλούς θέλουν πλανήσει. Τους δίνει το πρώτο σημείο λοιπόν εδώ. Πολλοί θα έρθουν στο όνομά μου. Στο κατά Ματθαίο λέει ψευδό Χριστή, στο 24-24, και ψευδοπροφήτε. Πολλοί, σε σύγκριση με τους λίγους. Και θέλω σε δείξει σημεία, μεγάλα, τέρατα, αν λέει είναι δυνατόν να πλανήσουν ακόμα και τους εκλεκτούς. Σημεία των τελευταίων ημερών είναι αυτό. Εσύ μπορεί να βλέπεις ανθρώπους αγαπητούς που μπορεί να είναι, υποτίθεται, αδέρφια ακόμα, ή ξέρω εγώ, να τους έχεις εκτίμηση πάρα πολύ, να είναι ευσεβείς άνθρωποι, να φαίνονται όσον αφορά την ευσέβειά τους, αλλά χρειάζεται προσοχή ιδιαίτερη στους ψευδόχριστους και στους ψευδοπροφήτες. Θα δείξουν σημεία και μεγάλα. Θέλετε δε ακούσει πολέμους και φήμας πολέμου? Προσέχετε, μην ταραχτείτε, επειδή πάντα πρέπει να γίνωση, αλλά δεν είναι έτσι το τέλος. Μήπως βλέπουμε πολέμο συνέχεια? Είναι σημεία των τελευταίων ημερών. Είναι σημεία το πότε έρχεται ο Κύριος. Στην Ευρώπη. Και αυτός ο πόλεμος, δεν ξέρω πόσο θα διαρκέσει αυτό. Πώς χιλιάδες κόσμο, νέα παιδιά, πεθαίνουν. Και εμείς, εντάξει, στην αρχή κάπου τα παιδιά, νέα παιδιά, σκοτώνονται, διαμελίζονται, τραυματίζονται. Και εμείς, αυτές είναι οι δουλειές του διαβόλου. Και αυτά είναι τα σημεία των τελευταίων ημερών, που όλο και μας πλησιάζουν περισσότερο. Έγινε πόλεμος και εγώ εκεί, είναι μακριά μας, δεν μας πολύ νοιάζει. Στην Αφρική συνέχεια σε εμφυλίους είναι, σκοτώνονται συνέχεια, δεν ενδιαφέρεται κανένας. Όσο πιο μακριά είναι, δεν μας ενδιαφέρει. Τώρα κοντένει το πράγμα, και κοντένει με στρατούς που ο Κύριος αναφέρει μέσα στο Λόγο του Θεού. Διότι θέλει να γερθεί έθνος επί έθνος, βασιλεία επί βασιλεία, και θέλει να γίνει πίνε και λοιμή και σεισμή κατά τόπους. Είναι τόσο δύσκολο.

0: δύσκολο να γίνει. Είδαμε και αποδεικνύεται ότι δεν είναι τόσο δύσκολο. Πάντα δε ταύτα είναι αρχή οδύνων. Τότε θέλουσα να σας παραδώσει θλίψη και θέλουσα να σας θανατώσει και θέλετε είστε μισούμενοι υπό πάντων των εθνών για το όνομά μου. Αυτό το που θέλουν να φέρουν στον κόσμο γενικά είναι το κινέζικο μοντέλο ελέγχου. Και όχι μόνο ελέγχου αλλά και διακυβέρνησης. Με έναν ο οποίος θα έχει απόλυτη εξουσία. Κάπου διάβαζα σε μια αφίσα, λέει, μήπως η δημοκρατία πλέον έχει κεράσει. Πάμε σε ένα άλλο μοντέλο πολιτεύματος. Στην Κίνα υπάρχουν παντού κάμερες, ελέγχουν τα πάντα. Υπάρχει αυτό το point system. Και τυχαία, όχι από site τα οποία λένε διάφορα, τυχαία κάποιος μίλαγε και λέει για το point system, πότε δηλαδή παίρνεις βαθμούς, αρνητικούς βαθμούς, που μπορεί να σου στερήσουν την ελευθερία σου κιόλας. Και ένα, εκτός του ότι μπορεί να οδηγάς και εγώ μεθυσμένος, να κάνεις αυτό, να το άλλο, point system έχει να κάνει και με κάθε, λέει, μορφή λατρείας. Όταν σε ανακαλύψουν ότι λατρεύεις κάτι, οποιοδήποτε και αν είναι αυτό, οποιοδήποτε θεός, point system, σου βάζουν βαθμούς, αρνητικούς βαθμούς, που έχει να κάνει με την ελευθερία σου. Φανταστείτε τώρα πού και πώς θα αυξηθεί όλο αυτό. Και τότε θέλουσε σκανδαλιστεί πολύ και θέλουσε παραδώσει αλλήλους και θέλουσε μισήσει αλλήλους και πολύ ψευδοπροφήτε θέλουσε γερθεί και πλανήσει πολλούς. Είναι προφητείες του ίδιου του Κυρίου, το στόμα του Κυρίου μας για μας για τις τελευταίες μέρες. Ψευδοπροφήτες. Και επειδή θέλει πληθυνθεί η ανομία, η αγάπη, προσέξτε τι λέει, των πολλών. Για ποιους πολλούς λέει? Για αυτούς οι οποίοι αγαπούσαν. Δεν μιλάει για απίστους, που απλά έχουν το όνομα, κατόνομα χριστιανοί, ή στην ταυτότητά τους μόνο. Μιλάει για πιστούς ανθρώπους που έχουν αγαπήσει τον Κύριο και την Εκκλησία. Και λέει ότι πολύ η αγάπη των πολλών, σε σύγκριση με ποιους δηλαδή, με τους λίγους, που τελικά η αγάπη τους θα παραμείνει ακέραια. Η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί, ο δε υπομείνας μέχρι τέλος θέλει σωθεί. Και ρωτώ, είμαστε από τους λίγους ή είμαστε από τους πολλούς? Η αγάπη μας είναι ένθερμη, όπως στην αρχή ίσως, που αφήναμε τα πάντα για να τον ακολουθήσουμε, για να ακούσουμε το λόγο του. Αφιερώναμε χρόνο να μελετήσουμε, ανοίγαμε το λόγο του Κυρίου και μας μίλαγε ο Κύριος μέσα από το λόγο του. Αφιερώναμε χρόνο στην προσευχή μας. Αγαπούσαμε όλο το σώμα του Κυρίου χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη προτίμηση, θα λέγαμε, αγαπάγαμε όλο το σώμα, χωρίς να βλέπουμε τα ελαττώματα των ανθρώπων, χωρίς να υπάρχουν βαρύδια λόγων και πράξεων που μας έχουν πειράξει στους ώμους μας. Όλα αυτά θα πρέπει να μάθουμε να τα αποτινάζουμε, αδελφοί. Προσέξτε πολύ και μαζί και εγώ. Η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Των πολλών. Και πρέπει να προσευχόμαστε για αυτούς τους πολλούς που μπορεί και μέσα σε αυτούς να είμαστε κι εμείς. Η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Στο κείμενο λέει ψυγίσετε, δηλαδή σαν το ψυγείο. Παγώσει. Αλλά αυτός που θα υπομείνει, τι σημαίνει αυτό? Ότι θα έρθουν δοκιμασίες, σκάνδαλα, χίλια δυο, καταστάσεις δύσκολες και πολλές φορές ανεξήγητες που συμβαίνουν καμιά φορά στην πορεία μας τη χριστιανική, που δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε όλα αυτά. Και τι γίνεται τότε? Θα πρέπει να υπομείνεις. Θα πρέπει να μάχεσαι ενάντια σε κάθε τι που έρχεται εναντίον σου να σου κλέψει την αγάπη μέσα στην καρδιά σου. Είναι μια μάχη αυτή. Είναι κάτι το οποίο το πρώτο πράγμα που πρέπει να προστατεύσεις είναι αυτό ακριβώς μέσα στη ζωή σου. Μέσα στη χριστιανική σου πορεία. Η αγάπη να είναι θερμή, ένθερμη και στον Κύριο και στα αδέρφια μας. Υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη δοκιμασία την οποία ο Κύριος την προαναγγέλει στους μαθητές του, ότι αυτό θα συμβεί στο τέλος και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μια κατάσταση η οποία θα συμβεί μέσα στην Εκκλησία των τελευταίων ημερών. Και για δέστε τώρα, άλλο να είσαι σε ένα περιβάλλον ένθερμο αγάπης και άλλο να είσαι σε ένα περιβάλλον που οι περισσότεροι έχουν ψυχρανθεί όσον αφορά την αγάπη του στον Κύριο και στην Εκκλησία. Τι θα κάνεις? Θα σηκωθείς να φύγεις? Θα σκανδαλιστείς? Θα ψυχρανθείς κι εσύ? Θα κλειστείς τον εαυτό σου? Θα πεις πού είναι η αγάπη του Κυρίου? Άντε σηκώνομαι και φεύγω? Άντε να πάω στο σπίτι μου? Τι θα κάνεις? Βλέπετε, όταν υπάρχει μια ζωντανή θερμή πίστη και αγάπη στον Κύριο, βλέπεις πως ελκύεσαι και σε ανοίγεις την καρδιά σου, δίνεσαι περισσότερο. Όταν υπάρχει όμως μια ψυχρότητα, πίνεσαι κι εσύ. Και το λάθος είναι ότι ακολουθείς αυτό το κακό παράδειγμα της ψυχρότητας. Έτσι είσαι εσύ, θα δεις κι εγώ. Έτσι είσαι εσύ, έτσι μου φέρθηκες, θα δεις κι εγώ. Αν είναι έτσι τα πράγματα, λοιπόν, θα πάρω κι εγώ άλλες αποφάσεις. Και αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος. Γιατί ο Κύριος, αδελφοί, θέλει αυτούς τους λίγους και με τους λίγους εργάζεται τελικά. Με τους λίγους εργάζεται. Ένας βασικός λόγος που βλέπουμε όσον αφορά την ψυχρότητα και την παρέτηση από την πρώτη αγάπη, το βλέπουμε μέσα στην Αποκάλυψη που έχει να κάνει με την Εκκλησία της Εφέσου. Θυμάστε την Εκκλησία της Εφέσου? Γιατί έχασαν την πρώτη τους αγάπη? Ξέρουμε, γνωστά εδάφια είναι. Σας λέω κάτι καινούριο. Αποκάλυψη 2, κεφάλαιο, δεύτερο κεφάλαιο, 2 εδάφιο. Λέει, ξέρω τα έργα σου, τον κόπο σου, την υπομονή σου, ότι δεν μπορείς να υποφέρεις του κακού, του δοκίμασες αυτούς που λένε ότι είναι Απόστολοι και δεν είναι, και τους έβρες, λέει, αυτούς ψευδείς. Ο άλλος τον άμβωνα. Ουά! Και μετά. Αυτός τελικά το έκανε για άλλο σκοπό. Κάτι πάστορες, κάτι ποιμένες, κάτι προφήτες, κάτι ανά τον κόσμο. Δεν θέλω να πω για μας, έτσι, γιατί ευχαριστούμε τον Κύριο, ο Κύριος μας φυλάει όσο... Αλλά και βλέπουμε και παραδείγματα όμως εργατών, οι οποίοι μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη να πέσουν. Αδερφοί, δεν είναι εύκολος ο αγώνας και το έχουμε δει και αυτό. Έτσι, δες την πορεία και τη δικιά μας πορεία σαν σύνολο της Εκκλησίας μας. Εργάτες, θαυμάσιοι, και τους πείραξε ο εχθρός, χάλασε την ψυχή τους και έρχεται απογοήτευση. Έρχεται απογοήτευση. Αν δεν θες να απογοητεύεσαι, να μάθεις να μην γοητεύεσαι. Έτσι λοιπόν, καλό είναι να βλέπουμε τη χάρη του Κυρίου σε ό,τι συμβαίνει μέσα στην Εκκλησία, τα χαρίσματα του Κυρίου, όλη η δόξα να τη δίνουμε στον Κύριο, αλλά μην στηρίζεις ανθρώπους, γιατί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι. Μην γοητεύεσαι από τον άνθρωπο. Ο Κύριος θέλει να γοητεύσει την καρδιά σου όμως. Και αυτός δεν πρόκειται ποτέ να σε απογοητεύσει. Δοκίμασας αυτούς που λέγανε ότι είναι Απόστολοι και δεν είναι, και έβρες αυτούς ψευδείς και υπέφερες και έχεις υπομονή και για το όνομά μου εκοπίασες και δεν απέκαμας, δεν έχω τι κατά σου, διότι την αγάπη σου την πρώτη αφήκας. Τι βλέπουμε λοιπόν κάποιους λόγους εδώ πέρα που δεν είναι όλοι οι λόγοι αυτοί. Ένας λόγος είναι αυτά που συμβαίνουν μέσα στην Εκκλησία. του Κυρίου. Ψευδόχριστοι, ψευδοπροφήτες, ψευδοαπόστολοι, ψευδάδελφοι. Τα λέει ο Λόγος του Θεού. Τα λέει. Τι θα κάνεις εσύ? Τι θα κάνεις όταν κάποιος αδελφός ή αδελφή έρχεται για ένα συγκεκριμένο σκοπό στην εκκλησία? Έχω δει ότι υπάρχουν πολύ καλές κοπέλες, ήσυχες, ταπεινές και πιστές για μένα. Και ο άλλος έρχεται. Πολύ ωραία. Και μετά δεν βρίσκει αυτό που θέλει και φεύγει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ήταν αδελφός ή ψευδάδελφος. Πέστε μου, και αυτό τι θα με κάνει εμένα? Αφού έφυγε αυτός, έφυγε και ο άλλος, έφυγε και ο άλλος. Θα το δούμε παρακάτω. Πολλοί εκεκλημένοι, λίγοι εκλεκτοί. Εσύ ποιος θες, τι θες να είσαι, από τους πολλούς ή από τους λίγους τελικά? Είμαστε λίγοι στην εκκλησία. Την προηγούμενη φορά ήμασταν πολύ λίγα άτομα. Δεν πάω, λέει, γιατί είναι λίγοι. Ναι, ωραία. Άρα παίρνεις την απόφαση να είσαι από τους πολλούς που λείπουνε, όχι από τους λίγους που μένουνε. Σε ποιους είναι η ευλογία, στους λίγους ή στους πολλούς? Στους λίγους. Πρέπει λοιπόν να πάρεις και εσύ την απόφαση και όλοι μας την απόφαση. Κύριε, θέλω να είμαι από αυτούς τους λίγους, τους καλούς, τους εκλεκτούς. Και ας είμαι μόνος μου. Υπάρχει ένας ύμνος που λέει ότι κι αν, πώς το λέει, μόνος σε ακολουθήσω, ποτέ μου θα γυρίσω πίσω. Αν κι αν λέει κανένας άλλος δεν με ακολουθήσει, εγώ και μόνος θα πάω μπροστά. Ένα στοιχείο λοιπόν έχει να κάνει με αυτό που γίνονται μέσα στην εκκλησία. Αυτά που συμβαίνουν, ο Κύριος κοσκινίζει συνέχεια την εκκλησία. Αλλά έχουν να κάνουν και με πράγματα τα οποία είναι απ' έξω. Έχουν να κάνει με τις διδασκαλίες των δαιμονίων. Με τα μαζικά μέσα εξαπάτησης που έχουν διαμορφώσει ένα φρόνημα μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, και καθώς συμπεριφερόμαστε με ανθρώπους, καθώς μιλάμε με ανθρώπους, καθώς είμαστε, έχουμε σχέση με ανθρώπους, μην νομίζετε ότι όλα αυτά δεν περνάνε μέσα μας ενδόμηχα ή υποσυνείδητα. Σκέψεις τους. Αυτά περνάνε μέσα. Διαβάζω στη Β' Πέτρου στο 2.1. Υπήρξαν όμως και ψευδοπροφήτες μεταξύ του λαού, καθώς και μεταξύ σας θέλους είστε ψευδοδιδάσκαλοι. Ήτινες θέλουσι παρισάξει αιρέσεις απολίας, αρνούμενοι και τον αγοράσονται αυτούς δεσπότην, επισύρονται σε αυτούς ταχύαν απώλεια. Ανθρωπισμός, ουμανισμός, διδασκαλίες οι οποίες έχουν να κάνουν με πράγματα που έχουν να κάνουν με την αμαρτία. Είστε πολύ αυστηροί εσείς. Είστε πολύ αυστηροί. Αγάπη μόνο. Ποιες είναι μέσα στην αμαρτία ο καθένας? Πειράζει. Μέσα στην ομοφιλοφιλία, μέσα στην αμαρτία, μέσα στην ακαθαρσία. Δεν είναι κακό αυτό τώρα πλέον στην εποχή μας? Τι δουλειά έχει η Εκκλησία να συμμετέχει σε πάρτι, σε οργανώσεις? Αδελφοί, βρισκόμαστε στο τέλος των ημερών. Θα δούμε πολλά. Το θέμα είναι εμείς που είμαστε. Ακούστε. Και πολλοί θέλουν σε εξακολουθήσει στα απολίας αυτών, δια τους οποίους η οδός της αληθείας θέλει βλασφημηθεί. Πολλοί. Και δια πλεονεξία θέλουν σας εμπορευτεί με πλαστούς λόγους, των οποίων η καταδίκη έκπολε δεν μένει αργή και η απώλεια αυτών δεν ιστάζει. Πολλοί. Όχι μόνο θα πλανηθούν, αλλά θα πλανήσουν κι άλλους. Αυτό που λέει και στην προς Ρωμαίους. Όχι μόνο πράτους λέει, αλλά συνευδοκούσει και ίσως πράτοντας. Το κάνεις που το κάνεις, αλλά τουλάχιστον παραδέξου το ότι αυτό που κάνεις είναι λάθος. Και όχι να το βλέπεις να το κάνεις εσύ και να το κάνει και ο άλλος και να λες μπράβο, καλά το κάνεις. Πολύ. Αδερφοί, δεν ξέρω, αλλά μην κοιτάς τι κάνει ο ένας και ο άλλος. Μην κοιτάς αν είμαστε πολύ λίγοι. Κοίτα πού είσαι εσύ. Πού είσαι εσύ. Μέσα στην εκκλησία ο διάβολος θα σπείρει ζυζάνια. Το λέει μέσα. Στην παραβολή των ζυζανίων. Έτσι λέει η Βασιλεία του Θεού. Ένας άνθρωπος λέει έσπρε καλός χώρος στο χωράφι του. Και ο εχθρός όταν κοιμούντουσαν οι άνθρωποι έσπειρε τα ζυζάνια. Αυτή η παραβολή έχει να κάνει τις τελευταίες μέρες. Γιατί, για ποιο λόγο. Γιατί λέει άσε λέει να αυξηθούν τα ζυζάνια και στο τέλος του θερισμού θα γίνει η επιλογή. Και η επιλογή θα είναι ότι τα ζυζάνια θα ρυφτούν στη φωτιά. Η παραβολή αυτή έχει να κάνει με όλο τον κόσμο που ο Κύριος έσπερε τον καλό σπόρο και ο διάβολος έβαλε τα ζυζάνια. Έχει να κάνει με την εκκλησία. Μην το ξεχνάμε αυτό. Με την εκκλησία έχει να κάνει αυτό. Όπου σπέρνει ο Θεός καλό σπόρο, θα σπείρει και ο εχθρός τα ζυζάνια. Δεν μας κάλεσε ο Κύριος να κρίνουμε ο ένας τον άλλον, αν είσαι σύτος ή αν είσαι ζυζάνια. Αλλά μας κάλεσε ο Κύριος να καθρεφτιζόμαστε στο λόγο του Κυρίου κάθε μέρα και να συγκρίνουμε τους εαυτούς μας με τον ίδιο τον Κύριο για να καταλάβουμε τελικά από ποιο είδος είμαστε. Είμαστε σύτος ή είμαστε ζυζάνια. Να δούμε τα έργα μας, αυτά που παράγουμε, τι φέρνουν. Τα λόγια μας, αυτά που λέμε, ποιο αποτέλεσμα έχουν. Εάν οικοδομούμε ή αν γκρεμίζουμε. Μέσα στην εκκλησία. Υπάρχει ο καλός σπόρος, υπάρχουν και τα ζυζάνια και θα υπάρχουν και να το ξέρουν. Άρα δεν θα πρέπει να σκανδαλιστείς. Καμιά φορά προσπαθούν να συμπνίξουν τον καλό καρπό τα ζυζάνια. Αλλά μην πτωηθείς, ο υπομείνας μέχρι τέλος αυτός θα σωθεί. Αλλά τα ζυζάνια έχουν να κάνουν ακόμα και μέσα στη δικιά μας την καρδιά. Γιατί ο Κύριος έσπηρε ένα καλό σπόρο μέσα μας, το λόγο του Κυρίου μέσα στην καρδιά μας. Και ο διάβολος τι προσπαθεί συνέχεια να βάλει. Το δικό του σπόρο. Την κακία, τη ζήλια, το φθόνο, την αντιζηλία. Χίλια δυο μέσα στην καρδιά μας. Είναι αυτό που λέει προς Εβραίους στο 6ο κεφάλαιο. Για τη γη που πίνει, λέει, την καλή, που πίνει τη βροχή, την καλή, που ο Κύριος δίνει, όμως, εάν εκφύει, λέει, ακάνθες και τριβόλους. Είναι πλησίον κατάρας και είναι για να καυθεί. Ζυζάνια. Τα ζυζάνια τι θα πάθουν στο τέλος, θα καυθούν. Το ίδιο ακριβώς, αδελφοί, εάν υπερισχύσουν τα ζυζάνια μέσα στην δικιά μας την καρδιά, ώστε τελικά τι να κάνουμε, να ψυχραθεί η καρδιά μας. Μην το επιτρέψεις αυτό. Θέλει αγώνα, αδελφοί. Δεν είναι απλό. Δεν είναι να είμαστε όπου πάει ο άνεμος, ο κακός άνεμος. Μας θέλει να πηγαίνουμε όπου θέλει το πνεύμα. Αλλά όχι ο άνεμος του διαβόλου και οι ψευδοδασκαλίες που πολλές φορές περνάνε μέσα μας. Παιδιά μας μεγαλώνουν μέσα στην εκκλησία και μετά πηγαίνουν σχολείο και ακούνε άλλο Ευαγγέλιο εκεί. Και έρχονται τα παιδιά μεγαλωμένα, συζητάμε. Όχι, δεν είναι έτσι. Όχι, δεν είναι έτσι. Όχι, δεν είναι έτσι. Έχουν δικαιώματα και αυτοί οι άνθρωποι. Και απαγορεύεται να τους κατακρίνεις και να τους κάνεις. Οι άνθρωποι αμαρτωλοί, παράξενοι. Μπαίνουν άλλα πράγματα μέσα, αδερφοί. Είναι μια μάχη. Και σε εμάς, και μέσα στην καρδιά μας. Έχεις επαφή με κάποιον ο οποίος μπορεί να έχει πικρία μέσα του. Ή ασυγχωρητικότητα, αδερφό. Και έρχεται μετά αυτό όλο μέσα. Είναι αυτή η ρίζα της πικρίας, λέει. Που μπορεί να μολύνει πολλούς, να μειανθώσει πολύ από αυτή τη ρίζα της πικρίας. Και τι γίνεται, η καρδιά ψυχραίνεται.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πολλοί κεκλημένοι, λίγοι εκλεκτοί. Θες να είσαι από τους πολλούς που τελικά σκανδαλίστηκαν από αυτούς που λέγονται οι πρώην χριστιανοί? Δεν φταίνε οι άλλοι, αν και μπορεί να έχουν κάποιο μερίδιο ευθύνης στη δικιά μας πνευματική κατάσταση. Λέει στην εκκλησία της Εφέσου: «Ναι, κοπίασας, είδες τους Απόστολους, όλα αυτά, αλλά έχω κατά σου». Μπορεί να συνέβησαν τόσα πολλά, αλλά έχω εναντίον σου, διότι την αγάπη την πρώτη να φύγας. Μπορεί να αδικήθηκες, μπορεί να είπαν εναντίον σου πράγματα, μπορεί να έγινε το οτιδήποτε. Σε παρακαλώ, ο Κύριος σε παρακαλεί σήμερα, μην αφήσεις αυτά να ψυχράνουν την αγάπη σου στον Κύριο και να γίνεις κι εσύ από τους πολλούς που ήταν κεκλειμένοι αλλά πλέον δεν είναι εκλεκτοί. Διαβάζω στην Α' Τιμωθέως 4, τέταρτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο, «Δε πνεύμα ρητός λέγει ότι εν τέσσερις υστέρης καιρής θέλωση αποστατήσει τινές από της πίστεως, προσέχοντες εις πνεύματα πλάνης και εις διδασκαλίας δαιμονίων, δια της υποκρίσεως ψευδολόγων, εχόντων την εαυτόν σύνδεση και καυτηριασμένη». Από την ψυχρότητα που πάμε μετά στην αποστασία. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό που μας είπε ο Κύριος για να έρθει? Πέστε μου. Δεν θα έρθει η μέρα εκείνη, λέει, εάν δεν γίνει πρώτον η αποστασία. Η αποστασία. Το χαρακτηριστικό λοιπόν της Εκκλησίας των τελευταίων καιρών είναι η ψυχρότητα της καρδιάς. Πλούσιος είμαι και πλούτησα και δεν έχω χρία μηδενός. Λαοδίκια. Λαοδίκια. Αλλά επειδή λέει δεν είσαι ούτε ζεστός ούτε και είσαι χλιαρός, θα σε ξεμέσω από το στόματός μου. Και πώς τους λέει αυτούς, αδερφοί, την εκκλησία της Λαοδίκιας που τελικά θα μείνει κάτω, πώς τους λέει? Το μεγάλο πλήθος. Δεν μπορώ ειλικρινά, γιατί δεν ξέρει και κανένας, τη σύγκριση ανάμεσα στο μεγάλο πλήθος που θα μείνει πίσω και σε σχέση με την εκκλησία της αρπαγής, τους ζωντανούς που θα αρπαχτούν. Δεν ξέρουμε. Αλλά πρόσεξε, γιατί είναι μεγάλο το πλήθος. Δεν ξέρουμε πόσοι θα είναι εκείνοι τελικά οι εκλεκτοί που θα αρπαχτούν. Δεν ξέρουμε. Εμείς είμαστε έτοιμοι γι' αυτό? Είμαστε από αυτούς ή δεν μας νοιάζει? Η αγάπη μας είναι θερμή ή είμαστε χλιαροί ή ψυχροί? Θέμα μας λοιπόν είναι ότι οι πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν θέμα και οι λίγοι είναι εκείνοι οι οποίοι τελικά θα σωθούν. Διαβάζω στο Καταλουκά Ευαγγέλιο, στο Ιώτα Γάμα κεφάλαιο, ρωτάνε οι μαθητές τον Κύριο: «Ε, Κύριε, ο λίγοι άρα είναι ισοζώνητοι?» Λουκάς Ιώτα Γάμα 23. Ο δε είπε προς αυτούς: «Αγωνίζεστε», ακούστε τι τους λέει, «αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης». Μα Κύριε, εμείς μπήκαμε, πήραν την απόφαση. Το δούμε και παρακάτω. Στενή είναι η πύλη, τεθλιμμένη η οδός και λίγοι είναι αυτοί που θα τη βρουν. Και είπαμε: «Κύριε, δεν θέλουμε στην αρχή της πίστης μας, δεν θέλουμε να είμαστε από τους πολλούς που πάνε στην απώλεια, θέλουμε να είμαστε από τους λίγους. Αλλά να περάσουν μέσα από αυτή τη στενή και τεθλιμμένη οδό. Στενή πύλη, τεθλιμμένη οδό». Πήραμε την απόφαση. Αλλά η απόφαση αυτή δεν εγγυάται και την πορεία μας. Ναι ή όχι? Η απόφαση αυτή τότε δεν εγγυάται την πορεία μας, γιατί η πορεία μας θα πρέπει να συνοδεύεται με ένα συνεχή αγώνα. Αγωνίζεστε να εισέλθετε για τη στενή πύλη, διότι πολλοί σας λέω θέλουν συζητήσει να εισέλθωση και δεν θέλουν συντηρηθεί. Αφού σηκωθεί ο οικοδεσπότης και αποκλείσει τη θύρα, όπως τον καιρό του Νόε που εκλείστη η θύρα της Κιβωτού, και αρχίσετε να στέγεστε έξω και να κρούετε τη θύρα λέγοντας «Κύριε, Κύριε, άνοιξε ο μισημάς». Και εκείνος αποκριθεί σας είπε «Δεν σας εξέρω, πόθεν είστε». Τότε θέλετε αρχίσει να λέγετε «Εφάγομεν έμπροστέ σου και επίωμεν και εν τες πλατείες ημών εδίδαξας». Και θέλει πει, σας λέγω, δεν σας εξεύρω πόθεν είστε. Φύγετε από μου πάντες οι εργάτες της αδικίας. Εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδών του. Βλέπουμε εδώ πάλι τους πολλούς σε σύγκριση με τους λίγους. Όχι τους πολλούς του κόσμου, τους απιστούς, τους πολλούς τους πιστούς που έχουν φάει με τον Κύριο και έχουν πιει, που έχουν ακούσει τους λόγους του και έχουν διδαχθεί. Με ποιους θέλεις να είσαι? Είπαμε ότι η χριστιανική μας πορεία ξεκίνησε με αυτή την απόφαση, ότι θα είμαστε από αυτούς τους λίγους. Αλλά και αυτοί που θα βρουν αυτή τη θύρα τη στενή και θα πάρουν αυτή την απόφαση, δεν είναι σίγουρο ότι θα φτάσουν μέχρι τέλος. Ματθαίος 22:13. Διότι πολλοί είναι και εκλεγμένοι, λίγοι εκλεκτοί. Οι πολλοί, αδελφοί, είναι πολύ εύκολο να σκανδαλιστούν. Από αυτούς τους μαθητές που ακολουθούσαν τον Κύριο, όταν ο Κύριος τους είπε ότι «Εάν δεν φάγετε τη σάρκα μου και δεν πείτε το αίμα μου, δεν έχετε μέρος με τον». Τι λέει στον Ιωάννη στο 6:60. Πολλοί λοιπόν εκ των μαθητών αυτό ακούσαν, δεν είπαν «Σκληρός είναι ο λόγος». Ποιος μπορεί να τον ακούει? Και στο 66. «Έκτοτε πολλοί των μαθητών αυτού εστράφησαν στα οπίσω και δεν περιπάτουν πλέον με αυτού». Τέλος. Πολλοί. Οι πολλοί έφυγαν. Οι πολλοί έφυγαν. Γι' αυτό και μας ζητάει, αδερφοί, ο Κύριος να κρατηθούμε μέχρι τέλους. Και από αυτούς τους λίγους που έμειναν, ακόμα πιο λίγοι είναι τελικά εκείνοι που θα υπηρετήσουν τον Κύριο και θα φέρουν καρπό σε εκείνο. Πολλοί είναι ο θερισμός, αλλά οι εργάτες λίγοι. Αυτούς τους λίγους, τους εκλεκτούς, πόσοι από αυτούς θα είναι αυτοί οι λίγοι τελικά που θα πούν «Κύριε, θέλω να κάνω το θέλημά σου, ιδού εγώ». Έτσι λοιπόν πρέπει να πάρουμε, αδερφοί, αυτή την απόφαση. Από ποιο group, ποια ομάδα θέλουμε να είμαστε? Από τους λίγους ή από τους πολλούς? Τι θέλεις? Τι σε συμφέρει? Ο Κύριος θέλει να είμαστε κοντά του, αδελφοί. Αμήν. Και η καρδιά μας να είναι ζεστή. Να μην ψυχρανθεί. Να μην ψυχρανθεί αυτό που λέει. Διότι η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Ελάτε να σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ο Κύριος πήρε τη θέση του κάθε αμαρτωλού επάνω στο σταυρό, πήρε την αμαρτία του, την ενοχή του, τις κατάρες του, τις ασθένειές του, τις αρρώστιες του επάνω του και την τιμωρία που άξιζε για κάθε μια από αυτές τις αμαρτίες που έχουμε πράξει, τα πήρε όλα επάνω του. Πάμε.

0: Λάθος.
1: Γιατί είναι αφύσικο να είσαι γιος του Θεού, να έχεις, να είσαι πληρωμένος με το Πνεύμα το Άγιο, να σου έχει δώσει ο Θεός τέτοιες επαγγελίες και να ζεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να βλέπεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να κρίνεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος.

0: χριστιανών Ελλάδος.
1: Ενώ ήμουν νεκρός στις παραβάσεις μου και τις αμαρτίες, ο πατέρας ο Ουράνιος ήδη έκανε τη θυσία, θυσίασε τον μόνο του γιο για μένα. Για μένα. Ποιον? Το τίποτα. Για ποιο λόγο? Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Που αγάπη.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 15. Και στο τέλος του 7ου χρόνου θα κάνεις άφεση. Και αυτός είναι ο νόμος της άφεσης. Κάθε δανειστής που δάνεισε κάτι στον πλησίον του θα το αφήσει. Δεν θα το απαιτεί από τον πλησίον του ή από τον αδελφό του, επειδή αυτό ονομάζεται άφεση του Κυρίου. Από τον ξένο μπορείς να το απαιτήσεις. Ό,τι όμως από τα δικά σου έχει ο αδελφός σου, το χέρι σου θα το αφήνει, για να μην υπάρχει ανάμεταξύ σας φτωχός. Επειδή ο Κύριος θα σε ευλογήσει πολύ στη γη που ο Κύριος ο Θεός σου δίνει σε σένα για κληρονομιά, για να την εξουσιάζεις, αν μόνο ακούς με επιμέλεια τη φωνή του Κυρίου του Θεού σου, για να προσέχεις να κάνεις όλες αυτές τις εντολές που εγώ σήμερα σε προστάζω. Επειδή ο Κύριος ο Θεός σου θα σε ευλογήσει καθώς σου υποσχέθηκε και θα δανείζεις σε πολλά έθνη, εσύ όμως δεν θα δανείζεσαι και θα βασιλεύεις επάνω σε πολλά έθνη. Επάνω σε σένα όμως δεν θα βασιλεύουν. Αν υπάρχει ανάμεσά σου φτωχός από τους αδελφούς σου, μέσα σε κάποια από τις πύλες σου, μέσα στη γη σου που ο Κύριος ο Θεός σου δίνει σε σένα, δεν θα σκληρύνεις την καρδιά σου, ούτε θα κλείσεις το χέρι σου από τον φτωχό αδελφό σου, αλλά θα ανοίξεις εξάπαντος το χέρι σου σε αυτόν και εξάπαντος θα του δανείσεις αρκετά για την ανάγκη του, σε ό,τι χρειάζεται. Πρόσεχε τον εαυτό σου. Μήπως ανέβει στην καρδιά σου κάποιος κακός στοχασμός και πεις: «Πλησιάζει ο 7ος χρόνος, ο χρόνος της άφεσης», και το μάτι σου πονηρευτεί ενάντια στον φτωχό αδελφό σου και δεν του δώσεις και βοήσεις τον Κύριο εναντίον σου και αυτό γίνει σε σένα αμαρτία. Εξάπαντος θα του δώσεις και η καρδιά σου δεν θα πονηρευτεί όταν του δίνεις. Επειδή γι' αυτό θα σε ευλογεί ο Κύριος ο Θεός σου σε όλα τα έργα σου και σε όλες τις επιχειρήσεις σου. Επειδή δεν θα λείψει φτωχός μέσα από τη γη σου. Γι' αυτό εγώ σε προστάζω τα εξής. Θα ανοίγεις οπωσδήποτε το χέρι σου προς τον αδελφό σου, προς τον φτωχό σου και προς τον ενδεή σου στη γη σου. Αν ο αδελφός σου, Εβραίος ή Εβραία, πουληθεί σε σένα, θα σε δουλέψει 6 χρόνια και τον 7ο χρόνο θα τον εξαποστείλεις ελεύθερο από εσένα. Και όταν τον εξαποστείλεις ελεύθερο από εσένα, δεν θα τον εξαποστείλεις αδιανών. Θα τον εφοδιάσεις οπωσδήποτε από τα πρόβατά σου και από το αλώνι σου και από το λινό σου. Από ό,τι ο Κύριος ο Θεός σου σε ευλόγησε, θα δώσεις αυτόν. Και θα θυμηθείς ότι στάθηκες δούλος στη γη της Αιγύπτου και ο Κύριος ο Θεός σου σε λύτρωσε. Γι' αυτό και εγώ σε προστάζω σήμερα αυτό το πράγμα. Αλλά αν σου πει: «Δεν φεύγω από σένα, επειδή αγάπησα εσένα και την οικογένειά σου, επειδή ευτυχεί μαζί σου», τότε θα πάρεις ένα τρυπητήρι και θα τρυπήσεις το αυτί του κοντά στη θύρα και θα είναι παντοτινός σου δούλος και στη δούλη σου θα κάνεις το ίδιο. Δεν θα σου φανεί σκληρό όταν τον εξαποστείλεις ελεύθερο από σένα, επειδή σε δούλεψε το διπλάσιο από μισθωτό δούλο, 6 χρόνια. Και ο Κύριος ο Θεός σου θα σε ευλογεί σε κάθε τι που κάνεις. Όλα τα πρωτότοκα, όσα γεννιούνται από τα βόδια σου και από τα πρόβατά σου, τα αρσενικά, θα τα αφιερώνεις στον Κύριο το Θεό σου. Δεν θα μεταχειριστείς το πρωτότοκο μοσχάρι σου για εργασία, ούτε θα κουρέψεις το πρωτότοκο από τα πρόβατά σου. Μπροστά στον Κύριο το Θεό σου θα το τρως κάθε χρόνο, εσύ και η οικογένειά σου, στον τόπο που ο Κύριος θα εκλέξει. Και αν έχει κάποιο ψεγάδι, αν είναι χολό ή τυφλό ή έχει κάποιο κακό ψεγάδι, δεν θα το θυσιάσεις στον Κύριο το Θεό σου. Μέσα στις πύλες σου θα το τρως. Ο ακάθαρτος και ο καθαρός εξίσου, όπως τη δορκάδα και όπως το ελάφι. Μόνο το αίμα του δεν θα φας. Επάνω στη γη θα το χύσεις σαν νερό. Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 16. Να τηρείς τον μήνα Αβίβ και να κάνεις το Πάσχα στον Κύριο το Θεό σου. Επειδή τον μήνα Αβίβ σε έβγαλε ο Κύριος ο Θεός σου από την Αίγυπτο μέσα στη νύχτα. Θα θυσιάζεις λοιπόν το Πάσχα στον Κύριο το Θεό σου, ένα πρόβατο και ένα βόδι, στον τόπο που ο Κύριος θα εκλέξει για να κατοικήσει εκεί το όνομά του. Δεν θα τρως με αυτό ένζημα. 7 ημέρες θα τρως μαζί με αυτό άζημα ψωμί θλίψης, επειδή με βιασύνη βγήκες από τη γη της Αιγύπτου. Για να θυμάσαι την ημέρα της εξόδου σου από τη γη της Αιγύπτου όλες τις ημέρες της ζωής σου. Και δεν θα φανείς εσένα προζύμι σε όλα τα όρια σου για 7 ημέρες. Και από το κρέας που θυσίασες την πρώτη μέρα προς την εσπέρα, δεν θα μείνει τίποτε μέχρι το πρωί. Δεν μπορείς να θυσιάσεις το Πάσχα σε καμία από τις πόλεις σου που ο Κύριος ο Θεός σου δίνει σε σένα, αλλά στον τόπο που ο Κύριος ο Θεός σου θα εκλέξει για να κατοικείς εκεί το όνομά του, θα θυσιάσεις το Πάσχα την εσπέρα, προς τη δύση του ήλιου, στο καιρό που βγήκες από τη γη της Αιγύπτου. Και θα το ψήσεις και θα το φας στον τόπο που ο Κύριος ο Θεός σου θα εκλέξει. Και το πρωί θα επιστρέφεις και θα πηγαίνεις στις κατοικίες σου. 6 ημέρες θα τρως άζυμα. Και την 7η ημέρα θα είναι επίσημη σύναξη στον Κύριο το Θεό σου. Δεν θα κάνεις εργασία. Θα μετράς για τον εαυτό σου 7 εβδομάδες. Άρχισε να μετράς τις 7 εβδομάδες αφού αρχίσεις να βάζεις το δρεπάνι στα σπαρτά. Και θα κάνεις τη γιορτή των εβδομάδων στον Κύριο το Θεό σου, μαζί με την ανήκουσα αυτοπροαίρετη προσφορά του χεριού σου, που θα προσφέρεις όπως ο Κύριος ο Θεός σου σε ευλόγησε. Και θα εφρανθείς μπροστά στον Κύριο το Θεό σου, εσύ και ο γιος σου και η θυκατέρα σου και ο δούλος σου και η δούλη σου και ο λεβίτης που είναι μέσα στις πύλες σου και ο ξένος και ο ορφανός και η χείρα που είναι ανάμεσά σου, στον τόπο που ο Κύριος ο Θεός σου θα εκλέξει για να κατοικείς εκεί το όνομά του. Και θα θυμάσαι ότι στάθηκες δούλος στην Αίγυπτο και θα τηρείς και θα εκτελείς αυτά τα διατάγματα. Θα κάνεις τη γιορτή της κοινοπηγίας για 7 ημέρες αφού συγκεντρώσεις το σιτάρι σου και το κρασί σου. Και θα εφρανθείς στη γιορτή σου, εσύ και ο γιος σου και η θυγατέρα σου και ο δούλος σου και η δούλη σου και ο λεβίτης και ο ξένος και ο ορφανός και η χείρα που είναι μέσα στις πύλες σου. 7 ημέρες θα γιορτάζεις στον Κύριο το Θεό σου, στον τόπο που ο Κύριος θα εκλέξει. Επειδή ο Κύριος ο Θεός σου θα σε ευλογεί σε όλα τα γεννήματά σου και σε όλα τα έργα των χεριών σου και οπωσδήποτε θα εφρανθείς. 3 φορές το χρόνο θα εμφανίζεται κάθε αρσενικό σου μπροστά στον Κύριο το Θεό σου, στον τόπο που θα εκλέξει. Στη γιορτή των αζήμων και στη γιορτή των εβδομάδων και στη γιορτή της σκηνοπηγίας. Και δεν θα εμφανίζονται μπροστά στον Κύριο αδιανοί. Κάθε ένας θα δίνει σύμφωνα με τη δύναμή του, σύμφωνα με την ευλογία του Κυρίου του Θεού σου που σου έδωσε. Θα καταστήσεις κριτές και άρχοντες για τον εαυτό σου σε όλες τις πόλεις σου που ο Κύριος ο Θεός σου δίνει σε σένα, σύμφωνα με τις φυλές σου, και θα κρίνουν το λαό με δίκαιη κρίση. Δεν θα διαστρέψεις την κρίση, δεν θα αποβλέπεις σε πρόσωπο, ούτε θα παίρνεις δώρο, επειδή το δώρο τυφλώνει τα μάτια των σοφών και διαφθείρει τα λόγια των δίκαιων. Το δίκαιο θα ακολουθείς, για να ζήσεις και να κληρονομήσεις τη γη που ο Κύριος ο Θεός σου δίνει σε σένα. Δεν θα φυτέψεις για τον εαυτό σου άλσος από οποιαδήποτε δέντρα κοντά στο θυσιαστήριο του Κυρίου του Θεού σου που θα κάνεις για τον εαυτό σου. Ούτε θα στήσεις άγαλμα για τον εαυτό σου, τα οποία ο Κύριος ο Θεός σου μισεί. Προτιμότερο είναι ένα καλό όνομα παρά μεγάλα πλούτη, αγαθή χάρη παρά ασήμι και χρυσάφι. Πλούσιος και φτωχός συναντιούνται. Ο Κύριος είναι ο δημιουργός και των δυο τους. Αυτός που έχει φρόνηση προβλέπει το κακό και κρύβεται. Οι άφρονες όμως προχωρούν και τιμωρούνται. Η αμοιβή της ταπείνωσης και του φόβου του Κυρίου είναι πλούτος και δόξα και ζωή. Τριβόλια και παγίδες είναι στο δρόμο του στερβλού. Όποιος φυλάται την ψυχή του θα είναι μακριά από αυτούς. Δίδαξε το παιδί στην αρχή του δρόμου του και δεν θα απομακρυνθεί από αυτόν ούτε όταν γεράσει. Ο πλούσιος εξουσιάζει τους φτωχούς και αυτός που δανείζεται είναι δούλος του δανειστή. Αυτός που σπέρνει ανομία θα θερήσει συμφορές και η ράβδος της οργής του θα εκλείψει. Εκείνος που έχει αγαθό βλέμμα θα ευλογηθεί, επειδή από το ψωμί του δίνει στο φτωχό. Διώξε το χλεβαστή και μαζί του θα βγει και η φιλονικία, αλλά και η έρηδα και η ύβρη θα παύσουν. Όποιος αγαπάει την καθαρότητα της καρδιάς, για τη χάρη των χειλαίων του, ο βασιλιάς θα είναι φίλος του. Τα μάτια του Κυρίου περιφρουρούν τη γνώση. Ανατρέπει μάλιστα τις υποθέσεις του παρανόμου. Ο οκνηρός λέει «Λιοντάρι είναι έξω, στο μέσο των πλατιών θα φωνευθώ». Το στόμα ξένης γυναίκας είναι λάκκος βαθύς. Αυτός που μισείται από το Κύριο θα πέσει μέσα σε αυτόν. Η ανοησία είναι συνδεδεμένη με την καρδιά του παιδιού. Η ράβδος της παιδείας θα την αποχωρήσει από αυτό. Όποιος καταθλίβει το φτωχό για να αυξήσει τα πλούτη του και όποιος δίνει στον πλούσιο, θα έρθει σίγουρα σε έλλειψη. Στρέψε το αυτί σου και άκου τα λόγια των σοφών και προσκόλλησε την καρδιά σου στη γνώση μου. Επειδή είναι τερπνά αν τα φυλάτεις στην καρδιά σου και θα συναρμόζονται μαζί πάνω στα χείλη σου. Για να είναι το θάρρος σου στον Κύριο, σου τα δίδαξα αυτή τη μέρα, μάλιστα σε σένα. Δεν έγραψα σε σένα πολλές φορές με συμβουλές και γνώσεις, για να σε κάνω να γνωρίσεις την βεβαιότητα των λόγων της αλήθειας, ώστε να απαντάς με λόγια αλήθειας σε εκείνους που σε στέλνουν. Μη γυμνώνεις τον φτωχό, επειδή είναι φτωχός, ούτε να καταθλίβεις στην πύλη αυτόν που δυστυχεί, επειδή ο Κύριος θα εκδικάσει τη δίκη τους και θα γυμνώσει τη ψυχή εκείνων που τους γύμνωσαν. Μην κάνεις φιλία με οξύθυμο άνθρωπο και με οργύλων άνθρωπο μην περπατάς. Μήπως και μάθεις τους δρόμους του και πάρεις παγίδα στη ψυχή σου. Μη είσαι από εκείνους που δίνουν το χέρι, από εκείνους που εγγυώνται για χρέη. Αν δεν έχεις από πού να πληρώσεις, γιατί να πάρουν το κρεβάτι σου από κάτω σου. Μη μετακινείς αρχαία όρια που έβαλαν οι πατέρες σου. Είδες άνθρωπο επιτίδιον στα έργα του. Αυτός θα παρασταθεί μπροστά σε βασιλιάδες. Δεν θα παρασταθεί μπροστά σε μηδαμινούς. Όταν καθίσεις να φας μαζί με άρχοντα, παρατήρη με επιμέλεια εκείνα που παραθέτουν μπροστά σου και βάλε μαχαίρι στο λαιμό σου αν είσαι αδιφάγος. Μη επιθυμείς τα εδέσματά του, επειδή αυτά είναι τροφή δολιότητας. Μη μεριμνάς να γίνεις πλούσιος, άπεχε από τη σοφία σου. Θα βάλεις τα μάτια σου σε αυτό που δεν υπάρχει, επειδή ο πλούτος βέβαια κατασκευάζει για τον εαυτό του φτερά σαν του αετού και πετάει προς τον ουρανό. Μην τρως το ψωμί του φθονερού, ούτε να επιθυμείς τα εδέσματά του, επειδή όπως σκέφτεται στη ψυχή του, τέτοιος είναι. Σου λέει «φάε και πιες», αλλά η καρδιά του δεν είναι μαζί σου. Το ψωμί που έφαγες θα το ξεράσεις και θα χάσεις τις γλυκές συνομιλίες σου. Μη μιλάς στα αυτιά του άφρονα, επειδή θα καταφρονήσει τη σοφία το λόγο σου. Μη μετακινείς αρχαία όρια και μην μπεις μέσα στα χωράφια των ορφανών, επειδή ο λυτρωτής τους είναι ισχυρός. Αυτός θα εκδικάσει τη δίκη τους εναντίον σου. Προσκόλλησε την καρδιά σου στην παιδεία και τα αυτιά σου στα λόγια της γνώσης. Μη λυπάσαι να διαπαιδαγωγείς το παιδί, επειδή αν το χτυπήσεις με τη ράβδο, δεν θα πεθάνει. Εσύ, χτυπώντας το με τη ράβδο, θα ελευθερώσεις τη ψυχή του από τον άδη. Γιέ μου, αν η καρδιά σου γίνει σοφή, θα εφραίνεται και η δική μου καρδιά. Και τα νεφρά μου θα αγάλλονται όταν τα χείλη σου μιλάνε σωστά. Ας μη ζηλεύει η καρδιά σου τους αμαρτωλούς, αλλά να είσαι στον φόβο του Κυρίου όλη την ημέρα. Επειδή σίγουρα υπάρχει αμοιβή και η ελπίδα σου δεν θα αποκοπεί. Εσύ, γιέ μου, άκου και γίνε σοφός και κατεύθυνε την καρδιά σου στο δρόμο. Μην είσαι ανάμεσα σε κρασοπότες, ανάμεσα σε άσωτους κρεατοφάγους. Επειδή ο μέθυσος και ο άσωτος θα φτωχεύσουν και ο υπναράς θα ντυθεί κουρέλια. Να υπακούς στο πατέρα σου που σε γέννησε και μην καταφρονείς τη μητέρα σου όταν γεράσει. Αγόραζε την αλήθεια και μην την πουλάς, τη σοφία και την παιδεία και τη σύνεση. Ο πατέρας του δικαίου θα χαρεί υπερβολικά και όποιος γεννάει σοφό γιο θα εφραίνεται σε αυτόν. Ο πατέρας σου και η μητέρα σου θα εφραίνονται, μάλιστα εκείνη που σε γέννησε θα χαίρεται. Γιέ μου, δώσε την καρδιά σου σε μένα και τα μάτια σου ας προσέχουν στους δρόμους μου. Επειδή η πόρνη είναι λάκκος βαθύς και η ξένη γυναίκα στενό πηγάδι. Αυτή επιπλέον ενεδρεύει σαν ληστής και πληθαίνει τους παραβάτες ανάμεσα στους ανθρώπους. Σε ποιον είναι τα ουέ, σε ποιον οι στεναγμοί, σε ποιον οι φιλονικίες, σε ποιον οι ματιολογίες, σε ποιον τα χτυπήματα χωρίς αιτία, σε ποιον η φλόγωση των ματιών, σε αυτούς που δαπανούν τον χρόνο τους στο κρασί, σε εκείνους που σπαταλούν τον χρόνο τους ανιχνεύοντας εινοποσίες. Μην κοιτάζεις το κρασί ότι κοκκινίζει, ότι δίνει το χρώμα του στο ποτήρι, ότι κατεβαίνει ευχάριστα. Στο τέλος του δαγκώνει σαν φίδι και κεντρώνει σαν βασιλίσκος. Τα μάτια σου θα κοιτάξουν ξένες γυναίκες και η καρδιά σου θα μιλήσει εσχρά. Και θα είσαι σαν κάποιον που κοιμάται στο μέσο της θάλασσας και σαν κάποιον που είναι ξαπλωμένος πάνω σε κορυφή καταρτιού. «Με χτυπούσαν», θα πεις, «και δεν πόνεσα. Με έδιραν και δεν ενσάνθηκα. Πότε θα σηκωθώ για να πάω να τον ζητήσω ξανά?» Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 26. Ο Αγρίπας τότε είπε στον Παύλο, «Σου επιτρέπεται να απολογηθείς». Τότε ο Παύλος σήκωσε το χέρι του και άρχισε την απολογία του. «Θεωρώ ευτυχή τον εαυτό μου, βασιλιά Αγρίπα, γιατί σήμερα θα απολογηθώ ενώπιόν σου για όλα όσα με κατηγορούν οι Ιουδαίοι. Και αυτό προπάντων γιατί εσύ είσαι γνώστης όλων των εθήμων και των θρησκευτικών προβλημάτων που απασχολούν τους Ιουδαίους. Γι' αυτό παρακαλώ να με ακούσεις με υπομονή. Όλοι οι Ιουδαίοι ξέρουν το βίο μου από την νεαρή μου ηλικία, αφού από τα νιάτα μου έζησα ανάμεσα στο λαό μου και στα Ιεροσόλυμα. Αυτοί με γνωρίζουν από παλιά και μπορούν να μαρτυρήσουν ότι έζησα σύμφωνα με τις αρχές της πιο αυστηρής παράταξης της θρησκείας μας, των Φαρισαίων. Και τώρα στέκομαι εδώ και δικάζομαι γιατί πιστεύω πως ο Θεός θα εκπληρώσει την υπόσχεση που έδωσε στους προγόνους μας. Οι 12 φυλές μας συνεχώς, νύχτα και μέρα, λατρεύουν τον Θεό με την ελπίδα να φτάσουν τελικά να δουν την εκπλήρωση αυτής της υπόσχεσης. Γι' αυτή την ελπίδα κατηγορούμε από τους Ιουδαίους, βασιλιά μου. Γιατί σας φαίνεται απίστευτο ότι ο Θεός ανασταίνει νεκρούς? Και εγώ ίδιος βέβαια είχα πιστέψει ότι έπρεπε να κάνω ό,τι μπορούσα εναντίον του ονόματος του Ιησού του Ναζωραίου. Αυτό και έκανα στα Ιεροσόλυμα. Πολλούς από τους χριστιανούς εγώ τους έκλεισα στις φυλακές έχοντας τη σχετική εξουσιοδότηση των αρχιερέων. Και όταν τους καταδίκαζαν σε θάνατο έδινα και εγώ καταδικαστική ψήφο. Σε όλες τις συναγωγές πολλές φορές προσπαθούσα χρησιμοποιώντας βία να τους αναγκάσω να αρνηθούν την πίστη τους. Η μανία μου ήταν τόσο μεγάλη ώστε τους καταδίωκα ακόμη και στις πόλεις που είναι έξω από τα σύνορα της χώρας. Πηγαίνοντας για αυτό το σκοπό στη Δαμασκό, με εξουσιοδότηση και άδεια από τους αρχιερείς, είδα στο δρόμο, βασιλιά μου, μέρα μεσημέρι, ένα φως από τον ουρανό. Και ο λαμπρό και από τον ήλιο, να με περιβάλλει με τη λάμψη του και εμένα και αυτούς που πήγαιναν μαζί μου. Όλοι μας πέσαμε στη γη και εγώ άκουσα μια φωνή που μου έλεγε στην εβραϊκή γλώσσα «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις? Είναι οδυνηρό να κλωτσάς στα καρφιά». Εγώ ρώτησα «Ποιος είσαι, Κύριε?» Και ο Κύριος απάντησε: «Εγώ είμαι ο Ιησούς που εσύ τον καταδιώκεις. Σήκω όμως και στάσου στα πόδια σου, επειδή γι' αυτό φανερώθηκα σε σένα, για να σε πάρω στην υπηρεσία μου και να σε καταστήσω μάρτυρα για αυτά που είδες και για αυτά που θα σου δείξω ακόμη. Θα σε προστατεύω από το λαό σου και από τους εθνικούς στους οποίους εγώ σε στέλνω, για να ανοίξεις τα μάτια τους ώστε να επιστρέψουν από το σκοτάδι στο φως και από την εξουσία του Σατανά στο Θεό. Γιατί αν πιστέψουν σε μένα θα λάβουν την συγχώρεση των αμαρτιών τους και μια θέση ανάμεσα σε εκείνους που ανήκουν στο Θεό». Ύστερα από αυτά, βασιλιά Αγρίπα, δεν αρνήθηκα να υπακούσω στην ουράνια οπτασία, αλλά άρχισα να κηρύττω πρώτα σε αυτούς που ήταν στη Δαμασκό και στα Ιεροσόλυμα και ύστερα σε όλη τη χώρα της Ιουδαίας και στους εθνικούς, να μετανοούν και να επιστρέφουν στο Θεό και να δείχνουν τη μετάνοια τους με τα ανάλογα έργα τους. Αυτοί ήταν οι λόγοι για τους οποίους οι Ιουδαίοι με συνέλαβαν στο ναό και προσπάθησαν να με σκοτώσουν. Ο Θεός όμως με βοήθησε μέχρι σήμερα και στέκομαι ζωντανός για να καταθέσω τη μαρτυρία μου σε μικρούς και σε μεγάλους και να μην λέω τίποτε άλλο εκτός από εκείνα που οι προφήτες και ο Μωυσής είπαν ότι πρόκειται να γίνουν. Ότι ο Μεσσίας θα υποστεί το πάθος και θα αναστηθεί πρώτος από τους νεκρούς και θα κηρύξει το φως της σωτηρίας στο λαό μας και στους εθνικούς. Ενώ ο Παύλος συνέχιζε έτσι την απολογία του, φωνάζει ο Φίστος δυνατά: «Είσαι τρελός, Παύλε! Τα πολλά σου γράμματα σε έφερα στην τρέλα». «Δεν είμαι τρελός, εξοχότατε Φίστε», λέει ο Παύλος, «αλλά λέω λόγια αληθινά και λογικά. Ο βασιλιάς ξέρει για ποιο πράγμα μιλάω, γι' αυτό και του μιλάω ανοιχτά. Γιατί είμαι βέβαιος ότι τίποτα από αυτά δεν του είναι άγνωστα, γιατί αυτά δεν έγιναν σε καμιά απόμερη γωνιά. Πιστεύεις, βασιλιά Αγρίπα, στους προφήτες?» «Ξέρω ότι πιστεύεις». Τότε ο Αγρίπας είπε στον Παύλο: «Σε λίγο θα με πείσεις να γίνω χριστιανός». Και ο Παύλος: «Θα ευχόμουν στο Θεό σε λίγο ή σε πολύ χρόνο, όχι μόνο εσύ αλλά και όλοι όσοι με ακούνε σήμερα, να γίνουν όμοιοι με μένα, εκτός από αυτά τα δεσμά». Ο βασιλιάς, ο ηγεμόνας, η Βερενίκη και όσοι κάθονταν μαζί τους σηκώθηκαν και καθώς έφευγαν έλεγαν μεταξύ τους: «Ο άνθρωπος αυτός δεν έκανε τίποτε για το οποίο να πρέπει να πεθάνει ή να φυλακιστεί». Και ο Αγρίπας είπε στο Φίστο: «Ο άνθρωπος αυτός θα μπορούσε να απολυθεί εάν δεν είχε ζητήσει να δικαστεί από τον Αυτοκράτορα». Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 27. Μόλις αποφασίστηκε να αποπλέψουμε για την Ιταλία, παρέδωσαν τον Παύλο και μερικούς άλλους κρατουμένους σε κάποιον αξιωματικό που τον έλεγαν Ιούλιο, από την στρατιωτική μονάδα που είχε το όνομα Αυτοκρατορική. Επιβιβαστήκαμε σε ένα πλοίο από το Αδραμίτιο, που θα πήγαινε στα μέρη της επαρχίας της Ασίας και ξεκινήσαμε. Μαζί μας ήταν και ο Αρίσταρχος, ο Μακεδόνας, από τη Θεσσαλονίκη. Την άλλη μέρα φτάσαμε στη Σιδώνα. Ο Ιούλιος φέρθηκε με καλοσύνη στον Παύλο και του επέτρεψε να πάει στους φίλους του για να τον περιποιηθούν. Από εκεί ξεκινήσαμε και παραπλεύσαμε την Κύπρο γιατί είχαμε αντίθετους ανέμους. Ύστερα διαπλεύσαμε το πέλαγος της Κιλικίας και της Παμφιλίας και φτάσαμε στα Μοίρα της Λυκίας. Εκεί ο αξιωματικός βρήκε πλοίο Αλεξανδρινό που πήγαινε στην Ιταλία και μας επιβίβασε σε αυτό. Πολλές μέρες πλέαμε με μεγάλη βραδύτητα και με κόπο φτάσαμε στην Γνίδο. Επειδή δεν μας επέτρεπε ο άνεμος, πλεύσαμε από κάτω από την Κρήτη αφού περάσαμε το ακροτήριο Σαλμόνι. Με πολλή δυσκολία, πλέοντας κοντά στις αχτές της, φτάσαμε σε ένα τόπο που λεγόταν Καλή Λιμένες, κοντά στους οποίους ήταν η πόλη Λασέα. Στο μεταξύ χάθηκε αρκετός χρόνος και το ταξίδι ήταν επικίνδυνο αφού είχε κιόλας περάσει η φθινοπορεινή νηστεία. Γι' αυτό ο Παύλος τους συμβούλευε και τους έλεγε: «Άντρες, προβλέπω ότι το ταξίδι θα γίνει με ταλαιπωρία και μεγάλη ζημιά, όχι μόνο για το φορτίο και το πλοίο, αλλά και για τις ζωές μας». Ο αξιωματικός όμως άκουγε περισσότερο τον κυβερνήτη και τον ιδιοκτήτη του πλοίου παρά αυτά που έλεγε ο Παύλος. Και επειδή το λιμάνι ήταν ακατάλληλο για να παραχυμάσει κανείς, οι περισσότεροι ήταν της γνώμης να αποπλέψουν από εκεί, μήπως μπορέσουν να φτάσουν και να παραχυμάσουν στο Φίνικα, λιμάνι της Κρήτης που είναι ανοιχτό νοτιοδυτικά και βόρειοδυτικά. Όταν άρχισε να πνέει ελαφρά νότιος άνεμος, νόμισαν ότι μπορούσαν να πραγματοποιήσουν την πρόθεσή τους. Έτσι σήκωσαν τις άγκυρες και έπλεαν κοντά στις αχτές της Κρήτης. Ύστερα από λίγο ξέσπασε στο νησί ένας θυελώδης άνεμος, αυτός που λέγεται Ευροκλείδων. Άρπαξε το πλοίο και όπως αυτό δεν μπορούσε να πάει αντίθετα, τα αφήσαμε και το πήγαιναν ο άνεμος και τα κύματα. Περνώντας κάτω από ένα νησάκι που το έλεγαν Γάβδο, μόλις και με τα βίας καταφέραμε να ανεβάσουμε πάνω τη Σωσίβια Λέμβο. Όταν την ανεβάσαμε, χρησιμοποίησαν σκοινιά και με αυτά έζωσαν το πλοίο για να μην ανοίξει. Και επειδή φοβούνταν να μην εξοκύλουν στη Μεγάλη Σύρτη, έριξαν την άγκυρα να κρέμεται και άφησαν το πλοίο να το πηγαίνουν τα κύματα. Επειδή πολύ μας ταλαιπωρούσε η τρικυμία, την άλλη μέρα ρίξανε το φορτίο στη θάλασσα και την μεθεπομένη ρίξανε στη θάλασσα με τα χέρια τους όλο τον εξοπλισμό του πλοίου. Για πολλές μέρες δεν φαινόταν ούτε ο ήλιος ούτε τα αστέρια. Η κακοκαιρία συνεχιζόταν και έτσι χανόταν κάθε ελπίδα να σωθούμε. Κανείς δεν ήθελε πια να φάει τίποτε. Τότε ο Παύλος στάθηκε ανάμεσά τους και είπε «Έπρεπε, άντρες, να με είχατε ακούσει και να μην ξεκινούσαμε από την Κρήτη. Έτσι θα είχαμε γλιτώσει από την ταλαιπωρία αυτή και από τη ζημιά. Τώρα όμως σας συνιστώ να μην χάσετε το θάρρος σας. Κανείς από εσάς δεν θα χαθεί, μόνο το πλοίο». Την περασμένη νύχτα μου φανερώθηκε άγγελος του Θεού στον οποίο ανήκω και τον οποίο υπηρετώ και μου είπε «Μη φοβάσαι, Παύλε. Πρέπει να εμφανιστείς στον Αυτοκράτορα και έτσι ο Θεός για χάρη σου θα σώσει όλους όσοι είναι μαζί σου στο πλοίο. Γι' αυτό έχετε θάρρος, άντρες. Γιατί έχω εμπιστοσύνη στο Θεό ότι θα γίνει έτσι όπως μου είπε ο άγγελος. Πρέπει να προσαράξουμε σε κάποιο νησί». Όταν έφτασε η 14η νύχτα, που φερόμασταν ακυβέρνητοι στη Μεσόγειο, τα μεσάνυχτα οι ναύτες υποψιάστηκαν ότι πλησιάζουν σε κάποια στεριά. Βυθομέτρησαν και βρήκαν 20 οργίες. Επειδή φοβήθηκαν μήπως πέσουμε σε τίποτε βράχια, έριξαν 4 άγκυρες από την πρίμνη και παρακαλούσαν να ξημερώσει. Οι ναύτες στο μεταξύ επιχείρησαν να φύγουν από το πλοίο. Με την πρόφαση ότι θα ρίξουν άγκυρες από την πρόρα μακριά από το πλοίο, κατέβασαν τη Λέμβο στη θάλασσα. Ο Παύλος όμως είπε στον αξιωματικό και τους στρατιώτες «Αν αυτοί δεν μείνουν στο πλοίο, εσείς δεν μπορείτε να σωθείτε». Τότε οι στρατιώτες έκοψαν τα σκοινιά της Λέμβου και την άφησαν να πέσει στη θάλασσα. Καθώς περίμεναν να ξημερώσει, ο Παύλος τους παρακινούσε όλους να φάνε κάτι και τους έλεγε 14 μέρες ως σήμερα, περιμένοντας να κοπάσει η τρικυμία, είστε νηστικοί και δεν έχετε φάει τίποτε. Γι' αυτό σας παρακαλώ να φάτε κάτι. Αυτό είναι απαραίτητο αν θέλετε να σωθείτε. Μη φοβάστε γιατί κανένας από εσάς δεν θα χάσει ούτε μια τρίχα από το κεφάλι του». Αφού είπε αυτά, πήρε ψωμί, ευχαρίστησε το Θεό μπροστά σε όλους, το έκοψε και άρχισε να τρώει. Τότε πήρανε όλοι θάρρος και έφαγαν κι αυτοί. Στο πλοίο ήμασταν συνολικά 276 ψυχές. Αφού χόρτασαν όλοι, πέταξαν το σιτάρι στη θάλασσα για να αλαφρώσει το πλοίο. Όταν ξημέρωσε, είδαν μια στεριά που τους ήταν άγνωστη. Ανακάλυψαν όμως ένα κόλπο που είχε γυαλό, στο οποίο αποφάσισαν να ρίξουν το πλοίο αν μπορούσαν. Έλυσαν λοιπόν τα σκοινιά που κρατούσαν τις άγκυρες και τις άφησαν να πέσουν στη θάλασσα. Συγχρόνως έλυσαν τα σκοινιά με τα οποία είχαν δέσει τα πιδάλια για να τα χρηστέψουν. Έπειτα σήκωσαν τον προσκοινό πανί και με τον άνεμο προσπαθούσαν να προσορμιστούν στο γυαλό. Έπεσαν όμως σε ένα ύφαλο από άμμο και έριξαν εδώ το πλοίο. Η πλώρη μπήχτηκε στην άμμο και έμεινε ακίνητη. Η πρίμνη όμως διαλυόταν από τη μανία των κυμάτων. Οι στρατιώτες αποφάσισαν να σκοτώσουν τους κρατουμένους για να μην μπορέσει κανείς να δραπετεύσει κολυμπώντας. Ο αξιωματικός όμως που ήθελε να σώσει τον Παύλο τους εμπόδισε να εκτελέσουν την απόφασή τους και διέταξε όσοι μπορούν να κολυμπήσουν να πηδήξουν πρώτοι στη θάλασσα και να βγουν στη στεριά και οι άλλοι να βγουν πάνω σε σανίδια ή σε άλλα μέρη του πλοίου. Έτσι βγήκαν όλοι στη στεριά και σώθηκαν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν, Πατεράγε, προσκυνάμε σένα τον Κύριο του Θερισμού και είμαστε εδώ να προσευχηθούμε την ίδια προσευχή, Κύριε, αυτό που ζήτησες, Κύριε, από τους μαθητές σου να κάνουν, Κύριε. Και κατ' επέκταση αυτών των ανθρώπων είμαστε και εμείς, Κύριε. Εσύ είπες να προσευχόμαστε στον Κύριο του Θερισμού, να παρακαλέσουμε τον Κύριο του Θερισμού να φέρει εργάτες. Γιατί ο θερισμός είναι πολλής, οι εργάτες είναι ολίγοι, Πατεράγε. Και είμαστε εδώ, Πατεράγε, πρώτα απ' όλα, να μην χάσουμε την κλίση κανένας από εμάς, Πατεράγε. Αλλά να βρεθούμε όλοι μέσα στη δόξα σου, Κύριε, μέσα στο μεγαλείο σου, να πετύχουμε τις επαγγελίες και το σκοπό, Κύριε, για τον οποίο μας κάλεσες, Κύριε, και είμαστε εδώ, Κύριε, αυτή τη βραδιά, Πατεράγε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε. Πριν μιλήσουμε για τον πνευματικό θερισμό, θα μιλήσουμε για τον φυσικό θερισμό, για να καταλάβουμε. Να καταλάβουμε λίγο το πνεύμα του θερισμού, γιατί ο Κύριος μιλάει για το θερισμό. Ας δούμε λίγο την σημασία της λέξης πρώτα και με τι έχει να κάνει το θέρος. Να ξεκινήσουμε λίγο από το θέρος. Ξέρετε, αυτή είναι η πραγματική ονομασία σε αυτό που λέμε καλοκαίρι. Η πραγματική ονομασία είναι ότι η περίοδος αυτή ονομάζεται η περίοδος του θέρους. Και θέρος είναι από ινδική ρίζα και σημαίνει θερμένο. Και είναι η θερμότερη εποχή του έτους, Το έχουμε αντιληφθεί αυτό. Είναι σίγουρο. Είναι σίγουρα αντιληπτό από όλους μας. Και ιδιαίτερα τις μέρες αυτές του καύσωνα που φτάσαμε μέχρι και 43 βαθμούς, αρκετά υψηλή για τα Χανιά, πιστεύω, που είναι, και ιδιαίτερα για την Κρήτη, που είναι ένα νησί. Και συνδέει λοιπόν το θέρος, ο λόγος του Κυρίου, συνδέει αυτή την εποχή που είναι οι καύσωνες, είναι αρκετά ζεστή η καιρή, με τον θερισμό. Είτε έχουμε να κάνουμε με το θερισμό, είτε έχουμε να κάνουμε με τον τρίγο, και οι δύο εποχές είναι εποχές που είναι αρκετά ζεστός ο καιρός, αρκετά δυνατός ο καιρός. Και μέσα στην λαϊκή παράδοση βλέπουμε ότι τόσο ο θερισμός στα στάχια, όσο και ο τρίγος, τον θεωρούσαν σαν μια κατάσταση πολέμου. Δηλαδή λέγανε σαν μια παρεμία ότι τόσο ο θερισμός, όσο και ο τρίγος και ο πόλεμος δεν δέχεται αναβολή. Είναι κάτι που δεν μπορείς να το αναβάλεις. Δεν μπορείς να πεις θα το κάνω μετά από λίγο. Πρέπει να γίνει τον καιρό που πρέπει να γίνει. Εάν είναι η ώρα του θερισμού, πρέπει να θερίσουμε τα στάχια. Αν είναι η περίοδος του τρίγου, πρέπει να τριγίσουμε τα σταφύλια. Δεν σηκώνει κάτι αναβολή. Και θέλω να τα δούμε όλα αυτά τα φυσικά, για να τα δούμε μετά και στον πνευματικό τομέα. Το θερισμός λοιπόν ήταν αυτός που εξασφάλιζε παλαιότερα στους ανθρώπους το φαγητό τους. Ο άρτος ήταν η βασική τροφή των ανθρώπων. Σήμερα λίγο τον έχουμε ρίξει στην άκρη, γιατί έχει κάτι γλουτέλες, έχει κάποια παράξενα πράγματα, ξέρω εγώ τι έχει μέσα. Αλλά τότε ήταν η βάση. Με αυτόν φτιάχνανε, αν μπορούμε να πούμε, τις χυλόπιτες τους, τα μακαρόνια τους, τις διάφορες πίτες τους. Ήταν η βάση της ζωής. Έπρεπε δηλαδή η οικογένεια, οι μέσα αυτοί που ασχολούνταν με τον θερισμό, να πάνε να μαζέψουν τα στάχια τους, και αυτοί που είχαν τα χωράφια, όσο και άλλοι, έπρεπε να κανονίσουν ώστε να έχουν την τροφή για ολόκληρο το έτος. Να διασφαλίσουν την τροφή τους για ολόκληρο το έτος. Και λίγο το βλέπουμε αυτό και μέσα από τη Ρούθ, που γύρισε από την γη των Μωαβιτών και γύρισε στη Βηθλέμ, και η πρώτη της έννοια της Ρούθ μαζί με την Ναομή ήτανε να βρουν ένα χωράφι, να πάνε να σταχυολογήσουν για να μπορέσουν να ζήσουν, να επιβιώσουν με τον άρτο, να επιβιώσουν με το σιτάρι, και αν μπορούσαν να καταφέρουν να εξασφαλίσουν και για τους επόμενους μήνες που δεν θα είχαν το στάρι να εξασφαλίσουν τη τροφή τους. Άρα ήταν κάτι που ήταν πάρα πολύ βασικό. Έπρεπε να γίνει. Δεν γινόταν να μην γίνει. Διασφάλιζε λοιπόν την ευημερία των ανθρώπων. Είτε σαν μια δουλειά, ήταν πάρα πολύ δύσκολη δουλειά και απαιτητική. Αμήν. Τώρα, έκανα αυτή λίγο την ερώτηση στην αρχή, όχι γιατί θέλω να σας καλέσω 11 και 3 μέχρι τις 3 να μαζέψουμε τα χόρτα. Θα σκεφτήκατε πολύ ανόητος είναι αυτός. Να έρθουμε 11 με 3 μέσα στο καύμα του ήλιου, ούτε και εγώ δεν θέλω να έρθω. Αλλά για να σκεφτούμε, να καταλάβουμε πόσο δύσκολη ώρα είναι. Βλέπετε αδερφοί, έπρεπε να πάνε οι ανθρώποι από το πρωί μέχρι το βράδυ όλη την ημέρα μέσα σε ένα καύσωνα. Τι κάνουμε εμείς στον καύσωνα? Θα ήθελες να σε βρει ο καύσωνας? Πάρα πολλές φορές ερχόμαστε και κάνουμε αρκετές δουλειές εδώ πέρα και η σκέψη του

χρειαζόταν, άσχετα αν υπήρχε καύσωνας, άσχετα αν ήταν πιο δροσερή ημέρα. Γι' αυτό βάλα και σήμερα σαν προτροπή, καθώς λέει δρόσος του χιονιού, όταν είναι οι μέρες του θερισμού. Για σκεφτείτε τώρα να θερίζεις και να έρθει μια δρόσος σαν το air condition πάνω σου. Να είναι η μέρα μεσημέρι, μέσα στον καύσωνα και ξαφνικά να αλλάξουν τα δεδομένα και να έρθει η δροσιά. Και αυτή η δροσιά τι θα σε κάνει? Θα σε ξεκουράσει. Βλέπετε, υπάρχουν πάρα πολλά ακόμα και τραγούδια, θα τα δούμε, στη δημοτική παράδοση. Διάλεξα έτσι λίγο από την δικιά μας παράδοση, από την ελληνική παράδοση, αλλά υπάρχουν και παρεμίες που μιλάνε για το θερισμό. Οι άνθρωποι θα έπρεπε να είναι ντυμένοι καλά. Αν και ελαφριά τα ρούχα τους, έπρεπε να ήταν μακριά ρούχα, ούτε ώστε να φυλάγονται από τις αγκάθες, να μην πληγώσουν τον εαυτό τους πάνω μαντήλια σκεπασμένες, οι γυναίκες καπέλα ψάθινα, οι άντρες για να μην τους χτυπάει ο ήλιος, να είναι μέσα σε, με ανοιχτό χρώμα και ελαφριά ρούχα για να μπορέσουν να την βγάλουν καθαρή την μέρα. Αλλά ήταν και μια δουλειά που, όπως λέει και μια παρεμία, λέει ένας ίσον κανένας. Τι ξέρουμε αυτή την παρεμία, και αυτή έχει γραφτεί για αυτό το λόγο. Δηλαδή δεν γίνεται να είναι λίγα τα άτομα και να γίνει ο θερισμός. Δεν γίνεται αυτό. Όσο πιο λίγα είναι τα άτομα, τόσο ο θερισμός γίνεται πιο κουραστικός. Είναι κουραστικός. Γι' αυτό και ο Κύριος λέει ο θερισμός είναι πολλής. Η προσευχή μας εμάς είναι σε άλλη κατάσταση. Θέλουμε να δούμε αναζωπήρωση, θέλουμε να δούμε ανθρώπους να έρχονται στον Κύριο. Αυτή είναι η καρδιά μας και αυτή είναι και η καρδιά του Κυρίου. Αμήν. Το θέλει ο Κύριος, θέλει να δει τα χανιά να αναζωπηρώνονται, νέοι, ηλικιωμένοι όλοι να δίνουν την καρδιά τους στον Κύριο. Το θέμα είναι, υπάρχουν εργάτες να γίνει αυτή η αναζωπήρωση? Γι' αυτό ο Κύριος δείχνει και βλέπει, και θα το δούμε μετά, ότι μπορεί να γίνει αυτόματα σε μία μέρα η αναζωπήρωση, αλλά να μην μπορούμε μετά εμείς να την κρατήσουμε. Όταν λοιπόν ερχόταν οι μέρες του θερισμού, έπρεπε όλοι να πάρουν μέρος. Όσο περισσότεροι ήταν, τόσο καλύτερα ήταν. Γι' αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο θερισμός γινόταν και ένα είδος γιορτής για τους αγρότες εδώ στην Ελλάδα. Κάποιοι πηγαίναν στα χωράφια των αλωνών και μετά οι άλλοι πηγαίναν στα χωράφια των άλλων. Ήταν ιδανικοί. Και έτσι ο θερισμός γινόταν πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο ευχάριστα. Όταν υπάρχουν χέρια, τότε ο θερισμός μπορεί να γίνει πολύ πιο γρήγορα και μπορεί να γίνει και πολύ πιο ευχάριστα. Δεν εξαιρόταν, αδερφοί, από το θερισμό κανένας. Κανένας δεν εξαιρόταν. Λέει μέσα στα δημοτικά τραγούδια. Λέω ένα στίχο τώρα από ένα δημοτικό τραγούδι, αυτά που βρήκα. Λέει, αυτές οι μέρες το έχουνε και τούτες οι εβδομάδες να αφήνουνε μωρά παιδιά στις κούνιες οι μαμάδες, να πιάνουν τα δρεπάνια τους, να τρέχουνε σταθέρι. Δηλαδή, ακόμα και οι μαμάδες που είχαν μωρά παιδάκια στην κούνια τους, δεν εξαιρότανε. Υπάρχουν τραγούδια δημοτικά που δείχνουν ότι πάρα πολλές γυναίκες που ήταν έγκυος γεννούσαν στα χωράφια. Άλλες τα χάναν τα παιδιά τους στα χωράφια. Ήταν μια δουλειά που έπρεπε οπωσδήποτε να γίνει με όσο περισσότερα άτομα, με οποιοδήποτε κόστος. Αυτά όλα γινόταν στο φυσικό τομέα για να πάμε να μαζέψουμε τι? Να μαζέψουμε στάχια. Να μαζέψουμε την τροφή που χρειαζόμαστε για ένα χρόνο με οποιοδήποτε άλλο κόστος. Οι απώλειες ήταν πολύ λιγότερες από την, πώς να το πω, από την ευλογία που θα φέρνανε μέσα στα σπίτια τους οι άνθρωποι. Αμήν. Αυτός είναι λίγο ο φυσικός τομέας. Όταν λοιπόν μαζευόντουσαν πάρα πολλοί άνθρωποι, ήταν πολύ πιο ευχάριστα, θα τελειώνα πάρα πολύ πιο γρήγορα. Αρχίζανε και μιλούσανε, συνομιλούσανε αναμεταξύ τους, όταν, από πολλά τα άτομα, ο ένας δίπλα στον άλλο, πιάναν την ομιλία

0: Άρα πολλές φορές τραγουδούσαν τραγούδια και έτσι όλο αυτό γινόταν ψυχικά πολύ πιο εύκολο από το να είναι λίγοι και να τρέχουν και να υδρώνουν. Υπάρχουν λοιπόν παροιμίες που λένε για το θερισμό: θέρος, τρίγος, πόλεμος, στασιό δεν έχουν. Τόσο λέει ο θέρος, τόσο ο τρίγος, όσο και ο πόλεμος δεν είναι για να σταματάς, δεν υπάρχει στασιό. Έπειτα βλέπουμε ακόμα και πάρα πολλούς ζωγράφους, μια και έχουμε και καλλιτέχνες εδώ πέρα, ότι εμπνεύστηκαν από το θερισμό. Πάρα πολλοί καλοί σήμερα πίνακες ζωγραφικής είναι εμπνευσμένοι από όλο αυτό το στάδιο του θερισμού. Ο θερισμός λοιπόν ενέπνευσε μεγάλους ζωγράφους όπως τον Van Gogh ή τον George ή τον Φρασουά Λαγκουέ, τον Δούκα, τον Κάσιαλο και άλλους. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλοί πίνακες ακόμα και ζωγραφικής που δείχνουν το θερισμό. Είναι λοιπόν ένα σπουδαίο γεγονός. Τα μέσα των αγροτών μέχρι ακόμα και τον αιώνα μας, τον, ίσως τον, αν μπορούμε να πούμε τον προηγούμενο αιώνα, τον 20ο, γιατί τώρα έχουμε μπει και στον 21ο αιώνα, τα μέσα που υπήρχαν στους αγρότες ήταν πενιχρά. Δεν είχαν αυτές τις μηχανές που έχουμε σήμερα, τις αλωνιστικές μηχανές που σας έχω μιλήσει, γιατί έτυχα να είμαι και μηχανικός και να φτιάξω και αλωνιστικές μηχανές. Και το τι γίνεται μέσα σε αυτή την αλωνιστική, τι συνεργασία εξαρτημάτων υπάρχουν, πόσες ημάντες υπάρχουν. Για να βγάλεις έναν ημάντα πρέπει, μπορεί να βγάλεις άλλους 40 από μπροστά και να αλλάξεις έναν ημάντα. Πόσα εξαρτήματα κινούνται για να μπορέσει να ξεχωρίσει το άχυρο από το στάχι, να πτάξει το άχυρο και να το κάνει ένα δεμάτι και να βγάλει τον καρπό στο φορτηγό. Και όλα αυτά τα κάνει ένα μηχάνημα. Πρώτα τα κάναν τι? Χέρια. Χέρια. Και τα μέσα που είχαν ήταν πενιχρά. Είχαν ένα δρεπάνι και ένα. Ήταν σαν ένα γάντι που το φορούσε ο άνθρωπος από το αριστερό χέρι και με το δεξί χέρι έκοβε με το δρεπάνι. Και οι Ισραηλίτες είχαν πάνω κάτω τα ίδια. Δεν αλλάζει κάτι. Οι Ισραηλίτες μάλιστα είχαν ή θα τραβούσαν το στάχι και θα το ξεριζώνανε ή θα το κόβανε με δρεπάνι. Αν δεν είχαν και δρεπάνια, τραβούσαν τα στάχια, τα ξεριζώνανε. Και βλέπουμε τα χειρόβολα, τα δεμάτια, όπως και στην Ελλάδα υπήρχαν τα δεμάτια, υπήρχαν οι χεριές και υπήρχαν και τα χειρόβολα. Όταν λοιπόν η χεριά ήταν όσα έπιανε παλάμη, όσα μπορούσε να πιάσει παλάμη ανάλογα τον άνθρωπο, έκοβε με το δρεπάνι και αυτό ήταν μια χεριά. Πέντε χεριές, παραδείγματος χάρη, περίπου ήταν το ένα δεμάτι. Το πόσο μπορεί να πιάσει. Πνευματικά είναι όλα. Αμήν. Είναι όλα πνευματικά, αδερφοί. Ακόμα και ότι τα στάχια για να τα κόψεις πρέπει να είναι όρημα, είναι πνευματικό. Δεν μπορείς να ευαγγελίσεις και να βλέπεις τον άλλο και να είναι ακόμα χλωρός και να θέλεις να τον κόψεις από τη γη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θα τα πούμε αυτά λιγάκι. Είναι όλα πνευματικά, γι' αυτό βλέπουμε το φυσικό τομέα. Όταν ο Κύριος λοιπόν μιλάει με φυσικά παραδείγματα, είναι για να δείξει τα πνευματικά. Αμήν. Και μ' αρέσει τόσο πολύ ο Ιησούς Χριστός που έδινε συνέχεια παραδείγματα μέσα από την καθημερινότητα των Εβραίων, μέσα από φυσικά πράγματα, μέσα από πράγματα που τα ζούσαν κάθε μέρα για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τα πνευματικά. Είναι απλά τα πνευματικά. Τα ζούμε κάθε μέρα. Τα ζούμε στη δουλειά μας. Αν ο Κύριος ήθελε να μου εξηγήσει σήμερα εμένα πνευματικά, θα μπορούσε να μου εξηγήσει μέσα από τα αυτοκίνητα σίγουρα, 100%. Θα μπορούσε να με διδάξει μέσα από τα αυτοκίνητα. Και με διδάσκει ο Κύριος. Μου ανοίγει πράγματα μέσα από τη δουλειά μου. Φτάνει να είναι η καρδιά του ανθρώπου τι? Ανοιχτή. Όπου και να είσαι να είναι, η καρδιά σου να είναι ανοιχτή. Και ο Κύριος είναι εκεί για να σε διδάξει. Αν μπούμε λίγο στα πνευματικά, τόσο οι μαθητές όσο και οι λεπροί γνώριζαν ότι ο Κύριος είναι επιστάτης. Τι επιστάτης είναι? Τι σημαίνει η λέξη επιστάτης που φωνάξαν οι μαθητές? Επιστάτα, χανόμεθα. Ή οι λεπροί όταν πήγαν και βρήκαν τον Ιησού και τον κράξαν και αυτοί επιστάτη. Τι σημαίνει η λέξη επιστάτης? Ο επιστάτης στην αρχαία Ελλάδα, μια και η Καινή Διαθήκη έχει γραφτεί στην ελληνική γλώσσα και στην αρχαία ελληνική γλώσσα, άρα πρέπει να τη δούμε στη ρίζα της. Ο επιστάτης λοιπόν στην αρχαία Ελλάδα ήταν ο επιτηρητής ή ο επόπτης και βασικά ήταν ο μόνιμος αντιπρόσωπος του βασιλέα. Ασκούσε έλεγχο και εισέπρατε φόρους. Δηλαδή ο Ιησούς στην ουσία τι ήτανε και τι είναι? Ο μόνιμος αντιπρόσωπος του βασιλιά. Αμήν. Και όπως έχει ο Κύριος την επιστασία σε όλα, άρα έχει και την επιστασία πού? Πού έχει την επιστασία? Στο θερισμό. Αμήν. Ο Κύριος ήξερε πάρα πολύ καλά. Μπορούσε να διακρίνει αν τα στάχια ήταν όριμα. Μπορούσε να δει αν οι εργάτες του φτάνανε για το θερισμό. Αν μπορούσε να γίνει τελικά θερισμός ή όχι, ακόμα και την δική του εποχή. Ήξερε τι θα διαλέξει, ποιους θα διαλέξει, πώς θα τους διαλέξει. Θυμάστε λίγο τη Ρουθ. Όταν λοιπόν ο Βοός, Ρουθ στο 2 κεφάλαιο, στο 4 εδάφιο περίπου, όταν λοιπόν ο Βοός είδε τη Ρουθ μέσα, πάει και βρίσκει τον επιστάτη και του λέει: φίλε μου, επιστάτη, ποια είναι αυτή η γυναίκα? Άρα ο επιστάτης χρωστούσε τι να κάνει? Τι χρωστούσε ο επιστάτης να κάνει? Να ξέρει. Για σκεφτείτε να του έλεγε: πού θέλεις να ξέρω? Κάποια φτωχιά θα είναι, κάποια μαζεύτηκε, είναι από εκεί πίσω, μαζεύει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, αδελφοί. Ο επιστάτης έπρεπε να γνωρίζει αν αυτός ο άνθρωπος, έστω που σταχυολογούσε, που ήταν φτωχός, έπρεπε να ήταν εκεί και να μάζευε. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Και ήξερε πάρα πολύ καλά ποια είναι η Ρουθ. Είναι αυτή η γυναίκα, του λέει, είναι η Ρουθ, είναι η Μωαβίτισσα που ήρθε μαζί με την Ναομή. Ήξερε όλες τις λεπτομέρειες. Ο Κύριος λοιπόν σαν επιστάτης του θερισμού του πατέρα μας ξέρει έναν προσωπικά. Αμήν. Ξέρει την ιστορία μας. Ξέρει γιατί είμαστε εδώ. Ξέρει τα κίνητρά μας. Ξέρει τι σκεφτόμαστε. Τα πάντα σε αυτόν είναι γυμνά και τετραχυλισμένα. Μας γνωρίζει ο Κύριος. Και χαιρόμαστε για αυτό που μας γνωρίζει. Αμήν. Γιατί μας προγνώρισε ο Κύριος και μας προώρησε. Και θέλει να μας βάλει μέσα σε αυτό το θερισμό, αδερφοί. Θέλει να μας βάλει. Στο κατά Μαθαίο, στο 9 και 36, εκεί βλέπουμε μια άλλη εικόνα. Βλέπουμε ότι ο Ιησούς βλέπει τους όχλους, όλους μαζεμένους, και τους βλέπει τους ανθρώπους όλους αυτούς σαν πρόβατα, λέει, που ήταν χαμένα, χωρίς να έχουν τι? Ποιμένα. Και εκεί είναι που ο Κύριος τι λέει? Ο θερισμός είναι πολλής. Αμήν. Ο θερισμός είναι πολλής. Μπορούσε κανένας να δει ότι αυτοί οι άνθρωποι μετά από 50 μέρες από τη σταύρωση του Κυρίου θα ερχόντουσαν μέσα στην παρουσία του Κυρίου και πάρα πολλοί από αυτούς θα γινόταν μαθητές του? Μπορούσε να το ξέρει κανένας, αδερφοί? Ο Κύριος τους έβλεπε τους ανθρώπους σαν χαμένους. Σήμερα εμείς βλέπουμε τα χανιά, πώς τα βλέπουμε? Για πείτε μου. Προσευχόμαστε να ανοίξει ο ουρανός, να φύγουν τα δαιμόνια, να κατέβει η παρουσία του Κυρίου, το ένα το άλλο, να ακούσουν, να αλλάξουν οι καρδιές τους. Ο Κύριος τους έβλεπε έτοιμους. Και το πρόβλημα δεν ήταν εάν οι ανθρώποι ήταν έτοιμοι. Το πρόβλημα ήταν αν υπήρχαν άνθρωποι να τους υπηρετήσουν. Τους έβλεπε χωρίς να υπάρχουν ποιμένες. Τι σημαίνει ποιμένας? Τι σημαίνει ποιμένας? Όλοι θέλουμε να γίνει μία αναζωπήρωση με σημεία, δυνάμεις, τεράστια. Αμήν. Έτσι θα γίνει αναζωπήρωση. Έτσι έγινε και την Πεντεκοστή. Θα το δούμε. Το μετά ποιο είναι? Όταν θα έρθουν οι ανθρώποι μέσα στην παρουσία του Κυρίου με προβλήματα, με δυσκολίες, τι ανάγκες υπάρχουν? Κατευθείαν τι ανάγκες σηκώνονται? Εάν δεν έχω εγώ λύσει τα προβλήματά μου, πώς θα λύσω τα προβλήματα των άλλων, αδερφοί? Εάν εγώ δεν έχω κατανοήσει τη γραφή, δεν έχω κατανοήσει το λόγο, εάν η ζωή μου δεν είναι ταυτισμένη με το θέλημα του Κυρίου, πώς θα οδηγήσω άλλους ανθρώπους, τι θα τους πω? Είμαι έτοιμος σαν εργάτης. Με έχει ετοιμάσει ο Κύριος, είμαι έτοιμος σαν εργάτης. Έχω ετοιμαστεί. Μπορώ σε παρένθεση να ποιμάνω έναν άνθρωπο, να τον βοηθήσω, να στραφεί στον Κύριο, να ζητήσει τον Κύριο, να ζητήσει την παρουσία του Κυρίου. Εάν εγώ δεν έχω την παρουσία του Κυρίου μες στη ζωή μου, δεν μπορώ λοιπόν να πάω να πω, κοίτα, πρέπει να ζητάς τον Κύριο, την αυγή, να σηκώνεσαι, να ζητάς την παρουσία του Κυρίου. Δεν μπορώ να το κάνω εάν πρώτα εγώ δεν το κάνω. Αμήν. Ο Κύριος μας θέλει να είμαστε εργάτες για αυτό το θερισμό. Και λέει προσεύχεστε, ή μάλλον λέει παρακαλέσετε τον Κύριο του θερισμού να σηκώσει εργάτες. Όλα στη θεωρία είναι καλά. Ο εργάτης όμως είναι στην πράξη. Έπρεπε να σηκωθεί από το πρωί. Τώρα θα τα πούμε λίγο, όπως τα βλέπει μέσα η γραφή. Η δουλειά σαν δουλειά του θερισμού ήταν πάρα πολύ κοπιαστική. Η μέση σου θα πιανόταν. Ήταν όλη την ώρα ο άνθρωπος κυφτός. Έκανε όλη αυτή την κίνηση με το δρεπάνι. Έκοβε μέσα στο καύμα της ημέρας. Σκεφτείτε το λίγο. Με 35 βαθμούς, δεν σου βάζω παραπάνω. Να είσαι όλη την ώρα σκυφτός. Τι δείχνει το σκυφτός? Ταπεινός. Σου δώσε ο Κύριος κάτι να κάνεις και δεν σηκώνεις κεφάλι να το κάνεις. Κουραστικό είναι. Δεν είναι κουραστικό? Δεν είναι κουραστικό? Γι' αυτό και ο Κύριος τι λέει? Προσεύχεστε. Όταν ο Κύριος έψαχνε ανθρώπους στην Παλαιά Διαθήκη, λέει ψάχνω έναν να βρω και δεν βρίσκω. Εντάξει, βρήκα έναν άντρα ανάμεσα σε χίλιους. Θέλω να μας διεγείρω σήμερα. Αμήν. Δεν θέλω να λεχθούμε. Θέλω να διεγερθούμε, γιατί γι' αυτό μας έχει καλέσει ο Κύριος. Μας είδε ότι μπορούμε να το κάνουμε. Αμήν. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Μας έχει δει ότι μπορούμε να κάνουμε το έργο του μαζί με αυτόν. Μπορούμε να το κάνουμε. Δεν θα μας έβαζε ο Κύριος κάτι που δεν μπορεί να γίνει. Αμήν. Τι ψάχνει ο Κύριος? Το πρώτο λοιπόν που ψάχνει όταν ο Κύριος βλέπει ότι πρέπει να γίνει ο θερισμός, πρέπει να δει ανθρώπους που είναι έτοιμοι. Θυμάστε όταν γυρνούσε ο Κύριος στην Γαλιλαία και έψαχνε μαθητές, όπως λέει και στο κατά Ματθαίος 4 και 18, 22. Εκεί βρήκε τον Σίμων και τον Ανδρέα, ήταν αδέρφια. Τι κάνανε εκείνη την ώρα? Πετούσαν, λέει, τα δίχτυα τους για να ψαρέψουν. Και τι τους είπε? Τι τους είπε ο Κύριος? Αφήστε τα δίχτυα σας και ελάτε σε μένα και εγώ θα σας κάνω αλείς των ανθρώπων. Τι τους είπε στην κυριολεξία? Ελάτε και εγώ θα σας κάνω να θερίσετε ανθρώπους. Στην κυριολεξία, αδερφοί, τι τους είπε? Αφήστε τη δουλειά σας. Το κατανοούμε? Ήταν μαζί με τον πατέρα τους, ψαρεύανε, όπως και παρακάτω προχώρησε ο Κύριος και βρήκε, λέει, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη που ήταν γη του Ζεβεδαίου. Και αυτοί τι κάνανε? Αυτοί ράβαν τα δίχτυα, τα επισκευάζαν τα δίχτυα. Όλα αυτά είναι όμορφα. Αμήν. Βλέπετε ότι οι άνθρωποι ασχολούντουσαν με την αλληλεία. Πετούσαν για να πιάσουν ψάρια και οι άλλοι επισκευάζαν τα δίχτυα τους. Δείχνει τις καρδιές που είχαν αυτοί οι άνθρωποι μέσα τους. Και καθώς τους έβλεπε στην επιχείρηση του μπαμπά, τους λέει άστε τα δίχτυα σας και ακολουθήστε με. Τι έκανε ο Ανδρέας, τι έκανε ο Σίμωνας, τι έκανε ο Ιωάννης, τι έκανε ο Ιάκωβος? Τα αφήσαν τα δίχτυα τους και ακολουθήσαν τον Κύριο από το πρωί, από την αρχή της διακονίας του. Για πείτε μου, βγήκαν χαμένοι? Βγήκαν χαμένοι. Ξέρετε, η σκέψη μας πάντα είναι πώς θα απολαύσουμε αυτή τη ζωή, και ίσως να έχουμε δίκιο. Εγώ έχω ένα ρητό, γι' αυτό όσοι το έχουν ακούσει. Ζωή είναι, θα περάσει. Έχω, όπως όλοι οι άνθρωποι, έχω μια ημερομηνία λήξης πάνω μου. Δεν ξέρω ποια είναι για αυτή τη ζωή. Η άλλη ζωή δεν έχει ημερομηνία λήξης. Δεν υπάρχει σε αυτήν η ημερομηνία λήξης. Εδώ ό,τι χτίζω, όπως λέει μέσα ο Λόγος του Κυρίου, όλα ο Θεός τα υπέταξε αυτά μέσα στη ματαιότητα. Αμήν. Δεν πάνε στο... Μάζευε χρυσάφι. Μάζευε. Το σώμα του, τα ίδια σκουλίκια που τρώνε όλους τους ανθρώπους, τα ίδια σκουλίκια βγάζει. Αμήν. Και ξαφνικά τα πνευματικά μάτια και του κάθε τέτοιου ανθρώπου και όλων μας ανοίγουν και μπαίνουν μέσα στην αιωνιότητα και βλέπουν τον Κύριο. Μανώλη, τι έχεις πετύχει στη ζωή σου? Έχω φτιάξει σπίτια, έχω πάρει μια Rolls Royce. Κάτι άλλο? Τίποτα πιο πνευματικό, πιο ουσιώδες? Κρατάς κανένα χειρόβολο μαζί σου? Έχεις τίποτα στα χέρια σου? Λίγο στάρι, ρε παιδιά. Όλα αυτά που έχεις κάνει είναι μάτια. Ο Θεός δεν αναγνωρίζει τίποτα από αυτό. Πάει και ένας γραμματέας και ένας νομικός και του λέει του Κυρίου, έχει και αρκετή περιουσία, του λέει: Κύριε, θέλω να σε ακολουθήσω. Και του λέει: οι αλόπικες έχουν οίκους και τα ζώα έχουν όλα. Ο Υιός του ανθρώπου, λέει, δεν έχει που την κεφαλή κλείνει. Τι, σαν να τι του λέγε? Όταν με ακολουθήσεις, πού θα με ακολουθήσεις? Δεν υπάρχει ανάπαυση, φίλε μου. Δεν υπάρχει. Θα βάλεις το κεφάλι σου κάτω και θα με ακολουθείς. Τη μια θα είμαι στη Γαλιλαία, την άλλη θα είμαι στην Καπερναούμ, την άλλη θα είμαι εκεί. Αν μας ανοίξει κανένα σπίτι να μείνουμε, καλά θα είναι. Αν είναι, θα κοιμηθούμε και έξω. Αυτός ήταν ο γιος του βασιλιά. Αμήν. Ήταν ο γιος του Θεού, ήταν ο επιστάτης του θερισμού. Και με τον τρόπο του, ο Κύριος τι τον έκανε τον άνθρωπο αυτόν? Τον απομάκρυνε. Δεν ήταν έτοιμος αυτός ο άνθρωπος για τον θερισμό. Και πάρα πολλούς ανθρώπους βλέπουμε μέσα στην Αγία Γραφή που θεραπευόντουσαν από τον Κύριο και του λέγανε: θέλουμε να σε ακολουθήσουμε. Ο Κύριος τους έλεγε: πήγαινε να δείξεις τον εαυτό σου στον ιερέα και αλέ, πήγαινε στο σπίτι σου. Γιατί είναι επιστάτης του θερισμού, γνωρίζει που μπορεί να φτάσει ο κάθε άνθρωπος. Θέλει όλοι να σωθούν και θα σωθούν, είτε πάρουμε μέρος στο θερισμό είτε όχι. Θέλω να το ξεκαθαρίσουμε αυτό μέσα μας. Ο Κύριος είναι ισχυρός στο να σώζει. Όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Αμήν. Ο Κύριος εφευρίσκει τρόπους για να σώζει το αμαρτωλός. Εφευρίσκει τρόπους για να σώσει. Και ο θερισμός αυτό δείχνει. Ότι θα θερίσει ο Κύριος και θα σώσει ψυχές. Αυτό δείχνει. Μα δεν μιλάμε γι' αυτό, αδερφοί. Δεν μιλάμε για τη σωτηρία μας. Αμήν. Η σωτηρία σου είναι δεδομένη από τη στιγμή που ο ηλασμός σου είναι ο Κύριος. Έχει ζητήσει το αίμα του. Είναι δεδομένη. Όμως μιλάμε για μια ζωή μέσα στην παρουσία του, μέσα στη δόξα του, μέσα στην αιωνιότητα. Δεν έχει να κάνει το κήρυγμα για το διπλανό σου, τη διπλανή σου, δεν έχει να κάνει το κήρυγμα για τον μπαμπά σου, τη μαμά σου, έχει να κάνει το κήρυγμα με σένα προσωπικά που νιώθεις την κλίση του Κυρίου. Σαν άνθρωπο, κάθε ένας είναι ξεχωριστός. Άλλος είναι ο Ιωάννης, άλλος είναι ο Ιάκωβος, άλλος είναι ο Δωμάς. Το θέμα είναι, θέλουμε να είμαστε μέσα στη σωτηρία ή θέλουμε να είμαστε μέσα στο θερισμό? Η Ρούθ τι ήταν? Η Ρούθ ήταν μια γυναίκα που σταχυολογούσε δεξιά και αριστερά λίγα στάχια. Μετά της έδωσε ο Κύριος να παίρνει και κανένα δεμάτι, ο Βός, και στο τέλος έγινε η κυρία του θερισμού. Αμήν. Ήταν η γυναίκα του Βός, αυτού που είχε αυτή την περιουσία. Το θέμα είναι τι θέλουμε. Αυτοί που ήταν εργάτες στο θερισμό συνεχίσαν να είναι εργάτες στο θερισμό. Όμως η Ρούθ έφτασε εκεί που ο Ιησούς ήθελε. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Στο Ματθαίο 20 και 1 βλέπουμε ότι ο Κύριος μισθώνει εργάτες για τον τρίγο και λέει ότι ο Κύριος ξεκίνησε από την πρωινή ώρα, όπως ο θερισμός έχει και να κάνει και ο τρίγος. Θέλω να φανταστούμε λίγο τη σκηνή. Όπως είπαμε ότι στο θερισμό είναι απαραίτητο να υπάρχουν πολλοί εργάτες και ξεκινάει από το πρωί. Φανταστείτε έναν άνθρωπο που έχει μια τεράστια περιουσία με αμπέλια και πρέπει να τα τριγύσει, πρέπει να τα μαζέψει. Και πάει το πρωί και βρίσκει εργάτες και τους λέει, ξέρετε κάτι, ελάτε και θα σας δώσω το μισθό της ημέρας σας. Και ξεκινήσαν οι άνθρωποι από τι ώρα, από τα χαράματα. Βγήκε λέει και την τρίτη ώρα. Γιατί βγήκε και την τρίτη? Ερώτηση, γιατί βγήκε και την τρίτη? Γιατί έβλεπε ότι η δουλειά δεν θα τελείωνε. Ήταν πολύ. Εάν ήταν ικανοποιημένος με τους εργάτες και έβλεπε ότι η πρώτη φουρνιά από αυτούς τους εργάτες ήταν ικανή μέσα στο καύμα της ημέρας να τριγύσουν όλα τα μπέλια του, δεν θα ξανάβγαινε. Είναι έτσι, δεν είναι λογικό? Όμως καθώς περνούσε η ώρα και έβλεπε ότι περνάει η ώρα και δεν θα τελειώσει ο τρίγος, όπως και ο θερισμός, ξαναβγήκε λέει την τρίτη ώρα, καθώς και την ενάτη, καθώς και τρεις ώρες πάλι αργότερα, και μάζεψε και άλλους εργάτες και τους λέει, ελάτε γιατί πρέπει να μαζέψω τον τρίγο μου, να μαζέψω τα σταφύλια μου και θα σας δώσω το μισθό της ημέρας. Βγήκε και την εντέκατη, προς το απόγευμα πλέον. Έβλεπε ότι η ώρα πλέον δεν τον έπαιρνε και ψάχνει. Φανταστείτε λοιπόν στο πνευματικό τομέα μας, τα λέει ο Κύριος, τι κάνει αυτά? Τι κάνει ο Κύριος? Βλέπει ότι οι εργάτες είναι λίγοι, ο θερισμός είναι πολλής. Έχουν γίνει κατά καιρούς, μέσα στους αιώνες που έχουν περάσει, έχουν γίνει αναζωπηρώσεις, φοβερές αναζωπηρώσεις. Άμα διαβάσουμε βιβλία το τι έχουν κάνει οι ανθρώποι του Κυρίου τον περασμένο, τον προπερασμένο αιώνα, στη Σουηδία, σε όλα αυτά τα μέρη πάνω, Βόρεια Αγγλία, σήμερα τι γίνεται, αδερφοί, σε αυτά τα μέρη? Τι γίνεται στη Σουηδία, τι γίνεται στην Αγγλία, πού πήγε αυτός ο θερισμός που οι άνθρωποι τότε πέτυχαν τις επαγγελίες τους? Τι έγινε? Είναι χειρότεροι από εμάς αυτοί οι άνθρωποι. Έχει γίνει ένα ξεχύλισμα της αμαρτίας στην Αγγλία, ξεχύλισμα της αμαρτίας στη Σουηδία, στην Ολλανδία, εκεί που ήταν άλλοτε φοβερές αναζωπηρώσεις. Γιατί? Γιατί οι εργάτες είναι λίγοι. Θέλει ποιμένες να ποιμάνουν τα πρόβατά του ο Κύριος. Θέλει ανθρώπους να στηρίξουν όταν θα έρθει αυτή η αναζωπήρωση στα προβλήματά τους στους άλλους ανθρώπους. Αμήν. Δεν είναι όλα όμορφα και ωραία, ύμνη, τραγούδια, αμήν, ψάλουμε. Έχει και προβλήματα η ζωή, έχει και δυσκολίες. Και εκεί είναι που χρειάζεται καρδιές ο Κύριος να πάει να στηρίξουν τους ανθρώπους. Να μην είναι τα πρόβατα χαμένα. Τα καλά πρόβατα να είναι χαμένα, το ένα από εδώ, το άλλο από εκεί. Πώς θα τα στηρίξει ο Κύριος αυτά τα πρόβατα? Βγαίνει λοιπόν στην 11η ώρα ο Κύριος, κοντά βράδυ, και βλέπει ανθρώπους και τους λέει, καλά, δεν έχετε δουλειά? Είστε εδώ άεργοι? Και λέει, μα δεν βρήκαμε κανένα να μας μισθώσει. Βλέπετε ο Κύριος μέχρι το βράδυ τι κάνει? Ψάχνει, ψάχνει, ψάχνει, ψάχνει. Μπορούμε, μπορείς, μπορείτε. Γιατί κάθεστε άργοι? Μπορώ να σας μισθώσω. Ο Μωυσής λέει, έβλεπε ότι ο Κύριος είναι καλός μισθαποδότης. Για να μπούμε μέσα στον θερισμό του, πρέπει να κατανοήσουμε ότι ο Θεός είναι καλός μισθαποδότης. Δεν θα σου στερήσει το μισθό σου. Και ο μισθός μάλιστα θα είναι αιώνιος. Δεν θα αλλάξει, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Δεν μας θέλει λοιπόν ο Κύριος να είμαστε τι? Άνεργοι, άεργοι. Λες στις παροιμίες στο 10 κεφάλαιο και 5 εδάφιο. Ο συνάγων εν το θέρι είναι Υιός συνέσεως. Ο δε κοιμόμενος εν το θερισμό είναι Υιός εσχήνης. Δεν πρέπει λοιπόν να αφήσουμε να μας πάρει, αδερφοί, ο πνευματικός ύπνος. Ο Κύριος μας λέει να αγρυπνούμε. Καλά, όταν θα έρθει ο θερισμός? Πότε θα έρθει ο θερισμός? Όταν θα υπάρχουν τι? Εργάτες. Αμήν. Το να έρθει ο θερισμός εξαρτάται από ποιον. Ο Κύριος στα στάχια πώς τα βλέπει. Ξέρουμε εμείς πώς είναι οι καρδιές των ανθρώπων έξω. Μπορούμε να κατανοήσουμε. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε ούτε πότε θα έρθει. Ξέρουμε ότι υπήρχε γιορτή του δράγματος που έχει να κάνει με τον θερισμό. Ήταν μετά το Πάσχα. Από τις αρχές Ιουνίου αρχίζαν και μαζεύανε το κριθάρι. Το Ιούνιο με Ιούλιο μαζεύεται το σιτάρι. Και έπρεπε να πάρουν τις απαρχές στον Κύριο και όλο αυτό ήταν μια πανήγυρη μπροστά στο Θεό. Όλο ήταν αυτό μια πανήγυρη. Γιορτή. Μπορεί ένα καύμα, αδερφοί, μια δύσκολη κατάσταση να γίνει τελικά μια γιορτή, ένα πανηγύρι. Μπορεί. Αμήν. Μπορεί να γίνει. Μετά από τη γιορτή του δράγματος και του θερισμού ήταν η γιορτή της Πεντηκοστής. Τι έγινε την Πεντηκοστή? Σας έχω πει κι άλλες φορές, ας φανταστούμε λίγο το σκηνικό, ας το ζήσουμε, ας πάμε εμείς αυτές τις μέρες να δούμε ότι πριν 50 μέρες έγινε το μεγαλύτερο σκάνδαλο. Πιάσαν τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, και τον σταυρώσανε. Όλα ήταν ενάντια στους μαθητές. Μάλιστα, οι μαθητές τι κάνανε? Σκανδαλιστήκαν. Φύγανε. Έκαστος πήγε στη δικιά του δουλειά. Ξέρετε, μέσα στο μυαλό τους υπήρχε και αυτό που έλεγε και ο Γαμαλίλ. Εάν δεν είναι όλο αυτό από τον Κύριο, όλο θα διαλύσει. Και ξαφνικά βλέπεις το Υιό του Θεού, βλέπεις αυτόν που έκανε εσύ μία δυνάμεις, τεράστια θαύματα, το βλέπεις επάνω στο σταυρό. Τι σκέφτεσαι? Τι σκέφτεσαι? Αυτό ήταν, τελειώσαμε. Πού να καταλάβουν αυτά που τους έλεγε ο Κύριος? Ότι ο Υιός του Θεού θα σταυρωθεί και μετά τρεις μέρες θα αναστηθεί και τα λοιπά και τα λοιπά. Μόλις τον είδα στο σταυρό, πήγε, λέει, έκαστος στις δουλειές του. Ξεκίνησε ο Πέτρος. Ξαναγύρισε πίσω. Όλη η Ιουδαία ήταν εναντίον. Όταν τον είδε τον Πέτρο, η δούλη αυτή που του είχε πει ο Κύριος ότι πριν λαλήσει ο πετινός, δύο φορές, τρεις φορές θα με έχεις αρνηθεί. Και εσύ ήσουν με τον Ιησού, μία δούλη. Και καταριόταν τον εαυτό του. Ποιος? Ο Πέτρος. Ποιος φανταζόταν 50 μέρες μετά να συμβεί η πιο μεγάλη αναζωπήρωση στον Ισραήλ? Ο Κύριος τους είχε προδοποιήσει. Άλλος έσπηρε, άλλος πότισε. Και εσείς θα μπείτε στον κόπο τους και θα θερίσετε. Τους το είχε πει. Αμήν. Είχε σηκωθεί ο Ιωάννης, προετοίμασε τον λαό. Τον αποκεφάλισαν. Ετοίμασε όλους ολόκληρο τον Ισραήλ. Είχε γίνει ολόκληρη προεργασία για να δεχτεί τον Ιησού Χριστό. Ο Κύριος περπατούσε, έκανε θαύματα. Ανάστησε νεκρούς. Τυφλοί είδαν το φως τους. Σπήραν, ποτίσαν. Τι έμεινε? Τι έμεινε? Ο θερισμός. Υπάρχουν εργάτες για το θερισμό? Αμήν. Ο Κύριος ετοίμασε. Και τι έκανε? Τι σπουδαίο έκανε ο Πέτρος? Το σπουδαίο ήταν ότι κατέβηκε το Πνεύμα το Άγιο και τους βάπτισε. Κατέβηκε η φωτιά του Κυρίου. Και οι Ιουδαίοι τα βλέπαν αυτά, και οι Έλληνες και όλοι όσοι ήταν εκεί πέρα, και λέγανε, τι είναι αυτό το πράγμα? Ακούμε αυτούς τους ανθρώπους, 120 ανθρώπους, να μιλάνε στις γλώσσες μας. Ο κάθε ένας ακούει. Άλλοι λέγανε, αυτοί είναι μεθυσμένοι μέσα στο μεσημέρι από καλό ίνο, από γλυκό ίνο. Και σηκώθηκε ο Πέτρος και τους εξήγησε για το Πνεύμα το Άγιο και τους μιλάει για τον Ιησού Χριστό. Και λέει, 3.000 ανθρώποι εκείνη την ημέρα πίστεψαν. Είναι αναζωπήρωση? Είναι θερισμός? Αργότερα γράφει στις πράξεις στο 2:41 νομίζω, λέει ότι, νομίζω εκεί γράφει αυτό το περιστατικό, αλλά στο τέλος του κεφαλαίου λέει ότι ο Κύριος πρόσθεται καθημερινά σωσμένους. Κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Ξαναμιλάει ο Πέτρος αργότερα Και λέει ότι εκείνον το καιρό ήταν, λέει, 5.000 άνδρες πιστοί. Άνδρες! Δεν μιλάει για γυναίκες. 5.000 άνδρες πιστοί. Εάν σκεφτούμε την αναλογία τη δικιά μας σε άνδρες και γυναίκες, πόσοι θα είμαστε? Εδώ δυστυχώς σπανίζουν οι άνδρες. Έχουμε πάρα πολλές γυναίκες. Αμήν. Αν λοιπόν μιλήσουμε και πούμε στα Χανιά υπάρχουν, ξέρω εγώ, 15-20 άνδρες. Δεν τους μετράω. Πιστοί. Άρα θα σκεφτούμε πώς είναι η εκκλησία. Άτε άλλες 20 γυναίκες, 40. Εδώ είναι πολλαπλάσια η κατάσταση. Άρα δεν μας διευκρινίζει τον αριθμό. Πόσες γυναίκες, πόσα παιδιά ήταν. Ήταν ένας τεράστιος αριθμός. Ήταν ένα τεράστιο νούμερο. Και καλέστηκε ο λαός του Κυρίου να το διαχειριστεί. Έπρεπε να υπάρχουν τι τώρα? Εργάτες για το θερισμό. Γι' αυτό ο Κύριος τους έλεγε: προσεύχεστε, ο θερισμός είναι πολλής. Είναι πολλής ο θερισμός. Πού να φανταστούνε ότι θα θερίζανε στον Ισραήλ εκείνον τον καιρό 5.000 άντρες μέσα σε λίγες μέρες. Τι λέτε, ήταν όλα όμορφα? Ναι, δείχνει ότι δίναν τα χρήματά τους και τα είχαν όλα κοινά για να μπορέσουν να βαστάξουν όλο το βάρος, να μην υπάρχει φτώχεια, να μην υπάρχει, γιατί υπήρχαν και άνθρωποι που ήταν από τα έθνη που κατέβηκαν να γιορτάσουν το Πάσχα στον Ισραήλ και την Πεντηκοστή. Τα έχουμε πει αυτά. Αλλά μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι ξαφνικά, λέει, άρχισε να γίνεται γογγισμός από τις χείρες των Ελλήνων και τις εθνικές χείρες εναντίον των Ιουδαίων. Γιατί αρχίσανε και λέγανε: α, εσείς που είστε Ιουδαίοι, βλέπετε καλά τους Ιουδαίους. Εμείς που είμαστε εθνικοί, μας έχετε παρατήσει. Βλέπετε κάθε θερισμός τι έχει. Έχει προβλήματα. Πρέπει να αντιμετωπίσεις τους ανθρώπους. Να τους βοηθήσεις, να τους ποιμάνεις, να κατανοήσουν, να καταλάβουν ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και ξαφνικά σκεφτήκαν ότι, ξέρετε κάτι, ο Πέτρος λέει: εγώ δεν μπορώ να ασχολούμαι, ρε παιδιά, με αυτό το πράγμα. Πρέπει να προσεύχομαι και να διαβάζω το λόγο του Κυρίου. Γι' αυτό με σήκωσε ο Κύριος. Ναι, αλλά υπάρχει ανάγκη για άλλους εργάτες. Πώς φανταζόμαστε, αδερφοί, τον θερισμό αυτό? Ο Κύριος μας δείχνει μέσα στο λόγο του πώς είναι ο θερισμός. Έρχονται ψυχές μέσα στην εκκλησία και πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι να μπορέσουν να υπηρετήσουν. Για να μπορέσεις να υπηρετήσεις, πρέπει να είσαι ένα δέντρο φυτεμένο μέσα στην εκκλησία που έχεις αρχίσει να βγάζεις τι? Καρπό. Εάν δεν υπάρχει καρπός, πώς θα βοηθήσεις τον άλλο να καρποφορήσει? Πώς θα τον βοηθήσεις? Εάν προσεύχομαι εγώ αυτή τη στιγμή να σηκώσει ο Κύριος εργάτες, για ποιο λόγο προσεύχομαι? Για πείτε μου. Ποιος είναι ο λόγος για μένα προσωπικά να σηκωθούν και άλλοι εργάτες? Να γίνει η ζωή μου ευκολότερη. Είναι αυτό που είπαμε, ότι δεν μπορώ να τον κάνω εγώ το θερισμό μόνος μου. Δεν γίνεται. Ένας ίσον κανένας. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να κάνει ούτε δύο, ούτε τρεις, ούτε δέκα. Δεν γίνεται. Πού να φανταστούν οι 12 Απόστολοι ότι αυτοί τα φανταζόντουσαν και όμορφα, όπως και εμείς, άνθρωποι είναι. Σου λέει: α, ωραία, θα ανοίξει ο Κύριος το Ευαγγέλιο εδώ στον Ισραήλ και όλα θα πάνε καλά. Έτσι σκεφτήκαν όταν έγινε αναζωπήρωση. Πού να σκεφτούν ότι ο Κύριος θα το άνοιγε το Ευαγγέλιο του και πού? Στα έθνη. Και αναρωτιόντουσαν. Πώς θα πάμε στα έθνη? Αυτή είναι ακάθαρτη. Δεν ήταν έτοιμη καν. Και ο Κύριος έδειξε αυτό το όνειρο στον Πέτρο για να συνειδητοποιήσει ότι το Ευαγγέλιο θα ανοίξει και στα έθνη. Έχει μεγάλο θερισμό. Η Έφεσος θα πιστέψει. Η Άρτεμις των Εφεσίων θα πέσει. Μπορούμε, αδερφοί, να κατανοήσουμε τι μπορεί να κάνει ο Κύριος όταν έχει εργαλεία στα χέρια του? Όταν λοιπόν προσεύχομαι εγώ για να σηκωθεί ένας εργάτης εδώ μέσα, δεν είναι για να έρχεται να μου λέει τα προβλήματά του. Άμα έρχεται και μου λέει τα προβλήματά του, θα του πω: αδερφέ, κάτσε σε παρακαλώ κάτω να σε υπηρετήσω. Μπας και σηκωθεί κάποιος που να μπορεί να διαχειριστεί τα προβλήματά του, να βοηθήσει και τους άλλους. Έτσι έρχεται να ζωπήρωση. μπορείς να διαχειριστείς τα προβλήματά σου, έχεις καλή σχέση με τον Κύριο και έτσι γίνεσαι εργάτης να μπορέσεις μέσα στο καύμα. Είναι δύσκολη η ζωή. Αμήν. Ο Κύριος λέει μέσα από θλίψεις θα περάσουμε μέσα στη βασιλεία του. Έχει καύμα, έχει ζέστη, αλλά μας έχει οπλίσει ο Κύριος. Μας έχει ντύσει ο Κύριος. Μας έχει δώσει ύμνους να ψάλουμε την ώρα που θερίζουμε, για να έχουμε αναψυχή, να μιλάμε αναμεταξύ μας, για να περάσει πιο γρήγορα η ώρα, να περάσει εύκολα, πιο εύκολα η ώρα. Γιατί κάνουμε αγάπες, αδερφοί? Γιατί δεν έχουμε στο σπίτι μας να φάμε? Ποιος είναι ο λόγος? Γιατί θέλουμε να μαζευόμαστε? Ξέρετε, όταν πηγαίναμε στην ιστιοπλοεία μαζί με τον αδερφό μου και βρίσκαμε κακό καιρό, εντάξει, τώρα πας με, όπως ταξιδεύαμε με το πλοίο που πηγαίναμε στη Ρόδο με 7 μποφόρ, είχε θάλασσα. Σκεφτείτε να είσαι με 7 μποφόρ με το ιστιοφόρο. Όταν έφτανε στο λιμάνι και έπινε την μπύρα, η μπύρα έχει αξία. Το καταλαβαίνουμε. Όταν λοιπόν εργάζεσαι και είσαι στο καύμα της ημέρας, η γιορτή που γίνεται στο τέλος έχει αξία. Βλέπουμε μέσα στον καιρό του Βοός ότι όλοι τρώγανε μετά στο τέλος. Θυμάστε τι είχε πει? Λέει, μην πας και του μιλήσεις του Βοός τώρα που τρώει. Με ποιους έτρωγε? Με τους εργάτες, με τους θεριστές. Μετά το τέλος της ημέρας ήταν η ευχαρίστηση να βρεθούν όλη η μέρα να φάνε. Όπως και ο Κύριος λέει, πολύ επιθύμησα να φάγω μαζί σας. Άλλη μέρα τους περίμενε ο Κύριος και τους είχε ψήσει ψάρι στην ακρογιαλιά. Τους περίμενε τους μαθητές. Ξέρετε, όταν θερίζουμε και μετά βλέπουμε τον θερισμό, βλέπουμε την εργασία μας, οι αγάπες γίνονται πολύ πιο όμορφες. Αμήν. Όταν κουραζόμαστε και βλέπουμε μετά και αναπαυόμαστε και βλέπουμε όλο αυτό τον καρπό, μετά η αγάπη μας γίνεται πολύ πιο ωραία. Είναι έτσι? Πώς νιώθει ένας εργάτης όταν βλέπει τις ψυχές και πάνε καλά? Εγώ θα σας πω κάτι απλό. Κουραζόμαστε να κάνουμε τα τραπέζια, τους πάγκους. Η χαρά μου είναι να βλέπω αυτούς τους πάγκους γεμάτους, να κάθονται τα αδέρφια. Αμήν. Αυτή είναι η χαρά μου, γι' αυτό το κάνω. Και είναι η απόλαυση για μένα. Εγώ το απολαμβάνω. Αυτή είναι η απόλαυση μου. Αυτός είναι ο μισθός μου. Η χαρά μου είναι ο μισθός μου. Αμήν. Οπότε, αδερφοί, όλο αυτό έχει χαρά στο τέλος. Αμήν. Έχει απόλαυση όλο αυτό. Λέει στον κατά Ιωάννη, να πω και αυτό και να τελειώσουμε. Είναι κατά Ιωάννη 4 και 34. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, το δικό μου φαγητό είναι να πράττω το θέλημα του πέψαντός με και να τελειώσω το έργο αυτού. Δεν λέγετε εσείς ότι οι 4 μήνες είναι έτη και ο θερισμός έρχεται? Ιδού, σας λέγω, υψώσετε τους οφθαλμούς σας και ειδέτε τα χωράφια ότι είναι ήδη λευκά προς θερισμό. Και λέει, και ο θερίζων λαμβάνει μισθό και συνάγει καρπό η ζωή αιώνιο, δια να χαίρει μαζί και ο Σπύρον και ο θερίζων. Διότι κατά τούτο αληθεύει ο λόγος, ότι άλλος είναι ο Σπύρον και άλλος ο θερίζων. Εγώ σας απέστειλα να θερίσετε εκείνο το οποίο εσείς δεν εκοπιάσατε. Άλλοι εκοπίασαν και εσείς εισήλθατε στον κόπο αυτών. Για να χαίρει, λέει, μαζί. Όταν λοιπόν ο Ιησούς έβλεπε τους μαθητές να θερίζανε, χαιρότανε? Άλλος παίρνει, λέει, και άλλος θερίζει. Και εσείς μπαίνετε σε άλλο κόπο. Ας δώσουμε λοιπόν, αδερφοί, χαρά στον Κύριο. Αμήν. Το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ. Ο Κύριος έδωσε σε όλους μας ταλέντα για να μπορούμε να είμαστε μέσα σε αυτό το θερισμό. Αμήν. Όλοι μπορούμε να κάνουμε κάτι για να μπορέσουμε να υπηρετήσουμε με διάφορους τρόπους τα αδέρφια μας. Όταν λοιπόν είσαι μέσα στην υπηρεσία, ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να κάνεις και υπηρετείς με οποιοδήποτε τρόπο υπηρετείς, συμβάλλεις πού? Πού συμβάλλεις? Στο θερισμό. Αμήν. Γιατί όταν έρχεται ένας άνθρωπος εδώ ή έρχεται στην αγάπη μας, δεν βλέπει έναν άνθρωπο. Τι βλέπει? Τι βλέπει, αδερφοί? Το σύνολο. Αμήν. Και ο καθένας μας είναι μέρος αυτού του συνόλου. Είμαστε πολύτιμοι όλοι. Λοιπόν, ο Κύριος μας ζητάει να είμαστε εργάτες. Άλλοι λίγο, άλλοι πολύ. Δεν έχει σημασία αυτό. Αμήν. Όμως ο Κύριος θέλει να είμαστε μέσα σε αυτό. Ας σηκωθούμε. Πατέρα Άγια, θέλουμε να ταυτίσουμε, Κύριε, τις απόψεις μας με τις απόψεις τις δικές σου, Πατέρα Άγια. Θέλουμε να ταυτιστούμε με το λόγο σου, Κύριε. Ναι, Κύριε, ποθούμε να δούμε τα χανιά, Κύριε Σου Χριστέ, αναζωπυρωμένα, Κύριε. Ο πόθος μας είναι να δούμε κάθε ψυχή να σώζεται, Κύριε. Ζούμε με ανθρώπους τριγύρω μας που τους αγαπάμε, Πατέρα Άγια. Που είμαστε με δεσμά, Κύριε, δεμένοι μαζί τους, Πατέρα Άγια. Θέλουμε να τους δούμε σωσμένους, Κύριε Σου Χριστέ. Θέλουμε να τους δούμε, Κύριε, να κλείνουν το γόνι τους, Κύριε, σε σένα, να υψώνουν τα χέρια τους στο θρόνο σου τον Άγιο, Πατέρα. Για να γίνει, Κύριε, η χαρά μας πλήρης, Πατέρα Άγια. Αλλά ξέρουμε ότι εσύ, Κύριε, περιμένεις εμείς, Κύριε, να γίνουμε εργάτες, Κύριε. Να μπορεί κάθε ψυχή που μπαίνει, Κύριε, μέσα σε κάθε αίθουσα, Κύριε, που ονομάζεται το όνομά σου, Πατέρα Άγια. Να βλέπει την ενότητα, Κύριε, την αγάπη, Κύριε. Να βλέπει, Κύριε, αυτή την αυτοθυσία, Κύριε, του εργάτη, Πατέρα Άγια. Να μάθουμε να υπηρετούμε, Κύριε, ο ένας τον άλλο, Κύριε, καθώς είπες ότι ο μεγαλύτερος, Κύριε, εν μέσω σας είναι ο υπηρέτης. Και θέλουμε να αποκτήσουμε, Κύριε, αυτή την καρδιά, Πατέρα Άγια, του εργάτη, Κύριε. Έλα και δείξε στο κάθε ένα, Πατέρα Άγια, αυτό που πρέπει να κάνει, την αξία του, Κύριε Σου Χριστέ, Κύριε. Δείξε στον κάθε ένα, Κύριε, τον τρόπο που πρέπει να το διαχειριστεί, Πατέρα, για να πάψουμε να βλέπουμε τι κάνει ο άλλος, Κύριε Σου Χριστέ, Κύριε. Και να επιμένουμε σε αυτό που εσύ θέλεις να κάνουμε, ο κάθε ένας μας προσωπικά, μαζί με σένα, Πατέρα. Στο όνομά σου το ζητάω, Κύριε. Φέρε αποκάλυψη, Κύριε, στον κάθε ένα μας, Πατέρα, ώστε να γίνουμε συνεργάτες, Κύριε, μέσα στη βασιλεία σου, Πατέρα. Σε ευχαριστώ, Κύριε, για τα αδέρφια μου, τις αδερφές μου. Σε ευχαριστούμε για τα παιδιά μας, Πατέρα. Θέλουμε να τα δούμε να αυξάνουν, να ακμάζουν, Κύριε, μέσα στην παρουσία σου, μέσα στη δόξα σου, Πατέρα. Στο όνομά σου το Άγιο το ζητάμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν κηρύτεται το Ευαγγέλιο και ακούει άνθρωπος ότι ο Θεός έδωκε το μονογενή του Υιό για να μην απολεστεί κάθε ένας που πιστεύει σε Αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια, κάτι μέσα ξυπνάει στον άνθρωπο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιον, κεφάλαιον Ιωταζήτα. Δεν θέλεις θυσιάσει εις Κύριον τον Θεό σου βουν ή πρόβατον έχων μόμων ή ονδήποτε ελάττωμα, διότι είναι ευδέλιγμα εις Κύριον τον Θεό σου. Εάν ευρεθεί εν μέσω σου, εν τίνη των πόλεων σου, τας οποίας Κύριος ο Θεός σου δίδει εισέ, ανήρ ή γινή, ως της έπραξε κακόν ενώπιον Κυρίου του Θεού σου, παραβαίνον την διαθήκην αυτού και απελθόν ελάτρευσεν άλλους θεούς και προσεκίνησεν αυτούς, τον ήλιον ή την σελήνην ή οποιονδήποτε εκ της στρατιάς του ουρανού, το οποίον δεν προσέταξα, και αναγγελθεί προσέ και ακούσεις και επιμελώς εξετάσεις, και ειδού είναι αλήθεια και βέβαιο το πράγμα, ότι επράχθη τιούτον βδέλιγμα εν το Ισραήλ, τότε θέλεις φέρει έξω εις τα σπήλα σου τον άνδρα εκείνον ή την γυναίκα εκείνην, ή την εσέπραξαν το κακόν του το πράγμα, τον άνδρα ή την γυναίκα, και θέλεις λιθοβολήσει αυτούς με λίθους και θέλουν συναποθάνει. Επιστόματος δύο μαρτύρων ή τριών μαρτύρων θέλει θανατώνεστε ο άξιος θανάτου. Επιστόματος ενός μάρτυρος δεν θέλει θανατώνεστε. Εχείρες των μαρτύρων θέλουσιν είστε επρώτε επ' αυτών, εις τον αθανατώσω συν αυτών, και έπειτα εχείρες παντός του λαού. Ούτω θέλει εκβάλει το κακόν εκ μέσου σου. Εάν τύχει σε υπόθεσή τη πολύ δύσκολος να κρίνεις αυτήν, αναμέσων αίματος και αίματος, αναμέσων δίκης και δίκης και αναμέσων πληγής και πληγής, υποθέσεις αμφισβητήσιμη εντός των πολεών σου, τότε θέλεις σηκωθεί και θέλεις αναβεί εις τον τόπον ότι να εκλέξει Κύριος ο Θεός σου. Και θέλεις υπάγει προς τους ιερείς τους Λεβίτας και προς τον κριτήν τον όντα κατ' εκείνας τας ημέρας και θέλεις ερωτήσει. Και θέλουσιν αναγγείλει προσέ την απόφαση της κρίσεως. Και θέλεις κάμει κατά την απόφαση την οποίαν σε αναγγείλωσιν εκ του τόπου εκείνου όντι να εκλέξει ο Κύριος. Και θέλεις προσέξει να πράξεις κατά πάντα όσα παραγγείλωσιν εισέ. Κατά την απόφαση του νόμου την οποίαν σε αναγγείλωσι και κατά την κρίση την οποίαν σε ύποση θέλεις κάμει. Δεν θέλεις εκκλίνει από του λόγου τον οποίον σε αναγγείλωσι δεξιά ή αριστερά. Ο άνθρωπος δε ώστις φερθεί υπερηφάνος, ώστε να μη υπακούσει στον ιερέα τον παριστάμενο να λειτουργεί εκεί ενώπιον Κυρίου του Θεού σου ή στον κριτήν, ο άνθρωπος εκείνος θέλει αποθάνει. Και θέλεις εκβάλει το κακόν εκ του Ισραήλ. Και πάσο λαός θέλει ακούσει και φοβηθεί και δεν θέλουσιν υπερηφανεύεστε πλέον. Αφού εισέλθεις στην γην την οποία δίδει εισέ Κύριος ο Θεός σου και κληρονομήσεις αυτήν και κατοικήσεις εν αυτή και είπεις «Θέλω καταστήσει βασιλέα επ' εμέ, καθώς πάντα τα έθνη τα πέριξε μου, θέλεις βέβαια καταστήσει βασιλέα επί σε, όντι να εκλέξει Κύριος ο Θεός σου, εκ των αδελφών σου θέλεις καταστήσει βασιλέα επί σε. Δεν δίνεσαι να καταστήσεις άνθρωπον ξένων επί σε, ώστις δεν είναι αδελφός σου. Πλην δεν θέλει πληθύνει ύπους εις εαυτόν, ουδε θέλει επαναφέρει τον λαόν εις την Αίγυπτον δια να αυξήσει ύπους. Διότι ο Κύριος είπε προς εσάς, δεν θέλετε επιστρέψει πλέον δι' εκείνης της οδού. Ουδε θέλει πληθύνει εις εαυτόν γυναίκας, δια να μη αποπλανηθεί η καρδία αυτού. Ουδε θέλει πληθύνει σφόδρα εις εαυτόν αργύριον και χρυσίον. Και όταν καθίσει επί του θρόνου της βασιλείας αυτού, θέλει γράψει δι' εαυτόν αντίγραφον του νόμου τούτου εις βιβλίον, εξ εκείνου το οποίον είναι ενώπιον των ιερέων των Λεβιτών. Και τούτο θελείστε πλησίον αυτού και θέλει αναγινώσκει εν αυτό πάσα στα σημέρα τη ζωή αυτού. Δια να μάθει να φοβείται Κύριον των Θεών αυτού, να φυλάτει πάντα στους λόγους του νόμου τούτου και τα διατάγματα ταύτα, ώστε να εκτελεί αυτά. Δια να μη υψωθεί η καρδία αυτού, υπεράνω των αδελφών αυτού και δια να μη εκκλίνει από των εντολών δεξιά ή αριστερά. όπως μακροημερεύσει εν τη βασιλεία αυτού, αυτός και τα τέκνα αυτού εν το μέσο του Ισραήλ. Δευτερονόμιον. Κεφάλαιον γιώτα ήτα. Οι ιερείς οι Λεβίτε, πάσα η φυλή του Λεβί, δεν θέλουν συνέχει μερίδα ούτε κληρονομίαν μετά του Ισραήλ. Τας διαπυρός γινωμένας προσφοράς του Κυρίου και την κληρονομίαν αυτού θέλουν συτρώγει. Δια τούτο κληρονομίαν δεν θέλουν συνέχει μεταξύ των αδελφών αυτών. Ο Κύριος είναι η κληρονομία αυτών, καθώς είπε προς αυτούς. Και τούτο θελήσε το δικαίωμα των ιερέων παρά του λαού, παρά των θυσιαζόντων τας θυσίας, είτε βουν είτε πρόβατον. Θέλου συδίδει εις τον ιερέα των νόμων και τα σιαγώνας και την κοιλίαν. Τας απαρχάς του σίτου σου, του ίνου σου και του ελαίου σου και το πρώτον του μαλλίου των προβάτων σου θέλεις δίδει εις αυτούς. Διότι αυτόν έκλεξε Κύριος ο Θεός σου εκ πασών των φυλών σου δια να παρίσταται να λειτουργεί εις το όνομα του Κυρίου αυτός και η αυτού διαπαντός. Και αν έλθει Λεβίτης έκτινος των πόλεών σου από παντός του Ισραήλ όπου παρικεί και έλθει μεθόλου του πόθου της ψυχής αυτού εις τον τόπον όντι να εκλέξει ο Κύριος, τότε θέλει λειτουργεί εις το όνομα Κυρίου του Θεού αυτού, καθώς πάντες οι αδελφοί αυτού οι Λεβίτε οι παριστάμενοι εκεί ενώπιον του Κυρίου. Ίσας μερίδας θέλου συτρώγει εκτός του προερχομένου εκ της πωλήσεως της πατρικής αυτού περιουσίας. Αφού εισέλθησαι στην γη την οποίαν Κύριος ο Θεός σου δίδει εισέ, δεν θέλεις μάθει να πράττεις κατά τα βδελίγματα των εθνών εκείνων. Δεν θέλει ευρεθεί εισέ ουδείς, διαπερνών τον ιόν αυτού ή την θυγατέρα αυτού, δια του πυρός ή μαντευόμενος μαντίαν ή προγνώστης των καιρών ή ιονοσκόπος ή μάγο ή γόης ή ανταποκριτής δαιμονίων ή τερατοσκόπος ή νεκρόμαντης. Διότι πάσο πράτον ταύτα είναι βδέλυγμα εις τον Κύριον. Και εξαιτίας των βδελυγμάτων τούτων, Κύριος ο Θεός σου εκδιώκει αυτούς απεμπροσθέν σου. Τέλειος θέλεις είστε ενώπιον Κυρίου του Θεού σου. Διότι τα έθνη ταύτα τα οποία θέλεις κατακληρονομήσει, έδωκαν ακρόασιν εις προγνώστας των καιρών και εις μάντης. Σε όμως Κύριος ο Θεός σου δεν αφήκε να πράττεις ούτω. Προφήτην εκ μέσου σου θέλει αναστήσει εισέ Κύριος ο Θεός σου εκ των αδελφών σου ως εμέ. Αυτού θέλετε ακούει. Κατά πάντα όσα εζήτησας παρά Κυρίου του Θεού σου εν Χορήβ, εν τη ημέρα της συνάξεως λέγον. Ας μη ακούσω πλέον την φωνήν Κυρίου του Θεού μου, μη δε να είδω πλέον το μέγα τούτο πυρ δια να μη αποθάνω. Και είπε Κύριος προς εμέ, καλώς έχουσιν όσα ελάλησαν. Προφήτην εκ μέσου των αδελφών αυτών θέλω αναστήσει εις αυτούς ως σε και θέλω βάλει τους λόγους μου εις το στόμα αυτού και θέλει λαλεί προς αυτούς πάντα όσα εγώ προστάζω εις αυτών. Και ο άνθρωπος ώστις δεν υπακούσει εις τους λόγους μου τους οποίους αυτός θέλει λαλήσει εν το ονόματί μου, εγώ θέλω εξητήσει τούτο παρά αυτού. Ο προφήτης όμως, ώστις ασεβήσει και λαλήσει εν το ονόματί μου, λόγων των οποίων εγώ δεν προσέταξα εις αυτόν να λαλήσει, ή ώστις λαλήσει εν το ονόματι άλλων θεών, ο προφήτης εκείνος θέλει θανατωθεί. Και αν είπεις εν την καρδία σου, πώς θέλομεν γνωρίσει τον λόγων των οποίων ο Κύριος δεν ελάλησεν, όταν της προφήτης λαλήσει εν το ονόματι του Κυρίου, και ο λόγος δεν γίνει, ουδέ συμβεί, ούτως είναι ο λόγος τον οποίον ο Κύριος δεν ελάλησεν. Ελάλησεν αυτόν ο προφήτης εν υπερηφανία. Δεν θέλετε φοβηθεί από αυτού.
2: Παροιμίε. Κεφάλαιο ΚΔΕΛΤΑ. Μη ζηλεύε τους κακούς ανθρώπους, μη δε επιθύμη να είσαι με ταυτόν. Διότι η καρδία αυτών μελετά κατά δυνάστευσιν, και τα χείλη αυτών λαλούσι κακουργίας. Δια της σοφίας οικοδομείται οίκος και δια της συνέσεως στερεώνεται. και δια της γνώσεως τα ταμεία θέλουσι γεμιστεί από παντός πολιτήμου και εφροσύνου πλούτου. Ο σοφός άνθρωπος ισχύει και ο άνθρωπος ο φρόνιμος αυξάνει δύναμην. Διότι δια σοφών βουλών θέλεις κάμει τον πόλεμόν σου. Εκ του πλήθους δε των συμβούλων προέρχεται σωτηρία. Η σοφία είναι πάρα πολύ υψηλή δια τον άφρονα. Δεν θέλει ανοίξει το στόμα αυτού εν τη πύλη. Ως της μελετά να πράξει κακόν, θέλει ονομαστεί ανήρ κακεντρεχής. Η μελέτη της αφροσύνης είναι αμαρτία και ο χλεβαστής βδέλυγμα εις τους ανθρώπους. Εάν μικροψυχήσεις εν τη ημέρα της συμφοράς, μικρά είναι η δύναμή σου. Ελευθέρωνε τους ηρωμένους εις θάνατον και μη αποσύρου από τον όντον εις ακμήν σφαγής. Εάν είπεις, ιδού ημείς δεν εξεύρωμεν τούτο, δεν γνωρίζει ο σταθμίζοντας καρδίας και οφειλάτων την ψυχήν σου και αποδίδων εις έκαστον κατά τα έργα αυτού, δεν εξεύρει. Ιέ μου, φάγε μέλι, διότι είναι καλόν, και κυρίθραν, διότι είναι γλυκία επί του ουρανίσκου σου. Τι αυτή θέλει είστε εις την ψυχήν σου η γνώση της σοφίας. Όταν έβρεις αυτήν, τότε θέλεις λάβει αμοιβήν και η ελπή σου δεν θέλει εκοπή. Μη στείνε παγίδα, ο άνομε, κατά της κατοικίας του δικαίου. Μη ταράξεις τον τόπον της αναπαύσεως αυτού. Διότι ο δίκαιος πίπτει επτάκης και σηκώνεται. Αλίασεβείς θέλουσι πέσει εις όλεθρον. Εις την πτώσιν του εχθρού σου μη χαρείς και εις το ολίσθημα αυτού ας μη εφραίνεται η καρδία σου. Μήποτε ο Κύριος ήδη και φανεί τούτο κακόν εις τους οφθαλμούς αυτού και μεταστρέψει τον θυμόν αυτού απ' αυτού. Μη αγανάκτη περί των πονηρευωμένων, μη ζήλευε τους ασεβείς, διότι δεν θέλει έχει τέλος αγαθών ο κακός. Ο λίχνος των ασεβών θέλει σβεστεί. Ιέ μου, φοβού τον Κύριον και τον Βασιλέα, και μη έχει συγκοινωνίαν μεταστασιαστών, διότι η συμφορά αυτών θέλει επέλθει εξέφνης, και τις γνωρίζει αμφωτέρων τας τιμωρίας, ταύτα προσέτη είναι δια τους σοφούς. Η προσωποληψία εν τη κρίση δεν είναι καλόν. Τον λέγοντα προς τον ασεβή, είσαι δίκαιος, τούτον οι λαοί θέλουσι καταραστεί και τα έθνη θέλουσι βδελίτεστε. Αλλά στους ελέγχοντας αυτών θέλει είστε χάρης και ευλογία αγαθών θέλει ελθεί επ' αυτούς. Ως τις αποκρίνεται λόγους ορθούς είναι ως οφειλών τα χείλη. Διάτατε το έργον σου έξω και προετοίμαζε αυτό εις εαυτόν εν το αγρό και έπειτα οικοδόμησον τον οίκον σου. Μη εσωμάρτης άδικος κατά του πλησίον σου, μη δε απάτα δια των χειλαίων σου. Μη είπεις, καθώς έκαμεν εις εμέ, ούτω θέλω κάμει εις αυτόν. Θέλω αποδώσει εις τον άνθρωπον κατά το έργον αυτού. Διέβαινον δια του αγρού του οκνηρού και δια το αμπελώνος του ανθρώπου του ενδεούς φρενών. Και ειδού πανταχού είχον βλαστήσει άκανθε. Κνίδε είχον σκεπάσει το πρόσωπον αυτού και το λιθόφραγμα αυτού ήτο κατά και κρυμνισμένον. Τότε εγώ θεωρήσας, εσυλλογίστην εν τη καρδία μου. Είδον και έλαβον διδασκαλίαν. Ο λίγος ύπνος, ο λίγος νησταγμός, ο λίγη συμπλοκή των χειρών εις τον ύπνον, έπειτα η πτωχία σου έρχεται ως ταχυδρόμος και η ένδυά σου ως ανήρ ένοπλος. Παροιμίε. Κεφάλαιο ΚΕ. Και αυτέ είναι παροιμίε του Σολομώντος, τας οποίας συνέλεξαν οι άνθρωποι του Εζεκίου, βασιλέως του Ιούδα. Δόξα του Θεού είναι να καλύπτει το πράγμα. Δόξα δε των βασιλέων να εξιχνιάζωσει το πράγμα. Ο ουρανός κατά το ύψος και η γη κατά το βάθος και η καρδία των βασιλέων είναι ανεξερεύνητα. Αφαίρεσον την σκορίαν από του αργύρου και σκεύος θέλει εξέλθει εις των χρυσοχώων. Αφαίρεσον τους ασεβείς απέμπροσθεν του βασιλέως και ο θρόνος αυτού θέλει στερεωθεί εν δικαιοσύνη. Μη αλαζονεύου έμπροσθεν του βασιλέως και μη ίστασο εν το τόπο των μεγάλων. Διότι καλύτερον να σοι ύποσιν, ανάβα εδώ, παρά να καταβιβαστείς επί παρουσία του άρχοντος, τον οποίον είδον η οφθαλμή σου. Μη εξέλθεις εις έρηδα ταχαίως. Μήποτε εν το τέλει απορρίσεις τι να κάμεις, όταν ο πλησίον σου σε κατεσχύνει. εκδίκασον την δίκην σου μετά του πλησίον σου και μη ανακάλυπτε το μυστικόν άλλου. Μήποτε ο ακούον σε ονειδήσει και η κατεσχήνη σου δεν εξαλειφθεί. Λόγος λαληθείς πρεπόντος είναι μήλα χρυσά εις ποικίλματα αργυρά. Ως ενότιον χρυσούν και στολίδιον καθαρού χρυσίου είναι ο σοφός ο ελέγχον οτίων υπήκοων. Ως το ψύχος της χιόνος εν καιρό του θερισμού, ούτως είναι ο πιστός πρέσβης εις τους αποστέλλοντας αυτών, διότι αναπαύει την ψυχήν των κυρίων αυτού. Ο καυχόμενος εις δώρον ψευδές ομοιάζει σύννεφα και άνεμον χωρίς βροχής. Δι' υπομονής πείθεται ο ηγεμόν και η γλυκία γλώσσα συντρίβει οστά. Εύρικας μέλι, φάγε όσον σι είναι αρκετόν, μήποτε υπερεμπλιστείς από αυτού και εξεμέσεις αυτό. Σπανίως βάλε τον πόδα σου εις τον οίκον του πλησίον σου, μήποτε σε βαρυνθεί και σε μισήσει. Ο άνθρωπος ως της μαρτυρεί κατά του πλησίον αυτού μαρτυρίαν ψευδή, είναι ως ρόπαλον και μάχερα και βέλος οξύ. Πίστης προς άπιστον εν ημέρα συμφοράς, είναι ως οδόντιον σε σιπός και πους εξυρθρωμένος. Όσο ο εκδιόμενος ημάτιον εν ημέρα ψύχους και το όξος επινήτρων, ούτως είναι ο ψάλλον άσματα εις λελυπημένην καρδίαν. Εάν πεινά ο εχθρός σου, δώσεις αυτόν άρτο να φάγει, και εάν διψά, πότισον αυτόν είδωρ. Διότι θέλεις σωρεύσει άνθρακα σπυρός επί την κεφαλήν αυτού, και ο Κύριος θέλει σε ανταμείψει. Ο βορέας άνεμος εκδιώκει την βροχήν, το δε οργισμένον πρόσωπον την υποψιθυρίζουσαν γλώσσαν. Καλύτερο να κατοικεί της εν γωνία δώματος, παρά εν οίκο ευρυχώρο μεταγυναικός φιλέριδος. Ως είδωρ ψυχρών εις ψυχήν διψώσαν, ούτως είναι αγγελία αγαθέ από μακρινής γης. Ο δίκαιος, σφάλων έμπροσθεν του ασεβούς, είναι ως πηγή θολερά και βρύσης διαφθαρίσα. Καθώς δεν είναι καλό να τρώγει της πολύ μέλι, ούτω δεν είναι ένδοξον να ζητεί την ιδίαν αυτού δόξαν. Ώστις δεν κρατεί το πνεύμα αυτού, είναι ως πόλης κατηδαφισμένη και ατύχιστος. Παροιμίε, κεφάλαιο κάπα σίγμα. Καθώς η χιόν εν το θέρι και καθώς η βροχή εν το θερισμό, ούτως εις τον άφρονα η τιμή δεν αρμόζει. Ως περιφέρεται το στρουθίον, ως περιπετάει χελιδόν, ούτως η άδικος κατάρα δεν θέλει επιφθάσει. Μάστιξ δια τον ύπον, κοιμός δια των όνων και ράβδος δια την ράχην των αφρόνων. Μη αποκρίνου εις τον άφρονα κατά την αφροσύνην αυτού, δια να μη γίνεις κι εσύ όμοιος αυτού. Αποκρίνου εις τον άφρονα κατά την αφροσύνην αυτού, δια να μη είναι σοφός εις τους οφθαλμούς αυτού. Ως της αποστέλει μήνυμα διαχειρός του άφρονος, αποκόπτει τους πόδας αυτού και πίνει ζημίαν. Ως τα σκέλη του χολού κρέμονται ανοφελή, ούτως είναι και παροιμία εν το στόματι των αφρόνων. Ως ο δεσμεύων λίθων εις φενδόνιν, ούτως είναι ως της δίδει τιμήν εις τον άφρονα. Ως η άκανθα οθουμένη εις την χείρα του μεθύσου, ούτως είναι η παροιμία εν το στόματι των αφρόνων. Ο δυνάστης μιένει τα πάντα και μισθώνει τους άφρονας, μισθώνει και τους παραβάτας. Ως ο κύον επιστρέφει στον εμετόν αυτού, ούτως ο άφρον επαναλαμβάνει την αφροσύνην αυτού. Είδες άνθρωπον νομίζοντα εαυτόν σοφόν, μάλλον ελπής είναι εκ του άφρονος παρά εξ αυτού. Ο οκνηρός λέγει, λέον είναι εν τη οδό, λέον εν τες πλατείες. Ως η θύρα περιστρέφεται επί τα στρόφιγγας αυτής, ούτως ο οκνηρός επί την κλίνην αυτού. Ο οκνηρός εμβάπτει την χείρα αυτού εις το τριβλίον και βαρύνεται να επιστρέψει αυτήν εις το στόμα αυτού. Ο οκνηρός νομίζει εαυτόν σοφότερον παρά επτά σοφούς γνωμοδότας. Ως της διαβαίνων ανακατώνεται η σέριδα, μη ανήκουσα εν εις αυτόν, ομοιάζει τον πιάνοντα κίνα από τον οτίον. Ως ο μανιακός ως της ρίπτη φλόγας, βέλη και θάνατον, ούτως είναι ο άνθρωπος ως της απατά των πλησίων αυτού και λέγει «Δεν έκαμον εγώ παίζον». όπου δεν είναι ξύλα, το πυρ σβήνεται, και όπου δεν είναι ψιθυριστής, η αίρης ησυχάζει. Οι άνθρακες δια την ανθρακιάν και τα ξύλα δια το πυρ και ο φύλερης άνθρωπος δια να εξάπτει αίριδας. Οι λόγοι του ψιθυριστού καταπίνονται ιδέως και καταβαίνουσιν εις τα ενδόμηχα της κοιλίας. Τα ένθρεμα χείλη με τα πονηράς καρδίας είναι ως σκορία αργύρου επί και χρησμένη επί πύληνων αγγείων. Ως της μισή υποκρίνεται με τα χείλη αυτού και μηχανεύεται δόλων εν τη καρδία αυτού. Όταν ομιλεί χαριέντος, μη πίστευε αυτόν, διότι έχει επτάβδε λίγματα εν τη καρδία αυτού. Ως τη σκεπάζει το μίσος διαδόλου, η πονηρία αυτού θέλει φανερωθεί εν μέσω της συνάξεως. Ως τη σκάπτει λάκων, θέλει πέσει εις αυτόν, και ο λίθος θέλει επιστρέψει επί των κυλίοντα αυτών. Η ψευδής γλώσσα, μισή τους είπε αυτής καταθλιβωμένους, και το απατηλόν στόμα εργάζεται καταστροφήν.
3: Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 28. Και αφού διασώθησαν, τότε εγνώρισαν ότι η νήσος ονομάζεται Μελίτη. Οι δε βάρβαροι έδειξαν εις ημάς ούτην τυχούσαν φιλανθρωπίαν, διότι ανάψαντες πυράν, υπηρέχτησαν πάντας ημάς δια την επικειμένην βροχήν και δια το ψύχος. Ότε δε ο Παύλος συσσωρεύσας πλήθος φρυγάνων έβαλεν επί την πυράν, έχειδ να εξελθούσα εκ της θερμότητος, προσεκολήθη εις την χείρα αυτού. Ως δε είδον οι βάρβαροι των θηρίων κρεμάμενων εκ της χειρός αυτού, έλεγον προς αλλήλους, βεβαίως φωνεύσει είναι ο άνθρωπος ούτος, τον οποίον διασωθέντα εκ της θαλάσσης, η θεία δίκη δεν αφήκε να ζει. Και αυτός μεν απετείναξε το θηρίον εις το πυρ, και δεν έπαθεν ουδέν κακόν. Εκείνοι δε πρόσμενον ότι έμελε να πριστεί ή εξέφνης να πέσει κάτω νεκρός. Αφού όμως επρόσμενον πολλήν ώραν και έβλεπον ότι ουδέν κακόν έγινε το εις αυτόν, μεταβαλώντες το χασμόν έλεγον ότι είναι Θεός. Εις τα πέριξ δε του τόπου εκείνου ήσαν κτήματα του πρώτου της νήσου ονομαζομένου Ποπλίου, ώστις αναδεχθείς ημάς εξένησε Φιλοφρόνος τρεις ημέρας. Συνέβη δε να είναι κατάκητος ο πατήρ του Ποπλίου πάσχων πυρετών και δυσεντερίαν, προς τον οποίον εισελθών ο Παύλος και προσευχηθείς επέθεσαν επ' αυτόν τα σχήρας και ιάτρευσαν αυτόν. Τούτου λοιπόν γενωμένου και οι λοιποί όσοι είχον ασθενείας εν την ίσο, προσήρχοντο και θεραπεύοντο. Ήτινες και με τιμάς πολλάς ετοίμησαν ημάς, και ότε εμέλωμε να αναχωρήσομεν, εφοδίασαν με τα χριώδη. Μετά δε τρεις μήνας απεπλέψαμεν επί πλοίου Αλεξανδρινού με σημαίαν των δύο σκούρων, το οποίον είχε παραχυμάσει εν την ίσο, και φθάσαντες εις τα Σιρακούσας, εμείναμεν τρεις ημέρας. Εκείθεν δε περιπλέψαντες καταντήσαμεν εις Ρήγιον, και μετά μίαν ημέραν πνεύσαντος νότου, την δευτέραν ημέραν ήλθομεν εις Ποτιόλους, όπου ευρώντες αδελφούς, παρεκαλέσθημεν να μείνομεν παρά αυτής 7 ημέρας, και ούτως ήλθομεν εις την Ρώμη. Εκείθε δε ακούσαντες οι αδελφοί τα περί ημών, εξήλθον εις απάντησιν ημών έως του Απίου Φόρου και των τριών ταβερνών, τους οποίους ειδών ο Παύλος ευχαρίστησε τον Θεόν και έλαβε θάρρος. Ότε δε ήλθομεν εις Ρώμην, ο εκατόνταρχος παρέδωκε τους δεσμίους εις τον στρατοπεδάρχην, εις τον Παύλον όμως συνεχωρήθη να μένει καθεαυτόν μετά του στρατιώτου ως της εφύλατε αυτόν. Μετά δε τρεις ημέρας συνεκάλεσε ο Παύλος τους όντας των Ιουδαίων πρώτους, και αφού συνήλθον, έλεγε προς αυτούς: «Άνδρες αδελφοί, εγώ ουδέν εναντίον πράξας εις των λαών ή εις τα έθιμα τα πατρώα, παρεδόθην εξ Ιεροσολύμων δέσμιος εις ασχήρας των Ρωμαίων, ήτινες αφού με ανέκριναν, ήθελον να με απολύσωση, διότι ουδεμία αιτία θανάτου υπήρχεν εν εμή. Επειδή δε αντέλεγον οι Ιουδαίοι, είναι αγκάστη να επικαλεστώ τον Κέσαρα, ουχίως έχω να κατηγορήσω κατά τι το έθνος μου. Διατάφτην λοιπόν την αιτίαν σας εκάλεσα, για να σας είδω και ομιλήσω. Διότι ένεκα της ελπίδος του Ισραήλ φορώ ταύτην την άλυσιν. Ιδε είπαν προς αυτόν: «Εμείς ούτε γράμματα ελάβομεν περισσού από τους Ιουδαίας, ούτε ελθόν της εκ των αδελφών απήγγειλε ή ελάλησε τι κακόν περισσού. Επιθυμούμεν δε να ακούσομεν παρασού τι φρονείς, διότι περί της αιρέσεως ταύτης είναι γνωστόν εις ημάς ότι πανταχού αντιλέγεται. Και αφού διόρισαν εις αυτόν ημέραν, ήλθον προς αυτόν πολλοί εις το κατάλημα, εις τους οποίους εξέθεσε διαμαρτυριών την βασιλείαν του Θεού, και έπειθεν αυτούς εις τα περί του Ιησού, από τέ του νόμου, του Μωυσέως και των προφητών, από πρωί έως εσπέρας. Και άλλοι μεν επίθοντο εις τα λεγόμενα, άλλοι δε υπίστουν. Ασύμφωνοι δε όντις προς αλλήλους ανεχώρουν, αφού ο Παύλος είπεν έναν λόγον. Ότι καλώς ελάλησε το πνεύμα του Άγιον προς τους πατέρας ημών δια Ισαΐου του προφήτου, λέγον: «Είπαγε προς τον λαόν τούτον και είπε: Με την ακοήν θέλετε ακούσει και δεν θέλετε εννοήσει. Και βλέποντες δεν θέλετε ειδεί και δεν θέλετε καταλάβει. διότι επαχύνθη η καρδία του λαού τούτου, και με τα ότα βαραίως σήκουσαν και τους οφθαλμούς αυτών έκλεισαν. Μήποτε είδωση με τους οφθαλμούς και ακούσωση με τα ότα και εννοήσωση με την καρδίαν και επιστρέψωση και γιατρέψω αυτούς. Γνωστόν λοιπόν έστω εις εσάς ότι εις τα έθνη να πεστάλλει το σωτήριον του Θεού, αυτή και θέλουσε να ακούσει. Και αφού είπε ταύτα, ανεχώρησαν οι Ιουδαίοι, έχοντες πολλήν συζήτηση προς αλλήλους. Έμεινε δε ο Παύλος δύο ολόκληρα έτη εν ιδιαίτερα μισθωτή οικία και δέχεται πάντα στους ερχομένους προς αυτόν, κηρύττων την βασιλείαν του Θεού και διδάσκων με τα πάσης παρησίας, ακολύτως τα περί του Κυρίου Ιησού Χριστού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, ξέρουμε ότι είσαι ανάμεσά μας, Κύριε, και δέχεσαι τη λατρεία, την προσκύνηση, την ευχαριστία, Κύριε, και την αγάπη μας. Ευχαριστούμε για ό,τι κάνεις. Ευχαριστούμε, Κύριε, για τα ελέη σου επάνω στο λαό σου. Ευχαριστούμε όμως ιδιαίτερα για το λόγο σου, Κύριε. Γιατί είναι πνοή ζωής επάνω μας, Ιησού, κάθε μέρα. Έλα το βράδυ αυτό. Μίλησε στο λαό σου, Κύριε. Μίλησε στο βάθος της καρδιάς μας, Κύριε Ιησού. Για να βγούμε από κάθε ουτοπία, από κάθε ψευδέστηση, Κύριε. Και να ακολουθήσουμε ακριβώς τα βήματά σου. Να πάρουμε λέξη-λέξη τους λόγους σου, Κύριε. Και να γίνουν ζωή μέσα μας, Χριστέ μου. Ο τρόπος της σκέψης μας. Ο τρόπος της ενέργειας και της δράσης μας, Κύριε. Έλα και μίλησέ μας σήμερα το βράδυ. Ζητάω το χρήσμα σου πάνω στο λαό σου και σε μένα, Κύριε. Γιατί χωρίς εσένα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και σου δίνουμε όλη τη δόξα, την τιμή, τη λατρεία, την προσκύνηση, τον έπαινο. Σε σένα ανήκει, Κυρία μας. Σε σένα, Ιησού, σου δίνουμε όλη τη δόξα. Αμήν, Κύριε. Αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Ο πατέρας μας, ο Ουράνιος, έκανε έναν τρόπο ώστε να μπορούμε να τον γνωρίσουμε, να καταλάβουμε το θέλημά του, να έχουμε κοινωνία μαζί του κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό, να είναι μέσα μας μόνιμα και να είναι η βοήθειά μας εν καιρό χρειάς, ανά πάσα στιγμή. Πώς το έκανε αυτό ο απρόσιτος Θεός? Κατοικεί σε απόσυφο το φως και έχει, είναι, λέει, πυρ καταναλύσκον ο Θεός. Το έκανε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όλα όσα ο Θεός θέλει να φανερώσει στον άνθρωπο, όλα όσα θέλει να γίνουμε, τα έδωσε στον Ιησού Χριστό. Σε αυτόν είναι κρυμμένα τα βάθη της σοφίας και της γνώσεως. Ό,τι χρειαζόμαστε είναι μέσα στον Χριστό. Ό,τι χρειαζόμαστε να γνωρίσουμε από τον άπειρο Θεό είναι μέσα στον Χριστό. Αμήν. Και έβαλε ο Θεός έναν τύπο μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, μια προσωποποίηση του Χριστού, ο οποίος επρόκειτο να έρθει εν χρόνο, έβαλε την προσωποποίηση αυτή του Χριστού στην Παλαιά Διαθήκη. Μάλιστα είναι αρκετές τέτοιες προσωποποίησεις, αλλά η κύρια αυτή που βλέπουμε να εξέχει είναι ότι προσωποποιεί τον Χριστό με την σοφία του. Με την σοφία του. Και ένα βιβλίο από τα 66 που έχει μέσα ο Λόγος του Θεού είναι το βιβλίο των παροιμιών. Ποιος είναι ο στόχος του βιβλίου αυτού? Μάλλον να ρωτήσω, τι προεξέχει στο βιβλίο των παροιμιών? Η σοφία. Είναι βιβλίο που ο άνθρωπος όταν εγκύψει σε αυτό τον κάνει σοφό. Από αυτά που έχει μέσα. Και ποιος είναι ο στόχος του βιβλίου των παροιμιών? Είναι να μας επικεντρώσει στη θεϊκή αλήθεια. Δηλαδή, σου λέει ότι αυτό είναι κακό, εκείνο είναι κακό, εκείνο, μην πας εκεί, μην πας εκεί, μην πας εκεί. Αυτή είναι η οδός. Θα πούμε απλά. Και τι άλλο κάνει? Μας επιτρέπει να δούμε

νερό. Κλεινόμαστε. Ο Θεός τώρα έρχεται από αιώνια σκοπιά, σαν παντογνώστης, και σου δίνει τις αξίες. Σου δίνει τη σωστή όραση, τη σωστή όψη των πραγμάτων. Γι' αυτό αυτά που λέει είναι πολύτιμα για τον άνθρωπο. Μας διδάσκουν οι παροιμίες να κερδίζουμε σοφία από τους ελέγχους του Θεού, ώστε με τη δύναμη του Πνεύματος να υπακούμε. Γιατί η σάρκα θέλει τα δικά της, θέλει πάντοτε κάτι άλλο από το Πνεύμα του Θεού. Και εδώ ο Λόγος του Θεού σου θυμίζει. Σου θυμίζει. Και όπως είπαμε, το επίκεντρο των παροιμιών είναι η σοφία. Την παρομοιάζει με γυναίκα. Έχει σκοπό που ο Θεός το κάνει αυτό. Δεν λέει ο σοφός, λέει η σοφία. Και το κύριο χαρακτηριστικό της σοφίας είναι ότι είναι οικοδόμος, είναι αρχιτέκτον. Ασχολείται με την δομή, την οικοδομή. Να οικοδομήσει, να στηρίξει, να φτιάξει πράγματα. Αλλά έχει μία βάση πάνω στην οποία εργάζεται η σοφία. Μία βάση. Ποια είναι αυτή? Ο φόβος του Κυρίου είναι η βάση της σοφίας. Θέλεις να σε γεμίσει ο Θεός με τα αγαθά Του και με τη δόξα Του. Που αυτό είναι το θέλημά Του. Ζήτησέ με και θα σου δώσω τα πέρατα της γης, λέει ο Κύριος. Και πολύ περισσότερα ακόμα. Αυτή είναι η καρδιά του Θεού. Όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι η σοφία δουλεύει και εργάζεται και οικοδομεί μόνο σε ένα θεμέλιο. Δεν οικοδομεί όπου να είναι. Θυμάστε την παραβολή του σοφού και του μωρού. Που έχτισε ο μωρός στην άμμο. Δεν πάει η σοφία εκεί. Εάν προτιμάει κανείς την άμμο, που είναι ο κόσμος, είναι το φρόνημα του κόσμου, όλο αυτό το οποίο βλέπουμε γύρω μας. Γιατί το λέει η άμμο? Γιατί κινείται η άμμος, είναι ασταθής. Και έτσι είναι το φρόνημα του κόσμου. Ο σοφός χτίζει στο βράχο, σε κάτι που δεν κουνιέται. Δεν, και με σεισμούς και με οτιδήποτε άλλο να περάσει ο άνθρωπος, εφόσον είναι στο βράχο αυτόν που λέγεται φόβος Θεού, θα οικοδομείται η ζωή του συνέχεια. Η σοφία δεν σταματάει να οικοδομεί. Τα ακούμε, αδερφοί? Δεν σταματάει να οικοδομεί. Δουλεύει ακατάπαυστα. Αλλά ό,τι κάνει χτίζεται επάνω στη βάση του αληθινού φόβου του Κυρίου. Θυμάστε που είχαμε μιλήσει για τα 7 πνεύματα και την 7φωτη λιχνία με τις 7 λαμπάδες του πυρός και είδαμε τα 7 πνεύματα στον Ισαΐα 11, 2 και 3 ότι το Πνεύμα το Άγιο έχει ένα στόχο. Θέλει να ριζωθεί μέσα μας το δέντρο της ζωής. Και ξεκινάει καθώς μας βαπτίζει με το Πνεύμα το Άγιο. Ο κορμός. Και αυτό μετά βγάζει 6 κλαδιά. Έχουμε τον κορμό και τα 6 κλαδιά, που είναι 6 πνεύματα. 6 δηλαδή ιδιαίτερες ενέργειες του Θεού που φέρουν καρπό μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Και πώς τα λέει εκεί ο Κύριος τον Ισαΐα? Το Πνεύμα του Γιάχου, είναι το Πνεύμα του Άγιο. Και μετά αυτό θα φέρει άλλα 6 μέσα σου. Πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και δυνάμεως, πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου. Το πρώτο από τα 6 είπαμε είναι η σοφία, το τελευταίο είναι ο φόβος. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου περικλεί όλο το έργο του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Πώς είναι η λιχνία σου? Τι, αυτή είναι η λιχνία. Αυτά που θα πούμε σήμερα θέλω να βάλεις ένα
θερμόμετρο μέσα ή μάλλον

0: κάνεις ίδιος έλεγχο να δεις πού στέκεσαι. Γιατί η σοφία έχει ένα έργο μόνο. Είναι μία η οδός. Δεν υπάρχουν πολλά πράγματα. Εάν λοιπόν δεν είσαι σε αυτό, ο Κύριος σήμερα θα, μέσα από τη σοφία Του θα σε ελέγξει από αγάπη και θα σου δείξει το δρόμο. Και εσύ θα κάνεις τα υπόλοιπα. Από σένα εξαρτώνται. Λέει στον Ψαλμό 104:24, πόσο μεγάλα είναι τα έργα σου, Κύριε. Τα πάντα εν σοφία επί Ίσας. Έβαλε τη σοφία μέσα σε όλη τη δημιουργία και φυσικά ό,τι γίνεται στο φυσικό κόσμο αντίστοιχα γίνεται και στο πνευματικό κόσμο. Ο Θεός ό,τι πνευματικό κάνει, το κάνει εν σοφία. Δηλαδή, είναι φτιαγμένο με τους σοφούς νόμους και τις αρχές του Θεού. Παροιμίες 3:19 λέει, «Δια της σοφίας εθεμελίωσεν ο Κύριος, εστερέωσεν τους ουρανούς εν συνέση». Η σοφία, είπαμε, τι είναι, οικοδόμος. Θεμελιώνει. Η σοφία θα θεμελιώσει τον φόβο του Θεού μέσα σου. Τι σημαίνει φόβος Θεού? Δεν είναι να τρέμουμε το Θεό, που υπάρχει μια έννοια τέτοια. Τα έχουμε πει αυτά άλλωστε, απλά τώρα για το κήρυγμα θέλω να ξεκινήσουμε σωστά να καταλάβουμε τα υπόλοιπα. Ο φόβος είναι ο σεβασμός μας προς τον Κύριο. Μια βαθιά αγάπη που δεν θέλει να πειράξει, δεν θέλει να δυσαρεστήσει, δεν θέλει να παρακούσει τον Θεό. Αυτόν τον φόβο χτίζει η σοφία μέσα. Και δεν ακολουθείς τον Κύριο επειδή πρέπει. Γιατί έρχεσαι, οι γονείς μου πάνε και έρχομαι κι εγώ. Ναι, αλλά μέχρι πότε? Μέχρι πότε? Περιμένει ο Κύριος να γίνει το έργο αυτό, η αναγέννηση. Να αναγεννηθείς. Περιμένει να ανοίξει η καρδιά σου και να πεις, Κύριε, οικοδόμησε το οικοδόμημά σου μέσα μου. Για να μείνει στον αιώνα. Δεν μιλάμε για αυτά τα πράγματα εδώ. Μιλάμε για αιώνια. Για αυτά τα οποία μένουν και μετά τον θάνατο. Μέσα στην αιώνια ζωή. Και είναι κρίμα να φτάσει ο άνθρωπος στην παρουσία του Θεού. Θυμάστε αυτό το ανέκδοτο που λένε οι άνθρωποι. Κάποιος ονειρεύτηκε ότι πέθανε και πήγε στον ουρανό. Και περίμενε στην ουρά τώρα να τον πάνε να δει τη βίλα του. Ήρθε η σειρά, τον παίρνει ο άγγελος, τον περνάει από εδώ, τον περνάει από εκεί, βλέπει τους ωραία σπίτια, πανέμορφα, όλα αυτά. Και τελικά, μάλλον εκείνο θα είναι το δικό μου. Τι, το προσπερνάνε εκείνο, μάλλον το άλλο θα είναι δικό μου. Το προσπερνάνε και εκείνο και κάνουν μια στροφή και φτάνουν σε ένα σοκάκι, κατεβαίνουν μια κατηφόρα και εκεί κάπου ήταν μια παράγκα με 4 στήλους και 2 λαμαρίνες. Και του δίνει και ένα τσουβάλι και του λέει, αυτό είναι το δικό σου. Μα γιατί γίνεται, οι άλλοι είχαν βίνες, είχαν... Εγώ γιατί... Μια παράγκα. Λέει, με ό,τι υλικά μας έδωσες, αυτό χτίσαμε. Και έχει μια φοβερή αλήθεια μέσα αυτό, αδερφή μου. Η δόξα σου, η αιώνια, εξαρτάται από αυτά που κάνεις τώρα. Τον τρόπο που ζεις. Παροιμίες 24:3, δια της σοφίας οικοδομείται οίκος και δια της συνέσεως στερεώνεται. Πόσοι θέλουν να έχουν αυτό το οικοδόμημα που ο Κύριος ζητάει? Πόσοι το θέλουμε, αδελφοί? Πώς χτίζεται αυτό? Δια της σοφίας. Δια της σοφίας. Μάλιστα, όλη η προσοχή και το ενδιαφέρον της Σοφίας, ξέρετε που είναι στραμμένο. Παροιμίες 8.31. Εφρενωμένη η Σοφία εν τη οικουμένη της γης αυτού και η τρυφή μου, λέει η Σοφία, τρυφή μου δηλαδή η εφροσύνη μου, η χαρά μου, ήτο μετά των ιών των ανθρώπων. Όλη η εφροσύνη του Χριστού που είναι στραμμένη τώρα. Σε εμάς. Στον κόσμο, στους ανθρώπους. Παρουσιάζεται λοιπόν η Σοφία σαν γυναίκα, σαν αυτή που είναι οικοδόμος και οικοδομεί, σαν αρχιτέκτον. Και οικοδομεί τον οίκο της. Τον οίκο της. Παροιμίες 9.1 λέει, η Σοφία οικοδόμησε τον οίκον αυτής. Ελατόμησε τους στήλους αυτής 7. Τι θα πει ελατόμησε? Τι θα πει το να ελατομήσω? Σημαίνει ότι έχεις ένα μάρμαρο, ένα βράχο και κόβεις ένα κομμάτι με το σφυρί και τη σμήλη. Και αρχίζεις και το φτιάχνεις με σφυριές. Αυτό από μόνο του τι δηλώνει, αδερφοί? Τι δηλώνει? Ότι η στήλη αυτή που είναι αναγκαία για να σταθεί ο οίκος, χρειάζονται κόπο. Πρέπει να κοπιάσει η Σοφία για να γίνουν αυτοί οι στήλοι μέσα μας, πάνω στους οποίους στερεώνεται ο οίκος της. Υπάρχει και ένας άλλος οίκος που χτίζει μια άλλη γυναίκα. Ποια είναι αυτή? Η Βαβυλώνα, η μήτυρ των πορνών και των βελιγμάτων της γης. Ή στις παροιμίες πώς μας την παρουσιάζει? Ως η αλότρια γυνή, η Μιχαλίδα γυνή. Η γυναίκα της οποίας τα χείλη, λέει, είναι σαν το μέλι και ο ουρανίσκος της μαλακότερος του ελαίους. Αλλά πού οδηγεί ο οίκος της? Στον θάνατο. Αυτές είναι οι επιλογές που έχει όλη η γη. Μην ακούτε τις φιλοσοφίες και τις ανοησίες. Εδώ είναι η σοφία, αδερφοί. Για άσπρους, μαύρους, κίτρινους, κόκκινους και μπλε. Εδώ είναι. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Οι άνθρωποι είναι οι ίδιοι. Και πιστέψτε με, έχω ταξιδέψει και ξέρω. Έχουν τις ίδιες ανάγκες, τα ίδια προβλήματα. Κάποια πράγματα λίγο διαφέρουν όσον αφορά την κουλτούρα και αυτά. Αλλά μέσα οι βασικές ανάγκες του ανθρώπου είναι οι ίδιες. Γι' αυτό είναι γραμμένος ο Λόγος του Θεού με διαχρονικό τρόπο, για όλους τους ανθρώπους, για όλες τις εποχές. Παροιμίες 5.3 λέει, διότι τα χείλη της αλωτρίας γυναικός στάζουν σύν ως κηρύθρα μέλητος. Και ουρανίσκος αυτής είναι μαλακότερος ελαίου. Μιλάει για την πλάνη, μιλάει και για την φυσική παραπλάνηση του ανθρώπου, στην πορνεία, στη μοιχεία, έτσι. Και ο ουρανίσκος αυτής είναι μαλακότερος ελαίου. Το τέλος όμως αυτής είναι πικρόν ως αψίνθιο. Τι είναι το αψίνθιο? Δηλητήριο. Οξύ ως μάχαιρα δίστομος. Τι σας θυμίζει αυτό? Δίστομος μάχαιρα. Τι σας θυμίζει? Τον λόγο. Ξέρεις ότι και αυτή έχει μάχαιρα δίστομο. Πρέπει να διαλέξεις. Εβραίους 4.12 λέει, διότι ο Λόγος του Θεού είναι ως ροφέα κοπτερότερος με πάσαν δίστομον μάχαιραν, λέει. Και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχίστε και πνεύματος, αρμόντε και μυελών. Αυτός είναι ο Λόγος του Θεού, γιατί έχει την ικανότητα να μπει μέσα για να κόψει, να βγάλει, να αλλάξει, να χωρίσει, για να φτιάξει. Για να φτιάξει. Ναι, αλλά το αντίθετο κάνει η ρομφαία που έχει αυτή η γυναίκα που είναι γεμάτη πλάνη. Θέλει να σε πλανέψει. Θέλει να σε βγάλει μέσα από το φρόνημα του Χριστού. Θέλει να σε γεμίσει με λάθη, με υπερηφάνεια, με αλαζονία. Θέλει να σου κλέψει. Να σας πω ένα απλό νόμο, αδελφοί μου, νόμος. Εάν δεν μπορεί να ξεχωρίσεις τι είναι του Θεού και τι είναι του διαβόλου, Κύριος τι είπε, πώς θα γνωρίζουμε αν κάτι είναι από τον Θεό ή από τον διάβολο? Τον καρπό. Ωραία. Τι θα ξεχωρίσεις? Δες αυτό το οποίο ακούς ή αυτό που βλέπεις ή αυτό που γίνεται. Θέλει να είναι για ευεργεσία του ανθρώπου και των άλλων ανθρώπων. Θέλει να κάνει καλό. Θέλει να στηρίξει αυτό που είναι λίγο σπασμένο, να το στερεώσει. Θέλει να δώσει, να προσφέρει, να πλουτίσει, να ευλογήσει. Ή το άλλο τι κάνει? Είναι γεμάτο υπερηφάνεια, βασισμένο στο εγώ και θέλει να κλέψει, θέλει να πάρει, θέλει να σκοτώσει, να αφαιρέσει. Κοιτάξτε, όλοι αυτοί που είναι σατανιστές, τι στόχο έχουν βάλει? Θέλουν να ελαφρύνουν τη γη από το ανθρώπινο γένος. Ποιος είναι από πίσω? Χωρίς πολλά πολλά. Ποιος θέλει να σκοτώσει το ανθρώπινο γένος? Ο διάβολος. Ο διάβολος. Αυτός είναι ο οίκος της. Αυτό κάνει. Αυτό το στόχο έχει. Παριμίες 5-8, απομάκρυνον την οδό σου από αυτής και μη πλησιάσεις εις την θύρα του οίκου αυτής. Έχει οίκο. Θα την αφήσεις αυτήν να χτίσει οίκο μέσα σου? Σε λυπάμαι. Όποιος το κάνει, τον λυπάμαι. Είναι για λύπηση, πραγματικά. Για να μην δώσεις την τιμή σου εις άλλους και τα αίτη σου εις τους ανελεήμονες. Ποιοι είναι οι ανελεήμονες? Ο διάβολος και οι δαίμονες. Ο φόβος του Θεού πάνω στον οποίο στηρίζεται η σοφία, αδερφοί, είναι το να αναγνωρίσεις ότι ο Θεός είναι που έχει όλη τη δύναμη, όλη την εξουσία. Οι δαίμονες δεν μπορούν να κάνουν τίποτα εάν δεν... Ο διάβολος δεν μπορεί να κάνει τίποτα αν δεν πάρει άδεια από τον Κύριο. Ο Θεός φτιάχνει τους κανόνες. Μπορούμε να πούμε αμήν. Ναι. Και προσέξτε, ο διάβολος πάντα έρχεται εκεί να σου πει το λάθος του. Δηλαδή, τι να σου πει? Θεός είναι ό,τι θέλει κάνει. Και παίρνεις μέσα σου ένα πρότυπο Θεού, αλλά δία. Σαν τον Δία. Τον Απόλλωνα. Όλους αυτούς που είναι δαίμονες. Ο Θεός μας δεν είναι τέτοιος, αδελφοί. Αμήν. Καμιά σχέση δεν έχει με αυτοί, είναι δαίμονες. Ο Παύλος λέει στα δαιμόνια θυσιάζουν. Στα δαιμόνια θυσιάζουν. Ο Θεός ό,τι νόμο μας έχει δώσει, ό,τι λόγο μας έχει δώσει, είναι από την άπειρη αγάπη Του για μας. Επειδή μας αγαπάει, άπειρα μας αγαπάει. Η αγάπη Του είναι άπειρη. Γι' αυτό και σου δίνει το λόγο Του και σου λέει, παιδί μου, άκουσε. Άκουσε, σε παρακαλώ. Θέλω να σε σώσω, θέλω να σε φέρω κοντά μου, θέλω να σε βάλω στο θρόνο μου, θέλω να σου δώσω τη δόξα μου, το μεγαλείο μου, ό,τι έχω και ό,τι πρόκειται να κάνω, δικό σου είναι. Μόνο άκουσε. Ναι, αυτός φτιάχνει τους κανόνες, γιατί είναι δίκαιοι, είναι άγιοι οι κανόνες του. Μόνο αυτός έχει τον τελευταίο λόγο και ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό. Αυτό είναι η μόνη πηγή αληθινής σοφίας, όπως είναι η πηγή της σωτηρίας μας. Τι λέει ο Παύλος, Κολοσσάης 2:2, λέει, ώστε, διαβάσω λέει, και από το βάμβα και από το κείμενο, δια να παρηγορηθώ στην καρδία αυτών ενωθέν τον ομού εν αγάπη και εις πάντα πλούτων της πληροφορίας της συνέσεως, ώστε να γνωρίσεις το μυστήριο του Θεού και Πατρός και του Χριστού. Στο κείμενο λέει, εις επίγνωση του μυστηρίου του Θεού Χριστού. Το 3. Εν ο, δηλαδή μέσα σε αυτό το μυστήριο, είναι αποκριθή, κρυμμένη, λέει, όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως. Μέσα στο Χριστό. Αυτούς τους θησαυρούς τους θέλουμε, αδελφοί. Αυτούς τώρα θέλει η σοφία να χτίσει και να οικοδομήσει μέσα σου. Να σε κάνει μέτοχο. Να σε κάνει μέτοχο. Εφεσίους 1:17 λέει, ώστε ο Θεός του Κυρίου μόνης Ιησού Χριστού, προσεύχομαι λέει ο Παύλος, ο πατήρ της δόξης να σας δώσει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Εις επίγνωση αυτού. Και τα πάντα είναι σοφία επίσης. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Η σοφία λοιπόν οικοδόμησε τον οίκον αυτής, Παροιμίες 9:1, λατώμησε τους στήλους αυτής 7. Ποιοι είναι αυτοί οι 7 στήλοι? Ποιοι είναι αυτοί οι 7 στήλοι? Μπορούμε να τρέξουμε στον Ιάκωβο, πρώτο κεφάλαιο, 5ο εδάφιο. Λέει, αν δεν τις από σας είναι ελλιπής σοφίας, ας ζητεί παρά του Θεού του δίδοντος εις πάντας πλουσίως και μη ονειδίζοντος και θέλει δοθεί εις αυτόν. Και λέει μετά, ο Ιάκωβος τώρα μας διαχωρίζει τη σοφία, όπως διαχωρίζεται ο οίκος της σοφίας και ο οίκος της μηχανίδας, διαχωρίζεται και η σοφία η άνωθεν καταβαίνουσα, αυτή που κατεβαίνει από πάνω, από την σοφία η οποία έρχεται από την κόλαση μέσα, από τον διάβολο. Δύο αντίθετα πράγματα. Ιάκωβος 3:17. Πιστεύω ότι εδώ μας ανοίγει να καταλάβουμε τις 7 στήλους. Η άνωθεν όμως σοφία, πρώτον μεν είναι καθαρά, έπειτα ειρηνική, επιοικής. Αυτή είναι η στήλη. Ευπηθής, πλήρης ελέους και καλών καρπών, αμερόληπτος και ανυπόκριτος. Στο κείμενο λέει, η δε άνωθεν σοφία πρώτον μεν είναι μεν αγνή εστίν. Λέει ο Βάμβας καθαρά, που είναι σωστό, αλλά το αγνός έχει περισσότερα μέσα. Έχει περισσότερα. Τι είναι αυτοί οι 7 στήλοι? Είναι να τους θεωρήσουμε ως πρακτικές ενέργειες ή αρετές στο χαρακτήρα του κεχρισμένου. Είναι δηλαδή μια άλλη απόδοση των καρπών του Πνεύματος. Και σου το δίνει με αυτή την εικόνα που είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Μιλάει δηλαδή για τον τρόπο με τον οποίο θέλει ο Θεός να ζει ο άνθρωπος. Και για να ζει έτσι πρέπει αυτά να χτιστούν μέσα. Και παίρνει χρόνο. Θέλει σφυρί και σμήλι. Και κόπο. Ο πρώτος πυλώνας είναι η αγνότητα. Αγνός σημαίνει το να είναι κανείς ψυχικά και ηθικά καθαρός. Μέσα. Καθαρός. Ηθικός άνθρωπος. Σύμφωνα με την ηθική του Θεού. Πάντα. Αμόλυντος. Αδιάφθορος. Αθώος. Μέσα. Άδωλος και απονήρευτος. Όλα αυτά, το λεξικό τα λέει, είναι μέσα στην έννοια του να είναι κανείς αγνός. Τι θέλουμε την αγνότητα, αδερφοί? Ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος κοίται, λέει, εν το πονηρό. Άρα τι βγάζει ο κόσμος? Τι παράγει? Πονηρούς. Πονηρία. Μιλάς στον άνθρωπο και σου λέει, ναι, αλλά μήπως, και βλέπεις την πονηρία ότι έρχεται εκεί. Η σοφία θα λατομήσει τον πρώτο στήλο της στην αγνότητα σου. Θα φέρει αγνότητα. Εάν δεν γίνετε σαν αυτά τα μικρά παιδιά, δεν μπορείτε να μπείτε μέσα, λέει ο Κύριος. Έχετε δει τα παιδάκια, έχουν πονηρία. Τα ματάκια τους. Τόσο γλυκά. Καθαρά σε κοιτάνε. Ό,τι τους πεις, το πιστεύουνε. Και συνήθως θα παίρνουν τους μετρητής. Γιατί δεν έχουν ακόμα κρίση. Ναι. Μας θέλει αγνούς. Και το αγνός είναι ομόριζο με το άγιος. Αυτή είναι και η έννοια του αγιασμού. Παροιμίες μιλάνε πολύ για την αγιότητα, ιδιαίτερα για την ηθική σωματική αγνότητα. Γι' αυτό σου μιλάει πολύ για την πορνεία, μιλάει πολύ για την μοιχεία, για τις, όλες αυτές τις ενέργειες οι οποίες είναι από το σκότος και μολύνουν τον άνθρωπο, μολύνουν το σώμα. Όποιος προσκολάται με την πόρνη, λέει, γίνεται ένα πνεύμα. Δηλαδή, ό,τι έχει πόρνη περνάει μέσα σου. Όταν ο άνθρωπος προσκοληθεί εκεί. Και ο Σολομώντας προειδοποιεί για το δέλεαρ της μοιχείας και τις παγίδες της ανηθικότητας. Είναι ένα πολύ πραγματικό βιβλίο και έχει ιδιαίτερη ισχύ για σήμερα. Για σήμερα. Όμως η αγνότητα, αδερφή, είναι κάτι περισσότερο από την απλή αποφυγή της αρκής επιθυμίας. Ο σοφός αποφεύγει την αμαρτία σε όλες τις μορφές της, είτε με τη σκέψη, είτε με το λόγο, με την πράξη. Και αυτή την αποφυγή, προκειμένου να μείνουμε αγνοί, μας την δίνει ο Απόστολος Παύλος στη Γαλάτας 5.22 ως καρπό του Αγίου Πνεύματος και είναι η εγκράτεια. Η εγκράτεια. Παρατηρώ καμιά φορά και βλέπω, μπορεί να κάθουμε κάπου, όπου να είναι, δεν έχει σημασία. Ήμουνα στο σούπερ μάρκετ και τρώγα μια τυρόπιτα. Και βλέπω τώρα, περνάει μια κοπέλα με το καρότσι της, που ήταν όμορφη. Και εγώ κοιτούσα τώρα ένα τραπέζι δίπλα μας και βλέπω τα μάτια της όλη. Σκάνερ. Εγκράτεια. Εγκράτεια. Είναι πάρα πολύ σπάνιο πράγμα στην εποχή μας. Τι λέει ο κόσμος έξω? Κάνε ό,τι σ' αρέσει. Άκου την καρδιά σου. Το αντίθετο από ό,τι λέει ο λόγος του Θεού. Μα ναι, αυτό είναι το φρόνημα του κόσμου. Να βγάλει τον Χριστό, να βγάλει την αρετή από μέσα σου για να σε εξουσιάσει μετά και να σε πετάξει. Ρωμαίος 8:10 λέει, ο δε Χριστός εν ημίν το μεν σώμα νεκρόν δια την αμαρτία, το δε πνεύμα ζωή δια δικαιοσύνη. Ο Ιησούς περιέγραψε αυτή την αρετή του χαρακτήρα στους μακαρισμούς όταν είπε «μακάρι οι πενθούντες». Διότι αυτοί θέλουν συμπαρηγορηθεί. Όταν λέει πενθούντες, βέβαια δεν εννοεί να πεθαίνει κάποιος και να πενθούμε. Δεν είναι αυτό το πένθος. Πενθούμε γιατί ζούμε μπροστά σε έναν ζωντανό Θεό που είναι Άγιος και καθώς συγκρίνουμε τον εαυτό μας με αυτόν τον Άγιο Κύριο, τι παθαίνουμε, τι βλέπουμε. Βλέπουμε τις ελλείψεις μας, βλέπουμε το «ο τάλας εγώ» που είπε ο Ισαΐας. Βλέπουμε πόσο ταλέποροι είμαστε και αυτό φέρνει πένθος μες στην καρδιά. Γιατί λες, Κύριε, πώς θα σε δω, πώς θα σε αντιμετωπίσω. Γιατί είτε το θέλουμε είτε όχι, όλοι θα περάσουμε μπροστά είτε από το βήμα ή από το θρόνο του Θεού. Κανείς δεν γλιτώνει. Η ζωή που μας έδωσε ο Θεός, αδελφοί, έχει ευθύνη. Έχουμε ευθύνη γιατί είμαστε λογικά όντα, με ελεύθερο θέλω, έχουμε δυνάμεις μέσα μας, από μόνοι μας και μπορούμε να κάνουμε ή να μην κάνουμε πράγματα. Και ο Θεός σε καθιστά υπεύθυνο. Σου βάλε τη συνείδηση μέσα και σε καθιστά υπεύθυνο. Θα δώσεις λόγο. Θα δώσουμε όλοι λόγο.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τι λέει μετά στο 8, μακάρι η καθαρή την καρδία, διότι αυτοί θέλουν συνειδητή των Θεών. Μακάρι η καθαρή την καρδία. Ο Πέτρος περιγράφει αυτή την αγνότητα ως αρετή. Προσθέστε, λέει, στην πίστη σας αρετή. Λέει στην Β' Πέτρο 1.5. Τι είναι η αρετή? Είναι η ηθική αριστεία. Μ' αρέσει αυτή η λέξη. Ηθική αριστεία. Οι άνθρωποι βάζουν ανόητα, συγγνώμη για τη λέξη, ηλίθια πράγματα και ανόητα και τα υψώνουν, κάνουν διαγωνισμούς και αυτά. Pungent. Beauty contest. Contest τροχισμού. Ποια θα είναι η πιο ξένητη και πιο... Εδώ έχουμε το δικό μας διαγωνισμό. Εάν περνούσαμε στην πασαρέλα του Κυρίου σήμερα, όλοι, για ηθική αριστεία, και σε βλέπει ο Κύριος μου ντυμένο με τα πνευματικά σου ημάτια, με τη δόξα και τα στολίδια που έχεις λάβει καθώς περπατάς με τον Κύριο. Άραγε, τι βαθμό θα σου δίνε? Τι βαθμό θα μου έδινε? Η αρετή σημαίνει ηθική ανωτερότητα. Ηθική πληρότητα. Που είναι το πρώτο στον κατάλογο των πνευματικών χαρακτηριστικών του και χρησμένου. Πού έχουμε βάλει τις αξίες μας, αδελφοί? Πού πατάμε? Πώς κρίνουμε? Γιατί αν αφήσουμε τον κόσμο, θα σε πάει στην κρίση του κόσμου. Ο Κύριος έχει τη δική του. Δεύτερος πυλώνας. Πουλατομή ή σοφία. Είναι, λέει, η άνωθεν καταβαίνει στο σοφία, είναι ειρηνική. Αγνή, ειρηνική. Άρα θέλεις την αγνότητα και μέσα σου ειρήνη. Ειρήνη. Τι είναι η ειρήνη? Είναι η απουσία της σύγκρουσης και εχθρότητας. Σημαίνει το να είσαι σε αρμονία ή σε ηρεμία. Το να είμαστε ειρηνικοί σημαίνει να επιδιώκουμε την ειρήνη στις σχέσεις μας. Μακάρι ειρηνοποιεί. Και αυτή η ειρήνη είναι αποτέλεσμα της ειρήνης που έχουμε βιώσει στη σωτηρία μας. Τότε έρχεται η ειρήνη μέσα. Γιατί? Γιατί έχουμε συμφιλειωθεί με τον Θεό. Έχουμε ειρήνη με τον Θεό. Δια Ιησού Χριστού. Συμφιλειωθήκαμε. Εφεσίους 2.15 λέει, καταργήσας την έχθραν εν τη σαρκή αυτού τον νόμο των εντολών. Ο Χριστός το έκανε αυτό. Τον εν της δόγμας, δια να κτίσει στον εαυτό του τους δύο εις ένα άνθρωπον, φέρον ειρήνη. Ενώ οι Ισραηλίτες και εθνικούς. Φέρον ειρήνη και να συνδιαλλάξει. Τι θα πει να συνδιαλλάξει? Να συμφιλιώσει. Αμφωτέρου και τους δύο. Εις εν σώμα προς τον Θεόν δια του Σταυρού θανατώσας δι' αυτού την έχθραν. Και ελθόν εκήρυξεν Ευαγγέλιον ειρήνης εις εσάς τους μακράν και εις τους πλησίων. Προσέξτε, Ευαγγελιστές. Όσοι ευαγγελίζετε, το Ευαγγέλιο που ευαγγελίζει είναι Ευαγγέλιο ειρήνης. Δεν πηγαίνεις στον καυγά. Επειδή διαφωνείς, επειδή κάποιος άλλος έχει άλλη γνώμη. Ο σπόρος του Κυρίου πήρεται, λέει, από τους ειρηνοποιούς. Ο σπόρος της ειρήνης. Φρόντισε να έχεις άφθονη ειρήνη μέσα σου. Και τη βρίσκεις καθώς ενώνεσαι με τον Κύριο. Ματθαίος 5.9, μακάρι ειρηνοποιεί, διότι αυτοί θέλουν να ονομαστεί οι του Θεού. Αλλιώς, πώς μας το έχει πει ο Κύριος? Πώς μπορούμε να φέρουμε πραγματικά ειρήνη? Όταν αγαπάμε τους εχθρούς μας. Και εχθροί μπορεί να μην είναι μόνο όσοι είναι από έξω που εχθρεύονται, αλλά μπορεί να είναι και μέσα στο σπίτι σου. Λέει και η εχθρή του ανθρώπου θα είναι η οικία αυτού. Δεν θα πιάσουμε κακία, δεν θα πιάσουμε διχόνοια, να μην μιλάμε. Όχι, θα έχουμε ειρήνη μέσα μας. Τώρα, αν δεν θέλουν εκείνοι, πρόβλημα τους. Εμείς όμως, όσο το αφημών λέει, ειρηνεύεται μετά πάντων. Μετά πάντων. Αυτό το χτίζει η σοφία μέσα. Και ξέρουμε ότι δεν είναι κάτι που γίνεται αυτόματα. Μακάρι να γινόταν αυτόματα. Αλλά δεν γίνεται έτσι, γιατί έχουμε την καρδιά η οποία παλεύει. Παλεύει να κατασταλάξει σε αυτό το οποίο είναι το θέλημα του Θεού, εφόσον είναι άνθρωπος πιστός. Ο τρίτος πυλώνας είναι, λέει, η σοφία επίοικης. Μιλάει για επίοικια. Τι είναι η επίοικια? Η έλλειψη αυστηρότητας, σκληρότητας ή αυστηρής αντικειμενικότητας. Όροι του λεξικού είναι. Αυστηρής αντικειμενικότητας κατά την κρίση κάποιου. Σας έχει συμβεί να πιάνετε κάποιον, ξέρω εγώ, στα πράσα, ας πούμε, για οτιδήποτε. Και εσύ έχεις το δίκαιο, αυτός έχει το άδικο και το ξέρει, πώς θα φερθείς? Κάποιοι άνθρωποι που είναι εκδικητικοί περιμένουν την ευκαιρία. Τώρα δεν μου ξεφεύγεις με τίποτα. Ποτέ, μην το κάνεις αυτό. Ποτέ. Βάλε τον εαυτό σου στη θέση του και κρίνε με χάρη και έλεος, όπως θα ήθελες να σε κρίνει ο Κύριος. Τι σημαίνει το να είμαστε παιδιά του Θεού, αδελφοί? Γιατί λέει, πας Ισραήλ, δεν είναι Ισραήλ. Όλα τα τέκνα του Αβραάμ δεν είναι τέκνα της πίστης. Ποιοι είναι οι ιοί του Θεού? Αυτοί που είναι όμοιοι με τον Θεό. Σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο, ενεργούν με τον ίδιο τρόπο, βλέπουν με τα μάτια του Θεού, νιώθουν με την καρδιά του Θεού. Αυτός είναι γιος του Θεού, η κόρη του Θεού. Σε θέλει επίοικη. Έτσι είναι η σοφία. Αυτό τον οίκο χτίζει. Είναι άτομα τα οποία, εάν τυχόν και σε δουν ότι έκανες ένα λάθος, τελείωσε. Σε διαγράψανε για παντό, διαπαντός. Και δεν ξέρουν ότι κάνοντάς το, διαγράφουν τους αυτούς τους. Τότε είναι η ώρα να ενισχύσεις, να πεις, εντάξει αδελφέ μου, μη στεναχωριέσαι, δεν πειράζει, ο Κύριος θα το αναλάβει όλο, μόνο προχώρα με τον Κύριο. Αμήν. Έτσι δεν κάνει ο Θεός με εμάς, αδελφοί? Σε πιάνει με το παραμικρό, με το μικρογραμμάριο, να εξετάσει το κάθε τι. Εάν το έκανε αυτό, δεν θα υπήρχε άνθρωπος στον κόσμο. Επιοίκεια. Η επιοίκεια είναι συνδεδεμένη με την πραΐτητα. Μακάρι η πραΐς. Είναι στοιχείο του χαρακτήρα. Ο άνθρωπος ο θυμώδης. Εξάφεται το παραμικρό. Και τον βλέπει συνέχεια στις άκρες να καταγίνεται με πράγματα και ανθρώπους και να μαλώνει και να είναι φουριόζος συνέχεια και λες, εντάξει, να το φτιάξουμε εκείνο και αυτά, μετά κάτι άλλο βγαίνει. Ωραία, έλα, ναι αδελφέ μου, εντάξει, όλα καλά, εντάξει, εντάξει, ναι. Μετά κάτι άλλο βγαίνει και δεν σταματάει. Έχουμε δει τέτοιες καταστάσεις, έχουμε δει. Ναι, δεν έχει πραϊτήτα, δεν έχει επίοικια, δεν υπάρχει ο οίκος, δεν είναι χτισμένος μέσα της σοφίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, αδελφέ. Για σκέψου να είσαι όλη τη ζωή μέσα στην εκκλησία, μα εγώ γεννήθηκα μέσα στην εκκλησία, είμαι παιδί του Θεού. Και να μην έχεις αφήσει τη σοφία να οικοδομήσει τον οίκο της μέσα. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, να προσέξουμε μην τυχόν και βρεθούμε γυμνοί. Γυμνοί. Δηλαδή από ό,τι έκανες, ο Θεός δεν αναγνωρίζει τίποτα, απλά σου δίνει τη σωτηρία και τίποτα άλλο. Εφόσον πιστεύεις το αίμα, πιστεύεις στην αγάπη του Κύριου κλπ. Και έχεις αναγέννηση. Αλλά αν δεν αφήσει τον Κύριο να φτιάξει αυτό το τέρας εδώ πέρα μέσα, που λέγεται σάρκα, σαρχικός εαυτός, θα πας γυμνός, αν πας ή αν πάω. Β' Τιμωθέου 2.23, τας δε μωράς και απαιδεύτους φιλονικίας, παρετού. Δεν σε κάλεσε ο Κύριος να κάνεις φιλονικίες, μάχες. Εξεύρωνον τη γενώση μάχες. Κάποια άτομα μόλις σε δουν θα σου πούνε κάτι αρνητικό. Θα σκεφτεί, δεν ξέρω πώς γίνεται και πώς το κάνουν, θα βγάλουν κάτι αρνητικό από μέσα τους. Ξέρεις, ο τάδε έκανε εκείνο, η τάδε έκανε αυτό. Δεν πάμε καλά. Και είναι συνέχεια έτσι. Μας προτρέπει να μην μαχόμαστε, λέει στο 24, Β' Τιμωθέου 2. Ο δούλος του Κυρίου δεν πρέπει να μάχεται, αλλά να είναι πράος προς πάντας. Διδακτικός, ανεξίκακος. Τι θα πει ανεξίκακος? Χωρίς κακία. Διδάσκων με τα πραότητος τους αντιφρονούντας. Εάν δεν υπάρχει κλίμα καλό, μην ανοίξεις το στόμα σου, σε παρακαλώ. Γιατί θα ρίξεις το Άγιο σου στους κίνες. Φέρε πρώτα καλό πνεύμα, αν έρθει, και πάνω στο πνεύμα αυτό μπορείς μετά να μιλήσεις ό,τι είναι. Θα σ' ακούσω. Και θα ακούσεις κιόλας. Μόνο ένα σοφό άτομο μπορεί να διαφωνήσει ευγενικά με κάποιον. Αυτό σημαίνει κρατάμε το σύνδεσμο της ειρήνης. Και τι κάνουμε? Παραμερίζουμε τη δική μας αγανάκτηση, καθώς βλέπουμε το ψέμα και την αλήθεια και βλέπουμε ότι υποστηρίζει το ψέμα, αυτό μέσα σου τι φέρνει? Αγανάκτηση φέρνει. Αλλά την παραμερίζεις. Και κρατάς τα συναισθήματά σου υπό έλεγχο, ώστε να φανεί ο Κύριος μέσα από αυτό. Τέταρτος, ευπίθεια. Λέει, είναι ευπιθής η σοφία, η άνοδη. Ευπιθής. Δηλαδή, αυτός που πείθεται εύκολα ή που υπακούει, που πειθαρχεί. Πειθύνιος, πειθαρχικός, με την καλή έννοια. Το αντίθετο ποιο είναι? Ο απειθής. Απειθής, απίθραχος, απειθάρχητος, ανυπάκουος. Τα λέει αυτά ο Παπινιώτης. Είναι δηλαδή αυτός που ξέρει και συμμορφώνεται και είναι έτοιμος να υπακούσει. Το παράπονο του Θεού ποιο είναι? Στον Ιερεμία 17:23. Δεν υπήκουσαν όμως, ουδέ έκλειναν το οτίον αυτών, αλλά σκλήρυναν τον τράχυλο αυτό, για να μην ακούσουσι. Και στα μου, ποιος είσαι που θα μου πεις εμένα? Σκληρύνουμε τον τράχυλο, για να μην δεχθώσει νουθεσία. Είναι το αντίθετο της ευπίθειας ή της ταπεινοφροσύνης. Το σοφό άτομο είναι πρόθυμο να διορθωθεί και να αλλάξει. Να αλλάξει πορεία όταν δέχεται τον έλεγχο. Να το πούμε αλλιώς, πιο πρακτικά, πιο λαϊκά να το πούμε. Δεχόμαστε να έρθουμε σε θέση να λογικευτούμε. Και το λέει και ο κόσμος. Λογικεύτηκε επιτέλους. Δηλαδή μέχρι τότε τι ήτανε? Άλογο. Άλογος. Ο Ιησούς αποκαλεί το πνεύμα του ανθρώπου ο οποίος είναι ευπηθής. Το αποκαλεί πτωχός το πνεύμα. Ματθαίος 5:3. Μακάρι η πτωχή το πνεύμα, τι, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Καταλαβαίνετε αδελφοί ότι όλα αυτά είναι αντίθετα από το φρόνημα του κόσμου. Και είναι μέσα μας και πρέπει να τα παλέψουμε, να τα διώξουμε. Ενεργητικά, με πίστη, με ζήλο. Πτωχός το πνεύμα δεν σημαίνει να είσαι χαζός, ανόητος, να μην τα έχεις σωστά. Πτωχός το πνεύμα σημαίνει αυτό που είπα και πριν, ότι καταλαβαίνεις την ένδυά σου μπροστά στο Θεό. Το «οτάλας εγώ», που είπε ο Ισαΐας. Ταλέπορος γιατί είδε τη δόξα του Θεού. Πτωχός σημαίνει ότι έχω ανάγκη από τον πλουτισμό του Θεού. Ο πλούσιος τι λέει. Η Λαοδικία τι λέει. Πλούσιος είμαι. Δεν έχω ανάγκη από τίποτα. Αλίμονο. Μακάρι η πτωχή του πνεύματι. Το να είσαι ευπηθής απαιτεί ταπεινοφροσύνη και εκφράζεται με την Χριστότητα στον καρπό του πνεύματος. Γιατί αυτό σχετίζεται με την ευπήθεια. Χριστότητα. Είναι το να διορθώνεται ο άνθρωπος εύκολα. Να μην ανταποκρίνεται με υπεροπτικό ή υπερήφανο τρόπο. Πολλούς ανθρώπους πας να διορθώσεις κάτι, γίνονται εχθροί. Τι λείπει, αδερφοί. Λείπει το έργο της σοφίας από μέσα, που είναι το έργο του Κυρίου. Ο Πέτρος το περιγράφει αυτό και το βάζει μέσα στην Φιλαδέλφεια, που είναι το να αγαπούμε ένας τον άλλον. Έρχεται ένας έλεγχος, σαν να γίνεται κάτι παράξενο. Έχουμε ανάγκη από τους ελέγχους του Κυρίου. Ναι, είναι κανείς που είναι τέλειος εδώ και δεν έχει ανάγκη από έλεγχο. Εγώ δεν είμαι. Είμαι ελλειπής σε πολλά. Αγωνίζομαι. Όσοι είναι τέλειοι είναι εκεί. Έχουν βγει. Εμείς είμαστε ατελείς, άρα έχουμε ανάγκη από τον έλεγχο. Πρέπει να τον καλωσορίζουμε. Πέμπτος πυλώνας λέει με τα ελαίους και καλών καρπών. Πλήρης ελαίους και καλών καρπών είναι η σοφία. Ο πέμπτος πυλώνας. Το έλεος ορίζεται στο λόγο του Θεού ως η ευσπλαχνία. Η συμπόνια. Τι θα πει το να είναι κανείς ευσπλαχνικός. Να έχει σπλάχνα. Να είναι συμπονετικός, να συμπονάει. Να μην κόβει τον εαυτό του από την δυσκολία και την κατάσταση των άλλων. Βάζεις δηλαδή τον εαυτό σου στη θέση των άλλων και νιώθεις έτσι σωστά. Δεν τους κρίνεις. Έχεις συμπόνια, ευσπλαχνία προς τους ενδεείς. Τους ταλαιπωρημένους. Και πνευματικά και φυσικά. Και το έλεος ενώνεται με την επιθυμία να τους βοηθήσουμε. Να τους βοηθήσουμε. Ενώ το σπλαχνίζομαι αναφέρεται στο συνέστημα της λύπης και του ίκτου εξαιτίας του κακών περιστάσεων που ζει κάποιος, το έλεος δηλώνει κυριολεκτικά την έμπρακτη εκδήλωση αυτού του συναισθήματος, δηλαδή με έργα. Τα ακούμε? Με έργα. Δεν μπορεί να είσαι ελεήμων και να μην έχεις έργα. Ελέους. Ο καρπός που λέει πλήρης ελέους και καλών καρπών. Ο καρπός είναι, παράγεται από κάτι, είναι μια επίδραση, είναι αποτέλεσμα όπως μια πράξη ή ένα έργο. Τόσο είναι ο καρπός. Κάτι που φαίνεται, κάτι που έχει αποτέλεσμα. Οι καλές μας πράξεις πρέπει να έχουν τις ρίζες τους στο έλεος. Ενεργούμε δηλαδή προς όφελος των άλλων. Τι σας είχα πει προηγουμένως? Ό,τι έργο μας έχει δώσει ο Θεός να κάνουμε, αδελφοί, είναι για να ευλογήσουμε τους άλλους. Αμήν. Σε βάζει να σκέφτεσαι για τους άλλους. Σε βάζει να αγαπάς τους άλλους. Ποια είναι η πρώτη εντολή? Θα αγαπάς Κύριο τον Θεόν σου, εξ όλης καρδίας κλπ. Και τον πλησίον σου. Επεκτείνεται, γι' αυτό και ο Σταυρός. Σχέση μας με εκείνον και προς τον πλησίον. Η αγάπη του Θεού ξεχύνεται από μέσα μας και ελεεί. Ελεεεί. Δεν είσαι σκληρό άτομο, δεν κλείνεις τα μάτια σου, δεν κλείνεις την καρδιά σου από τη δυσκολία που περνάνε άλλοι. Και το βλέπουμε αυτό στην πρώτη εκκλησία. Πουλούσαν λέει τα πάντα. Γιατί είχαν ένα σωρό κόσμο που έπρεπε να τους ταΐσουν. Έπρεπε να βρουν τρόπο κατάλληλο να κοιμηθούν. Όλοι αυτοί οι επισκέπτες που είχαν έρθει από τα άλλα έθνη και θα έφευγαν μετά την Πεντηκοστή, τους βάπτισε ο Κύριος, ακούσαν, αναγεννηθήκανε, βαπτιστήκανε και τους κράτησε η Εκκλησία για να ακούσουν το λόγο του Κυρίου. Και από αυτούς έγιναν πάρα πολλές εκκλησίες. Εκκλησία της Ρώμης έγινε από αυτούς τους χριστιανούς. Οι εκκλησίες στην Κρήτη έγιναν από αυτούς τους χριστιανούς. Και θυσίασε η εκκλησία για να κάνει το έργο του Κυρίου και αργότερα όταν ήρθε πείνα όλες οι εκκλησίες από την Ελλάδα και από παντού κάνανε εράνους και στέλνανε την ευλογία για να μην πεινάσουν οι αδελφοί εκεί. Αυτή είναι η εκκλησία που πιστεύω, αδελφοί. Αμήν. Σε αυτήν ανήκουμε. Μας θέλει ελεήμονες ο Κύριος. Ο Πέτρος το λέει και με ένα άλλο ωραίο τρόπο. Β' Πέτρου 3:11 λέει, διαβάζω από το κείμενο, ούτως πάντων λιωμένων ποταπούς δι, δηλαδή μιλάει για τον ουρανό και τη γη και λέει, είμαστε Β' Πέτρου 3:11. Β' Πέτρου 3:11. Τούτο δηλαδή των στοιχείων των ουρανών και λοιπά, επειδή λοιπόν πάντα τα αυτά διαλύονται, ας δούμε τη βάμβα λίγο, οποίοι πρέπει να είστε εσείς εις πολίτευμα Άγιου και ευσέβειαν. Στο κείμενο εκεί που λέει ευσέβειαν, ξέρετε τι λέει. Λέει εν αγίες αναστροφές και ευσεβίες. Πολλές. Πολλές ευσέβειες. Πολλών ειδών ευσέβειες, οι οποίες φανερώνονται μέσα από τις αρετές του Πνεύματος του Θεού, μέσα από τη ζωή σου. Με άλλα λόγια, ενεργούμε όπως θα ενεργούσε ο Θεός, από αφοσίωση σε Αυτόν. Αυτό κάνει η σοφία μέσα. Αυτό χτίζει. Ο έκτος πυλώνας είναι, λέει, η άνοδος σοφία είναι στο κείμενο αδιάκριτος. Ο Βάμβας το λέει να είναι αμερόληπτη. Αμερόληπτη. Αλλά το αδιάκριτος έχει και πλούσιο νόημα. Δεν μπορεί να τα βάλει εκεί όλα. Διάλεξε αυτό. Το να είναι κανείς αμερόληπτος που ισχύει. Που ισχύει. Τι σημαίνει το να είναι κανείς αδιάκριτος? Η μοντέρνα έννοια έχει άλλη έννοια. Δεν μιλάω για την αρχαία λέξη. Λέει το λεξικό, χωρίς αμφιβολίες ή αμφισημείες. Τι θα πει να ο άνθρωπος να έχει αμφισημεία? Τι σημαίνει η λέξη αυτή? Σημαίνει το να σημαίνω δύο διαφορετικά και αντίθετα πράγματα ταυτόχρονα. Δηλαδή, είμαι σε ένα περιβάλλον με χριστιανούς, ω αδελφέ, ο Κύριος σε ευλογεί, δόξα τω Θεώ. Είμαι σε ένα περιβάλλον με κοσμικούς και αρχίζω και... Και αν κανείς σε ξέρει, τι κάνεις? Αμφισημεία κάνεις. Μπερδεύεις τα πράγματα. Και αυτό κάνει ο δισταγμός. Ε, αυτό δεν κάνει. Γιατί λέει, εάν κανείς είναι στον Ιάκωβο 1:6, ακούστε, ας ζητεί όμως μεταπίστως χωρίς να διστάζει παντελώς. Ιάκωβος 1:6. Στο κείμενο, από ό,τι βλέπω εγώ στο δικό μου, λέει, ετήτω δεν πίστη, μηδέν διακρινόμενος. Μηδέν διακρινόμενος. Χωρίς να αμφιβάλλει, να δίνει αμφισημείες. Ναι, Κύριε, αλληλούια, δεν κάνω. Και είσαι έτσι συνέχεια. Η άνωθεν σοφία είναι σταθερή, αξιόπιστη, πιστή. Δεν κουνιέται. Δεν δείχνει δύο διαφορετικά αντίθετα πράγματα ταυτόχρονα μέσα στη ζωή του, του ανθρώπου. Ο διστάζων ομοιάζει με κύμα θαλάσσης, κινούμενο υπό ανέμων και συνταρατώμενο. Διότι ας μην νομίζει ο άνθρωπος εκείνος ότι θέλει λάβει τι παρακυρίου. Άνθρωπος δίγνωμος είναι ακατάστατος εν πάσης τες οδείς αυτού. Είναι δηλαδή ο αμφίβολος που περιγράφεται σαν ασταθής, δίψυχος άνθρωπος. Ο στήλος που οικοδομεί η σοφία, αδελφή μου, είναι το να μείνεις ακλόνητος. Άνθρωπος Διαθήκης, γυναίκα Διαθήκης, άντρας Διαθήκης. Δεν ξέρουμε τι ακόμα θα έρθει. Δεν ξέρουμε. Είδαμε, ένα κύμα ήρθε. Το είχαν διάδελφοι σε όνειρα, ότι θα ερχότανε και ήρθε αυτό. Πώς αντιδράσει, πώς αντέδρασε ο κόσμος γενικά. Ξέρετε ότι το 1/3 των εκκλησιών έκλεισαν. Έκλεισαν. Γιατί? Γιατί κλείστηκαν στα σπίτια τους και δεν νοιαζόταν τι θα γίνει το έργο του Θεού. Να προσφέρουν, να ευλογήσουν, να συνεχούν να ευλογούν. Ένας λόγος. Ένας. Άλλος ήταν ότι παρασύρθηκαν, κρύωσαν, πάγωσαν. Δεν ξέρω τι θα δούμε ή τι θα έρθει, αδελφοί μου. Αλλά θέλω να είμαστε από τον λαό αυτών της νύμφης που είναι δοσμένο στον Κύριο, στο θέλημά Του. Ζει για εκείνον. Έχει την πίστη των Αγίων, προσδοκά τον Ιησού. Πραγματικά πιστεύει ότι θα σταθεί μπροστά στον Κύριο και θα τον δει πρόσωπο με πρόσωπο. Και ότι θα ελεγχθεί για κάθε λόγο, θα ελεγχθεί για οτιδήποτε έχει πράξει από τον Κύριο. Όχι αναγκαία για κατάκριση, αλλά για μισθό. Το να είσαι αταλάντευτος σημαίνει είσαι γεμάτος πιστότητα, που είναι καρπός του Πνεύματος. Να μην είσαι αταλάντευτος στους διωγμούς. Μακάρι είδε διωγμένοι, ένε και εν του ονόματος δικής δικαιοσύνης. Το σπίτι σου, εφόσον στο χτίζει η σοφία και χτίζει πάντα στο βράχο, το φόβο του Κυρίου, όταν έρθουν οι πλημμύρες, γιατί θα έρθουν και έρχονται, δεν θα πέσει. Ελάτε, αδελφοί, να το γιορτάσουμε. Δεν θα πέσει. Θα μείνει. Και ο τελευταίος πυλώνος είναι, λέει η σοφία, ανυπόκριτος, η ουράνια σοφία. Ανυπόκριτος σημαίνει ειλικρινής, γνήσια. Η λέξη χρησιμοποιείται άλλες 5 φορές και αναφέρεται είτε στην ανυπόκριτη αγάπη, ανυπόκριτη φιλαδέλφια ή στην ανυπόκριτη πίστη. Τι σημαίνει το να είσαι χωρίς υποκρισία? Ο Δαβίδ, καθώς μετανοεί μετά από όλο αυτό που έκανε το κακό, στον 51ο ψαλμό, το 6ο εδάφιο, λέει, «Ιδού, ακούστε το σας παρακαλώ, η αγάπη σας αλήθεια εν την καρδία». Αγάπησες αλήθεια μέσα στην καρδιά. Δηλαδή, ο Κύριος θέλει να περάσει αλήθεια μέσα στα κατάβατα της καρδιάς σου. Να μην είναι κάτι επιφανειακό εδώ πάνω. Θέλει να πιάσει όλο το βάθος, όλες τις διαστάσεις μέσα σου και να γίνει η ζωή σου πλέον, η έκφρασή σου. Ανυπόκριτος. Η αληθινή σοφία έρχεται όταν είμαστε απόλυτα ειλικρινείς ενώπιον του Θεού. Ειλικρινά πιστοί, τον αγαπάμε ειλικρινά με όλα όσα είμαστε και δεσμευμένοι να περπατάμε

Τι άλλο. Η αλήθεια είναι ζωή. Αμήν. Γι' αυτό είπε ο Χριστός, εγώ είμαι η αλήθεια και η ζωή. Τα έβαλε μαζί. Τα έβαλε μαζί. Εφεσίους 4:15. Αλλά αληθεύοντες εις την αγάπη. Λέει. Να αυξήσουμε εις αυτόν κατά πάντα όσοι είναι η κεφαλή ο Χριστός. Δηλαδή να αγαπάμε ένας τον άλλον με πράξεις και με αλήθεια. Α Ιωάννου 3:18, τεκνία μου, μη αγαπώμε με λόγο, μη δε με γλώσσα, αλλά με έργον και αλήθεια. Ανυπόκριτα. Αυτό που βλέπεις, αυτό είναι. Το θέλουμε, αδελφοί. Αυτό είναι ο θησαυρός της σοφίας. Πιο πολύτιμα πράγματα δεν έχει να σου δώσει. Αυτά είναι τα πολύτιμά της. Τα πολύτιμά της. Ο στήλος, κοιτάξτε αυτή η στήλη, δέστε, εδώ. Τι κάνουνε. Στηρίζουν. Και δεν κουνιούνται. Στηρίζουν. Δεν παραπονιούνται για τίποτα. Έχετε ακούσει κανένα στήλο να παραπονηθεί. Κάθομαι εδώ συνέχεια. Έχω όλο αυτό το βάρος από πάνω μου. Δεν παραπονιούνται. Ως της νικά, λέει, θέλω κάμει αυτόν στήλων εν τον ναό του Θεού. Σκέψου. Αλλά δεν έχουν χτιστεί οι στήλοι της αλήθειας, σοφίας, δεν θα μπορεί να σε κάνει στήλο. Η ζωή που επιδιώκει την αλήθεια είναι η μόνη ζωή που μας χορταίνει, αδελφοί. Η μόνη ζωή που μας χορταίνει. Καθώς συμβαίνει να μιλάω με ανθρώπους, το ίδιο και σε εσάς πιστεύω. Τι διακρίνουμε αμέσως. Τη δίψα, την πείνα μέσα. Το άδειο. Ό,τι και να βάλει ο άνθρωπος μέσα στην άβυσσο, δεν έχει ανταπόκριση. Γιατί άβυσσος μόνο με την άβυσσο χορταίνει. Ξαναθυμίζω. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Ιάκωβος 3:17, να το βάλουμε λίγο εκεί. Να βάλουμε το βάμπα. Θέλω να διαβάσουμε δυνατά όλοι μαζί, παρακαλώ. Ας σηκωθούμε. Πάμε. Η άνωθεν όμως σοφία πρώτον μεν είναι καθαρά, έπειτα ειρηνική, επιικής, ευπηθής, πλήρης ελέους και καλών καρπών, αμερόληπτος και ανυπόκριτος. Τώρα θέλω να δεις μέσα. Είμαστε εδώ πολλοί από εμάς πάρα πολλά χρόνια. Αλλά κοίταξε παρακαλώ τον οίκο σου. Τι έχει κάνει η σοφία. Γιατί αν δεν στηθούν οι 7 στήλοι, δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Μένει εκεί. Αν δεν γίνει αυτό, ο άνθρωπος είναι νήπιο. Νήπιο. Δεν μπορεί να περατωθεί το έργο της σοφίας. Έχετε δει κάποιες οικοδομές που είναι στήλοι. Μπετά, στήλοι, ταράτσα, τίποτα. Χρόνια. Χρόνια. Ρώτησε, Κύριε, πώς είναι μέσα μου. Δείξε μου. Αν δεν καταλαβαίνεις, Κύριε, δείξε μου στο λίπνο μου, πώς είμαι. Μη φοβάσαι, θα σου δείξει ο Κύριος. Και ανάλογα πρέπει να καλωσορίσεις τη σοφία του Κυρίου, τους λόγους του, την αλήθεια του, ανυπόκριτα. Ανυπόκριτα. Σε ευχαριστούμε. Κύριε Ιησού, εσύ είσαι εδώ ανάμεσά μας και ο κάθε ένας μας κατηδίαν είμαστε οίκος σου, Κύριε, μέσα στον οποίο κατοικείς. Αλλά και σαν επιτόπια εκκλησία είμαστε οίκος. Και θέλουμε όλα αυτά να οικοδομηθούν και σε ατομική βάση, αλλά και σαν σύνολο, Κύριε. Να μην είμαστε ελλιπείς εις ουδέν. Έλα και πλήρωσε το λαό σου, Κύριε. Με την ενέργεια του Πνεύματος σου, με την ενέργεια της σοφίας σου, δώσε αποκάλυψη, Κύριε. Πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, στο να έρθουμε σε επίγνωση δική σου, Κύριε Θεέ μου. Να αλλάξει η ζωή μας, Κύριε, η καρδιά μας να ταυτιστεί τέλεια με τη δική σου Ιησού.

0: Σε ευχαριστούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα. Κάνε το έργο σου τέλειο ανάμεσά μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
0: Και δόξα αυτόν το όνομα, το υπερπάνω όνομα. Πάσος σε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλεις ότι ποιο είναι το όνομα του Κυρίου? Ο Ιησούς.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 17. Δεν θα θυσιάσεις στον Κύριο το Θεό σου βόδι ή πρόβατο που έχει ψεγάδι ή οποιοδήποτε ελάττωμα, επειδή είναι ευδέλιγμα στον Κύριο το Θεό σου. Αν ανάμεσά σου σε κάποια από τις πόλεις σου που Κύριος ο Θεός σου δίνει σε σένα, βρεθεί άνδρας ή γυναίκα που έπραξε κακό μπροστά στον Κύριο το Θεό σου, παραβαίνοντας τη διαθήκη του, και πήγε και λάτρευσε άλλους θεούς και τους προσκύνησε, τον ήλιο ή το φεγγάρι ή οποιονδήποτε από την στρατιά του ουρανού που εγώ δεν πρόσταξα, και σου αναγγελθεί και ακούσεις και εξετάσεις με επιμέλεια και δες, αν βρεθεί ότι είναι αλήθεια και το πράγμα είναι βέβαιο ότι διαπράχθηκε τέτοιο βδέλυγμα στον Ισραήλ, τότε θα φέρεις έξω στις πύλες σου τον άνδρα εκείνο ή τη γυναίκα εκείνη που έπραξαν αυτό το κακό πράγμα, τον άνδρα ή τη γυναίκα, και θα τους λιθοβολήσεις με πέτρες και θα πεθάνουν. Με την ομολογία δύο μαρτύρων ή τριών μαρτύρων θα θανατώνεται εκείνος που είναι άξιος θανάτου. Με την ομολογία ενός μάρτυρα δεν θα θανατώνεται. Τα πρώτα χέρια επάνω του στο να τον θανατώσουν θα είναι των μαρτύρων και έπειτα τα χέρια ολόκληρου του λαού. Έτσι θα βγάλεις το κακό από ανάμεσά σου. Αν σου τύχει κάποια υπόθεση πολύ δύσκολη να την κρίνεις ανάμεσα σε αίμα και αίμα, ανάμεσα σε δίκη και δίκη και ανάμεσα σε πληγή και πληγή, υποθέσεις αμφισβητήσιμες μέσα στις πόλεις σου, τότε θα σηκωθείς και θα ανέβεις στον τόπο που ο Κύριος ο Θεός σου θα εκλέξει. Και θα πας στους ιερείς, τους Λεβίτες και στον Κριτή που είναι εκείνες τις ημέρες και θα ρωτήσεις. Και θα σου αναγγείλουν την απόφαση της κρίσης. Και θα κάνεις σύμφωνα με την απόφαση που θα σου αναγγείλουν από τον τόπο εκείνο που ο Κύριος θα εκλέξει. Και θα προσέξεις να πράξεις σύμφωνα με όλα όσα σου παραγγείλουν. Σύμφωνα με την απόφαση του νόμου που θα σου αναγγείλουν και σύμφωνα με την κρίση που θα σου πούν θα κάνεις. Δεν θα παρεκκλίνεις από το λόγο που θα σου αναγγείλουν ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Και ο άνθρωπος που θα φερθεί υπερήφανα ώστε να μην υπακούσεις τον ιερέα που παρίσταται να υπηρετεί εκεί μπροστά στον Κύριο το Θεό σου ή στον Κριτή, ο άνθρωπος εκείνος θα πεθάνει. Και θα βγάλεις το κακό μέσα από τον Ισραήλ. Και ολόκληρος ο λαός θα ακούσει και θα φοβηθεί και δεν θα υπερηφανεύονται πλέον. Αφού μπεις μέσα στη γη που ο Κύριος ο Θεός σου δίνει σε σένα και την κληρονομήσεις και κατοικήσεις αυτή και πεις «Θα καταστήσω επάνω μου βασιλιά, όπως όλα τα έθνη που είναι ολόγυρά μου», θα καταστήσεις επάνω σου βασιλιά όποιον ο Κύριος ο Θεός σου θα εκλέξει. Από τους αδελφούς σου θα καταστήσεις βασιλιά επάνω σου. Δεν μπορείς να καταστήσεις ξένον άνθρωπο επάνω σου που δεν είναι αδελφός σου. Όμως, δεν θα πληθύνει άλογα στον εαυτό του, ούτε θα επαναφέρει το λαό στην Αίγυπτο για να αυξήσει τα άλογα. Επειδή ο Κύριος σας είπε, δεν θα επιστρέψετε πλέον μέσα από εκείνο το δρόμο. Ούτε θα πληθύνει στον εαυτό του γυναίκες για να μη αποπλανηθεί η καρδιά του. Ούτε θα πληθύνει υπερβολικά το ασίμι και το χρυσάφι για τον εαυτό του. Και όταν καθίσει πάνω στο θρόνο της βασιλείας του, θα γράψει για τον εαυτό του ένα αντίγραφο αυτού του νόμου σε βιβλίο, από εκείνο που είναι μπροστά στους ιερείς, τους Λεβίτες. Και αυτό θα είναι κοντά του και θα διαβάζει μέσα σε αυτό όλες τις ημέρες της ζωής του. Για να μάθει να φοβάται τον Κύριο το Θεό του, να τηρεί όλα τα λόγια αυτού του νόμου και τα διατάγματα αυτά, ώστε να τα εκτελεί. Για να μην υψωθεί η καρδιά του παραπάνω από τους αδελφούς του και για να μην παρεκκλίνει από τις εντολές, είτε δεξιά είτε αριστερά, ώστε να μακροημερεύσει στη βασιλεία του, αυτός και τα παιδιά του, ανάμεσα στον Ισραήλ. Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 18. Οι ιερείς, οι Λεβίτες, ολόκληροι οι φυλοί του Λεβί, δεν θα έχουν μερίδα ούτε κληρονομιά μαζί με τον Ισραήλ. Τις προσφορές του Κυρίου που γίνονται με φωτιά και την κληρονομιά του θα τρώνε. Γι' αυτό δεν θα έχουν κληρονομιά ανάμεσα στους αδελφούς τους. Ο Κύριος είναι η κληρονομιά τους, όπως τους είπε. Και αυτό θα είναι το δικαίωμα των ιερέων από το λαό, από εκείνους που θυσιάζουν τις θυσίες, είτε βόδι είτε πρόβατο. θα δίνουν στον ιερέα τον ώμο και τις σιαγόνες και την κοιλιά. Τις απαρχές του σιταριού σου, του κρασιού σου και του λαδιού σου και το πρώτο από το μαλλί των προβάτων σου θα του δίνεις. Επειδή αυτόν έκλεξε ο Κύριος ο Θεός σου από όλες τις φυλές σου για να παραστέκεται να υπηρετεί στο όνομα του Κυρίου, αυτός και η γη του παντοτινά. Και αν έρθει ένας Λεβίτης από κάποια από τις πόλεις σου, από ολόκληρο τον Ισραήλ όπου παρικεί, και έρθει με ολόκληρο τον πόθο της ψυχής του στον τόπο που Κύριος θα εκλέξει, τότε θα υπηρετεί στο όνομα του Κυρίου του Θεού του, καθώς όλοι οι αδελφοί του οι Λεβίτες που παραστέκονται εκεί μπροστά στον Κύριο. Ίσες μερίδες θα τρώνε, εκτός από εκείνο που προέρχεται από την πώληση της πατρικής του περιουσίας. Αφού μπεις μέσα στη γη που ο Κύριος ο Θεός σου δίνει σε σένα, δεν θα μάθεις να κάνεις σύμφωνα με τα βδελίγματα εκείνων των εθνών. Δεν θα βρεθεί σε σένα κανένας που να διαπερνάει το γιο του ή τη θυγατέρα του μέσα από τη φωτιά ή που να ασκεί μαντία ή να είναι προγνώστης των καιρών ή ιονοσκόπος ή μάγος ή γόης ή ανταποκριτής δαιμονίων ή τερατοσκόπος ή νεκρομάντης. Επειδή καθένας που τα κάνει αυτά είναι βδέλυγμα στον Κύριο. Και εξαιτίας αυτών των βδελυγμάτων, ο Κύριος ο Θεός σου τους διώχνει από μπροστά σου. Τέλειος θα είσαι μπροστά στον Κύριο το Θεό σου. Επειδή τα έθνη αυτά που θα κληρονομήσεις έδωσαν προσοχή σε προγνώστες των καιρών και σε μάντης. Εσένα όμως δεν σε άφησε ο Κύριος ο Θεός σου να κάνεις τα ίδια. Έναν προφήτη θα σηκώσει σε σένα ο Κύριος ο Θεός σου από ανάμεσά σου, από τους αδελφούς σου, όπως εμένα. Αυτόν θα ακούτε. Σύμφωνα με όλα όσα ζήτησες από τον Κύριο το Θεό σου στο Χορίβ την ημέρα της σύναξης, λέγοντας «Ας μη ακούσω πλέον τη φωνή του Κυρίου του Θεού μου, ούτε να δω πλέον τη μεγάλη αυτή φωτιά για να μην πεθάνω». Και ο Κύριος μου είπε «Είναι σωστά όσα μίλησαν». Προφήτην ανάμεσα από τους αδελφούς τους θα σηκώσω σε αυτούς όπως εσένα και θα βάλω τα λόγια μου στο στόμα του και θα τους μιλήσει όλα όσα εγώ τον προστάζω. Και ο άνθρωπος που δεν θα υπακούσει στα λόγια μου, που αυτός θα μιλήσει εξ ονόματός μου, εγώ θα το εξητήσω από αυτόν. Ο προφήτης όμως που θα ασεβήσει και θα μιλήσει εξ ονόματός μου ένα λόγο που εγώ δεν τον πρόσταξα να μιλήσει, ή όποιος μιλήσει εξ ονόματος άλλων θεών, ο προφήτης εκείνος θα θανατωθεί. Και αν πεις στην καρδιά σου, πώς θα γνωρίσουμε το λόγο που ο Κύριος δεν μίλησε? Όταν κάποιος προφήτης μιλήσει εξ ονόματος του Κυρίου και ο λόγος δεν γίνει, ούτε συμβεί, αυτός ο λόγος είναι που ο Κύριος δεν μίλησε. Τον μίλησε ο προφήτης μέσα από υπερηφάνεια. Δεν θα φοβηθείτε από αυτόν.
2: Μη ζηλεύεις τους κακούς ανθρώπους, ούτε να επιθυμείς να είσαι μαζί τους, επειδή η καρδιά τους μελετάει καταδυνάστευση και τα χείλη τους μιλούν κακουργίες. Με τη σοφία οικοδομείται ένα σπίτι και με τη σύνεση στερεώνεται. Και με τη γνώση τα ταμεία θα γεμίσουν από κάθε πολύτιμο και εφρόσινον πλούτο. Ο σοφός άνθρωπος έχει δύναμη και ο φρόνιμος άνθρωπος αυξάνει τη δύναμη. Επειδή με σοφές περισκέψεις θα κάνεις τον πόλεμό σου, από το πλήθος όμως των συμβούλων προέρχεται σωτηρία. Η σοφία είναι πάρα πολύ υψηλή για τον άφρονα. Δεν θα ανοίξει το στόμα του στην πύλη. Όποιος μελετάει να πράξει κακό, θα ονομαστεί άνδρας κακεντρεχής. Η μελέτη της αφροσύνης είναι αμαρτία και ο χλεβαστής είναι ευδέλιγμα στους ανθρώπους. Αν μικροψυχήσεις στην ημέρα της συμφοράς, η δύναμή σου είναι μικρή. Ελευθέρωνε αυτούς που σέρνονται σε θάνατο και μην αποσύρεσαι από εκείνους που είναι κοντά στη σφαγή. Αν πεις, να, εμείς δεν το ξέρουμε. Δεν γνωρίζει αυτός που σταθμίζει τις καρδιές και δεν ξέρει αυτός που φυλάτει τη ψυχή σου και αποδίδει στον καθένα σύμφωνα με τα έργα του. Γιέ μου, φάε μέλι επειδή είναι καλό και κυρίθρα επειδή είναι γλυκιά επάνω στον ουρανίσκο σου. Τέτοια θα είναι στη ψυχή σου η γνώση της σοφίας. Όταν τη βρεις, τότε θα πάρεις αμοιβή και η ελπίδα σου δεν θα αποκοπεί. Μη στείνεις παγίδα, ο άνομε, ενάντια στο σπίτι του δικαίου. Μην ταράξεις τον τόπο της ανάπαυσής του. Επειδή ο δίκαιος πέφτει 7 φορές και σηκώνεται, αλλά οι ασεβείς θα πέσουν σε ολεθρό. Στην πτώση του εχθρού σου μη χαρείς, και στο γλίστριμά του ας μη εφραίνεται η καρδιά σου. Μήπως κάποτε ο Κύριος δει και αυτό φανεί κακό στα μάτια του και μεταστρέψει το θυμό του από αυτόν. Μη αγαναχτείς για τους πονηρευόμενους, μη ζηλεύεις τους ασεβείς. Επειδή ο κακός δεν θα έχει καλό τέλος, το λιχνάρι των ασεβών θα σβήσει. Γιέ μου, να φοβάσαι τον Κύριο και τον Βασιλιά και μην έχεις επικοινωνία με στασιαστές, επειδή η συμφορά τους θα πέσει ξαφνικά επάνω τους. Και ποιος γνωρίζει τις τιμωρίες και των δύο? Ακόμα και τούτα είναι για τους σοφούς. Η προσωποληψία στην κρίση δεν είναι καλό. Αυτόν που λέει στον ασεβή «Είσαι δίκαιος», θα τον καταραστούν οι λαοί και τα έθνη θα τον αηδιάζουν. Αλλά σε εκείνους που τον ελέγχουν θα είναι χάρη και ευλογία αγαθών θα είναι πάνω τους. Όποιος αποκρίνεται με σωστά λόγια, είναι σαν αυτόν που φυλάει τα χείλη. Βάζε σε διάταξη το έργο σου έξω και προετοίμαζε το για τον εαυτό σου στο χωράφι και έπειτα χτίσε το σπίτι σου. Μη είσαι μάρτυρας άδικος ενάντια στον πλησίον σου, ούτε να απαντάς με τα χείλη σου. Μην πεις, όπως έκανε σε μένα, έτσι θα κάνω σε αυτόν. Θα αποδώσω στον άνθρωπο σύμφωνα με το έργο του. Περνούσα μέσα από το χωράφι του οκνηρού και μέσα από τον αμπελώνα του άμυαλου ανθρώπου. Και να, παντού είχαν βλαστήσει η αγκάθια, τσουκνίδες είχαν σκεπάσει το πρόσωπό του και το λιθόφραγμά του ήταν καταγκρεμισμένο. Τότε, εγώ, αφού κοίταξα, συλλογίστηκα στην καρδιά μου. Είδα και πήρα διδασκαλία. Λίγος ύπνος, λίγος νησταγμός, λίγο δίπλωμα των χεριών στον ύπνο. Έπειτα, η φτώχεια σου έρχεται σαν ταχυδρόμος και η στέρησή σου σαν ένοπλος άνδρας. Και αυτές είναι παροιμίες του Σολομώντα που συγκέντρωσαν οι άνθρωποι του Εζεκία, βασιλιά του Ιούδα. Δόξα του Θεού είναι να σκεπάζει το πράγμα και δόξα του βασιλιάδων να εξιχνιάζουν το πράγμα. Ο ουρανός κατά το ύψος και η γη κατά το βάθος και η καρδιά των βασιλιάδων είναι ανεξερεύνητα. Αφαίρεσε τη σκουριά από το ασήμι και θα βγει σκεύος στον χρυσοχώο. Αφαίρεσε τους ασεβείς από μπροστά από το βασιλιά και ο θρόνος του θα στερεωθεί με δικαιοσύνη. Μη αλαζονεύεσαι μπροστά από το βασιλιά και μη στέκεσαι στον τόπο των μεγάλων. Επειδή καλύτερα να σου πούν «Ανέβα εδώ» παρά να σε κατεβάσουν παρουσία του άρχοντα που είδαν τα μάτια σου. Μη βγεις έξω γρήγορα σε φιλονικία. Μήπως και στο τέλος απορρίσεις τι να κάνεις όταν ο πλησίον σου σε ντροπιάσει. Εκδίκασε τη δίκη σου με τον πλησίον σου και μη αποκαλύπτεις το μυστικό του άλλου. Μήπως και εκείνος που σε ακούει σε κοροϊδέψει και η ντροπή σου δεν εξαλειφθεί. Ένας λόγος, όταν μιληθεί σωστά, είναι χρυσά μήλα με ασημένια ποικίλματα. Σαν χρυσό σκουλαρίκι και στολίδι από καθαρό χρυσάφι είναι ο σοφός, αυτός που ελέγχει ένα υπάκουο αυτή. Σαν το ψύχος του χιονιού σε καιρό του θερισμού, έτσι είναι ο πιστός πρέσβης σε εκείνους που τον στέλνουν, επειδή αναπαύει την ψυχή των κυρίων του. Εκείνος που καυχάται σε ψεύτικο δώρο, μοιάζει με σύννεφα και άνεμο χωρίς βροχή. Ο ηγεμόνας πείθεται με υπομονή και η γλυκιά γλώσσα σπάει κόκαλα. Βρήκες μέλι? Φάε όσο σου είναι αρκετό, μήπως και παραφάς από αυτό και το ξεράσεις. σπάνια να βάλεις το πόδι σου στο σπίτι του πλησίον σου, μήπως και σε βαρεθεί και σε μισήσει. Ο άνθρωπος που μαρτυρεί ενάντια στον πλησίον του με ψεύτικη μαρτυρία είναι σαν ρόπαλο και μάχαιρα και βέλος οξύ. Πίστη σε άπιστον σε ημέρα συμφοράς είναι σαν δόντι σάπιο και πόδι εξαρθρωμένο. Σαν εκείνον που ξεντύνεται το ημάτιο στην ημέρα του ψύχους και σαν το ξύδι πάνω σε νήτρο, έτσι είναι αυτός που ψάλλει άσματα σε λυπημένη καρδιά. Αν πεινάει ο εχθρός σου, δώσ' του ψωμί να φάει, και αν διψάει, πότισε το νερό. Επειδή θα επισορεύσεις κάρβουνα φωτιάς πάνω στο κεφάλι του, και ο Κύριος θα σε ανταμείψει. Ο βοριάς άνεμος διώχνει τη βροχή, και το οργισμένο πρόσωπο τη γλώσσα που υποψιθυρίζει. Καλύτερα να κατοικεί κάποιος σε μία γωνιά δωματίου, παρά σε ένα ευρύχωρο σπίτι με μία φιλόνικη γυναίκα. Σαν το κρύο νερό σε ψυχή που διψάει, έτσι είναι οι αγαθές αγγελίες από μακρινή γη. Ο δίκαιος σφάλοντας μπροστά στον ασεβή είναι σαν θολή πηγή και μολυσμένη βρύση. Καθώς δεν είναι καλό να τρώει κανείς πολύ μέλι, έτσι δεν είναι ένδοξο να ζητάει κανείς τη δική του δόξα. Όποιος δεν κρατάει το πνεύμα του, είναι σαν μια κατεδαφισμένη και ατύχιστη πόλη. Όπως το χιόνι μέσα στο καλοκαίρι και όπως η βροχή μέσα στο θερισμό, έτσι η τιμή δεν αρμόζει στον άφρονα. Όπως περιφέρεται το σπουργίτι, όπως πετάει ολόγυρα το χελιδόνι, έτσι η άδικη κατάρα δεν θα φτάσει στο σκοπό της. Μάστιγα για το άλογο και χαλινάρι για το γαϊδούρι και ράβδος για τη ράχη των αφρώνων. Μη απαντάς στον άφρονα σύμφωνα με την αφροσύνη του, για να μην γίνεις και εσύ όμοιος με αυτόν. Να απαντάς στον άφρονα σύμφωνα με την αφροσύνη του, για να μην είναι σοφός στα μάτια του. Όποιος στέλνει μήνυμα διαμέσου του άφρονα, κόβει τα πόδια του και πίνει ζημία. Καθώς τα σκέλη του χολού κρέμονται ανοφελή, έτσι είναι και η παροιμία στο στόμα των αφρώνων. Όπως εκείνος που δεσμεύει μία πέτρα μέσα σε σφενδόνι, έτσι είναι και όποιος δίνει τιμή στον άφρονα. Όπως το αγκάθι που σπρώχνεται στο χέρι του μέθησου, έτσι είναι και η παροιμία στο στόμα των αφρώνων. Ο δυνάστης μολύνει τα πάντα και μισθώνει τους άφρονες, μισθώνει και τους παραβάτες. Όπως το σκυλί γυρίζει στον εμετό του, έτσι και ο άφρονας επαναλαμβάνει την αφροσύνη του. Είδες άνθρωπο που νομίζει τον εαυτό του σοφό? Περισσότερη ελπίδα είναι από τον άφρονα παρά από αυτόν. Ο οκνηρός λέει «Λιοντάρι είναι στο δρόμο, λιοντάρι είναι στις πλατείες». Όπως η πόρτα περιστρέφεται στις στρόφιγγές της, έτσι και ο οκνηρός στο κρεβάτι του. Ο οκνηρός βουτάει το χέρι του στην πιατέλα, βαριέται όμως να του γυρίσει στο στόμα του. Ο οκνηρός νομίζει τον εαυτό του σοφότερο από 7 σοφούς γνωμοδότες. Όποιος, περνώντας, ανακατεύεται σε φιλονικία που δεν τον αφορά, μοιάζει με εκείνο που πιάνει ένα σκυλί από τα αυτιά. Όπως ο μανιακός που ρίχνει φλόγες, βέλη και θάνατο, έτσι είναι και ο άνθρωπος που απατάει τον πλησίον του και λέει «Δεν το έκανα εγώ παίζοντας». Όπου δεν υπάρχουν ξύλα, η φωτιά σβήνει, και όπου δεν υπάρχει ψιθυριστής, η φιλονικία ησυχάζει. Τα κάρβουνα είναι για την ανθρακιά και τα ξύλα για τη φωτιά, και ο φιλόνικος άνθρωπος για να ανάβει φιλονικίες. Τα λόγια του ψιθυριστή καταπίνονται με ευχαρίστηση και κατεβαίνουν στα ενδόμηχα της κοιλιάς. Τα ένθερμα χείλη με πονηρή καρδιά είναι σαν σκουριά από ασίμι που έχει επιχρηστεί πάνω σε πύληνο αγγείο. Όποιος μισεί υποκρίνεται με τα χείλη του και μηχανεύεται δόλο μέσα στην καρδιά του. Όταν μιλάει φιλόφρονα, μην τον πιστεύεις, επειδή μέσα στην καρδιά του έχει 7 βδελίγματα. Όποιος σκεπάζει το μίσος με δόλο, η πονηρία του θα φανερωθεί στο μέσο της σύναξης. Όποιος σκαβιλάκο, θα πέσει ο ίδιος σε αυτόν και η πέτρα θα γυρίσει πάνω σε εκείνον που την κυλάει. Η αναλυθής γλώσσα μισεί αυτούς που καταθλίβονται από αυτή και το απατηλό στόμα εργάζεται καταστροφή. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 28, τελευταίο. Όταν σωθήκαμε, τότε μάθαμε ότι το νησί λεγόταν Μάλτα. Οι ηθαγενείς μας δέχτηκαν πολύ φιλικά. Άναψαν φωτιά και μας προσκάλεσαν όλους γιατί είχε αρχίσει να βρέχει και έκανε κρύο. Ο Παύλος έκανε ένα δέμα από πολλά φρύγανα και τα έριξε πάνω στη φωτιά. Τότε μια οχιά πετάχτηκε εξαιτίας της θερμότητας και τον δάγκωσε στο χέρι. Οι ηθαγενείς, όταν είδαν το ερπετό να κρέμεται από το χέρι του, έλεγαν μεταξύ τους: «Οπωσδήποτε φωνιάς είναι ο άνθρωπος αυτός που, αν και σώθηκε από τη θάλασσα, η θεία δίκη δεν τον άφησε να ζήσει». Αυτός όμως τίναξε το ερπετό στη φωτιά και δεν έπαθε τίποτε. Αυτοί περίμεναν ότι θα πριζόταν ή ότι θα έπεφτε ξαφνικά κάτω νεκρός. Περίμεναν πολλή ώρα και, βλέποντας ότι τίποτε κακό δεν του συνέβαινε, άλλαξαν στάση και έλεγαν ότι είναι θεός. Κοντά σε εκείνο το τόπο υπήρχαν χτήματα του πρώτου του νησιού που λεγόταν Πόπλιος. Αυτός μας δέχτηκε και μας φιλοξένησε με καλοσύνη 3 μέρες. Τότε συνέβη να είναι στο κρεβάτι ο πατέρας του Πόπλιου, που υπέφερε από πυρετούς και δυσεντερία. Ο Παύλος μπήκε στο δωμάτιό του, προσευχήθηκε, ακούμπησε πάνω του τα χέρια και τον γιάτρεψε. Ύστερα από αυτό έρχονταν όλοι οι άλλοι ασθενείς του νησιού και θεραπεύονταν. Μας τίμησαν με πολλές εκδηλώσεις σεβασμού και όταν φεύγαμε μας εφοδίασαν με ό,τι χρειαζόμασταν για το ταξίδι. Ύστερα από 3 μήνες αποπλεύσαμε με ένα πλοίο Αλεξανδρινό που είχε παραχυμάσει στο νησί και είχε έμβλημά του τους Διοσκούρους. Καταπλεύσαμε στις Σιρακούσες όπου μείναμε 3 μέρες. Από εκεί περιπλεύσαμε τη Σικελία και φτάσαμε στο Ρήγιο. Και όταν ύστερα από μία μέρα φύση ξενοτιάς, ήρθαμε σε 2 μέρες στους Ποτιόλους. Εκεί βρήκαμε χριστιανούς που μας παρακάλεσαν να μείνουμε μαζί τους 7 μέρες. Κατόπιν ήρθαμε στη Ρώμη. Οι χριστιανοί εκεί άκουσαν για μας και ήρθαν να μας προϋπαντήσουν ως την αγορά του Απίου και τις 3 ταβέρνες. Όταν τους είδε ο Παύλος, ευχαρίστησε το Θεό και αναθάρισε. Όταν μπήκαμε στη Ρώμη, ο αξιωματικός παρέδωσε τους κρατουμένους στο στρατοπεδάρχη. Στον Παύλο όμως δόθηκε η άδεια να μένει σε ιδιωτικό κατάλημα μαζί με το στρατιώτη που τον φύλαγε. Ύστερα από 3 μέρες κάλεσε τους προκρήτους των Ιουδαίων. Και όταν αυτοί συγκεντρώθηκαν τους έλεγε: «Αν και εγώ, αγαπητοί αδερφοί, δεν έκανα τίποτε εναντίον του λαού μας ή των προγονικών παραδόσεων, με συνέλαβαν στα Ιεροσόλυμα και με παρέδωσαν στα χέρια των Ρωμαίων. Αυτοί με ανέκριναν και ήθελαν να με απολύσουν, γιατί δεν μου βρήκαν κανένα έγκλημα για να με καταδικάσουν σε θάνατο. Επειδή όμως διαμαρτυρήθηκαν οι Ιουδαίοι, αναγκάστηκα να προσφύγω στον Αυτοκράτορα, όχι με σκοπό να κατηγορήσω για κάτι το έθνος μου. Σας παρακάλεσα να έρθετε να σας δω και να σας μιλήσω για να σας εξηγήσω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι δεμένος με την αλυσίδα αυτή επειδή κηρύττω εκείνον στον οποίο ελπίζει ο λαός του Ισραήλ». Αυτοί του απάντησαν: «Εμείς ούτε γράμματα πήραμε για σένα από την Ιουδαία, ούτε κανένας αδερφός ήρθε να μας ανακοινώσει επίσημα ή ανεπίσημα κάτι κακό για σένα. Θεωρούμε όμως σωστό να ακούσουμε τις απόψεις σου, γιατί μας είναι γνωστό ότι για την αίρεση αυτή στην οποία ανήκεις παντού προβάλλονται αντιρρήσεις». Του όρισαν μία μέρα και ήρθαν στο κατάλημά του περισσότεροι αυτή τη φορά. Σε αυτούς, από το πρωί ως το βράδυ εξηγούσε το κήρυγμά του, διαβεβαιώνοντάς τους για τη Βασιλεία του Θεού και προσπαθούσε να τους πείσει για τον Ιησού με λόγια από τον νόμο του Μωυσή και από τα βιβλία των προφητών. Άλλοι πίστευαν σε αυτά που έλεγε και άλλοι δεν ήθελαν να τον πιστέψουν. Έτσι, χωρίς να συμφωνήσουν μεταξύ τους, έφυγαν. Και ο Παύλος τους είπε ένα λόγο ακόμη. «Καλά είπε το Άγιο Πνεύμα στους πατέρες μας μέσω του προφήτη Ισαΐα ότι: Πήγαινε στο λαό αυτό και πες του: Θα ακούσετε με τα αυτιά σας, μα δεν θα καταλάβετε, και θα δείτε, μα δεν θα αντιληφθείτε. Γιατί έγινε ανέσθητη η καρδιά του λαού αυτού
3: και με τα αυτιά βαριάκουσαν και έκλεισαν τα βλέφαρα στα μάτια τους. Μην τυχόν δούνε με τα μάτια και ακούσουν με τα αυτιά και καταλάβουν με την καρδιά και επιστρέψουν σε μένα και τους γιατρέψω». Μάθετε λοιπόν ότι ο Θεός έστειλε τη σωτηρία αυτή στους εθνικούς. Αυτοί τώρα θα ακούσουν. Αφού τα είπε αυτά, έφυγαν οι Ιουδαίοι έχοντας αναμεταξύ τους μεγάλη διχογνωμία. Ο Παύλος έμεινε μια ολόκληρη διετία σε ιδιαίτερη νοικιασμένη κατοικία, όπου δεχόταν όλους όσοι τον επισκέπτονταν. Κήρυτε τη Βασιλεία του Θεού και δίδασκε για τον Κύριο Ιησού Χριστό με όλη την παρησία και χωρίς κανένα εμπόδιο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ο τελευταίος ύμνος που ψάλαμε, νύφη μου εκλεκτή, μια προφητεία είναι στην πραγματικότητα. Καλεί ο Κύριος την Εκκλησία να αγιάσει, να καθαρίσει τον εαυτό της, γιατί πλησιάζει η ώρα να παραλάβει την Εκκλησία. Όλες οι γραφές είναι οι λόγοι του Θεού και θα δούμε ότι πάντα ο Κύριος προσπαθεί να μας πει, να μας πει, προσέξετε λίγο, το τέλος πλησιάζει, είναι ορισμένα πράγματα που πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη σημασία αυτόν τον καιρό. Το μήνυμα αυτό το είχα δώσει στην Εκκλησία πριν πολλά χρόνια και τώρα έβαλε ο Κύριος μέσα στην καρδιά μου να κάνω μια επανάληψη πάνω σε αυτό. Ο Κύριος έχει προσθέσει και άλλα πράγματα, αλλά η βάση του είναι ίδια. Ο Κύριος έχει να κάνει με το ότι προτρέπει την Εκκλησία και λυπάμαι που πολλές φορές έχουμε αφήσει πράγματα να περάσουν δεξιά και αριστερά και δεν έχουμε δώσει την προσοχή που θα έπρεπε, αδερφοί. Εγώ προσωπικά μετανοώ για κάθε φορά που δεν έχω προσέξει τα πρόσεχε του Κυρίου. Θα λέγαμε ότι όλος ο λόγος του Θεού είναι όπως οι πινακίδες στο δρόμο που σου λένε πρόσεξε εδώ, εδώ γλιστράει ο δρόμος. Εδώ έχει όριο ταχύτητας. Εδώ πρόσεξε, έχει δεξιά στροφή. Αν εσύ αγνοήσεις το μήνυμα και δώσεις με όλη τη δύναμη να τρέξεις, θα βρεθείς εκτός δρόμου. Έτσι παθαίνουν και πολλές φορές οι χριστιανοί όταν αγνοούν τα πρόσεχε τα καλέσματα του Κυρίου. Στις πράξεις στο 20:17 έως 32 θα διαβάσω αρκετά εδάφια γιατί θέλω να πάρουμε την αγάπη που είχε ο Παύλος προς την Εκκλησία και τι τους έλεγε συνέχεια. «Πέμψας δε από τις Μιλήτου εις Έφεσον προσκάλεσε τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας». Η δουλειά του Παύλου τι ήταν, είπαμε, να εδραιώνει εκκλησίες, να μιλάει σε πρεσβυτέρους, κάθισε αρκετό καιρό στις εκκλησίες και δίδασκε τον κάθε έναν προσωπικά και μάλιστα λέει ο Παύλος ότι όταν δεν καταλάβαιναν ήταν σε θλίψη ο άνθρωπος και είχε δάκρυα μαζί τους για να μπορέσουν να καταλάβουνε. Και όταν ήρθαν προς αυτόν, είπε προς αυτούς, «Σεις εξεύρετε από τις πρώτης ημέρας που πάτησα στην Ασία, πώς επέρασα με θυμόν όλο τον χρόνο, δουλεύων τον Κύριον μετά πάσης ταπεινοφροσύνης, μετά πολλών δακρύων και πειρασμών, ήτινες μη συνέβησαν εν τις επιβουλές των Ιουδαίων. Ότι δεν απέκρυψα ουδέν το συμφερόντον, ώστε το συμφερόντον, πιάστε λέξεις αδελφοί, ωραίες, ώστε να μην αναγγείλω αυτό προς εσάς και να σας διδάξω δημοσία και κατοίκους, διαμαρτυρώμενος προς Ιουδαίους τε και Έλληνας, της εις των Θεών μετάνοια και την πίστη την εις των Κύριων ημών Ιησού Χριστών. Διαμαρτυρώμενος, στο 22, και τώρα ιδού εγώ δεδεμένος το πνεύματι υπάγος εις Ιερουσαλήμ, μη γνωρίζουν τα μέλλοντα να συμβούν εις εμένα αυτή, πλην ότι το Πνεύμα το Άγιον μαρτυρεί εν πάση πόλη λέγον ότι δεσμά και θλίψεις με περιμένουν. Τι του έλεγε ο Κύριος? Του έλεγε τι θα γίνει. Δεν ήξερε ακριβώς τι θα γίνει, αλλά του έλεγε ότι θα συμβούν πράγματα. Ο Παύλος όμως έλεγε, δεν φροντίζω όμως περί ουδενός τούτων, ουδέ έχω πολύτιμο τη ζωή μου, ώστε να τελειώσω τον δρόμο μου με τα χαράς και την διακονία την οποία έλαβον παρά του Κυρίου Ιησού, να διακηρύξω το Ευαγγέλιο της Χάριτος του Θεού. Και τώρα, ιδού εγώ εξεύρω ότι πλέον δεν θέλετε ειδή το πρόσωπό μου στις πάντες μεταξύ των οποίων δήλθον κηρύττων τη Βασιλεία του Θεού. Όθεν μαρτύρομαι προς εσάς εν τη σήμερον ημέραν ότι εγώ είμαι καθαρός από του αίματος πάντως, διότι δεν συνεστάλλην να αναγγείλω προς εσάς πάσαν τη βουλή του Θεού. Προσέχετε λοιπόν εις αυτούς, προσέχετε. Αν τότε ο Παύλος έλεγε στην τότε εκκλησία ότι πρέπει να προσέχετε, πείτε μου σας παρακαλώ, σήμερα, μετά από 2.000 χρόνια, η προσοχή μας πόσο μεγάλη πρέπει να είναι. Πόσο μεγάλη πρέπει να είναι αυτή η λέξη «πρόσεχε». Πώς αλλιώς μπορεί να μας το πει ο Κύριος. Προσέχετε λοιπόν εις αυτούς και εις όλο το πίμνιο. Να προσέχετε, λέει, τον εαυτό σας και να προσέχετε και όλο το πίμνιο. Και όλο το πίμνιο πρέπει να προσέχει τον εαυτό του. Να το πούμε απλά. Εις το οποίον το Πνεύμα το Άγιο σας έθεσε επισκόπους δια να απειμάνετε την Εκκλησία του Θεού, την οποίαν απέκτησε δια του ιδίου αυτού αίματος. Διότι εγώ εξεύρω τούτο ότι μετά την αναχώρησή μου θέλουσι εισέλθει σε εσάς λύκη βαρύς μη φιδόμενη του πυμνίου. Και εξημών αυτών θέλουσι σηκωθεί άνθρωποι λαλούντες διεστραμμένα δια να αποσπώσει τους μαθητές ο πίσω αυτών. Δια τούτο αγρυπνείτε ενθυμούμενοι ότι 3 έτη νύχτα και ημέρα δεν έπαυσαν ουθετών με τα δακρύων ένα έκαστον. Και τώρα, αδελφοί, σας αφιερώνω εις τον Θεόν και εις τον λόγον της χάριτος αυτού, ώστις δύνατε να επικοδομήσει και να δώσει εις εσάς κληρονομία μεταξύ πάντων των αγιασμένων. Μέχρι εδώ. Είναι πολύ σημαντικά τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Μας μιλάει ότι πρέπει να προσέχουμε, να προσέχουμε τη ζωή μας, να προσέχουμε την πνευματική μας ζωή. Να προσέχουμε την πίστη μας. Γιατί θα έρθουν, λέει, λύκοι που δεν θα αγαπάνε το πίμνιο. Και θα, τι θα κάνουνε, θα πειράξουν την Εκκλησία. Όταν ένα πίμνιο ευλογείται, πάντα θα έρθουν οι λύκοι εναντίον του, γιατί εκεί θέλουν να φάνε. Και ο Κύριος θέλει να μας δώσει σήμερα προσοχή στο να ανοίξουμε τα μάτια μας και να προσέξουμε τις παγίδες του εχθρού και πώς μπορεί ο εχθρός να έρθει να πειράξει την Εκκλησία. Ξέρουμε

Διότι τούτο εξεύρεται ότι πας πόρνος ή ακάθαρτος ή πλεονέκτης, ώστε είναι ειδωρολάτρης, δεν θέλει έχει κληρονομία εις τη Βασιλεία του Θεού και Χριστού. Μη δεις, ας μη σας απατά με ματαίους λόγους, επειδή δια τούτο έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Μη γίνεστε λοιπόν συμμέτοχοι αυτών, διότι είστε ποτέ σκότος, τώρα όμως φως εν Κυρίω περιπατείτε ως τέκνα φωτός. Διότι ο καρπός του πνεύματος είναι εν πάση αγαθοσύνη, δικαιοσύνη και αλήθεια. Εξετάζοντες τι είναι ευάρεστο εις τον Κύριον και μην συγκοινωνείτε εις τα έργα τα άκαρπα του σκότους, μάλλον δε και ελέγχετε. Ακούστε λίγο αδερφοί. Ο λόγος του Θεού όπου και να τον διαβάσεις, όπου και να ανοίξεις, έχει ένα πρόσεχε από την αμαρτία, πρόσεχε από το κακό που θέλει να σε καταφάει και να σε στείλει στην κόλαση. Πάμε λίγο. Εδώ στην Εφεσίους θέλω να διαβάσω ένα εδάφιο ακόμα. Προσέχετε λοιπόν, λέει, να περιπατείτε ακριβώς. Στην όλη προτροπή που δίνει ο Απόστολος Παύλος, λέει, προσέχετε να περπατάτε ακριβώς όπως σας έδωσα τις συμβουλές. Πάμε λοιπόν στην Εβραίους 3, 12, 15. Προσέχετε αδελφοί, να μην υπάρχει εις μηδένα από σας πονηρά καρδιά απιστίας, ώστε να αποστατήσει από Θεού ζώντος. Αλλά προτρέπετε αλλήλους καθεκά στην ημέρα ενός ονομάζεται το σήμερον, δια να μην σκληρινθεί της εξημών δια της απάτης της αμαρτίας. Φοβερά λόγια. Αλλά διότι μέτοχοι εγίναμε του Χριστού, εάν κρατήσομεν μέχρι τέλους βεβαίαν την αρχή της πεποιθήσεως. Ενώ λέγεται σήμερον, εάν ακούσετε την φωνή αυτού, μην σκληρύνετε τα σκαρδία σας ως εν το παραπικρασμό. Μας λέει ο λόγος του Κυρίου ότι οι προτροπές θα έρθουνε, αλλά πρέπει όπως ήρθανε στον Ισραήλ. Αυτό που έχασαν οι Ισραηλίτες είναι ότι σκλήρυναν τις καρδιές τους. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό για μας σήμερα να προσέξουμε, όταν ο Κύριος μας λέει ότι εδώ υπάρχει κίνδυνος, θα πρέπει να έχουμε ανοιχτά τα μάτια, ανοιχτή την καρδιά και να πούμε «Ναι Κύριε, θα προσέξω γιατί υπάρχει κίνδυνος». Ο Ιερεμίας διακηρύττει στο 17:9. Λέει, η καρδιά είναι απατηλή υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Τις δύναται να γνωρίζει αυτήν. Έχουμε να κάνουμε με μια καρδιά η οποία μπορεί πολύ εύκολα να μας απατήσει. Έχουμε να κάνουμε με μια καρδιά που δεν μπορούμε να την καταλάβουμε, δεν μπορούμε να την εννοήσουμε. Πιστεύω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πέρασαν πάνω από αυτή τη γη είχαν το ίδιο πρόβλημα και πολλές φορές η καρδιά τους τους εξαπάτησε. Φοβάμαι λοιπόν μην απατήσει και εμάς η δική μας καρδιά. Γι' αυτό και με βλέπετε και έχω αγωνία να μείνουμε στο δρόμο του Κυρίου μέχρι τέλους. Αν ο Παύλος που ήταν ο Παύλος, αν ο Ιησούς που ήταν ο Ιησούς, είπε στους μαθητές του, του λέει Πέτρο, πρόσεχε, του λέει. Εγώ του λέει Κύριε, θα είμαι μαζί σου ό,τι και να γίνει. Του λέει Πέτρο, θα μ' αρνηθείς σήμερα. Φοβάμαι την καρδιά μας αδερφοί, φοβάμαι και θέλω να αυξήσουμε τις ώρες της προσευχής μας στο να διορθωθεί η καρδιά μας. Λουκάς 12:1, θα πω 6 πράγματα σήμερα που έχουν να κάνουν με την καρδιά και με τις αποφάσεις. Εν τω μεταξύ αφού συναθρίστησαν οι μυριάδες του όχλου, ώστε κατεπάτουν αλληλούς, άρχισε να λέγει προς τους μαθητάς αυτού. Πρώτον, προσέχετε εις εαυτούς από τη ζήμης των Φαρισαίων ή της είναι υπόκρισης. Τα ίδια λόγια που διαβάζουμε, το ίδιο πνεύμα που είχαν ο Απόστολος Παύλος, τι έλεγε στην Εκκλησία, προσέχετε. Τι λέτε, ο Κύριος γνώριζε κατά πόσο η καρδιά του ανθρώπου είναι φαρισαϊκή ή όχι, το γνώριζε. Αλλά το λέει όμως για να καταλάβουμε και να εντοπίσουμε τα προβλήματα της καρδιάς μας ώστε να την αλλάξουμε αδερφοί. Α Κορινθίους 5:6. Πολλές φορές λέμε ότι δεν είμαι και πολύ ψεύτης, δεν είμαι και πολύ υποκριτής, δεν είμαι και πολύ, είμαι λίγο. Αλλά ακούστε το λίγο πώς το θεωρεί ο Κύριος. Α Κορινθίους 5:6.

0: Δεν είναι καλό το καύχημά σας. Δεν εξεύρεται ότι ο λίγη ζύμη κάμνει όλο το φύραμα ένζυμων. Καθαρίστε λοιπόν από τις παλαιάς ζύμης, δια να είστε νέο φύραμα, καθώς είστε άζυμοι, διότι το Πάσχα ημών εθυσιάστη υπερ ημών ο Χριστός, ώστε εάς εορτάζομεν ουχή με ζύμην παλαιά, ουδέ με ζύμην κακίας και πονηρίας, αλλά με άζυμα ειλικρινίας και αληθείας. Πρέπει η παλαιά ζύμη λέει ότι σαν άνθρωπος του κόσμου καθημερινός, εννοείται ότι πρέπει να είμαι καλός, πρέπει να είμαι ευγενικός, πρέπει να είμαι ταπεινός, να μιλάω για την αγάπη, να κάνω καλά έργα. Αλλά αυτό γίνεται για το ότι ο άνθρωπος θέλει να φαίνεται. Δεν γίνεται από την καρδιά. Το κέντρο είναι ο εαυτός του. Πρέπει να δείχνω τον καλό, πρέπει να δείχνω τον ταπεινό, πρέπει να λένε οι άλλοι καλά λόγια για μένα, πόσο καλός είμαι. Αυτό είναι τα μάτια του κόσμου. Ενώ εσωτερικά δεν υπάρχει καμία σχέση με όλο αυτό το χαρακτήρα. Στην ουσία τι κάνω, να ακούσω, υποκρίνομαι. Υποκρίνομαι. Τι λέει ο Κύριος, πρόσεχε λέει από αυτό το πνεύμα. Διαβάσαμε που λέει καθαρίστητε από τις παλαιάς ζύμης. Το συνδέει ο Παύλος, όπως είπα, με τη θυσία του Χριστού, το Πάσχα. Σήμερα έχουμε κοινωνία λοιπόν. Λέει ότι το Πάσχα ημών εθυσιάστηκε υπερ ημών ο Χριστός. Η θυσία του Χριστού δεν έγινε εις μάτιν, αλλά κοιτάξτε, πάλι στο Σταυρό ο Κύριος μας φέρνει. Ο Λόγος του Θεού πάλι μας οδηγεί. Η παλαιά ζύμη, το πνεύμα του κόσμου, το φρόνημα του κόσμου, αυτό που μας έμαθαν, πρέπει να είσαι το καλό παιδί. Άσχετα τι γίνεται μέσα σου, ότι πρέπει να δείχνεις, είναι η παλαιά ζύμη. Καθαρίζεται μόνο με το αίμα του Χριστού και πρέπει να περάσουμε την παλαιά ζύμη από την θυσία του Ιησού Χριστού. Και όχι μόνο την παλαιά ζύμη, πρέπει να περάσουμε όλες τις παλιές μας αμαρτίες, τις υποκρισίες, αυτά που κρατάμε κρυφά πράγματα στο χαρακτήρα του ανθρώπου, που περιέχουν, όπως διαβάσαμε στην Κορινθίους, κακία και πονηρία. Κακία και πονηρία. Η παλιά ζύμη φουσκώνει. Τα λόγια τα φουσκωμένα, τα λόγια που υψώνουν τον άνθρωπο, που τον κάνουν δηλαδή να δείχνει κάτι που δεν είναι. Θα έχουμε ακούσει τους ανθρώπους που περιαυτολογούν, που δείχνουν τα έργα τους και υποκρίνεται ότι είναι κάτι μεγάλο. Ο Κύριος λέει προσέχετε από αυτό το πνεύμα, είναι υπόκρισης. Υποκριτική αλλιώς. Ή αλλιώς, όταν κάποιος σπουδάζει υποκριτική, τι κάνει, είναι ηθοποιός. Ο Χριστός θέλει να είμαστε αληθινοί και όχι ηθοποιοί. Θέλει να ζούμε από την καρδιά μας αυτό που ζούμε. Ο χριστιανισμός είναι τρόπος ζωής, αδερφοί. Δεν είναι να δείχνω τον καλό. Ο Κύριος θέλει μέσα από το Σταυρό να γίνω καλός. Μέσα από το Σταυρό να μην είμαι υποκριτής. Μέσα από το Σταυρό να είμαι ελεύθερος, να είμαι άγιος, να είμαι καθαρός. Και αυτό που είμαι θα με πάει στον ουρανό. Ξέρετε, οι θεατρίνοι δεν θα πάνε στον ουρανό. Έτσι το διαβάσαμε προηγουμένως. Στη Σάρδης, Αποκάλυψη 3.1 λέει ότι έχεις όνομα, λέει. Πάμε λίγο. Αποκάλυψη 3.1. Και προς τον άγγελο της εν Σάρδης εν Εκκλησίαν γράψων, ταύτα λέγει ο έχουν τα 7 πνεύματα του Θεού και τους 7 αστέρες. Εξεύρω τα έργα σου, ότι το όνομα έχεις ότι ζεις και είσαι νεκρός. Δηλαδή, το να λέμε λόγια, να λέμε ότι εγώ κάνω έργα, εγώ είμαι αυτός, εγώ κάνω το άλλο και να μην υπάρχει μέσα μας η ζωή του Χριστού είναι υποκρισία, είναι νέκρα. Δεν λογίζεται για τον Θεό τίποτα, αδερφοί. Ένα σημείο που ακόμα πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή είναι μια ζωή χωρίς μετάνοια. Μετάνοια ξέρουμε ότι πάει να πει αλλάζω νου, αλλάζω νοοτροπία, αλλάζω τη ζωή μου. Πάμε στο Μάρκος το 1:15. Ήρθε ο Ιησούς λέει στη Γαλιλαία, κηρύττων το Ευαγγέλιο και τι είπε, μετανοείτε και πιστέψετε στο Ευαγγέλιο. Ο Ιωάννης, ο πρόδρομος, θυμόσαστε το κήρυγμά του, μετανοείτε. Οδηγούσανε τον κόσμο σε μετάνοια. Και στο ερώτημα, πότε πρέπει να μετανοήσω Και από τι να μετανοήσω? Η απάντηση είναι κάθε φορά που κάνω λάθος. Δεν πρέπει να κάνουμε λάθος και να το αφήνουμε χωρίς μετάνοια. Θα λέγαμε ότι το λάθος, αν είχαμε ένα πίνακα, είναι σαν να γράφεις κάτι το οποίο είναι λάθος, άσχημο. Και πρέπει η μετάνοια να πάρεις το σπόγο και να το σφίσεις. Η μετάνοια σβήνει αυτό που βλέπει ο Θεός, όχι αυτό που βλέπουν οι άνθρωποι. Λουκάς 13:5. Εκεί μιλάει για ένα γεγονός που πέθαναν 18 άνθρωποι επειδή έπεσε επάνω τους ένας πύργος. Και τους λέει και λένε όλοι, λογικό είναι, ήταν πολύ αμαρτωλοί αυτοί οι άνθρωποι για να γίνει αυτό το κακό σε αυτούς. Αλλά ο Κύριος τους λέει, εάν δεν μετανοήσουν, όχι λέει σας λέγω, αλλά αν δεν μετανοήσουν, λέει, πάντες ομοίες θέλετε απολεστεί. Η παραμονή του ανθρώπου σε διεστραμμένους τρόπους ζωής και η άρνηση της μετάνοιας οδηγεί στο θάνατο, αδερφοί. Ένα άλλο σημείο που πρέπει να προσέξουμε και να μην το περάσουμε απαρατήρητο, μας λέει ο Λόγος του Θεού, είναι να μην απορρίψουμε τον Κύριο που καλεί για σωτηρία. Ματθαίος 11:28. Έλθετε προς με πάντες οικοποιώντες και υπεφορτισμένοι και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Ακούστε τι λέει τώρα στον Ιωάννη στο 5:40. Ιωάννης 5:40. Δεν θέλετε, λέει, να έρθετε σε μένα για να έχετε ζωή. Από τη μία τους λέει, ελάτε, θέλω να έρθετε σε μένα. Και από την άλλη τους λέει, δεν θέλετε να έρθετε. Ψαλμός 13. Διότι ο ασεβής καυχάται εις την επιθυμία αυτού και ο πλεονέκτης μακαρίζει εαυτόν και καταφρονεί τον Κύριο. Και πάλι στην Εβραίους στο 12:25-29 λέει, προσέχετε, να το διαβάσουμε λίγο, Εβραίους 12:25. Προσέχετε, μην καταφρονήσετε τον λαλούντα, διότι αν εκείνοι δεν απέφυγον καταφρονήσαντε στον λαλούντα προς τους επί της γης, πολλό μάλλον εμείς εάν αποστραφούμε τον λαλούντα από τον ουρανόν. Μιλάει για τους Εβραίους που τους είχε μιλήσει ο Μωυσής, τους είχε δώσει τον νόμο, τους είχε δώσει τα πάντα, ήταν γνωστά, η βουλή του Θεού ήταν γνωστή σε αυτούς και τον απέρριψαν τον λαλούντα, δεν άκουσαν τίποτα. Και τώρα σου λέει, ήρθε ο Κύριος από τον ουρανό, ήρθε ο Ιησούς Κυρίτη, εάν και τώρα τον απορρίψουμε, του οποίου η φωνή την γη εσάλευσε τότε, τώρα δε υπεσχέθη λέγον, έτι άπαξ εγώ σίω ουχή μόνο τη γη αλλά και των ουρανών. Το δε έτι άπαξ δηλεί των σαλευωμένων την μετάθεση ως χειροποιήτων διαναμείνωση τα μη σαλευόμενα. Δια τούτο παραλαμβάνοντες βασιλεία ασάλευτον ας κρατώμεν τη χάρη δια της οποίας να λατρεύομαι ευαρέστως των Θεών με σέβας και ευλάβεια. Μας βάζει ο Κύριος ένα σημείο τον Ισραήλ που καταφρόνησε τον Κύριο, μας βάζει και την πορεία του Ισραήλ και το που κατέληξε ο Ισραήλ. Ο Θεός δείχνει το τέλος από την αρχή, γνωρίζουμε ακριβώς τι θα συμβεί στη ζωή μας. Όταν λέει έλθετε προς εμέ, είναι ξεκάθαρο. Λένε οι άνθρωποι, μα να έρθουμε στο Χριστό, η ζωή με τον Χριστό είναι όλο απαγορεύσεις. Και εγώ θέλω να ζήσω τη ζωή μου. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ψέμα του διαβόλου. Η ζωή με τον Χριστό λέει μη και όχι στην αμαρτία, στη σκλαβιά, στα πάθη, στους διαλογισμούς της υπερηφάνειας, της διαφθοράς, της ραδιουργίας, που είναι η δολοπλοκία, η ίντριγκα, η πλεκτάνη και η σκευωρία. Εκεί ο Λόγος του Θεού σου λέει πρέπει να φύγεις. Όταν έρθεις στον Χριστό πρέπει να φύγεις όλα από αυτά. Μη σε αυτά, ναι, μην τα κάνεις όλα αυτά. Αλλά ο ουρανός είναι ανοιχτός, αδερφοί. Ο Κύριος θα σου δώσει τέτοιες ευλογίες, τέτοια προμήθεια από τον ουρανό. Όταν λάβεις το Πνεύμα το Άγιο είναι μεγαλύτερη εμπειρία που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Όταν βαφτιστείς το όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών, θα φύγει το βάρος της αμαρτίας από πάνω σου και θα νιώσεις ένα τέκνο Θεού. Ένα τέταρτο σημείο που πρέπει ακόμα να προσέξουμε είναι να μην απομακρυνθούμε από το Λόγο του Θεού. Ο Ψαλμός 119:16 λέει «Εις τα διατάγματά σου θέλω εντρυφά, δεν θέλω λησμονήσει τους λόγους σου». Στον 119:25 λέει «Η ψυχή μου εκολύθη εις το χώμα, ζωοποίησέ με κατά το λόγο σου». Ψαλμός 119:105 λέει «Λίγνωση στους πόδας μου είναι ο λόγος σου και φως εις τα στρίβους μου». Πάμε και στο 103, λίγο πιο πάνω. «Πόσο γλυκείς είναι οι λόγοι σου εις τον ουρανίσκο μου, είναι υπέρ το μέλι εις το στόμα μου». Μας ζωοποιεί όταν είμαστε στο χώμα, λέει ο Λόγος του Θεού. Μας γλυκαίνει στον ουρανίσκο όταν γευόμαστε πικρές ημέρες στη ζωή μας. Είναι το φως όταν βαδίζουμε σε σκοτεινά μονοπάτια, σε δύσκολες ημέρες, σε σκληρές πραγματικότητες που δεν βλέπουμε μέλλον. Εκεί είναι ο Κύριος φως, αδερφοί. Λουκάς 24:25 και είπε προς αυτούς, «Ω ανόητη και βραδύ στην καρδία, εις το να πιστεύετε εις πάντα όσα ελάλησαν οι προφήτες». Πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι, ενώ ο Λόγος του Θεού είναι γραμμένος, σου λέει, όταν περνάς δύσκολες ημέρες, θα διαβάζεις το Λόγο μου και αντί για την πικρία και τη δυσκολία και την ταλαιπωρία, θα είναι μέλι στο στόμα σου. Όταν είσαι κάτω στη γη, χώμα, εγώ θα σε σηκώσω. Όταν είσαι τυφλός, θα σε θεραπεύσω. Όταν είσαι παράλυτος, θα σε σηκώσω. Όταν είσαι φτωχός, θα σε κάνω πλούσιο. Τι άλλο πρέπει να μας πει για να τον πιστέψουμε? Ήξεραν τα πάντα για τις γραφές και πορευόντουσαν με τον Κύριο τώρα εδώ για να στηθεί ο Κύριος και πηγαίνουν προς Εμαούς και τους λέει, δεν καταλαβαίνετε, λέει, ότι έπρεπε ο Χριστός να σταυρωθεί, να αναστηθεί για να έρθει η ζωή. Εύχομαι το Πνεύμα του Θεού να μας δώσει να καταλάβουμε τη δύναμη του Λόγου, αδερφοί. Τη δύναμη του Λόγου. Το πέμπτο σημείο που θέλω να προσέξουμε είναι μια παγίδα που μπορεί ο εύκολο άνθρωπος να πέσει. Είναι στο να μην προσκοληθεί στην αλήθεια, στην αποκάλυψη του Λόγου του Θεού και να ζει σε μια φαντασία θρησκείας. Να τον απατήσει η καρδιά του, να νομίζει ότι είναι πιστός στο θέλημα του Θεού και να γίνει ένας άνθρωπος που λέει πολλά, αλλά οι πράξεις του δεν είναι σύμφωνα με τα λόγια του. Λουκάς 13:25. Εδώ μας λέει, αφού λέει σηκώθηκε ο οικοδεσπότης και απεκλείστη τη θύρα, αρχίζουν οι άνθρωποι να χτυπάνε, να κρούν και να λένε, «Κύριε, Κύριε, άνοιξε εις εμάς». Και εκείνος απεκρίθη. Και εκείνος απεκρίθη σας είπε, «Δεν σας εξεύρω πόθεν είστε». Τότε θέλετε αρχίσει να λέγεται, «Εφάγομεν εμπροσθέν σου και επίωμεν και εν τες πλατείες ημών εδίδαξας». Και θέλει η πει, «Σας λέγω, δεν σας εξεύρω πόθεν είστε, φύγετε απ' εμού πάντες οι εργάτες της αδικίας». Πω, φοβερό, όταν κλείσει η πόρτα. Όταν κλείσει η πόρτα, μπορεί να το φανταστείς για λίγο. Ξαφνικά γίνεται η αρπαγή, φεύγουν οι πιστοί, μένουν οι άπιστοι. Ο σατανάς κατεβαίνει, ήταν στο μεσουράνημα, κατεβαίνει κάτω. Και τότε αρχίζουν τα δύσκολα. Τότε αρχίζει η κόλαση εδώ στη γη. Και τότε τι θα πούν οι άνθρωποι? «Κύριε», λέει, «φάγαμε, ήπιαμε εμπροσθέν σου, είμαστε μαζί με τον Χριστό, αλλά αφήσαμε λίγο αδικία να υπάρχει μέσα μας. Αφήσαμε λίγο παρανομία να υπάρχει μέσα μας. Αφήσαμε λίγο διπλή ζωή να υπάρχει μέσα μας. Αφήσαμε λίγο διγνωμία να υπάρχει μέσα μας. Αφήσαμε λίγο ψέμα να υπάρχει μέσα μας. Είμαστε μία εβδομάδα καθαροί και μία εβδομάδα βουτυγμένοι μέσα στην αμαρτία». Γιατί, λέει, και αναφέρει ότι φάγαμε και ήπιαμε μαζί σου? Γιατί είναι μια σχέση φιλίας, είναι μια σχέση οικογένειας, μια σχέση εκκλησίας, εμπιστοσύνης, αδελφότητας. Εκεί είναι που φτιάχνονται οι χαρακτήρες και οι σχέσεις, στις αγάπες, στην κοινωνία των αδελφών. Εκεί υπάρχουν οι δεσμοί της οικογένειας, της αλήθειας, της ειλικρίνειας. Εκεί δίνεται η ευκαιρία για τριβή, για καθαρισμό και για πρόοδο πνευματική. Είναι ο χρόνος και το σχολείο πριν κλείσουν οι πόρτες, αδελφοί. Τώρα μας δίνεται η ευκαιρία να ετοιμαστούμε για να φύγουμε πριν κλείσουν οι πόρτες. Αν κλείσουν οι πόρτες, δεν ωφελεί τίποτα μετά να λέμε «Εγώ πήγαινα κάθε Σάββατο στην εκκλησία». Είναι ένα τρομακτικό στοιχείο της θρησκείας. Και αυτό θα μας εξαπατήσει. Το «Κύριε, Κύριε» μετά είναι χωρίς ανταπόκριση από τον Θεό. Στον ουρανό θα πάνε μόνο οι δίκαιοι και μόνο αυτοί που έχουν καθαρίσει τη ζωή τους με το αίμα της Διαθήκης. Η εξωτερική μορφή της ευσέβειας δεν συγκινεί το Θεό. Να το πάρουμε αυτό πολύ καλά.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ένα ακόμα σημείο, το έκτο, είναι κάτι που πρέπει εύκολα να προσέξουμε. Είναι πολύ εύκολο να πέσουμε σε αυτό και πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Είναι η ματαιότητα και η πλεονεξία. Λουκάς 12:15. Και είπε προς αυτούς: προσέχετε και φυλάχθετε από τις πλεονεξίας, διότι εάν τις έχει περισσά η ζωή αυτού, δεν συνίσταται εκ των υπαρχόντων αυτού. Προσέχετε, φυλάτεστε από τις πλεονεξίας. Πάμε λίγο στην Α' Τιμοθέου, στο 6, 9, 10. Ακούστε τι λέει εδώ. Ακούστε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Όσοι δεν θέλουν να πλουτώσει πίπτωση εις πειρασμών και παγίδα και εις επιθυμίας πολλάς ανοήτους και ευλαβεράς, έτινες βυθίζουσι τους ανθρώπους εις όλεθρο και απώλεια. Διότι ρίζα πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία, την οποία την εσ ορεγόμενη απεπλανήθησαν από της πίστεως και διαπέρασαν εαυτούς με οδύνας πολλάς. Συ όμως ο άνθρωπε του Θεού, ταύτα φεύγε. Και τι να κάνεις? Ζήτα τη δικαιοσύνη, την ευσέβεια, την πίστη, την αγάπη, την υπομονή, την πραότητα. Αγωνίσου τον καλό αγώνα της πίστεως. Κράτα την αιώνια ζωή εις την οποία και προσεκλήθεις και ομολόγησες την καλή ομολογία ενώπιον πολλών μαρτύρων. Κοιτάξτε λοιπόν τι λέει, τι θα γίνει αν μπούμε σε αυτή την, στον πειρασμό. Είναι, λέει, πρώτα είναι πειρασμός. Είσαι κάτω από πειρασμό. Το δεύτερο είναι, λέει, είσαι κάτω από παγίδα. Το τρίτο λέει ότι επιθυμείς ανόητα πράγματα και βλαβερά και βυθίζεσαι εις όλεθρο και απώλεια. Δεν μιλάει, είναι, λέει, η ρίζα πάντων των κακών και φέρνει, λέει, πολλά δεσμά και κακά στη ζωή μας. Πρέπει λοιπόν να διαλέξουμε ανάμεσα στο Χριστό ή στο χρυσό. Χριστός ή χρυσό, διαλέγουμε. Αλλά να διαλέξουμε πώς. Τίμια και τελεσίδικα. Να μην μείνουμε στη μέση. Πολλοί ξεκίνησαν και εγκατέλειψαν. Λουκάς 14:25-30. Ακούστε τι λέει εδώ. Λουκάς 14:25-30. Ήρχονται δε μεταυτού πολλοί όχλοι. Και στραφείς είπε προς αυτούς: εάν της έρχεται προς εμέ. Που από εδώ βάζει το μαχαίρι ο Κύριος, αδερφοί, και κόβει. Αν έρχεται προς εμένα και δεν μισεί, εννοείται ότι ο Κύριος δεν μιλάει για το μίσος και την έχθρα, αλλά εννοεί αυτό που πρέπει, όταν σε, οτιδήποτε σε κόβει από την αιώνια ζωή, πρέπει να το θεωρείς εχθρός σου και να το διώγνεις μακριά από σένα. Εάν της έρχεται προς εμένα και δεν μισεί τον πατέρα αυτού. Όταν πίστεψα στον Χριστό, ο πατέρας μου είπε: εγώ, από μένα μην περιμένεις τίποτα, τελείωσε. Με αποκλήρωσαν. Δεν με σταμάτησε αυτό να πιστεύω στον Χριστό. Δεν μισεί τον πατέρα και τη μητέρα. Ο πατέρα είναι η οικογένεια που θα έρθουν εναντίον σου. Και τη γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς και τα αδελφάς. Έτι δε και την εαυτού ζωή δεν δύναται να είναι μαθητής μου. Ακούστε, αδελφοί, κάτι λόγια. Σου λέει ο Κύριος, εάν θέλεις να είσαι... Λέμε πολλές φορές: Κύριε, θέλω να κάνω τα θαύματά σου. Θέλω να περπατάω και η σκιά μου, μόλις πέφτει ο ήλιος από εδώ, να σηκώνει όλους τους παράλυτους. Όπως το κάνεις με τον Πέτρο, δεν μπορεί να το κάνεις και εμένα. Θέλω να είμαι σαν τον Ηλία. Ο Ηλίας βγήκε έξω και είπε να βρέξει και έβρεξε. Και μετά είπε να σταματήσει η βροχή και σταμάτησε. Είπε να έρθει η φωτιά και ήρθε η φωτιά. Θέλω να είμαι σαν τον Ηλία. Θες να είσαι σαν τον Ηλία? Θες να είσαι σαν τον Ιώβ? Θες να είσαι σαν τον Ιερεμία? Θες να είσαι σαν τον Πέτρο? Θες να είσαι σαν τον Ιησού που περπάτησε πάνω στα κύματα και δεν βυθίστηκε? Σου λέει ο Κύριος: ωραία, έχω τον τρόπο να γίνεις. Θα συμφωνήσουμε σε κάτι. Ωραία, θα συμφωνήσουμε. Σε τι να συμφωνήσουμε, Κύριε? Θα πρέπει να έρθεις εναντίον στον πατέρα, στη μητέρα, στη γυναίκα, στα τέκνα, στους αδελφούς, στα αδελφάς και στη ζωή σου την ίδια για να είσαι μαθητής μου. Δηλαδή, οτιδήποτε είναι εναντίον στα της βασιλείας του Θεού πρέπει να σε βρουν εχθρό τους. Να τα διώξει ο πάνω σου. Και τη γυναίκα. Μα λέει ο λόγος του Θεού να αγαπάς τη γυναίκα σου σαν τον εαυτό σου. Ναι, αλλά άμα η γυναίκα σου σου λέει ότι διάλεξε ανάμεσα σε μένα και στο Χριστό, τι θα διαλέξεις? Πες μου τώρα, εκεί τι κάνουμε? Δύσκολα πράγματα. Μα εγώ θέλω να είμαι μαθητής και ανέφερα προηγουμένως όλα αυτά. Δεν μπορείς να έχεις και τα πάντα του κόσμου μέσα στην αγκαλιά σου, να ζεις μες στον κόσμο, να αρέσεις στον κόσμο. Επειδή μου είπε ο μπαμπάς, αυτό πρέπει να το κάνω. Πρέπει να αρέσω στον μπαμπά. Μα δεν αρέσει τον Θεό. Μα δεν μπορώ να στενοχωρήσω τον μπαμπά. Φεύγεις από το θρόνο του Ηλία. Φεύγεις από το θρόνο του Αβραάμ. Φεύγεις τελείως, αδερφοί. Πρέπει να πάρουμε απόφαση και την ίδια μας λέει τη ζωή. Και ώστες δεν βαστάζει τον σταυρόν αυτού και έρχεται ο πίσω μου, δεν δύναται να είναι μαθητής μου. Διότι, ακούστε τι λέει, τι σε ξημών θέλω να οικοδομήσει πύργο, δεν κάθεται πρώτον να λογαριάσει τη δαπάνη, αν έχει τα αναγκαία να δε τελειώσει αυτόν. Μήποτε, αφού βάλει θεμέλιον και δεν δίνει να τελειώσει αυτόν, αρχίσως οι πάντες, οι βλέποντες, να εμπέζω σε αυτόν. Λέγοντες ότι ούτως ο άνθρωπος άρχισε να οικοδομεί και δεν ειδηνήθη να τελειώσει. Πρέπει να πάρουμε σοβαρές αποφάσεις να φτάσουμε μέχρι το τέλος, αδερφοί. Αμήν. Να αγαπήσουμε τον ουρανό, να αγαπήσουμε αυτά που λέει ο Κύριος. Είναι η σωτηρία της ψυχής μας. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα να ακολουθήσουμε τον Κύριο. Λουκάς 9:58. Του λέει κάποιος. Και προς αυτόν Ιησούς. Του λέει, θέλω, του λέει, Κύριε, να σε ακολουθήσω. Και του λέει ο Κύριος, οι αλόπεκες έχουν φωλιές και τα πετεινά του ουρανού κατοικίας. Ο δε Υιός του ανθρώπου δεν έχει που να κλείνει την κεφαλή. Ένας άλλος του λέει, είπε δε προς άλλον, του λέει, ακολούθαμε. Ο δε είπε, Κύριε, συγχώρησε με να υπάγω πρώτα να θάψω τον πατέρα μου. Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν, άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους εαυτούς νεκρούς, σύ δε απελθόν κήρυτε τη βασιλεία του Θεού. Είπε δε και άλλος, θέλω σε ακολουθήσει, Κύριε. Πρώτα όμως συγχώρησε με να αποχαιρετήσω τους εν τη οικία μου. Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς, ουδείς βαλών τη χείρα αυτού επί άρωτρο και βλέπων εις τα οπίσω είναι αρμόδιος για τη βασιλεία του Θεού. Ο λόγος του Θεού είναι ξεκάθαρος. Αμήν. Ξέρω ότι η Εκκλησία έχει πάρει αποφάσεις. Ξέρω ότι το να είσαι μέσα στη βασιλεία του Θεού δεν είναι απλό. Είναι σύνθετο αλλά και πολύ απλό με τη χάρη του Θεού. Πρέπει να προσέχεις πάρα πολύ όλα αυτά που ο λόγος του Θεού έχει. Η Εκκλησία του Θεού πορεύεται με μια πολύ μεγάλη ταχύτητα πνευματική. Ένα λάθος μας μπορεί να μας βγάλει έξω κατευθείαν από το θέλημα του Θεού. Δεν κινείται αργά η Εκκλησία. Νομίζουμε, κάποιοι λένε, δεν προχωράει η Εκκλησία του Θεού. Κάνετε λάθος. Η Εκκλησία του Θεού τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα αυτή τη στιγμή, αδερφοί. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι ένα μικρό σφάλμα μας φέρνει αμέσως σε μεγάλη δυσκολία. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο αυτό μες στην καρδιά μας. Θέλω λοιπόν να θυμόμαστε, να προσέχουμε από τη ζήμη των Φαρισαίων που είναι υπόκρισης. Να ζούμε μια χριστιανική ζωή κάθε μέρα με μετάνοια. Να προσέχουμε να μην απορρίψουμε τον λαλούντα. Ότι λέει ο Κύριος, μην το απορρίπτεις. Κράτησε το βαθιά μέσα στην καρδιά σου. Να μην απομακρυνθούμε από το Λόγο του Θεού. Να προσέξουμε, γιατί μπορεί πολύ εύκολα να χάσουμε την θύρα, την ώρα και να λέμε μετά, Κύριε, άνοιξε, γιατί εγώ έκανα θρησκευτικά πράγματα και έργα και θέλω να πω μέσα, δεν συγκινείται ο Κύριος. Και το τελευταίο, η πλεονεξία, η οποία είναι η ρίζα, λέει, πάντων των κακών. Ο Θεός να μας φυλάξει, ο Θεός να φυλάξει το λαό και όλους μας από την παλαιά ζήμη. Ο Κύριος μας ζητάει να ζήσουμε μια πνευματική ζωή ειλικρίνειας, αδερφοί. Ειλικρίνειας. Θυμόσαστε από πού βγαίνει η ειλικρίνεια. Τα πιθάρια, τα καλά πιθάρια ήταν τα ελληνικά πιθάρια. Και όταν πήγαινε κάποιος να αγοράσει ένα πιθάρι, το έπαιρνε αυτός που ο υποψήφιος αγοραστής, τέλος πάντων, το έπαιρνε και πήγαινε στον ήλιο και έβαζε το πιθάρι στον ήλιο και κοιτούσε και έφερνε, αν υπήρχε κάπου ράισμα, τι έκαναν, έπαιρναν κερί και έκλειναν τα σπασίματα και τα πουλάγανε, γιατί σου λέει δεν χάνει το πιθάρι μου. Και από του ηλίου κρινόμενος όμως, όταν το έβαζε στον ήλιο μπροστά, το κερί πέρναγε το φως μέσα. Έτσι είναι ο Κύριος, ο ήλιος της δικαιοσύνης, αδερφοί. Δεν κρύβεται τίποτα μπροστά του, τα πάντα είναι γνωστά, ξέρει ακριβώς τι σκέφτεσαι, τι πράττεις, ξέρει τα κίνητρα που το πράττουμε, οτιδήποτε, τα πάντα ξέρει. Ξέρω ότι η χάρη του είναι πολύ μεγάλη και μας καλύπτει, αδερφοί. Εάν καταλάβουμε το βάθος της αγάπης του, αν καταλάβουμε πόσο μας αγαπάει και νοιάζεται για μας, θα αλλάξουμε πολύ εύκολα. Αμήν, αδερφοί. Ξέρετε, τα λόγια αυτά μας τα λέει ο Κύριος, γιατί είμαστε σε ευαίσθητες ημέρες. Είμαστε σε ευαίσθητες ημέρες. Ο Κύριος θέλει να ευλογήσει το λαό του. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αλλά αυτός που πέθανε για σένα, αυτός που σε αγόρασε με το αίμα του, αυτός στον οποίον ανήκεις, αυτός που έδωκε την ψυχή του αντίλητρο για σένα, δεν είναι κανένας Άγιος, καμιά Αγία, πουθενά και ποτέ. Είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Μόνο!

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αδελφίζουμε σε όλα εκείνα τα οποία ο Κύριος μας έχει προειδοποιήσει αιώνες πριν μέσα από τον Άγιο Λόγο Του, και ο Λόγος Του και δεν αλλάζει, δεν αλλοιούται, είναι τόσο φρέσκος. Μπορεί να γραφτήκαν αυτά τα λόγια της Καινής Διαθήκης πριν 2000 χρόνια, όμως είναι τόσο ζωντανά και εκπληρώνονται στις μέρες μας πολλά από αυτά που είπε ο Κύριος. Όσον αφορά τα εσχατολογικά, τα βλέπουμε μπροστά μας. Βλέπουμε τον κόσμο να αλλάζει. Βλέπουμε, αδερφοί, τι γίνεται, πόσο χωρίς ντροπή οι άνθρωποι θέλουν να φέρουν την ανομία, την αμαρτία στο πρόσωπο της γης. Ιδιαίτερα, δεν ξέρω πόσο παρακολουθεί τα τελευταία γεγονότα, αλλά και όλα αυτά που εργάζονται με νομοσχέδια, μέσα στην παιδεία, μέσα, άκουσα πολύ άσχημα πράγματα όσον αφορά στην Κύπρο, τα νομοσχέδια που υπάρχουν όσον αφορά τα σχολεία. Θέλουν να φτιάξουν ένα καινούριο κόσμο, μια νέα τάξη πραγμάτων. Μια τάξη πραγμάτων που θα υποδεχτεί τον Αντίχριστο. Και αυτό γίνεται βήμα-βήμα, λίγο-λίγο, αλλά με τόσο συνέπεια που όλοι μας αδερφοί θα πρέπει έτσι να αναλογιστούμε τελικά τη στάση που πρέπει να τηρήσει ο καθένας από εμάς ως προς αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν. Και πιστεύω ότι ο λαός του Θεού θα αντιδράσει. Αυτό που κολλεί όλο αυτό το σύστημα να εκπληρωθεί σύντομα, γιατί όλα είναι έτοιμα για αυτούς, είναι η Εκκλησία, είναι ο Λόγος του Θεού περισσότερο. Γιατί δεν είναι ότι μόνο εμείς κηρύττουμε σε παγκόσμια κλίμακα. Κηρύττουν και άλλοι. Μπορεί να είναι συμβιβασμένοι, μπορεί να είναι μέσα στην ειδωλολατρεία, αλλά ο Λόγος του Θεού λέει αυτά. Μπορεί να μην έχουν αποκάλυψη, μπορεί να μην έχουν καν αναγέννηση, αλλά ο Θεός έχει τοποθετήσει μέσα στον άνθρωπο κάποιες ηθικές αρχές. Αρχές οι οποίες ο διάβολος θέλει να τις σπάσει, και οι άνθρωποι οι οποίοι έστω και γνωρίζουν λίγα πράγματα μέσα από τον Λόγο του Θεού αντιδρούν. Αυτό που θα πρέπει το πρώτο και κύριο να μας απασχολήσει είναι η δικιά μας η σωτηρία όμως. Και αυτή η δικιά μας η σωτηρία μπορεί μετά να επεκταθεί και στους γύρω μας. Είμαστε έτοιμοι για όλα αυτά τα γεγονότα? Είμαστε έτοιμοι για να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει? Έχουμε ετοιμαστεί? Είμαστε σίγουροι ότι είμαστε έτοιμοι? Ποια είναι η άποψή μας? Ποια είναι η στάση μας ως προς αυτό? Ποιους θα παραλάβει ο Κύριος? Πόσους θα παραλάβει? Θα είμαστε εμείς μέσα σε αυτούς? Ποια θα είναι τα κριτήρια Του? Ξέρουμε ότι ο Κύριος πέθανε για τις αμαρτίες μας, για τις ανομίες μας, αλλά μιλάει για την νύμφη η οποία θα είναι άμμονη, άγια, αγνή, χωρίς μόμο, χωρίς σπήλο, ανέγκλητη, χωρίς κατηγορία. Είμαστε μέσα σε αυτή την ομάδα εμείς ή όχι? Και σήμερα θα δούμε ένα ερώτημα που τέθηκε στον Ιησού Χριστό και πώς εκείνος απάντησε ως προς αυτό. Είμαστε στο τέλος της διακονίας Του, περίπου στους τελευταίους 6 μήνες. Ο Κύριος κήρυτε, πήγαινε από χωριό σε χωριό, από πόλη σε πόλη, δίδασκε, ευεργετούσε το λαό, γιατί ήξερε ότι σε λίγο θα έφευγε. Αλλά από την αρχή μέχρι το τέλος της διακονίας Του, αυτά ο Κύριος έκανε, γιατί αυτή είναι η καρδιά Του, να σώσει. Και διαβάζω στο Καταλουκά Ευαγγέλιο 13:22, και λέει: «Και διήρχετο τας πόλης και τας κόμμας διδάσκων και οδηπορών εις Ιερουσαλήμ, είπε δε της προς αυτόν». Ακούστε την ερώτηση. Μια ερώτηση που συχνά έχουμε κάνει κι εμείς. Κύριε, ολίγοι άρα είναι ισοζόμενοι? Μια φράση, μια πολύ σύντομη φράση. Κύριε, ολίγοι άρα είναι ισοζόμενοι? Τι λέτε εσείς? Ποια είναι η απάντηση? Ξέρει κανένας από εμάς? Γνωρίζει? Μπορεί να πει πόσοι θα είναι στην αρπαγή? Γιατί αυτό μας ενδιαφέρει εμάς αυτή τη στιγμή. Πόσοι θα σωθούν? Είναι ένα ερώτημα το οποίο συχνά κάνουμε. Δεν μας δίνει ο Λόγος του Θεού πολλές πληροφορίες. Σίγουρα λέει, πολλοί καλεσμένοι, λίγοι εκλεκτοί. Αμήν, το λέει αυτό. Μας λέει ότι στις τελευταίες μέρες η αγάπη των πολλών δεν έχει ψυχραθεί. Των πολλών. Αλλά πώς είναι αυτοί οι πολλοί και πόσο είναι αυτοί οι λίγοι? Κανένας από εμάς δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτήν την ερώτηση. Κύριε, ο λίγοι άρα είναι ισοζόμενοι? Η απάντηση. Ο δε είπε προς αυτούς, αγωνίζεστε να εισέλθετε για τη στενή πύλη. Διότι πολλοί σας λέω θέλω σε ζητήσει να εισέλθω και δεν θέλω σε δυνηθεί. Αυτό απαντάει ο Κύριος. Και αυτά τα λόγια θα αναλύσουμε παρακάτω. Αφού σηκωθεί ο οικοδεσπότης και αποκλείσει τη θύρα και αρχίσετε να στέκεστε έξω και να ακούετε τη θύρα λέγοντας «Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις εμάς». Και εκείνος αποκριθείς σας είπε «Δεν σας εξεύρω πόθεν είστε». Τότε θέλετε αρχίσει να λέγετε «Εφάγομεν έμπροσθεν σου και επίωμεν και τις πλατείες ημών εδίδαξας». Και θέλει πει σας λέγω «Δεν σας εξεύρω πόθεν είστε. Φύγετε από εμού πάντες οι εργάτες της αδικίας». Εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Όταν είδε τον Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ και πάντα στους προφήτες εν τη βασιλεία του Θεού, εαυτούς δε εκβαλωμένους έξω. Και θέλουσι ελθεί από ανατολών και δυσμών και από βορρά και από νότου και θέλουσι καθίσει εν τη βασιλεία του Θεού. Κι ιδού είναι έσχετοι οι τινές, θέλουσι είστε πρώτοι και είναι πρώτοι οι τινές, θέλουσι είστε έσχετοι. Έτσι λοιπόν ο Κύριος πορευόταν κάπου εκεί στη Γαλιλαία προς την Ιερουσαλήμ, κατέβαινε και έκανε όλη αυτή την υπηρεσία. Και έρχεται αυτή η ερώτηση, έρχεται καθώς ήταν τα πλήθη γύρω του, καθώς έβλεπα τα θαύματα και τις δυνάμεις, τα θαύματα και οι δυνάμεις που βλέπεις ή που θα βλέπεις ή που έχεις δει, δεν σε σώζουν. Δεν σώζουν τα θαύματα την ψυχή σου. Αμήν. Κύριε, θέλουμε να δούμε θαύματα. Ναι, ωραία. Είτε μικρά είτε μεγάλα, ο Κύριος θα σου δώσει. Αν έχεις ανοιχτή καρδιά, αλλά δεν σε σώζουν τα θαύματα. Δεν είσαι από αυτούς που θα μπουν μέσα στη βασιλεία του Θεού επειδή είδαν θαύματα, γιατί πολλοί είδαν θαύματα στον καιρό του Χριστού, όμως δεν βήκαν. Πολλοί στην έρημο έβλεπαν ένα καθημερινό θαύμα μπροστά τους, όμως τα κόκαλά τους έμειναν στην έρημο.

και έχουμε μια εικόνα μπροστά μας το τι θα συμβεί, αλλά προσέξτε αυτό πόσο επηρεάζει την ψυχή μας και τον τρόπο που ζούμε. Τη σχέση μας με τον Κύριο, τη σχέση μας με την Εκκλησία Του, την πορεία μας τη χριστιανική. Γι' αυτό και πολλές φορές τέτοιου είδους ερωτήσεις είναι θεωρητικές και όχι και τόσο για να έρθει ο άνθρωπος σε επίγνωση. Δεν γνωρίζουμε αυτός ο άνθρωπος, γιατί υπάρχουν 3-4 εκδοχές, θα τις δούμε παρακάτω, για ποιο λόγο απίφθινε αυτή την ερώτηση στον Κύριο. Μπορεί να πει κάποιος, μπορεί να ήρθε κακοπροαίρετο, το πρώτο. Να ήταν μια ερώτηση παγίδα, θα λέγαμε. Όπως θυμάστε με την μοιχευωμένη που ήρθανε στον Κύριο να τον παγιδέψουν. Για ποιο λόγο, για να, αν έλεγε, ξέρω εγώ, ότι πολλοί θα είναι ισοζόμενοι, αυτό θα ήταν μια ευκαιρία για όλους για να ας φάμε και ας πιούμε, όλοι μας σωσμένοι είμαστε. Υπάρχει αυτή η τάση σε πολλές εκκλησίες και η διδασκαλία αυτή, αφού πιστέψαμε στον Κύριο, δεχτήκαμε το αίμα του Χριστού, άρα μέσα στη χάρη είμαστε, έξω δεν μπορεί να μας βγάλει κανένας, από τη χάρη τελείωσε. Και μπορούσαν κάποιοι να το κατηγορούσουν ως προς αυτό, ότι διδάσκει μια ελευθερία των ηθών ίσως, χωρίς περιορισμό όσον αφορά την αμαρτία. Πολλοί ίσως φαντάζονται τον Κύριο με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή ότι ήρθε ο Κύριος να μας ελευθερώσει από το μωσαϊκό νόμο. Δόξα τω Θεώ. Μα ο Κύριος δεν ήρθε να καταργήσει τον νόμο. Ήρθε να τον εκπληρώσει και να γίνει παράδειγμα ώστε να τον εκπληρώσουμε κι εμείς. Ο νόμος δεν καταργήθηκε. Εάν έλεγε ότι λίγοι θα είναι ισοζόμενοι, πάλι θα πήγαινε κόντρα σε μια διδασκαλία που είχαν οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς, που έλεγαν ότι είναι ο περιούσιος λαός. Είμαστε. Ο εκλεκτός λαός του Θεού, άρα είμαστε σωσμένοι. Γιατί λες εσύ ότι λίγοι θα μπουν. Έτσι λοιπόν, πρώτη άποψη που μπορεί να πει κανένας ότι ήρθε αυτός ο άνθρωπος κακοπροαίρετα να παγιδεύσει τον Κύριο. Όμως μπορεί να μην συμβαίνει αυτό. Μπορεί να συμβαίνει το άλλο, ότι ήρθε από απλή περιέργεια να μάθει. Και αυτή η περιέργεια συνήθως είναι θεωρητική, όπως είπαμε πριν. Δηλαδή, μέσα στο μυαλό να εξηγηθεί το σχέδιο του Θεού, πώς βλέπει ο Θεός τα πράγματα, χωρίς βέβαια να υπάρχει μέσα στον άνθρωπο μια εσωτερική, ένα εσωτερικό ενδιαφέρον, πραγματικό ενδιαφέρον όσον αφορά τη σωτηρία των ανθρώπων. Κύριε, πώς θα σωθώ? Πώς θα σωθώ? Το θέμα είναι να μην είναι εδώ, στο κεφάλι μας η ερώτηση, αλλά να είναι στην καρδιά μας. Όπως πολλοί άνθρωποι λένε, και αυτοί στην Αφρική τι θα γίνει με αυτούς που δεν έχουν ακούσει το Ευαγγέλιο, στις Ινδίες, στους Μουσουλμάνους, τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι? Να υπάρχει ερώτηση, αλλά να μην υπάρχει η όθηση να κάνεις κάτι ως προς αυτό όσον αφορά τη σωτηρία των ανθρώπων. Ναι, μεν θέλουμε να μάθουμε από περιέργεια, αλλά δεν βάζουμε τον εαυτό μας μέσα στο Ευαγγέλιο και μέσα στη σωτηρία που ο Κύριος θέλει να κάνει. Να εργαστούμε ως προς τη σωτηρία, δηλαδή, από απλή περιέργεια. Μπορεί να πει κανένας ότι ο άνθρωπος αυτός μπορεί να ρώτησε πραγματικά από μια δικαιολογημένη απορία, δηλαδή να έχει αυτή την απορία μέσα του και να ήθελε απλά να απαντηθεί.

0: θυμάστε αυτό το πλούσιο άνθρωπο που ήρθε στον Κύριο? Και τι του είπε αυτός ο πλούσιος? Τι να κάνω για να έχω ζωή αιώνια? Και τι του λέει ο Κύριος? Τήρησε τις εντολές. Μην πορνεύσεις, μην μοιχεύσεις. Κύριε, από νεότητός μου, λέει, εγώ αυτά τα ξέρω και τα πράττω. Και τι του λέει μετά? Πούλησε, λέει, όλα τα υπάρχοντά σου, δοκίμασε. Και έλα να με ακολουθήσεις. Έλα να με ακολουθήσεις. Ο άνθρωπος αυτός δεν ήρθε κακοπροαίρετα. Όχι. Είχε μια πορεία. Αλλά όμως δεν ήταν διατεθειμένος να πληρώσει το κόστος. Πες ότι παίρνεις την πληροφορία ότι λίγοι είναι αυτοί που θα σωθούν. Τι θα κάνεις γι' αυτό? Τι κάνεις γι' αυτό? Πες ότι έχεις την πληροφορία ότι εάν ο άνθρωπος, και το ξέρουμε πολύ καλά, δεν πιστέψει στον Κύριο Ιησού Χριστό, δεν αναγεννηθεί, δεν μετανοήσει για τις αμαρτίες του, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπει μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί δεν ξέρουμε τα κριτήρια του Θεού όσον αφορά τη συνείδηση του ανθρώπου. Δεν ξέρουμε, όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Εάν δεν σκεπαστεί ο άνθρωπος με το αίμα του Κυρίου, οι αμαρτίες του είναι εκεί. Και κάποια στιγμή θα σταθεί μπροστά στον Κύριο να τον κρίνει. Σύμφωνα με τη συνείδησή του, ποιος μπορεί να σωθεί? Δεν ξέρουμε. Ξέρουμε όμως ότι όταν πιστέψει ο άνθρωπος θα σωθεί. Όταν μετανοήσει θα σωθεί. Το ξέρουμε αυτό. Αλλά πού το ξέρουμε? Στο μυαλό μας το ξέρουμε. Στην καρδιά μας. Βλέπουμε όλα αυτά τα γεγονότα που είπα στην αρχή να εξελίσσονται. Τα βλέπουμε μπροστά μας. Άνθρωποι ξεδιάντροπα μιλάνε πλέον για όλη αυτή την ανομία που βλέπουμε και στην περίπτωση του Αντίχριστου. Πώς θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος? Νομίζω ότι λίγο πολύ έχουμε δει ένα παραδειγματάκι τέτοιο, να δεις πώς θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος. Όλοι θα επικεντρωθούν στο πρόσωπό του ξαφνικά. Θα έχει ένα φοβερό IQ. Θα είναι ο σωτήρας που θα δώσει ελευθερία στον κόσμο. Θα σπάσει τα δεσμά. Αυτά που λέει και στο ψαλμό, στο δεύτερο κεφάλαιο. Μαζευτήκαν οι άρχοντες, λέει. Οι άρχοντες της γης και οι βασιλιάδες συνήθισαν ομού κατά του Χριστού, λέγοντες, ας διασπάσουμε, λέει, τις αλυσίδες αυτών. Ας σπάσουμε τις αλυσίδες, τα δεσμά, τα ταμπού, ό,τι είναι. Πλήρη ελευθερία. Και αυτό το ονομάζουν ότι είναι ο ανθρωπισμός. Όμως, αδελφοί, εμείς τι κάνουμε ως προς αυτό? Υπάρχει ένας αγώνας, να ξέρετε, αυτή τη στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο. Εκεί έχουμε φτάσει. Πλέον οι πολιτικές δεν έχουν να κάνουν τόσο με οικονομικά, γιατί το νερό έχει μπει στο αυλάκι, δεν αλλάζει. Πλέον υπάρχει η μερίδα των ανθρώπων που είναι συντηρητική όσον αφορά τα ήθη, όσον αφορά τον τρόπο ζωής τους, και υπάρχουν και οι υπόλοιποι οι οποίοι θέλουν να φέρουν μια νέα τάξη ηθικής στον κόσμο και ελευθερίας, υποτίθεται. Εμείς τι κάνουμε προς αυτό? Υπάρχει μια μάχη. Υπάρχει μια μάχη. Αν προσέξετε, υπάρχει μια μάχη που χρειάζεται επαγρύπνηση και χρειάζεται αγώνας. Αγώνας. Μίλαγα με μια γυναίκα που έχει και παιδί προχθές. Και λέω, θα ήθελες, λέει, το παιδί σου να είναι έτσι, να πηγαίνει με τον έναν, με τον άλλον, με την άλλη, με τον παράλλον, με τον... Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Γιατί ό,τι το παιδί, ό,τι το ευχαριστεί το παιδί, και με δύο και με τρεις και με πέντε να πάει. Δεν με απασχολεί καθόλου το παιδί μου να περνάει καλά. Απόψεις που βαπτίζονται προοδευτικές απόψεις. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε ως προς αυτό. Δεν είναι απλά ότι το παίρνουμε μέσα στο μυαλό μας, αδελφοί. Θα πρέπει να εισχωρήσει μέσα στο μεδούλι μας, μέσα στην καρδιά μας. Και πρώτα απ' όλα να κηρύξουμε μια πραγματική ελευθερία πνευματική μέσα μας. Να αποτινάξουμε από πάνω μας κάθε αμαρτία, κάθε ανομία, να μισήσουμε την αμαρτία, να μισήσουμε την ανομία. Πρώτα απ' όλα σε εμάς. Δεν μπορούμε εμείς να αγαπάμε την αμαρτία και να θέλουμε να αφαιρέσουμε την αμαρτία από τον κόσμο. Δεν γίνεται. Η γιατρέ λέει, θεράπευσε πρώτα τον εαυτό σου και μετά τους υπόλοιπους. Άρα θα πρέπει να είμαστε αυστηροί ως προς τον εαυτό μας. Και πραγματικά να ελευθερωθούμε από την αμαρτία και την ανομία. Επειδή αγάπησες, λέει η δικαιοσύνη, επειδή εμίσησες ανομία, γι' αυτό σε έκρισε ο Κύριος. Γι' αυτό χρήστηκε ο Κύριος και είδαμε το χρήσμα να ενεργείται στους ανθρώπους και να ελευθερώνονται οι άνθρωποι από τα δεσμά τους. Το τελευταίο που μπορεί να συμβαίνει με αυτόν τον άνθρωπο είναι να έχει μια πραγματική, ειλικρινή αναζήτηση όσον αφορά το πώς οι άνθρωποι τελικά θα σωθούν. Είπαμε, μπορεί να ήταν παγίδα, μπορεί να ήταν περιέργεια αυτή, μπορεί να ήταν ενδιαφέρον κάπως έτσι θεωρητικό, αλλά όμως μπορεί όμως αυτός ο άνθρωπος πραγματικά να ενδιαφερότανε. Και εκεί είναι που ο Θεός θέλει να μας φτάσει τελικά. Γιατί ακούμε το Λόγο του Κυρίου? Γιατί ακούμε το Ευαγγέλιο? Έτσι λοιπόν ο Κύριος, αδελφοί, θα πρέπει να εργαστεί μέσα μας, ώστε εάν πράγματι πάρουμε την απάντηση μέσα μας ότι λίγοι θα σωθούν, θα πρέπει να κάνουμε κάτι ως προς αυτό. Θέσε το προσωπικά, στην οικογένειά σου. Πόσοι θα σωθούν από την οικογένειά μου? Όλοι? Λίγοι ή πολλοί? Πες ότι έχεις τρία παιδιά, τέσσερα παιδιά, πέντε παιδιά. Κύριε, πόσο θα σωθούν όλα? Λίγα? Κανένα? Ένα? Άνοιξε και λίγο την οικογένειά σου, ο πατέρας σου, η μητέρα σου, η θεία σου, ο θείος σου που αγαπάς. Πόσοι θα σωθούν από αυτούς που αγαπάς, που σε βοήθησαν, που σε στήριξαν, που σε μεγάλωσαν? Πού? Πόσοι? Κύριε, πόσοι από την οικογένειά μου θα σωθούν? Λίγοι ή πολλοί? Και παίρνεις μια πληροφορία ότι λίγοι είναι εκείνοι οι οποίοι θα σωθούν. Τι κάνεις? Δεν σε ενδιαφέρει? Δεν σε ενδιαφέρει αν το παιδί σου σωθεί? Δεν σε ενδιαφέρει αν το παιδί σου πάει στον δρόμο τον άσχημο, τον αμαρτωλό, μέσα στα ναρκωτικά, μέσα στην πορνεία, μέσα στην ακαθαρσία και τελικά χάσει την ψυχή του και πάει στην κόλαση αιώνια? Δεν σε απασχολεί? Πόσο τελικά, σαν παιδιά του Θεού, ανέστητοι πολλές φορές γινόμαστε άραγε? Γιατί περί αναισθησίας πρόκειται. Μιλάμε για σωτηρία. Εάν δεν πιστεύουμε σε αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού, τότε κακώς ακούμε. Είσαι απλά εδώ για να γαργαλίζονται τα αυτιά σου από το Λόγο του Κυρίου ίσως. Είτε τα πιστεύουμε είτε δεν τα πιστεύουμε. Κάτι λοιπόν πρέπει να κάνεις. Το πρώτο που πρέπει να κάνεις είναι να πέσεις στα γόνατα και να προσεύχεις και να οικετεύεις. Πρώτα απ' όλα για τον εαυτό σου. Δεν μπορείς να σώσεις το περιβάλλον σου εάν εσύ δεν είσαι άγιος. Γιατί θα είσαι ένα πολύ κακό παράδειγμα για τους υπόλοιπους. Είτε πατέρας είσαι, είτε μητέρα είσαι. Εσύ θα πρέπει να αγιαστείς, να καθαριστείς μπροστά στον Κύριο. Να προσεύχεσαι, να οικετεύεις τον Κύριο μέρα νύχτα. Μα εγώ έχω μάθει ένα άλλο τρόπο ζωής. Θέλω την ελευθερία μου. Θέλω να ζήσω τη ζωή μου. Μα δεν καλέστηκες για να ζήσεις τη ζωή σου, αλλά να ζήσεις τη ζωή του Χριστού. Γι' αυτό είσαι χριστιανός. Και μέσα εκεί έρχεται η ελευθερία. Μέσα εκεί έρχεται η δόξα του Κυρίου μέσα στην οικογένειά σου. Μ' αρέσει ένας ψαλμός, τον έχω μάθει απ' έξω γιατί μ' άρεσε τόσο πολύ. Ο Καπαΐτα ψαλμός είναι. Λέει «Μακάριος πας ο φοβούμενος τον Κύριο, ο περιπατών, λέει, εν της οδής αυτού, θα τρως, λέει, από τον κόπο το χειρό σου και ευτυχία τελείστησε». Τα χέρια σου, ναι, δεν θα είσαι πλούσιος να κατεβαίνουν ουρανοκατέβατα τα ευρώ. Η γυναίκα σου, λέει, θα είναι σαν άμπελος εύκαρπος, λέει, πλησίον της οικίας σου. Κατέκνα σου, λέει, σαν νεόφυτα των ελαιών, κύκλο της τραπέζης σου. Έτσι θα ευλογηθεί αυτός ο οποίος φοβάται τον Κύριο. Αυτή είναι η ευλογία. Πιανού. Εκείνου που φοβάται τον Κύριο. Αδερφοί. Αμήν. Δεν σου τάζει ο Κύριος πλούτη και δόξες, όμως σου τάζει και σου υπόσχεται την πραγματική ευτυχία και ευλογία του. Όταν εσύ φοβάσαι τον Κύριο, όταν περπατάς στους δρόμους του. Η ερώτησή μας λοιπόν, και καθώς ακούμε το Λόγο του Θεού και απαντιόνται ερωτήσεις, δεν θα πρέπει να είναι εγκεφαλικές, θεωρητικές, αλλά θα πρέπει να είναι κάθε πληροφορία να το βάζουμε, να τη βάζουμε στην πράξη.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τώρα, θα δούμε λίγο την απάντηση του Κυρίου, η οποία δεν ήταν καθόλου θεωρητική και δεν έδωσε απάντηση ευθέως στο ερώτημα αυτό. Αλλά τι είπε? Εσείς να αγωνίζεστε, να εισέλθετε μέσα από τη στενή πύλη. Γιατί πολλοί θα προσπαθήσουν και θα θέλουν να μπουν, αλλά δεν θα μπορέσουν. Ας τη θεωρία και ξεκίνα τον αγώνα. Ας τη θεωρία πόσοι θα σωθούν και πόσοι δεν θα σωθούν. Άρχισε να ακούς την οδηγία του Κυρίου ποια είναι. Ακούστε τώρα. Το πρώτο που περιέχει αυτή η απάντηση του Κυρίου έχει να κάνει με οδηγία. Σου λέει το τι να κάνεις. Δεν σου λέει να ψάξεις όλα τα θεολογικά βιβλία ώστε να πάρεις μια πληροφορία εγκεφαλική και γνώση. Όχι. Κοίταξε πρώτα τον εαυτό σου και μάθε το τι πρέπει να κάνεις. Αυτή είναι η οδηγία. Εμείς αγωνιζόμαστε ως προς αυτό να μπούμε μέσα από τη στενή πύλη, μέσα από την τεθλιμμένη πύλη, μέσα από αυτή τη δύσκολη οδό. Ή θέλουμε όλα να είναι ανοιχτά μπροστά μας. Ευρύχωρα, άνετα. Για πολλών λέει κλείψεων θέλει μπει ο άνθρωπος μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Ο δίκαιος άνθρωπος, για πολλών θλίψει. Αυτό που έχει να κάνει με την οδηγία είναι ότι ενώ πηγαίνεις σε αυτόν τον δρόμο που πας, σου λέει άλλαξε δρόμο. Εκεί που λες χαχαχαχα και χαχαχού, μέσα στην επιπολαιότητα που μας έχει μάθει ο κόσμος να ζούμε, μέσα στην ελαφρότητα, στη σαρκικότητα, σου λέει μετανόηση. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Άλλαξε πορεία σαν χριστιανός. Μιλάει ο Ιουδαίος, ο Ιουδαίος μιλάει. Αλλά αυτό έχει να κάνει με εμάς αυτή τη στιγμή. Άλλαξε την πορεία σου. Αν σ' αρέσει οι διασκεδάσεις και σ' αρέσουν αυτά που κάνει ο κόσμος και να λες ότι είσαι χριστιανός και να έχεις μόνο το όνομα ότι είσαι χριστιανός, άλλαξε πορεία και αγωνίσου να εισέλθεις μέσα από τη στενή πύλη. Μέσα από αυτή την πύλη που οι άνθρωποι του Θεού μπήκαν. Γονάτισε μπροστά στον Κύριο ταπεινός σου. Αγωνίσου. Γιατί αυτό είναι το δεύτερο, η δεύτερη οδηγία του Κυρίου. Πρώτο είναι να σε οδηγήσει στη στενή πύλη και η δεύτερη προτροπή του, θα λέγαμε, είναι ο αγώνας. Το δεύτερο λοιπόν που παρατηρούμε είναι ο αγώνας. Να αγωνιστείς. Σου λέει, άλλαξε κατεύθυνση το πρώτο, το δεύτερο, κάνε τον αγώνα σου. Ματθαίος 7:14 λέει ότι η στενή είναι η πύλη και η τεθλιμμένη οδός και λίγοι είναι εκείνοι που θα τη βρουν. Άρα καταλαβαίνουμε από την απάντηση του Κυρίου έμεσα ότι είναι λίγοι αυτοί που θα μπουν μέσα από αυτή την στενή και την τεθλιμμένη πύλη. Δεν θα είναι πολλοί. Και το ερώτημα, είσαι μέσα από αυτούς τους λίγους, είσαι μέσα σε αυτούς τους λίγους, είσαι στους πολλούς. Πολύ καλεσμένοι. Πολύ καλεσμένοι. Δεν σημαίνει επειδή είσαι καλεσμένος ότι είσαι και σωσμένος. Δεν σημαίνει ότι επειδή είσαι καλεσμένος μπαίνεις και στη στενή πύλη. Δεν σημαίνει επειδή άκουσες το Ευαγγέλιο, επειδή σου άρεσε ο λόγος, ότι πήρες την απόφαση να αγωνιστείς. Όταν λέει να αγωνιστείς, σημαίνει να πιέσεις τις καταστάσεις, να σπρώξεις, να πιέσεις τον εαυτό σου, ώστε τελικά να μπεις μέσα από αυτή τη στενή μπύλη. Απαγορεύεται η περηφάνεια πρώτα απ' όλα, το φούσκωμα. Άνθρωπος υπερήφανος δεν πρόκειται να μπει μέσα από αυτή τη στενή πύλη. Χρειάζεται ταπείνωση, χρειάζεται αγώνας. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Για να μπεις μέσα από αυτή την πύλη και μετά θα έχεις μια τεθλιμμένη οδό. Μην περιμένεις ένα δρόμο με ροδοπέταλα, με αγγέλους που θα σε εξυψώνουν. Δεν θα πάνε όλα καλά στη ζωή σου. Δεν θα είναι όλα τέλεια, όπως μερικοί νομίζουν. Θλίψεις θα έχει σίγουρα. Δυσκολίες θα έχει σίγουρα. Αλλά μέσα το πνεύμα του ανθρώπου θα χαίρεται. Θα χαιρόμαστε εν μέσω πολλών θλίψεων. Όπως ο Παύλος λέει, χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε. Αυτή είναι η ζωή του χριστιανού. Βλέπεις πλήθη συναθρήσεις χιλιάδες κόσμος. Wow! Πόπο κόσμος που είχε, μουσική να παίζουνε με όλα τα όργανα. Ωραία ατμόσφαιρα. Όλοι είναι για τη Βασιλεία του Θεού. Όλοι. Στην Εκκλησία δεν ερχόμαστε, δεν λέω για μας, για να διασκεδάσουμε, αλλά για να λατρεύσουμε. Και η λατρεία, αδελφοί, έχει να κάνει με υπηρεσία στον Κύριο. Αμήν. Ο Κύριος, αδελφοί, δεν θα μας αφήσει, δεν θα μας εγκαταλείψει. Όμως έχουμε να παλέψουμε με πολλά πράγματα. Έχουμε να παλέψουμε με κοσμικές εξουσίες, οι οποίες είναι ορατές, που ο διάβολος χρησιμοποιεί ανθρώπους. Έχουμε να παλέψουμε και με αόρατες καταστάσεις και πνεύματα που είναι στα επουράνια. Πράγματα ορατά και πράγματα αόρατα. Έχουμε να παλέψουμε με συναισθήματα, με διανοήματα, με παγίδες, με πλάνες, με χίλια δυο. Ο διάβολος έχει βάλει στον κάθε έναν άνθρωπο και μία μεθοδία για να σε ανατρέψει και να σε καταστρέψει. Άλλο βάζει άλλη μεθοδία στον πλούσιο και άλλη μεθοδία στον φτωχό. Άλλη μεθοδία σε εκείνον ο οποίος είναι ζηλωτής και άλλη μεθοδία σε εκείνον ο οποίος δεν είναι ζηλωτής. Είναι μαέστρος στο να θέλει να καταστρέψει τις ψυχές των ανθρώπων. Και τη δικιά σου και τη δικιά μου. Θα σηκώσει ανθρώπους εναντίον σου, καταστάσεις εναντίον σου, να σε θλίψει ώστε τελικά να υποκύψεις. Ή θα σου δώσει πολλές χαρές και μεγάλες κοσμικές ευλογίες, ώστε τελικά ξαφνικά να χάσει ο άνθρωπος την ψυχή του και να χαθεί. Ο αγώνας του χριστιανού, αδερφοί, δεν είναι εύκολος. Του πραγματικού χριστιανού. Γιατί του άλλου χριστιανού, του κατ' όνομα χριστιανού, είναι πολύ εύκολο. Σπιτάκι, γκαζόν, σκυλάκια να είναι εδώ, τα παιδάκια να παίζουνε. Δόξα τω Θεώ. Πισίνα, εκεί να παίζουμε. Είδες πόσο ο Θεός μας ευλόγησε. Τι ωραία, τραλαλά και τραλαλό. Και έχουμε μια τέτοια εικόνα για τον ευλογημένο χριστιανό. Και σχάνονται οι άνθρωποι. Και σχάνονται οι άνθρωποι. Σηκώνει το πρωί, παίρνει το πρωινό τους, τα παιδιά, η γυναίκα, εγώ, και αυτό, η ευγένεια, όλα ωραία, τις δουλειές μας, όλα καλά. Ναι, αλλά ο κόσμος χάνεται. Και εμείς τι κάνουμε. Αυτό που πρέπει να κάνουμε, αδερφοί, είναι πραγματικά να είμαστε σε εγρήγορση. Ακούστε τι λέει στο Λουκάς 21. Προσέχετε δε εις αυτούς, μήποτε βαρυνθώσε εκαρδίες σας από κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών. Και επέλθει ευνίδιος εφημάς ημέρα εκείνη. Κρεπάλι, μέθη, βιωτικές μέριμνες. Διότι ως παγής θέλει επέλθει επί πάντες τους καθημένους, επί προσώπου πάσης της γης. Ακούστε τι λέει. Διότι σαν παγίδα θέλει επέλθει επί πάντας. Η παγίδα αυτή είναι για όλους τους καθημένους επί προσώπου πάσης της γης. Αγρυπνείτε λοιπόν, δεόμενοι εν παντή καιρό, για να καταξιωθείτε, να εκφύγετε πάντοτε αυτά τα μέλλοντα να γίνωσή και να σταθείτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου. Αγρυπνείτε, δεόμενοι εν παντή καιρό. Βλέπουμε τη λύσα του διαβόλου, την ανομία, την αμαρτία, τη διαστροφή που βλέπουμε τελευταία. Και τι κάνεις γι' αυτό? Κάποια στιγμή, αδελφοί, θα πρέπει να πει ο καθένας από μας μέχρι εδώ και μη παρέχει. Μέχρι εδώ. Όχι άλλο. Η αμαρτία, η ανομία, η διαστροφή διαβρώνει τα πάντα και τους πάντες στο όνομα της ελευθερίας. Μέχρι εδώ. Και σαν άνθρωποι τι μπορούμε να κάνουμε? Να πέσει στα γόνατα, να πέσουμε στα γόνατα, να κράξουμε και να πούμε: Κύριε, Κύριε, έλα. Άκουσα μια προσευχή μια αδερφή. Σωστή προσευχή, αλλά έτσι μου εργάστηκε λίγο μέσα μου. Λέει: Κύριε, μην επιτρέψεις να έρθουν πράγματα πριν την ώρα τους. Όλα αυτά που βλέπουμε. Και ρωτάω, μήπως τελικά είναι η ώρα τους? Και εμείς νομίζουμε ότι δεν είναι. Μήπως δεν θέλουμε να αποδεχτούμε ότι είναι η ώρα τους να έρθουν? Γιατί ίσως εμείς δεν είμαστε έτοιμοι. Αλλά είναι καιρός να ετοιμαστούμε, αδελφοί. Είναι καιρός να ετοιμαστούμε. Είναι καιρός να ετοιμαστούμε, να αγρυπνήσουμε και να ζητήσουμε τον Κύριο πρώτα απ' όλα για μας. Μια άλλη παρατήρηση είναι ότι το ότι ερχόμαστε εδώ και ότι έχουμε μια αλφα οικειότητα με τα πράγματα του Θεού, με την Εκκλησία, με τα αδέρφια, δεν μας δίνει εισιτήριο για σωτηρία. Αφού σηκωθεί ο οικοδεσπότης, λέει, και αποκλείσει τη θύρα, που διαβάσαμε, και αρχίσετε να στέκεστε έξω και να κρούετε τη θύρα λέγοντας: Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις εμάς, και τότε θα αρχίσετε να λέγετε, λέει, φάγουμε μπροστά σου, ήπιαμε μπροστά σου, στις πλατείες μας εδίδαξες, στην εκκλησία μας ήρθες, Κύριε, φάγαμε, ήπιαμε, αγάπες κάναμε, αγκαλιές κάναμε. Γιατί, Κύριε, εγώ απ' έξω? Την εικόνα. Και ο Κύριος θα πει: Δεν σας ξέρω. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν έχουμε κοινωνία μαζί του. Σχέση. Γιατί δεν έχει εντυπωθεί μέσα μας η καρδιά του που θέλει να σώσει? Γιατί άλλη είναι η επιθυμία του Θεού και άλλη η δικιά μας επιθυμία? Γιατί και εμείς, όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι, θέλουμε να ζήσουμε τη ζωάρα μας ή τη ζωούλα μας ή τη ζωή μας, πάρ' το όπως θες, και όχι τη ζωή του Κυρίου. Βλέπετε, μας τριμώχνει λίγο ο Λόγος του Θεού, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Είναι τραγικό, αδελφοί, να έχεις ακούσει το μήνυμα του Ευαγγελίου, να έχεις δεχτεί, να έχεις βαπτιστεί, να έχεις πάρει πνεύμα Άγιο, να συναναστρέφεσαι με τα αδέρφια σου, να αγκαλιάζεις και τελικά στο τέλος να φύγουν οι υπόλοιποι και εσύ να μείνεις πίσω. Είναι τραγικό. Πού τους? Έφυγαν. Και εκλείστη η θύρα. Όπως τον καιρό του Νόε. όσοι ήταν στην Αιγυπτό αρπάχτηκαν. Και εσύ, οι άλλοι, φανταστείτε από πίσω, ο Κύριος έκλεισε την πόρτα της Αιγυπτού. Να ακούν τη θύρα, να μπουν μέσα. Έλεος, αλλά δεν θα υπάρχει έλεος τότε. Και ουέ σε αυτούς, αδελφοί, που θα μείνουν πίσω. Σε ένα δευτερόλεπτο θα αλλάξουν τα πάντα. Σε ένα δευτερόλεπτο. Από την ανοησία, όλο αυτό που ζούμε την επιπολαιότητα, ξαφνικά θα βρεθούμε σε ένα άλλο γεγονός. Και δόξα τω Θεώ που ο Κύριος θα μας δώσει μια δεύτερη ευκαιρία, έτσι, σε όσους μιλούν. Αυτό που πρέπει, αδελφοί, να καταλάβουμε είναι αυτό που λέει ο Κύριος. Ποτέ μου δεν σας εγνώρισα. Πόσο γνωρίζουμε τον Κύριο? Ένα βασικό στοιχείο για να μπούμε μέσα στη σωτηρία είναι η γνωριμία μας μαζί Του. Ναι ή όχι? Πώς το ξέρουμε? Όχι τα του Κυρίου, όχι τα του Θεού, όχι τα του Λόγου Του, αλλά εκείνον. Πόσο το γνωρίζουμε? Το πρώτο πράγμα, αδελφοί, που ζητάει ο Κύριος, ποιο είναι από εμάς? Τι να του δώσουμε? Την καρδιά μας. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο εδάφιο στις Παροιμίες στο 23-26. Ακούστε τι λέει. Υιέ μου, δώσ' την καρδία σου εις εμέ και ας προσέχωσιν η οφθαλμή σου εις τα σοδούς μου. Το πρώτο στοιχείο που ζητάει ο Κύριος από εμάς, ποιο είναι? Άντρες ή γυναίκες και παιδιά. Υιέ μου, λέει, δώσ' μου την καρδιά σου. Δεν μπορείς να έρχεσαι στον Κύριο φιλοσοφικά ώστε να μάθεις θεολογικά το Ευαγγέλιο, θεωρητικά. Όχι. Το πρώτο πράγμα είναι να δώσεις την καρδιά σου σε εκείνον. Και μετά έρθει το δεύτερο, να προσέχεις τους δρόμους του και το παράδειγμά του, δηλαδή την οδό την οποία εκείνος περπάτησε, έτσι και εσύ να περπατάς. Πραγματικά έχουμε δώσει την καρδιά μας εκείνου ή όχι? Περπατούμε στους δρόμους του ή όχι? Βλέπετε, αν δεν δώσεις την καρδιά σου, δεν μπορείς να περπατάς στους δρόμους του. Δεν γίνεται. Ο Χριστός από την αρχή μας κάλεσε και λέει, κρούω τη θύρα. Όποιος με ακούσει και ανοίξει, θα έλω εισέλθει σε αυτόν, λέει, και θέλω διπνήσει μαζί του, και αυτός μαζί μου. Το πρώτο λοιπόν πράγμα είναι, αδελφοί, αυτή η γνωριμία με τον Κύριο, γιατί μας δίνει ο Λόγος του Θεού τα κλειδιά για να εισέλθουμε μέσα στη Βασιλεία Του. Η γνωριμία. Και είναι το πρώτο, το οποίο είναι το βασικό. Χωρίς τη γνωριμία, χωρίς τη σχέση μας με τον Κύριο, δεν μπορεί να προχωρήσει παραπέρα. Και είναι μια πορεία, θα λέγαμε, από εκεί και μετά, που αρχινάει από τη σωτηρία, από την αναγέννηση και συνεχίζει μετά μέχρι το τέλος. Μέχρι την εμπειρική σωτηρία. Είναι ένας δρόμος που βλέπεις μπροστά σου να γράφει σωτηρία. Η σωτηρία του Κυρίου. Και μπαίνεις μέσα σε αυτόν τον δρόμο. Αλλά είναι ένας δρόμος δύσκολος που στο τέλος τι γράφει πάλι? Τώρα σώθηκες. Τώρα σώθηκες. Το πρώτο λοιπόν είναι η γνωριμία και το δεύτερο είναι η πορεία. Διαβάζω στην Εφεσίους το 5:15. Προσέχετε λοιπόν πώς να περιπατείτε ακριβώς. Μη ως άσοφοι αλλά ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι τον καιρό, διότι οι μέρες είναι πονηρές. Γιατί το μη γίνεστε άφρονες, αλλά νοείτε τι είναι το θέλημα του Κυρίου. Η πνευματική μας ζωή, αδελφοί, δεν είναι στάσιμη. Στασιμότητα σημαίνει οπισθοχώρηση. και λέει να περπατάμε ακριβώς, όχι σαν άσοφοι. Εμείς είμαστε άσοφοι σοφοί τελικά. Να εξαγοράζουμε τον καιρό κάθε μέρα, κάθε δευτερόλεπτο, κάθε λεπτό. Έχει αντίκτυπο στην αιωνιότητα, το έχω πει τόσες φορές. Εξαγόραζε τον καιρό. Οι μέρες είναι πονηρές. Μην είσαι άφρονος, αλλά να είσαι σοφός άνθρωπος, να καταλαβείς ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Απορία. Μια γνωριμία, άνοιγμα της καρδιάς, δώσιμο της καρδιάς και μια πορεία για να φτάσουμε τελικά στην αιώνια σωτηρία, η οποία επιτυχάνεται με έναν τρόπο που μας λέει ο Απόστολος Παύλος στη Φιλιππησίους στο 3.12. Ουχή ότι έλαβαν ήδη το βραβείο ή έγιναν τέλειες. Τρέχω όμως κατόπιν, ίσως λάβω αυτό, για το οποίο και ελήφθην υπό του Ιησού Χριστού. Αδερφοί, εγώ δεν στοχάζομαι τον εαυτό μου ότι έλαβαν αυτό. Πώς τώρα κάποιες εκκλησίες στοχάζονται ότι είναι σωσμένες, επειδή μπήκαν μέσα στη χάρη του Θεού, δεν ξέρω. Ο Απόστολος Παύλος λέει, δεν στοχάζομαι ότι έλαβα το βραβείο. Αλλά ένα πράγμα. Θα μένω πίσω λησμονώ, δε τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος τρέχω προς το σκοπό για το βραβείο της άνοπλησεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Και όσοι είμαστε τέλειοι, έτσι λέει να φωνούμε. Αλλού λέει, δαμάζω το σώμα μου και δουλαβωγώ, ώστε τελικά να μπει και να λάβει αυτό το βραβείο της άνοπλησεως. Αμήν. Η πορεία μας, η χριστιανική, ξεκινάει με μια υπόσχεση και τελειώνει με ένα βραβείο. Αμήν. Μια υπόσχεση της σωτηρίας. Μπορεί να πήραμε την υπόσχεση, αλλά δεν έχουμε πάρει το βραβείο. Για να πάρεις το βραβείο, θα πρέπει να αγωνιστείς. Θα πρέπει να μπεις σε αυτή τη στενή πύλη, να πάρεις την απόφαση να μπεις και να αγωνιστείς σε αυτόν τον καλό τον αγώνα της πίστης. Να κρατήσεις την αιώνια ζωή και να μπεις μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Άραγε, τι λέτε, πολλοί είναι οι σωζόμενοι ή λίγοι? Ελάτε να σηκωθούμε. Το ζητούμενο δεν είναι αν είναι πολλοί ή λίγοι. Το πρώτο ζητούμενο. Το πρώτο ζητούμενο είναι εάν εμείς είμαστε μέσα σε αυτούς που θα μπουν στη Βασιλεία του Θεού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ελάτε στο γεύμα μου. Το ετοίμασα. Οι τάβροι μου και τα θρεφτάρια είναι σφαγμένα και είναι όλα έτοιμα. Ελάτε στους γάμους. Αμήν. Είσαι προσκεκλημένος. Ο κάθε ένας λοιπόν είναι προσκεκλημένος προσωπικά. Ο γάμος θα γίνει τον ορισμένο καιρό και ώρα από τον πατέρα μου, και ο γάμος θα γίνει στο θρόνο του, ο Ιησούς και η νύμφη του. Αμήν. Μπορούμε λοιπόν αυτό να το κρατήσουμε. Είναι μια προσωπική πρόσκληση που κάνει ο Κύριος μας μέσα από το λόγο του. Αμήν. Και μέσα από τους εργάτες του. Βλέπετε, ο Κύριος λέει 20 εργάτες για να προσκαλέσει στο γάμο. Και ο Κύριος είπε ότι ο γάμος είναι έτοιμος, είναι όλα έτοιμα. Οι τάβροι, τα θρεφτάρια είναι σφαγμένα. Αμήν. Και μας δίνει λοιπόν αυτή την πρόσκληση. Αυτό που μου ζήτησε λοιπόν ο Κύριος σήμερα είναι να προσευχηθούμε για αυτή την πρόσκληση που μας κάνει. Και θα πάρουμε τα λόγια της προσευχής μας από τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Από αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος. Λέει λοιπόν στην Εφεσίους, είναι τιμή μας πρώτα απ' όλα να πάμε σε αυτό το γάμο. Για σκεφτείτε να σε προσκαλεί ένα σπουδαίο πρόσωπο στο γάμο του, το τι προετοιμασία θα κάνεις, το πόσο θα ετοιμαστείς, εάν αυτό το πρόσωπο, ξέρω εγώ, είναι και πολίτης ευγένειας, θα σκέφτεσαι πώς θα πιάσω το μαχαιροπύρουνο, πώς θα ντυθώ, πώς θα καθίσω, το κάθισμά μου, τα πάντα θα σκεφτούμε. Εδώ δεν πρόκειται για ένα πρόσωπο, εδώ πρόκειται για τον παντοδύναμο Κύριό μας. Αμήν. Και είναι τιμή μας που μας προσκαλεί. Και είναι διάχυτος ο λόγος του Κυρίου από αυτή την πρόσκληση. Είναι κάτι που απλά πρέπει να το δεχτούμε, να καταλάβουμε ότι είμαστε προσκαλεσμένοι και να ετοιμαστούμε. Αμήν. Γι' αυτό, αυτό που θέλω να πω, είσαι προσωπικά, χωρίς αστεία, καλεσμένος. Αμήν. Είμαι προσωπικά, χωρίς αστεία, καλεσμένος. Αμήν. Μας προσκαλεί ο Κύριος. Μας προσκαλεί μέσα από το λόγο του. Και για να προετοιμαστούμε, θα κάνουμε και σήμερα μια προσευχή, και θα πάρουμε αυτή τα λόγια της προσευχής από την Εφεσίους, θα το διαβάσω από το πρώτο κεφάλαιο και 15 εδάφιο ξεκινάω, που ο Απόστολος Παύλος μιλάει στην Εκκλησία της Εφεσίου και λέει: «Δια τούτο κι εγώ ακούσα στην εις τον Κύριο Ιησού πίστης σας και της εις πάντας τους Αγίους αγάπην». Δύο πράγματα λέει ο Απόστολος Παύλος στους Εφεσίους, και δεν αφορά τους Εφεσίους, αφορά τους Χανιώτες. Αμήν. Θέλω σήμερα να νιώσουμε ότι, όπως έχω πει, δεν λέμε δικές μας ιδέες και δικές μας αντιλήψεις εδώ πέρα. Δεν είμαστε εδώ για να πούμε δικά μας λόγια και δικά μας πράγματα. Είμαστε εδώ για να δούμε τι λέει η Αγία Γραφή για μας, για μένα και για σας αυτό. Και ο λόγος του Κυρίου δεν ήταν για τότε, είναι και για σήμερα. Εάν ο Απόστολος Παύλος ήταν εδώ σήμερα, θα μας έλεγε ακριβώς τα ίδια λόγια. Αμήν. Άλλωστε θα δούμε προς τα τελευταία εδάφια, και προφανώς το τελευταίο αν φτάσουμε, ότι αυτό είναι γραμμένο για τώρα, όχι για τότε. Αμήν. Είναι για τώρα αυτό γραμμένο. Και τα κάνανε αυτά προφητικά οι άνθρωποι του Κυρίου. Και λέει: «Άκουσα την εις τον Κύριο Ιησού πίστη σας και την εις πάντας τους Αγίους αγάπη». Να βγάλουμε τη λέξη Αγίους, γιατί όταν βάζουμε τη λέξη Αγίους, νομίζουμε στον Άγιο Νικολάο, στον Άγιο Κωνσταντίνο. Όταν ήμουν, σας είπα, μικρός κι εγώ και πήγαινα στην εκκλησία, ήθελα να δείξω την αγάπη μου σε όλους τους Αγίους και ξεκινούσα από τη μια εικόνα, πήγαινα στην άλλη, τις φιλούσα όλες για να μην ξεχάσω κανέναν. Και μήπως κάποιος Άγιος από όλους αυτούς διαμαρτυρηθεί, γιατί φίλησα τον άλλο και δεν φίλησα τον άλλο. Δεν μιλάει για αυτούς τους Αγίους εκεί. Μιλάει για τους Εφεσίους, μιλάει για την Εκκλησία και λέει, βλέπω, λέει, την αγάπη σας που έχετε στον Θεό και στους αδερφούς σας. Και λέει, δεν πάβω, με ευχαριστώ το Θεό υπερημών, μνημονεύων ημάς εις τας προσευχές μου. Για να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξης, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωση αυτού. Είναι ανάγκη να πάρουμε αυτό το πνεύμα της σοφίας και της αποκάλυψης, ώστε να γνωρίσουμε βαθιά τον Ιησού μας και το θέλημά του. Και λέει, για ποιο λόγο? Ώστε να φωτιστούν οι οφθαλμοί του νόου σας. Ο νους μας έχει μάτια. Μπορεί να κοιμάται, μπορεί να είναι ξυπνητός. Και θέλει ο Κύριος να φωτιστούν τα μάτια του νόου μας, να ανοίξει ο νους μας, να καταλάβουμε πράγματα, να μην κοιμόμαστε πνευματικά. Ίσως να γνωρίσετε, κοιτά, ποια είναι η ελπής της προσκλήσεως που πήρατε σήμερα. Ποια είναι η ελπίδα της προσκλήσεως μας. Και ποιος είναι ο πλούτος της δόξας, της κληρονομιάς που θα μας δώσει. Αμήν. Ο Κύριος λοιπόν έχει μία πρόσκληση που αυτή πρέπει να τη δούμε με ελπίδα. Δεν είναι τώρα. Αμήν. Είναι τον ορισμένο καιρό που ο Πατέρας έθεσε. Και λέει ότι αυτή είναι η ελπίδα μας, για να δούμε την κληρονομιά μας. Τι ο Κύριος μας έχει αφήσει για κληρονομιά και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς ημάς τους πιστεύοντας κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού, την οποία ενέργησε εν Χριστώ αναστήσεις αυτών εκ νεκρών και κάθεσε εκ δεξιών αυτού εν της επουρανής, υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος και παντός ονόματος. Αυτό το Θεό υπηρετούμε. Και μάλιστα λέει, τον ανέστησε ο Κύριος. Για ποιο λόγο τον ανέστησε? Για να καταλάβουμε ότι η κληρονομιά μας δεν είναι εδώ. Είναι αιώνια. Είναι αιώνια η κληρονομιά μας. Ονομαζόμενου ούμονο εν το αιώνι τούτο, αλλά και εν το μέλλοντι. Και πάντα επέτρεξε από τους πόδες αυτού και έδωκε αυτόν κεφαλή περάνων πάντων εις την Εκκλησία. Ήτης είναι το σώμα αυτού, το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρούντος. Ποια είναι λοιπόν η νύφη του? Είναι το σώμα του, λέει, αυτού που πληρεί τα πάντα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή. Αμήν. Αυτή λοιπόν η πρόσκληση που μας κάνει ο Κύριος είναι η μεγαλύτερη τιμή και θέλω να σηκωθούμε, να προσευχηθούμε ούτως ώστε ο Κύριος να μας ανοίξει τα πνευματικά μας μάτια και να δούμε αυτή την ελπίδα της προσκλήσεως μας. Πατέρα Άγιε, ξέρουμε ότι αυτή η προσευχή του Αποστόλου Παύλου δεν αφορά αυτούς, Κύριε, μόνο, αλλά αφορά και εμάς που διαβάζουμε το Ευαγγέλιο σήμερα, Κύριε. Σε αυτούς, Κύριε, που ως λες, Κύριε, ο λόγος σου, που τα τέλη των αιώνων έφτασαν, Κύριε. Και θέλουμε, Κύριε, αυτή την ώρα, Κύριε, να μας ανοίξεις τα πνευματικά μας μάτια, Κύριε, τα μάτια του νοός μας, Πατεράγιε. Να φύγει, Κύριε, κάθε πλάνη, Κύριε, κάθε σκοτάδι, Κύριε, κάθε απόρριψη, Κύριε, κάθε απογοήτευση σου μου, Κύριε. Και να δούμε, Κύριε, ότι η πρόσκληση αυτή ισχύει για τον κάθε ένα μας, Πατεράγιε. Εσύ μας λες να έρθουμε, Κύριε, ότι τα πάντα είναι έτοιμα, ετάβρη, Κύριε, είναι σφαγμένη, Πατεράγιε. Το τραπέζι, Κύριε, είναι στρωμένο, Πατεράγιε. Και μας καλείς να λάβουμε μέρος, Κύριε Σου Χριστέ, στο πιο σπουδαίο γεγονός, Κύριε, που θα συμβεί, Κύριε, στην ανθρωπότητα, Πατεράγιε. Τους γάμους της νύφης σου με σένα τον Υφείο, Πατεράγιε. Και δεν θέλουμε να είμαστε απλά καλεσμένοι, Πατεράγιε, αλλά θέλουμε να είμαστε οι νύμφοι σου, Πατεράγιε. Άνοιξε, Κύριε, τα μάτια τα πνευματικά μας, να δούμε ποια είναι η ελπίδα μας, Πατεράγιε, ώστε να μην κουραστούμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε. Δώσε μας να καταλάβουμε, Κύριε, ότι είμαστε εδώ, Κύριε, γιατί αγαπάμε σένα, Κύριε, και αγαπάμε, Κύριε, το λαό σου, Πατεράγιε. Αγαπάμε τα αδέρφια μας, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε. Ξέρω ότι ο Κύριος εργάζεται τον τελευταίο καιρό, όλα αυτά είτε τα τελευταία κηρύγματα, τόσο του, τα δικά μου, τόσο του Πέτρου, τόσο του αδερφού μας του Χρήστου,

Αμήν. Δεν είναι η πρόσκληση αυτή δική μου. Είναι του Κυρίου. Και αυτή είναι η πρόσκληση και για σένα και για εμένα. Για αυτή την πρόσκληση ξαναμιλάει ο Απόστολος Παύλος. Και κοιτάξτε πώς μιλάει στα αδέρφια εκεί, στην προς Εβραίους, στο 3 κεφάλαιο και ένα εδάφιο. Λέει, όθεν αδερφοί, άγιοι, ουρανίου προσκλήσεως, μέτοχοι. Τι είμαστε? Έχουμε ουράνια πρόσκληση. Αμήν. Σε αυτήν απέβλεπε ο Παύλος. Ο Παύλος το είχε κατανοήσει, έδωσε όλη του τη ζωή, θα το δούμε αυτό παρακάτω. Και προσευχότανε και για την υπόλοιπη εκκλησία, ώστε να ανοιχθούν τα μάτια τα πνευματικά, να το καταλάβουν. Και εδώ στην προς Εβραίους το ξαναλέει σε εμάς πάλι ο Κύριος και λέει ότι είμαστε ο λαός του που έχουμε λάβει ουράνια πρόσκληση και μας καλεί να κατανοήσουμε τον Απόστολο και Αρχιερέα της Ομολογίας ημών, τον Ιησού Χριστό. Και μας δείχνει το στίγμα μέσα από όλα αυτά που λέει εδώ πέρα. Ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός? Τι είναι ο Ιησούς Χριστός? Τι είναι ο Ιησούς Χριστός για τον άλλο κόσμο? Βλέπετε, για τον υπόλοιπο κόσμο. Βλέπετε, ο Κύριος στους μαθητές του τους ρώτησε, τι λένε για μένα? Ποιος λένε ότι είμαι? Άλλος λέει έτσι, άλλος ένας των προφητών, άλλος ο Ηλίας, άλλος. Εσείς τι λέτε ότι είναι? Μετράει πολύ η γνώμη μας στα μάτια του Κυρίου. Εάν έχει αποκαλυφθεί ποιος είναι ο Κύριός μας. Αμήν. Δεν τον ενδιαφέρει τον Κύριο η γνώμη των άλλων. Τον ενδιαφέρει η γνώμη του λαού του. Η γνώμη της νύφης του. Δεν με ενδιαφέρει τι γνώμη μπορεί να έχει κάποιος άλλος, λέμε για μένα. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι τι γνώμη έχει η γυναίκα, η σύζυγός μου για εμένα. Με αυτήν είμαι ένα σώμα. Με αυτήν ο Κύριος θα είναι ένα πνεύμα. Οπότε ο Κύριος ενδιαφέρεται πάρα πολύ αν έχεις κατανοήσει το τι είναι αυτός για σένα. Και γι' αυτό τι λέει? Ώστις ήταν πιστός, θέλω να τα κρατήσουμε αυτά, εις το καταστήσαντα αυτόν, καθώς και ο Μωυσής εις όλο τον οίκο αυτού. Λέει ότι ο Ιησούς ήταν πιστός σε αυτόν που τον κατέστησε. Αμήν. Δηλαδή κάποιος, ο Θεός φυσικά, ο Πατέρας, τον κατέστησε στον οίκο του υπεύθυνο. Και τον παρομοιάζει ο Απόστολος Παύλος εδώ, έχει να κάνει και με τον νόμο, έχει να κάνει και με την Παλαιά Διαθήκη βέβαια, τον παρομοιάζει με τον Μωυσή. Λέει καθώς και ο Μωυσής, άνθρωπος και αυτός, άνθρωπος και ο Ιησούς Χριστός, ήταν πιστός σε αυτόν που τον κατέστησε, στον οίκο του. Βλέπετε, ο Κύριος μας καταστήνει κάπου. Αμήν. Και περιμένει να έχουμε αυτή την πιστότητα. Περιμένει ο Κύριος αυτή την πιστότητα. Και θα πω γιατί την περιμένει αυτή. Επειδή αυτός λέει αξιώθη πλειοτέρας δόξας παρά τον Μωυσή, καθώς έχει τιμή πλειότερα παρά τον οίκο κατασκευάσας αυτόν. Διότι πας οίκος κατασκευάζεται υπό την ως. Ο δε κατασκευάσας τα πάντα είναι ο Θεός. Είτε κατασκεύασε ο Μωυσής στην Παλαιά Διαθήκη τον οίκο του Θεού, είτε ο Ιησούς στην Καινή Διαθήκη τον οίκο του, τα πάντα λέει πιανού είναι του Θεού. Αλλά βλέπετε, ο οίκος του Μωυσή διαφέρει πολύ από τον οίκο του Ιησού. Αμήν. Γι' αυτό εδώ τον συγκρίνει τον οίκο. Ο Μωυσής κατεστάθηκε πιστός σε αυτό που του έδωσε ο Θεός να κάνει. Αμήν. Αλλά αυτό που έδωσε ο Θεός να κάνει, ο Ιησούς ήταν υψηλότερο. Και σε αυτό το υψηλότερο που έδωσε ο Θεός τον Ιησού να κάνει, ο Κύριος στάθηκε πιστός. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Θεός βλέπει την πιστότητα του λαού του. Αμήν. Βλέπει την πιστότητα. Και από πού πηγάζει αυτή η πιστότητα, θα το δούμε παρακάτω. Και λέει, και ο Μωυσής υπήρξε πιστός
εις όλο τον οίκο αυτού ως υπηρέτησε, ως θεράπων, εις μαρτυρία των λαλιθωσόμενων.

0: ο δε Χριστός ως Υιός επί τον οίκο αυτού, του οποίου εμείς είμεθα οίκος, εάν κρατήσουμε μέχρι τέλους βέβαια την παρησία και το καύχημα της ελπίδας. Ποιος είναι ο οίκος του Θεού λοιπόν? Εμείς. Πού θέλει να κατοικήσει ο Κύριος? Μήπως τον ενδιαφέρει αυτό το κτίριο, όσο ωραίο και αν το κάνουμε? Το κάνουμε από χρυσάφι, ξέρω εγώ, κολόνες από χρυσό, μαργαριτάρια, διαμάντια. Τον ενδιαφέρουν αυτό τον Κύριο? Τι θα του δώσει ο άνθρωπος? Και λέει ότι ο οίκος που ο Κύριος έκτισε είμαστε εμείς. Έχουμε εξουσία μπροστά στον Κύριο. Ο Κύριος θέλει να έχουμε εξουσία, γιατί είμαστε το οίκος του. Γιατί μέσα σε αυτόν τον οίκο μένει αυτός. Θέλει να φανερώσει τη δόξα του. Θέλει να φανερώσει το μεγαλείο του. Και βλέπετε, ο Κύριος έκτισε αυτό τον οίκο. Όμως ποιο ήταν το κίνητρο του Ιησού Χριστού? Γιατί πρέπει να το δούμε αυτό το κίνητρο, για να μπορέσουμε και εμείς, αν μπορώ να το πω με αυτόν τον τρόπο, να έχουμε ένα κίνητρο να υπηρετήσουμε τον Θεό. Λέει στην Εβραίους στο πρώτο κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο: ο Θεός, αφού ελάλησε το πάλε προς τους πατέρας ημών δια των προφητών πολλάκης και πολυτρόπος, εν τεσσεσχάτες ταύτες ημέρες ελάλησε προς εμάς δια του Υιού, τον οποίον έθεσε κληρονόμο πάντων. Δια αυτού έκαμε και τους αιώνες. Τι τον έθεσε, λέει? Κληρονόμο. Ο Κύριος, για να πετύχει το σκοπό του, έπρεπε να καταλάβει ότι όλα αυτά ήταν δικά του. Αμήν. Τα ορατά και τα αόρατα. Και περισσότερο θα λέγαμε τα ορατά. Ήταν οι άνθρωποι, ήταν η εκκλησία του Κυρίου. Ήταν η κληρονομιά του αυτή. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι εάν δεν νιώθεις ότι αυτό είναι δικό σου, ότι αυτό σου ανήκει. Είναι έτσι? Μπορούμε να κάνουμε κάτι? Έπρεπε λοιπόν ο Ιησούς να αντιληφθεί μέσα από το λόγο του Κυρίου ότι κάποια στιγμή θα γινόταν καθηκόνα και ομοίωση με το Θεό, αυτό που υποσχέθηκε ο Θεός, και ο Θεός θα τον κάθιζε στο θρόνο του για να κληρονομήσει τα πάντα. Αμήν. Και έπρεπε να έχει ένα κίνητρο να νιώσει ότι αυτά είναι δικά του και να τα αγαπήσει. Εάν λοιπόν δεν νιώθω εγώ ότι αυτά που ο Κύριος δίνει είναι δικά μου, μου ανήκουν αυτά, να τα αγαπήσω, δεν μπορώ και να τα υπηρετήσω. Δεν γίνεται. Γι' αυτό και ο Κύριος λέει για τον Ιησού Χριστό ότι τον έβαλε κληρονόμο σε όλα. Τα κληρονόμησε. Είναι σαν να του λέει ο Θεός: σου αξίζουν όλα αυτά. Βλέπετε, ο Κύριος δοκιμάστηκε. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Επέτρεψε μετά τη βάπτισή του στο νερό να περάσει μέσα από δοκιμασίες ο Κύριος, μέσα από διάφορες θλίψεις. 40 μέρες μέσα στην έρημο ο διάβολος δεν τον άφηνε ήσυχο. Απλά ο λόγος του Κυρίου ασχολείται με τρεις κύριες δοκιμασίες που δείχνουν τα πάντα εκεί πέρα. Μια από αυτές την έχουμε ξαναμιλήσει, ήταν όταν ο διάβολος του είπε: βλέπεις, όλα αυτά τα βασίλεια είναι δικά μου, μου ανήκουν. Το ανήκουν? Δείτε σήμερα τι γίνεται στον κόσμο. Ο κόσμος έχει δώσει την λατρεία του σε ποιον? Στο διάβολο. Ακούμε για μάχες, ακούμε για πολέμους. Μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου για τον διάβολο ότι είναι εξαίσιο στο να αφανίζει. Υποκεφαλιστήκανε παιδιά, βιαστήκανε ανθρώποι. Αυτή είναι η δουλειά του. Δεν υπάρχει πόνος στο διάβολο. Δεν υπάρχει λύπηση. Και του λέει: δικά σου είναι, προσκύναμε. Ο Ιησούς τι ήξερε μέσα του? Τι λέτε? Ότι αυτά ανήκουν σε ποιον? Στον Κύριο. Αμήν. Και ότι μια μέρα ο Κύριος θα γίνει κληρονόμος των πάντων, εάν σταθεί όπως ο Θεός θέλει. Γι' αυτό μας λέει μέσα αυτό που διαβάσαμε από τον Απόστολο Παύλο ότι ο Ιησούς κληρονόμησε τα πάντα. Αυτά που βλέπουμε, αυτά που δεν βλέπουμε σήμερα είναι σαν να λέμε ότι έχει σταματήσει ο Θεός να τα διαχειρίζεται. Αμήν. Ποιος τα διαχειρίζεται? Ο Ιησούς. Γιατί τα διαχειρίζεται ο Ιησούς? Γιατί έχει την ίδια καρδιά με τον Πατέρα. Αμήν. Έχει το ίδιο πνεύμα με τον Πατέρα. Οι αποφάσεις που θα παίρνει ο Πατέρας είναι οι ίδιες που παίρνει ο Ιησούς. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό στο πνεύμα τους. Και καθώς είδε αυτή την πιστότητα ο Πατέρας, τον έβαλε κληρονόμο τον πάντων. Ό,τι γίνεται σήμερα, ό,τι επιτρέπεται να γίνει μέσα από τη σοφία του Κυρίου γίνεται. Το θέμα όμως είναι, άσχετα με το τι έγινε με τον Ιησού, το θέμα είναι τι γίνεται με εμάς σήμερα. Αμήν. Ο Ιησούς αυτή τη στιγμή το έργο του το έχει δώσει μέσα στην εκκλησία του. Λέει στην Αλφα Πέτρου: ευλογητός ο Θεός. Είναι Αλφα Πέτρου το πρώτο κεφάλαιο και τρία εδάφιο. Ευλογητός ο Θεός και ο Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστις κατά το πολύ έλεος αυτού αναγέννησε ημάς εις ελπίδα ζώσα. Θέλω να τα δούμε, να δούμε τις λέξεις λίγο μία-μία, αν μπορούμε. Λέει ευλογητός ο Θεός και ο Πατέρας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ποιος μας αναγέννησε? Ποιος μας αναγέννησε, αδερφοί? Ο Πατέρας. Αμήν. Ο Πατέρας φρόντισε να αλλάξει τη ζωή μας. Γιατί το κάνει αυτό ο Θεός? Γιατί το κάνει ο Θεός, αδερφοί? Γιατί θέλει να μας αναγεννήσει, να μας αλλάξει ο Κύριος? Γιατί μας αγαπάει. Αμήν. Και θέλει να συγκληρονομήσουμε. Και μάλιστα μας δείχνει τον τρόπο που μας αναγέννησε. Δεν ξέρω αν τον έχουμε νιώσει ή αν τον έχουμε καταλάβει, αλλά θέλω σήμερα να τον καταλάβουμε. Αναφέρει εδώ ο Απόστολος Πέτρος πως αναγεννηθήκαμε. Και λέει αναγέννησε ημάς σε μια ζωντανή ελπίδα. Ποια είναι η ζωντανή σου ελπίδα? Ε? Είναι εδώ αν σε θεραπεύσει? Είναι εδώ αν σε ταΐζει? Αμήν, εντάξει. Αυτά είναι? Τον ενδιαφέρει τόσο πολύ αυτό τον Κύριο ή τον ενδιαφέρει κάτι που είναι τι? Αιώνιο. Λέει μας ανάστησε σε μία ζωντανή ελπίδα. Αυτή είναι η πρόσκλησή σου. Αυτή έχει μία ζωντανή ελπίδα μέσα. Ότι μια μέρα δεν ξέρω τι θα περάσω εδώ. Αλλά πέρασε ο Ηλίας, αλλά πέρασε ο Πέτρος, αλλά πέρασε ο Ιωάννης. Άμα παράδειγμα θέλεις μπορείς να διαλέξεις. Θα πεις α, πρέπει να ευλογηθούμε και να είμαστε ευλογημένοι σαν τον Ιωάννη που έζησε μακροχρόνια. Έφτασε 90 τόσα χρόνια και πέθανε ο άνθρωπος από γερατιά. Μακριά μας ο Ιάκωβος που λιθοβολήθηκε. Ο Στέφανος λιθοβολήθηκε. Ο Ιάκωβος σφάχτηκε από τον Ηρώδη. Τον Ισαΐα λέει παράδοση ότι το βάλαν, μάλλον κρύφτηκε ο άνθρωπος σαν άνθρωπος σε μια κουβάλα δέντρου και κόψαν το δέντρο μαζί με τον Ισαΐα μέσα. Γι' αυτό λέει άλλοι πριονίστησαν. Λέει. Όμως λέει αυτοί οι άνθρωποι δεν βλέπαν εδώ. Αμήν. Βλέπαν αυτή την ουράνια πρόσκληση ότι ήτανε πολίτες του ουρανού. Ξέραν ότι εάν κλείσω τα μάτια μου και φύγω από αυτόν τον κόσμο, κατευθείαν θα ανοίξουν τα πνευματικά μου μάτια και θα βρεθώ πού? Στο τραπέζι του Κυρίου μου. Τα σφαχτά είναι έτοιμα. Αμήν. Είναι έτοιμα. Περιμένουν το λαό του Κυρίου. Και γι' αυτό ο Απόστολος εδώ Πέτρος μας λέει ότι αυτή η ζωντανή ελπίδα που μας αναγεννάει είναι η Ανάσταση. Αμήν. Είναι η Ανάσταση. Λέει δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών εις κληρονομιά άφθαρτο. Η αναγέννησή μας λοιπόν είναι όταν είδαμε το θάνατο να συντρίβεται. Αμήν. Επάνω στο σταυρό ο Κύριος το θάνατο τι τον έκανε? Τον νίκησε. Σήμερα λέμε πού θάνατε το κέντρο σου, πού άδει νίκη σου. Πού είναι η δύναμη του θανάτου? Πού είναι η δύναμη του Άδη όταν ο Ιησούς μας αποδεικνύει ότι αναστήθηκε? Δεν ξέρω αν έχετε δει, έχει μια μικρή σαν ταινία είναι. Την είχα δει κάποια στιγμή, μπορώ να τη βρω. Είναι μια μικρή ταινίσα, κρατάει 20 λεπτά ή 30 λεπτά. Και δείχνει έναν δικηγόρο που προσπαθεί, μάλλον εκεί υπερασπιζόντουσαν ο καθένας στη θρησκεία του με κάποιο τρόπο, αλλά δεν τα δείχνει όλα αυτά. Δείχνει ένα δικηγόρο τελικά που μιλούσε μόνο για τον Ιησού Χριστό. Και έτσι έφερνε σαν παράδειγμα τα Ευαγγέλια, τις μαρτυρίες και την Ανάσταση. Και έλεγε πώς θα τα αντιμετωπίζαμε σήμερα όλα αυτά, να το δικάζαμε με το σύστημα που έχουμε, με τις μαρτυρίες, με τα γεγονότα κτλ. Κτλ. Υπάρχουν τόσες μαρτυρίες και τόσα γεγονότα που βεβαιώνουν την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, και το μεγαλύτερο βέβαια γεγονός είναι η ενέργεια του Πνεύματος του επάνω μας. Αμήν. Ζητάμε και μας ακούει. Είναι παράξενο το πόσο γρήγορα πολλές φορές μας ακούει ο Κύριος και πόσο γρήγορα απαντάει. Σκεφτόμαστε κάτι και τάκ. Αμήν. Και μας λέει ότι μας αναγέννησε με την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Αυτό τι δείχνει? Ότι εφόσον ελπίζουμε στην Ανάσταση, ελπίζουμε σε τι? Στην ελπίδα μας. Ότι μια μέρα θα βρεθούμε στους γάμους τους. Είτε, αν το πούμε, είμαστε καλεσμένοι, που εγώ για τον εαυτό μου δεν το θέλω. Αποβλέπω πιο ψηλά, μπας και βρεθώ τουλάχιστον εκεί. Αλλά αποβλέπω ψηλά. Αμήν. Και γι' αυτό μας λέει ότι μας αναγέννησε εδώ. Και μάλιστα λέει η σκληρονομιά άφθαρτο και αμίαντο και αμάρατο πεφυλαγμένη εν της ουρανής δια ημάς. Υπάρχει λοιπόν κάτι που είναι άφθαρτο. Είναι αμίαντο. Δεν λερώνεται, δεν φτύρεται, δεν αλλάζει. Έβλεπε η Δέσπο ένα όνειρο ότι κάποια στιγμή είχε κρύψει κάποια χρήματα κάπου και πάει μετά να τα βρει, ήξερε ότι τα χρήματα ήταν εκεί, και πιάνει ένα και ήταν σκοροφαγωμένο, είχε χαλάσει. Βγάζει ένα άλλο, τα ίδια. Και ό,τι πακέτο υπήρχε εκεί πέρα, το είχαν φάει η σκόρη τελείως, είχε διαλύσει. Δεν μπορείς να μιλήσει ο Κύριος πιο καθαρά, δεν μπορεί να μας μιλήσει ο Κύριος πιο καθαρά. Ότι ό,τι υπάρχει εδώ τι κάνει? Ό,τι αξία υπάρχει εδώ τι κάνει? Φθήρεται. Και σου λέει εκεί η περιουσία σου είναι άφθαρτη. Είναι αμίαντη, δεν λερώνεται, δεν τελειώνει. Όμως αυτή η περιουσία θέλει πίστη, θέλει ελπίδα. Αμήν. Εδώ είναι κάτι που λέει μαμά, εγώ το θέλω τώρα το σπίτι, εγώ θέλω τώρα το αυτοκίνητο. Εκεί είναι άλλα πράγματα. Εδώ είναι άλλα. Και η επιλογή είναι δική μας. Γι' αυτό μας λέει ο Κύριος εδώ πέρα τι λέει? Η σκληρονομία άφθαρτο και αμίαντο και αμάραντο πεφυλαγμένη εν της ουρανής για εσένα. Το μήνυμα είναι προσωπικό. Αμήν. Η πρόσκληση είναι προσωπική. Ο Κύριος λοιπόν σου έχει μια περιουσία, όπως είπα και την περασμένη φορά, είναι σαν να, όπως βλέπεις, όπως είδα αυτή την όραση, να υπάρχει ένας θρόνος που να γράφει το όνομά μου και να μην τον έχω κατακτήσει τελικά. Είναι έτοιμος όμως. Και οι θρόνοι λέει ετέθησαν. Αμήν. Και οι θρόνοι ετέθησαν. Και λέει ήτινες με τη δύναμη του Θεού, εμείς δηλαδή φυλατώμεθα δια της πίστεως. Πώς φυλατώμεθα? Με την πίστη γι' αυτά. Αμήν. Η σωτηρία έτοιμη να αποκαλυφθεί στον έσχατο καιρό. Αυτά τα έλεγε ο Πέτρος πριν 2000 χρόνια. Εμείς σήμερα τι λέμε?
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πάμε λίγο στο 13. Εδώ τώρα ο Πέτρος, αυτό που προσπαθεί να κάνει ο λόγος του Κυρίου είναι να μας δυναμώσει. Βλέπετε, πριν είπαμε ότι ο νους μας έχει μάτια. Να ανοίξουν τα μάτια του νους μας. Εδώ τώρα ο Πέτρος μας λέει και άλλα πράγματα για το νου μας. Λέει, δια τούτο αναζωσέντε στα σωσφία της διάνοιάς σας. Έχει και οσφίες η διάνοιά μας. Κάποια στιγμή πρέπει να βάλουμε σε τάξη τις σκέψεις μας, να δούμε τι ζητάει ο Κύριος και να σφίξουμε το ζωνάρι μας για να μπορέσουμε να πετύχουμε το θέλημά Του. Λέει, αναζωσέντες τα σωσφίες της διάνοιάς σας. Μην την αφήνεις χαλάρη τη διάνοιά σου. Μην βγάζεις τη ζώνη της εργασίας σου. Αμήν. Μας προσκαλεί λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο και λέει, εγκρατεύεστε και έχετε τέλεια ελπίδα εις τη χάρη την ερχομένη σε εσάς όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός. Σαν τέκνα υπακοής, μη συμμορφούμενοι εις τας πρώτερας επιθυμίας τα οποία είχατε εν αγνία ημών. Αλλά καθώς είναι Άγιος εκείνος όσοι σας κάλεσε, ούτω και εσείς γίνεστε Άγιοι εν πάση διαγωγή. Με αυτό έρχεται σε αντίθεση με αυτά που λένε πολλές εκκλησίες σήμερα. Ο Θεός είναι χάρη. Ό,τι και να κάνουμε, ο Θεός θα μας συγχωρέσει. Έχει και εκκλησίες που σου λένε κάνουν ό,τι καταλαβαίνεις. Εδώ ο Απόστολος Παύλος μιλάει στην Ύφη και τι της λέει. Ξέρεις κάτι, ο Παύλος λέει ότι η διάνοιά σου έχει μάτια και βλέπει. Θέλει τα μάτια μας να είναι ανοιχτά και να βλέπουμε. Ο Πέτρος μας λέει ότι η διάνοιά μας έχει οσφίες και πρέπει να τις ζώσουμε και να εγκρατευόμαστε. Και να καταλάβουμε ότι ο Κύριος μας είναι Άγιος και μας αναγέννησε για να αγιαζόμαστε, γιατί έχει μια ζωντανή ελπίδα για μας να γίνει ένα μαζί μας. Το πέτυχε αυτό ο Κύριος με τον Ιησού. Το πέτυχε. Τι λέτε, θα το πετύχει ο Ιησούς αυτό με την ύφη του. Θα το πετύχει. Αμήν. Εξεύρωτος ότι δεν ελυτρώθεται από τις μάταιας πατροπαράδοτου διαγωγής ημών διαφθαρτών αργυρίου ή χρυσού. Δεν πλήρωσε κανένας με αργύριο και χρυσό. Αλλά δια του τιμίου αίματος του Χριστού ως αμνού, άμμου και άσπυλου. Βλέπετε, ο Ιησούς ήταν ένα αρνάκι που ήταν άμμο και άσπυλο. Δεν είχε μόμο, δεν είχε σπύλο πάνω. Θυμάστε ότι για να θυσιάσει κάποιος ένα αρνί στο Θεό ή οποιοδήποτε ζώο, το ζώο αυτό έπρεπε να ήταν εντελώς τι, ακέραιο. Δεν μπορούσε ο Θεός να δεχτεί κάτι που είχε ελάττωμα. Δυστυχώς εμείς έχουμε ελαττώματα. Αμήν. Και πολλά μάλιστα. Και ευχαριστούμε τουλάχιστον που ο Ιησούς Χριστός στάθηκε σαν ένα αρνί που στάθηκε άμωμο, άσπυλο, για να μπορεί ο Θεός να τον κάνει δεκτό και να είναι ο κληρονόμος των πάντων. Και περιμένει ο Κύριος, καθώς αναγεννιόμαστε, να προσπαθήσουμε να φτάσουμε και εμείς σε αυτό το στόχο. Αμήν. Αυτό θέλει ο Κύριος. Αυτό ζητάει ο Κύριος. Γι' αυτό μας λέει να ανοίξουν τα μάτια, να καταλάβουμε ποια είναι η ελπίδα της πρόσκλησης, τι μας περιμένει τελικά, τι θα γίνει μέσα στην αιωνιότητα μαζί μας. Και ο μόνος τρόπος ο Κύριος για να μας το πει είναι μέσα από το Ευαγγέλιο Του, μέσα από το Λόγο Του. Ως της ήτον μεν προορισμένος προκαταβολικός μου, εφανερώθη δεν τέσσερις χάρτης καιρής δια σας, τους πιστεύοντας δια αυτού εις τον Θεό, τον αναστήσαντα αυτά εκ νεκρών και δόντα εις αυτόν δόξα, ώστε η πίστη σας και η ελπή σας να είναι εις τον Θεό. Και λέει τώρα, καθαρίσατε λοιπόν τα ψυχά σας με υπακοή της αλήθειας δια του Πνεύματος προς Φιλαδέλφια. Ένα πράγμα που μας ζητάει ο Κύριος συνέχεια είναι οι ψυχές μας να είναι καθαρές προς Φιλαδέλφια. Να αγαπάμε το λαό Του. Να αγαπάμε τα αδέρφια μας. Να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλο. Και γι' αυτό μας λέει να καθαρίσουμε τις ψυχές μας ώστε να έχουμε Φιλαδέλφια. Ξέρετε ότι η αγάπη μας καλύπτει πλήθος αμαρτιών μας. Το να έχεις αγάπη και να βλέπεις τον άλλο με αγάπη, αυτό είναι ελασμός στις αμαρτίες. Εάν μετράς με ένα μέτρο ελαστικό τους άλλους ανθρώπους, ο Κύριος μετράει και αυτό σε ένα μέτρο ελαστικό για σένα. Γι' αυτό λέει, καθάρισε τη ψυχή σου προς Φιλαδέλφια. Αυτό το είδαμε και πιο πριν. Τι ζητάει ο Κύριος? Ανυπόκριτον, αγαπήσατε εν θέρμος αλλήλους μέσα από μία καθαρή καρδιά. Είναι πράγματα λοιπόν που το Πνεύμα του Κυρίου σε αυτόν τον έσχατο καιρό θέλει να τα βάλουμε μέσα στην προσευχή μας, μέσα στην εργασία μας για να φτάσουμε εκεί. Θέλει λοιπόν να αγαπήσουμε ο ένας τον άλλο εν θέρμος μέσα από μια καρδιά που δεν είναι πονηρή. Αμήν. Δεν είναι το τι φαίνομαι εγώ στον άλλο, το τι δείχνω εγώ στον άλλο. Αυτό δεν έχει κανένα νόημα. Τα μάτια του Κυρίου δεν βλέπουν αυτό. Τα μάτια του Κυρίου βλέπουν μέσα την καρδιά μας αν είναι καθαρή. Και λέει, επειδή τώρα ξαναμιλάει ο Απόστολος Πέτρος για την αναγέννηση εδώ, λέει, επειδή αναγεννηθήκατε όχι εκ φθαρτού σπέρματος, αλλά φθάρτου δια του λόγου του Θεού του ζώντος και μένοντος εις τον αιώνα. Αμήν. Μπορεί τα πάντα, όπως λέει, είναι σαν χόρτο, αυτό όμως που μένει είναι ο λόγος του Κυρίου. Λέει στο 25, ο λόγος όμως του Κυρίου μένει στον αιώνα και ούτως είναι ο λόγος που ευαγγελίστηκε εις εσάς. Πάμε λίγο στην προς Εβραίους στο 6 κεφάλαιο. Λέει, και θέλω να το πάρουμε πάλι σήμερα αυτό για μας, λέει, γιατί ο Θεός δεν είναι άδικος ώστε να ξεχάσει το έργο σας και τον κόπο στον οποίο υποβληθήκατε κινούμενοι από την αγάπη την οποία δείξατε στο όνομά του. Σας το διαβάζω μέσα από τη Δημοτική. Λέει, γιατί ο Θεός δεν είναι άδικος, θέλω να δούμε πάλι λίγο τις λέξεις εκεί, ώστε να ξεχάσει το έργο σας και τον κόπο σας τον οποίο υποβληθήκατε κινούμενοι από τι? Από τι κινηθήκαμε? Ποιο ήταν το κίνητρό μας? Από αγάπη. Υπάρχει λοιπόν ένα κίνητρο που δεν είναι για να δείξω εγώ στο Θέμη ότι είμαι καλός ποιμένας. Μιλάω για το Θέμη γιατί είναι πάνω από μένα. Αμήν. Δεν το κάνω γιατί με εξετάζει κάποιος άνθρωπος, γιατί με βλέπει κάποιος άνθρωπος. Δεν το κάνω για να το δείτε καν όλοι εσείς. Δεν έχει νόημα αυτό. Πρέπει να κινηθώ από ένα κίνητρο που είναι αγάπη για την κληρονομιά μου. Το καταλαβαίνουμε αυτό, αδερφοί? Εάν καταλάβεις ότι αυτή είναι η κληρονομιά σου, τότε μπορείς να εργαστείς και κατάλληλα, μπορείς να συμπεριφερθείς και κατάλληλα. Μπορεί να πετύχαμε αυτή την όμορφη ενότητα και αγάπη όταν κάναμε αυτό το τραπέζι, θα λέγαμε, την αγάπη στα αδέρφια μας στο Ηράκλειο. Και μπορεί να κατανοήσαμε το πόσο μπορούμε να πετύχουμε όταν κινηθούμε από αγάπη και συνεργασία. Μπορεί να καταλάβαμε τι όμορφο είναι όταν κάποιος έχει ένα κενό και δεν χρειάζεται να σου πει κάποιος κάτι, απλά πας εσύ και το συμπληρώνεις γιατί βλέπεις ότι υπάρχει εκεί ένα κενό και πρέπει κάτι να βγει, να τρέξει. Και εκεί είναι το κίνητρο της αγάπης. Αμήν. Πολλές φορές νιώθουμε και το κάνουμε σαν υπηρέτες. Τι ήταν τα αδέρφια εδώ να φάνε και τα λοιπά. Ό,τι κάνεις στους Αγίους του Κυρίου, στα αδέρφια σου, το κάνεις σε ποιον? Στον Κύριο. Αμήν. Το κάνεις στον Κύριο. Εάν λοιπόν το κίνητρό μου είναι κληρονομιά του Κυρίου, τότε αυτό που κάνω το κάνω ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Το κάνω από αγάπη για τα αδέρφια μου, την κληρονομιά μου, όπως η κληρονομιά σου είμαι εγώ. Το κάνω λοιπόν από αγάπη και από αγάπη για τον Κύριό μου, γιατί ξέρω ότι αυτή είναι η βασιλεία του. Είναι έτσι, αδερφοί? Ξέρω ότι μπορεί εδώ να μην έχει μισθό. Είναι έτσι? Μπορεί ένα παράδειγμα που είναι τα λουλούδια. Μπορεί κανένας να μην του δίνει σημασία και να μην τον ενδιαφέρουν. Είναι έτσι? Τον Κύριο σου να τον ενδιαφέρει. Γιατί μπορεί να βλέπει ότι προσπαθείς να κάνεις κάτι καλύτερο για ένα χώρο που μαζεύονται ποιοι? οι ανθρώποι του Κυρίου. Το κάθε τι που κάνουμε, αν ξέρω εγώ ότι παίζω αρμόνιο και προσπαθώ να γίνω καλύτερος, ποιο είναι το κίνητρό μου? Αν θέλαμε να γίνουμε καλύτεροι για να έχουμε κάποιο όνομα, δεν θα το κάναμε εδώ μέσα. Και κάποιοι που είχαν κακά κίνητρα, ενώ ήταν οι χριστιανοί, βρεθήκαν έξω. Ο Έλβις Πρίσλεϊ, τρομερή φωνάρα. Του την είχε δώσει ο Κύριος, χάρισμα. Και ενώ μεγάλωσε μέσα σε μία εκκλησία, ήθελε αυτό το χάρισμα που του έδωσε ο Κύριος να το κατασπαταλήσει πού, έξω. Ο διάβολος γύρισε, το έκανε στην αρχή την προσφορά του και μετά γύρισε σαν λέον και τον κατασπάραξε. Ο λόγος που πέθανε, αν μπορούμε να το πούμε, ήταν από έλλειψη αγάπης. Το κίνητρό μας λοιπόν ποιο είναι? Γιατί θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι? Γιατί θέλουμε να ψάλουμε καλύτερα? Και το λέω αυτό για την κάθε υπηρεσία που κάνουμε στον Κύριο. Για ποιο λόγο το κάνουμε? Για ποιο λόγο θέλουμε να γίνει καλύτερο αυτό? Γιατί αγαπάω τα αδέρφια μου. Γιατί αγαπάω τον Κύριο. Αμήν. Οπότε αδερφοί, βλέπουμε εδώ ότι ο Κύριος εξετάζει την καρδιά μας. Εξετάζει τα κίνητρά μας. Και λέει, γιατί ο Θεός δεν είναι άδικος ώστε να ξεχάσει το έργο σας και τον κόπο τον οποίο υποβληθήκατε κινούμενοι από την αγάπη την οποία δείξατε στο όνομά του, έχοντας υπηρετήσει και συνεχίζοντας να υπηρετήσετε τους αδερφούς. Άμα ο ένας μας υπηρετεί τον άλλο, τι θα γίνει εδώ πέρα? Αδερφοί, οι δυνάμεις του Κυρίου δεν έρχονται γιατί είμαστε δυνατοί ευαγγελιστές. Δεν έρχονται γιατί είμαστε σοφοί. Επειδή κάνουμε εδώ τα μαθήματα και θα γίνουμε πιο σοφοί. Η γνώση λέει τι κάνει. Εσύ, άμα κάποιος αρχίζει και μαθαίνει και μετά νομίζει ότι θα ευαγγελίσει με αυτή τη γνώση, κάνει λάθος. Αμήν. Θα πάει και θα λέει το αλουνού, ξέρεις κάτι, αποκάλυψη γάμα δέλτα, ο αντίχριστος, ο κόκκινος δράκος κτλ. Δεν θα καταλαβαίνει τίποτα. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε ότι ευδόκησε ο Κύριος να σώζει το κόσμος από τη μορία του Σταυρού. Αμήν. Το να υπηρετούμε εδώ ένας τον άλλο είναι ένδειξη αγάπης και ο Κύριος όταν υπάρχει ενότητα κατεβάζει την δόξα του. Αυτή είναι η κληρονομιά μας εδώ. Επιζητούμε τις δυνάμεις του Κυρίου. Θέλουμε να κατέβει η δόξα του Κυρίου εδώ ανάμεσά μας. Και ο Κύριος μέσα από το λόγο του μας δείχνει ποια είναι τα κλειδιά. Πού μας οδήγησε η αναγέννηση? Ξέρετε, στον κόσμο ήμασταν μισούμενοι και μισούσαμε τους άλλους. Δεν υπάρχει φιλία, να το πω έτσι. Σπάνιο είδος είναι. Όχι ότι δεν υπάρχει εντελώς, είναι κάτι που είναι σπάνιο. Ο Κύριος όμως μέσα στην εκκλησία του θέλει να είναι σπάνιο φθόνος και ζήλια. Αμήν. Και αυτό που πρέπει να έχει ο λαός του Κυρίου είναι αυτή η όμορφη φιλία. Να αναγνωρίσουμε την κληρονομιά μας, αδερφοί. Αυτό θέλει εδώ ο Κύριος. Και λέει, επιθυμούμε μάλιστα ο καθένας από εσάς να εκδηλώνει την ίδια επιμέλεια και να αποδείχνει τη σιγουριά της ελπίδας του μέχρι τέλους, ώστε να μην ατονίσετε, αλλά να γίνετε μιμητές εκείνων που με πίστη και μακροθυμία κληρονομούν όλα όσα υποσχέθηκε ο Κύριος. Μας δείχνει ότι πρέπει να μιμηθούμε ανθρώπους που πέτυχαν τις επαγγελίες πριν από μας. Για να μην κουραστούμε, να μην ατονίσουμε. Να καταλάβουμε ότι ναι, η κληρονομιά είναι εκεί, είναι υπόσχεση του Κυρίου. Δεν υπάρχει περίπτωση να τη χάσουμε αν δεν ατονίσουμε. Και μας έδωσε ο Κύριος παραδείγματα. Πιάσε έναν άνθρωπο του Κυρίου. Σκέψου έναν αυτή τη στιγμή. Πες μου κάποιον. Να πιάσουμε. Να μιλήσουμε για τον Ηλία. Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές. Να μιλήσουμε για τον Δαβίδ. Να μιλήσουμε για τον Νόε. Για ποιον θα μιλήσουμε? Βλέπουμε την πιστότητα αυτών των ανθρώπων και την ελπίδα τους στη ζωντανή. Όχι για εδώ, αλλά πού? Για τον ουρανό. Ξέραν ότι είναι κληρονόμοι της παρουσίας του Κυρίου. Αμήν. Και με αυτή τη δύναμη εργαζόντουσαν και σε αυτή τη δύναμη ο Κύριος τι έκανε? Αποδείκνυε την παρουσία του και τη δύναμή του. Αδερφοί, πρέπει να πάρουμε από αυτούς παράδειγμα. Αμήν. Το πρώτο πράγμα που ο Αβραάμ, πιστεύω, πίστεψε, είναι ότι είναι κληρονόμος της ουράνιας παρουσίας. Αμήν. Από τη στιγμή, λέει, που βγήκε από την Ούρ των Χαλδαίων μέσα ο λόγος του Κυρίου, δεν περίμενε τίποτα από τη γη Χανάν. Έβλεπε, λέει, στην επουράνια Ιερουσαλήμ. Ο Αβραάμ δεν είχε ο άνθρωπος το λόγο που έχουμε εμείς σήμερα. Δεν είχε την Παλαιά Διαθήκη. Έγραφε, ο άνθρωπος έγραφε τότε το λόγο. Με τη ζωή του, με την πίστη του έγραφε το λόγο. Δεν είχε την Αποκάλυψη που έχουμε εμείς σήμερα. Στους έσχατους καιρούς, λέει, η γνώση τι θα κάνει? Θα πληθυθεί. Έχουμε πολλή γνώση. Έχουμε πολλά παραδείγματα πίσω μας. Έχουμε πολλούς ανθρώπους που πέτυχαν τις επαγγελίες και ξέρουμε τον τρόπο που τις πέτυχαν τις επαγγελίες. Μην ψάχνουμε κάποιον άλλο τρόπο. Ο Αβραάμ, λοιπόν, αγαπούσε τον Θεό και δεν έβλεπε στα γήινα πράγματα, αν και ήταν πλούσιος, δεν τον ενδιάφερε η περιουσία του. Μάλιστα υπήρχαν κάποιες στιγμές που έλεγε, τι με ενδιαφέρει τώρα, αυτά θα τα κληρονομήσει ο υπηρέτης μου Ελιέζερ, δεν υπάρχει κάποιος να με κληρονομήσει. Και έβλεπε, λέει, την επουράνια Ιερουσαλήμ. Εμείς τη βλέπουμε, αδερφοί. Είναι η πηξίδη μας, η κληρονομιά μας, είναι η πηξίδα μας. Σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο σκέψης ότι ξέρεις κάτι, μου έχει δώσει πρόσκληση ο Κύριος. Με κάλεσε όπως εκείνο τον καιρό ο Κύριος είπε αυτή την, αν μπορούμε να την πούμε παραβολή, ότι η γάμη ήταν έτοιμη, ομοίωσε τη βασιλεία του με αυτό το πράγμα. Και βγήκε κάποιος, βγήκαν οι προφήτες του και είπαν, ελάτε, η γάμη είναι έτοιμη, τα σφακτά είναι έτοιμα, τα τραπέζια είναι στρωμένα. Αν έναν άνθρωπο δεν τον ενδιαφέρει η βασιλεία του Κυρίου, τι θα πει? Τι θα πει? Άσε με, τώρα αγόρασα ένα σπίτι. Άσε με να τελειώσω με το σπίτι μου και μετά βλέπουμε. Έχω το δικό μου πρόβλημα τώρα. Άσε να λύσω το πρόβλημά μου και μετά θα δω αυτό. Δεν σε καλεί ο Κύριος για αυτά. Ο Κύριος σε καλεί να πετάς τα προβλήματά σου κάτω και να δεις πρώτα την ουράνια βασιλεία του και την πρόσκληση που έχει κάνει σε εσένα ποιος? Ο βασιλιάς. Αμήν. Ο βασιλιάς την έχει κάνει. Πάρα πολλές φορές λέμε αυτό το εδάφιο που λέει στους Κολοσσεείς, λέει και παν ό,τι αν πράτεται εκ ψυχής, είναι στους Κολοσσεείς το 3 κεφάλαιο και 23 εδάφιο, και παν ό,τι αν πράτεται εκ ψυχής εργάζεστε ως εις τον Κύριο και όχι εις ανθρώπους. Λέει ό,τι και να πράττουμε, το βγάζω μέσα από τον ιρμό του κεφαλαίου εκεί πέρα, αλλά παίρνω τη λέξη αυτή που λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου εδώ, και παν ό,τι αν πράτετε, παν ό,τι αν πράτετε εξ ψυχής εργάζεστε ως εις τον Κύριο και ουχή εις ανθρώπους. Άρα ο Κύριος, αυτό που έδωσε να πράξει ο Παύλος, ο Πέτρος, ο Ιωάννης, από πού μέσα το εργαζόντουσαν? Μέσα από τη ψυχή τους. Γιατί, τι καταλάβαιναν? Γιατί το λέει αυτό ο Απόστολος Παύλος? Τι καταλάβαινε? Ότι είναι υπηρέτης θήνος του Κυρίου. Καταλάβαινε ότι έχει κληρονομιά άφθαρτη. Έχει μισθαποδοσία. Έχει κληρονομιά αμίαντο. Ξέρει ότι μια μέρα θα κάτσει στο τραπέζι μαζί με τον Κύριο. Και αυτή η ζωντανή ελπίδα ήταν η δύναμή του και η δύναμή τους αυτών των ανθρώπων για να υπηρετήσουν τον Κύριο. Γι' αυτό λέει ό,τι και να πράττω, ας το πράττω ως εις τον Κύριο μέσα από την ψυχή μου. Πολλές φορές το λέω αυτό και στεναχωριέμαι, γιατί πολλές φορές καταφρονούμε ακόμα τα μικρά πράγματα. Μπορεί να δούμε εδώ μια μπρίζα να κρέμεται, δεν μας ενδιαφέρει. Αν τη δούμε όμως στο σπίτι μας, τι θα κάνουμε? Τι θα κάνεις? Εντάξει, εδώ δεν είναι το σπίτι μου. Ναι, αλλά είναι το μέρος που μαζεύονται οι ανθρώποι του Κυρίου. Να μην. Είναι εδώ το μέρος που εξητάμε τον Κύριο. Σκεφτόμαστε άραγε έτσι? Νομίζουμε ότι ο Κύριος δεν βλέπει τις σκέψεις μας? Δεν ερευνά μέσα τα κίνητρά μας? Τι λέτε, αδερφοί, για τον Κύριο? Όταν λοιπόν έβλεπε ένα, ας το πούμε, αρνάκι που του το έφερε ένας φτωχός και ήταν χτυπημένο το αρνάκι και το έπαιρνε για θυσία και δεν είχε άλλο αρνί. Ο Θεός θα το δεχόταν, ναι ή όχι? Αμήν. Θα το δεχόταν. Αμήν. Γιατί έδωσε ό,τι μπορούσε να δώσει μέσα από πού? Από την καρδιά του. Όπως βλέπουμε εκεί που κάθεται ο Κύριος απέναντι από το ταμείο και βλέπει, και βλέπει μια γυναίκα που δεν είχε πολλά λεφτά, αλλά λέει μέσα από το ειστέρημά της, λέει, έβαλε. Από πού έβαλε? Μέσα από το ειστέρημα. Και λέει, κοιτάξτε, αυτή έβαλε πιο πολλά από τον προηγούμενο, που ο προηγούμενος πήγε και έκανε γκλάν, γκλάν, γκλάν, γκλάν, γκλάν, για να ακούνε οι άλλοι πόσα έβαζε με το θόρυβο αυτό, και ήταν ευχαριστημένος ότι είδαν όλοι πόσα έβαλε. Ενώ η άλλη γυναίκα, η κακομοίρα, δεν είχε. Ο Θεός θέλει να έχουμε αγάπη μέσα μας, αδελφοί. Θέλει να αλλάξουν τα κίνητρα μέσα μας. Το θέλει ο Κύριος. Ο Κύριος λοιπόν αυτό που επιθυμεί δεν είναι να του δώσεις κάτι παραπάνω από αυτό που μπορείς να του δώσεις. Επιθυμεί όμως να του δώσεις αυτό που μπορείς να του δώσεις και όχι από αυτό που έχεις για πέταμα. Εκεί αυτό τον προσβάλλει. Αμήν. Τον προσβάλλει τον Κύριό μας. Και λέει, εξεύροντες, λέει, ότι από Κυρίου θέλετε λάβει την ανταπόδοση της κληρονομιάς. Κάποια μέρα, αφού εργάζεσαι σωστά, εδώ, κάποια μέρα θα απολαύσεις την ανταπόδοση της κληρονομιάς. Μα η κληρονομιά μας, αδερφοί, είναι δυσανάλογη με αυτά που δίνουμε. Δίνουμε πολύ λίγα και θα κληρονομήσουμε πολλά. Το καταλαβαίνουμε. Ο Κύριος μας λέει, πάρτε θάρρος και νικήσετε και εγώ θα σας δώσω να καθίσετε στο θρόνο μου. Ξέρετε τι σημαίνει να καθίσεις στο θρόνο του Πατέρα? Τι το μπορώ να το κατανοήσω? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δεν είναι ότι θα πάω και θα κάτσω σε μια καρέκλα και θα πω, πω κάθισα στο θρόνο του. Είναι η δόξα που θα σου δώσει ο Κύριος, η δύναμη που μας δίνει ο Κύριος, και αυτή θα είναι μέσα στους αιώνες, όχι για να κυβερνάμε ανθρώπους. Δεν υπάρχουν αυτά εκεί πέρα. Δεν ξέρω τι υπάρχει. Όμως ξέρω ότι είναι υπέροχα πράγματα που τα έχει ετοιμάσει ο Κύριος για σένα και για μένα, μας προσκάλεσε όλους. Μας αναγέννησε ο Κύριος με την ίδια ελπίδα όλους μας. Δεν είναι προσωπολήπτης ο Κύριος. Δεν προσωπολειπτεί αυτά που θα δώσει στον Ηλία, όπως λέει ο Ιάκωβος, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ομοιοπαθείς με μας. Όταν ο Κύριος πήγε να βρει ανθρώπους, δεν έψαξε μέσα στα βασιλικά παλάτια γραμματιζόμενες. Το αντίθετο. Μιλάει για τον Ιωάννη και λέει, τι ήρθατε, τι βγήκατε να δείτε, ανθρώπους που είναι ντυμένοι στα μαλακά? Για ήρθατε να δείτε αυτόν που είναι ντυμένος με το δέρμα της καμήλας. Ναι, σας λέω, δεν εγέρθηκε μεγαλύτερος από αυτόν τον προφήτη. Όταν ο Κύριος λοιπόν έψαχνε τους μαθητές του, δεν πήγε σε κανένα παλάτι. Δεν πήγε στα πανεπιστήμια. Πού πήγε? Περπατούσε, αν μπορούμε να πούμε, στο λιμάνι εκεί και έβλεπε τους ψαράδες. Απλούς ανθρώπους. Ήτανε σοφός ο Πέτρος και τον κάλεσε? Τι λέτε? Δεν ήταν σοφός. Είχε όμως κάτι. Αγαπούσε το Θεό. Να μην. Εκεί στηρίζεται ο Κύριος, στην αγάπη σου. Και σε αυτή την αγάπη που αγαπάς αυτόν, θα κτίσει την αγάπη σου για το λαό του. Θα σε κάνει να νιώσεις ότι είσαι κληρονόμος του, ότι σου ανήκουν όλα αυτά. Θυμάμαι μια φορά καθόμουν έξω από μια συνάθρηση, δεν τα ξεχνάω αυτά τα πράγματα γιατί είναι αγγίγματα από τον Κύριο. Και έβλεπα τους ουρανούς, χάζευα εκεί πέρα τις πολυκατοικίες, τα αυτά. Με είδε ο Θέμης ότι ήμουν σαν ονειροπαρμένος εκείνη την ώρα. Έμπαινε μέσα στην αίθουσα και μου λέει, τι έχεις αδερφέ, σε βλέπω έτσι κάπως. Του λέω, βλέπω την κληρονομιά μου και χαίρομαι. Αμήν. Ο Κύριος λοιπόν θέλει να πάρουμε θάρρος, αδερφοί. Λέει, στην προς Εβραίους στο 11 και 26, ανταπόδοση της κληρονομιάς, διότι εις τον Κύριο Χριστό δουλεύετε. Όσοις όμως αδικεί, θέλει λάβει την αμοιβή της αδικίας αυτού και δεν υπάρχει προσωποληψία. Κάθε φορά που κάνεις μία εργασία, ψάλεις, η Σοφία, η αδερφή μας, η Στέλλα, ο Πέτρος, για ποιον ψάλεις? Ψάλεις να είναι τα αδέρφια, πω, τι ωραία φωνή του Πέτρου, τι ωραία φωνή της Σοφίας, της Στέλλας. Αμήν, το βάλουμε. Γιατί ψάλλουμε και για τα αδέρφια μας. Το κίνητρό μας είναι ότι αυτό γίνεται θυμίαμα ευώδες μπροστά στον Κύριο. Το κάνω για τον Κύριό μου. Αμήν. Ποιο είναι το κίνητρό μου που κηρύττω? Για να πούνε, πω, ο Μανώλης είναι από τους καλύτερους κήρυκες. Αδερφοί, με τα βία σε έβγαλα το γυμνάσιο. Δεν είχα καμιά διάθεση να το βγάλω ούτε αυτό. Τώρα, γιατί με διάλεξε και πώς με διάλεξε, είναι δικό του το πρόβλημα και του είπα, άμα θέλεις, χρήσε με. Αμήν. Δεν έχω να καυχηθώ εγώ στον εαυτό μου. Δεν μπορώ εγώ να πάρω αυτά που μου δίνει ο Κύριος και να πω, ξέρετε, είμαι έξυπνος, μου τα έδωσε ο Κύριος. Κοιτάξτε τι σκέφτηκα σήμερα, να σας δώσω μία πρόσκληση. Αυτή την πρόσκληση κρατήστε την. Θα χρειάζεται που και που να τη βλέπουμε. Να καταλάβουμε ότι ο Κύριος μας έχει προσκαλέσει.